0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Λογοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νότιου Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Στο πακέτο μέτρων για τους αλίες περιλαμβάνονται επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και 12 λεπτά ανά λίτρο για το μήνα Ιούνιο. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες βράδυ στον Α, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα, όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε πως αν το κόμμα του βγει πρώτος στις εκλογές, θα διερευνήσει την δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης. Ο κύριος Τσίπρας στη σημερινή του συνέντευξη αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Όσο και αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει έστω και μία φορά να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης. Στις 10 σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Ο ανήλικος βγήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Σοκάρει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Λάρισα, ένας 50χρονος, παρά τους περιοριστικούς όρους που ίσχυαν σε βάρος του, εισέβαλε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του, κρατώντας τσεκούρι και αναδοχείο με έφλεκτο υλικό, κρατούσε όμηρο την πρώην γυναίκα του και απειλούσε να βάλει φωτιά στο σπίτι. Ο δράστης μετέδιδε ζωντανά σε λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τα όσα διαδραματίζονταν στο σπίτι. Στο σημείο έφτασαν αμέσως αστυνομικές δυνάμεις αλλά και διαπραγματευτές που προσπαθούσαν να πείσουν τον άντρα να παραδοθεί. Μετά από ώρες διαβουλεύσεων, ο άντρας παραδόθηκε τελικά χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός. Ο δράστης παραμένει υποκράτηση και θα παραπευθεί σήμερα το μεσημέρι στο αυτόφορο. Ο 50χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, παραβίαση δικαστικής απόφασης καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περιόπλων. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Κουρασάο Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, Εκουαδόρ Γερμανία 2-1, Ιαπωνία Σουηδία 1-1 και την Τινησία Ολλανδία 1-3. Αυτή την ώρα διεξάγονται οι αγώνες Παραγουάη Αυστραλία και Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεγμαντή από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννίδης.

καλή σας ημέρα, καλό καλό πρωινό στον Σκάκο του Κομματρία συντονισμένη στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Παρασκευή 26 Ιουνίου, 5 και 9 πρώτα λεπτά. Καλημέρες όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. Δυστυχώς 235 είναι οι νεκροί, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, μετά και τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, θυμίζουμε 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Τέτοια ώρα τα λέγαμε χθες το πρωί, τέτοια ώρα προσπαθήσαμε να βρούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και ο απολογισμός λοιπόν των νεκρών από τους δύο διαδοχικούς σεισμούς φτάνει, έχει ανέλθει στα 235 άτομα, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας της χώρας, τον Κάρλος Αλβαράδο. Σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση, ο Υπουργός δήλωσε ότι τα νοσοκομεία έχουν παραλάβει περίπου 235 άτομα, τα οποία είτε έφτασαν χωρίς σημεία ζωής, είτε κατέληξαν κατά την αύξησή τους στις υγειονομικές μονάδες. Οι αρχές πάντως συνεχίζουν την καταγραφή των θυμάτων, καθώς η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη στις πληγήσεις περιοχές και οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη. Εδώ λοιπόν θα είμαστε. Θα συνδεθούμε και σε λίγο με το Καράκας, με τον κύριο Μαραγγέλη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας, σε πολύ πολύ λίγο, να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει και, πώς είναι ο ελληνισμός και τι γίνεται με τους Έλληνες, αλλά και τι ακριβώς, καθώς μιλάγαμε λίγο νωρίτερα, τι ακριβώς σκοπεύουν να κάνουν από εδώ και στο εξής οι Έλληνες εκεί, η ελληνική κοινότητα στο Καράκας, με όλα αυτά τα οποία έχουν και με όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζει η χώρα εδώ και ένα 24ωρο. Τα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε την αναστολή προσωρινά της απομάκρυσης πλοίων και ναυτικών από το στενό του Ορμούζ. Αποφάσισε η υπηρεσία του ΟΗΕ, διότι τα πράγματα είναι εκεί ολίγο επικίνδυνα, όπως το λέει, διότι η κατάσταση ασφαλείας δεν είναι έτσι όπως πρέπει να είναι, και είχαμε μια επίθεση σε πλοίο κοντά στον κόλπο του Ομάν όπου βρισκόταν. Όλα αυτά βεβαίως θερμαίνουν ακόμη περισσότερο το κλίμα και τις εντάσεις. Απ' την άλλη, υπάρχουν και πλοία τα οποία εξέρχονται κανονικά, και όλα αυτά τα λέει το Υπουργείο Ωκεανών της Σεούλ, διότι ακόμη είναι την κρατική διαχείριση, είπε ότι αποχώρησαν ακόμη 8 πλοία από το στενό. Έχουμε τα μέτρα για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου. Τον έχουν επικηρύξει τον λαγοκέφαλο, wanted ο λαγοκέφαλος. Οπότε λοιπόν έχετε κατά νου εκεί, στις περιοχές όπου Νότιο Αιγαίο και Κρήτη, έχει επικηρυχθεί ο λαγοκέφαλος. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν και ό,τι μπορεί κανείς να λάβει και να αντιμετωπίσει με αυτό το κύμα καύσωνα, το οποίο πραγματικά παραλύει ολόκληρη σχεδόν την Δυτική Ευρώπη και ολόκληρο το κεντρικό και δυτικό μέρος της Ευρώπης μας, με χώρες οι οποίες πραγματικά βλέπουν θερμοκρασίες και ζουν θερμοκρασίες οι οποίες ούτε καν τις είχαν φανταστεί, και όλα αυτά βεβαίως σε μια κατάσταση και σε μια κλιματική κρίση και αλλαγή η οποία φέρνει δυστυχώς τα πάντα. Είχαμε χθες και την συνέντευξη του κύριου Αλέξη Τσίπρα στον Αλφα, στον Αντώνη Σρόιντερ, στο κεντρικό δελτίο. Είπε πολλά. Θα ακούσουμε τα πιο σημαντικά. Από την άλλη, έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ το Μαλευράς. Μαζεύουν υπογραφές για να γίνει ξανά κεντρική επιτροπή. Ο χρόνος τελειώνει του κύριου Φάμελου και τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα πάνε και πώς θα πορευτούν και προς τη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά βεβαίως με την τριάδα Παπαδούρου Πολάκη να εναντιώνονται προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο. Την άλλη, έχουμε την εξιχνίαση αυτή τη επίθεση που είχαμε στην Καλυθέα και τον θανάσιμο τραυματισμό ενός νεαρού, 15,5 χρονών. Ο νεαρός έχασε τη ζωή του από ένα οπαδικό επεισόδιο το οποίο είχαμε στην Καλυθέα. Όλα αυτά λοιπόν με τους νέους εκεί και με την παραβατικότητα δυστυχώς να χτυπάει σε πολλές φορές και πολλά σημεία της Αττικής και όχι μόνο το κόκκινο. Τον Κώστα Σπανό θα είμαστε μαζί αυτό το πρωινό. Την φροντίζει για την καλύτερη ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Τον Αθανάση Καραγιάννη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Τον Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντα να επιλέγει ό,τι υπάρχει από την ημέρα και βεβαίως ό,τι μπορούμε να ακούσουμε και βεβαίως και να συνδυάσουμε με το ημερολόγιο. Και φυσικά περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες, σχόλια και παρατηρήσεις μέσω κινητού και διαδικτύου. Τα δικά σας μηνύματα θα τα διαβάσουμε στην οθόνη που έχουμε μπροστά μας, αλλά και φυσικά στην Ελένη Μπουλιέ στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210 48 00 170 174. We'll be right back.

0: 5 και 4 ακριβώς, έτοιμοι να συνδεθούμε με την Βενεζουέλα και το Καράκας, διότι όπως σας λέγαμε και στην αρχή, ο απολογισμός των νεκρών πριν από λίγο, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας της χώρας, τον κύριο Κάρλος Αλβαράδο, αγγίζει και φτάνει τα 235 άτομα, έχοντας ακόμη 1.520 τραυματίες και 200 παγιδευμένους στα συντρίμια. Και στη Δυόμεθα ευθύς αμέσως, ένα 24ωρο μετά τους δύο καταστροφικούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, που έπληξαν τη Βενεζουέλα εχθές τέτοια ώρα, με τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, τον κύριο Θεόδωρο Μαραγγέλη. Κύριε Μαραγγέλη, καλημέρα από την Αθήνα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είμαστε ένα 24ωρο μετά, καταρχάς, εσείς προσωπικά, η οικογένεια, η ελληνική κοινότητα, αλλά και βεβαίως τι είναι αυτό το οποίο μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και τι ακριβώς είναι οι συστάσεις και ποιες είναι οι δράσεις της κυβέρνησης, των συνεργείων διάσωσης και φυσικά πού επικεντρώνεται το πρόβλημα, το μεγαλύτερο, κύριε Μαραγγέλη?
1: Ναι, εμείς πρώτα εμείς είμαστε καλά, οικογένεια όλοι δεν πάθαμε τίποτα, ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, και περιμένουμε τώρα να η ελληνική κοινότητα είναι εντάξει, ευτυχώς δεν πάθαμε τίποτα, κανένας, σε μεγάλες ζημίες από κανένα σπίτι, ναι, έπαθε κάτι, αλλά δεν είναι τίποτα το σοβαρό. Και τώρα βλέπουμε να οργανωθούμε, να βοηθήσουμε αυτοί που ναι, έχουν επιρρεχτεί, που έχουν να πέσουμε πάνω στη βοήθεια. Αυτό λέμε τώρα.
0: Μάλιστα. Είναι αυτή η ψυχή του Έλληνα. Ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Τι μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης, κύριε Μαραγγέλη, πού βρισκόμαστε? Τώρα είχαμε πριν από λίγο την επίσημη ενημέρωση από τον Υπουργό Υγείας, όπως είπα, 235 πλέον είναι νεκροί, δυστυχώς. Τι μαθαίνετε εσείς, ποιες είναι οι πληροφορίες, κύριε Μαραγγέλη, ναι, και πού επικεντρώνεται το μεγαλύτερο πρόβλημα?
1: Ναι, αλλά δυστυχώς περιμένουμε άλλα νούμερα πολύ πιο υψηλά. Και δυστυχώς το θέμα πέφτει ότι δεν ήταν οργανωμένη η χώρα για τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα εδώ πέρα να προετοιμαστούν για σεισμούς, γιατί δεν γίνονται εδώ πέρα σεισμούς. Όπου σεισμοί δεν γίνονται και δεν ήταν προετοιμασμένοι. Και η χώρα δεν είναι σε κατάλληλη θέση να φροντίζει τέτοια προβλήματα. Και τώρα περιμένει βοήθεια από το εσωτερικό.
0: Μάλιστα. Οι γειτονιές ολόκληρες έχουν καταδαφιστεί πλήρως, από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Μαραγγέλη. Το πρόβλημα, μου λέγατε, ότι ήταν στα παράλια, κοντά στη θάλασσα, σε παραλιακά μέρη, έτσι δεν είναι, κύριε?
1: Ναι. Εκεί είναι το χειρότερο σημείο, ναι. Λένε, το αφήσανε τώρα... Μηδέν περιοχή.
0: Ναι. Έκρηξης ανάγκης.
1: Ναι. Εκεί είναι το χειρότερο. Στο Καράκας έχουν γίνει ζημίες μεγάλες, αλλά μιλάμε παραπάνω από, πρέπει να πούμε, τουλάχιστον παραπάνω από 300 κτίρια έχουν καταρρευστεί.
0: Μάλιστα. Μιλάμε λοιπόν για την περιοχή, την συνοικία Λαγουάρια, σωστά, κύριε?
1: Λαγουάρια, ναι. Μάλιστα. Είναι πολιτεία, ναι, που είναι παραθαλάσσια, που επίσης είναι και το κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας, που είναι κλειστό τώρα. Δεν δέχεται πτήσεις, τίποτα.
0: Μάλιστα. Στα υπόλοιπα, υπενθυμίζω, μας είπατε ότι εσείς, η ελληνική κοινότητα, είναι όλοι εντάξει, έχετε επικοινωνήσει με όλους, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο να χρειάζεται κάτι παραπάνω από, εντάξει, κάποιες επισκευές, αν υπήρχαν κάποιες ζημίες. Στα υπόλοιπα, η υγεία όλων είναι μια χαρά, δεν υπάρχει κάποιος αγνοούμενος, είμαστε όλοι εντάξει?
1: Όχι, αγνοούμενος όχι, κανένας, και σε υγεία είμαστε καλά, ναι.
0: Ωραία. Κύριε Μαραγγέλη, τι να πω, εκεί μας είπατε ότι και θα προσπαθήσετε να κινητοποιηθείτε προς βοήθεια στους συνανθρώπους σας εκεί, τους...
1: ακριβώς. Ναι.
0: Αυτή είναι η ψυχή του Έλληνα, και να είστε καλά και πάνοτε δυνατή και γυρή, και τίποτα άλλο να μην σας βρει εκεί, τόσο μακριά αλλά και τόσο κοντά, μέσω και του δικτύου αλλά και των τηλεφωνημάτων που έχουμε, όπου φαντάζομαι ότι και η πατρίδα εδώ σας συνδράμει, αλλά και βεβαίως ενημέρωση και ό,τι άλλο χρειάζεται, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Να είστε καλά, κύριε Μαραγγέλη, καλό πρωινό από εμάς. Καλή ξεκούραση.
1: Να είστε καλά.
0: Καλά. Ο κύριο Θεόδωρο Μαραγγέλη, ο πρόεδρο τη ελληνική κοινότητα στο Καράκα, στην Βενεζουέλα είμαστε. Αυτά λοιπόν. ένα 24ωρο μετά, τα προβλήματα είναι πολλά. Η χώρα δεν ήταν συνηθισμένη, δεν ήταν προετοιμασμένη, δεν είχαν αυτή την κουλτούρα για τους σεισμούς και δυστυχώς, όπως φαίνεται, θα έχουμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό και νεκρών αλλά και τραυματιών. Πάμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους και στη συνέχεια βεβαίως η ακρόαση και των υπόλοιπων ρεπορτάζ, όπως μας έχετε συνηθίσει και όπως έχουμε συνηθίσει και πάλι. Καλημέρα. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του ΟΗΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από το στενό του Ορμούζ, ως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά και την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα, η υπηρεσία ασφαλείας της ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται, να θυμίσουμε, στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ένα φορτηγό πλοίο επλήγει στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Από το πλήγμα προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, ωστόσο δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα πάντα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης σε μία κίνηση που δοκιμάζει τη συμφωνία που έχουν υπογράψει την περασμένη εβδομάδα, Ουάσιγκτον αλλά και Τεχεράνη. Η Ιρανική Αρχή των Στενών του Κόλπου προειδοποίησε με ανάτησή του στο X ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών όπου έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Την ίδια ώρα, 8 ακόμη πλοία από υπονοτιοκορεατική διαχείριση αποχώρησαν από το στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ωκεανών της Σεούλ. Παράλληλα, 5 νοτιοκορεατικά πλοία παρέμεναν στην περιοχή με συνολικά 47 μέλη πληρώματος, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Το Υπουργείο πάντως αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τα συγκεκριμένα πλοία. 235 είπαμε ότι είναι νεκροί, 1520 τραυματίες και 200 παγιδευμένοι στα συντρίμια είναι ο νεότερος απολογισμός μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 που έπληξαν χθες στη Βενεζουέλα. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμη να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Όσον αφορά τους αγνοωμένους, πλησιάζουν τις 40.000 σύμφωνα με την πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες αναφέρουν τους δικούς τους ανθρώπους που αναζητούν. Το γραφείο του ΟΗΕ για το συντονισμό ανθρωπιστικών υποθέσεων ανακοίνωσε τα περισσότερα από 100 κτίρια έχουν καταρρεύσει στην Λαγκουάρια, μια μικρή παραθαλάσσια πολιτεία βόρεια του Καράκας που επλήγει σφοδρότερα από τους σεισμούς. Και είναι αυτό το οποίο μας επιβεβαίωσε και πριν από λίγο ο κύριος Θεόδωρος Μαραγγέλης. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει λοιπόν οικονομικά την αλληλεία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Στο πακέτο μέτρων για τους αλληλείς συμπεριλαμβάνονται επιδότηση ελευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και 12 λεπτά ανά λίτρο για τον μήνα Ιούνιο. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ Αλεξή Περιμελώντας εχθές το βράδυ στο κεντρικό δελτίο του Αλφα και τον Αντώνη Σλόιντερ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κύριος Τσίπρας ξεκαθάρισε πως αν το κόμμα του βγει πρώτο στις εκλογές θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης. Σχολιασμό τώρα τη λεπτική συνέντευξη του κ. Αλέξη Τσίπρα, προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, αρχικά δεν μπορούμε να αφήσουμε σχολιασμό το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας στην συνέντευξή του αισθάνθηκε για ακόμη μια φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας. Μιλάμε για τον Πρωθυπουργό των δύο αμετάκλητα καταδικαστέων των Υπουργών, του Παραϋπουργείου Δικαιοσύνης, που σύμφωνα με παραδοχή δικού του Υπουργού λειτουργούσε εντός του Μεγάλου Μαξίμου, των μαζικών αποφυλακίσεων βαρυπινητών και του ποινικού κώδικα που ήταν κομμένος και ραμμένος στα μέτρα συγκεκριμένων συμφερόντων. Και ψηφίστηκε λίγες μόλις ημέρες πριν παραδώσει την εξουσία. Στη δήλωση τώρα του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς τη διανομή, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης, λέγοντας ότι ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά την χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας, ανέφερε κ. Μαρινάκης. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν πιεστικά από το Σοκράτη Φάμερο, Νίκος Παπάς, Ρένα Δούρου και Παύλος Πολάκης, ο οποίος προανήγγειλε την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί εκ νέου η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Στις 10 σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Ο ανηλίκος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε ο θώρακα 18χρονος. Λέμβος με 45 μετανάστες εντοπίστηκε τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από σκάφους του λιμενικού. Συνεχίζονται και τις επόμενες ημέρες οι ακραία υψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη. Στην Γαλλία, ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λε Κορνιέ ανακοίνωσε ότι το επίπεδο υγειονομικής επιφυλακής αυξάνεται στο υψηλότερο επίπεδο, αφού τρίχρονο παιδί βρέθηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Παρισιού, λίγες μόνο ώρες αφού το δύο μικρά παιδιά είχαν και τον ίδιο τραγικό θάνατο στα νότια της χώρας. Στη Γερμανία ο καύσωνας παρατείνεται και για το Σαββατοκύριακο όπου αναμένεται και νέο ρεκόρ. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γερμανίας δήλωσε ότι οι μεγάλες περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν θερμικό στρες και ότι είναι αρκετά πιθανό το κύμα καύσωνα να θεωρηθεί τελικά ιστορικό. Οι Ιταλοί τώρα βιώνουν υψηλές θερμοκρασίες από την αρχή αυτής της εβδομάδας, αλλά η κορύφωση της ζέστης αναμένεται για την Δευτέρα. Την προσοχή με σαραντάρια σε διάφορες περιοχές του Βορρά. Σε έξι ανέρχονται οι νεκροί και σύμφωνα με το Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Κέντρο, αυτό το κύμα των 11 ημερών είναι το μακρύτερο που έχει καταγραφεί ποτέ. Καύσωνα σημαίνει και βία καιρικά φαινόμενα. Γι' αυτό και ανησυχούν οι ξαφνικές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις όπως αυτή που έπληξε χθες περιοχή της Ρώμης, αλλά και τα blackout σε διάφορες περιοχές της χώρας. Σε κόκκινο συναγερμό έχει τεθεί το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, από την Ανδαλουσία στον νότο έως την Κανταβρία στον βορρά. Τις τελευταίες 4 ημέρες, τουλάχιστον 212 άνθρωποι έχασαν πρόωρα τη ζωή τους εξαιτίας του καύσωνα. Οι μετεωρολόγοι λένε ότι μια ψυχρότερη μάζα ατλαντικό αέρα έρχεται μετά τις αδιανόητες θερμοκρασίες με ρεκόρ την εβδομάδα που έφτασε τους 45,1 βαθμούς στην πόλη Αντούχαρ την Δευτέρα. Πάμε και στην Ελβετία, που εκεί το κύμα ζέστης αναμένεται να ολοκληρωθεί την προσεχή Δευτέρα στο βόρειο τμήμα των Άλπεων, πιθανόν την Τρίτη στο Νότο. Χθες η θερμοκρασία στη Βασιλεία έφτασε στους 38 βαθμούς, καταρρύπτοντας το ρεκόρ ζέστης που έχει καταγραφεί πριν από σχεδόν 80 χρόνια. Στην Ολλανδία εκδόθηκε κόκκινο συναγερμό για ακραία ζέστη σήμερα σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να φτάσουν για τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές. Και τέλος, σε συναγερμό τίθεται από σήμερα Παρασκευή η Δανία και η Σουηδία, ενώ στους 40 βαθμούς θα εγκαταλείψει το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία στην Γερμανία. Την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης και αυξημένης προσοχής, καθώς η χώρα εισέρχεται σε περίοδο ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, επισήμανε χθες ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Υψηλός λοιπόν ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιές για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Παράλληλα, σε δύο σλήψεις για αγροτικές πυρκαγιές από Αμέλεια σε Λακωνία και Αχαΐα προχώρησαν οι υπάλληλοι των κρητικών κλιμακίων του περιοριστικού σώματος. Έκλεισε για ακόμη μια φορά να μεταφερθεί η δίκη για τα επεισόδια του Στουρέντι από τις φυλακές του Κορυδαλού σε αίθουσα του εφετείου. Απίφθηναν οι γονείς του άτυχου αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Το πλευρό τους εχθές για πρώτη φορά είχαν και πολίτες που συμπαραστάθηκαν σε αυτούς. Για το κύπελο τώρα του ποδοσφαίρου, για το παγκόσμιο κύπελο. Στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν είχαμε Κουρασάο Ακτή Ελεφαντος του 0-2, Εκουαδόρ Γερμανία 2-1, Ιαπωνία Σουηδία 1-1 και την Ισία Ολλανδία 1-3. Είμαστε τώρα στο 28 λεπτό των αγώνων που ξεκίνησαν στις 5. Παραγουάη Αυστραλία είμαστε στο 0-0, ενώ η Τουρκία πριν από λίγο σοφάρει στις ΗΠΑ και είμαστε στο 1-1. Ο Σεμπαστιάν Οζιέ ήταν ο ταχύτερος εχθές και ο καλύτερος για την υπερειδική που είχαμε στο ελληνικό του Ράλι Ακρόπολης, καθώς ξεκινάει σήμερα και επισήμως με τον πρώτο και πλέον απαιτητικό σκέλος. Περιλαμβάνει 6 ειδικές, Βοξίτες, Παρνασσός, Ελικόνας, Θήβα και 2 περάσματα της διαδρομής Στήρη, συνολικού μήκους 129 χιλιομέτρων, αγωνιστικών χιλιομέτρων. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα το Ράλι Ακρόπολης. 5.28 στο Sky 100.3 συντονισμένοι στην πρώτη προενημέρωση και είμαστε λοιπόν στην Βενεζουέλα, είμαστε ένα 24ωρο μετά, εκεί λοιπόν όπου δυστυχώς με επίσημες ανακοινώσεις οι νεκροί αγγίξαν τους 235 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και με την ανακοίνωση αυτή που είχαμε από τον Υπουργό Υγείας της χώρας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έρχονται να αναδείξουν αυτό το τραγικό γεγονός, αυτό το τραγικό φυσικό φαινόμενο το οποίο βρήκε απροετοίμαστος και βρήκε προετοίμαστος και μια χώρα όπως μας έλεγε ο κ. Μαραγγέλης, οι οποίοι δεν έχουν στην κουλτούρα τους τη διαδικασία βεβαίως και την όλη πορεία προς αντισεισμικά κτίρια και η ζωή να μπαίνει σε μια τέτοια ροή, τέτοιες συνήθειες. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως φέρουν αυτό το αποτέλεσμα. Δυστυχώς 235 είναι η νεκρή σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας της χώρας. Και θέλω να μαρακεί η σύλθεση στο κεντρικό ρεοθάλαμο.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Από τα στενοτουρμούς έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά από επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Πρόκειται για ένα φορτηγό πλοίο που επλήγη χθες στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλε 7,5 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες βράδυ στον Α. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς συντριχθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κύριος Τσίπρας στη σημερινή του συνέντευξη αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για την δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

ξεκινάει λίγο αργότερα. Προορισμός Λευκάδα, λέει, του κυρίου Σταματέλου στο νησί. Διανυκτέρευση στα Τερζόνια, στον Κορυφιακό. Ευγενική προσφορά της επιχείρησης. Και Σάββατο αναχώρηση για επιβίβαση από Αρκίτσα για αεροδρόμιο. Νομίζω πως το ρεπό κοντοζυγώνει. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τάκι μου, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Καλή δύναμη και καλημέρα. Καλό πρωινό στην Ευτυχία. Ταξιδεύει εκείνη έτσι για εργασία, αλλά θα φαντάζομαι θα συνδυάσει και την Κελυγή ανάπαυλα για το Σαββατοκύριακο από το αεροδρόμιο. Καλημέρα. Που σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, φαίνεται ότι έχουμε ήδη ξεκίνησαν οι καθυστερήσεις, οι μεγάλες καθυστερήσεις του Ελευθέριος Βενιζέλος. Ταλαιπωρία για πολύ κόσμο. Αυτό διότι χθες είχαμε βλάβει πέστη ένα από τα ραντάρ προσέγγισης της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας στην περιοχή Μερέντα. Προκάλεσε χθες καθυστερήσεις και που έφτασαν έως και τις 2 ώρες από και προς το αεροδρόμιο. Τα υπόλοιπα Αγίου Μακαρίου Μάρτυρος. Ο Μακάριος Μακάρης Μακαράς γιορτάζουν σήμερα. Είναι ανατολή του ηλίου 6 και 4 πρώτα λεπτά και η ειδήσει θα συμβεί 9 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ. Και το 1498 Κώστας Πανέ, οι Κινέζοι εφευρίσκουν την Οδοντόβουρτσα. Φαντάσου. 1913 ο ελληνικός στρατός μετά από διήμερο σκληρό αγώνα εκδιώκει τους Βουλγάρους από την οριστερά της Κερκίνης. Το 1945 50 κράτη υπογράφουν στο Σαν Φρανσίσκο τον καταστατικό χάρτη του Ηνωμένων Εθνών. Το 1950 έχουμε σύραξη στην Βουλή κατά τη ζήτηση των μέτρων επίοικιας για τους κρατούμενους και φυλακισμένους κομμουνιστές. Το 1957 η Ρώμα νικά την ΑΕΚ 3-1 σε διεθνές φιλικό παιχνίδι στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Είμαστε στο 1963 όπου ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Κένεντι βρίσκεται στο Βερολίνο και ξεκινάει το λόγο του με την περίφημη φράση «Είμαι κι εγώ Βερολινέζος». 1996 με τη μέσα αρχηγού κράτους κηδεύεται στο πρώτο νεκροταφείο ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Παπανδρέου. 1908 γεννιέται ο Σαλβαδόρ Αλιέντε, σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής. Το 1924 γεννιέται ο Κώστας Αξελός, Έλληνας φιλόσοφος και ιστοχαρτής. Ενώ το 1928 γεννιέται ο Ηλίας Πετρόπουλος, Έλληνας λαογράφος. Το 1963 φεύγει τη ζωή ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, αυτοκρατόρος του Βυζαντίου. Το 1943 ο Καρλ Λάντσνάιρε, αυστριακό-αμερικανός γιατρός και βιολόγος. Ενώ το 1996 φεύγει τη ζωή η Βερόνικα Γκέριν, Ιρλανδή δημοσιογράφος που δολοφονήθηκε από ανθρώπους του υπόκοσμου και η ζωή της έγινε ταινία.

αυτά λοιπόν από τον Chris Isaac που γίνεται σήμερα, ενώ σαν σήμερα επίσης είναι μια πολύ μεγάλη μέρα για τη μουσική που τη θυμούνται και πρέπει να τη θυμόμαστε όλοι. Σαν σήμερα είναι η τελευταία συναυλία που δίνει ο μεγάλος Elvis Presley το 1977 και η συναυλία αυτή κλείνει με ένα από τα πολύ πολύ επιτυχημένα τραγούδια.

0: τελευταίο τραγούδι που είπε σε συναυλία του Elvis Presley. Έτσι, με αυτό έκλεισε. Συνεχίζουμε εμείς όμως την ενδυσιογραφία, διότι αναστέλει προσωρινά, όπως είπαμε, η υπηρεσία του ΟΗΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυσης πλοίων και ναυτικών από το στενό του Ορμούζ, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά και την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Σκοτώθηκαν και ένας τραυματής και σε Ισραηλινή επίθεση με μία πανδρομένη αεροσκάφη στο Νότιο Λίβανο, όπως μετέδωσε κρατικό μέσο ενημέρωσης της χώρας, παρά την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραηλινό στρατό και το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά που πρόσκειται στο Ιράν. Παράθυρο τώρα για την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς F-35. Η πώληση κινητήρων για τον εγχώριο αναπτυσσόμενο αεροσκάφος Καάν ανοίγει ο πρόεδρος των ΗΠΑ και άνοιξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, η οποία θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Είχαμε επίσης και τον αντιπρόεδρο, τον κ. J.D. Vance, για τα F-35 που αναζητείται νομική φόρμουλα που έχουν επαναλάβει να διαμορφώσουν ο Υπουργός Πολέμου, ο κ. Χέσγκεθ και το επιτελείο του. Η Αθήνα παρακολουθεί προφανώς εξελίξεις με προβληματισμό, καθώς αν ο σχεδιασμός υλοποιηθεί, η Τουρκία θα αποκτήσει μαχητικά 5ης γενιάς, γεγονός που θα μειώσει την ψαλίδα της διαμορφωμένης ελληνικής αεροπορικής ισχύως πάνω από το Αιγαίο. Τι ακριβώς ετοιμάζει να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ στον Ερντογάν, τι κινητήρες, τι είναι αυτοί, πολλά περισσότερα χθες στο κεντρικό δελτίο από τον Γιάννη Παλιούρα.
1: Μιλάμε καταρχάς για τους κινητήρες F-110. Πάγιο αίτημα της Τουρκίας να αποκτήσει. Θα έλεγα πόθος της Τουρκίας να αποκτήσει τους κινητήρες αυτούς για το αεροσκάφος Καάν, το 5ης γενιάς που αναπτύσσουν οι τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες. Αξία $700 εκατομμύρια, το οποίο σημαίνει περίπου 70 κινητήρες, ίσως και 80 αν πάει καλά το ανατολίτικο παζάρι των Τούρκων.
2: Άρα θα δώσει ο Ερντογάν χρήματα. Το θέμα είναι αυτά που θα πάρει. Αξίζουν τον κόπο, αξίζουν τα λεφτά.
1: Ας το δούμε ψυχρά και τεχνοκρατικά, πέρα από τους τίτλους. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία θα δώσει ένα βουνό χρημάτων προκειμένου να πάρει κινητήρες της δεκαετίας του 70. Κινητήρες οι οποίοι φοριούνται στα αεροσκάφη F-16 εδώ και περίπου 40-50 χρόνια και είναι αεροσκάφη τρίτης γενιάς. Θα τους βάλει στο καμάρι τους, στο αεροσκάφος 5ης γενιάς. Ήδη λοιπόν είναι μια τεχνολογική παραχώρηση εκ μέρους των Τούρκων. Δεύτερο πρόβλημα είναι ότι εφόσον φοράει στο αεροσκάφος αμερικανικούς κινητήρες, αυτομάτως αυτό το αεροσκάφος στις εξαγωγές αλλά και στη χρήση σε έναν βαθμό υπάγεται στην αμερικανική νομοθεσία. Η Τουρκία ξόδεψε $100 εκατομμύρια προκειμένου να αναπτύξει ένα μείζον οπλικό σύστημα το οποίο θεωρεί της δίνει ανεξαρτησία να μπορεί να ασκεί όπως θέλει την πολιτική της και να χρησιμοποιεί όπως θέλει την αεροπορική ισχύ της και ταυτόχρονα φοράει στα αεροσκάφη αυτά αμερικάνους κινητήρες, το οποίο σημαίνει ότι παραμένει για το ορατό μέλλον η απόλυτη εξάρτηση από τις ΗΠΑ. Ακόμα και σε επίπεδο λειτουργίας. Οι ΗΠΑ ανά πάσα στιγμή μπορούν να κλείσουν την κάνουλα των ανταλλακτικών και ο τουρκικός υποτίθεται στόλος αεροσκαφών να καθυλωθεί στο έδαφος.
2: Άρα με κάποιον τρόπο η Ουάσιγκτον δένει την Άγκυρα και να σε ρωτήσω τώρα, κλείνοντας Γιάννη, εάν τυχόν αυτοί οι κινητήρες, αυτά τα χρήματα που ετοιμάζεται να δώσει ο Ερντογάν είναι η προκαταβολή για τα F-35, αν έρχεται αυτό, αν το βλέπεις.
1: Τα F-35 είναι πολύ πιο δύσκολο να περάσουν μέσα από τα αμερικάνικα νομοθετικά σώματα. Σίγουρα ο πρόεδρος Ερντογάν και πολλά μέλη στην κυβέρνηση των ΗΠΑ θέλουν να αποδεσμεύσουν τα F-35 στην Τουρκία. Θα τα καταφέρουνε. Το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο. Ακόμα και με πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Τραμπ, δύσκολα θα μπορούσαν να ξεπεραστούν τα νομοθετικά εμπόδια και να αποδεσμευτεί το F-35 για την Τουρκία.
2: Άρα μέχρι στιγμής ο Ντόναλντ Τραμπ κερδίζει χρήματα.
1: Και η Αμερική.
0: Και θα πάμε τώρα στην Αμερική. Θα πάμε στη χθεσινή ανταπόκριση στο κεντρικό δελτίο και ανάλυση από τον Μιχάλη Ιγνατίου για το εάν και εφόσον είναι εύκολο για τον Ντόναλντ Τραμπ να δώσει αυτά τα οποία είπε στην κουβέντα του εκεί στο Οβάλ Γραφείο, ότι θα τους κάνω χαρούμενους στους Τούρκους. Αλλά αυτό το πράγμα είναι εύκολο, διότι ξέρετε και στην Αμερική λειτουργούν στο πλαίσιο και υπάρχει ένα κογκρέσο στην μέση όπου μπορεί να βάλει και το δικό του φρένο. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου.
3: Δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία η απαράδεκτη αυτή απόφαση του πρόεδρου Τραμπ να δημοσιοποιήσει την πρόθεσή του να ενισχύσει στρατιωτικά την Τουρκία, διότι προς το παρόν είναι πρόθεση. Αυτό που δεν περίμενε κανείς ήταν η προσπάθειά του να παρακάμψει το Κογκρέσο. Μια ενέργεια που προκάλεσε την οργή ενός πολύ σημαντικού δημοκρατικού νομοθέτη που έχει βέτο στις πωλήσεις αμερικανικού πολεμικού υλικού. Είναι ο Gregory Μίξ, δεν είναι γνωστός στην Ελλάδα, αλλά είναι γνωστός υποστηρικτής της Ελλάδας και της Κύπρου εδώ, ο οποίος εγκάλεσε με σκληρό τρόπο την αμερικανική κυβέρνηση, τονίζοντας ότι αυτά τα αντικείμενα, λένε εννοεί τους κινητήρες λέγοντας αντικείμενα, δεν θα παραδοθούν στην Τουρκία για χρόνια. Θέματα που ενδιαφέρουν άμεσα την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και άλλες χώρες της περιοχής είναι λοιπόν αυτά τα δύο. Το πρώτο είναι η πώληση κινητήρων για τα τουρκικά αεροσκάφη ΚΑΝ και το δεύτερο είναι η δήλωση του Αντιπροέδρου, η προκλητική δήλωση του Αντιπροέδρου Βανς, ότι έλαβε εντολή από τον κύριο Τραμπ να αναζητήσει τρόπους με τον Υπουργό Άμυνας για να ξεπεραστεί ο νόμος που απαγορεύει την πώληση των F-35. Για την πώληση των κινητήρων ίσως να μην μπορούν να γίνουν πολλά, αν και αντέδρασαν νομοθέτες και των δύο κομμάτων. Αλλά θα έλεγα ότι αν γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, η οποία σίγουρα θα υποστηριχθεί και από το εβραϊκό λόμπι και από το αρμενικό και άλλες κοινότητες που αναντιώνονται στην Αμερική, μπορεί η Τουρκία να μην πάρει ούτε τους κινητήρες.
2: Ο Ερντογάν αναζητεί φόρμουλα για τους S-400. Το θέμα είναι αν και ο Αμερικανός πρόεδρος αναζητεί τη δική του φόρμουλα για τα F-35 να τα δώσει τελικά στην Τουρκία. Τι μαθαίνεις?
3: Είναι δύσκολο. Και θα ήθελα να εξηγήσουμε εδώ ότι άλλο είναι ο νόμος για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου που απαιτεί απαλλαγή του συστήματος S-400 από την Τουρκία για να μπορέσει να αγοράσει τα F-35, για να πρέπει να φύγουν από το τουρκικό έδαφος. Ο νόμος αυτός δεν διαγράφεται με μια απόφαση του Προέδρου. Πρέπει να ανατραπεί με πλειοψηφία στη Βουλή για τη Γερουσία που δεν θα μπορέσει να επιτύχει. Είναι η γνώμη μου αυτή, έτσι. Το δεύτερο είναι ο νόμος Κάτσα, ο γνωστός νόμος βάσει του οποίου επιπλήθηκαν κυρώσεις στην Τουρκία επειδή αγόρασε ρωσικό πολεμικό υλικό. Ο νόμος αυτός, ο δεύτερος, που τιμωρεί τις χώρες που ενισχύουν τη ρωσική στρατιωτική βιομηχανία, μπορεί, αν θελήσει ο κύριος Τραμπ, να τον προσπεράσει, ισχυριζόμενος όμως ότι υπάρχει μεγάλη εθνική ανάγκη. Αλλά ποια είναι η εθνική ανάγκη για να ενισχυθεί η Τουρκία? Αυτό το ισχυρισμό θα τον απορρίψει το Κογκρέσο. Θυμίζω ότι είναι ο σημερινός πρόεδρος που επέβαλε τις κυρώσεις στην Τουρκία και μάλιστα λίγες μέρες πριν αποχωρήσει από την Προεδρία το 2020. Αναφορικά με την πώληση των κινητήρων για αεροσκάφη ΚΑΝ, έθεσε βέτο ο βουλευτής Μίξ λόγω της θέσης του στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Η κυβέρνηση τον ενημέρωσε ότι θα ανατρέψει το βέτο του και αυτό, λένε, ήταν αφορμή της έκρηξής του αλλά και της τοποθέτησης και άλλων νομοθετών εναντίον της πώλησης των κινητήρων. Και βλέπω τώρα δύο από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους κοντά στον πρόεδρο έχουν εκδώσει η ανακοίνωση για να φέρουν ότι ο Ερντογάν δεν είναι αξιόπιστος, απειλεί την Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ.
0: Αυτά λοιπόν το Μιχάλη Γνατίου και την ανάλυση, αλλά βεβαίως και όλα τα στοιχεία και όλα τα δεδομένα. Καλημέρα στον κύριο Τζουμάρα, ο Αλήθεια Χίο. Καλημέρα στην Πατρίδα. Καλό πρωινό, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ και για τις παρατηρήσεις. Πολύ σωστά. Καλημέρα κύριε Κότσαρη, κύριε Δερνέ, κύριε Σίσκα, οι Γιώργοι της Εστίασης και πολλοί πολλοί άλλοι. Καλημέρα κύριε Άγγελε από το Παγκράτη. Καλό πρωινό, καλή δύναμη και σε εσά. Καλή δύναμη. Δημήτρη από τη Μελβούρνη, Αυστραλία, καλημέρα. Καλό πρωινό, Αδελαίδα και βεβαίως και Πέρθ. Καλημέρα στην Αλάσκα, στην Αρούμπα και στην Μαρτινίκα που μας ακούτε, στο Νέο Δελχή και που φτάνει το διαδίκτυο στα πέρατα του κόσμου και μας ακούτε και εσείς που έχετε ταξιδεύετε στις θάλασσες. Να είστε καλά, ήρεμες θάλασσες και όμορφα ταξίδια να κάνετε. Επιστρέφουμε εδώ, μια που μιλάμε και για θάλασσες και για ταξίδια. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει λοιπόν οικονομικά την αλληλεία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Πρόκειται για το ποσό που σύμφωνα με το Υπουργείο είναι κατά 52% υψηλότερο από την αντίστοιχη αμοιβή στην Κύπρο. Στο πακέτο μέτρων για τους αλληλείς περιλαμβάνονται επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου ύψους 12 λεπτά ανά λίτρο για τον μήνα Ιούνιο. Διλήμματα, στρατηγική και αντίπαλο επιλέγουν οι αρχηγοί των κομμάτων, εγκαινιάζοντας έτσι την παρατεταμένη την ανόψη εκλογών, όταν και αυτές γίνουν περίοδο. Με αλληγορικό τρόπο, κ. Μητσοτάκης πάντως επέλεξε συνοδηγό τον αντίπαλο και δηλαδή αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα, και λέει όχι συνεργασίες, που λέει όχι συνεργασίες, και ότι δημιούργησε το κόμμα του για να καλύψει ένα κενό. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τώρα βάζει απέναντι τον Πρωθυπουργό, που όπως λέει έχει μετατρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε κόμμα της παρέας του, Πινελόπη Γκάλιο, ρεπορτάζ.
2: Βασικό αντίπαλο φαίνεται να επιλέγουν κυβέρνηση και κόμματα εν ώψη της μακράς προεκλογικής περίοδου που ανοίγεται σε ένα σκηνικό. Όλοι εναντίον όλων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του με αφορμή το ράλι Ακρόπολης απαντάει ποιον θα ήθελε για συνοδηγό του, φωτογραφίζοντας ίσως αυτόν που προκρίνει ως αντίπαλο με αιχμηρό τρόπο.
4: Εύκολα νομίζω θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείται να ζευγόταν.
2: Για τον Νικό Ανδρουλάκη, η κορονίδα είναι η πολιτική αλλαγή, βαφτίζοντας ως κύριο αντίπαλό του τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
5: Πολιτικός αντίπαλος του Πασόκ είναι σημαντική κυβέρνηση. Ναι. Μας αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, η νίκη στις εκλογές για να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης τι έκανε τη Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου, μια προσωπική του υπόθεση. Δεν υπάρχει κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η παρέα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των κομμάτων της κεντροαριστεράς παραμερίζουν φαινομενικά τουλάχιστον μπροστά στον κεντρικό τους αντίπαλο που είναι η κυβέρνηση.
6: Δημοκρατία. Κοινωνική δικαιοσύνη. Εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Δημοκρατία. Και όλα αυτά μπορούν να γίνουν μόνο αν αλλάξει η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα και αν πέσει το καθεστώς Μητσοτάκη.
7: Ανάγκη ριζικών αλλαγών και σε επίπεδο διακυβέρνησης, εξουσίας, οικονομίας, κοινωνίας με νέους λαογέννητους πραγματικά θεσμούς. Πραγματικής δημοκρατίας.
8: Εμείς ασχολούμαστε μόνο με την επίλυση των προβλημάτων και όχι με τα κόμματα των αποτυχημένων.
9: Ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας. Και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές.
2: Ίσως κάποιοι ανησυχείτε. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου με ένα βίντεο συνεχίζει τις ενηγματικές αναρτήσεις της και προσκαλεί τους πολίτες στη Δραπετσόνα στις 5 Ιουλίου για να λάβουν τις απαντήσεις.
0: Είπα Σωτήρης, είπα, όχι ο Γιάννης Τζούμας, ένα στοιχείο, ναι. Έλα ρε Γιάννη, καλημέρα, συγγνώμη, άλλο Σωτήρης, ναι. Ακούσαμε και τον Αλέξη Τσίπρα χθες στο κεντρικό δελτίο του Α, τον είχε Πινελόπη Γκάλιο στο ρεπορτάζ της, αναφορικά με το τι δηλώνει και τι λέει, αναφορικά με την συνεργασία του με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ποιος είναι ο στόχος του. Στόχος λοιπόν είναι ότι ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα, όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο Τσίπρας ξεκαθάρισε πως αν το κόμμα του βγει πρώτο τον ακούσαμε και στις εκλογές, θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές να διεκδικήσουμε εντολή καθαρής λύσης. Την κατάθεση υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί ξανά η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ προανήγγειλε ο Παύλος Πολάκης με δηλώσεις του αποχωρώντας χθες από τη συνεδρία της Πολιτικής Γραμματείας. Σύμφωνα με τον κύριο Πολάκη, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το στρατηγικό αδιέξοδο της πολιτικής που ακολουθεί με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την προοδευτική ανασύνθεση του χώρου και την πορεία του κόμματος. Αμπτουλεωρατή, η κυρία Ρένα Δουρού, στην εισήγησή της στην Πολιτική Γραμματεία, ανέφερε πως διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατά ανάγκη και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια. Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος τόνισε ότι προσφέρουμε κριτική στήριξη στην Ελλάς και του κυρίου Τσίπρα, αλλά αυτό δεν σημαίνει και στήριξη και κριτική. Παπάς Δούρου, Πολάκης και Αλεξιάδης κατηγόρησαν τον Σωκράτη Φάμελο ότι πήρε το ΣΥΡΙΖΑ στο 10% και τον πήγε στο 1%. Βράσει στο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν. Πάμε σε όλα αυτά τα οποία έχουμε από με την υπόθεση του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Έτοιμα λοιπόν ακυρότητας καταθέτει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για το ένταλμα σύλληψης που εκκρεμεί για την υπόθεση Qatar Gate. Από την Κομισιόν πάντως αναφέρουν ότι δεν είχε γίνει εσωτερική έρευνα αλλά έλεγχη συμμόρφωσης. Ρεπορτάζ Γιώργος Παπακοσταντίνου.
10: Ο Ιούλιος θα είναι ο μήνας της κρίσης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Η κλεψίδρα για την άρση της ασυλίας του θα αναποδογυριστεί μετά την ερχόμενη Τρίτη 2 Ιουλίου με τη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας να μπορεί να προγραμματιστεί έως και τις 10 Ιουλίου. Φωνάψει και η Ολομέλεια το πράσινο φως το αργότερο έως τις 17 Ιουλίου. Τη σκυτάλη θα πάρει ο εισαγγελέας Εφετών, ο οποίος θα εκτελέσει το ένταλμα σύλληψης. Σε περίπτωση προσφυγής από τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, η τελική κρίση για το εάν θα παραδοθεί στις βελγικές αρχές ανοίγει στο Συμβούλιο Εφετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βελγικές αρχές δεν στέκονται στην αμοιβή του πρώην Επιτρόπου, κάνοντας αναφορές σε Greek Connection μέσα από τα μηνύματα Καϊλή και του συζύγου της. Ενώ οι ανακριτές περιγράφουν υπογράφουν έναν λειτουργικό ρόλο επιρροής με συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την απαλλαγή του Κατάρ από τη βίζα για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εξετάσαμε μόνο κατά πόσον σεβάστηκε τα μέτρα. Δεν εξετάσαμε τη λειτουργία της ΜΚΙΟ ως τέτοια. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό ζήτημα. Δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες μας. Αυτό είναι στη δικαιοδοσία των βελγικών αρχών.
10: Η σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
11: Όταν είσαι στο Πασόκ, που δίδαξε εντός εισαγωγικών ήθος, δεν μπορείς να κουνάς το δάχτυλο.
12: Ό,τι και να γίνει δεν με νοιάζει, αρκεί να διατηρήσω τη συνοχή της κοινοβουλευτικής νομής.
10: Από την κυβέρνηση διαχωρίζουν το πολιτικό από το νομικό σκέλος της υπόθεσης Αβραμόπουλου, ενώ για τη συμμετοχή του στα γαλάζια ψηφοδέλτια παραπέμπουν στις αποφάσεις του Πρωθυπουργού.
0: Πάμε στην Άννα Κανδύλη τώρα, που η Άννα Κανδύλη εχθές με την Λένα Φλιτζάνη ανέλησαν τα ζητήματα και ιδίως το τι ακριβώς μπορεί να κάνει ο κ. Αβραμόπουλος, τι του επιτρέπεται, με ποιο είναι το δικαίωμά του και από ό,τι φαίνεται στον Άρη Πάγο προσφεύγει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, γιατί εκεί από την Άννα Κανδύλη ανάλυση.
2: Λοιπόν. Πρώτο βήμα θα έλεγα εγώ, Λένα, γιατί ετοιμάζει σειρά κινήσεων, ετοιμάζονται μάλλον σειρά κινήσεων από την πλευρά των νομικών του παραστατών. Λοιπόν, σε αυτή την προσφυγή του ο κύριος Αβραμόπουλος υποστηρίζει ότι το ένταλμα των βελγικών αρχών είναι άκυρο. Είναι άκυρο μεταξύ άλλων, και αφού βεβαίως σημειώνει ότι δεν έχει τελέσει καμία αξιόπινη πράξη, είναι άκυρο λοιπόν μεταξύ άλλων γιατί καταρχάς δεν αναφέρεται σαφώς ο τόπος, ο χρόνος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέστηκαν τα αποδιδόμενα, τα φερόμενα αδικήματα.
13: Αυτές είναι τυπικές διαδικασίες ως προς την ουσία.
2: Και απαραίτητες βέβαια, έτσι, και απαραίτητες γιατί προβλέπονται και από το ευρωπαϊκό και από το ελληνικό δίκαιο. Λέει επίσης ότι δεν υπάρχει, δεν περιγράφεται η απόφαση Εθνικού Δικαστηρίου ή το εθνικό ένταλμα πάνω στο οποίο πάτησε το ευρωπαϊκό. Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση σύμφωνα με το ισχύον νομικό νομοθετικό
13: πλαίσιο. Άρα πώς κινήθηκαν οι διαδικασίες αν δεν πάτησαν πουθενά?
2: Μα γι' αυτό προσφεύγει στον Άριο Πάγο και γι' αυτό μιλάει για ακυρότητα. Και επιπλέον αναφέρει και στην προσφυγή του ότι στο ένταλμα υπάρχουν στοιχεία, φαίνεται δηλαδή αναφέρουν οι Βέλγοι στοιχεία, που υπάρχουν από το 2022. Για ποιο λόγο λοιπόν αυτό το ένταλμα έρχεται τώρα, δηλαδή υπάρχει κάποια σκοπιμότητα? Αυτό τουλάχιστον αφήνεται να εννοηθεί από την πλευρά του κυρίου Αβραμόπουλου.
13: Θα μπορούσε κάποιος
2: που ήρθε τώρα
13: να αντιστρέψει το ερώτημα ότι εκλήθη δύο φορές και δεν παρέστη ο κύριος Αβραμόπουλος. Γι' αυτό υπάρχει κάποια αναφορά, υπάρχει κάποια εξήγηση, απάντηση από την νομική πλευρά του πρώην επιτρόπου.
2: Ο κύριος Αβραμόπουλος το έχει πει και ο ίδιος ότι εμένα με καλέσανε και τους είπα. Με καλέσανε για κάποιες ερωτήσεις. Εγώ τους είπα, στείλτε μου τις ερωτήσεις να σας τις απαντήσω.
13: Άρα ήθελε ερωτήσεις, όχι ένταλμα σύλληψης και γι' αυτό οδηγείται σε αυτό το αίτημα ακυρότητας. Από εδώ και πέρα, Άννα, τι μπορεί να έχει η υπόθεση αυτή για να τρέξει κάπως, γιατί έχει χρονίσει, αλήθεια είναι.
2: Κοίταξε να σου πω. Καταρχάς πρέπει να περιμένουμε την άρση ασυλίας από την Βουλή. Εφόσον αρθεί η ασυλία, κάτι το οποίο το έχει ζητήσει και ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος, από εκεί και πέρα πρέπει να πάει στο εφετείο. Γιατί το εφετείο Αθηνών είναι αυτό που χειρίζεται τις εκδόσεις. Και εκεί εκτιμώ ότι θα βάλει επίσης τις αντιρρήσεις του. Βάσει αυτών που έχουμε δει και στον Άριο Πάγο, θα προβάλλει τις αντιρρήσεις του. Αυτές θα εξεταστούν από το εφετείο. Εφόσον αν απορριφθούν, έχει δικαίωμα να πάει και στον Άριο Πάγο. Και εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θα εξαντλήσει όλα τα ένδικα μέσα που υπάρχουν στη χώρα μας.
13: Τι χρόνο έχει γι' αυτό περίπου?
2: Α, κοίταξε να σου πω κάτι, συγκεκριμένος χρόνος δεν υπάρχει. Γενικώς στη δικαιοσύνη για τις αποφάσεις της,
13: καλό θα ήταν να υπάρχει όλες.
2: Ναι. Δεν υπάρχει. Όμως σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως κινείται γρήγορα η διαδικασία, ειδικά βέβαια όταν υπάρχει ένα ένταλμα από ευρωπαϊκή χώρα, από χώρα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πάμε στην Καλυθέα τώρα. Σήμερα, 10 ώρα το πρωί, αναμένεται να οδηγηθούν στην εισαγγελία ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Βαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ.
14: Ήταν δύο και φώναζαν, έχει μαχαίρι ο άλλος.
15: Φωνές με ξυπνήσανε, βοήθεια, βοήθεια.
16: Λίγα λεπτά ήταν αρκετά για να μετατραπεί μια ήσυχη γειτονιά της Καλυθέας σε πεδίο βίαιας σύγκρουσης. Στην οδό Μεγαλοπόλεως μια συμπλοκή ανάμεσα σε περίπου 10 νεαρούς κατέληξε σε τραγωδία. Θύμα, ένα παιδί, μόλις 15 ετών.
17: Ο 15χρονος βαριά τραυματισμένος στο θώρακα και αιμόφυρτος έφτασε εδώ στο Δό Μεγαλουπόλεως προσπαθώντας να απομακρυνθεί από το σημείο της συμπλοκής. Έχασε τις δυνάμεις του και έπεσε στο έδαφος. Μετά από λίγη ώρα έχασε και τη ζωή του.
14: Μαζέψανε δύο μαχαιρωμένους, ένας είχε στο πόδι και ένας στο θώρακα.
16: Οι κραυγές και τα χτυπήματα τρόμαξαν τους κατοίκους. Κάποιοι παρακολουθούσαν από τα μπαλκόνια. Άλλοι έτρεξαν στο δρόμο προσπαθώντας να βοηθήσουν τον τραυματισμένο ανήλικο.
18: Ξυπνήσαμε όλοι έντρομοι. Από ό,τι μάθαμε, μαχαιρώσαν ένα νέο παιδί.
19: Άκουσα φωνές, ναι. Σαν καυγάς, κάποιος μαλώνει αυτό και όχι για πολλή ώρα.
20: Ακουστήκανε φωνές, αρπαχτήκανε, πέσανε σφαλιάρες.
16: Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το νεαρό και το μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτη νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.
21: Βοηθάγαν το παιδί να το επαναφέρουν στη ζωή.
16: Από την έρευνα, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον δράστη της επίθεσης.
22: Στο πάρκο, παιδιά, εδώ δεξιά. Μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος, καμία 15-20 άτομα νεαροί, οι οποίοι προφανώς λογοφέραν, τσακωνόντουσαν.
17: Παρότι ο δράστης του εγκλήματος ομολόγησε την πράξη του, το μαχαίρι του φόνου δεν έχει βρεθεί. Αστυνομικοί της ασφάλειας ελέγχουν τους κάδους απορριμμάτων σε όλη την περιοχή, προκειμένου το εντοπίσουν.
16: Οι έρευνες πλέον στρέφονται στα αίτια της συμπλοκής. Τι ήταν αυτό που πυροδότησε τη βίαιη σύγκρουση και οδήγησε στο θάνατο ενός 15χρονου παιδιού.

0: Καλημέρα κύριε Μπούσδρα. Ο κύριος Αθανάσιος Μπούσδρας μας λέει ότι το κακό χαμό που γίνεται στην παραλιακή, στη Βάρκιζα μέχρι την Παλαιά Φώκια, εκεί όπου έχουμε κόντρες, εκεί που έχουμε τα δυστυχήματα, να βάλουν φανάρι στην παραλιακή. Και βεβαίως εδώ ο Γιώργος, σε συνεννόηση και με τον Δημήτρη Κολιομιχάλη, που φαντάζομαι στην ημέρα θα το πούνε και θα το θέσουμε και εμείς στο ρεπορτάζ. Καλημέρες λοιπόν, καλό πρωινό, αυτά από εμάς. Ο Γιώργος θα είναι τρίωρης διάρκεια σήμερα. Ο Άρης έχει πάρει άδεια, το ξέρετε. Το είπαμε. Έτσι και εσύ, σαν τον Άρη και εσύ πας. Δεν προλαβαίνεις τίποτα. Να πεις. Ακριβώς. Υπενθυμίζω ότι στο ημίχρονο η Τουρκία κερδίζει 2-1 τις ΗΠΑ, ενώ είναι ισόπαλες η Αυστραλία με την. Ποιον έπαιζε, η Αυστραλία. Η Αυστραλία παίζει. Ένα δευτερόλεπτο. Με την Παραγουάη. 1-1 λοιπόν. 0-0. Οπότε λοιπόν ξεκινάει σε λίγο το ημίχρονο. Αυτά από εμάς. Μέχρι τις 9 ο Γιώργος. 9 με 11 ο Παύλος Τσίμας. Καλύπτουν τον Άρη. Εμείς αύριο το πρωί στις 5 να είστε καλά. Και για.
1: Η ώρα στο πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ελένη Τσαλιγοπούλου με Φίλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Φοχή στο λαιμό.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. 235 νεκροί είναι ο τελευταίος απολογισμός μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της χώρας. 1.520 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν και πολλοί υπήκοοι άλλων χωρών. Νεκροί είναι ένας άντρας και μια γυναίκα υπήκοη Βραζιλίας, όπως και δύο Κινέζοι υπήκοοι. Σύμφωνα με το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών, περίπου 170.000 άνθρωποι με ιταλικά διαβατήρια βρίσκονται αυτό το διάστημα στη Βενεζουέλα. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς ζωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Όσον αφορά στους αγνοούμενους, πλησιάζουν τις 40.000 σύμφωνα με την πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν χθες ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Νωρίτερα, το State Department γνωστοποίησε ότι θα διαθέσει στη Βενεζουέλα βοήθεια αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, ανέφερε ότι ο δεύτερος σεισμός των 7,5 ρίχτερ στη Βενεζουέλα αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του ΙΕ για την ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούς, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα χθες, η Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ένα φορτηγό πλοίο επλήγει χθες στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Από το πλήγμα προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, ωστόσο δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης, σε μια κίνηση που δοκιμάζει τη συμφωνία που υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Η Ιρανική Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε με ανάρτησή της ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Στο πακέτο μέτρων για τους αλείς περιλαμβάνονται επιδότηση αλιευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και 12 λεπτά ανά λίτρο για το μήνα Ιούνιο. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες βράδυ στον Α. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων πως αν το κόμμα του βγει πρώτο στις εκλογές, θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης. Ο κύριος Τσίπρας στη σημερινή του συνέντευξη αισθάνθηκε για ακόμη μια φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα ετοιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια διαθέσιμα προς διανομή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: «Οι αγνοητούς δημοσιονομικούς κανόνες, η επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Όσο και αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει έστω και μία φορά να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά», κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης. Στις 10 σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Σοκάρει περιστατικό ενδοοικογενειακή βία στη Λάρισα. Ένας 50χρονος, παρά τους περιοριστικούς όρους που ίσχυαν σε βάρος του, εισέβαλε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του, κρατώντας τσεκούρι και ένα δοχείο με έφλεκτο υλικό, την κρατούσε όμηρο και απειλούσε να βάλει φωτιά στο σπίτι. Ο δράστης μετέδιδε ζωντανά σε λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τα όσα διαδραματίζονταν στο σπίτι. Στο σημείο έφτασαν αμέσως αστυνομικές δυνάμεις αλλά και διαπραγματευτές που προσπαθούσαν να πείσουν τον άντρα να παραδοθεί. Μετά από ώρες διαβουλεύσεων, ο άντρας παραδόθηκε τελικά, χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός. Ο δράστης παραμένει υποκράτηση και θα παραπεμφθεί σήμερα το μεσημέρι στο αυτόφορο. Ο 50χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, παραβίαση δικαστικής απόφασης, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Κουρασάο εκτεί Ελεφαντοστού 0-2, Εκουαδόρ Γερμανία 2-1, Ιαπωνία Σουηδία 1-1 και την Ισία Ολλανδία 1-3. Αυτή την ώρα διεξάγονται οι αγώνες Παραγουάης Αυστραλίας με σκορ 0-0 στο ημίχρονο και Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες 2-1 στο ημίχρονο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία δεγμαντή από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: καλημέρα σας και τελειώσαμε και με αυτό. Πώς είστε, παιδιά, τι γίνεται? Πού είναι τα συνεργεία στο λιμάνι να δούμε τι γίνεται με τα βαπόρια που φεύγουν? Κωστάκι, εδώ σε θέλω, δεν το έχεις δει ακόμα, είναι νωρίς ακόμα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι σήμερα ακόμα είμαστε πέρα από τέλος πάντων το κλίμα που πάμε να φτιάξουμε πρωί-πρωί για να κάνουμε παρέα και σήμερα, που θα είμαστε και μια ώρα παραπάνω. Πρόλαβα να πούμε και δύο κουβέντες. Μας έχουν ζωρίσει το διωράκι, Κωστάκι. Λοιπόν, είναι στην καλή θέα ακόμα. Έχουμε την εφηβική βία. Ο άλλος πάει να πιει καφέ και παίρνει και δυο μαχαίρια μαζί. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Μπορεί να φάει καγκουνούπι. Κατάλαβες. Λοιπόν, τώρα κάνω πλάκα, αλλά ξαναλέω. Εν τω μεταξύ, το θύμα, όπως προέκυψε αργότερα χθες, παιδιά, 15 χρονών. 15 χρονών λέει και εντάξει, είχε λέει κάποια ζητηματάκια, μάλιστα. Αλλά λέω, ρε παιδί μου, 15. Ο δράστης 17 ετών και 10 μηνών. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δεν είμαστε? Είμαστε. Λοιπόν, έχουμε να πούμε κι άλλα για τα ζητήματα αυτά της εφηβικής βίας, βέβαια. Εντάξει, κυρίαρχο θέμα είναι η κατάσταση εκεί στη Βενεζουέλα. Ακούσατε νωρίτερα στον κύριο Γιαννίρη, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας εκεί, οι οποίοι οι Έλληνες προσπαθούν να σταθούν πάλι στα πόδια τους με αφορμή αυτές τις κοινές αποκάλυψεις. Τώρα, 7,5 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ. Πώς το είπε ο κύριος Λέκας? 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμας. Έχετε πάει στη Χιροσίμα? Έχει ένα κτίριο εκεί το οποίο το έχουν κρατήσει οι Ιάπωνες, για να καταλάβετε, από αυτά που επιβίωσαν τέλος πάντων μετά τη βόμβα που έριξε το Enola Gay. Λοιπόν, για να καταλάβετε τι σημαίνει η δύναμη της φύσης. 7-5, 7-1, 7-2, πόσο? 2 εκατομμύρια τόνη δυναμίτιδας, είπε ο κύριος Λέκας. Δεν μπορεί να το φανταστεί κανείς. Είναι, λέει, η σχίση η οποία, λέει, βγήκε στην επιφάνεια μετά από 100 τόσα χρόνια. Υπάρχουν κάποια πλάνα, δεν ξέρω αν τα έχω, δεν τα έχω, τα είδα στο διαδίκτυο, που δείχνει επιβάτες μέσα σε ένα αεροπλάνο στο κεντρικό αεροδρόμιο στο Καράκας, που ήταν έτοιμο να απογειωθεί, ήταν μέσα όλοι και ήταν έτοιμο να απογειωθεί, και ξαφνικά βλέπεις το αεροπλάνο, κάποιος τραβάει μέσα από ένα βίντεο, ρε παιδί, με το κινητό του. Τώρα με τα κινητά έχουν γίνει οι φίλοι ακροατές, και βλέπεις το αεροπλάνο και πάει και έρχεται. Σαν να βρήκε κάπου, σαν να χτύπησε κάπου. Και γυρίζει το κινητό στο παράθυρο ο ιδιοκτήτης του κινητού που τράβαγε αυτό το υλικό, και βλέπει αλόφρονες να τρέχουν οι υπάλληλοι του αεροδρομίου από τους κλειστούς χώρους στο διάδρομο προσγείωσης απογείωσης. Δεν μιλάω τώρα για τα κτίρια τα οποία έχουν κουρελιαστεί πολύ όροφα. Μου έκανε εντύπωση, να σας πω την αλήθεια, παρόλο που είδα κάποιες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία κλπ. Περίμενα να στείλουμε και εμείς βοήθεια, να σας πω. Θα μου πεις, μακριά είναι ψάλτη η Ελλάδα. Εντάξει, παιδί μου, είναι για το ότι είμαστε σε μια χώρα που κι αυτή ταλαιπωρείται από τους σεισμούς όπως και εμείς. Είναι, καταλαβαίνω, είναι δύσκολο, αλλά έχουμε εξαιρετικές ομάδες διάσωσης που μπορούν να σταλούν μέσα σε ένα χρονικό διάστημα για να βοηθήσουν. Και μιλάμε για τεράστιο αριθμό αγνοωμένων. Δεν μιλάω τώρα για τους εντοπισμένους οι οποίοι έχουν χάσει τη ζωή τους. Πάνω από 30-35.000, λέει, αγνοούμενοι, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάπου έβλεπα στα κοινωνικά δίκτυα εκεί κατοίκους της χώρας να ψάχνουν συγγενικά τους πρόσωπα, οικογένειες ολόκληρες οι οποίες έχουν χαθεί, γιατί ήταν, λέει, και μέρα γιορτής εκεί για τους ντόπιους, και οι πιο πολλοί, γιατί έγινε 6 ώρα το απόγευμα ο σεισμός, 6 και 4, 6 και 5 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, οπ, ισοφάρισαν οι Αμερικανοί, βλέπω, τους Τούρκους, 2-2. Είμαστε με τους Αμερικανούς, έτσι, τελείως τυχαία αυτή τη φορά. Μην πάρουν αέρα οι Τούρκοι. Λοιπόν, ένα στον άλλο αγώνα στο Μουντιάλ μιλάω πάντοτε, χωρίς αποτέλεσμα, 0-0, Παραγουάη, Αυστραλία, μάλιστα. Με το ένα μάτι παρακολουθούμε και τους αγώνες του Μουντιάλ. Τι να κάνουμε. Έχασε η Γερμανία από τον Ισημερινό. Εκουαδόρ. 2-1 το Εκουαδόρ. Επικράτησε τη Deutschland. Yeah. σε καλό δρόμο είμαστε. Είδα και τα αποτελέσματα για τα. Είδα και λίγο παραπάνω στοιχεία. Θα τα κουβεντιάσουμε και αργότερα εδώ με ειδικό, γιατί είπαμε θα έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο σήμερα. Πούμε και δύο κουβέντες παραπάνω, γιατί εμείς είμαστε και ομιλητικοί, ρε παιδί μου. Τα βάλουμε κάτω, να τα κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, θυμίζω για να. Καλημέρα, γειτόνισσα, για να τα πούμε ωραία. Κύριος Κώστας Πανός απέναντι μου, ρύθμιση ήχων. Ο Κώστας είναι με την Τουρκία, δεν μ' αρέσουν αυτά. Η κυρία Ελένη Πουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κυρία Πουλιέρη, δεν τη βλέπω. Για κότατζ τη βλέπω, δεν τη βλέπω για παραπάνω. Δεν είναι πολύ ασχολείται με τα ζητήματα τα αθλητικά. Καλημέρα σας, κυρία μου. 2-10-48-0-0-170 έως 174. Ό,τι θέλετε, παιδιά, και αν φεύγετε για διακοπές, πάρτε να στείλει μας κανένα μήνυμα. Πού πάτε, τι κάνετε, πώς τα περάσετε, τι έχετε δρομολογήσει. Διαβάζω διάφορα αφιερώματα ξένων μέσων ενημέρωσης για διάφορα, λέει, νησιά της χώρας, τα οποία είναι, λέει, κρυφή παράδειση. Λοιπόν, δεν λέτε καλά που έχουμε. Να μπεις, ναι, αυτό σημαίνει και άλλα πράγματα. Σωστό και αυτό, αλλά δεν λέτε καλά που έχουμε όλους αυτούς τους θησαυρούς. Όχι μόνο τα νησιά μας, και τα νησιά μας, αλλά όχι μόνο τα νησιά μας. Υπάρχουν υπέροχα μέρη και στην επιρροτική Ελλάδα που έχουν και παράλια. Αλλά όπως μου έλεγε και ένας Ελληνοαμερικανός που ήρθε χθες για να κάτσει κανένα δίμηνο, μου λέει, αυτό μου λέει στην Ελλάδα, να έχετε μέσα σε μία ώρα να είσαι από τη θάλασσα στο βουνό, μόνο εσείς το έχετε, λέει, κανένας άλλος. Και δεν έχει άδικο εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής στα ηχητικά, που μπορεί και να ακούσουμε, μπορεί και να μην ακούσουμε. Συνδράμει και ο Θανάσης Καραγιάννης, γιατί άκουσε Αλέξη Τσίπρα χθες ο κύριος Καραγιάννης και μας έκοψε κάποια πράγματα. Εκεί επίσης γίνεται ο κακός χαμός, εκεί να δείτε τι γίνεται στα πολιτικά δρόμενα. Σήμερα μαθαίνω ο Πρωθυπουργός θα πάει λύση στη Νέα Σμύρνη, ε. Οι περιοδίες είναι εδώ, όπως καταλαβαίνετε, το κλίμα είναι εδώ, το προεκλογικό, διότι θέλει το χρόνο του και το κλίμα για να φτιαχτεί και να πέσουν πάνω στο τραπέζι και όλα εκείνα τα διλήμματα τα οποία θα ενεργοποιήσουν ένα κομμάτι της, των πολιτών για να πάνε στις κάλπες όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, ο άνθρωπός μας, και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Ξαναλέω, θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 9 σήμερα. Θα κάνετε λίγο υπομονή όσοι δεν αντέχετε την πολυλογία, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα, λέει, κατά των βασανιστήριων. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα ψήξης, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι σημαίνει το τελευταίο. Τι γίνεται με τη. Με τον καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη, δεν δίνουμε καμία σημασία εμείς, ε. Βέβαια, σωστό και αυτό. Λοιπόν, για να σας πω στοιχεία. Τι είχαμε χθες, υψηλές θερμοκρασίες. Εδώ μου τα στέλνει ο άνθρωπός μας εδώ πέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 41,4 στη Γαλλία, υψηλότερη θερμοκρασία. Πάνω από 41 βαθμούς, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 πόλεις. Πάνω από 41 βαθμούς Κελσίου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ακουμπήσαμε τους 39, κυρίες και κύριοι. Καίγονται. Στην Γερμανία 38 και 3 βλέπω υψηλότερη θερμοκρασία. Στην Ελβετία 37 και 7. Πώς το λέει το τραγούδι, ξαναλέω. 37 και 7, πώς το λέει, 38 και 8, πώς το λέει. Αυτό. Βέλγιο, Ολλανδία 35, τίποτα, εντάξει, 35 και 8, τίποτα. Εκεί το μεταξύ λέει. Και λόγω υγρασίας, γιατί εκεί παντού έχει νερά, όπως καταλαβαίνετε, κάνει τις συνθήκες ακόμη πιο άσχημες. Συνάδελφοι από την Deutsche Welle μου στέλνανε χθες ενημερώσεις που το για καθίστε να σας τα πω, γιατί και αυτά έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Deutschland, yeah! Λοιπόν, στη Γερμανία, σύμφωνα με την Bild, το απόλυτο ρεκόρ έπιασε χθες σε περιοχές η ζέστη. Δεν υπάρχει προηγούμενο σε τέτοιες ψηλές θερμοκρασίες. Ψάχνουν να βρουν τώρα τι θα κάνουν και πώς θα δρομολογήσουν τα πράγματα. Γιατί να δούμε πότε θα πέσουν οι θερμοκρασίες, πώς θα αποφορτιστούν τα σπίτια τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, ζεσταίνονται. Σήμερα εντωμεταξύ έχει και ζέστη και σε εμάς το βράδυ. Δεν ξέρω, το πήρατε χαμπάρι αυτό. Κωστάκι, κατάλαβες το βράδυ ότι έκανε ζέστη ή δεν, ε? Εγώ έφυγα με 26, να ξέρετε, και από τα βόρεια προάστια. Βόρεια προάστια, εντάξει, το μαρούσι τέλος πάντων. Εδώ κάτω στην παραλία, πρωί, γιατί ήρθα και νωρίτερα, ξύπνησα και νωρίτερα. διότι ο Γκάρ έρχεται μόνο του, ξέρετε, φέρει και άλλα πράγματα μαζί. Λοιπόν, 29 βαθμούς πρωί-πρωί, 4 η ώρα. Αμά έχουμε 29 βαθμούς, δεν είμαστε σε καλό δρόμο. Γιατί δεν είναι μη και λίγο το... και το σπίτι και ο οργανισμός, ρε παιδί μου. Θέλει λίγο το χρόνο του για να περπατήσουν τα πράγματα. Με ρωτάτε για το εορτολόγιο, σας πω αμέσως. Δεν βλέπω κάτι. Δαβίδος Ιού από τη Θεσσαλονίκη, Ιωάννου Επισκόπου Χωτθίας Ανθίωνος, με δίκου μεγαλομάρτυρα του ιατρού. Α, τώρα πλέον ιατρού. Την άλλη εβδομάδα, παιδιά, Τετάρτη, έχουμε Αγίων Αναργύρων. Πάλι θα έχουμε στη γειτονιά μας πανηγύρια, ε. Θα έρθει ο Δίεπαρχος, θα έρθει ο Μητροπολίτης, χαμός. Και Δαβίδος Ιού, μάρτυρα του Αγιανανίτου, λέει το αγιολόγιο εορτολόγιο. Νηστεία και περισυλλογή, λέει σήμερα. Κανονίστε την πορεία σας. Την καλημέρα μου στον πατέρα Θεόδωρο Γρίλη, αρχιμανδρίτης, παρακαλώ πάρα πολύ, εκεί στον Άγιο Γεώργιο της Κηφισιάς. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λοιπόν, βλέπω και τα πρόσωπα των παιδιών που χθες διαπιστώθηκε ότι ήταν από τους πρώτους των πρώτων. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Είτε είναι πρώτη, είτε δεν είναι πρώτη, δεν έχει σημασία. Εντάξει, πρώτη είναι και κάτι παραπάνω, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, διάβαζα την ιστορία. Μου επιτρέπετε για μισό λεπτό, γιατί τα έχω εδώ μπροστά μου και θέλω να σας τα πω. Για δύο παλικάρια, δύο αδέρφια, δίδυμα παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όπου πρότευσαν, σύμφωνα με στοιχεία που δίνει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, μάλιστα, μισό λεπτό να βρω και τα στοιχεία των παιδιών, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιάννης και Σταύρος Παπαδάτος από τον Βούναργο του Δήμου Πύργου. Αρίσευσαν τα παιδιά αυτά. Ο Γιάννης λέει 19.580 μόρια και ο Σταύρος 19.340. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι πρωτεύσανε. Το θέμα ήταν ο δρόμος προς την κατάκτηση της πρωτιάς. Διότι τα αδέρφια, λέει, πέρασαν δυσκολίες, λέει, λόγω νοροϊού. Για περίπου, λέει, 2 μήνες τα παιδιά δεν μπορούσαν να σταθούν στα πόδια τους. Είχαν δηλαδή σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δεν το έβαλαν κάτω όμως. Τους βοήθησαν και οι καθηγητές για του σχολείου κλπ. Και τα κατάφεραν. Μπράβο στα παιδιά. Όχι μόνο σε αυτά, σε όλα τα παιδιά. Γενικά σε όλα τα παιδιά που πέρασαν. Και επίσης να υπογραμμίσω για μία ακόμα φορά και για εσάς μπαμπάδες και μαμάδες που δεν φίδεστε κόπον κάθε είδους και ύφους για τα παιδιά σας, και καλά κάνετε, γιατί την επόμενη μέρα θα έχουν να λένε ή να μην πούνε. Λοιπόν, ότι μεγάλη σημασία καταρχήν και στα παιδιά που δεν πέρασαν. Γιατί τα παιδιά που δεν πέρασαν κάτι άλλο θα βρουν να κάνουν στη ζωή τους. Έχουν ακόμα δρόμο πολύ να περπατήσουν. Άρα δεν πρέπει να το βάλουν κάτω. Πρώτον. Δεύτερον, μπράβο λοιπόν στα παιδιά που πρότευσαν και θα επιλέξουν προφανώς τις σχολές της αρεσκίας τους. Σωσό να χαίρεσαι το παλικάρι σου. Μπράβο Καλαβατιανή εκεί πέρα. Το παλικάρι μαθηματικό, από ό,τι κατάλαβα, μαθηματικό Αθήνας. Μπράβο. Λοιπόν, το ενδιαφέρον όμως της ιστορίας, για να μιλήσουμε λίγο σοβαρά, δεν είναι η πρωτιά. Η πρωτιά μπορεί να έρθει, μπορεί και να μην έρθει, ανάλογα με τον τρόπο και την προετοιμασία και το διάβασμα και τη μέθοδο και οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι όταν έρθει η ώρα και περπατήσουν στη σχολή τους, πρώτον να τους αρέσει το αντικείμενό τους, και το δεύτερο και το πιο σημαντικό για μένα είναι η επόμενη μέρα μετά το τέλος σχολής, που προφανώς δεν τελειώνει εκεί η μάθηση για τα παιδιά. Έχουν δρόμο μπροστά τους. Επίσης, εντυπωσιακά στοιχεία, μου επιτρέπετε να σας τα πω, γιατί θέλω να σας πω ότι φέτος φαίνεται να πήγαν καλύτερα τα παιδιά σε σχέση με πέρυσι. Έχω μπροστά μου λοιπόν όλα τα αναλυτικά στοιχεία για τις επιδόσεις των υποψηφίων, που ήταν περίπου, πώς ήταν, 78.000, ναι. Λοιπόν, τα μαθήματα που ήταν λεμιτόμοι ήταν τα αρχαία φέτος, όπου 5,5 στους 10 έγραψαν κάτω από τη βάση. Η ιστορία, εντυπωσιακό, 52% κάτω από τη βάση. Τα μαθηματικά, που ξαναλέω, φέτος φαίνεται να πήγαν καλύτερα σε σχέση με άλλες χρονιές. Ο 1 στους 2 έγραψε κάτω από τη βάση. Φυσική, μόλις το 34%, πάντα μιλάμε κάτω από τη βάση. Η χημεία 41%, όπως και η πληροφορική. Η οικονομία 48%. Από την άλλη μεριά, άριστα, το μάθημα στο οποίο έχουν γράψει πάνω από 18 έως 20 ήταν, κυρίες και κύριοι, η φυσική. 3 στους 10 έγραψαν άριστα. Και μετά ακολούθησε τα λατινικά, η πληροφορική, η βιολογία και η χημεία. Αριστούχοι, οι πιο λίγοι αριστούχοι ήταν στη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, στην έκθεση που λέμε. Μόλις 1,12%. Για τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο άνθρωπός μας αργότερα και στις 8 παρατέταρτο, γιατί έρχεται η ώρα τώρα του μηχανογραφικού, ε! Άλλη μεγάλη προσοχή που πρέπει να δώσετε. Τα παιδιά βεβαίως το μεγάλο το περάσατε. Σωστά, σωστά. Καλημέρα Κατερίνα μας. 38 και 8, 39 και για άλλο τραγούδι. Ούτε το ξέρω να ξέρεις. Μια φορά το θυμάμαι, λέω. Λοιπόν, καλημέρα Κατερίνα. Αυτά και για τα των πανελλαδικών. Έχουμε να κουβεντιάσουμε πολλά και για τα αμερικανοτουρκικά και για την ανησυχία της Αθήνας και για τις φωτιές. Να έχετε στο μυαλό σας ότι είναι δύσκολη η σημερινή ημέρα και από ό,τι καταλαβαίνω είναι δύσκολη μέχρι και την Κυριακή. Το νου σας. Γενικά προσεκτική, παρακαλώ πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ έχουν συλληφθεί αρκετοί, οι οποίοι φαίνεται να έβαλαν φωτιές στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάποιοι δεν και πάρα πολύ καλά, από ό,τι καταλαβαίνω. Κάπου τσίπησε το μάτι μου μια κυρία, λέει, κάπου εδώ στα παράλια, στα ανατολικά του νομού Αττικής, όπου, αν κατάλαβα καλά, λέει, τα είχα πάρει, λέει, στο κρανίο και από το να χτυπήσω τα παιδιά έβαλα φωτιές, λέει η άλλη. Δεν ξέρω τι να πω. Να σας πω την αλήθεια. Δεν ξέρω. Το νου σας πάντως, γενικά να είμαστε προσεκτικοί, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Για τα πολιτικά θα τα πούμε μετά, γιατί έχουμε κάποια ζητηματάκια και με το κύριο Τσίπρα, με αυτά που είπε χθες στην τηλεόραση του Αλφα και στο ΣΥΡΙΖΑ, λέει, που βλέπανε τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Πολάκη, που εδώ του δίνω δίκιο σε αυτά που έχει πει. Αλλά αφήστε, θα τα πούμε μετά αυτά. Τι έγινε με το αεροδρόμιο, με το ραντάρ, το οποίο χάλασε, διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή. Πάλι χαλάς το ραντάρ προσέγγισης. Είχαμε, λέει, καθυστερήσεις 2 ώρες. Τετάρτη απόγευμα μέχρι την Πέμπτη το πρωί. Που απεκαταστάθη το ζήτημα. Μ' αρέσουν αυτά. Σας έλεγα την περασμένη Παρασκευή. Για τι μου έλεγε ένας φίλος ο οποίος πήγε Κύθυρα. Και είχαμε και 2 ώρες καθυστέρηση εκεί και αλλαγές, λέει, της τελευταίας στιγμής στο χώρο που θα φεύγαν από τα σημεία τα συγκεκριμένα οι επιβάτες. Και άλλοι δεν ακούγανε, άλλοι ψάχναν να βρουν, άλλοι τρέχανε αλόφρονες. Τέλος πάντων, τα υπόλοιπα μετά. Πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: μουσική για την καθημερινή. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ. Δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αντιμέτωπη με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά το διπλό καταστροφικό σεισμό. 235 νεκροί είναι ο νεότερος απολογισμός, 1.520 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ, ως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Η Ιρανική Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Στις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Την πρωινή παρέα του Sky 100,3. Είναι 7 παρά 25, κυρίες και κύριοι. Όπως πάντα λέω, έχει σημερώσει και τα καλά. Βεβαίως χάνουμε κάτι λεπτά τώρα, αλλά δεν δίνουμε σημασία, γιατί είμαστε στα ντουζένια μας τώρα όσον αφορά το καλοκαίρι. Οπότε κρατιόμαστε γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. 5 λεπτά μετά τις 6 έχει ξεκινήσει το δρομολόγιο του ήλιος, δηλαδή εδώ και μισή ώρα έχει βάλει μπροστά που λέμε. Και πρώτα Θεός να είμαστε καλά. 8 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ θα πάει να ξεκουραστεί και θα πάει από την άλλη μεριά. Okay. Άρα φως, Κωστάκη, μέχρι τις 9 και 4, 9 και 20. Δεν έχει φως. Είδαμε το φως κλπ. Με ρωτάτε για τα στενά του Ορμούς. Έχετε βαπόρια. Γιατί έχετε ανησυχία. Βλέπω κίνηση όμως, η αλήθεια είναι. Παρά τα όσα λέγονται, είδα και την ανάρτηση που έχει κάνει εκεί το αρμόδιο. Πώς το λένε, η αρμόδια υπηρεσία η οποία ασχολείται με όλα αυτά τα περιστατικά τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφαλή ναυσιπλοεία. Κάτσε να πέσω στο χαρτιά μου κάτω και μετά ψάχνω να δω τι θα γίνει. Λοιπόν, που δείχνει ότι επιβεβαιώνονται οι Αμερικανοί για αυτό το περιστατικό που φέρεται ότι έχει γίνει στην περιοχή. Λοιπόν, για να το δούμε και αυτό το πλοίο ακριβώς. Αλλά πριν πάω εκεί να σας πω δυο στοιχεία που εμένα μου κάνουν πολύ μεγάλη εντύπωση χθες. Έβγαλαν οι Ιρανοί μια ανακοίνωση που ουσιαστικά καταφέρθηκαν εναντίον του Ομάν. Το Ομάν ανακοίνωσε από τη δική του πλευρά, μονομερός όπως λέει η πλευρά της Τεχεράνης, ότι ανοίγει και άλλους διαδρόμους για την ευρύτερη περιοχή, χωρίς να είναι να κάνει διαβούλευση με την πλευρά της Τεχεράνης, και αυτό προκάλεσε και τις αντιδράσεις της Τεχεράνης για την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούς. Η αλήθεια πάντως είναι ότι αν δει κανείς το χάρτη του Marine Traffic που δείχνει σε σχεδόν πραγματικό χρόνο για τα πλοία τα οποία είναι ανοιχτά, η πομπή τους κλπ, δείχνει ότι πράγματι υπάρχουν δύο ροές. Μία που είναι πιο κοντά στα νερά προς την Τεχεράνη και η άλλη πλευρά που είναι προς την πλευρά του Ομάν. Λοιπόν, και μάλιστα σήμερα θα σας έλεγα ότι περισσότερα είναι προς τη μεριά του Ομάν παρά προς τη μεριά της Τεχεράνης. Λοιπόν, άκουγα και τον Αμερικανό πρόεδρο που ξεκίνησαν εκεί τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Επανάσταση, από την ίδρυση ουσιαστικά του Αμερικανικού κράτους, να λέει ότι η μεγαλύτερη ποσότητα, λέει, βαρελιών βγήκαν τις τελευταίες μέρες μετά την απόφαση για συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Είμαστε σε μια εξέλιξη διαπραγματεύσεων. Χθες, λόγω του γεγονότος αυτού και της υποψίας ότι θα σταματούσε η ροή των πλοίων, είχαμε μια άνοδο το μεσημέρι των τιμών, εκεί που εγώ τα άφησα γύρω στα 72 και κάτι, 72 δολάρια το Brent. Έφτασε στα 74. Τώρα είναι στα 73 και 8, γιατί έχουμε και πετρελοπηγές, όπως καταλαβαίνετε, και ψάχνουμε να βρούμε τι γίνεται και με τα καύσιμα. Α, τώρα που λέω με τα καύσιμα, μην το ξεχάσω. Είδα τη νύχτα, την ώρα δηλαδή που κατεβαίνω τώρα, ξέρετε, μαύρα μεσάνυχτα, τιμή πρατηρίου.

0: κίνησης, μου κάνει εντύπωση το κίνησης πάντα περισσότερο, 1.49.9 κάτω από το 1.50. Να ξέρετε ότι μέχρι την Τρίτη είναι η επιδότηση των 15 λεπτών που δίνει η κυβέρνηση. Και αν καταλαβαίνω καλά, από το κλίμα μάλλον θα πάμε για κατάργηση ή για μείωση περαιτέρω. Αλλά κάποιοι μου λένε κατάργηση του 15 λεπτού. Γιατί αυτό είναι και χασούρα, ξέρετε, από το κρατικό κορβανά, ε. Λοιπόν, για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ, τώρα που λέω κρατικό κορβανά, βγήκανε και τα πρώτα στοιχεία, λέει, για το πεντάμινο. Τα συνολικά έσοδα στον κρατικό κορβανά, πάνω από 30 δισεκατομμύρια, υπερβαίνουν, λέει, κατά 2,5 δις τον στόχο ο οποίος έχει μπει. Ο ΦΠΑ, λέει, είναι ο καταλήτης. Γι' αυτό δεν πέφτει ο ΦΠΑ, καταλάβατε τώρα, διότι ΦΠΑ, όθηση λέει στα έσοδα από τον ΦΠΑ, αλλά όχι σε εκείνα των ειδικών φόρων κατανάλωσης, φαίνεται, λέει, ότι έδωσε ο υψηλός πληθωρισμός το Μάιο, μάλιστα. Η άνοδος των τιμών των καυσίμων λόγω του πολέμου περιόρισε, λέει, την κατανάλωση της βενζίνης, με αποτέλεσμα τα έσοδα, λέει, από τον ειδικό φόρο κατανάλωση, από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, να υστερούν του στόχου που είχε τεθεί στον προϋπολογισμό κατά 44 εκατομμύρια. Λιγότερα δηλαδή ειδικοί φόροι κατανάλωσης. Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα φορολογικά έσοδα αυξημένα κατά σχεδόν 290 εκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου. Κυρίως λόγω, λέει, υπεραπόδοσης των φόρων εισοδήματος. Αυτό είναι τις εφορίες από τις φορολογικές δηλώσεις. Κατά 192 εκατομμύρια και δευτερευόντως, λέει, του ΦΠΑ. Φόρος προστιθέμενης αξίας ο ΦΠΑ, έτσι. Αυτό σημαίνει. Στο πεντάμινο, λέει, τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν στα περίπου 27,6 δισεκατομμύρια, υπερβαίνοντας, λέει, οριακά το στόχο. Τα έσοδα, λέει, από ΦΠΑ ξεπέρασαν κατά 344 εκατομμύρια το στόχο, αλλά τα έσοδα, λέει, από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης υπολείπονταν του στόχου κατά 224 εκατομμύρια. Μην σας ζαλίζω με νούμερα. 30 δις είναι το πρώτο πεντάμινο τα έσοδα, γιατί πρέπει να υπάρχουν έσοδα, διότι υπάρχουν και έξοδα. Το ερώτημα είναι άλλο. Αλλά μην το ανοίξουμε τώρα με τα νούμερα, γιατί θα ζαλιστούμε γενικώς. Καλημέρα, αποθητή μας. Καλημέρα, Σαντορίνη. Μου στέλνει υποθητή, παιδιά, κάθε μέρα κάτι φωτογραφίες εκεί από την καλτέρα. Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει αυτό το σκηνικό, δεν υπάρχει. Καλημέρα στην Αφροδίτη Σταυριλίσια, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Ελένη στην Καβάλα, το Σπύρο στην Άνοιξη, βλέπω νέα μεταγραφή ο Σπύρος, το Σπύρο στο Βοτανικό, το Μαστροντίνο από το Γαρδίκι και το Στέφανο από τον Γέρακα, μάλιστα. Και να πω επίσης καλημέρα στο Δημήτρη που του άρεσε πάρα πολύ, λέει, εχθές η υπερειδική. Είχε πάρα πολύ κόσμο, μου λέει εχθές ένα συνάδελφος, ο οποίος έπρεπε να πάει για να καλύψει για το μέσο στο οποίο συνεργάζεται. Πολλοί κόσμος και μάλιστα για να παρκάρουν, λέει, πήγανε παρά το γεγονός ότι είχαν ειδική άδεια κλπ. Πάρα πολλοί κόσμος. Εν τω μεταξύ, σήμερα συνεχίζεται το Ράλι Ακρόπολης, που σας έχω πει, είναι μεγάλη διαφήμιση το Ράλι Ακρόπολης. Και τους μεταφέρανε με ένα σκάφος, χθες με ένα πλοίο, βάλανε τα αυτοκίνητα μέσα και βγάζανε φωτογραφίες. Οι οδηγοί εντυπωσιαστήκανε. Τους άρεσε, λέει, πάρα πολύ. Καλημέρα, Δημήτρη μου, καλημέρα, γειτόνισσα. Γεια σου, Λάζαρε, καλημέρα. Καλημέρα, να σε καλά. Γεια σου, Γιώργο. Στο ελληνικό πεντάγραμμο, λέει, υπάρχουν δεκάδες δημοτικά και λαϊκά για φυτά και δέντρα. Λέει, π.χ. Ιτιά λουλουδιασμένη, καημένη δεντρολίβανη, θα μπορούσε να αφαιρεθεί ένα συντή, λέει, να απολύτε, λέει, για τις αναδασώσεις. Μ' αρέσει, Γιώργο. Βάζει ιδέες, Γιώργο, βάζει ιδέες. Λοιπόν, αυτό το Ιτιά λουλουδιασμένη, κύριε Γημιονή, τι κάνετε? Τι είναι αυτό? Δικαίωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τον πρώην Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρού Πορτσιούρου Κορτζίνη. Κάπου το διάβασα. Τώρα που λέω για τα δικαστήρια κλπ. Έβλεπα με αφορμή την ιστορία του κυρίου Αβραμόπουλου και την ιστορία που είχε ανοίξει γύρω από το θέμα αυτό και τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Αβραμόπουλος, ενδεχομένως και εκνευρισμένος για τα ζητήματα της έκδοση αυτή, τώρα που πρέπει να πάει να δώσει εξηγήσεις και τα σχετικά. Κάπου πήρε το μάτι μου, λοιπόν, ότι ο κ. Αβραμόπουλος πήγε, λέει, στον Άριο Πάγο και ζητάει να μπλοκαριστεί μέσω των νομικών του συμβούλων τα χαρτιά που έχουν έρθει από την βελγική αστυνομία, από την βελγική δικαιοσύνη κλπ. Έχω μια απορία. το γεγονός ότι ο ίδιος δηλώνει ότι είναι αθώος, ότι τα έχει όλα δηλωμένα, δεν υπάρχει τίποτα κλπ. Γιατί δημιουργεί όλο αυτό τον θόρυβο και δεν πάει να ξεμπερδέψει αυτή την ιστορία? Βεβαίως πρέπει τώρα να πάει η υπόθεση στη Βουλή, να ληφθεί μια απόφαση, να έρθει η ασυλία και να γίνουν τα υπόλοιπα. Αλλά ξαναλέω, γιατί όλη αυτή η διαδικασία? Γιατί δεν πάει στις υπηρεσίες του Βελγίου να δώσει τις δέουσες εξηγήσεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα? Ξαναλέω, για να μην ξεχνιόμαστε, ότι αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία του προτάθηκε για κάποια χρήματα τα οποία, όπως ο ίδιος δηλώνει, είναι δηλωμένα, είναι φορολογημένα κλπ. Και τα σχετικά, ήταν μια ΜΚΟ η οποία ουσιαστικά έκανε lobbying υπέρ του Κατάρ. Εντάξει, θα μου πεις και τι έγινε, ψάλτη. Όλες οι δουλειές καλές είναι. Σωστό και αυτό. Εντάξει. Αλλά αφού ξαναλέω, έχει γίνει συζήτηση μεγάλη και ποιος και τι και 5.000 και αυτά και δηλωμένα 73-76.000 το... και λοιπά τα σχετικά. Γιατί δεν πάει λοιπόν, αφού δεν έχει κανένα θέμα να ξεμπερδέψει αυτήν την ιστορία? Λέω εγώ τώρα. Όπως επίσης, χθες συνομιλούσα το βράδυ με αφορμή τους λαγοκέφαλους και τα 5,33 ευρώ που επικηρύχθηκαν τα ψάρια αυτά. Μίλαγα λοιπόν με έναν ειδικό, τέλος πάντων, του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών και έλεγα, αυτή είναι, ρε παιδί μου, η δέουσα διαδικασία για να αντιμετωπιστούν οι λαγοκέφαλοι, οι οποίοι είναι ένα ξενικό είδος το οποίο ήρθε στη Μεσόγειο γιατί, και στην περιοχή μας γενικότερα, γιατί ανέβηκαν οι θερμοκρασίες κλπ. Έτσι θα αντιμετωπίσουμε, ξέρω εγώ, τις ζημιές που ενδεχομένως κάνουν στις ελληνικές θάλασσες, στα δίχτυα, στα αυτά κλπ. Η απάντηση του ήταν μάλιστα χαρακτηριστική, λέγοντας ότι ναι μεν, αλλά. Του λέω, τι ακριβώς εννοείς? Μου λέει, μία λογική είναι να πάμε στην επικήρυξη, ούτως ώστε να μαζεύονται τα ψάρια αυτά, να μην τα πετάνε, αλλά να τα αξιοποιήσουν, να παίρνουν και κανένα φράγκο και για τις ζημιές που έχουν υποστεί οι αλλοίς. Και η άλλη λύση είναι να υπάρξει, λέει, το αντίπαλο δέος που μπορεί να υπάρξει στο ψάρι αυτό με κάποιο άλλο είδος, το οποίο να είναι ο αντίπαλος που ενδεχομένως να εξολοθρεύσει ένα κομμάτι των ψαριών αυτών τα οποία βρίσκονται στις ελληνικές θάλασσες, μου έλεγε. Είναι και αυτό μια άποψη ενός ειδικού. Τι λέτε κι εσείς? Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω και για το κομμάτι αυτό. Να πω καλημέρα σε όλους σας. Μου έχετε στείλει και πάρα πολλά μηνύματα μέσω κοινωνικών δικτύων σήμερα. Ας σας τα πω τις καλημέρες αμέσως μετά, μιας και διαμαρτύρεστε και καλά κάνετε, για να έχουμε και από εκεί μια επικοινωνία. Πάμε σε διαφημίσεις, Κωστάκη, και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ για να πούμε και τα της κίνησης και κάποια άλλα πράγματα που με ρωτάτε κιόλας και έχουν και ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι. Πάμε.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.

0: Sport.com.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
3: Αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
13: Μου στέλνετε φωτογραφίες από τα βαπόρια εσείς που είναι να φύγετε και από τον Περέα. Άιτε καλές διακοπές, παιδιά. Με το καλό, γιατί έτσι πρέπει να γίνει στο σύστημα. Αλλά πάτε εσείς να ξεκουραστείτε, να γυρίσετε εσείς, να φύγουμε εμείς, να γυρίσουμε εμείς, να ξαναπάτε εσείς. Κωστάκι, πότε φεύγεις?
14: Θα φύγω τώρα Δευτέρα.
13: Φεύγεις από Δευτέρα?
14: Μια
13: εβδομάδα. Και σε ποια χέρια θα με αφήσει από Δευτέρα? Εν τω μεταξύ, τη Δευτέρα, να το πω και πάλι στου ακροατέ, γιατί δεν το ξέρουν. Δευτέρα λείπει ο κύριο Γιαννήρη, κυρίε και κύριοι, και ο μικρό, δηλαδή ο Μιλών, δηλαδή ο ψάλτη, ξεκινάει 5 πρόγραμμα στον Sky 100,3 και θα τελειώνουμε στι 8. Θα περάσουμε καταπληκτικά, σα το λέω να το ξέρετε. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Δημητράκη θα λείψει μια εβδομάδα. Θα κάνουμε και το Σάββατο το επόμενο, 5 με 7. Λοιπόν, μας αρέσει να ξέρετε, σας το λέω προκαταβολικά. Θα περάσουμε καταπληκτικά με όσους μείνουν πίσω. Γιατί σιγά σιγά καταλαβαίνω ότι αναχωρείτε. Και καλά κάνετε. Γεια σου, Διαμαντή μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Ηλία στο Ήλιον. Γεια σου, γεια σου, Τάκη. Για τους επιβάτες λέει που τρέχανε αριστερά και δεξιά, δεν φταίει το ραντάρ, λέει. Μην λέμε ότι θέλουμε σήμερα. Όχι, καλά, προφανώς. Όμως, επειδή έχει ένα ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, Τάκη, από ό,τι μου έλεγε λοιπόν ο άνθρωπος μας την περασμένη Παρασκευή, το υπογράμμισα πάλι με αφορμή της καθυστερής. Ακόμα δεν έχουμε μπει στην κάρδη, δηλαδή έχουμε κίνηση πολύ. Η αλήθεια είναι στο Βενιζέλος. Ταυτόχρονα γίνονται και αρκετά έργα από ό,τι μπορεί κανείς να παρακολουθήσει και να παρατηρήσει, γιατί μεγαλώνει το αεροδρόμιο, διότι οι ανάγκες γίνονται μεγαλύτερες. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι μία η ώρα το μεσημέρι που ήταν την περασμένη Παρασκευή μια πτήση για τα Κύθυρα να πάει 2 ώρες πίσω. Όπως επίσης μου έλεγε ο άνθρωπός μου, και του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη γιατί είναι και συνάδελφός μου δηλαδή, όχι τίποτα άλλο, ότι την περασμένη Παρασκευή είχε και ακύρωση μιας πτήσης για τη Μήλο και βγήκε ανακοίνωση που έλεγε στους ανθρώπους που χάσανε την πτήση και δεν πήγε ότι θα τους πάρουν πούλμα να τους πάνε σε ξενοδοχείο για την επόμενη μέρα το πρωί, το Σάββατο δηλαδή, το περασμένο Σάββατο, για 2 πτήσεις, ή 7 το πρωί ή 11. Θα μου πεις γιατί δεν μπορεί να υπάρχουν ρεψάλτη ακυρώσεις, κάτι μπορεί να συμβεί σε ένα αεροσκάφος και δεν υπάρχουν και πολλές πολυτέλειες με την έννοια να το αντικαταστήσει κάποιο άλλο, γιατί βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Αλλά αυτό που γράφει σήμερα η... Α, επίσης ήθελα να πω ότι εκεί δεν γίνονται ανακοινώσεις ότι από την έξοδο, ξέρω εγώ, λόγω Β18 φεύγουν ώστε να πάνε σε εισιτήρια και πάνε στο Β25. Γίνεται εκεί μπροστά. Πρέπει να κοιτάξεις τον πίνακα ανακοινώσεων και αν τον έχεις δει και έχεις στο χέρι στο εισιτήριο και πας με τον κλασικό ρυθμό, ξέρω εγώ, ένα τέταρτο πριν φύγει το αεροσκάφος, ξαφνικά συνειδητοποιείς ότι δεν πας στη Β18 και δεν βλέπεις κανέναν. Βλέπεις άλλη αναχώρηση. Και λες, τι γίνεται, ρε παιδί μου, τι συμβαίνει. Και αυτό λέω, τρέχανε αλόφρονες να βρουν, από ό,τι μου έλεγε ο δικός μου άνθρωπος, τις νέες εξόδους όπου θα φεύγανε οι πτήσεις των ανθρώπων των συγκεκριμένων. Αλλά αυτό που γράφει σήμερα η Καθημερινή για τα προβλήματα τα οποία υπήρξαν, δεν είναι πρώτη φορά. Ξαναλέω, είχαμε μιλήσει με τους ελεγκτές ότι η συνάδελφος η Ματίνα Χαρκοφτάκη που γράφει το ρεπορτάζ αναφέρει λοιπόν ότι το πρόβλημα στο ραντάρ προσέγγισης της Μερέντας, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, διαπιστώθηκε το βράδυ της Τετάρτης λίγο μετά τις 11 και λύθηκε το πρωί της Πέμπτης στις 9.30. Άρα προφανώς οι ελεγκτές έπρεπε να βρουν έναν τρόπο, που αυτό τι σημαίνει, καθυστέρηση στο να εκτελεστούν πτήσεις για να έχουν απόλυτη ασφάλεια. Θα μου πεις γιατί και αυτό δεν το περιμένεις, ότι μπορεί να υπάρξουν προβλήματα. Ναι, okay, αλλά μήπως και τα ραντάρ αυτά τα οποία υπάρχουν τα έχουν φάει τα ψωμιά τους και πρέπει η δρομολόγηση, καλά θα μου πεις, αναγκαστικά, αφού θα υπάρξει νέα εγκατάσταση ραντάρ που θα εξυπηρετήσουν και θα κάνουν μεγαλύτερη τη χωρητικότητα των πτήσεων που προσγειώνονται και απογειώνονται, για να είναι με ασφάλεια απόλυτη. Λοιπόν, γεια σου Τάκη, πετάγομαι λέει μέχρι τη Λευκάδα να αφήσω επιβάτες για διενεγέρεση στα Τριζόνια. Α, στα Τριζόνια, παιδιά, είναι υπέροχα, δηλαδή, έχω πάει στα Τριζόνια. Στον Κορινθιακό και αύριο λέει πάω Αρκίτσα. Τα Τριζόνια έχουν μια παραλία από την πίσω μεριά, όχι μπροστά εκεί που είναι το λιμάνι. Περπατάς λίγο βέβαια εκεί πέρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, και έχει το εντυπωσιακό ότι από πάνω από την παραλία που βλέπεις Κορινθία απέναντι, την κάτω μεριά δηλαδή, έχει ένα σπίτι, παιδιά, σε ένα καταπληκτικό, πολύ ωραίο σπίτι. Αλλά τώρα εκεί πας με τα πόδια, δεν ξέρω, δεν είναι και αυτοκίνητα εκεί πέρα, στα Τριζόνια. Πάρα πολύ ωραία τάκι. Καλές βουτιές. Καλημέρα Παναγιώτη. Καλημέρα στον Παππού Θοδωρή και στη γιαγιά Κατερίνα, να είμαστε καλά. Καλημέρα στρατιώτες. Μου λέει πώς είναι δυνατόν πριν το Ιράν, λέει, με $70 το βαρελί να πληρώνουμε, λέει, ένα 70 λέει τη βενζίνη, και τώρα λέει που έχει $70, 73 εντάξει, να πληρώνουμε ένα 89, και όχι, η επιδότηση δεν είναι όμως στην βενζίνη, είναι μόνο στο πετρέλαιο κίνησης. Έχει όμως μια διαφορά, η αλήθεια είναι. Ναι, όμως είπε χθες, όχι χθες, προχθές ο Ασμάτογλου, ότι έχει να κάνει και με την αγορά η ιστορία. Δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός, δηλαδή με το τι ζητάει η αγορά και τι πίεση ασκεί για να βρεθεί καύσιμο για την αγορά. Άρα είναι και η προσφορά και η ζήτηση, αγαπητέ στρατή. Βεβαίως κάποιοι βγάζουν λεφτά, είναι δεδομένο αυτό, δεν το κουβεντιάζω, ε! Λοιπόν, τελειώσαμε για την πρώτη ώρα, την καλημέρα μας. Πάμε σε... Δεν είπα και τις καλημέρες σε όλους τους υπόλοιπους, αλλά δεν πειράζει. Θα πάμε σε διαφημίσεις, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την κυρία Μαράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε για την δεύτερη από τις 3 ώρες που θα κάνουμε σήμερα παρέα. Καλημέρα.
0: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Ναι, Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστοι.
15: Όλα, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: All Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλβαρη. Τα Τεντόπανα Κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλβαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλβαρη.
9: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
11: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.

0: Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Κώστας Πανός ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και ο Πέτρος Κυρκυλής είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Αντιμέτωπη με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά το διπλό καταστροφικό σεισμό. 235 νεκροί είναι ο νεότερος απολογισμός του Υπουργείου Υγείας της χώρας. 1.520 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του ορμού, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Στις 10 το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στον Αλφα. Εμείς συντηρηθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στον προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί. Ως υπόδειγμα εντιμότητας σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλληλεία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Την κήρυξη τριώρης στάσης εργασίας στα πλοία που θα βρίσκονται στο λιμάνι της Τραφίνας από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 σήμερα, ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού. Η κινητοποίηση αφορά το ζήτημα της παραμονής πλοίων στο αγκυροβόλιο της Τραφίνας μετά την ολοκλήρωση των δρομολογίων τους, γεγονός που, όπως υποστηρίζει η Ένωση, οδηγεί σε εγκλωβισμό των πληρωμάτων εκτός λιμένα. Από την Κηφισιά μέχρι το Φάληρο και αντίστροφα διεξάγονται προσωρινά τα δρομολόγια του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη Βενεζουέλα, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας της, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. 235 είναι νεκροί σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας, 1.520 είναι οι τραυματίες, ενώ 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν και πολλοί υπηκόοι άλλων χωρών. Νεκροί είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα υπηκόοι Βραζιλίας, όπως και δύο Κινέζοι υπηκόοι. Σύμφωνα με το Ιταλικό Υπουργείο Εξωτερικών, περίπου 170.000 άνθρωποι με ιταλικά διαβατήρια βρίσκονται αυτό το διάστημα στη Βενεζουέλα. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς οστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Όσον αφορά τους αγνοούμενους, πλησιάζουν τις 40.000, σύμφωνα με την πλατφόρμα στην οποία οι πολίτες αναφέρουν τους δικούς τους ανθρώπους που αναζητούν. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Νωρίτερα, το State Department γνωστοποίησε ότι θα διαθέσει στη Βενεζουέλα βοήθεια αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, ανέφερε ότι ο δεύτερος σεισμός των 7,5 Ρίχτερ αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα, επισημαίνοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του ορμού, έως ότου υπάρξει σαφέτερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση σε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα, η υπηρεσία ασφαλείας της ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ένα φορτηγό πλοίο πλήγει χθες στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Από το πλήγμα προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου, ωστόσο δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Η Ιρανική Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο φορακά ένας 18χρονος. Στην πολιτική επικαιρότητα, βασικό αντίπαλο φαίνεται να επιλέγουν κυβέρνηση και κόμματα εν ώψη της μακράς προεκλογικής περίοδου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του με αφορμή το ράλι Ακρόπολης, απαντάει ποιον θα ήθελε για συνοδηγό του, φωτογραφίζοντας ίσως αυτόν που προκρίνει ως αντίπαλό του με αιχμηρό τρόπο. Να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Εύκολα νομίζω θα έπαιρνα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που αν οδηγούσα εγώ αποκλείται να σε αξιζόταν.
0: Για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, στο επίκεντρο βρίσκεται η πολιτική αλλαγή, βαφτίζοντας ως κύριο αντιπαλό του τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στόχος είναι πολιτική αλλαγή, η νίκη στις εκλογές και να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε το Μαξίμου και τη Νέα Δημοκρατία μια προσωρινή υπόθεση. Δεν υπάρχει κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι η παρέα του Κυριάκου Μητσοτάκη, σχολίασε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι σημερινή κυβέρνηση. Ναι. Μας αξιωματική αντιπολίτευση. Ο στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, η νίκη στις εκλογές για να γίνει παρελθόν η Νέα Δημοκρατία. Ο κύριος Μητσοτάκης τι έκανε, τη Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου, μια προσωπική του υπόθεση. Δεν υπάρχει κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η παρέα του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας χθες το βράδυ στον Αλφα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στον προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε πως αν το κόμμα του βγει πρώτος στις εκλογές, θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάει σε εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης.
3: Καθόλου δεν μου έλειψε, γιατί στην Ελλάδα μια φορά πρόεδρος και πάντα πρόεδρος. Δεν υπάρχει κανένα θέμα, αλλά ήταν η ανάγκη να καλυφθεί ένα μεγάλο κενό στο πολιτικό σύστημα και να καλυφθεί και ένα μεγάλο κενό στον ευρύτερο προοδευτικό δημοκρατικό χώρο. Αυτό που με έκανε να πάρω την απόφαση. Και νομίζω ότι φαίνεται από τις πρώτες ενδείξεις. Είμαστε πολύ νωρίς, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
4: Αλήθεια.
3: Αλλά οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν να υπάρχει μία τάση να καλυφθεί αυτό το κενό. Διατέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός.
4: Ναι.
3: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική. Έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ. Δεν είναι στόχος μου λοιπόν να επιστρέψω για να καταγράψω ποσοστά, ούτε να κάνω τον αρχηγό. Άρα δεν είναι στόχος μου να επιστρέψω για να κάνω αυτό το οποίο έκανα όταν έφυγα. Να είμαι αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στόχος μου είναι να είμαι χρήσιμος στη χώρα, στην παράταξη, στην κοινωνία που ασφιχτιά σήμερα. Άρα στόχος μου είναι και στόχος μας να καταφέρουμε να καταθέσουμε μια ρεαλιστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας απέναντι στη σημερινή της Νέας Δημοκρατίας που θα διεκδικήσει με αξιώσεις την πρώτη θέση στην εκτίμηση των πολιτών για να κυβερνήσει τον τόπο.
0: Ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας.
5: Η αντιπολίτευση το μόνο που ξέρει να κάνει είναι να λαϊκίζει. Και αναφέρομαι και ξεχωρίζω από όλη την αντιπολίτευση τον κύριο Τσίπρα, άλλο που άλλαξε. Ο Μανολιός και λέγεται πρώην Ελλάς, ο κ. Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Δεν θα σταματήσουμε να λέμε όταν μιλάμε για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια ότι είναι ο πρωθυπουργός που ήρε την προστασία της πρώτης κατοικίας, καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και έδωσε τα δάνεια στα φαντς. Ο κ. Τσίπρας είναι ο πρώτος πολιτικός που έχει και σκιώδη κυβέρνηση. Αλλά επειδή έχει υπάρξει και πρωθυπουργός, έχει συστήσει και έχει ορίσει και έχει προτείνει στη Βουλή και έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνης και κανονική κυβέρνηση. Η μεγάλη διαφορά της πρώτης με τη δεύτερη είναι ότι η κανονική κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, με τη δική του υπογραφή Φαρδιά Πλατιά, μας κόστησε περίπου 120 δισεκατομμύρια ως κράτος, 30 καινούριους ή αυξημένους φόρους, κάτι χιλιάδες αποφυλακίσεις βαρυπινητών και εγκληματιών. Και το γεγονός ότι η χώρα μας βρέθηκε στην τελευταία θέση σε όλους τους δείκτες. Καμία σκιώδης κυβέρνηση δεν μπορεί να σβήσει τα πεπραγμένα μιας κανονικής κυβέρνησης.
0: Την κατάθεση εντωμεταξύ υπογραφών προκειμένου να συγκληθεί ξανά η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, προανεγγείλε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του χθες αποχωρώντας από τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Σύμφωνα με τον κύριο Πολάκη, δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το στρατηγικό αδιέξοδο της πολιτικής που ακολουθεί με βάση την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την προοδευτική ανασύνθεση του χώρου και την πορεία του κόμματος. Από την πλευρά της, η Ρένα Δούρου, στην εισήγησή της στην Πολιτική Γραμματεία, ανέφερε πως διαφορετικά ψηφοδέλτια δεν σημαίνει κατά ανάγκη και αντιπαραθετικά ψηφοδέλτια. Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος τόνισε προσφέρουμε κριτική στήριξη στην Ελλάδα του κ. Τσίπρα, αλλά αυτό σημαίνει και στήριξη και κριτική. Παπάς, Δούρου, Πολάκης και Αλεξιάδης κατηγόρησαν τον Σοκράτη Φάμελο ότι πήρε τον ΣΥΡΙΖΑ στο 10% και τον πήγε στο 1%. Σοκάρι περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Λάρισα. Ένας 50χρονος, παρά τους περιοριστικούς όρους που ίσχυαν σε βάρος του, εισέβαλε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του με τσακούρι και ένα δοχείο με έφλεκτο υλικό και την κρατούσε όμοιρο, απειλώντας να βάλει φωτιά στο σπίτι. Ο δράστης μετέδιδε ζωντανά σε λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης τα όσα διαδραματίζονταν στο σπίτι. Στο σημείο έφτασαν αμέσως αστυνομικές δυνάμεις αλλά και διαπραγματευτές που προσπαθούσαν να πείσουν τον άνδρα να παραδοθεί. Μετά από ώρες, ο άνδρας παραδόθηκε τελικά χωρίς να προκληθεί κάποιος τραυματισμός. Ο δράστης παραμένει υποκράτηση και θα παρεπεμφθεί σήμερα το μεσημέρι στο αυτόφορο. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νότου Αιγαίου και της Κρήτης ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Πρόκειται για ποσό που σύμφωνα με το Υπουργείο είναι κατά 52% υψηλότερο από την αντίστοιχη αμοιβή στην Κύπρο. Στο πακέτο μέτρων για τους αλίες περιλαμβάνονται επιδότηση ελευτικού πετρελαίου ύψους 16 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και επιδότηση ελευτικού πετρελαίου ύψους 12 λεπτά ανά λίτρο για το μήνα Ιούνιο.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν, Κουρασάο ακτή ελεφάντος του 0-2, Εκουαδόρ Γερμανία 2-1, Ιαπωνία Σουηδία 1-1 και την Ισία Ολλανδία 1-3. Στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγα λεπτά, Παραγουάη Αυστραλία 0-0 και Τουρκία Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Με 6 αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Στις 10 θα παίξουν Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Στις 3 το πρωί του Σαββάτου το πράσινο ακροτήρι αντιμετωπίζει τη Σαουδική Αραβία και η Ισπανία την Παραγουάη. Και στις 6 το πρωί η Αίγυπτος κοντράρεται με το Ιράν και η Νέα Ζηλανδία με το Βέλγιο. Στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού μέχρι το 2029 θα παραμείνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Έλληνας προπονητής έχει κατακτήσει με τους Ερυθρεύκους μεταξύ άλλων 2 φορές και την Ευρωλίγκα, 4 πρωταθλήματα Ελλάδας και 3 κύπελα. Τυπικές λεπτομέρειες απομένουν προκειμένου να αποκτήσει ο Ολυμπιακός τον Μπάλς από ο Ποβίτς, ο 26χρονος μαυροβούνιος θερματοφύλακας, ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
8: Παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
9: Καλή σας ημέρα, μέρα για κυρίες και κύριοι. Ο δυσκολότερος δρόμος του λεκανοπεδίου και θα εκπλαγείτε είναι η λεωφόρος Κατεχάκη. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα είναι ακινητοποιημένη λόγω τροχαίου ατυχήματος. Δεύτερος τη τάξη δύσκολος δρόμος είναι η λεωφόρος Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό της ρεύμα από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Τρίτος τη τάξη το λιμάνι του Πειραιά, το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, δηλαδή από την Ιετιόνια ακτή, από την πλευρά του Υπουργείου Ναυτιλίας προς τον Άγιο Διονύσιο, μετά προς τα τρένα και εν συνεχεία προς τη Δημητρίου Γούναρη. Και τέταρτος τη τάξη, φυσικά, δύσκολος δρόμος, η λεωφόρος Χιστού προς Καραμαγκά. Η λεωφόρος Αθηνών έχει κίνηση και αυτή από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, φυσικά, αλλά δεν είναι καθόλου το μήκος, μποτιλιάρισμα, είναι πυκνή ροή ανά τμήματα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους σου αγκρατές. Την Αττική σήμερα Παρασκευή, ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο, βορειοανατολική ενισχύονται σιγά-σιγά, 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες και η θερμοκρασία εκεί έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα σήμερα Παρασκευή, το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ, στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια, Κυριακή και Δευτέρα γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ θα πέσουν κατά ένα μποφόρ τη Δευτέρα και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο τη Δευτέρα. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: έχουμε πιάσει κουβέντα εδώ πέρα με την κυρία Χριστίνα μας και λέμε διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα για τον καιρό βεβαίως. Διότι αυτό μας απασχολεί, τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο.
1: Το κύριο χαρακτηριστικό θα έχει και σήμερα, να ξεκινήσω με το σήμερα.
0: Παρακαλώ,
1: έχει ακόμα λίγη αστάθεια σήμερα στα δυτικά και βόρεια.
0: Αμάν με αυτή την αστάθεια.
1: Αν
0: τελειώσει να πάει σπίτι τη Ρεμεδίου.
1: Να πάει. Να σου πω, όσο έχει αστάθεια.
0: Το ξέρω,
1: είναι πλάκα. Ναι, το ξέρω ότι κάνει πλάκα. Και έχει κάνα δύο μέρες τώρα που και γραφνούς έριξε και.
0: Ναι, πολύ, πολύ πράγμα.
1: Σήμερα θα είναι λιγότερη σε σχέση με αυτή που ήταν χθες και προχθές. Και λιγότερα τα ύψη βροχής βέβαια, αλλά παρόλα αυτά θα υπάρχει και σήμερα. Τώρα, ενισχύοντα όμως.
0: Πότε ήταν, ποια μέρα, Τετάρτη είπατε. Έριξε βροχή στα Γιάννενα.
1: Στα Γιάννενα μόνο.
0: Κάπου μου στέλνανε και υλικό. Μιλάμε για βροχή, όχι
1: πολύ βροχή. Πολύ. Καλά, τα Γιάννενα έτσι κι αλλιώς όλο αυτόν τον καιρό που έχει αστάθεια στην Ήπειρο βγάζουν πράγμα.
0: Τα αγαπάω πολύ τα Γιάννενα.
1: Αλλά πάντα
0: δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν με νοιάζει. Δηλαδή είναι υπέροχη, εμένα μου αρέσει.
1: Ναι, και εμένα μου αρέσει. Καλά, είναι και έχω και συγγενείς εκεί.
0: Α, και εκεί συγγενείς.
1: Ήπειρο. Ο πατέρας μου από την Ήπειρο ήταν.
0: Αυτό, Γιάννενα, Θεσσαλονίκη.
1: Σόγαμπρι,
0: δεν κατάλαβα. Για πες μας λοιπόν τι άλλα.
1: Λοιπόν, εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία και να προσέξουμε και, να, και τι κάνουμε και όλα αυτά είναι το Σαββατοκύριακο.
0: Αέρα.
1: Γιατί θα έχουμε αέρα, θα έχουμε, δεν θα είναι, είναι μια ζώνη, δηλαδή ξεκινάει από την Θράκη, κατεβαίνει μέσα στο Βόρειο Αιγαίο, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο, Δυτική Πελοπόννησο, γιατί γίνεται κατά βάτης επειδή θα είναι πολύ ενισχυμένος, Κυκλάδες και Δυτική Κρήτη. Κατάλαβες τη ζώνη.
0: Μεγάλο κομμάτι.
1: Μεγάλο κομμάτι. Δεν πιάνει τόσο πολύ το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
0: Okay.
1: Εκεί θα είναι μέχρι εξάρι.
0: Στα άλλα κομμάτια 7-8.
1: 7 με 8.
0: Μάλιστα.
1: Θα έχει και οχτάρι.
0: Άρα θέλει πάρα πολύ,
1: πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και εδώ στην Αττική θα έχει εφτάρι πες 8, μη σου πω και 8 γεμάτο.
0: Ναι.
1: Και το Σάββατο και την Κυριακή. Λίγο θα εξασθενήσουν την Δευτέρα και ακόμα περισσότερο την Τρίτη.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν εξασθενούν έρχεται η αστάθεια.
0: Ναι. Να σας πω, κοιτάξτε, να μας πλάκα την άλλη Τετάρτη είναι Ιούλιος.
1: Βεβαίως. Δεν θα κάνει και ζέστη.
0: Όχι, θα κάνει, δεν είπα εγώ.
1: Δεν θα έρθει ο καύσωνας αυτός.
0: Ναι.
1: Δεν μας τελείωσαν οι θερμές αίγες μάζες από την Αφρική.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δεν τελειώνουν ποτέ αυτά.
0: Επίσης, να σας πω και κάτι άλλο. Σήμερα έκανε λίγο παραπάνω ζέστη το βράδυ.
1: Εγώ δεν το κατάλαβα. Εχθές ζεστάθηκα. Όχι, αυτό το προηγούμενο βράδυ ζεστάθηκα περισσότερο.
0: Το πρωί είδα 26.
1: Μου φαίνεται ότι όταν βλέπεις θερμοκρασία ζεσταίνεσαι περισσότερο.
0: Όχι, ρε παιδί, το είδα την ώρα που έφυγα. Που έφυγα από το σπίτι και κατέβαινα. Και εδώ 29 πρωί.
1: Και την ώρα που έφυγα εγώ από το σπίτι, 6 ώρα δηλαδή.
0: Πολύ δηλαδή. 29, άμα ξεκινάμε με το 29.
1: Δεν είναι απαραίτητο να ανέβει τόσο πολύ. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Αλλά σήμερα, ας πούμε, θα πάει στους 35 σε κάποιες περιοχές. 34-35, ναι.
0: Άρα σε καλό δρόμο είμαστε.
1: Σε καλό δρόμο είμαστε, ναι. Είπαμε, μόνο το πες, Ιούλιος.
0: Καλά, δεν για το Θεό, δεν το κουβεντιάζω. Αλλά
1: καλά,
0: θέλω να πω
1: την έχουμε βγάλει εξαιρετικά.
0: Δόξα το μεγάλο δύναμο, το έχω πει με αυτά που βλέπουμε στα Βρυξέλλα και στα Ευρώπη.
1: Αυτό το πράγμα
0: κινείται
1: προς την κεντρική Ευρώπη. Δηλαδή Αυστρία, Γερμανία, μου φαίνεται φτάνει μέχρι πάνω τις σκανδιναβικές χώρες να είναι. Εντάξει, δεν τα 40, αλλά θα έχει. Για την περιοχή εκεί και
0: πρωτόγνωρο,
1: για την εποχή
0: πρωτόγνωρο.
1: Θα είναι πρωτόγνωρος θερμοκρασίας. Και η Βόρεια Ιταλία πιάνει, κατάλαβες πώς πάει δηλαδή προς τα επάνω.
0: Ισχύει αυτό το ωμέγα, ας πούμε, το περίπου.
1: Ήτανε ωμέγα μπλοκ,
0: ναι.
1: Τώρα αρχίζει και κινείται, οπότε μάλλον καταστρέφεται το ωμέγα.
0: Αλλά δεν έρχεται μπροστά μας, λέω ξεκάθαρα.
1: Όχι, ευτυχώς. Εμάς έχει το μελτέπ.
0: Εμάς έχει, τον αέρα που βέβαια είναι καλός γιατί μας κρατάει χαμηλά, αλλά είναι και επικίνδυνος.
1: Το φυσικό air condition της χώρας μας. Αλλά είναι επικίνδυνος, ναι. Δεν ξέρεις τι είναι καλύτερο. Να φυσάει ή να μην φυσάει.
0: Έλατε, δεν το ξέρω. Θέλει πάρα πολύ προσοχή.
1: Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους μας. Δηλαδή, το μεγαλύτερο μέρος των πυρκαγιών που μπαίνουν είναι από αμέλεια. Είναι κρίμα δηλαδή.
0: Μα καταλαβαίνω.
1: Άρα από εμάς τους ίδιους.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Από τις συλλήψεις που κάνει η υπηρεσία.
1: Ναι.
0: Κάποια πράγματα τα οποία λένε αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτές τις ιστορίες είναι τραγικά.
1: Δηλαδή,
0: ο άλλος λέει μια κυρία κάπου.
1: Αυτό. Έβαλε λέει φωτιά γιατί. Για να μην ξέρω εγώ τι. Είναι δυνατόν.
0: Κοβεντιάζουν. Να βγει έξω να βγάλει φωτιά γιατί τη το έχει φέρει στο κρανίο. Κάνει κάτι άλλο. Πλύνει τα πιάτα. Ξέρω εγώ καλά. Είναι υπερβολικό αυτό που λέω. Πλύνει τα μάξι σου, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ να περάσει η ώρα.
1: Κάτι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
1: Σάκη. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Δευτέρα
1: που πολύ πρωί θα είσαι.
0: Τη Δευτέρα θα είμαι λίγο άλλο παραπάνω για να κάνω το Δημητράκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χριστίνα μας.
1: Χαίρετε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Η κυρία Χριστίνα Σούζη, ο άνθρωπός μας, γιάτα του καιρού, ψύχρεμα. Δευτέρα και Παρασκευή τα λέμε τα πρωινά εδώ. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι πολύ μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη, κυρίες και κύριοι. Έρχεται το Nova More. Όμως, δεν θα σας πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα τα αφήσετε. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Καλέστε στο 210 55 98 700. Λοιπόν, έχω δευτερόλεπτα, μου λέει ο Κώστας απέναντι. Καλημέρα, Αβραάμ. Τις ακυρώσεις πτήσεων όλοι τις φοβούνται, εκτός αν είναι λύση στην επιστροφή. Ταλαιπωρία λέει δεν πάει να είναι ταλαιπωρία, αλλά μια απρόσμενη διανυκτέρευση δώρο. Δύσκολα λέει θα την αρνηθεί κανείς. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, αν φεύγεις για Σαββατοκύριακο, βρε Αβραάμ, από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι μου έλεγε εκεί ο δικός μου την περασμένη Παρασκευή, αν αναφέρεσαι σε αυτήν την ακύρωση. Αν φεύγεις για Σαββατοκύριακο, χάνεις ουσιαστικά μια μέρα. Αλλά βεβαίως κάποιοι άλλοι οι οποίοι έρχονται από την περιφέρεια και μπορούν να κάτσουν μια μέρα στην Αθήνα, παρά το γεγονός ότι ξαφνικά προκύπτει. Και θυμίζω ότι ας πούμε η πρωινή που ήταν 7 η ώρα για την πτήση της επόμενης μέρας του Σαββάτου, πρέπει να ξυπνήσουν στις 5 για να γυρίσουν πίσω. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μετά. Ο Βασίλης μου έχει στείλει ένα μήνυμα για τους λαγοκέφαλους. Μετά θα τα πούμε αυτά. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
2: Στη Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
5: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλιπόντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
6: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
7: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση Mappe Therm της Mappei στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
8: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ.
9: Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ, Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
10: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
11: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιώς, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
12: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
13: Η νέα εποχή έφτασε
14: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
13: InfoNet Πληροφορική.
14: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
13: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
14: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
13: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
14: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
13: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
13: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
14: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
13: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
15: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
16: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
15: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
16: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
14: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολιχουδιές που μυρίζουν παράδοση.
13: Δοκιμάστε.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Τσακίρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
4: Αφού λοιπόν θα πάρει τόσο παραπάνω ακίνητα, θα πρέπει να το επανακαθορίσει το προϋπολογιστικό κόστος και να βάλει τα δικά του, θα πάρει ένα κόμμα στα δικά του.
5: Μάλιστα.
4: Με λίγα λόγια, είναι μια διαδικασία που πρέπει να διορθωθεί. Ο άλλος τρόπος που μπορούσε να γίνει,
5: ναι,
4: είναι ότι θα μπορούσε να αγοράσει ο κοπεδούχος από τον εργολάβο,
5: ναι,
4: να του δώσει μια αποζημίωση, ας πούμε, του εργολάβου για να αντιμετωπίσει τη δυσκολία.
5: Για να μην υπάρξει διαφοροποίηση του προσυμφώνου, ουσιαστικά. Να πάλι το 10%.
4: Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξέρουμε ότι με το εργολαβικό δεν μεταβιβάζεται κυριότητα.
5: Ναι.
4: Απλώς είναι συμφωνία για να δεσμευτούν κατέρθουν και θα δώσουν προκαταβολές.
5: Μάλιστα.
4: Θα δημιουργηθεί μια σχέση, ενοχική σχέση μεταξύ του, ας πούμε.
5: Okay. Πάμε παρακάτω. Μάλλον πολλά ερωτήματα που θέτουν ακροατές είναι η διαφορά μεταξύ φιλοξενίας και δωρεάν παραχώρησης. Τι πρέπει να προσέχουν, κύριε Σεημένη, οι φορολογούμενοι?
4: Κοιτάξτε, η διαφορά είναι μεγάλη. Καταρχήν, η μεγαλύτερη διαφορά είναι ότι στη δωρεάν παραχώρηση του παραχωρώ το ακίνητο και φεύγω από τη μέση. Δεν μένουμε μαζί.
5: Μάλιστα.
4: Εάν όμως κατοικώ εγώ στο ακίνητο που είναι δικό μου και φιλοξενήσω τον άλλο, τότε αυτό είναι φιλοξενία, δεν είναι δωρεάν παραχώρηση.
5: Okay.
4: Έχει διαφορά, γιατί εδώ τα επιδόματα δίνονται, αν είναι έτσι, αν είναι αλλιώς κτλ.
5: Ναι, στη φιλοξενία κάτι παίρνεις, κάτι δεν παίρνεις. Στην παραχώρηση είναι αλλιώς τα πράγματα.
4: Στην παραχώρηση μένω μόνος μου.
5: Μάλιστα.
4: Μου το παραχωρεί και μένω μόνος μου.
5: Μάλιστα.
4: Έχω τη χρήση του ακινήτου, δηλαδή, έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Όταν λοιπόν η δωρεάν παραχώρηση είναι σε συγγενείς πρώτου βαθμού, δηλαδή στο μπαμπά, στη μαμά, στα παιδιά, στον παππού, στη γιαγιά, έτσι.
5: Ναι.
4: Αν δοθεί ένα διαμέρισμα να μην είναι δωρεάν παραχώρηση. Μέχρι 200 μέτρα είναι αφορολόγητο. Δεν φορολογείται ούτε για το πόσο ενέσεις, ούτε ο παραχωρών, ούτε ο λαμβάνων το ακίνητο.
5: Μάλιστα.
4: Από 200 μέτρα και πάνω, σε μια αξία που υποτίθεται είναι 3% στην αντικειμενική, του παίρνει ένα φόρο 10%. Τι άλλο να πούμε τώρα, μεταβιβάζεται η χρήση του ακίνητου, το είπαμε αυτό, και παραχωρείται και η χρήση μόνο, δηλαδή δεν αποκτά δικαιώματα κυριότητος κανείς για να μείνει μέσα.
5: Μόνο για την χρήση, μόνο χρήση. Πάμε παρακάτω. Άλλο ερώτημα, αν δεν εξοφληθεί το ενίκιο μέσω τραπεζικού λογαριασμού, θυμίζω θα είναι υποχρεωτικό τους επόμενους μήνες, ποιες είναι οι συνέπειες για τον εκμισθωτή και ποιες για τον μισθωτή?
4: Καταλήγει ο μισθωτής δεν θα πάρει
5: το
4: ενίκιο, ναι, οπωσδήποτε, ναι, γιατί, ναι, πρέπει να έχει καταθέσει το μίσθωμα μέχρι τον Νοέμβριο, που στον Νοέμβριο δίνεται, είπανε, το δίνουν εκεί πέρα, το δώσαν τον Νοέμβριο.
5: Μάλιστα, το
4: να πω ότι από φέτος θα δώσουν δύο σε άλλες κατηγορίες, θα το πούμε μετά.
5: Ναι.
4: Λοιπόν,

0: Δεν εκτίθεται λοιπόν η δαπάνη για την επισκευή ή για τη συντήρηση του ή την ανακαίνιση του ακινήτου όσον αφορά τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.
1: Μάλιστα.
0: Εάν δεν εισπράξει το ενίκιο, μέσα το παίζει. Δεν θα δίνονται παροχές ενισχύσεις ή επιδόματα στο μισθωτή, οπωσδήποτε, έτσι. Και πρέπει να πούμε ότι αυτό ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 26 και μετά, δηλαδή φέτος είναι οπωσδήποτε, γιατί πέρυσι είχαν πει ότι και να μην έχει δοθεί η επιδότηση για τελευταία στιγμή, δεν πειράζει, το πήραν το ενίκιο πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά για το 26 τώρα που θα δοθεί το Νοέμβριο, πρέπει όλοι οι μήνες να έχουν μπει.
1: Αλλιώς θα πάρει
0: το ίδιο κανονικά.
1: Αλλιώς θα πάρει το τμήμα που δικαιούται να πάρει. Σωστά, καλά θυμάμαι, κύριε Σεημένη. Δηλαδή, αν φαίνονται, ξέρω εγώ, οι 5 μήνες από τους 12, θα πάρει το 5-12 του ενίκιο.
0: Κοιτάξτε, το είπαν αυτό μια στιγμή, αλλά δεν το εφαρμόσαν.
1: Α, okay, okay.
0: Όχι, δεν ισχύει αυτό.
1: Να σας πω τώρα.
0: Δηλαδή, το είπαν ότι ναι, μπορεί να γίνει. Το ζητήσαν κάποιοι, αλλά δεν είναι. Δεν
1: ωραία,
0: είναι.
1: Ωραία.
0: Όλα τα ενίκια πρέπει να έχουν πληρωθεί κανονικά μέσα τραπέζι.
1: Ωραία, ερώτημα. Υποτίθεται ότι σε λίγους μήνες, μέσα στο καλοκαίρι, έρχεται ο περίφημος Μίδας. Μίδα λέγεται το σύστημα το οποίο θα γράψουμε οι ιδιοκτήτες στα σπίτια μας, τα οποία έχουμε στην κατοχή μας, αν είναι ενοικιασμένο, αν είναι ιδιοκατοικία, αν είναι κλειστό κλπ. Εκεί λοιπόν που θα γράψουμε ότι το σπίτι είναι ενοικιασμένο και το νοικιάζει ο Σεημένης στον Ψάλτη.
0: Ναι.
1: Τι νόημα έχει να πληρωθεί αφού υποτίθεται ότι είναι γραμμένο εκεί. Έτσι κι αλλιώς, αν είναι το συμβόλαιο περασμένο στο συγκεκριμένο. Σε συγκεκριμένη πλατφόρμα, ξέρει το κράτος ότι ο Ψάλτης που είναι νοικιαστής του Σεημένη πληρώνει ένα νίκη. Πρέπει να το δείχνει και μέσω του τραπεζικού λογαριασμού.
0: Ναι, γιατί κοιτάξτε, άλλο είναι τα φαινόμενα και άλλο τα νοούμενα, έτσι.
1: Μ' αρέσει.
0: Βέβαια, γιατί αν τυχόν το γράφει το συμβόλαιο και δεν εφαρμόζεται, πρέπει να αποδεικνύεται μέσω τραπέζης. Μόνο η τράπεζα, το λογαριασμό σε τραπέζι, το
1: επιβεβαιώνει δηλαδή.
0: Το επιβεβαιώνει αυτό σε στατιστική ανάλυση δηλαδή.
1: Πάμε κι άλλο ένα ερώτημα γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πόσο τέλος επιτιδεύματος πληρώνουν κάθε χρόνο οι μη κερδοσκοπικές εταιρείες στην Ελλάδα, κύριε Σεημένη?
0: Κοιτάξτε, αν είναι οι αστικές πληρώνουν, αλλά πληρώνουν μειωμένο. Όταν λέω αστικές, μη κερδοσκοπικές, είναι εκείνες που έχουν ως σκοπό επιστημονικό, μορφωτικό, αθλητικό, φορτιστικό κτλ. Λοιπόν, εάν είναι σε περιοχές μέχρι 200.000 κατοίκους, πληρώνουν 400 ευρώ ετησίως για κάθε αποκατάστημα 300. Είναι το μισό από ό,τι πληρώνουν οι μη κερδοσκοπικές. Επίσης, αν έχουν υποκαταστήματα, έτσι, στην περίπτωση αυτή. Αν είναι πάνω από 200.000 τώρα οι κάτοικοι, θα πληρώσουν 500 ευρώ το χρόνο, και αν είναι υποκατάστημα θα είναι 300 ευρώ πάλι. Άρα λοιπόν, πληρώνουν το μισό από ό,τι πληρώνουν οι κανονικές εταιρείες που δεν είναι και μη κερδοσκοπικές, αλλά είναι κερδοσκοπικές.
1: Μάλιστα, κατανοητό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεημένη, την καλημέρα μου.
0: Να πούμε μια ευχαριστή είδηση.
1: Παρακαλώ, βεβαίως.
0: Ότι το ενίκιο που λέγαμε προηγουμένως θα το πάρουν φέτος. Και αυτοί που οι άνθρωποι που είναι έξω από το. Που υπηρετούν έξω από την Ελλάδα, το Υπουργείο Οικονομικών, όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι που.
1: Είναι εκτός Ελλάδος, είναι στο εξωτερικό δηλαδή.
0: Και στην Ελλάδα, στα νησιά, ας πούμε, που πάνε οι.
1: Ναι, οι δημόσιοι υπάλληλοι, κατανοητό.
0: Οι δημόσιοι υπάλληλοι και δεν βρίσκουν. Θα πάρουν διπλό ενίκιο επιστροφή.
1: Μάλιστα, δύο φορές, δύο ενίκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεημένη. Ευχαριστώ. Την καλημέρα μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από την Νόβα είναι η είδηση αυτή, διότι σε λίγες μέρες έρχεται κάτι μεγάλο από την Νόβα που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Μιλάω, κυρίες και κύριοι, για το Nova More. Αυτό έρχεται. Δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά που θα τα αφήσετε. Και έφτασε η ώρα να ανανεώσετε το χώρο σας. Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξετε χρώματα Isomat και τον επαγγελματία που εμπιστεύεστε. Λοιπόν, premium βεντάλια χρώμα της Isomat με αμέτρητες αποχρώσεις για να φτιάξετε το χώρο σας όπως ακριβώς τον έχετε φανταστεί. Δημιουργήστε λοιπόν το απόλυτο home beauty με την εγγυημένη ποιότητα των χρωμάτων Isomat που ομορφαίνουν το χώρο σας, ανακαλύπτοντας τις πάνω από 1500 μοναδικές αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Βρείτε λοιπόν την premium βεντάλια χρωμάτων χρώμα στα σημεία πώλησης των χρωμάτων Isomat ή μέσω της ιστοσελίδας www.isomatcolors.gr.
2: Έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό. Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
3: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
9: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
9: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
12: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αστάω, ναι, αστάω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
13: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
14: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ
7: και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
1: Αμέσως στον κύριο Δημήτρη Κολιομιχάλη για να μας δώσει κίνηση στους δρόμους της μεγάλης μας πόλης. Δημήτρη.
14: Γεια σου Γιώργο μου.
1: Καλώς τον,
14: κυρίες
1: καλώς
14: και κύριοι. Καλά τα νέα από την Κατεχάκη,
1: ναι,
14: που συνέβη ένα τροχαίο ατύχημα νωρίτερα στο ύψος, ναι, του Βύρωνα.
1: Μάλιστα.
14: Απομακρύνονται τα οχήματα από ό,τι μαθαίνω. Και πάλι υπάρχει βέβαια μποτιλιάρισμα από την Ηλιούπολη προς το Βύρωνα, εννοείται. Απλά λιγάκι βελτιώνεται. Πρόβλημα στην άνοδο της Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη γέφυρα Χαρνών,
1: ναι.
14: Μεγάλο πρόβλημα στην λεωφόρο Σχιστού. Πλησιάζει, φλερτάρει με τα 2 χιλιόμετρα η λεωφόρο Σχιστού ήδη. Και η λεωφόρος Αθηνών όμως, από τη διασταύρωση του Αττικού Νοσοκομείου είναι ακινητοποιημένη, από το Αττικό Νοσοκομείο επαναλαμβάνω, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Από εκεί και πέρα μικρές καθυστερήσεις στον Πειραιά, στην παραλιακή προς τον Πειραιά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο.
1: Ευχαριστούμε Δημήτρη πάρα πολύ για τις πληροφορίες και πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή να υποδεχθούμε στην παρέα μας για μια πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων ο άνθρωπός μας, ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης, εκπαιδευτικός, ερευνητής, μαθηματικός. Καλημέρα κύριε Στρατηγάκη, τι κάνετε?
15: Καλημέρα σας, καλά είμαι.
1: Φυσική σάρωσε φέτος, 30% λιάριστα, κύριε Στρατηγάκη.
15: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα.
1: Oh.
15: Θα σας πω γιατί. Ναι, διότι
1: δεν είναι να πηγαίνουν καλά τα παιδιά, αυτό καταλαβαίνω τώρα. Για πέστε μου.
15: Κοιτάξτε, η ανισορροπία είναι το πρόβλημα. Τη μία χρονιά τους βάζουν δύσκολα, βγαίνουν όλοι κλαίγοντας, γράφουν χάλια.
1: Ναι.
15: Την άλλη χρονιά έχουμε πενταπλάσιους αριστούχους. Χρειάζεται μια ισορροπία, δηλαδή τα θέματα να είναι πάνω κάτω του ίδιου βαθμού δυσκολίας, να μην τρελαίνουν τα παιδιά. Διότι θα σας πω τι μου έλεγε ένας φίλος καθηγητής φυσικής. Και εγώ τι να διδάξω τώρα στα επόμενα παιδιά που κάνουν καλοκαιρινή προετοιμασία. Φυσική σαν του 25 ή σαν του 26.
1: Νομίζω στα πιο δύσκολα πρέπει να πάνε για να, αν τους κάτσει πιο εύκολο, θα είναι πιο εύκολο, κύριε Στρατηγάκη, κατά την άποψή μου.
15: Αλλά
1: να σας πω, όμως γενικά έχετε την αίσθηση ότι πήγαν καλύτερα τα παιδιά. Δηλαδή βλέπω ότι στα αρχαία, που πέρυσι, νομίζω αρχαία και φυσική, αν δεν κάνω λάθος, και μαθηματικά μάλλον, ήταν μαθήματα τα οποία ήταν το μεγάλο κομμάτι κάτω από τη βάση. Φέτος βλέπω στα αρχαία το 55% κάτω από τη βάση, στα μαθηματικά 50% κάτω από τη βάση.
15: Κοιτάξτε, είναι τα μαθηματικά και η φυσική ήταν τα πιο εύκολα φέτος σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
1: Μάλιστα.
15: Ειδικά στα μαθηματικά των οικονομικών,
1: ναι,
15: κάθε χρόνο βρισκόντουσαν κάτω από τη βάση 70 έως 73%.
1: Αυτό θυμόμουν.
15: Φέτος είναι 64%, μόνο στα οικονομικά.
1: Μάλιστα.
15: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη βελτίωση και είναι και απ' την άλλη αυτό που λέω χρόνια. Μην ακούτε και μη σπέρνουν τον πανικό.
1: Σωστό.
15: Διότι διάβαζα πανολεθρία στα μαθηματικά.
1: Σωστό,
15: σε διάφορα
1: σωστό.
15: Site.
1: Σωστό.
15: Ακριβώς.
1: Το λέτε κάθε φορά αυτό το πράγμα, έχετε,
15: ναι,
1: δίκιο. Γιατί
15: όταν μιλάμε χωρίς στοιχεία,
1: ναι,
15: ξέρετε, απλά κοροϊδεύουμε τον κόσμο και πρέπει αυτό να τελειώνει κάποια στιγμή.
1: Ναι, άρα λοιπόν, η κάθε χρονιά, καταλαβαίνω λοιπόν, είναι ιδιαίτερη χρονιά. Δεν έχει σύγκριση με το προηγούμενο χρόνο, γιατί δεν είναι τα ίδια θέματα.
15: Ακριβώς, και προσέξτε τώρα γιατί είπατε όλο το κλειδί. Ποιο είναι το λάθος που κάνουν τα παιδιά? Βλέπουν τους βαθμούς, βγάζουν τα μόρια και τις συγκρίνουν με τις βάσεις. Ναι, αλλά οι βάσεις είναι περσινές και είναι ισχύ αυτό που είπατε. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική, είναι διαφορετικά τα θέματα και οι επιδόσεις, άρα θα είναι διαφορετικές και οι βάσεις. Η σύγκριση λοιπόν των φετινών βαθμών με τις περσινές βάσεις είναι λάθος. Δέστε να πάρει μια ιδέα, αλλά ακούω παιδιά να λένε περνάω εκεί.
1: Ναι.
15: Πουθενά δεν περνάω.
16: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
17: Ο Παναθηναϊκός.
16: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
17: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
16: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
17: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
16: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681 210-72-550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
18: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
19: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι, το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
20: Πέμπτη, 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία. Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνη στη Χερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Πέμπτη, 23 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση της Πρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνη στη Χερού.
21: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
18: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
0: τώρα στην κίνηση. Επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
21: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
21: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
21: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
22: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Μπένι Τσαλικοπούλου με Φίλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Σχιστού με σχεδόν 2 χιλιόμετρα αναμονής, στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του νοσοκομείου Αττικών προς τη Λιμνικού Μονδούρου και στην άνοδο της λεωφόρου Σχιστού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης κυκλοφορία στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα λόγω τροχαίου νωρίτερα και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου. Αντιμέτωπη με μία από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας της βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. 235 είναι νεκροί σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του Υπουργείου Υγείας της χώρας. 1.520 είναι οι τραυματίες, ενώ 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν και πολλοί υπηκόοι άλλων χωρών. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί, καθώς οστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμη να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Όσον αφορά τους αγνοούμενους, πλησιάζουν τις 40.000. Σύμφωνα με την πλατφόρμα, στην οποία οι πολίτες αναφέρουν τους δικούς τους ανθρώπους που αναζητούν. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, ανέφερε ότι ο σεισμός των 7,5 ρίχτερ αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα, επισημαίνοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Αναστέλει προσωρινή υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του ορμού, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση πλοίου στον κόλπο του Ομάν. Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ναυπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι ένα φορτηγό πλοίο πλήγε στη δεξιά του πλευρά από άγνωστης προέλευσης βλήμα, ενώ έπλεε 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ομάν. Από το πλήγμα προκλήθηκε ζημιά στη γέφυρα του πλοίου. Ωστόσο, δεν υπήρξαν θύματα ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο. Η Ιρανική Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του. Εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας, μιλώντας στον Άλφα, ξεκαθάρισε πως αν το κόμμα του βγει πρώτο στις εκλογές, θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης. Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στη δηλώση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρησε και νέα μέτρα λιτότητας. Όσο και αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει έστω και μία φορά να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Κατέληξε ο κ. Μαρινάκης. Σοκάρει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Λάρισα. Ένας 50χρονος, παρά τους περιοριστικούς όρους που ίσχυαν σε βάρος του, εισέβαλε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του με τσεκούρι και ένα δοχείο με αφλεκτό υλικό και την κρατούσε όμηρο, απειλώντας να βάλει φωτιά στο σπίτι. Ο δράστης μετέδε ζωντανά σε λογαριασμό του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τόσο διαδραματίζονταν στο σπίτι. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και διαπραγματευτές, όπου μετά από ώρες διαβουλεύσεων ο άνδρας παραδόθηκε και θα παραπεμφθεί σήμερα το μεσημέρι στο αυτόφορο. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ενδοοικογενειακή βία, παραβίαση δικαστικής απόφασης, καθώς και βάσει της νομοθεσίας περί όπλων. Για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν το πρωί, Παραγουάη, Αυστραλία 0-0 και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Κουρουσάο, Οκτή Ελεφάντος του 0-2, Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1, Ιαπωνία, Σουηδία 1-1 και την Ισία, Ολλανδία 1-3.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία δεγματή από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση, όπως κάνετε καθημερινά, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Παπά. Θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2680-23809 το τηλεφωνό μας. Θα δούμε τα στοιχεία για τον καιρό. Διακοπή νερού στην Πρέβεζα αλλά και στην Κερασούντα και στην Πέτρα. Διακοπές ρεύματος σήμερα στην Πάργα, διακοπές ρεύματος την Κυριακή στην Πρέβεζα. Σε αυξημένη επιφυλακή ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, έξαρση της παραβατικότητας στην Ήπειρο. Παρατείνονται ως τέλος Αυγούστου οι ρυθμίσεις στην Ιόνια προς τα Γιάννενα. Μελωδίες και αγαπημένα τραγούδια στην παραλία. 15ο Φεστιβάλ Παραδοσιακού και Μοντέρνου Χορού στο Θεσπρωτικό. 3ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στη Λιγιά. Δημόσια εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σήμερα στην Πρέβεζα. Εκδήλωση της Λαϊκής Εισπύρωσης το Σάββατο. Αυτά και άλλα πολλά έχουμε να πούμε. Γι' αυτό και εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι στους 91,6. Η Εκκλησία τιμά σήμερα τον Όσιο Δαβίδ τον εκ Θεσσαλονίκης, μια κορυφαία μορφή του ανατολικού μοναχισμού, γνωστό για την αυστηρή άσκηση και τα θαυμαστά χαρίσματά του. Μαζί του τιμώνται ο Άγιος Δαβίδ, ο νέος Όσιο Μάρτυρας, ο Όσιος Ιωάννης Επίσκοπος Βοτθίας και οι Άγιοι Θεράπων Μακάριος, Μάρκιος και Μαρκία. Λέμε χρόνια πολλά σήμερα στο Δαβίδ και στο Μακάριο και στη Μακαρία. 13 λεπτά μετά τις 8. Και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στο Πρίσμα.

Για σήμερα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις, οι οποίες όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν πρόσκαιρα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Εκεί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην ευρύτερη περιοχή οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και στο Ιόνιο βόρειο-βορειοδυτική θα φτάσουν και τα 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς και στα ηπειρωτικά έως 34 βαθμούς Κελσίου.

and free. Γενικά ήθελε το ένα καιρό και το Σάββατο και την Κυριακή και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά, οπότε και στα ορεινά της Υπήρου. Δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Και η θερμοκρασία μέχρι και την Τρίτη θα είναι έτσι στα ίδια επίπεδα, δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αυτό το Σαββατοκύριακο είναι μια έτσι εισαγωγή, καθώς την ερχόμενη εβδομάδα η ζέστη θα κορυφωθεί. Θα δούμε δηλαδή πιο υψηλές θερμοκρασίες τη νέα εβδομάδα.

Συγκεκριμένη επιφυλακή βρίσκεται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, καθώς οι επόμενες μέρες προμηνύονται ιδιαίτερα δύσκολες λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευαγγέλος Τουρνάς, προειδοποίησε ότι οι υψηλές θερμοκρασίες, η αυξημένη καύσιμη ύλη από τις έντονες βροχοπτώσεις του χειμώνα και οι ισχυροί άνεμοι δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες σε πολλές περιοχές της χώρας. Όπως ανέφερε, καθημερινά καταγράφονται περισσότερες από 30 έως 40 πυρκαγιές, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά τις επίγειες και εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, 1η Μαΐου ήταν η έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, έχουν εκδηλωθεί πάνω από 1.100 πυρκαγιές. Έχουν επιβληθεί πρόστιμα άνω των 550.000 ευρώ και έχουν πραγματοποιηθεί 120 συλλήψεις για υποθέσεις εμπρισμών και παραβάσεων νομοθεσίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρόληψη. Καλούνται οι πολίτες να συνεχίσουν τον καθαρισμό των οικοπαίδων και των ιδιοκτησιών τους και να αποφεύγουν κάθε χρήση φωτιά στην ύπαιθρο. Όπως τόνισε ο Υπουργός, και ο πιο ισχυρός μηχανισμός δεν μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά όταν εκδηλώνονται ταυτόχρονα δεκάδες πυρκαγιές. Ο Υπουργός κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα, επισημένοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί υπόθεση όλων μας.

Εγώ να σας πω ότι υπό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά που ξέσπασε στη θέση Αυγό στον ορεινό όγκο της Βαλίας Κάλντα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά ήταν σε δύσφατο και δυσπρόσιτο σημείο, μακριά από κατοικίες και υποδομές. Ελικόπτερο τύπου Μπέλ, μισθωμένο από το πυροσβεστικό σώμα που συμμετείχε στην κατάσβεση, κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Αού. Ευτυχώς και οι δύο επιβαίνοντες διασώθηκαν με ασφάλεια.

πούμε ότι το ελικόπτερο κατέπεσε, το πυροσβεστικό ελικόπτερο τύπου Μπέλ κατέπεσε χθες στη λίμνη πηγών ΑΟΟ. Έφτασε στην περιοχή χθες το απόγευμα συνεργείο Δυτών, με κύρια αποστολή την άμεση απομόνωση του σημείου, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος εκτεταμένης ρύπανσης των υδάτων. Το γεγονός ότι το ελικόπτερο είχε προσγειωθεί από τα Γιάννενα με γεμάτες δεξαμενές για να συμμετάσχει στην κατάσβεση της φωτιάς στα Γρεβενά, καθιστά την αποτροπή της διαρροής λιπανικών και καυσίμων ζήτημα πρώτης προτεραιότητας. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

0: στην GSP Καρτζονίκα εδώ στην Πρέβεζα θα ανακαλύψετε την τέλεια σκίαση. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο, είναι οι ειδικοί που κατασκευάσουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Από πέρκολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, ολοκληρωμένες λύσεις που θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. GSP Καρτζονίκα στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Επίσης διαθέτουν συστήματα εσωτερικής σκίασης που καλύπτουν κάθε ανάγκη, εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση του σπιτιού σας.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61 61 3. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Ασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει. Και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-023500.
4: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
6: Άραξον.
5: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα. Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
6: Άραξον, λέμε.
5: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
6: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
7: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
3: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
7: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
3: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
7: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
3: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
7: Στον Λούρο Πρέβεζας.
3: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
7: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
3: Άρα, Άξον.
1: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε

0: τα παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-6999. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
3: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 2682-0-22655.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

38 λεπτά μετά τις 8. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

πολιτική κοινωνία πολιτισμός Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today και διαβάζω. Εφημερίδα Δημοκρατία, υγειονομική βόμβα στον Άγιο Νικήτα. Ένα χρόνο γνώριζαν το πρόβλημα στο βιολογικό. Καταγγελίες, προσφυγές και παρέμβαση της δικαιοσύνης. Γιώργος Σολδάτος, τα λιμάνια της Λευκάδας έχουν γίνει τσιφλίκια ιδιωτών. Προειδοποίηση για νέα μάστιγα από πλωτούς ναυτοδέτες. Στον αέρα παραμένει η θαλάσσια διασύνδεση των Ιόνιων νήσων. Παρέμβαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιωνίων νήσων. Εξώδικο προς το Δήμο Λευκάδας για το Πορτοκατσίκι, καταγγελίες για το Δημοτικό Πάρκινγκ και τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης. Η εγκλουβή παραδομένη στα ανεπιτήρητα ζώα. Νέα καταγγελία κατοίκων.

για τις πλωτές εξέδρες, μπαίνουμε στην Οικιάνα και δεν βλέπουμε πλέον θάλασσα. Συνεδριάζει τη Δευτέρα η Δημοτική Επιτροπή Λευκάδας. Αναμόρφωση προϋπολογισμού, έργα, απορρίμματα και χρηματοδοτήσεις στην ατζέντα.

Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. www.prevezadoutei.gr. Οι παρεμβάσεις στην Κιάννη Ακτή άλλαξαν την εικόνα της παραλίας σε μια φιλόξενη ακτογραμμή. Νέα ανακάλυψη στις εργασίες ανάπλασης της Σταύρου στο φως τμήμα πέτρινου τείχου κατά τις εργασίες του έργου. Διακοπή νερού σήμερα Παρασκευή λόγω βλάβη στον κεντρικό αγωγό. Ποιες κοινότητες θα επηρεαστούν? Διαβάζω. Λόγω βλάβης που προέκυψε στον παλιό αγωγό ίδρευσης και συγκεκριμένα στο γήπεδο 5x5 του Λούρου θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης από τις 6 το πρωί ως 6 το απόγευμα. Στο κανάλι στον Αρχάγγελο στην Συνόπιση της Αμψούντα, στο Λούρο στον Οροπό στη Στεφάνη, στο Σφινωτό στο Κοτσανόπουλο, στο Μιχαλίτσι και στα Φλάμπουρα. Η αποκατάσταση της βλάβης θα γίνει από εξειδικευμένο συνεργείο του Συνδέσμου Ίδρευσης Πρέβεζας Φιλιππιάδας. Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των μαθημάτων. Στην Άρτα το πρώτο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Δρόμου. Οριστικοποιήθηκαν οι δικαιούχοι αποζημίωσης για τη ζημιά σε Καμαρίνα και Μερσίνη. Πρόσκληση για συμμετοχή σε εικαστική έκθεση στα τέλη Αυγούστου. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ. 24 ώρες το 24ωρο. Μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

Για διακοπή ρεύματος στην Βάργα ενημέρωσε ο ΔΔΕ για σήμερα από τις 8 το πρωί ως τις 10 στην περιοχή Φαλόπα. Από τις 8 έως τη 1 τα καταλήμματα από Χαρά Σουίτς επί της Δημοτικής Οδού προς περιοχή Ασάγια. Και από τις 10 και μισή έως τη 1 και μισή στην περιοχή του Βάλτου γύρω από τα καταλήμματα.

διακοπές ρεύματος και την Κυριακή στην Πρέβεζα από τις 8.30 το πρωί ως τις 11 από το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Νικόπολης μέχρι Τέρμα Κρυστάλλι, Ανάνυψη, Πετρίτσια, Ανδριανού, Τιβερίου και εκεί στις γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Ο Δήμος Ηρώ ενημερώνει τους κατοίκους των δημοτικών κοινοτήτων Νέας Κερασούντας και Πέτρας ότι λόγω της έκτακτης βλάβης στον κεντρικό αγωγό του συνδέσμου Φιλιππιάδας Πρέβεζας θα υπάρχει διακοπή νερού από τις 8 το πρωί ως το απόγευμα σήμερα.

Το είπα και πριν, αυτές οι εργασίες στο κεντρικό αγωγό ίδρυυσης θα οδηγήσουν και σε διακοπή νερού σε αρκετές δημοτικές τοπικές κοινότητες και στο Ζάλογο και στο Λούρο και στην Πρέβεζα, κανάλι Αρχάγγελο Συνόπη Σαμσούντα, Λούρο Σωροπό Στεφάνης Φινωτό Κοτσανόπουλο, Μιχαλίτση Φλάμπουρα. Μέχρι στο Θεσποτικό, το 15ο Φεστιβάλ Παραδοσιακού και Μοντέρνου Χορού, σήμερα στις 8 η ώρα στο Μεσοχώρι στο Θεσποτικό. Ας ανθίσουν οι χοροί, μια γιορτή παράδοσης και πολιτισμού με ζωντανή μουσική. Συμμετέχουν οι σύλλογοι Θεσποτικού, εκπολιτιστικός σύλλογος Φιλιππιάδας. Θα γίνει η παρουσίαση των θεμάτων. Τρίτο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στην Κεντρική Πλατεία της Λουγιάς. Διοργανώνεται από το Δήμο Πρέβεζας και από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Λουγιάς. Χορεύουμε παραδόσεις, ενώνουμε πολιτισμός. Η φετινή διοργάνωση υπόσχεται ένα πλούσιο οδηπορικό στη χορευτική μας κληρονομιά. Θα εμφανιστούν τα χορευτικά τμήματα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μικρασιατών και Ποντίων, το χορευτικό του Δήμου Πρέβεζας, από το Μορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αρχαγγέλου, τον Πολιτιστικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Αγίας Τριάδας και το Σύλλογο Λυγιάς. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

μελωδίες, χοροδιακές φωνές και αγαπημένα τραγούδια της έντεχνης ελληνικής μουσικής θα γεμίσουν και φέτος την παραλία της Πρέβεζας, καθώς τα 17 μουσικά μαϊστράλια δίνουν και πάλι το καθιερωμένο τους καλοκαιρινό ραντεβού 27 και 28 Ιουνίου στις 9 η ώρα το βράδυ και τις 2 μέρες. Η χοροδία Αρμονία διοργανώνει τις διήμερες εκδηλώσεις υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Υπήρου και του Δήμου Πρέβεζας και με την υποστήριξη της Ιεράς Μητροπόλεως, Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Την έναρξη του φεστιβάλ θα πραγματοποιήσει η παιδική χοροδία του Δημοτικού Οδείου Σπύρος Δήμας. Στη φετινή διοργάνωση μαζί με τα ηχοχρώματα θα συμμετάσχουν η χοροδία του Λυκείου Ελληνίδων Ιωαννίνων, η μεικτή χοροδία σε μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Διονύσου, χοροδία από την Καλλιθέα, η χοροδία του Μουσικού Ομίλου Στυλίδας, η χοροδία του Μουσικού Συλλόγου Ορφέας Αγρινίου, το Πολυφωνικό Σύλλογο Συνοδοιπόροι Καβάλας και η χοροδία Φεάκων Κέρκυρας. Έχουμε πράγματα να κάνουμε, κυρίες και κύριοι, αυτές τις μέρες. Άλλωστε από εδώ και πέρα σχεδόν όλα τα Σαββατοκύριακα θα είναι γεμάτα με εκδηλώσεις. Εσείς μην ξεχνάτε για ό,τι συμβαίνει στην περιοχή και ό,τι φτάνει σε εμάς εδώ. Ανεβαίνει στο prevezatoday.gr.

Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Φιλότα 4 βρίσκεται σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, πάντα κοντά σε παιδιά και σε γονείς. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα. Μην ξεχνάτε ότι προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθοντική αξιολόγηση, ώστε να εντοπιστούν έγκαιρα δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις.

0: Το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας. Έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
2: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
1: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες?
2: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται.
6: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα.today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
7: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
8: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
9: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
8: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
8: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
8: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
8: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 697.
10: 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
11: Software Lab, η viral επιλογή.
12: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση Άπιλους καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή, Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία, αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
13: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
14: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
15: Στην Κιβωτό.
14: Και πού είναι αυτό?
15: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
16: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
17: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
16: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
17: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
16: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
18: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
19: Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
20: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
21: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.
20: Σε
21: πίνα
20: κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά.
22: Η ώρα είναι 9.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν. Το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτήν την ώρα στην παραλιακή από τον Φλίσβο προς το λιμάνι του Πειραιά λόγω σύγκρουσης γεωταχή αυτοκινήτων στο ύψος του Μοσχάτου και στην κάθοδο της Συγκρού λόγω σύγκρουσης τεσσάρων οχημάτων στο ύψος του Φαλιρικού Δέλτα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στη Βενεζουέλα μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την χώρα, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, εγκλωβισμένους και εκτεταμένες καταστροφές. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες και τουλάχιστον 200 ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς οστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμη να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Νωρίτερα το State Department αναγνωστοποίησε ότι θα διαθέσει στη Βενεζουέλα βοήθεια αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε δηλώσεις του πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, ανέφερε ότι ο δεύτερος σεισμός των 7,5 βαθμών αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα, επισημένοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Την προσοχή των πολιτών εφιστάει η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και την Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες συνθήκες με ανέμους, η ένταση των οποίων θα φτάσει και το οκτωμποφόρ με κορύφωση την Κυριακή. Στην Δυτική Ελλάδα αλλά και σε όλη την χώρα το κοκτέιλ ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών και ανέμων καθιστά απαγορευτική την οποιαδήποτε χρήση πυρός και θερμών εργασιών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά με συνέντευξή του στον Α, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κύριος Τσίπρας ξεκαθάρισε μιλώντας στον Α πως αν το κόμμα του βγει πρώτο στις εκλογές, θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρή λύση. Ο κύριος Τσίπρας στην συνέντευξή του αισθάνθηκε για ακόμη μια φορά την ανάγκη να αυτοπαρβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δήλωσή του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε: ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά την χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Όσο και αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει έστω και μία φορά να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, κατέληξε ο κ. Παύλος Μαρινάκης. Νέους όρους και προϋποθέσεις για την χορήγηση φορολογικής ενημερότητας στις περιπτώσεις σύσπραξης χρημάτων από το δημόσιο και τις μεταβιβάσεις ακινήτων, καθώς και για το συμψηφισμό απαιτήσεων με οφειλές προς την εφορία, εισάγει η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Όταν υφίστανται οφειλές από την ουρά των ετούντων αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας, η φορολογική αρχή θα προχωράει σε αναγκαστικούς συμψηφισμούς απαιτήσεων που έχουν οι φορολογούμενοι από το δημόσιο με ατομικές οφειλές τους, ακόμα και με οφειλές που έχουν κληρονομήσει αποθανόντες συγγενείς ή με οφειλές φόρου εισοδήματος των συζύγων τους. Σοκάρει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Λάρισα. Ένας 50χρονος, παρά τους περιοριστικούς όρους που ίσχυαν σε βάρος του, εισέβαλε στο σπίτι της πρώην σύζυγου του με τσεκούρι και ένα δοχείο με έφλεκτο υλικό και την κρατούσε όμηρο απειλώντας να βάλει φωτιά στο σπίτι. Ο δράστης μετέδιδε ζωντανά, μάλιστα σε λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, τα όσα διαδραματίζονταν στο σπίτι. Στο σημείο έφτασαν στις αστυνομικές δυνάμεις και διαπραγματευτές, όπου μετά από ώρες διαβουλεύσεων, ο άνδρας παραδόθηκε και θα παραπευθεί σήμερα το μεσημέρι στο αυτόφορο. Διελεύσεις αεροσκαφών θα πραγματοποιηθούν στις 10 το πρωί πάνω από το νομό Αττικής στο πλαίσιο δοκιμαστικής πτήσης για την ορκομοσία νέων ανθιπροσμηναγών της σχολής Ικάρων. Στην αθλητική επικαιρότητα για τον παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν το πρωί, Παραγουάη, Αυστραλία 0-0 και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις είχαμε Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1, η Ιαπωνία, Σουηδία 1-1 και την Ισία, Ολλανδία 1-3.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro-Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία δεγματή από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Το σύγχρονο παιδαγωγικό γιατρό προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και φίβων. Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβεζα, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον. Είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα. Στόχος να αποκτήσουν τα παιδιά αυτοπεποίθηση, αυτονομία και στερεές βάσεις.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
0: 15 λεπτά μετά τις 9, είναι Παρασκευή 26 Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Παρασκευή σήμερα, κυρίες και κύριοι, και έχει προγραμματιστεί η πρώτη δημόσια ανοιχτή εκδήλωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Ελλάς. Τώρα μιλάμε στην Πρέβεζα, είναι ο τίτλος. Με νέα ανακοίνωση, η οποία εστάλει, έχει αλλάξει ο τόπος της εκδήλωσης. Μεταφέρεται στο καφέ Ζόγκαρη στην πλατεία Ελευθερίας. Στις 8 η ώρα είναι η ίδια. Στην εκδήλωση θα παραστούν τα στελέχη της Ελλάς Χάρης Μαυροδής, Άννα Παπαδοπούλου. Θα συμμετέχουν στη συζήτηση με τους πολίτες στο πλαίσιο της ανοιχτής διαδικασίας διαλόγου. Τώρα μιλάμε, αναφέρει η ανακοίνωση, και φιλοδοξεί να προσφέρει μια διαφορετική προσέγγιση στην πολιτική επικοινωνία με τις τοπικές κοινωνίες, δίνοντας προτεραιότητα στη δημόσια συζήτηση. Στόχος είναι οι πολίτες της Πρέβεζας να ακουστούν ενεργά και να συμβάλλουν μέσα από τις εμπειρίες και τις προτάσεις ως την ανάδειξη των προβλημάτων και των πιθανών λύσεων που αφορούν την τοπική κοινωνία, αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική πρόσκληση στις 8 σήμερα στην πλατεία Ελευθερίας. Αύριο Σάββατο τώρα στο εργατικό κέντρο της Πρέβεζας στις 8.30 ώρα το βράδυ η Λαϊκή Συσπήρωση μας προσκαλεί για να συζητήσουμε για τις εξελίξεις και τα φλέγοντα ζητήματα στη λειτουργία του Δήμου και την οργάνωση των διεκδικήσεων και της δράσης. Αυτό αναφέρει σχετική πρόσκληση. Θα μιλήσει ο Κώστας Κίρλας, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης του Δήμου της Πρέβεζας, και ο Γιώργος Πρέδας, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου. Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις και συζήτηση.

στην επικαιρότητα επανέρχεται το ζήτημα της αξιοποίησης των πρώην ΣΟΑ Πρέβεζας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ζητώντας την αναβάθμιση των καλών νερών και την εκπόνηση τεχνικής μελέτης για την αξιοποίηση των πρώην ΣΟΑ στην Πρέβεζα. Σύμφωνα με την ερώτηση, προτείνεται η μετατροπή των ανενεργών εγκαταστάσεων σε σύγχρονη δομή παραθερισμού για το στρατιωτικό προσωπικό, με στόχο την αποσυμφόρηση των υφιστάμενων υποδομών και την αξιοποίηση της στρατιωτικής περιουσίας, εγκαταλελειμμένες εικόνες ντροπής για τους ντόπιους επισκέπτες. Το ζήτημα της αξιοποίησης των πρώην ΣΟΑ Πρέβεζας έχει αποσχολήσει την τοπική αποσχολεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια την τοπική επικαιρότητα. Να πούμε πάλι, το 2024 είχε έρθει το θέμα. Τότε ο αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας, ο κ. Ιωάννου, είχε εκφράσει ξεκάθαρα την αντίθεσή του σε σενάρια που δεν θα πέδιδαν το χώρο στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας. Ερώτηση είχε κατατεθεί και το 2020.

το 2024 την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων των προϊσών της Πρέβεζας ζητούσε η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Το συγκεκριμένο ακίνητο είναι η ιδιοκτησία του ΤΕΘΑ και έχει αποδοθεί στο Υπουργείο προς αξιοποίηση, χωρίς όμως κάποια εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό και οι στρατιωτικοί προτείνουν να ξενώνουν.

0: Εμείς να πούμε ότι για τους περισσότερους τα πρώην σώμα να ανήκουν στην Πρεβέζα και στους πολίτες. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις, κάποια σενάρια να παραχωρηθούν. Είναι μια δύσκολη όμως διαδικασία. Πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί μια λύση που θα είναι προς όφελος της κοινωνίας της Πρέβεζας. Εμείς πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
3: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Η νέα εποχή έφτασε
3: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
2: Infonet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
2: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
2: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
2: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
2: Infonet Πληροφορική. Παναγίτσα Αλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
2: Και στο www.infonetpληροφορική.gr. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα.
4: Spindex Courier Τρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Spindex Courier Τρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Spindex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
5: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
2: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
3: www.kτίσμα-bathandroom.gr. Ο σταθμός.

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Αν ζητάτε την τελεία σκίαση, θα τον ανακαλύψετε στην GSB Καρτζονίκας, εδώ στην Πρέβεζα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο, είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Από πέρκολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις που θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Διαθέτουν συστήματα εσωτερικής σκίασης για να καλύψουν κάθε ανάγκη. Εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση του σπιτιού σας στην GSB Καρτζονίκας.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από

Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonicastentes.gr. GSP Cartzonicas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, κυρίε και κύριοι, ότι καταγράφεται μια ανέξαρση παραβατικότητα και στην Ήπειρο. Και δεν το λέω εγώ, το λένε έτσι οι υποθέσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με τις οποίες ασχολούνται οι αστυνομικές υπηρεσίες σε καθημερινή σχεδόν βάση. Δεν είναι μόνο οι τηλεφωνικές απάτες. Οι αστυνομικές αρχές καλούνται να ασχοληθούν με υποθέσεις ναρκωτικών, κλοπές, διαρρήξεις. Όσον αφορά τις καλλιέργειες, εναλλακτικές καλλιέργειες, είχαμε μια σύλληψη σε χωριό της Πρέβεζας, όπου ένα άτομο κατηγορείται για παραβάσεις περί ναρκωτικών με 19 δεντρίλια. Στο μεταξύ δεν έχουν τέλος οι περιπτώσεις απάτης σε βάρος ανυποψίας των πολιτών κάθε ηλικίας. Στην Άρτα είχαμε τη σύλληψη δύο ανήλικων σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή. Είχαμε και μια καταδικαστική απόφαση του μόνο μελούς προδορικού της πρωτείας με ποινή φυλάκης 13 μηνών για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη και ενδοοικογενειακή παράδοση.

Γενικότερα βλέπουμε αυξημένες έτσι, υποθέσεις στο αστυνομικό δελτίο. Και γενικότερα η παραβατικότητα των ανηλίκων είναι ένα θέμα που προβληματίζει. Και δεν φαίνεται μόνο στις μεγάλες πόλεις, σιγά σιγά έρχεται και στις μικρότερες περιοχές. Άλλωστε υπάρχει μια γνωστή παροιμία ότι ό,τι βλέπεις στην γειτονιά σου να το περιμένεις και στην πόρτα σου.

Μέχρι 31 Αυγούστου παρατείνονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό, στο ύψος της Άρτας και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τα Ιωάννινα, λόγω εργασιών αποκατάστασης εξοπλισμού ασφαλείας. Την απόφαση υπέγραψε ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάρτας με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση των εργασιών. Σύμφωνα με την απόφαση, οι εργασίες θα συνεχιστούν ως το τέλος Αυγούστου με εξαίρεση το διάστημα από 14 έως 17 Αυγούστου, κατά το οποίο δεν θα εκτελούνται οι εργασίες, αν και θα παραμείνει σχετική εργοταξιακή σήμανση για λόγους ασφαλείας. Οι οδηγοί που κινούνται στην Ιόνια Οδό προς Ιωάννινα καλούνται να συμμορφώνονται με την προσωρινή σήμανση και τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

στους δρόμους βρισκόμαστε, με την άμεση απομάκρυνση των κόνων και των προσωρινών περιορισμών κυκλοφορίας από τα τούνελ της Εγνατίας Οδού, όπου δεν εκτενούνται εργασίες, ζητούν με κοινό αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την Εγνατία Οδό οι Μελισσοκομικοί Σύλλογοι της Υπήρου, κάνοντας λόγο για αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Οι σύλλογοι επισημαίνουν ότι σε περίπτωση ατυχήματος μέσα στη σύραγγα δεν υπάρχει δυνατότητα ελιγμών. Δημιουργούνται ουρές οχημάτων με αποτέλεσμα επικίνδυνες προσπεράσεις όταν η κυκλοφορία επανέρχεται σε δύο λωρίδες. Υποστηρίζουν ότι σε αρκετά σημεία όπου έχει αποκλειστεί μία λωρίδα κυκλοφορίας δεν διαπιστώνεται εκτέλεση εργασιών. Ενώ σημειώνουν πως παρά τους περιορισμούς τα διόδια εξακολουθούν να εισπράττονται, υπενθυμίζοντας ότι πρόσφατα και τα διόδια αυξήθηκαν. Λόγω του μεγάλου αριθμού των σειράγγων, το 70 με 80% της διαδρομής στην Εγνατία πραγματοποιείται υπό δύσκολες συνθήκες, γεγονός που δημιουργεί, όπως υποστηρίζουν οι Μελισσοκομικοί Σύλλογοι Ιωαννίνων και Άρτας, Πρέβεζας, Φιλιατών και Θεσπρωτείας, που όπως υποστηρίζουν δημιουργούν σοβαρά ζητήματα οδικής ασφάλειας.

κολύμβι, κύριε Θηκύρη, είναι μια ωφέλιμη έτσι, άσκηση. Βελτιώνει την καρδιοαναπνευστική λειτουργία, προστατεύει τις αρθρώσεις, συμβάλλει στη μείωση του άγχους, βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου. Ωστόσο, ο πνιγμός μπορεί να συμβεί πολύ γρήγορα, ακόμη και σε 20 δεύτερα μέχρι 60 δεύτερα. Για το λόγο αυτό, η ενημέρωση, η πρόληψη και η τήρηση βασικών κανόνων ασφαλείας στη θάλασσα είναι απαραίτητη, ώστε μικροί και μεγάλοι να απολαμβάνουμε ασφάλεια τα ωφέλη της κολύμβησης. Ο πνιγμός αποτελεί την τρίτη ακύρια αιτία θανάτου από οικούς και τραυματισμό παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας το 7% όλων των θανάτων που σχετίζονται με τραυματισμό. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, οι παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο είναι η άγνοια κολύμβησης, η έλλειψη συνεχούς επίβλησης των παιδιών, η έλλειψη περίφραξης πισίνες, η κατανάλωση αλκοόλ, η μη λήψη ιατρικής συμβουλής. Τι προτείνει, τι συστήνει ο ΕΟΔΗ στους πολίτες? Να κολυμπούν πάντα με παρέα, να μπαίνουν και να βγαίνουν σταδιακά από το νερό, να κολυμπούν παράλληλα στην ακτή, να μην κολυμπούν μετά το φαγητό, να συμβουλεύονται το γιατρό τους, να επιβλέπουν αδιάλειπτα τα μικρά παιδιά, να μην υπερεκτιμούν τις δυνάμεις τους. Η πρόληψη, η υπευθυνότητα, η σωστή ενημέρωση μπορεί να σώσουν ζωές, ειδικά τους καλοκαιρινές μήνες, όταν η επαφή με τη θάλασσα και τις πισίνες γίνεται συχνότερη.

καταιγίδες μπουρίνια και πιθανές καλοζωπτώσεις συνθέτουν το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ώρες στην υπηρετική Ελλάδα. Ακολουθούν δύσκολα 24 ώρα, καθώς ο συνδυασμός ζέστης και ισχυρών ανέμων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών. Το Σαββατοκύριακο η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στις βόρειες περιοχές, ωστόσο ιδιαίτερα αυξημένος θα είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς εξαιτίας της ζέστης και των ενισχυμένων βοριάδων. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, και σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής ενημέρωσης των Πρίσμα. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, το ότι καθημερινά συντονίζεστε στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα 24 ώρες 24 ώρες μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Ό,τι είχαμε να πούμε μέχρι αυτή την ώρα το είπαμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχετε πολλά να μάθετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.

0: ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάγκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάγκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
0: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
3: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
0: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
3: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
0: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
3: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
0: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
3: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820 24 911.
0: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του.
4: Τώρα το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
0: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011. Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
5: στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
6: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
7: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λίπο χάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
8: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
9: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
9: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
8: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
11: Εξοικονομώ για νέους, το Εξοικονομώ 2025 και το Αλλάζω συσκευή σε επιχειρήσεις και Εξοικονομώ επιχειρώ. Όλα αυτά τα προγράμματα, η καταληκτική του ημερομηνία παίρνει παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου. Αυτό είναι η ανακοίνωση που τώρα βγήκε, φαντάζομαι ενδιαφέρει εκείνους που έχουν μπει με κάποιο τρόπο στα αυτά τα προγράμματα και εκκρεμεί η ολοκλήρωσή τους. Οι υπόλοιποι έρχονται τώρα διαφημίσεις. Η Μεράνια είναι δίπλα μου στο στούντιο για τις ειδήσεις. Επιστρέφουμε με την κανονική ώρα του ημερολογίου σε λίγη ώρα.
12: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή. 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπε στο edenred.gr και μπε στον κύκλο της Edenred.
15: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
16: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
17: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
19: Με το Dacia Your Way.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην παραλιακή προς Γλυφάδα κατά μήκος του παλαιού Φαλήρου λόγω τροχαίου ατυχήματος και στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στη Βενεζουέλα μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, εγκλωβισμένους και εκτεταμένες καταστροφές. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ πολλοί ακόμη άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς ουστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμη να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, ανέφερε ότι ο δεύτερος σεισμός των 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα, επισημένοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Σήμερα το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων τον μαχαίρωσε στο θώρακα ένας 18χρονος. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να πουλήσει κινητήρες αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν, σύμφωνα με δύο πηγές και ένα έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters. Το πρακτορείο ανέφερε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδίαζε να προχωρήσει την πώληση παρά τις αντιδράσεις ορισμένων νομοθετών για τη συνεχιζόμενη κατοχή ρωσικών αμυντικών συστημάτων S-400 από την Τουρκία, τα οποία η Άγκυρα απέκτησε το 2019. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες συνθήκες με ανέμους η ένταση των οποίων θα φτάσει και τα 8 μποφρό με κορύφωση την Κυριακή. Στη Δυτική Ελλάδα αλλά και σε όλη τη χώρα τα 8 έλλειξη ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών και ανέμων καθιστά απαγορευτική την οποιαδήποτε χρήση πυρός και θερμών εργασιών. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές της πυροσβεστικής, από τις 122 συλλήψεις πολιτών για πυρκαγιές, οι 115 είναι για πυρκαγιές από αμέλεια. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του. Εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα, όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμώ ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας ξεκαθάρισε μιλώντας στον Άλφα πως αν το κόμμα του βγει πρώτος στις εκλογές, θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης. Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με στόχο τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων. Διελεύσεις αεροσκαφών θα πραγματοποιηθούν αυτή την ώρα πάνω από το νοματική στο πλαίσιο δοκιμαστικής άσκησης.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, στους αγώνες που ολοκληρώθηκαν το πρωί, Παραγουάη, Αυστραλία 0-0 και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Κουρουσάο, Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1, Ιαπωνία, Σουηδία 1-1 και Τινησία, Ολλανδία 1-3. Στην τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού μέχρι το 2029 θα παραμείνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Έλληνας προπονητής έχει κατακτήσει με τους Ερυθρόλευκους μεταξύ άλλων 2 φορές στην Ευρωλίγκα, 4 πρωταθλήματα Ελλάδας και 3 κύπελα. Τυπικές λεπτομέρειες απομένουν προκειμένου να αποκτήσει ο Ολυμπιακός τον Μπάλ Σαπόποβιτς. Ο 26χρονος μαυροβούνιος θερματοφύλακας ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλα.
3: Αμέ.
2: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Στη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεγμαρτία από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

0: Καλημέρα, είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Σήμερα είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 26 Ιουνίου του Δαβίδ του εκ Θεσσαλονίκης, αν ενδιαφέρεστε εκκλησιαστικά. Αυτό είναι το κανονικό ημερολόγιο που σήμερα είχε και ένα παράρτημα, μια προέκδοση, μια ώρα, γιατί έλειπε ο Άρης ειδικά σήμερα. Ο Κώστας Πάνος είναι πάντα στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα. Η Ελένη Μπουγγέρη θα σας απαντήσει στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0170-174. Τα μηνύματά σας τα στέλνετε, όπως ξέρετε, στο skyradio.gr, στο ταμπελάκι που λέει «Πες την άποψή σου». Δεν κοστίζει τίποτα και είναι ελεύθερο. Μουσική σημείωση. Αυτό είναι ένα τραγούδι πασίγνωστο, αλλά που είχε μια παράξενη μοίρα. Κυκλοφόρησε κάποια στιγμή το 1976. Το 1975 μάλλον, σε ένα άλμπουμ του Peter Frampton, ενός Βρετανού μουσικού. Εντάξει, ακούστηκε, δεν έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Σαν σήμερα, τον Ιούνιο του 1976, 26 Ιουνίου συγκεκριμένα, κυκλοφόρησε ξανά σε live έκδοση, σε live ηχογράφηση, και έγινε νούμερο ένα στις πωλήσεις. Έσπασε τα μία. Δεν άρεσε πολύ ως ηχογραφημένο στο στούντιο, ή εν πάση περιπτώσει πέρασε σχετικά παρατήρητο, αλλά ως live έσπασε τα ταμεία και έμεινε στην ιστορία, τόσο ώστε όταν η Dolly Parton, η θεά της country, και έκανε πέρσι ένα άλμπουμ που το ονόμασε Rockstar, λέγοντας με τον τρόπο της παλιές μεγάλες rock επιτυχίας, ήταν ένα από τα τραγούδια που διάλεξε και φώναξε και τον ίδιο τον Peter Frampton να το τραγουδήσουν μαζί. Far away from the city. Τι έχει η ατζέντα της ημέρας? Έχει τις βάσεις φυσικά και τη συζήτηση και τα μηχανογραφικά που συμπληρώνουν τα παιδιά. Έχει φυσικά την αγωνία και την συγκίνηση που προκαλούν οι εικόνες που έρχονται από τη Βενεζουέλα. Οι νεκροί μέχρι στιγμής είναι 235 και ο λογαριασμός ανεβαίνει και οι συνθήκες είναι φρικτές, καθώς οι άνθρωποι ζουν κυριολεκτικά κατά τα ερείπια και χωρίς ηλεκτρισμό. Είναι η αγωνία για τα στενά του Ορμούζ, που πάνω που είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια απελευθέρωσης των πλοίων που είναι εγκλωβισμένα εκεί μέσα από τον ΟΗΕ, από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, ένα ντρόουν που χτύπησε ένα πλοίο που πήγε να περάσει από γραμμή διαφορετική από εκείνη που έχει εγκρίνει το ίδιο το Ιράν, προκαλεί νέο έμφραγμα. Εδώ φυσικά το μεγάλο θέμα, το πολιτικό θέμα, το έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας με τη συνέντευξή του χτες στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη συνέντευξη που έδωσε μετά την ίδρυση του κόμματός του, της ελληνικής αριστερής συσπήρωσης. Ο κύριος Γιονύσης Τεμπονέρας, που είναι ένα από τα βασικά στελέχη αυτού του πολιτικού σχηματισμού και έχει αναλάβει τώρα που ανακοινώθηκε η σκιώδης κυβέρνηση, ανέλαβε το χαρτοφυλάκιο της εργασίας, που είναι και η ειδικότητά του, είναι στη τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Τεμπονέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, για να αρχίσουμε τώρα. Λέει ο κύριος Τσίπρας ότι δεν υπάρχουν ρεζερβέ θέσεις. Όποιος θέλει, κανένα δεν αποκλείουμε, αλλά όποιος θέλει να έρθει, θα έρθει ατομικά. Αν είναι βουλευτής, πρέπει πρώτα να έχει παραιτηθεί. Και δεν συνεργαζόμαστε με κόμματα που έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο. Αν μπείτε στη θέση ενός πρώην συντρόφου σας στο ΣΥΡΙΖΑ, τι θα κάνετε? Γιατί η επιλογή είναι λιγάκι δύσκολη. Ή αναγνωρίζεις ότι ναι, το μαγαζί μου έκλεισε, φεύγω, παίρνω το καπελάκι μου και πάω στο άλλο σχήμα, ή αλλιώς?
1: Να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα.
0: Ναι.
1: Με βάση τις τελευταίες μετρήσεις φαίνεται ότι το πολιτικό σκηνικό έρχεται ή μπαίνει σε μια διαφορετική φάση, με μια πλήρη πολιτική ανατροπή, όχι μόνο όσον αφορά την κατάταξη για την πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση, αλλά βλέπουμε ότι κόμματα αντιμετωπίζουν υπαξιακά προβλήματα, αναδιατάσσονται, ορισμένα ενδεχομένως να μην καταφέρουν και να σταθούν μέχρι τις εκλογές και το καθεξής.
0: Σίγουρα.
1: Στρατηγικός μας στόχος ποιος ήταν εμάς? Να καλύψουμε ένα επακτό πολιτικό κενό και να υπάρξει μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση που θα δίνει διέξοδο στους πολίτες. Έχουμε σημάδια μιας τέτοιας προοπτικής. Οι μετρήσεις τουλάχιστον, χωρίς να φασιζόμαστε αποκλειστικά σε αυτές, δείχνουν ότι τουλάχιστον το εγχείρημά μας έχει μια εκλογική επιρροή και απήχηση, και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα νέο κύκλο. Διότι ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή στην παράταξη έρχεται στις πολιτικές της αποσκευές με τρία πράγματα μαζί. Με μια νέα πολιτική πρόταση, με νέο πολιτικό προσωπικό, αλλά και με ένα νέο μοντέλο κόμματος το οποίο φιλοδοξεί να επιτύχει την καλύτερη δυνατή κοινωνική διείσδυση. Θα μου πείτε πολύ σωστά και εσείς, μα ο Αλέξης Τσίπρας είναι κάτι νέο. Η απάντηση είναι πως ναι. Γιατί ακριβώς κάνει μια νέα αρχή, έχοντας την εμπειρία του παρελθόντος, τα μαθήματα και παθήματα τα οποία απέκτησε ως πρώην πρωθυπουργός μέσα από την κυβερνητική περίοδο, αλλά βεβαίως και ακριβώς με την εμπειρία αυτή, με την ανανέωση την οποία χρειάζεται, την απαραίτητη ανανέωση, αλλά και την γνώση των συσχετισμών, της διεθνούς εμπειρίας, των οικονομικών μεγεθών, των δεσμεύσεων της χώρας, φιλοδοξεί ουσιαστικά να ταυτίσει και να συγκεράσει ένα μείγμα πολιτικής που θα βασίζεται και στο ριζοσπαστισμό και στο ρεαλισμό. Τώρα για να φτάσω στο ερώτημά σας. Ο Αλέξης, προσοχή τώρα, όχι στη σημερινή του συνέντευξη, αλλά από την παρέτησή του ήδη το 2023, είπε ότι ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ, στην υφιστάμενη μορφή του τουλάχιστον, έχει ολοκληρωθεί. Πριν βεβαίως αυτό να φαίνεται δύσκολο και επίπονο, ειδικά για αρκετούς από εμάς που πράγματι αντρωθήκαμε, αν θέλετε, πολιτικά μέσα στον πολιτικό σχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως τα πράγματα είναι δεδομένα και συγκεκριμένα. Ο ίδιος ως πρώην πρωθυπουργός παραιτήθηκε ακριβώς προκειμένου να υπάρξουν εξελίξεις. Έμεινε εκτός κεντρικής πολιτικής κινήσης ουσιαστικά για τρία χρόνια και άφησε το χώρο και το χρόνο στα υφιστάμενα κόμματα του χώρου να αναλάβουν πρωτοβουλίες σύνθεσης, να συζητήσουν προγραμματικά, να έρθουν σε μια συνεργασία μεταξύ τους. Αλλά κύριε Τσίμα, ας είμαστε ειλικρινείς. Αυτό δεν συνέβη. Και δεν βλέπω ότι είναι εκείνο σήμερα που μπορεί να συμβεί παραμονές ενδεχομένως των εθνικών εκλογών, όταν δεν υπάρχει χώρος και χρόνος ούτε για προγραμματική συζήτηση, ούτε για συμφωνίες πάνω από το τραπέζι, αλλά και διάθεση, αν θέλετε, πολιτικές προϋποθέσεις. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια απόφαση για αυτόνομη πορεία, η Νέα Αριστερά κοιτάει προς τις συγκρότησεις της ριζοσπαστικής αριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στη δική του περιδίνηση, άρα θέλω να πω, είναι μια συζήτηση αυτή η οποία έγινε, εξαντλήθηκε, είτε αρέσει είτε όχι σε κάποιους, ανήκει στο χτες. Άρα εδώ η νέα αρχή επιβάλλει να υπάρχει μια συνθήκη πολιτικής ανανέωσης, να φύγουμε από δεσμεύσεις του παρελθόντος και από λάθη που επέβαλε η οποιαδήποτε κομματική επιτηρίδα. Και γι' αυτό στη νέα προσπάθεια ο Αλέξης Τσίπρας βάζει δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, λέει ότι δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα στην περίοδο αυτή. Γιατί το κάνει αυτό?
0: Γιατί ακριβώς
1: δεν θέλουμε να μπούμε σε ένα μεταγραφικό παζάρι, το οποίο δείχνει, αν θέλετε, παραλαμβάνω, αυτό έγινε και επί ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαστε ειλικρινείς και αυτοκριτικοί μεταξύ μας. Δείχνει όμως μια, αν θέλετε, διάθεση.
0: Απολύτως, αυτό θα σας έλεγα δηλαδή, ότι γιατί τώρα, ενώ έγινε κατά κόρον την προηγούμενη περίοδο.
1: Γιατί αυτό το πράγμα δημιουργεί μια ρευστοποίηση, δεν βασίζεται αυτή η μετακίνηση την οποία βλέπουμε πολύ συχνά σε αξίες και αρχές, και αν θέλετε, δείχνει και μια κακή εικόνα για το πολιτικό σύστημα. Οπότε, ακριβώς επειδή θέλουμε να κάνουμε μια νέα αρχή, κάνουμε αυτή την πολιτική επιλογή να μείνουμε εκτός μεταγραφικού παζαριού. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, κανένας δεν αποκλείεται, με το που έχουμε μονάχα αποκλειστικά και μόνο απέναντι στο φασισμό, όμως δεν υπάρχει για κανέναν προκρατημένη θέση ή οποιαδήποτε προνομιακή μεταχείριση. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι στη δική μας αριστερά, σε μια άλλη αριστερά, χρειαζόμαστε πολλούς στρατιώτες και λιγότερους στρατηγούς. Επειδή από το παρελθόν, όπως σας είπα και προηγουμένως, έχουμε μάθει από τα λάθη μας, από τις αδυναμίες, από τις αστοχίες του παρελθόντος, λέμε αυτή τη φορά τουλάχιστον να μην επαναλάβουμε τα ίδια.
0: Ναι, αλλά έτσι όμως δημιουργείται ένα σχήμα το οποίο έχει έναν μόνο στρατηγό. Δηλαδή και η μοναδική πηγή νομιμοποίησης του είναι το πρόσωπο του αρχηγού προς το παρόν.
1: Έτσι, μα ας είμαστε λίγο ειλικρινείς. Σε κάθε πολιτικό εγχείρημα, όποτε και αν συνέβη αυτό, υπήρξε μια ιδρυτική διακήρυξη, ο ιδρυτής εντός εισαγωγικών, και από εκεί και πέρα άρχισε να κατασκευάζεται και να φτιάχνεται η υπόλοιπη οργανωτική δομή. Να θυμίσω ότι μέσα σε ένα μήνα έχουμε πρώτον την ιδρυτική διακήρυξη, κατατεθειμένες 301 υπογραφές από την κοινωνία των πολιτών, ανθρώπους δηλαδή της κοινωνίας, της δημιουργίας και της παραγωγής, στον Άριο Πάγο. Έχουμε αύριο τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου. 350 άνθρωποι, οι οποίοι θα είναι από όλη την Ελλάδα, με γεωγραφικό προσδιορισμό, με, αν θέλετε, πολιτική συγκρότηση, με επιστημονική επάρκεια. Έχουμε τους τομείς που ανακοινώθηκαν πριν από δύο ημέρες. Άρα έχουμε δηλαδή κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν ένα monitoring στα πεπραγμένα της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Θα έχουμε σε επόμενο χρόνο την Πολιτική Επιτροπή. Αμέσως, σας έχω περιγράψει περίπου 500 ανθρώπους, οι οποίοι θα συγκροτήσουν τα συλλογικά όργανα, θα λάβουν βεβαίως δημοκρατικά τις αποφάσεις. Προφανώς χρόνος παραμονές των εκλογών για εκλογές και ιδρυτικά συνέδρια δεν υπάρχουν. Αυτά όμως να είστε απολύτως βέβαιος ότι θα ακολουθήσουν μετά το πέρας των εκλογών. Άρα, Είμαστε σε μια ευρυγική κατάσταση όπου απαιτείται βεβαίως συνθήκη ίδρυσης, αλλά και διάταξη εκλογικής μάχης. Γι' αυτό και κάποιες διαδικασίες όπως αυτές που περιγράψατε, είμαστε υποχρεωμένοι να τις πάμε όχι να τις ακυρώσουμε, αλλά να τις πάμε μπορά πίσω. Αλλά δεν δέχομαι το επιχείρημα περί αρχηγοκεντρικού κόμματος, ναι. Όταν τα όργανά μας έχουν ήδη ξεκινήσει και συνεδριάζουν. Σήμερα, σε μερικές μέρες, σε μερικές ώρες, έχουμε την πρώτη συνεδρίαση των τομεαρχών, όπου βεβαίως θα υπάρξει και η εισήγηση του Αλέξη Τσίπρα. Αύριο, ένα ευρύ όργανο, ένα πλατή όργανο, το Εθνικό Συμβούλιο, θα συνεδριάσει την πρώτη του συνέβρεση, ναι. Προκειμένου να επικυρώσει και να πάρει κρίσιμες αποφάσεις. Άρα λοιπόν, αυτά τα περί μονοπρόσωπου κόμματος κλπ. Νομίζω ότι πάνε περίπατο.
0: Είπα ότι παρατηρώ γενικά στις εμφανίσεις του κ. Τσίπρα τον τελευταίο καιρό, δηλαδή από την επανεμφάνισή του, θα έλεγα και ύστερα, ένα λιγάκι μετριοπαθέστερο ύφος από αυτό με το οποίο τον είχαμε συνηθίσει, λιγότερο οξύ και καταγγελτικό. Και ταυτόχρονα διατύπωσε τρεις προτάσεις οικονομικές. Η μία, ας πούμε, το να δημιουργηθεί ένα εθνικό ταμείο ανάπτυξης, παίρνοντας κάποια ποσά από το σκέλος του προϋπολογισμού για τις δημόσιες δαπάνες, ώστε να μοχλευθούν και να δημιουργηθεί αυτό το ταμείο. Είναι μια συζήτηση που συζητιέται. Ακούγεται ενδιαφέρουσα. Η δεύτερη, να μεταφερθεί το φορολογικό βάρος από την μισθωτή εργασία με κάποιο τρόπο στην επιχειρηματικότητα, και αυτό ενδεχομένως μπορεί να συζητηθεί. Τώρα το τρίτο, ότι θα κάνετε οικονομίες επειδή θα πατάξετε τη διαφθορά, αυτό μου θυμίζει λίγο αυτό που λεγόταν κάποτε, ότι θα σκίσει το ΣΥΡΙΖΑ το μνημόνιο όταν εκλεγεί, γιατί ακριβώς δεν είναι διεφθαρμένος και συνεπώς δεν είναι σε εξάρτηση από τους δανειστές.
1: Να απαντήσω σε όλα λοιπόν. Πρώτον, δεδομένο είναι ότι η χώρα σήμερα δεν έχει δημοσιονομικές ανάγκες που να επιβάλλουν την αύξηση των φόρων. Και αυτό, ξέρετε, πολύ οφείλεται και στην έξοδο από τα μνημόνια το 2018, στον καθαρό δημοσιονομικό διάδρομο, στο μαξιλάρι των 37 δις, αλλά βεβαίως και στη συγκυρία για μια κυβέρνηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπου είχε στη διάθεσή της περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ από χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα χρήματα της πανδημίας και τα δύο ΕΣΠΑ τα οποία έχουμε μεσολαβήσει. Δυστυχώς, το τι συνέβη με τα χρήματα αυτά είναι μια ωραία συζήτηση που πρέπει να την κάνουμε. Τώρα, η δική μας αριστερά, μια άλλη αριστερά, για αυτή μιλάμε, δεν είναι το ζητούμενο να φορολογήσουμε τον κόσμο. Το ζητούμενο είναι να υπάρξει μεγέθυνση της οικονομίας. Γι' αυτό θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το Ταμείο Εθνικής Σύγκλησης, προκειμένου να αξιοποιηθούν και κεφάλαια από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και υλικά κεφάλαια τα οποία μπορούν να μοχλευτούν και να πέσουν πάνω στην καινοτομία, να πέσουν πάνω στη στέγαση, να πέσουν πάνω στους νέους ανθρώπους. Να μην πάμε δηλαδή σε μια λογική ανάπτυξης μονομερούς που θα αφορά μονάχα το real estate και τον τουρισμό. Να επενδύσουμε στην καινοτομία, στη βιομηχανία, στον πρωτογενή τομέα, στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας. Τώρα, στο τρίτο που αναφέρατε, υπάρχουν ζητήματα φορολογικής δικαιοσύνης μέσα στη χώρα. Νομίζω ότι αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Και αν κάνουμε τη σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, πράγματι υπάρχει μια τεράστια απόσταση μεταξύ φορολόγησης του μη παραγωγικού κεφαλαίου, αναφέρομαι κυρίως στις κινητές αξίες και τα μερίσματα, και σε σχέση με τη μισθωτή εργασία. Δεν είναι δυνατόν ένας χαμηλόμισθος αυτή τη στιγμή να φορολογείται με 9% και ένας μερισματούχος που μπορεί να έχει αρκετές χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ να απολαμβάνει φορολόγηση στην τάξη του 5%. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Δεν θα συμφωνήσω στο τελευταίο το οποίο είπατε, το ότι η διαφορά αφορά αυτό τον παραλυσμό που κάνετε με το ένα νόμο και με έναν άλλο. Ξέρετε, τα στοιχεία τι δείχνουν? Ότι υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια, θα μπορούσαν να πω δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία κατασπαταλώνται αυτή τη στιγμή και τα οποία θα μπορούσαν να παίξουν στην πραγματική οικονομία. Παράδειγμα, γιατί πρέπει να φτάσουμε από τα 25 εκατομμύρια ευρώ των συμβουλευτικών του Δημοσίου στα 600 εκατομμύρια ευρώ? Αυτά είναι χρήματα που θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν.
0: Αυτό είναι κάτι που το ακούω με ένταση και από την πλευρά του Πασόκ. Σύμφωνοι, αλλά δεν θα εξοικονομηθούν όλο αυτό το ποσό, γιατί αυτή η δουλειά κάπως πρέπει να γίνει. Άρα με κάποιο τρόπο θα κοστίζει. Μπορεί να κοστίζει λιγότερο, δεν λέω, αν βρεθεί τρόπος, αλλά δεν είναι ότι θα εξοικονομηθεί ξαφνικά όλο αυτό το ποσό.
1: Να φέρω ένα άλλο παράδειγμα λοιπόν. Γιατί πρέπει να έχουμε φτάσει σήμερα σε διπλασιασμό των μετακλητών στις δημόσιες υπηρεσίες και στους δήμους? Γιατί πρέπει μέχρι σήμερα να έχουμε κλειστούς διαγωνισμούς περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ και απευθείας αναθέσεις άλλα 12. Ξέρετε, αν αυτή η συνθήκη είχε αλλάξει, υπήρχε ανταγωνισμός, λέμε εμείς, δεν λέμε κάτι παράδοξο, με τις αντίστοιχες εκπτώσεις που αυτός επιφέρει, θα είχαμε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια, ενδεχομένως και κάποια δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε εξοικονομήσει. Και αν δούμε, αν θέλετε, και αυτά που παρελάβουν καθημερινά στους δείκτες μας, Θυμίζω το πρόστιμο των 400 εκατομμυρίων ευρώ που θα κληθεί να πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος και κυρίως οι αγρότες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θυμίζω τα αλυσβερίσια τα οποία παρατηρούμε εμπρόντιτοι στις πολεοδομίες, όπου τα 5.000 και τα 10.000 πάνε και έρχονται και είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Θυμίζω ακόμα και περιπτώσεις διαφθοράς που υπάρχουν στη δημόσια διοίκηση, οι οποίες βγαίνουν. Ακόμα θα σας πω και το σκάνδαλο Ασημακοπούλου, το σκάνδαλο των προσωπικών δεδομένων, δείχνει ότι η χώρα είναι ξέφραγκο αμπέλι, το κομματικό κράτος ζει και βασιλεύει και αυτό το μεγάλο ρυφηφή διαφθοράς δυστυχώς συνεχίζεται. Όλα αυτά, ξέρετε, έχουν και οικονομικό αντίκτυπο. Εμείς λοιπόν απαντούμε ότι δεν θα κλέβουμε. Και ξέρετε γιατί μπορούμε να το πούμε αυτό? Γιατί κανείς δεν έχει να μας καταλογήσει για μια τετραετή περίοδο διακυβέρνησης, την κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα 15-19, ότι βάλαμε το δάχτυλο στο μέλι και ότι στοιχήσαμε στον ελληνικό λαό έστω και ένα ευρώ. Ακόμα και οι καταδίκες εντός εισαγωγικών, τις οποίες επικαλείται ο κ. Μαρινάκης και η κυβέρνηση, δεν.
0: Ναι, αναφέρεται στον κ. Παπά.
1: Ακριβώς. Προσέξτε, δεν σπέρισαν χρήματα από τον ελληνικό λαό, έφεραν χρήματα στον ελληνικό λαό. Μπορούμε να ακούσουμε την κριτική για το αν ήταν σωστός ο νόμος και κάνει την αυτοκριτική του κ. Αλέξη Τσίπρας μέσα από το βιβλίο Τσιτάκης. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι ακόμα και σε αυτό το πρόβλημα, όπως αναφέρεται, χρήματα ήρθαν στο ταμείο. Δεν έφυγαν από το ταμείο και αυτή είναι μια ειδοποιώς διαφορά.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τεμπονέρα. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Καλά.
0: Ακούσαμε τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Είναι ένα από τα πρώτα στελέχη του νέου σχήματος του Αλέξη Τσίπρα, του ΕΛΑΣ, που βγαίνει και εκπροσωπεί το κόμμα. Ναι, νομίζω ότι είχε ένα ενδιαφέρον να ακούσουμε για να καταλάβουμε πώς σκέφτονται και τι έχει αλλάξει στη σκέψη σε σχέση με το παρελθόν που είχαμε γνωρίσει. Λοιπόν. Τι έχω να σας πω? Ναι, έχω να σας πω ότι η Κοσμοτέ έχει για σας ένα πρόγραμμα, το ονομάζει Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Αν δεν μπορείτε να έχετε για λόγους τεχνικούς, δεν έχει φτάσει ας πούμε η οπτική να στην περιοχή σας και δεν μπορεί να έχετε γρήγορο ίντερνετ, ενώ προφανώς το χρειάζεστε, η λύση είναι αυτή, χωρίς εξοπλισμό, χωρίς δορυφορικά πιάτα και με ταχύτητες έως 300 Mbps, μπορεί να έχετε το γρήγορο ίντερνετ που σας χρειάζεται. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πέσω να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιόπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
5: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
6: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδειο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδειο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
9: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
8: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
9: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
8: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.

0: πόρτα κρατάει.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.colleges. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ πολλοί ακόμη άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια. Εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης και μια 39χρονη για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Από τις πωλήσεις των ναρκωτικών και τα χρηματικά ποσά που κατασχέθηκαν, υπολογίζεται πως τα παράνομα έσοδα από αποκόμιση οργάνωση υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να πουλήσει κινητήρες αξίες άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφο Καν, σύμφωνα με δύο πηγές και ένα έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένονται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες συνθήκες με ανέμους, η ένταση των οποίων θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη.

0: Να ενημερώσουμε τους ακροατές μας για τις προσπάθειες που γίνονται από την Υπουργή την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
1: Καταρχήν, να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Υπάρχει πράγματι θέμα.
0: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, φέτος έχουμε ρεκόρ καθαρισμένων οικοπαίδων. Τα καθαρισμένα οικόπεδα έχουν ξεπεράσει τις 765.000. Είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο νούμερο, όπου πρέπει η αυτοδιοίκηση να ακολουθήσει προκειμένου να υπάρξει γρήγορη αποκομιδή στα κλαδιά. Γίνεται συστηματική προσπάθεια, ειδικά τις τελευταίες μέρες, και θα συνεχιστεί μέχρι και όσο χρειαστεί. Και μάλιστα υπάρχει και διαδικασία ώστε μαζεύονται σε συγκεκριμένους χώρους και επεξεργάζονται κτλ.
1: Όταν λέτε ότι έχουμε ρεκόρ, εννοείται από τους ιδιώτες ή τα δημόσια?
0: Από τους ιδιώτες, που αυτά πηγαίνουν μετά σε ειδικούς χώρους ή έξω τα οικόπεδα, σε συνεργασία των ιδιωτών με το Δήμο, και μετά ο Δήμος συγκεντρώνει όλα αυτά και γίνεται μια διαδικασία, όλα τα κλαδιά και γίνεται μια διαδικασία. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ενισχύσει τη χρηματοδότηση των Δήμων κατά 25%, δηλαδή έχουμε διαθέσει 50 εκατομμύρια φέτος αντί για 40 που είχαμε πέρσι, ώστε να ενισχύσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση, όλους τους Δήμους της χώρας, για την πυροπροστασία και τα μέτρα πρόληψης. Και δηλώνω και μέσα από την εκπομπή σας ότι θα είμαστε και δίπλα στην αυτοδιοίκηση σε ό,τι ακόμη χρειαστεί προκειμένου να γίνει αυτή η αποκομιδή των κλαδιών. Γιατί ακούσατε και την ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας για την επικοινωνία των ημερών και που χρειάζονται πρόσθετα μέτρα. Φανταστείτε, για να σας δώσω και ορισμένα παραδείγματα, ότι ο καθαρισμός των οικοπαίδων σε δήμους όπως είναι τα Μέγαρα, όπως είναι το Λαύριο, όπως είναι ο Οροπός, έχουν ξεπεράσει το 15% η αύξηση των καθαρισμένων οικοπαίδων. Άρα λοιπόν είναι και πρόσθετες οι ανάγκες που προκύπτουν για την τοπική αυτοδιοίκηση και γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους εργαζόμενους στην αυτοδιοίκηση, από όλους τους παράγοντες, από τις εθελοντικές μας οργανώσεις όσον αφορά, γιατί αναφερθήκατε στον Ιμητό. Είναι μια εξαιρετική δουλειά από τους εθελοντές μας και στον Ιμητό, προκειμένου να ληφθούν όλα τα μέτρα, τα προληπτικά προστασίας από την υπηρεσία.
1: Τώρα, για να μείνουμε στον Ιμητό, γιατί το σας άκουσα για το γενικότερο. Το στον Ιμητό, επειδή διατυπώθηκε από τον Δήμαρχο Ελληνικού Αργυρούπολης μια έκκληση και μια ανησυχία ότι εκεί υπάρχουν ακαθάριστα οικόπεδα, ότι δεν έχει προχωρήσει ο καθαρισμός. Έχετε εσείς εικόνα του τι συμβαίνει?
0: Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας συντονισμός μεταξύ των Δήμων και των αρμόδιων αντιδημάρχων πολιτικής προστασίας με την πυροσβεστική. Μάλιστα, παρουσία και του Υπουργού του κ. Τουρνά, είχαμε ειδική σύσκεψη την περασμένη εβδομάδα για να μπορέσουμε όλα αυτά τα θέματα να τα τακτοποιήσουμε. Οι Δήμοι έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες και έχουν ενημερώσει όλους τους ιδιώτες για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, διότι υπάρχει και μια προβλεπόμενη νομοθεσία και για πρόστιμα και για βεβαίωση προστίμων κτλ. Άρα όλα αυτά έχουν προχωρήσει. Αυτό το οποίο θέλω να πω, ότι τις τελευταίες μέρες είχαμε μια πολύ μεγάλη αύξηση στον καθαρισμό των οικοπαίδων και έχουμε ένα ρεκόρ στον καθαρισμό.
1: Ειδικά για τον Ιμητό, έχετε εικόνα αν έχει δίκιο ο Δήμαρχος του Ελληνικού, αν υπήρξαν καθυστερήσεις?
0: Έχω μια εικόνα αυτή τη στιγμή και στην περιοχή του Βύρωνα και στην περιοχή της Κεσαριανής και στη Γλυφάδα. Γίνεται μια εξαιρετική δουλειά. Από εκεί πέρα δεν την γνωρίζω ακριβώς την δήλωση του Δημάρχου, αλλά θα τη δω και θα την μελετώ προσωπικά.
1: Υπάρχει, φαίνεται, και μια αντιδικία ανάμεσα στον Δήμαρχο και τον σύνδεσμο εκεί, τον ΣΠΑΗ, ο οποίος ήταν, όταν συγκροτήθηκε, χαιρετίστηκε ως μια μεγάλη πρόοδο στο ότι συντονίζονται οι 12 Δήμοι περίπου τον Ιμητό.
0: Ακούστε, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει χρηματοδοτήσει το συγκεκριμένο σύνδεσμο. Πιστεύουμε στους συνδέσμους. Μάλιστα, θέλω να σας πω ότι τα 50 εκατομμύρια που διαθέσαμε, τα 2,5 εκατομμύρια είναι για χρηματοδότηση των συνδέσμων για να κάνουμε δράσεις πυροπροστασίας στην περιοχή αρμοδιότητάς τους. Τώρα από εκεί πέρα, εκλογές έχουν εκεί πέρα και στο σύνδεσμο. Μπορεί να είναι και μια κουβέντα παραπάνω.
1: Α, λέτε μπορεί να είναι αυτό.
0: Θα το δω όμως.
1: Ναι. Ναι. Ίσως χρειάζεται να το δείτε συγκεκριμένα, γιατί εντάξει, ο Ιμητός δεν είναι, δεν μπορεί να παίζει για κανείς. Τώρα εσείς στην περιοχή την ξέρετε κιόλας εκεί καλά, εννοώ και προσωπικά, όχι μόνο.
0: Είμαστε σε ετοιμότητα και θέλω να σας πω ότι οι περιοχές έχουν και καλούς δημάρχους και καλούς αντιδημάρχους πολιτικής προστασίας, και στην Γλυφάδα και στο Ελληνικό και στην Αργυρούπολη και στο Βύρωνα και σε όλες τις περιοχές.

0: σε συντονισμό με την πυροσβεστική που σου αξίζουν πραγματικά πολλά συγχαρητήρια και σε όλα τα στελέχη, προκειμένου να παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα, να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Σπανάκη, να είστε καλά.
0: Γιατί όπως γνωρίζετε, για τον καθαρισμό επιμελείται ο Δήμος. Όσον αφορά τα θέματα προστήμων και τα λοιπά, είναι πυροσβεστική, άρα είναι απαραίτητος ο συντονισμός.
1: Ναι, προφανώς. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σπανάκη, καλημέρα. Να είστε καλά, καλημέρα.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας The Big 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επί τα αυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
2: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας.

απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands.

Εδώ είμαστε. Σκάι και το κομματρία και ημερολόγιον. Είπαμε είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 26. Η άνεμη είναι δυνατή και η πολιτική προστασία μας προειδοποιεί ότι οι άνεμοι θα ενισχυθούν. Εξού και η συζήτηση που είχαμε πριν με τον κύριο Σπανάκη για τα οικόπεδα. Ο κύριος Σπανάκης λέει ότι τα καθαρισμένα οικόπεδα έχουν αυξηθεί φέτος, έχουμε ρεκόρ. Από την άλλη μεριά υπάρχουν μια σειρά από καταγγελίες. Πρώτα απ' όλα για εκτάσεις του δημοσίου που δεν έχουν καθαριστεί ή έχουν καθαριστεί και έχουν μείνει εκεί χωρίς να αποσυρθούν τα προϊόντα του καθαρισμού. Και υπάρχει αυτή η συζήτηση για τον ημιτό που είπε ο κ. Σπανάκης. Δεν πήρε θέση, ό,τι καταλάβατε, είπε ότι θα το κοιτάξει. Θυμίζω ότι είχαμε μια καταγγελία του Δήμαρχου Ελληνικού Αργυρούπολης κατά του συνδέσμου, στον οποίο συμμετέχουν 12 δήμοι περί τον ημιτό, ότι ο συνδέσμος δεν έκανε εγκαίρος στους φετινούς καθαρισμούς. Βασικά μάλλον αυτές τις μέρες χρειάζεται μια έξτρα προσοχή, ιδιαίτερα προσοχή στο τι κάνουμε στο ύπαιθρο. Ο δείκτης κινδύνου είναι υψηλός, θα έχουμε ανέμους που θα φτάσουν κάποια στιγμή και τα 8 μποφόρ. Ακούσαμε τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς. Δηλαδή, τη λέω ολόκληρη για να μην μπερδεύεστε με την κανονική Ελλάς, αυτή που είναι του Μιχάλη Σουχοίδη. Να καταλάβετε ότι μιλάμε για την άλλη, του Αλέξη Τσίπρα. Η συνέντευξη που έδωσε χτες στον Αλφα είναι το πολιτικό θέμα. Έδωσε μάλλον το έναυσμα για πολιτικές συζητήσεις σήμερα. Για δύο λόγους, τρεις θα έλεγα. Μάλλον πρώτον, ξεκαθάρισε αυτό που σερνόταν και που εκείνη την ώρα συζητούσαν οι πρώην σύντροφοί του στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τι θα γίνει με αυτούς που είναι τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά θέλουν να πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Η απάντηση του κυρίου Τσίπρα νομίζω ήταν σαφής. Σας δεχόμαστε όλους, αλλά ένας-ένας, χωρίς να θεωρείτε ότι έχετε ρεζερβέ θέσεις στα ψηφοδέλτια, χωρίς να έρθετε ομαδικά και χωρίς βεβαίως να κάνουμε συνεργασία με κόμματα που θεωρούμε ότι έχουν κλείσει τον ιστορικό τους κύκλο. Σκληρή, κοινική, αλλά σαφής δήλωση. Αυτό είναι το ένα ή μία είδηση που είχαμε χτες. Η δεύτερη είναι ότι ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να επαναλάβει αυτό που είχε κάνει το 2012, δηλαδή να ξαφνιάσει το εκλογικό σώμα ενισχύοντας την εικόνα του αξιόπιστου εναλλακτικού πόλου διακυβέρνησης. Τι είπε? Είπε ότι εάν είναι πρώτο κόμμα η Ελλάς στους εκλογές, θα προσπαθήσει να κάνει μια κυβέρνηση αλλά χωρίς να κάνει εκπτώσεις στο πρόγραμμά της, και αν αλλιώς θα ζητήσει νέες εκλογές για να πάρει καθαρή εντολή, δηλαδή αυτοδυναμία.

Και αυτό που κάνει κάποια εντύπωση είναι ότι διαπιστώνει κανείς μια ελαφρή αδιόρθωση στο ύφος του κύριου Τσίπρα. Αποφεύγει τις προσωπικές επιθέσεις στον πρωθυπουργό, δεν λέει καν το όνομά του ποτέ, το όνομα Κυριάκος Μητσοτάκης δεν το λέει, δεν δυσκολεύεται να πει ότι δημοσιονομικά η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει και συνεπώς δεν χρειάζονται νέοι φόροι. Αλλά δεν προτείνει και μείωση φόρων, απλώς προτείνει αλλαγή μείγματος, δηλαδή μείωση των φόρων στη μισθωτή εργασία και αύξηση των φόρων στα επιχειρηματικά κέρδη.

και πέρα είναι θέμα εκτίμησης. Το κουβεντιάζαμε νωρίτερα με τον κύριο Θεοδωρικάκο. Αν όπως ίσως προσέξατε, το είπε σχεδόν καθαρά. Η πρόβλεψή του είναι, και έχει και μια εμπειρία από δημοσκοπήσεις, ότι αυτή είναι μια τάση που δεν αναστρέφεται. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας θα στερεωθεί στην δεύτερη θέση προεκλογικά. Αυτός που ακούτε είναι ο Chris Isaac. Έχει γενέθλια σήμερα, τραγουδιστής με ιδιαίτερη φωνή και αυτό το ροκαμπίλι ύφος. Έχει κάνει και κάποιες παρουσίες στο σινεμά. Είχε παίξει και ένα ρόλο στο Twin Peaks στη τηλεόραση, θυμάστε. Περί Τσίπρας και γενικώς περί πολιτικής κίνης, ένα σημείωμα στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα, το υπογράφει ο Μιχάλης Μητσός, ο τίτλος είναι το διακύβευμα. Παίρνει αφορμή από μια ερώτηση στις δημοσκοπήσεις, ποιο είναι το διακύβευμα των επόμενων εκλογών. Και οι απαντήσεις είναι 46,8 θεωρεί ότι είναι η αλλαγή, πολιτική αλλαγή στη διακυβέρνηση, 31,8 η συνέχεια, χαμηλότερο από τις παλιότερες δημοσκοπήσεις. Η γνώμη του αρθρογράφου, του Μιχάλη Μητσού, ότι αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις είναι ότι παρά το εμφανές έλλειμμα ήθους η Νέα Δημοκρατία αντέχει, παρά το παρελθόν του ο Τσίπρας αποτελεί για σημαντικό μέρος των ψηφοφόρων τη μόνη ρεαλιστική εναλλακτική κυβερνητική λύση, ότι παρά το συναισθηματικό βάρος του εγχειρήματός της η Καριστιανού δεν θα φτάσει πουθενά αν δεν καταφέρει να ασκήσει πολιτική, και ότι παρά τις επεξεργασμένες θέσεις του σε πολλά ζητήματα, το ΠΑΣΟΚ παραμένει το πρώτο και διαχειριστήμα μιας παγκόσμιας τάσης που είναι γνωστή ως «πασοκιφικέισον». Λέει, όλα δείχνουν ότι στον χώρο της συμπολίτευσης θα δούμε μια βαθμιαία μετατόπιση της σύγκρουσης στην κατεύθυνση του πραγματικού αντιπάλου, από την κυβέρνηση δηλαδή, του αρχηγού της Ελλάς, και το περιεχόμενο θα γίνει πολύ τοξικότερο από τα σημερινά αστιάκια για τον συνοδηγό στο Ράλι Ακρόπολης. Και στον χώρο της αντιπολίτευσης θα παρακολουθήσουμε μια σταδιακή ενίσχυση του Τσίπρα που θα προκαλέσει νεύρα, εντάσεις και πιέσεις στα άλλα δύο κόμματα, δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ και την κυρία Καριστιανού. Ενδιαφέρουσα ως άποψη, μένει να επιβεβαιωθεί στη ζωή. Ξαναλέω, μέχρι στιγμής έχουμε μόνο πρώτον τη διαπίστωση ότι ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να το κάνει λίγο διαφορετικά από την προηγούμενη φορά. Και δεύτερον, τη διαπίστωση ότι οι πρώτες αντιδράσεις δίνουν λίγο αέρα στα πανιά του, αλλά πρέπει να περάσει το καλοκαίρι, πρέπει να έρθει ο Σεπτέμβριος-Οκτώβριος, πρέπει να κάτσουν λίγο τα πράγματα, πρέπει να δοκιμαστεί το νέο σχήμα και τα άλλα του πρόσωπα, πέρα από το πρόσωπο του αρχηγού, πριν όλα αυτά γίνουν οριστικά. Και στο κάτω-κάτω, ευτυχώς στην πολιτική όπως και γενικώς στη ζωή, όλα εξαρτώνται, μάλλον τίποτε δεν είναι γραμμένο στην πέτρα. Εξαρτώνται όλα από τον τρόπο που καμιά φορά ξαφνιάζοντάς μας

0: Έτσι που λέτε.
1: Λοιπόν, προσοχή στις φωτιές. Αγωνία για τη Βενεζουέλα, βέβαια. Οι νεκροί μέχρι στιγμής έχουν ξεπεράσει, φτάνουν, αγγίζουν τους 300, αλλά κάτι λιγότερο από 300, 240 έχουν μετρηθεί. Αλλά όλοι φοβούνται ότι θα είναι περισσότεροι. Και κρατάω αυτή την διαπίστωση. Θα τη βρείτε στο άρθρο που υπογράφουν στην Καθημερινή ο κύριος Συνολάκης, ο καθηγητής που έχει την έδρα των γεωεπιστημών στην Ακαδημία, και ο κύριος Ροζάκης που έχει την έδρα της αντοχής των υλικών. Λένε ότι η γη εξακολουθεί να μας εκπλήσει και διαρκώς να χρειάζεται να ερμηνεύσουμε φαινόμενα τα οποία δεν ακολουθούν πάντοτε τα αναμενόμενα πρότυπα. Ένας λόγος παραπάνω να προσέξουμε λίγο πιο περισσότερο αυτό που μπορούμε να προλάβουμε, δηλαδή την αντισεισμική θωράκιση των παλαιών κτηρίων.

Τελευταία σελίδα στο σημερινό μακρύ ημερολόγιο από το τελευταίο άλμπουμ του Paul McCartney, αυτό το νοσταλγικό για τα αγόρια που ζούσαν στην Dungeon Lane

0: τρεις παρατηρήσεις έτσι για το τέλος που αξίζει να προσέξετε ίσως. Η μία είναι ότι ξεκίνησε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον φεστιβάλ βιβλίου στα Χανιά. Έβλεπα το πρόγραμμά του, θα είμαι και εγώ για δύο μέρες εκεί. Γίνονται παράλληλα τόσα πολλά πράγματα και τόσα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, τόσοι ενδιαφέροντες συγγραφείς, Έλληνες και ξένοι, και ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Είναι πραγματικά ωραία πρωτοβουλία αυτή για τα Χανιά. Σας θυμίζω ότι στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, εκείνο το ωραίο κτίριο στο Μέγαρο Διομήδη, στην 3η Σεπτεμβρίου, φιλοξενείται η έκθεση «Λάμπρος Ορφανός Εκφάσεις Χαρακτηριστικής», ένα αφιέρωμα σε έναν καλλιτέχνη που, εκτός από όλα τα άλλα, άφησε ένα ισχυρό αποτύπωμα στην ελληνική χαρακτική και ειδικά στην χάραξη τραπεζογραμματείων. Πολλά από εκείνα τα χαρτονομίσματα με τα οποία μεγαλώσαμε και τα οποία καμιά φορά βλέπουμε και μας συγκινεί να τα ξαναδούμε, έχουν τη δική του υπογραφή. Και θυμηθείτε επίσης ότι το πρόγραμμα της Κοσμοτέ Magenta One Business δίνει την ευκαιρία σε μια επιχείρηση να συνδέσει το κινητό με τα κινητά της επιχείρησης με το σταθερό της, να έχει εκπτώσεις στο κόστος της επικοινωνίας και να κερδίσει πολλά προνόμια, ας πούμε στο Internet Backup και σε άλλες υπηρεσίες ασφαλείας. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
2: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
3: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το γκόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
4: Ναι! Πάμε!
5: Πού θα πάμε?
6: Κρήτη!
4: Μήλο!
3: Κρήτη λέω κι εγώ.
4: Μήλο!
6: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
3: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
4: Ναι!
6: Πάει το ταμείο.
3: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
5: Κι εγώ!
1: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Πλας.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
8: Πλας.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
10: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
11: Το τάγκο?
10: Θα σας ειδοποιήσουμε.
11: Περίμενε.

0: Sportsbet. Το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Sportsbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Βίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τον Δημήτρη Γιαννίρη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στη Βασιλίση Σοφίας προς την Βουλή. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στη Βενεζουέλα μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την χώρα, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, εγκλωβισμένους και εκτεταμένες καταστροφές. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ πολλοί ακόμη άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Παράλληλα, εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας ανέφερε ότι ο δεύτερος σεισμός των 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα, επισημένοντας πως η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν τεράστια. Στον εισαγγελέα ανηλίκων οδηγήθηκαν πριν από λίγο οι 7 συλληφθέντες για την δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. Ο ανήλικος βρήκε τραγικό θάνατο όταν μετά από συμπλοκή ατόμων το μαχαίρωσε στον θώρακα ένας 18χρονος. Εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στη Μύκονο και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης και μία 31χρονη για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 2 κιλά κοκαίνη, πάνω από 1 κιλό ακατέργαστη κάναβη, εκατοντάδες δισκία ναρκωτικών και φαρμακευτικών ουσιών, 4 φορτηγά οχήματα τύπου van και τα χρηματικά ποσά περίπου 100.000 ευρώ. Υπολογίζεται ότι τα παράνομα έσοδα που αποκόμισε η οργάνωση υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ. Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε επίσημα το Κογκρέσο για την πρόθεσή της να πουλήσει κινητήρες αξίας άνω των 700 εκατομμυρίων δολαρίων για το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος Καν, σύμφωνα με δύο πηγές και ένα έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters. Το πρακτορείο ανέφερε την Τετάρτη ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδίαζε να προχωρήσει στην πώληση παρά τις αντιδράσεις ορισμένων νομοθετών για τη συνεχιζόμενη κατοχή ρωσικών αμυντικών συστημάτων S-400 από την Τουρκία, τα οποία η Άγκυρα απέκτησε το 2019. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα δύσκολες συνθήκες με ανέμους, η ένταση των οποίων θα φτάσει και τα 8 μποφόρ με κορύφωση την Κυριακή. Στη Δυτική Ελλάδα αλλά και σε όλη τη χώρα το κοκτέιλ ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών και ανέμων καθιστά απαγορευτική την οποιαδήποτε χρήση πυρός και θερμών εργασιών. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές της πυροσβεστικής, από τις 122 συλλήψεις πολιτών για πυρκαγιές, οι 115 είναι για πυρκαγιές από αμέλεια. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Απέκλεισε κάθε συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κύριος Τσίπρας ξεκαθάρισε μιλώντας στον Α πως αν το κόμμα του βγει πρώτος στις εκλογές θα διερευνήσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης χωρίς εκπτώσεις και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό θα πάει σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσει εντολή καθαρής λύσης. Ο κύριος Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για ακόμα μία φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε «Η αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας». Παράταση έως τις 17 Ιουλίου δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με στόχο τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία δεγμαρτή από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ, τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις ως αυτήν την ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το sky.gr.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο μπότσιος.gr.

Καλημέρα, καλημέρα αγαπητοί φίλοι και φίλες. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο έργο θεατές. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης και θα πάμε συντροφιά μαζί σας μέχρι τις 12:05. 26 του Ιούνιου σήμερα και βαδίζουμε ολοταχώς προς το τέλος του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Σήμερα, τι έχουμε για σας, τι έχουμε για τους φίλους ακροατές. Δύο πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα συνομιλήσουμε τηλεφωνικά με τον έγκριτο νομικό και αγαπητό συμπολίτη μας, τον κύριο Βασίλη Γιάπρο, με τον οποίο θα κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση αναφορικά με το θέμα που συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο εντόνως, αναφορικά με την προτομή του στρατηγού Θρασίβουλου Τσακαλώτου, μιας προσωπικότητας που είχε αφήσει αποτύπωμα αναφορικά με την στρατιωτική του πορεία, και βέβαια είναι ένα πρόσωπο βέβαια που έχει συνδεθεί με πολλά πράγματα, αμφιλεγόμενο ενδεχομένως, ιστορικό σίγουρα, και βέβαια είδαμε και την συζήτηση και την αντιπαράθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο στην τελευταία συνεδρίαση, η οποία μερικές φορές ξέφυγε από κάποια πλαίσια. Υπάρχουν αντιδράσεις και συντεταγμένες εντός της κοινωνίας αναφορικά με αυτήν την πρωτοβουλία. Ο κύριος Γιάπρος εκπροσώπησε τους συμπολίτες μας, τους ανθρώπους που μάζεψαν και τις υπογραφές, τις 25 υπογραφές για το αίτημα αναφορικά με το μνημείο και την ανάγκερσή του, και βέβαια είναι και αντιπρόεδρος του Συμβουλίου, του Συλλόγου που έχει συσταθεί για το πρόσωπο του συγκεκριμένου ανθρώπου, του Θρασίβουλου Τσακαλώτου. Ο Θρασίβουλος Τσακαλώτος είναι έλκητην, η καταγωγή του ήταν από την πόλη της Πρέβεζας, γνωστή οικογένεια. Άλλωστε θα μας δοθεί δυνατότητα να μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Γιάπρο και για την ποιότητα της αντιπαράθεσης και για τα όσα ακούστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω όμως ότι θα έχει ενδιαφέρον να συζητήσουμε για τα ζητήματα που αφορούν το δημόσιο χώρο, την πόλη συνολικά, και πώς εντάσσονται σε αυτά και ένα κρίσιμο θέμα που είναι και τα μνημεία. Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που βλέπουμε αντιδράσεις σε σχέση και με το πώς αντιμετωπίζει και η Δημοτική Αρχή το θέμα της δημιουργίας μνημείων. Θυμίζω εδώ ότι υπάρχει παρελθόν, υπάρχει το μνημείο για τους Εβραίους, το μνημείο που πήγε να στηθεί για τον επίσης στρατιωτικό μπάκο, και επίσης και η προτομή για τον Μάτσα. Όλα αυτά μπαίνουν σε μια συζήτηση αναφορικά με τη μεθοδολογία και τον τρόπο προσέγγισης του ζητήματος της ανέγερσης μνημείων και προτομών στην πόλη της Πρέβεζας. Στείλτε μας και τα μηνύματά σας. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στο στούντιο της εκπομπής τον πρώην Δήμαρχο Πρέβεζας, τον κύριο Μιλτιάδη Κλάπα, και να συζητήσουμε μαζί του και για αυτό το θέμα, αλλά να συζητήσουμε και για την πολιτική επικαιρότητα, μιας και υπάρχει και μια εκδήλωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, της οποίας είναι μέλος ο κύριος Κλάπας. Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν και η συζήτηση που θα ακολουθήσει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: και στις ψυχής το...
1: Λοιπόν, αρκετά και τα μηνύματά σας, διότι οι συζητήσεις μας νομίζω ότι προκάλεσαν και, και το ενδιαφέρον των ακροατών. Με χαρά να βάζουμε και τα δικά σας ερωτήματα. Άλλωστε, πρώτη στην προτεραιότητα για μας είναι να δίνουμε το μικρόφωνο σε εσάς, τους ακροατές μας.
2: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, πάμε όμως στην τηλεφωνική γραμμή, καθώς ο πρώτος καλεσμένος μας είναι μαζί μας. Να τον ευχαριστήσουμε θερμά. Ο κύριος Γιάπρος βρίσκεται στην τηλεφωνική γραμμή. Να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Τσούτ, καλημέρα φίλε Χρήστο. Σε σένα, στους συνεργάτες και στους ακροατές σας, να με συγχωρέσετε λίγο για τη χρειά της φωνής. Την έχω ταλαιπωρήσει, φαίνεται αρκετά το τελευταίο διάστημα. Μάιος και Ιούνιος ήταν δύσκολοι μήνες για τα δικαστήρια. Μια φορά ξεφεύγουμε και εκτός δικαστηρίων, οπότε χρειάζεται να κάνω λίγο συντήρηση. Σε ευχαριστώ που μου δίνεις την ευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα μαζί.
1: Λοιπόν...
3: Και θα μου άρεσε αν τεχνικά ήταν δυνατόν και ορισμένα από τα ερωτήματα που θέτουν οι συμπολίτες να τα απαντήσουμε.
1: Ωραία.
3: Να μην είναι μόνο μονόλογος.
1: Εμείς χαιρόμαστε για την άμεση ανταπόκριση και αυτή είναι η ανταπόκριση. Βέβαια, για να είμαι ορθός και ειλικρινής, έρχεται πάντα αναφορικά με τις προσκλήσεις μας, όχι μόνο τις δικές μας, έτσι, και των άλλων συναδέλφων εδώ στον Πρίσμα πάντα μας τιμάται και η αλήθεια είναι ότι ανταποκρίνεστε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο την συζήτησή μας με το θέμα που προέκυψε αναφορικά με την προτομή του στρατηγού Θρασίβουλου Τσακαλώτου. Πριν πάω όμως στο πρόσωπο, στον στρατηγό και στην δική σας τοποθέτηση... Δεν ξέρω αν μας ακούει ο κύριος Γιάπρος. Πρέπει να τον, να τον χάσαμε. Θα τον ξανακαλέσουμε όμως. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στην live μετάδοση.

0: Λοιπόν, τώρα πρέπει να μας ακούει.
1: Να προφανώς κάποιος ξένος δάχτυλος υπησύνει.
0: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Συνέβαιναν αυτά.
0: Έχουμε γρήγορα τα αντανακλαστικά όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε γρήγορα τα αντανακλαστικά. Αυτό που έλεγα είναι ναι. Το εξής. Να ξεκινήσουμε λίγο την συζήτησή μας, όχι από την πρόταση ως πρόταση αναφορικά με την προτομή και την ανέγερση μνημείου για τον στρατηγό, τον Θρασίβουλο Τσακαλώτο, όσο με ένα ερώτημα που θέλω να σας θέσω, γιατί είστε ένας άνθρωπος έμπειρος και έχετε και μια ενδιαφέρουσα οπτική για τα πράγματα αναφορικά και με το δημόσιο χώρο. Η συζήτηση αυτή που διεξήχθη στο Δημοτικό Συμβούλιο, θεωρείτε ότι και η συζήτηση που έγινε και συνολικά και στην πόλη τις τελευταίες ημέρες, θεωρείτε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ως προς το εξής, πώς προσεγγίζουμε τα μνημεία, την ανέγερση μνημείων ή προτομών και το σεβασμό στο δημόσιο χώρο.
1: Κοίταξε Χριστό, θα σου πω κάτι. Εγώ με τον δημόσιο χώρο γενικότερα, με την ευρεία του όρου, με τον δημόσιο χώρο, έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία. Mm-hmm. Εγώ είμαι παιδί του ιστορικού κέντρου. Έτσι εδώ είναι τα γραφεία μου ήταν μέσα στο ιστορικό κέντρο, μέσα στην αγορά, και έχω ένα ιδιαίτερο καημό και έναν ιδιαίτερο πόνο, διότι ο δημόσιος χώρος στην πόλη δεν προστατεύεται. Mm-hmm. Είναι πραγματικά λυπηρό να έχουμε τόσο όμορφη παραλιακή οδό την Ελευθερίου Βενιζέλου, τόσο όμορφο ιστορικό κέντρο με τα στενάκια, και να μην υπάρχει καμία προστασία. Και όταν λέμε δημόσιος χώρος, στο δημόσιο χώρο υπάρχουν και τα εγκαταλειμμένα στρατόπεδα, τα οποία πραγματικά είναι λυπηρό σε μια πόλη σαν την Πρέβεζα να παραμένουν ακόμα σε αυτή την κατάσταση, να είναι εστίες ρήπανσης και να μην αξιοποιούνται, και όταν λέω για αξιοποίηση μακριά από μένα οποιαδήποτε σκέψη για ιδιωτικοποίηση, να μην αξιοποιούνται προς το συμφέρον των πολιτών. Mm-hmm. Είναι δυνατόν να αντιμετωπίζουμε τώρα που ξεκίνησε η τουριστική σεζόν ένα τεράστιο πρόβλημα με τους χώρους στάθμισης και να μένει ανεκμετάλλευτο το στρατόπεδο κάτω στην παραλία, η παλιά βάση, όπου θα μπορούσε έστω προσωρινά για 5-6 μήνες, τότε που είναι η φούρια του καλοκαιριού, να εξυπηρετεί έστω και με κάποιο αντίτιμο, μια παραχώρηση, να εξυπηρετεί τους πολίτες και η πόλη να ανακουφιστεί και οι επισκέπτες που έρχονται να μην βλαστημάνε, γιατί έρχονται και δεν μπορούν να βρουν να παρκάρουν. Mm-hmm. Υπάρχουν καταλήψεις των πεζοδρομίων, υπάρχουν καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων, είτε από οχήματα είτε από μόνιμες κατασκευές. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα, και θα σου έλεγα το εξής Χριστό, ότι εάν θέλουμε να εφαρμόσουμε το σωστό, θα σπάσουμε η αυγά. Όποιος αναλαμβάνει και όποιος κάνει το δημοτικό άρχοντα, θα πρέπει να έχει γερά σκότια και να θέλει να σπάσει αυγά. Αλλιώς, με στρογγυλέματα και με χτυπήματα, χαϊδέματα στην πλάτη, δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή ο δημόσιος χώρος στην Πρέβεζα νοσεί. Και μέσα στο δημόσιο χώρο σαφώς τίθεται και το θέμα των μνημείων, των προτομών, σε όποιους αναφέρονται αυτά, διότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μια αναρχία και να λέμε σήμερα βάζουμε εδώ μια προτομή του τάδε, αύριο βάζουμε εκεί. Όλα πρέπει να είναι οργανωμένα και σχεδιασμένα.
0: Το λέω
1: όμως,
0: αυτό.
1: Το λέω, mm-hmm. Μας πονάει, βλέπουμε δημόσια κτίρια, λέσει αξιωματικών. Είναι δυνατόν σε αυτή τη θέση που είναι πραγματικά κόσμημα. Βλέπετε τώρα που γίνεται η ανάπλαση της τάφου του Αγίου Ανδρέα. Όλοι χαιρόμαστε. Βλέπουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας και να πούμε όχι, δεν είναι όμορφο. Mm-hmm. Αντικειμενικά είναι όμορφο. Και υπάρχει αυτό το κτίριο εκεί μπροστά, το οποίο ούτε το εκμεταλλεύεται το δημόσιο, ούτε το στεγάσει μια υπηρεσία, ούτε να το εκμισθώσει, να εισπράττει ένα ενίκιο, είναι παρατημένο. Θέτω το εξής ερώτημα. Αν ήταν ενός ιδιώτη αυτό το κτίριο, θα έμενε έτσι εκεί? Πρέπει λοιπόν και στο θέμα των μνημείων γενικότερα να υπάρχει οργάνωση και σχεδιασμός.
0: Μάλιστα. Υπάρχει πλέον και ένα νομοθετικό εργαλείο, ένας πρόσφατος νόμος της σημερινής κυβέρνησης, της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, που βοηθά σε μια κατεύθυνση με τη συγκρότηση μιας επιτροπής μνημείων, Εκεί την πλειοψηφία προφανώς την έχουν οι επιμέρους νυν δημοτικές αρχές, αλλά βέβαια ορίζει και να μπουν και άνθρωποι που έχουν σχέση και με το αντικείμενο, γλύπτες, αρχιτέκτονες ή τα υπόλοιπα μέρη και της, προφανώς και της αντιπολίτευσης, να υπάρχει έτσι μια συνολική ομολογουμένως προσέγγιση. Μακάρι να το δούμε να συμβαίνει το επόμενο διάστημα, ξανατονίζω, αφού το έχουμε και το νομοθετικό εργαλείο, να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία. Για να γίνονται και σωστά τα πράγματα, δηλαδή, και οργανωμένα.
1: Αν υπάρχει η νομοθετική ρύθμιση, το εργαλείο, όπως λες Χριστού, και η πολιτική βούληση, γίνονται. Και το μεράκι.
0: Λοιπόν, ερώτημα. Γιατί είναι αναγκαιότητα ή γιατί εσείς πήρατε την πρωτοβουλία για αυτήν την πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο? Γιατί συμπυκνώνει ο Θρασίβουλος Τσακαλώτος, κατά τη γνώμη σας, ορισμένα ή όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά για να τον τιμήσει η πόλη της Πρέβεζας?
1: Πριν σου απαντήσω σε αυτό, Χρήστο, θα μου επιτρέψει μια πολύ μικρή ιστορική αναφορά και δεν θα μου κάνω κατάχρηση του χρόνου σου. Εγώ την ιστορία της Ελλάδος, την νεότερη, την χωρίζω στο προπολεμικό στάδιο, δηλαδή πριν τον πόλεμο του 40, και στο μεταπολιτιστικό στάδιο, δηλαδή μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας του 1974. Αν μετρήσουμε και δούμε ότι αυτά τα χρόνια, από το 36 μέχρι και το 74, είναι 38 χρόνια όλα και όλα, εκ των οποίων τα 20 συμπεριλαμβάνουν δύο δικτατορίες, μία κατοχή, έναν εμφύλιο πόλεμο. Ουσιαστικά λοιπόν υπήρχαν 18 χρόνια που δεν ήμασταν σε πόλεμο ή σε ανώμαλη πολιτική κατάσταση, αλλά και πάλι αυτά τα 18 χρόνια ήταν με συνεχείς αναλλαγές κυβερνήσεων, με πτώσεις κυβερνήσεων με ανορθόδοξο τρόπο, το λέω πολύ κομψά. Άρα είχαμε μια ανώμαλη κατάσταση. Η δημοκρατία μας ουσιαστικά έχει ζωή 52 χρόνια, από το 1974 μέχρι τα σήμερα, μέχρι το 2026. Και καλός, κακός, δικαίως, αδίκως, με όλα τα στραβά και αρνητικά που μπορεί να έχει ένα αστικό δημοκρατικό πολίτευμα, νομίζω ότι κανείς καλοπροαίρετος δεν μπορεί να διαφωνήσει και να πει ότι δεν έχουμε ίσως από τις καλύτερες δημοκρατίες στην Ευρώπη. Αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Νομιμοποιήθηκαν όλα τα κόμματα, έχουμε ελεύθερες εκλογές, εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία. Λύθηκε το πολιτιακό ζήτημα με το δημοψήφισμα του 1975. Γίνανε συγκυβερνήσεις μεταξύ κομμάτων, οι οποίες στο παρελθόν θα φάνταζαν ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Θα σου θυμίσω, Χρήστο, τη συγκυβέρνηση του 1989 μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του Κομμουνιστικού Κόμματος. Εδώ και τότε υπήρχε ένας φίλος, έχει συγχωρηθεί, γραφικός φίλος στην Πρέβεζα, που έλεγε τα κουμούνια του Μητσοτάκη. Ήξερε τι έλεγε. Πρώτη φορά στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος ανέλαβαν υπουργοί σε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα αυτό σήμαινε κάτι. Ότι πλέον ο τόπος από το 1974 και μετά έχει μπει σε μια τροχιά ομαλότητας. Τώρα, αυτή η ομαλότητα τη βλέπουμε συνεχώς μπροστά μας. Θα σου έλεγα ότι με αυτά τα οποία άκουσα προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και με αυτά που διάβασα σε διάφορα σχόλια στο διαδίκτυο, διότι έτσι πλέον γίνεται και η ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων, ξαναπήγανε 10-11 χρόνια πίσω, στο 2015, όταν με μια πρόταση ενός δημοψηφίσματος, το οποίο λειτουργήσε διχαστικά, ακούγαμε για μερκελιστές, για γερμανοτσολιάδες, για προσκυνημένους, για γερούνιδες, ο γερούν ήταν ο γερούν Ντάισεμπλουμ. Πάλι λοιπόν ακούσαμε τα ίδια πράγματα. Ξέρετε, δεν μπορεί μια παράταξη να έχει το προνόμιο και το μονοπόλιο της δημοκρατικότητας και του πατριωτισμού. Δεν μπορεί δηλαδή, επειδή, και θα κλείσω την ιστορική αναφορά, αυτά τα 20 χρόνια που σου είπα προηγουμένως τις ανομαλίες είχαν ένα στόχο απέναντι. Εγώ τα λέω ευχαριστώς έξω από τα δόντια. Την αριστερή παράταξη. Δυστυχώς, ο εμφύλιος πόλεμος και η μετεμφυλιακή κατάσταση αυτά τα αποτελέσματα έχουν. Ο ηττημένος στον εμφύλιο διώκεται και ο νικητής εξουσιάζει. Αυτό έγινε στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα, σε συνδυασμό και με τη μετέπειτα δικτατορία, η οποία σαφώς δεν ήταν αριστερή, προέρχονταν από τα δεξιά, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ιεροποίηση της αριστεράς στην Ελλάδα. Και πάντοτε ξέρετε, φίλε Χρήστο, ξέρεις ότι ο πολίτης πηγαίνει με τον αδύναμο, με τον αδικημένο, με τον διωγμένο, και αυτός είναι ο αρεστός. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό και από το 1974 και μετά, παρότι πολιτικά υπήρχε κυριαρχία της δεξιάς, παύλα κεντροδεξιάς, για μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδεολογικά παντού δύναμη κυριαρχία είχε αριστερά. Προοδευτική, η μοντέρνη, η δημοκρατική, οι καλλιτέχνες, οι τραγουδιστές, οι ηθοποιοί, οι συγγραφείς, οι ποιητές, όλοι. Και όλοι οι υπόλοιποι. Συντηρητικοί, σκοταδιστές, μερκελιστές και μοιάσματα. Δεν γίνεται να πάμε έτσι. Mm-hmm. Δεν γίνεται να πάμε έτσι, και ενδεχομένως, φίλε Χρήστο, επειδή ξέρω ότι έχει συντριφίσει πολύ καλά και στην ιστορία της αριστεράς γενικότερα στην Ευρώπη, η Ελλάδα μετά την απελευθέρωση του 1944 από τους Γερμανούς και τη συμφωνία της Βάρκηζας το 1945 έχασε την ιστορική ευκαιρία να ακολουθήσει αυτό που έκανε η Ιταλία με τον Τολιάτη. Και να σου θυμίσω ότι στην Ιταλία κυβερνούσε φασιστικό καθεστώς του Μουσολίνη, το οποίο συνεργάστηκε με τον Χίτλερ, με τον ναζισμό. Ναζισμός και φασισμός ήταν μαζί. Παρόλα αυτά δεν οδηγήθηκαν σε εμφύλιο πόλεμο μετά. Γιατί? Γιατί αυτός ο πεφωτισμένος ηγέτης που είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ιταλίας, ο Τολιάτη, δέχθηκε και μπήκε στην κυβέρνηση που σχηματίστηκε μετά. Και έδωσε αμνηστία σε όλα τα εγκλήματα που είχαν γίνει. Και η Ιταλία προχώρησε. Εμείς δυστυχώς πήγαμε πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Χάθηκε ο χρόνος, χύθηκε αίμα, χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, καταστράφηκε η χώρα. Ενώ οι άλλοι προχωρούσαν, εμείς πηγαίναμε πίσω. Αυτό το Χρήστο το λέω ως γενική θεώρηση. Και έτσι μπορώ να εξηγήσω και τις όποιες αντιδράσεις ακούστηκαν για την τοποθέτηση της προτομής του στρατηγού Τσακαλώτσου. Τώρα, μου λες, με ρώτησες ποια είναι τα κριτήρια, ποιες είναι οι συνισταμένες που όχι επιβάλλουν, που οδηγούν στην δικαιολόγηση της ένδυσης η οποία υποβλήθηκε για να τοποθετηθεί η προτομή. Καταρχήν θα ήθελα να σου πω ότι από πέρυσι έχει με πρωτοβουλία της οικογένειας του Ορέστη Τσακαλώτου, εγγονού του παλιού Ορέστη Τσακαλώτου, του αιμνής του Ορέστη Τσακαλώτου, ο οποίος για κάποιο διάστημα διατέλεσε και δήμαρχος, έχει ιδρυθεί το κέντρο μελετών στρατηγός στα σύμβολος Τσακαλώτους, όπου σε καμία περίπτωση, ειδικά η επιθυμία του Ορέστη δεν είναι να προκληθεί και οποιαδήποτε δικαστική κίνηση στη μικρή και αγαπημένη του Πρέβεζα.
0: Να σας διακόψω, όπου συμμετέχετε, ναι, και εσείς, έτσι, ως οντότητα.
1: Η οικογένεια του Ορέστη Τσακαλώτου μου έκανε την ιδιαίτερη τιμή να με συμπεριλάβει σε ένα από τα 4 μάλιστα ιδρυτικά μέλη και να είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα η πρώτη παρουσία του Ιδρύματος ήταν το Σεπτέμβριο του 25 στο Ρίμινι, όπου έγιναν οι γιορτές και στους οποίες θα αναφερθώ σε λίγο. Ο στρατηγός Τσακαλώτος, αγαπητέ φίλε Χρήστο, ήταν, πολέμησε τη μικρασιατική εκστρατεία, πολέμησε στο μέτωπο του 40 στο αλβανικό έπος και ήταν, αλλά δεν άφησαν οι αγαπητοί συμπολίτες να ακουστεί αυτό, ήταν αυτός που ηγούνταν, όπου λέει ο ηγέτης στο πείμα του, περιμέναμε να μας αλλάξουν, να έρθουν για την κατάσταση οι Αρτινοί. Οι Αρτινοί ήταν το σύνταγμα του 340, στο οποίο διοικητής ήταν ο Θρασίβουλος Τσακαλώτος, ο οποίος πολεμούσε στα βουνά της Αλβανίας και ήταν ο διοικητής της ταξιαρχίας του μοναδικού ελληνικού σώματος που πολέμησε κατά την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και κατά την περίοδο της κατοχής εκτός Ελλάδος. Και ποιον? Πολέμησε τον άξονα, πολέμησε τους Γερμανούς. Πολέμησε τους Γερμανούς στο Ρίμινι, επιφέροντάς τους συντριπτικές απώλειες. Μαζί βέβαια με τους Καναδούς και τους Νέους Ζηλανδούς. Όμως η μεγάλη τιμή για την Ελλάδα ήταν ότι αυτή η ταξιαρχία, διοικητής της οποίας ήταν ο Τσακαλώτος, έβαλε την ελληνική σημαία στο Δημαρχείο του Ρίμινι. Όπως λέμε για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Μέσα στον παντοδύναμο άξονα σηκώθηκε η γαλανόλευκη της Ελλάδας μας, που υπάρχει ένα ονοματεπώνυμο γι' αυτό. Και έτσι αναγκάστηκε ο γέρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός της Απελευθέρωσης, που φαντάζομαι κανένας δεν μπορεί να τον χαρακτηρίσει για δεξιά ή συντηρητικά, πιστεύω, ο Γεώργιος Παπανδρέου, κατά την στις 9 Νοεμβρίου του 1944, στις γιορτές, στην εορτή της απελευθέρωσης, και όταν έγινε παρέλαση και προέλαση, παρήλαση η ταξιαρχία στην Αθήνα, απευθυνόμενος στο Θρασίβουλο Τσακαλώτου, του λέει και στο, λέω τώρα, στο διαβάζω, Χρήστο, η Ελλάς δι ημών, αναφερόμενος στο στρατηγό, επανήβρε τη θέση μεταξύ των συμμάχων, την οποία έχει απολέσει. Σας ευχαριστώ. Έρχεται λοιπόν ο γέρος της Δημοκρατίας και σε αυτόν τον άνθρωπο του λέω ότι εξαιτίας σας και εξαιτίας της δράσης των ανδρών της ταξιαρχίας, βρήκαμε τη θέση μέσα στους συμμάχους που είχαμε απολέσει. Και γι' αυτό κάθε χρόνο γίνονται τιμητικές εκδηλώσεις στο Ρήμινι. Οι Ιταλικές Ενόπλες Δυνάμεις και οι Ιταλικές Αρχές αποδίδουν τιμές στην ελληνική σημαία. Και στο σημείο που γίνονται οι γιορτές, εκτός από τον σταυρό του χριστιανικό, υπάρχει ο ελληνικός θηρεός. Όχι για τις γιορτές μόνο εκείνη την ημέρα, πάντοτε είναι ο ελληνικός θηρεός. Και αριστερά-δεξιά είναι απόφθεγμα του Ευρυπίδη, η οποία, στο λέω στα ελληνικά, Πασαγή Πατρίς Γενναίων. Μικρή τιμή είναι αυτή. Λίγο πράγμα είναι να τιμάται η Ελλάδα με αυτόν τον τρόπο εκτός συνόρων για τη μάχη κατά του ναζισμού και του φασισμού. Θα πάρουμε λοιπόν μονοκοσβιλιά και θα πούμε. Ο στρατηγός ήταν δοσύλλογος. Συνεργάστηκε με δοσύλλογους. Συνεργάστηκε με γερμανοτσολιάδες. Δηλαδή όταν πολεμούσε στην Αλβανία το 40 ήταν μαζί με τους γερμανοτσολιάδες. Και όταν το 44 τους κατατρόπωσε τους Γερμανούς στο Ρήμινι, ήταν με τους γερμανοτσολιάδες. Απλά και λογικά ερωτήματα που βάζω. Κατανοώ, επέτρεψε μου Χριστό, κατανοώ ότι υπάρχει μια αντίδραση. Η αντίδραση αυτή έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι ως εκ της θέσεώς του ο Τσακαλώτος ηγήθηκε της ταξιαρχίας κατά τα γεγονότα των Δεκεμβριανών του 1944 και πάλι εκ της θέσεώς του ήταν ο αρχηγός του Εθνικού Στρατού που στον εμφύλιο είχε νικηφόρο αποτέλεσμα για τον Εθνικό Στρατό και αποτέλεσμα ήταν για το Δημοκρατικό Στρατό.
0: Και κάποια βέβαια.
1: Πόλεμος ήταν.
0: Πόλεμος, αλλά και κάποια αποτελέσματα. Δηλαδή, χάθηκαν και ανθρώπινες ζωές. Είδαμε και ορισμένα πράγματα.
1: Τι σου είπα προηγουμένως. Αυτό είπα προηγουμένως.
0: Επιστρέφω.
1: Ότι ήταν ό,τι χειρότερο για τη χώρα μετά την απελευθέρωση από τους Γερμανούς το 1944, αντί να προχωρήσει μπροστά, πήγαμε πίσω. Δεν ξέρεις ποιο είναι και το παράδοξο. Ότι το 1945, εκτός από τη συμφωνία της Βάρκηζας, είχε υπογραφεί και η συμφωνία της Γιάλτας. Και είχε μοιραστεί ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Και εμείς, καλός, κακός, δικαίως, αδίκως, με τη συμφωνία όλων των τριών, Αμερικής, Ρωσίας και Αγγλίας, δοθήκαμε, θα το πω έτσι απλά, στη σφαίρα επιρροής της Αμερικής και της Δύσης. Υπογεγραμμένο και από τον Στάλιν. Εμείς όμως ξαναγυρίσαμε πίσω. Τώρα, αυτή είναι η ιστορία. Δεν θα την κρίνουμε, λέμε ιστορία γράφεται και δεν ξαναγράφεται.
0: Ωραία, να θέσω εγώ ένα ερώτημα, είστε σαφείς αυτό.
1: Μόνο αυτό θέλω να σου πω, υπό το πρίσμα αυτό, πρόθεση του Ιδρύματος, ήταν να υποβληθεί η αίτηση αυτή και από τους συμπολίτες

0: Δεν σας λέω τώρα και τη σχέση που μπορεί να είχε η οικογένεια Τσακαλώτου με τη γνωστή οικογένεια Μόραγγι. Όχι, όλα έχουν τη σημασία τους. Αυτά όμως έχουν να κάνουν και με την παγκόσμια αναγνωρισιμότητα. Και κλείνοντας σε αυτό, Χρήστο, θα ήθελα να πω το εξής. Ο στρατηγός, από τα λίγα που διάβασα κι εγώ, ήταν ανήσυχο πνεύμα. Και κατά το κοινό λεγόμενο δεν έμπαινε στο μάτρι. Παρότι στρατιωτικός και παρότι ανήκει σε συγκεκριμένη πολιτική παράταξη, ήρθε σε κόντρα με τον βασιλιά, του είχε δώσει εντολή να συλλάβει τον παπάγο, δεν την εκτέλεσε. Στη συνέχεια ήρθε σε κόντρα με τον παπάγο και ήταν αυτός ο οποίος αποκάλυψε τη δράση της παραστρατιωτικής οργάνωσης, δεξιάς παραστρατιωτικής οργάνωσης, του ΙΔΕΑ. Και γι' αυτό όταν ανέλαβε ο παπάγος μετά από ένα χρόνο, αποστρατεύτηκε. Αυτά δεν τα ξέρει κανένας. Είναι ωραίο να λέμε, να πετάμε πιασάρικα πράγματα, αλλά ήταν μια ιδιαίτερη. Και επίσης, και κλείνω με αυτό όσον αφορά την προσωπικότητά του, αν είναι δυνατόν, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός, δεν δέχθηκε στον οικισμό παπάγου να πάρει μέρισμα, να πάρει ποσοστό και να πάρει κόπεδο. Και αυτό το οποίο δικαιούνταν, το χάρισε στους συναδέλφους του. Και έμενε σε ένα τριάρι στην Αθήνα που και εκεί επιβίωσε.
1: Μάλιστα.
0: Όλα αυτά κάτι λένε για την προσωπικότητά του. Κλείνω για αυτό το θέμα. Πρόθεση λοιπόν του Ιδρύματος είναι, δεν είναι μόνο το ζήτημα της προτομής για να αποδοθεί τιμή. Το Ίδρυμα το οποίο ουσιαστικά θα έχει, και αυτό θέλω να ενημερώσω και τους αγαπητούς συμπολίτες και ακροατές, ουσιαστικά θα έχει την έδρα του στην Πρέβεζα, να αναπτύξει τέτοια δραστηριότητα, όχι για να ξύσουμε τις παλιές πήγες, όχι για να γυρίσουμε πίσω στο 41-49, αλλά για να μπορέσει μέσω από πολλαπλές δραστηριότητες να βοηθήσει τον τόπο.
1: Μάλιστα, είστε σαφείς. Και με προλάβατε σε δύο σημεία, σε δύο ερωτήματά μου. Τώρα θα τα ενσωματώσω αναγκαστικά στην απάντησή σας. Το ένα είχε να κάνει σχέση με τη σύνδεση του στρατηγού με την πόλη, γιατί πολλοί συμπολίτες μας, και δεν είναι όλοι κακοπροαίρετοι ή φανατικοί σε αυτό, κάνανε ερωτήσεις και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είχαν ομολογουμένως και κάποιες αντιδράσεις αναφορικά με το πώς συνδέεται αυτό το πρόσωπο με την Πρέβεζα, δηλαδή τι έκανε ο στρατηγός για την Πρέβεζα, αν επέστρεψε πίσω, γιατί συνδέθηκε και με το κέντρο, ήταν στο κέντρο, στην πρωτεύουσα, έτσι.
0: Ναι,
1: είναι το πρώτο σκέλος. Και το δεύτερο, βέβαια, είναι και το μετά. Δηλαδή, τι θα κερδίσει και η πόλη σε σχέση με όλη αυτή την συζήτηση. Και για να το κλείσω, να κάνω και δύο τελευταία ερωτήματα, γιατί μας πιέζει και ο χρόνος και για διαφημίσεις. Και θέλω οπωσδήποτε να σας τα βάλω. Θέλω να μου πείτε, γιατί το βάλαμε λίγο εισαγωγικά στη συζήτησή μας για την ποιότητα της αντιπαράθεσης. Είστε ένας πολύ έμπειρος νομικός, έχετε τοποθετηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο κιόλας για πολλά θέματα και ιδιωτών συμπολιτών μας, αλλά και για άλλα θέματα που αφορούν την πόλη και στο δημόσιο λόγο. Θεωρείτε ότι και η προσέγγιση, όχι μόνο η δική σας αλλά αυτής της πλευράς αναφορικά με την πρόταση, μπορούσε να γίνει με διαφορετικό τόνο? Υπήρχε δηλαδή μια αντιπαράθεση η οποία ξέφυγε από τα πλαίσια, ή θεωρείτε ότι η άλλη πλευρά, η άλλη οπτική μόνο ήταν αυτή που όξινε έτσι τις αντιθέσεις και τα πνεύματα στην συνεδρίαση?
0: Αγαπητέ Χρήστο, να σου απαντήσω στο πρώτο ερώτημα, ότι όπως είπα, ο σκοπός δεν είναι απλώς η τοποθέτηση μιας προτομής. Το Ίδρυμα θα έχει ουσιαστική παρέμβαση άντοτε προς το συμφέρον του τόπου που γεννήθηκε ο στρατηγός ή της οικογένειας Τσακαλώτου. Ξέρεις, αυτές οι οικογένειες οι οποίες έχουν φύγει αλλά έχουν αυτή την ιστορική σχέση, συγγένεια και μνήμη με τον τόπο, πάντοτε όσο μακριά και να πάνε και όσο ψηλά και να φτάσουν, το μάτι τους και η καρδιά τους και η ψυχή τους είναι πίσω.
1: Έχουν ένα δέσιμο.
0: Είναι ονόστος.
1: Ναι.
0: Έχουν ένα δέσιμο. Ειδικά ο φίλος μου, γιατί είναι προσωπικός μου φίλος φορές, ο Τσακαλώτος, ο οποίος είναι και συνομιλή κόσμου, έχει έναν ιδιαίτερο έρωτα με την Πρέβεζα. Τώρα, εγώ κάνω ένα επάγγελμα το οποίο θα μπορούσε ορισμένες φορές να με καταστήσει και συγκρουσιακό. Συγκρουσιακός εγώ είμαι μόνον τις ώρες και τις στιγμές που πρέπει να εκπληρώσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δικηγορικό λειτουργήμα που ασκώ επί 40 χρόνια σχεδόν τώρα. Στις προσωπικές μου κοινωνικές και στις οποίες περιλαμβάνονται και πολιτικές αναζητήσεις και συζητήσεις, δεν υπήρξα ποτέ συγκρουσιακός και ήμουν πάντοτε

0: χαμηλών τόνων και ενωτικό, θα το έλεγα. Άλλωστε, να σου το πω έτσι, ένα μικρό πετρελάκι ιστορίες. Όταν για πρώτη φορά δημιουργήθηκε ο μαθητικός συνδικαλισμός το 1982 με εντονότατη κομματικοποίηση στο Λύκειο εκείνης της εποχής, με γνωστά στελέχη που βρίσκονται σήμερα στο ΠΑΣΟΚ, στο τότε ΚΚΕ εσωτερικού και στο Κομμουνιστικό Κόμμα, όταν ήρθε η ώρα της εκλογής, με ψήφισαν ομόφωνα για πρόεδρο του σχολείου και ήμουν ο πρώτος πρόεδρος μαθητικού συμβουλίου στο Λύκειο της Πρέβεζας. Κάτι σημαίνει και αυτό. Όμως, ξέρετε, καμιά φορά, Χρήστο, υπάρχουν και ορισμένες κόκκινες γραμμές που φτάνει ο άνθρωπος, λέει, ως εδώ. Όταν λοιπόν, αναφερόμενος εγώ ο ίδιος στο έγκλημα της Παργινόσκαλας, γιατί περί εγκλήματος πρόκειται, εκτελέστηκαν αθώοι πολίτες, συμπολίτες μας.
1: Ο ανθός της νεολαίας.
0: Αντέτεινα ότι...
1: Ναι, οι άνθρωποι.
0: Αντέτεινα. Είναι ο αδερφός της νονάς μου έχει εκτελεστεί εκεί, Χρήστο. Άντε να το πω και στη δημόσια. Ο αδερφός της νονάς μου, παιδί, εκτελέστηκε στην Παγινόσταλα. Όταν λοιπόν φτάνουμε για μια πρωτομήνα να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση και εγώ να αντιτείνω και να λέω στον Ταλαμάνι σκοτωθήκαν αθώοι άνθρωποι και να ακούγεται ότι αυτοί ήταν γερμανοτσολιάδες, εκεί δεν κρατιέσαι. Γιατί σου είπα, δεν είναι μονοπόλιο και προνόμιο μιας παράταξης ο πατριωτισμός, η δημοκρατία και η αγωνιστικότητα και η αντίσταση εναντίον των ολοκληρωτικών καθεστώτων. Εκεί λοιπόν μπορεί να υψώθηκε ο τόνος και λίγο παραπάνω. Εγώ όμως ποτέ δεν είμαι συγκρουσιακός.
1: Μάλιστα.
0: Και θα ήθελα να πω και το εξής, λύνοντας. Φαντάζομαι, αυτός είναι ο χρόνος μας.
1: Πάντως ένας κοινός φίλος, αυτό μπορεί να το πω τώρα σε ένα μήνυμα που έχει έρθει. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα και εντάξει, μακάρι να είχαμε και περισσότερο χρόνο. Να πούμε ότι ο κύριος Γιάπρος τον κόβουμε και εν ώρα εργασίας, έτσι. Μην νομίζει ο κόσμος δηλαδή ότι είναι απόν, είναι καθημερινή. Σήμερα ο άνθρωπος έχει και την εργασία του. Έχει έρθει ένα ερώτημα από φίλο ακροατή, βασικά μια τοποθέτηση είναι περισσότερο, μια επισήμανση, ότι μήπως βρήκε και ο χώρος της, ο συγκεκριμένος πολιτικός χώρος και έναν εκφραστή. Περισσότερο ως κοπλιμέντο το βλέπω προς εσάς αυτό το μήνυμα. Η αλήθεια είναι ότι πολλοίς κόσμος και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από την τοποθέτησή σας σας επιβράβευσε, σας στήριξε. Κόσμος που προφανώς στήριζε και...
0: Χρήστο, εγώ το έχω πει 100.000 φορές, δεν έχω κρύψει ποτέ την πολιτική μου άποψη, στην κοσμοθεωρία μου. Δεν εντάξουμε εύκολα σε κομματικούς σχηματισμούς. Ναι, είμαι μέλος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά είμαι μέλος με το δικό μου το μυαλό και με το δικό μου τον τρόπο. Εγώ σε Μαντρί δεν μπαίνω ποτέ. Έτσι, και ίσως αυτό, και σε αυτό να οφείλεται το ότι δεν ασχολήθηκα ποτέ με την κεντρική πολιτική σκηνή. Έτσι, δεν είμαι και πολύ σίγουρος για τον εαυτό μου, αν θα μπορούσα να αντέξω και πολύ μέσα στο Γενικό Κοινοβούλιο για τους δικούς μου λόγους.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, προτιμώ τον αγώνα στα κροατήρια, στα δικαστήρια, παρά εκεί. Δεν έχω κρύψει ποτέ την πολιτική μου, τοποθέτηση και ευχαριστώ τους φίλους και τα καλά τους λόγια. Το συγκρουσιακό μου, να το πω έτσι, το είχαμε εξαντλήσει στα μαθητικά και στα φοιτητικά χρόνια. Εγώ, Χρήστο, θα ήθελα να πω και το εξής, για να κλείσω και με κάτι θετικό. Το 1984, δεν ξέρω αν ήταν προσχηματική και εν ώψη της τηλεοπτικής διαφήμισης μέσω του ΡΑΙ, της ΡΑΙ ΟΥΝΟ, ή αν πραγματικά αντιπροσώπευε τα αισθήματα που ένιωθε ο ένας για τον άλλον ή τις σκέψεις και τις αναθεωρήσεις που είχαν κάνει για το παρελθόν και για τα κρίσιμα χρόνια.
1: Αναφέρεστε στη συνάντηση Βαφιάδη-Τσακαλώτη.
0: Ο στρατηγός και ο Βαφιάδης κατέληξαν με μια φράση: ποτέ πια διχασμός. Και κοίταξε, φίλε Χρήστο, στη γειτονική μας Άρτα, στην Άρτα, η οποία αποτέλεσε λόγω, επειδή ήταν γενέτειρά του, αποτέλεσε το προπύργιο του στρατηγού Ζέρβα.
1: Ναι.
0: Όπου η οικογένειά μου, το λέω, ήταν ιδιαίτερη τιμή να έχει τρεις αντάρτες του Ζέρβα, που ηλικίες 17, 18 και 19 χρονών. Και ο ένας εξ αυτών πολέμησε, γιατί την άλλη Κυριακή είναι η γιορτή στον Αρχάγγελο, πολέμησε στην πιο σκληρή μάχη που έχει γίνει, όχι με μορφή ανταρτοπόλεμου, αλλά εκ του συστάδιν τους Γερμανούς στον Αρχάγγελο. Τους πετσόκοψαν τους Γερμανούς στον Αρχάγγελο, πάνω από 400. Ήταν μία από τις τρεις επιχειρήσεις που έγινε με εντολή των συμμαχικών δυνάμεων. Ήταν η αποκαλούμενη κυβωτός του ΝΟΕ. Σε αυτή λοιπόν την Άρτα, στη γενέτειρα του στρατηγού Ζέρβα, το Δημοτικό Συμβούλιο επί δεξιού δημάρχου, ομόφωνα αποφάσισε να τοποθετηθεί η πρωτομή άγαλμα του Άρη Βελουχιώτη. Και δεν άνοιξε ρουθούνι. Όχι, δεν υπήρξε αντίδραση από την πλευρά της παράταξης, στην οποία υποτίθεται ότι ήταν ενταγμένος ο Ζέρβας, γιατί δεξιός δεν ήταν, βενιζελικός ήταν και είχαν και εκείνοι εναντίον του βασιλέα. Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτή τη φράση του «ποτέ πια διχασμός» την έκανε πράξη.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς την Πρέβεζα, και με αυτά τα δεδομένα που θέσαμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Τέλος, και κλείνω με αυτό, σε όσες απορίες, ερωτήσεις ή αμφιβολίες υπάρχουν σε σχέση με το τι απόφαση θα πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο, αν θα επανέλθει το θέμα, τι θα πει η Δημοτική Αρχή, τι θα πει η Αντιπολίτευση, εγώ θέλω να σας διαβεβαιώσω από τη δική μου τη θέση και ως εκπρόσωπος του Ιδρύματος του Στρατηγού Τσακαλώτου, ότι το Ίδρυμα θα λειτουργήσει, θα έχει έδρα την Πρέβεζα, θα λειτουργήσει, θα αναπτύξει δραστηριότητα και η προτομή του με τον οποιοδήποτε τρόπο, σας το λέω και σας διαβεβαιώνω αυτό, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο περίπτωση να μην γίνει αυτό το οποίο λέω, θα τοποθετηθεί κανονικά. Με τις όποιες τεχνικές προδιαγραφές, όρους και προϋποθέσεις απαιτείται.
1: Μάλιστα. Είστε νομίζω σαφείς. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την συζήτηση. Νομίζω ότι η τοποθέτησή σας ήταν αναλυτική και την επόμενη φορά θα χαρούμε να σας έχουμε και στο στούντιο της εκπομπής εδώ στον Prisma Radio.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ Χρήστο. Πάντα μου αρέσει να έχω βήμα στο φιλόξενο χώρο του Prisma 91,6, να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι σε όλους. Να ευχηθούμε να είναι καλή σεζόν για όλη την πόλη και όλη την περιοχή, διότι πραγματικά έτσι όπως έχουμε φτάσει, η πόλη δικαίως αδίκως, καλός ή κακός, και η περιοχή ζει και κινείται από τον τουρισμό, που είναι πολύ ευαίσθητο θέμα, πολύ ευαίσθητος τομέας. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να έχει τα πάνω του, να έχει και τα κάτω του, και να ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και να δουλέψει ο κόσμος, οι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες που περιμένουν πώς και πώς για να βγάλουν ασπασμένα από όλο το χειμώνα που ήταν πραγματικά δύσκολος.
1: Να είστε
0: καλημέρα
1: καλά.
0: Καλημέρα σε εσάς, σε εσένα, στους ακροατές και στους συνεργάτες. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Ήταν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ο κύριος Γιάπρος. Κάναμε μια αναλυτική συζήτηση. Ακούσαμε και την τοποθέτηση της συγκεκριμένης πλευράς αναφορικά με την πρόταση για την ανέγερση μνημείου του στρατηγού Θρασίβουλου Τσακαλώτου. Πάμε σε σύντομα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε εδώ στον Prisma Radio 91.
2: Αποτυνοβολή, λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδειούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας εναντί κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seiprevesa.gr και στο τηλέφωνο 26820-24911. ΣΕΙ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πάντα εδώ στον Prisma Radio 91.6 και στο ίδιο εργοθεατές. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Τσούτσης και σειρά στην εκπομπή έχει πάρει ο δεύτερος καλεσμένος μας στο στούντιο. Αυτή την φορά έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον αγαπητό φίλο, τον κύριο Μιλτιάδη Κλάπα, πρώην δήμαρχο Πρέβεζας, πρώην γενικό γραμματέα, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια μακρά ιστορική πορεία στην τοπική αυτοδιοίκηση και πριν εκλεγεί δήμαρχος για πολλά χρόνια ήταν αιρετός, δημοτικός σύμβουλος, αντιδήμαρχος και στη συνέχεια ως δήμαρχος και στη συνέχεια και ως επικεφαλής δημοτικής παράταξης στην αντιπολίτευση, αλλά και νυν μέλος στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του νέου πολιτικού φορέα υπό την προεδρία του πρώην πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει και μια εκδήλωση, η πρώτη ομολογουμένως εκδήλωση στην πόλη της Πρέβεζας του νέου πολιτικού φορέα, η οποία θα διεξαχθεί το απόγευμα στο καφέ Ζόλγαρης μπροστά στην πλατεία, στην παραλία. Θα μας δοθεί δυνατότητα να ακούσουμε το σχόλιο του κύριου Κλάπα και σε σχέση με αυτήν την πρώτη πρωτοβουλία. Είναι στα Σπάργανα, είναι στην πρώτη έτσι φάση συγκρότησης ο νέος πολιτικός φορέας. Λοιπόν, να τον καλημερίσω, να τον ευχαριστήσω θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και για το γεγονός ότι τον έχουμε κοντά μας. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια, για την πρόσκληση και να κάνω, αν μου τρέψει, μια διευκρίνηση. Δεν υπάρχουν στελέχη εδώ, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να δώσουν από την εμπειρία τους, από τις δυνάμεις τους, από το χρόνο τους, σαν νέο εγχείρημα που επιδιώκει ουσιαστικά να ενεργοποιήσει την κοινωνία. Από την κοινωνία θα υπάρξουν τα στελέχη, από την κοινωνία θα υπάρξει οι νέες ιδέες, ο νέος τρόπος διακυβέρνησης.
1: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο όχι από τα κεντρικοπολιτικά και από την σημερινή εκδήλωση, αλλά από το γεγονός της συζήτησης που είδαμε να διαμορφώνεται στην πόλη τα τελευταία 24 ώρα σε σχέση με το αίτημα 25 συμπολιτών μας για την ανέγερση προτομής για τον στρατηγό Θρασίβουλο Τσακαλώτο. Έγινε μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπήρξαν αντιδράσεις συντεταγμένες, υπήρξε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση από τους αυτοδιοικητικούς, τους εκλεγμένους από την παράταξη της Λαϊκής Συσπήρωσης. Πριν, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, κάναμε μια αναλυτική συζήτηση και με τον συμπολίτη μας, τον νομικό, τον κύριο Γιάπρο, ο οποίος ηγήθηκε ή, εν πάση περιπτώσει, ήταν αυτός που εξέφρασε αυτό το αίτημα στην συνεδρίαση. Θέλω το σχόλιο σας. Άλλωστε, είστε ένα πρόσωπο που έχετε και την εμπειρία αναφορικά με την διαχείριση μνημείων, γιατί διατελέσατε δήμαρχος. Αλλά θέλω και το πολιτικό σας σχόλιο, κύριε Κλάπα. Δεδομένου ότι κάνετε και μια τοποθέτηση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το θέμα.
5: Σας ευχαριστώ. Να πω το εξής, ότι καταρχάς είναι δικαίωμα των συμπολιτών μας να καταθέτουν στο Δημοτικό Συμβούλιο προτάσεις τις οποίες θεωρούν ότι συμβάλλουν στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, στην πρόοδο της πόλης, στην οφειλόμενη τιμή που οφείλει σε κάποιους ανθρώπους και το καθεξής. Συνεπώς, αυτό δεν νομίζω ότι συνιστά λόγω αντιπαράθεση αυτό καθ' αυτό. Από την άλλη μεριά υπάρχει το Δημοτικό Συμβούλιο, η Δημοτική Αρχή, η οποία σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να σταθμίζει αν αυτές οι προτάσεις, που μπορεί να είναι καλοπροαίρετες και νομίζω ότι είναι καλοπροαίρετες, συμβάλλουν καταρχάς στο καλό κλίμα μέσα στην πόλη, στην διαφύλαξη της ενότητας μιας πόλης, στην αποτροπή διχασμών, φαινομένων τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε συγκρουσιακές καταστάσεις και αναλόγως να παίρνει μια θέση για το πώς μπορεί να χειριστεί αυτά τα ζητήματα. Θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή η συζήτηση είναι λαθεμένος και αδικεί και το πρόσωπο του στρατηγού Τσακαλώτου, με την έννοια ότι έγινε στοιχείο μιας αντιπαράθεσης ανάμεσα σε παρατάξεις, απ' την άλλη και αδικεί και το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο με τον τρόπο με τον οποίο αποφάσισε να του χειριστεί αυτό το θέμα. Νομίζω ότι για να είμαι καθαρός, ξάστερος, η πόλη την οφειλόμενη τιμή απέναντι στους ανθρώπους που έδωσαν τις δυνάμεις τους, τη ζωή τους, την έμπνευσή τους, το αίμα τους για την απελευθέρωση της χώρας, το έχει κάνει με την ανέγερση του μνημείου της Εθνικής Αντίστασης. Θέλω να καταθέσω την εμπειρία μου για αυτό το μνημείο. Γνωρίζετε ότι το συγκεκριμένο μνημείο ήταν μια παλιά πρόταση της ΠΕΑ, που εκπροσωπούσε ουσιαστικά το κομμάτι του Ελλάδος Δημοκρατικού Στρατού. Και υπήρχε όταν δεν έγινε ποτέ, δεν υλοποιήθηκε, επί της δικής μας δημοτικής θητείας, αποφάσισα να υλοποιήσουμε το συγκεκριμένο μνημείο. Και τότε αυτό το οποίο αποφασίσαμε όμως Δημοτική Αρχή είναι το μνημείο αυτό δεν μπορεί να αφορά μόνο ένα κομμάτι εκείνο το αγώνα, θα πρέπει να είναι ενωτικό και να αφορά όλους.
1: Συνολικό.
5: Και γνωρίζετε ότι σε αυτό το μνημείο τα σύμβολα που υπάρχουν είναι η ελληνική σημαία, είναι μαχητές και είναι τα ονόματα των αντιστασιακών οργανώσεων όλων. Υπήρξαν προτάσεις να υπάρχουν ονόματα γραμμένα, αρνηθήκαμε να προχωρήσουμε σε αυτό με την έννοια ότι συνήθως αυτά περισσότερο εντάσεις δημιουργούν και μειώνουν την έγκλη της τιμής που αποδίδει μια πόλη. Mm-hmm. Υπήρξαν αντιδράσεις από την πλευρά των ανθρώπων που προέρχονταν από τον χώρο του, που γνωρίζετε και ιδεολογικά και εγώ προέρχομαι, όμως τότε επιμείναμε ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, θα πρέπει να ενώσουμε την πόλη κάτω από αυτό το μνημείο και όχι να τη διχάσουμε. Η συγκεκριμένη λοιπόν ενέργεια τι έρχεται να κάνει, έρχεται να διχάσει και βάζει και την προσωπικότητα του στρατηγού σε δοκιμασία. Διότι υπάρχουν όλα αυτά, υπάρχουν τα ζητήματα της απελευθέρωσης που σωστά ακούσαμε, το Ρίμινι, το ιδέα, η αποκάλυψη, η στάση του η προσωπική με το, που δεν δέχθηκε στο λόγο. Είναι αλήθεια όλα αυτά, τα οποία άκουσαμε και προηγουμένως.
1: Βέβαια ήταν και αρχηγός του Εθνικού Στρατού ή ένας μάλλον από το στρατηγικό σκέλος.
5: Όμως δεν έμεινε ο στρατηγός μόνο στην περίοδο της εθνικής απελευθέρωσης. Η χώρα σπαράχθηκε από ένα εμφύλιο σπαραγμό. Mm-hmm. Ήταν από τα πρόσωπα εκείνα που κυριάρχησαν και νίκησαν στο τέλος και απέναντι είχαν τιμένους. Είχαν νεκρούς και αίμα. Και οι δύο παρατάξεις είχαν. Όχι η μία και οι δύο. Και ήταν κάτι το οποίο τραυμάτισε και φαίνεται τραυματίζει αυτή τη χώρα. Έτσι λοιπόν αυτή η επιμονή για μια πρωτομή που δημιουργεί ενστάσεις ουσιαστικά επαναφέρει ένα εμφύλιο πολεμικό κλίμα το οποίο και διχασμού και συγκρούσεων που δεν το έχουμε ανάγκη αυτή την ώρα. Δεν έχει ανάγκη η πόλη από κάτι τέτοιο. Οι τιμές μπορούν να αποδοθούν με διαφορετικό τρόπο. Ακούω ότι υπάρχει ένα ίδρυμα πάρα πολύ καλή ενέργεια και κάποιοι άνθρωποι μπορούν μέσα σε αυτό να αναδείξουν πρωτοβουλίες. Δεν πρέπει όμως να μπουν σύμβολα στην πόλη τα οποία ενδεχομένως, και σε αυτή την περίπτωση έτσι είναι, δημιουργούν συγκρούσεις και φέρνουν μνήμες σε ορισμένους ανθρώπους που αυτό ενδεχομένως άλλους τους προσβάλλει. Σας μιλάει ένας άνθρωπος ο οποίος εγώ είμαι γιος Μακρονησιώτη. Παρόλα αυτά δεν νομίζω ότι ούτε η μια πλευρά των νικητών να συνεχίζει να θέλει να παίρνει και να επιβάλλει άποψη, ούτε η πλευρά των ιτημένων να θέλει να πάρει τρεβάν σήμερα. Άρα ο μόνος δρόμος είναι η ενότητα. Το μνημείο της Εθνικής Αντίστασης, της Ενωμένης Εθνικής Αντίστασης, αποδίδει τιμή σε όλους τους αγωνιστές και καλύπτει το χρέος της πόλης. Μάλιστα. Απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους.
1: Σαφής. Απλά να προσθέσω εδώ, και βέβαια και εσείς το γνωρίζετε ακόμα καλύτερα, ότι η Πρέβεζα έχει πληρώσει και βαρύ το τίμημα σε σχέση και με την αντίσταση, αλλά και στη συνέχεια με την περίοδο τη λεγόμενη την μετεμφυλιακή, και αναφέρατε και το προσωπικό σας παράδειγμα, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα, και συνδέεται και ιστορικά και η πόλη με αυτό, ο Παντοκράτορας, οι φυλακές, πιο πριν τα γεγονότα στην Παργινόσκαλα, τα οποία δεν πρέπει να, νομίζω, να τα ξεχνάμε, και βέβαια αυτό φορτίζει ακόμα περισσότερο, νομίζω, και ορθά ορισμένες αντιδράσεις και το κλίμα στην συγκεκριμένη συζήτηση.
5: Άρα λοιπόν, ποιο είναι το συμπέρασμα σε αυτό? Το συμπέρασμα είναι ότι δεν μπορούμε να μεταφέρουμε στο μέλλον και στις νέες γενιές τις αντιθέσεις των προσώπων, αλλά τα συμπεράσματα του εθνικού διχασμού. Αυτό λοιπόν που θα, το συμπέρασμα του εθνικού διχασμού είναι ότι η χώρα που πέρασε αυτή την ταλαιπώρια, όλοι, ο καθένας παίρνει θέση γιατί και πως και εγώ έχω θέση γι' αυτό, δεν είναι όμως αυτή την ώρα το να αποδώσουμε το ποιος είχε δίκιο, το ποιος είχε άδικο, αλλά τα συμπεράσματα του εθνικού διχασμού οδηγούν ότι θα πρέπει να αποφεύγουμε, ιδιαίτερα προς τις μελλοντικές γενιές, να τις δηλητηριάζουμε με την τοξικότητα και το μίσος και το αίμα που υπήρξε τότε. Εμείς οι παλιότεροι και οι γενιές πριν από μας έχουν το ιστορικό φορτίο και την ιστορική ευθύνη να αποδώσουν το δίκαιο και το άδικο. Η ιστορία θα τα αποδώσει όλα αυτά στο μέλλον καλύτερα, και θα αναδείξει και τα πρόσωπα όταν θα φύγουμε πια από αυτό το κλίμα. Θα αναδειχθούν από μόνοι τους εκείνες οι ηγετικές μορφές που βοήθησαν τη χώρα και την πόλη να εξελιχθεί. Να σταματήσουμε όμως αυτή την ώρα, και κάνω έκκληση προς όλους και κυρίως προς τον Δήμαρχο, τον κύριο Γεωργάκο, να σταματήσει αυτή τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω δεν έχουμε ανάγκη, ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο έχει άλλα θέματα
1: πιο κρίσιμα,
5: πιο κρίσιμα. Να σταματήσει αυτό και να πάμε σε πρωτοβουλίες που θα ξαναενώσουν την πόλη και δεν θα δημιουργήσουν τέτοιου είδους εντάσεις.
1: Θα σας πάω σε κάτι άλλο που συνδέεται με αυτό που συζητάμε. Επειδή ξέρετε, και λόγω δουλειάς και λόγω έτσι ενδιαφέροντος, εμείς και προσωπικά εγώ παρακολουθώ τις ενδράσεις στο Δημοτικό Συμβουλίο. Για σας νομίζω ότι θα είναι λίγο στενάχωρο, αλλά θα το πω στενάχωρο από την άποψη και της εμπειρίας και της προσφοράς. Η εικόνα που αποκόμισα στην τελευταία συνεδρίαση ήταν ότι υπήρχε αυτήν όντως η πλευρά που έβαζε την πρόταση, υπήρχε η πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος και της Λαϊκής Συσπήρωσης που ορθώς κατά με έβαζε το
5: αντέδρασε.
1: Και από εκεί και μετέπειτα το χάος. Δηλαδή, ούτε συγκροτημένα τα κόμματα, οι πολιτικοί φορείς, οι οποίοι παρεμβαίνουν στη δημόσια ζωή και της πόλης όπως και της χώρας άλλωστε, ήταν εκεί, ούτε δημοκρατικοί πολίτες, ούτε πολιτιστικοί σύλλογοι, που δεν είναι όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι, φαντάζομαι, της πόλης, με την άποψη της συγκεκριμένης πρότασης. Είναι προβληματικό αυτό?
5: Είναι, και είναι φαινόμενο μιας απογοήτευσης. Μια απογοήτευση και στα δημοτικά πράγματα. Διότι αυτή την ώρα, πέρα από τις δύο συγκροτημένες παρατάξεις που ανέφερες προηγουμένως, αυτό το οποίο παρουσιάζεται είναι ένα καιροσκοπικό ζήτημα, ένα καιροσκοπικό πράγμα. Χωρίς αρχές, χωρίς. Έχει εξελιχθεί δυστυχώς η αυτοδιοίκηση, έχει χάσει τα χαρακτηριστικά που ενέπνεαν την κοινωνία, που ήταν μαχητική, διεκδικητική. Έχει γίνει περισσότερο διοίκηση και έχει πληγωθεί πάρα πολύ από την έλλειψη, πώς να το πω, προωθητικών προτάσεων που θα ενεργοποιήσουν την ίδια την κοινωνία, αλλά έχει πληγωθεί και από φαινόμενα τα οποία, και μιλάω συνολικά, δεν αναφέρομαι μόνο για εδώ, συνολικά, και φαινόμενα τα οποία έχουν να κάνουν πολύ με τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Λείπουν ηγετικές προσωπικότητες σήμερα στην πόλη και γενικά στην αυτοδιοίκηση, πρέπει να πω, που θα ξαναδώσουν τέτοια χαρακτηριστικά. Και γι' αυτό οι πολίτες, νομίζω ότι στη συνείδηση των πολιτών έχει κάπως απαξιωθεί.
1: Και η συμμετοχή με τα κοινά, λέτε.
5: Και η συμμετοχή, και δεν αφορά μόνο την αυτοδιοίκηση αυτό, νομίζω ότι είναι ένα γενικότερο φαινόμενο.
1: Μάλιστα.
5: Και γι' αυτό νομίζω παρουσιάζεται και αυτή η εικόνα. δεν εμπνέει, πολύ περισσότερο εδώ στην πόλη, δεν εμπνέει η αυτοδιοίκηση.
1: Άρα η πόλη έχει αλλάξει και σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή και στο κομμάτι της εκπροσώπησης. Δεν είμαστε στην Πρέβεζα ούτε που δήμαρχος ήταν ο Μιλτιάδης Κλάπας, προφανώς δεν είμαστε στην Πρέβεζα που δήμαρχος ήταν ο Νίκος Λογιανούλης, ούτε ο Αείμνηστος Ταμπούρης, ούτε καν ο Τάκης Μπαϊλής, απρόσθετα εγώ. Δηλαδή, ναι, στο κομμάτι της πολιτικής συζήτησης και εκπροσώπησης, αυτό λέω, και των ανθρώπων που συμμετέχουν και στα συμβούλια, έτσι.
5: Δεν θέλω να μπω στα πρόσωπα, καθόλου θέλω να μείνω μόνο στην κεντρική ιδέα του ότι είναι αυτοδιοίκηση. Ότι είναι η αυτοδιοίκηση η ίδια, είναι η χαρακτηριστικά μαχητικότητας οράματος, τότε αναδεικνύονται και άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να την υπηρετήσουν με αυτόν τον τρόπο. Όταν έχει ξεπέσει σε αυτό που είναι τώρα, τότε επικρατούν πρόσωπα και πρακτικές οι οποίες είναι στα κυβικά, να μην επιτρέψετε να πω, είναι σε αυτό που σήμερα δυστυχώς έχει γίνει η αυτοδιοίκηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και άνθρωποι στην αυτοδιοίκηση οι οποίοι είναι σοβαροί, είναι προσωπικότητες, δίνουν τη μάχη και από όλους τους χώρους. Ασφάλως, όταν μιλάω για αυτοδιοίκηση, δεν μιλάω για χώρους. Μιλάω για την ίδια την ιδεολογία και το χαρακτηριστικά της αυτοδιοίκησης. Η αυτοδιοίκηση είναι από μόνη της κάτι διαφορετικό. Και αυτό το οποίο εκφράζει είναι ιδιαίτερα σύνθετο και θα μου επιτρέψεις να πω πιο δύσκολο ακόμα και από την κεντρική πολιτική σκηνή. Γιατί εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μονοκομματικές πολιτικές οι οποίες θα υπηρετούσουν ένα συγκεκριμένο πολιτικό μοντέλο. Έχουμε να κάνουμε με πολιτικές που θα πρέπει μέσα στην πόλη να συνθέσουν δυνάμεις, να αναδείξουν δημιουργικές δυνάμεις, να φροντίσουν για όλα τα κοινωνικά στρώματα, να δώσουν πνοή σε ερασιτεχνικές δυνατότητες, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό και σε όλα αυτά. Είναι ιδιαίτερα σύνθετο το θέμα, μόνο τα άλλα.
1: Λοιπόν, να έρθουμε λίγο και στα της ΛΑΣ και να πάμε έτσι προς το κλείσιμο της κουβέντας μας, γιατί καθυστερήσαμε, προφανώς φέρω και εγώ μια ευθύνη για την προηγούμενη συζήτηση. ΛΑΣ, ένα νέο εγχείρημα με τον προφανώς στην προμετωπίδα ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξη Τσίπρας. Ο Μιλτιάδης Κλάπας με την πολιτική του εμπειρία και το δικό του κεφάλαιο ξανά μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία μαζί με αρκετούς νέους και παλιούς συμπολίτες μας στα πολιτικά πράγματα και στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Τι σας οδήγησε εσάς αυτή την επιλογή, να ακολουθήσετε δηλαδή το συγκεκριμένο νέο πολιτικό φορέα? Τι παίρνετε ως μηνύματα, αυτό που λέει και η νεολαία κυρίως στα social media ως feedback, η αλληλοεπίδραση δηλαδή ποια είναι? Και σήμερα, όπως προανέφερα και εισαγωγικά, υπάρχει και η πρώτη εκδήλωση, η εξώστρεφη δράση στην παραλία της Πρέβεζας στο καφέ Ζωγκάρης.
5: Κοιτάξτε, εγώ αυτό το οποίο έχω πως μήνυμα της προσπάθειας αυτής είναι το αρχικό μήνυμα το οποίο υπήρχε και στην κυβερνώσα αριστερά για την ενότητα του προοδευτικού χώρου και την αλλαγή του υποδείγματος και της πολιτικής διακυβέρνησης, του πολιτικού αποτυπώματος και της κυβερνητικής πολιτικής, η οποία θα δώσει νέα ποιοτικά χαρακτηριστικά και στα δύο, και στην πολιτική εκπροσώπηση και στην ασκούμενη πολιτική. Άρα λοιπόν η ενότητα αυτού του χώρου, η ποιότητα που πρέπει να έχει και το σημαντικότερο, το να αναδείξει νέες δυνάμεις μέσα από την κοινωνία, νέους ανθρώπους οι οποίοι απογοητευμένοι κάθονται στην άκρη, οι οποίοι θα έρθουν να εμπλουτίσουν με την αγωνία τους, με τις ιδέες τους, να γίνουν πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι δεν θεωρώ τον εαυτό μου στέλεχος και δεν είμαι και στέλεχος. Θεωρώ τον εαυτό μου ως ένα από τους ανθρώπους αυτούς που θεωρώ σωστό το συγκεκριμένο εγχείρημα με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Εγώ εξέλαβα, κύριε Τσούζη, αγαπητέ Χρήστο, το μήνυμα αυτό σαν ένα προσκλητήριο, μία κλίση απέναντι σε ανθρώπους που έχουν υπηρετήσει με συνέπεια και έχουν βάλει ένσημα στην επιστήμη, στον πολιτισμό, στην εργασία, στο χώρο του πνεύματος, για να μπορέσουν να βγουν αυτοί μπροστά και στο προσκήνιο. Δεν το εξέλαβα ως αγγελία έβρεσης θέσεων για εκπροσώπηση, ούτε ως χώρος στον οποίο θα πάρουν σειρά προτεραιότητες και αεροσκόποι γυρολόγοι της πολιτικής.
1: Υπάρχει αυτό, το θεωρείτε?
5: Βεβαίως υπάρχει.
1: Μάλιστα.
5: Και νομίζω ότι στην πόλη μας υπάρχει με έντονο τρόπο που ξεπερνάει τα όρια της γραφικότητας και φτάνει στα όρια της πολιτικής προσβολής. Άνθρωποι οι οποίοι γυρνάνε στην πόλη ως υποψήφιοι βουλευτές που τους έχει καλέσει ο ίδιος ο Τσίπρας στο γραφείο του και τους παρακάλεσε γονιπετής και οι ίδιοι ζήτησαν και χρόνο και έδωσαν και το πρόγραμμα, νομίζω ότι προσβάλλει αυτά του είδους τα εγχειρήματα. Θα πρέπει να απορριφθούν αμέσως και θα πρέπει αυτό το οποίο είναι να γίνει να δοθεί ο λόγος στην ίδια την κοινωνία. Αυτό είναι το νόημα της εκδήλωσης της σημερινής. Να δοθεί ο λόγος στην κοινωνία, να μιλήσουν οι νέες ζωντανές δυνάμεις, ας μείνουν παραπίσω όσοι με έναν τρόπο ψάχνουν μια νέα θέση εργασίας στο καινούριο αυτό ελπιδοφόρο εγχείρημα, γιατί νομίζω μόνο ζημιά μπορεί να προκαλέσει.
1: Μάλιστα. Τώρα εσείς έχετε δική την εξωτερική και την πολιτική εμπειρία. Θεωρείτε ότι η Πρέβεζα έχει και μια δημοκρατική παράδοση και μια παράδοση κυρίως και εντός της πόλης αλλά και σε χωριά, σε συγκεκριμένους τόπους και στο νομό. Θεωρείτε ότι ο στόχος της δεύτερης θέσης, της εκλογής έδρας, της εδραίωσης, της πολιτικής αναφοράς του νέου εγχειρήματος, της εγκόλπωσης νέων μελών, προφανώς αυτό το εγχείρημα είναι ρεαλιστικός, γιατί και ο πολιτικός χρόνος είναι λίγο συμπιεσμένος από την άποψη ότι ενδεχομένως μπορεί να έχουμε εξελίξεις ακόμα και στο φθινόπωρο, αν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επιλέξει τον ευθυνδιασμό και τις πρόωρες εκλογές. Πρόωρες τώρα, εντάξει, μια διαφορά 5-6 μηνών από το προβλεπόμενο συνταγματικό. Θα υπάρχει μια πίεση επομένως.
5: Δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτό το ερώτημα. Και δεν σας μπορώ να απαντήσω γιατί αυτά είναι ερωτήματα που καταλαβαίνετε συνήθως δίνεται μια απάντηση ενθουσιασμού.
1: Ναι,
5: ναι. Νομίζω ότι το στίχημα αυτού του εγχειρήματος αυτή την ώρα δεν είναι αυτό. Το στίχημα αυτού του εγχειρήματος είναι να μπορέσει να βγάλει στο προσκήνιο ζωντανές δυνάμεις από την κοινωνία. Εάν αυτό γίνει, τότε όλα τα άλλα θα έρθουν. Και τότε πράγματι όλο αυτό το εγχείρημα θα μπορέσει να βάλει σφραγίδα στην πορεία της χώρας. Εάν αυτό δεν γίνει, πολύ δε περισσότερο αν καταντήσει στο να ανακυκλώσει τα ίδια και τα ίδια, τότε προφανώς δεν θα έχει επιτυχία. Έχω την αισιοδοξία ότι και ο ίδιος ο Αλέξης ο Τσίπρας αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι συγκροτούν τον πυρήνα αυτής της προσπάθειας είναι σε αυτή την λογική που λέω και θα δώσουν την ελπίδα και το έναυσμα της μιας, θα μου επιτρέψει να πω, ειρηνικής, το επανάστασης σε εισαγωγικά, μιας ειρηνικής επανάστασης, μιας νέας συνείδησης που προέρχεται από την κοινωνία και η οποία θα πει τέλος στον καναπέ, τέλος στο παρακολουθώ, τέλος στην απογοήτευση, ενδεχομένως είναι η ώρα νέοι άνθρωποι, νέες δυνάμεις να βγουν μπροστά, να δώσουν φρεσκάδα, να αλλάξουν την πολιτική πραγματικότητα σε αυτή τη χώρα.
1: Κλείνοντας, ένα τελευταίο ερώτημα. Θεωρείτε ότι επειδή το κομμάτι των συνεργασιών και αυτό το έχετε ζήσει, το έχετε υπηρετήσει επίσης, θεωρείτε ότι βοηθάει η συνθήκη για συνεργασίες και σε τοπικό επίπεδο αλλά κυρίως σε εθνικό λόγο και των προβλεπόμενων εκλογών που έχουμε μπροστά μας? Συνεργασίες κυρίως που αν τις δούμε, κακά τα ψέματα, θα τις δούμε μετά την κάλπη σε μια ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας. Που θα είναι η κυβέρνηση συνεργασίας, το ρωτώ σε εσάς, προφανώς με το πρόσημο έτσι το προοδευτικό, μια προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας.
5: Κοιτάξτε, για μένα το ευθέω είναι αυτό. Δηλαδή να υπάρξει μια ευρύτερη, ακόμα και αν ας υποθέσουμε
1: το ΤΑΚΟΣ θέλει και δύο βέβαια.
5: Ναι, ακόμα και αν η Ελλάδα έπαιρνε την απόλυτη πλειοψηφία στην Βουλή, θεωρώ ότι θα πρέπει να επιδιώξει την συμμετοχή στην κυβέρνηση ευρύτερων πολιτικών δυνάμεων προοδευτικής κατεύθυνσης που θα συμφωνήσουν σε ένα πρόγραμμα που κυρίως θα μας εγγυηθούν σε εμάς όλους στην κοινωνία ότι η εκπροσώπηση θα είναι μια εκπροσώπηση που θα έχει θα το πω με, την, με αυτό που γνωρίζω, τα ηθικά πολιτικά χαρακτηριστικά και την διασφάλιση ότι ένα πραγματικά διαφορετικό μοντέλο άσκησης της πολιτικής θα υπάρξει. Τότε νομίζω ότι υπ' αυτές τις προϋποθέσεις, ναι, θα μπορέσει να υπάρξει συνεργασία.
1: Μάλιστα. Σαφής. Κλείνοντας, να ξαναπούμε, θέλετε να πείτε λίγο και την ακριβή ώρα της εκδήλωσης?
5: Στις 8 η ώρα θα γίνει. Όλοι γνωρίζαν στην αρχή ότι θα γίνει στο Ρολόι.
1: Στο Ρολόι, ναι.
5: Για λόγους λειτουργικούς θα γίνει στο Ζόγκαρη, και γιατί το κάνουμε αυτό. Είναι ακριβώς το χαρακτηριστικό της εκδήλωσης. Αυτή την εκδήλωση που θα παρευρεθούν και η κυρία Παπαδοπούλου και ο Μαυροδής, δεν έχει τα χαρακτηριστικά το να έρθει η Ελλάς να τους μιλήσει. Έχει το χαρακτηριστικό το να μπορέσει η ίδια η κοινωνία να μιλήσει στην Ελλάς και να της πει τι ζητάει από αυτή.
1: Μάλιστα.
5: Άρα λοιπόν θέλαμε ένα χώρο που θα διευκολύνουν με τον διάλογο, θα διευκολύνουν στους ανθρώπους να πάρουν το λόγο. Μάλιστα. Και να πούν τις προτάσεις τους, τις αυτές που προέρχονται πράγματι μέσα από την κοινωνία. Αυτό είναι το πραγματικό διακύδευμα. Και θα μου επιτρέψετε να πω, επειδή δυστυχώς στην πόλη πάει να μετατοπιστεί το βάρος, και ενδεχομένως είναι φυσιολογικό, έτσι γίνεται στην πολιτική, το ποιοι θα το εκπροσωπήσουν δεν είναι αυτό το ζήτημα σήμερα. Το ζήτημα σήμερα είναι ποιοι θα...
1: Εννοείται ποιοι θα είναι υποψηφοί βουλευτές κτλ.
5: Το ζήτημα είναι ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα δώσουν ζωή, όραμα και πνοή σε αυτή, σε αυτή τη διαδικασία, και μέσα από αυτό θα πρέπει να βγει ό,τι πιο υγιές και πιο φρέσκο μπορεί με συνέπεια, ανιδιοτέλεια και μαχητικότητα να υπηρετήσει. Μάλιστα. Αυτή την καινούργια προσπάθεια.
1: Κύριε Κλάπα, σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση, την αναλυτική ομολουμένου συζήτηση. Κάπου εδώ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εμείς ολοκληρώνουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Από τον Χρήστο Τσούτση που ήταν στο μικρόφωνο, θερμές ευχές. Γεια σας.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ. Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται.
1: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
2: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
3: Άραξον.
2: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια, καήκαμε.
3: Άραξον λέμε.
2: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
3: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
4: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
5: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
4: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
5: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
5: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
4: Στον Λούρο Πρέβεζας.
5: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
4: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
6: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
7: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
6: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
8: Πέμπτη, 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία. Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση Θεσπρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού.
7: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
9: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
10: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα μάχαρας για γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
9: Προσλαμβάνεστε.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
13: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ανελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Ερχόμαστε για να κυβερνήσουμε τη χώρα την επόμενη μέρα.
2: Άρα στόχος και δικό σας είναι η αυτοδυναμία ή να δημιουργήσετε
1: αυτοδυναμία. Ο στόχος είναι η νίκη.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
4: Αριστερό, ναι, αριστερό.
3: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελο.
6: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
7: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα.today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
8: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
9: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
10: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
9: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
10: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
9: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
10: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
9: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
10: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
9: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
10: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
10: Software Lab, η viral επιλογή.
11: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
12: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
11: Water Park, Canali Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
12: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
11: Waterpark Canali Beach Hotel στο κανάλι Πρέβεζας.
12: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
11: Τηλέφωνο 26820-51100.
12: Waterpark Canali Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
13: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατουντέι.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατουντέι.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
14: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
15: Στην Κιβωτό.
14: Και πού είναι αυτό?
15: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
14: Για ό,τι
4: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop και Φωτός.
15: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
15: Pet Shop και Φωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 21.
4: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
16: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
17: Στη Γαλλία αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου. Στους 55 ανέλθει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον επίμονο καύσωνα. Τις 765.000 ξεπέρασαν φέτος τα καθαρισμένα οικόπεδα από ιδιώτες σε συνεργασία με τους Δήμους, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, τόνισε στον Sky Υπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
18: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
19: Τι κάνεις?
20: Καλά, με χαρά.
19: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
21: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
22: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς όλο τα φως. Όπα!
23: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
24: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
25: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.

in space. Έχουμε πια Muppet Show. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Πριν συνεχίσουμε με την, ας την πούμε, κανονική ροή του προγράμματός μας, να σας θυμίσω ότι τη Δευτέρα στις 14 Σεπτεμβρίου, και το λέμε από τώρα για να κάνετε τα κουμάντα σας, κλειστά εστήρια, να κανονίσετε το τι θα κάνετε, πώς θα είστε, πού θα είστε, να μην έχετε υποχρεώσεις. Δευτέρα λοιπόν, 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο στάδιο, είναι η φετινή μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Αυτή τη φορά είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εισιτήρια τα βρίσκετε στην ticketmaster.gr, ενώ πληροφορίες για οτιδήποτε αφορά τη μεγάλη αυτή συναυλία στο olimazimborume.gr. Τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό το ξέρετε, όπως ξέρετε και ότι πρέπει να φροντίσετε από

0: μαθήματα από το 23 στο 24, το πόθεν έσχεσαι, εκτοξεύεται. Προστίθενται δύο σπίτια, 50 χιλιάρικα από το 19 στο 24 είναι ο μεγάλο τέτοιο. Πήγε καλά στην αντιπολίτευση. Αλλά είναι, πώς το λένε, ξαφνικά είναι δύο σπίτια, είναι αυτά, αλλά τα λεφτά είναι 300 χιλιάρικα στην άκρη για μια δύσκολη ώρα και 6 ακίνητα. Όχι άσχημα, όχι φοβερά, αλλά όχι αρκετά για να στηρίξουν, για να χρηματοδοτήσουν όχι Ινστιτούτο και κόμμα, μόνο κόμμα ή μόνο Ινστιτούτο. Οπότε η ερώτηση είναι και η λογική. Η Νέα Δημοκρατία, η απάντηση των ΣΥΡΙΖΕΟΝ, των νέων ΣΥΡΙΖΕΟΝ σε αυτό, είναι η Νέα Δημοκρατία που χρωστάει και το ΠΑΣΟΚ. Αυτά τα ξέρουμε. Ξέρουμε ότι χρωστάνε πάρα πολλά, ότι μάλλον δεν θα τα δώσουν ποτέ, αλλά ξέρουμε πόσα είναι, σε ποιους τα χρωστάνε, πώς, γιατί κτλ. Για τον Αλέξη δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν ξέρουμε πώς χρηματοδοτείται η Ελλάς. Η Ελλάς εννοώ του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη. Δεν ξέρουμε πώς χρηματοδοτείται αυτό το πράγμα. Είναι πολύ ακριβό πράγμα ένα κόμμα. Πολύ ακριβό ένα Ινστιτούτο. Από τη στιγμή που, όπως μας είπε η συντρόφισσα Μαριζέτα, δεν χρηματοδοτείται από το δημόσιο το Ινστιτούτο, που διάολο τα βρίσκουν τα λεφτά. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ορίστε, που έχει θέλει να φέρει την κάθε, ορίστε μια ωραία έρευνα. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα είπε ως εισαγωγή σε αυτή εδώ τη...
1: Δεν το επέλεξα. Και αυτός είναι ένα δύσκολος δρόμος, διότι αν τον επέλεγε αυτόν τον δρόμο θα ήταν πιο εύκολος. Θα είχαμε κρατική επιχορήγηση,
2: για να τα ξεκαθαρίζουμε,
1: θα είχαμε δυνατότητα να έχουμε τους βουλευτές στη Βουλή, θα είχαμε τηλεοπτικό χρόνο στις επόμενες εκλογές.
0: Όπαρε μας τώρα, τηλεοπτικό χρόνο, μόνο τηλεοπτικό χρόνο. Δεν ξέρω για τις εκλογές, το τυπικό και το τέτοιο, τρίγες κατσαρές. Εδώ ξαφνικά έχει εμφανιστεί ένα κόμμα που έχει, είναι σε κάθε εκπομπή συνεχώς. Γενικώς είμαι εναντίον της λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης σε ό,τι έχει να κάνει με το περιεχόμενο των τηλεοπτικών εκπομπών. Αλλά αφού υπάρχει και αφού επεμβαίνει αλλού και αλλού, εδώ δεν του κάνει εντύπωση που ένα κόμμα που δεν έχει καν εκπροσώπηση στη Βουλή υπερεκπροσωπείται στις τηλεοπτικές εκπομπές που υποτίθεται με ποσόστοση, διότι το οποίο αυτό και τέτοια. Τρίχες, δεν μ' αρέσουν αυτά. Αλλά υπάρχει ο κανόνας. Δεν μ' αρέσει ο κανόνας, υπάρχει. Είναι υπεράνω κανόνα ο Τζοκόντος. Και επίσης λέει, θα είχα κρατική χρηματοδότηση. Και δεν του κάνει την ερώτηση. Και τώρα πώς τα βγάζεις πέρα, βρε αδερφέ. Πώς να σου πει, δύσκολα. Δύσκολα, πολύ. Τι να κάνω, το δουλεύω μόνος μου. Όμως λέγαμε την άλλη φορά, το ανέκδοτο με τον Νίκο Ανοχής. Το δουλεύω για αρχή μόνος μου. Αλλά να τον ρωτήσουνε, πώς τα βγάζεις πέρα, πώς μπορείς, βρε παιδάκι μου, χωρίς κρατική επιχορήγηση. Εκτρέφω ψαροκέφαλους, τέτοιο λαγοκέφαλους. Να μας πει, εκτρέφω εκτροφείο λαγοκέφαλων. Και έτσι μαζεύω λεφτά, τι να κάνω. Τους γεμίζω και χαλίκια και τους ζυγίζουν και βγάζω λεφτά. Είναι φοβερό ότι δεν του γίνεται η μόνη ερώτηση για την οποία πραγματικά υπάρχει απορία. Γιατί όλα τα άλλα τα ξέρουμε. Και τι θα πει και ότι είναι όλα ψέματα. Τέλος πάντων, γι' αυτό τον αγαπάω με τον Αλέξη μας. Ο θέλουμε τη Τσίπρα. Αλέξη, το να σε θεωρούν όλοι αδίστακτο καθέξιν ψεύτη είναι άλλο από το να σε θεωρούν ανέντιμο. Είναι τελώς διαφορετικό. Εσύ ανέτοιμο το θεωρούν όλοι. Μην κοιτάξει, του λένε το ίδιο μπροστά και εμένα. Άμα με ρωτήσει, με κοιτάξει τα μάτια, έρθει εμφανιστεί μπροστά μου ο Τζοκόντος και μου πει: θεωρείς ανέτοιμο. Θα του πω: ναι, είσαι ανέτοιμο. Αντραπώ, θα του πω: εντάξει, ξέρεις, λέγονται. Είναι εντάξει, και θα του πω: και τι είναι ανετοιμότητα στο τέλος. Έτσι κι αλλιώς ματιώτης, να πάντα ματιώτης. Θέλω να πω: δεν πάω του πω στα μούτρα του ανθρώπου. Έτσι κι αυτός νομίζω ότι δεν τον ελένε. Στυλιανός, καλό μεσημέρι. Πολύ ωραία μας τα είπε η κυρία Κούφο Νικολάκου το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Αποκαταστάθηκαν οι ρυθμοί της οικονομίας και επομένως πάει καλά η οικονομία. Το επαινούν την οικονομία επί Μητσοτάκη οι ΣΥΡΙΖΕΙ, οι νέοι ΣΥΡΙΖΕΙ της Ελλάς. Και επομένως μπορούμε να εγκαταλείψουμε την παραγωγή πλεονάσματος, να επιστρέψουμε στην πολιτική ελλημάτων του Αγίου Ανδρέα. Λέει ο Στυλιανός, ειρωνικά φυσικά. Εκτός από κάτι λεπτομέρειες όπως ότι αυτό είναι συνταγή για νέα χρεοκοπία. Και τι μας νοιάζει, εμείς λεφτά έρχομαι. Θέλω να πω, η χρεοκοπία, και δυστυχώς, και αυτό είναι το τραγικό, γι' αυτό είναι επικίνδυνοι φοβερά όλοι αυτοί οι λαϊκιστές που παρασύρουν ανθρώπους, μεροκαματιάριδες, ανέργους, ανθρώπους που είναι, τα φέρνουν βόλτα δύσκολα. Αυτή είναι η πρώτη που θα διαλύσει.

0: λυθούν σε μαχρευτή, θα εξοντωθούν. Αυτός που έχει αρκετά φράγκα θα του λιγοστέψουν τα φράγκα, αλλά πάλι πολλά θα έχει. Αν δεν έχει αρκετά στο εξωτερικό, ώστε να έρθει να αγοράσει ό,τι υπάρχει να αγοραστεί στην Ελλάδα. Αλλά αυτός που έχει λίγα, σε ένα τρακάρισμα της οικονομίας, σε μια κρίση, αυτός εξοντώνεται, τελειώνει σε μια χρεοκοπία. Αλλά αυτοί είναι που προσπαθούν και συχνά τα καταφέρουν, αυτούς που προσπαθούν να παρασύρουν και συχνά τα καταφέρουν, οι αδίστακτοι, αριβίστες, λαϊκιστές. Τι να κάνουμε, μια ειρωνία θα έλεγε κανείς στη στίχη. Και μια και μιλάω για λαϊκισμό, προσφυγικά, όπως είπαμε χτες, τελείωσε ο Δήμαρχος Μπαχαλαίων. Έβγαλε μια, ο Δήμος Μπαχαλαίων, ήταν του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δήμου Μπαχαλαίων, ένα ψήφισμα που λέει. Να σταματήσει η απεργία πείνας και να μην γίνουν αυτά που θέλει ο νόμος, το κράτος στα προσφυγικά. Είναι έτσι, παρότρινση είναι. Η απεργία πείνας σταμάτησε. Αυτό χρειαζόταν. Δεν το έκανε κι άλλος πιο νωρίς, μην ταλαιπωρείτε 140 μέρες. Τέλος πάντων. Φαίνεται ότι ο Δήμος των Μπαχαλαίων είναι κοντά στους καταληψίες. Να, εδώ η αντιδήμαρχος, μία αντιδήμαρχος του Δήμου Μπαχαλαίων, η οποία μιλάει στο σταμάτητο Ζαχαρό και...
1: Αυτοί που μένουν μέσα στα προσφυγικά είναι μέρος της συζήτησης.
2: Αυτοί αυτή τη στιγμή είναι καταληψίες, έτσι. Έχουν κάνει μία κατάληψη. Η κατάληψη...
1: Πρέπει να εγκαινωθεί η κατάληψη.
2: Πρώτα εγκαινώνει την κατάληψη και μετά κάνουμε τη συζήτηση, τι θα κάνουμε.
0: Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για το τι θα κάνουμε. Το τι θα κάνουμε έχει αποφασιστεί. Δεν έχει ενημερωθεί, φαίνεται, στο Δήμο Μπαχαλαίων. Έχει αποφασιστεί το τι θα γίνει στα προσφυγικά. Είναι κάτι αυτοί που ψηφίσαμε, αυτό αποφασίσαν ότι θέλουν να γίνει. Και κυρίως θέλω να πω, οι περισσότεροι θέλουν με τη δημόσια περιουσία να μην την καταλαμβάνουν κάποιοι. Αλλά να γίνει δωμάτια για ασθενείς του αντικαρκυνικού νοσοκομείου, κάποια να δοθούν και σε άπορες οικογένειες, να μην είναι άντρα εγκληματιών, να μην είναι λιμέρια εγκληματιών. Αλλά αυτά τα θέλουμε εμείς, δεν υποθεωρητικότητα θέλει και ο Δήμος Μπαχαλαίων. Στο κάτω-κάτω, τι πειράζει, μια κατάληψη, τι έγινε.
1: Ναι, η κατάληψη είναι από μόνη της παράνομη πράξη, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα.
2: Ναι, αλλά επίσης ξέρετε κι εσείς ότι αυτή τη στιγμή η κατάληψη δεν κάνει κάτι που να βλάπτει το μέλλον των προσφύγων.
1: Μάλλον δεν είναι.
0: Με λίγα λόγια, αν πάτε στην αντιδήμαρχο Μπαχαλαίων και της κλέψετε το αυτοκίνητο, αλλά δεν του κάνετε καμία ζημιά, δεν το τρακάρετε και κυκλοφορείτε με αυτό, θα μπορεί κάλλιστα να της πει κάποιος, εντάξει, δεν σου έπαθε και τίποτα το αυτοκίνητό σου, να, άμα θέλεις θα στο αφήσουν και κάπου πιο εκεί να το πάρεις και εσύ. Και στο κάτω-κάτω ρε παιδιά, να ξέρετε, η κατάληψη σε άλλες χώρες δεν είναι παράνομη.
1: Η κατάληψη από μόνη της είναι μια παράνομη πράξη.
2: Και σας απάντησα ότι είναι παράνομη πράξη με βάση το δικό μας θεσμικό πλαίσιο. Σε άλλες χώρες δεν είναι παράνομη πράξη.
0: Όπως και εμπορία ναρκωτικών. Ορίστε, επιχείρημα για έναν έμπορο. Συλλάβανε, λέει, στη Μύκονο κάτι εμπόρος ναρκωτικών. Θα βγει ο έμπορος και... Αλλού δεν είναι παράνομο. Πώς θα το είχαμε σκεφτεί, ρε παιδάκι μου. Δήμος Μπαχαλαίων, παιδιά, αλλά ας προσέχατε. Πήγατε και τους ψηφίσατε. Εσείς που πήγατε, ξέρετε για ποιους μιλάω. Εν τω μεταξύ δεν είναι ότι γενικά δεν είναι παράνομη. Σε υποσυνθήκες και σε πολύ λίγες χώρες που το ξανασκέφτονται αυτή την ανοησία που έχουν κάνει με τις καταλήψεις και προσπαθούν να τις μαζέψουν. Αλλά τέλος πάντων δεν βαριέσαι, ας πούμε. Αλλά είναι επιχείρημα θεσμικού εκπροσώπου. Αλλού δεν είναι παράνομο. Εντάξει τότε. Πασόκ ο Δήμος Μπαχαλαίων, έτσι. Μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό, γιατί τους αρέσει να θυμίζουν όποτε τους βολεύει. Εμείς θα το θυμίζουμε πάντα. Ο Δήμος Μπαχαλαίων είναι Πασόκ. Άρα η θέση σχετικά με τα προσφυγικά είναι η θέση Πασόκ. Ότι η δημόσια περιουσία μπορεί να καταλαμβάνεται επειδή έτσι μας κάπνισε, βρε παιδάκι μου. Άλλωστε το επιτρέπουν οι πολιτικές.
3: Υπάρχουν πάρα πολλές πολιτικές που επιτρέπουν αυτό που στην Ελλάδα λέμε κατάληψη, είτε είναι μέσω απαγόρευσης
1: στην
3: να υπάρχουν...
1: Στην Ελλάδα επιτρέπεται.
3: Όχι.
0: Αλλά είναι οι πολιτικές που το επιβάλλουν. Αυτό επίσης είναι επιχείρημα για κάθε εγκληματική δραστηριότητα ή παραβατική δραστηριότητα. Πας, πιάνω να κλέβεις κάτι. Η πολιτική με υποχρέωσε να το κάνω. Α, εντάξει, αθώος, περάστε. είναι μια κυρία, πάλι στο σταμάτη του Ζαχαρό, μέλος ανατρεπτικής. Τέλος πάντων, δεν ξέρω ακριβώς, δεν είμαι και ειδικός επιστήμων, αλλά θέλω να πω, κάθε φορά που ακούω όλους αυτούς τους συμπολίτες να υπερασπίζονται μια παραβατική δραστηριότητα, το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό και με κάνει να χαμογελάω είναι εκείνη η συντρόφισσα που υπερασπιζόταν μια κατάληψη μέχρι που κατάλαβε ότι ο χώρος υποκατάληψη ήταν η ιδιοκτησία της. Γιατί με τα λεφτά και τις περιουσίες των άλλων ή τις περιουσίες του δημοσίου, ω, οι σύντροφοι είναι πρώτοι στο να πούνε απλόχερα να μοιράζουν. Άμα αρπάξουν τίποτα δικό μας εκεί, οπ, όπα, είπαμε. Τα λεφτά των κορόιδων, τις περιουσίες των κορόιδων να παίρνετε. Όχι των συντρόφων. Δημήτρης Κοζομιχάλης.
4: Κοίταξε, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, ουσιαστική κίνηση έχουμε μόνο στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών. Είναι Παρασκευή, καλό καιράκι, φεύγουν οι συμπολίτες μας και στο καλό να πάνε να ρίξουν μια βουτιά για εμάς που δεν έχουμε κάνει μπάνιο ακόμα. Τώρα, βγαίνοντας προς τα έξω την Κηφισού, από το ύψος της Ιεράς Οδού θα βρείτε την κίνηση. Και λίγο πιο πριν, στα πολυκαταστήματα. Από εκεί, από το Εγάλαιο δηλαδή, ανεβαίνοντας προς την γέφυρα της Αχαρνών. Στην έτερη εθνική στην Αθηνοκορίνθο, από το δάσος Χαϊδαρίου, από τις αρχές του δάσους Χαϊδαρίου, αμέσως μετά το νοσοκομείο Αττικών δηλαδή, προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Πάνω από το χιλιόμετρο ισχυστού και από εκεί και πέρα η μόνη κίνηση που υπάρχει είναι στη Σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας δηλαδή, και στην Αττική Οδό. Και προς το αεροδρόμιο στο ύψος της Κηφισίας λόγω τροχαίου συμβάντος και στον κόμβο μεταμόρφωσης προς τη Λαμία, γιατί βγαίνει προς τα έξω ο κόσμος.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε με την κλήρωση και τον νικητή του σημερινού διαγωνισμού.
5: Ερχόμαστε για να κυβερνήσουμε τη χώρα την επόμενη μέρα.
6: Άρα, στόχος και δικό σας είναι η αυτοδυναμία ή να δημιουργήσετε
5: πρόβλημα. Ο στόχος είναι η νίκη.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη, Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lord, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
11: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
12: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
13: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα.
11: Άλλαξε το!
13: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodo. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
14: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιο... Προσδιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
16: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
17: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
16: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
18: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Σας μου λέει γρήγορα μια ακόμα ΜΚΟ να φτιάξουν οι σύντροφοι για τη διαχείριση της ανακαίνησης των προσφυγικών. Που Κώστα, υπάρχει κι άλλο ενδεχόμενο να δώσει σε απευθείας ανάδοση η κυβέρνηση την ανακαίνιση των, γιατί υπάρχουν, είναι αυτό το νόμισμα με τις δύο πλευρές. Αυτό το νόμισμα που παίρνω από την τσέπη μας είναι, έχει δύο πλευρές και... Λοιπόν, όχι. Τι μου βγάλε διαφήμιση, συγγνώμη, γιατί έχω ανοιχτό το app για το τέτοιο. Είμαστε έτοιμοι για την κλήρωση. Το app για να κάνουμε τις κληρώσεις. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. 48 σήμερα είναι οι συμμετοχές. Πατάω get random και... Περίμενα να έχεις ο ήχο για να ακούσουμε το... Λοιπόν, πάμε. Γυρίζω, γυρίζω, γυρίζω. Το νούμερο 30. Το νούμερο 30 που είναι η Μαρία Καρακώστα. Μαρία, καλό ταξίδι. Κέρδισε ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή από την Golden Star Ferries. Ένα πράγμα που σας είχα ετοιμάσει, δεν προλαβαίνουμε να το ακούσουμε. Θα ακούσουμε το πρώτο. Το πρώτο. Το πρώτο για να σας ανοίξει η όρεξη.
19: Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ένα ποσοστό ανάμεσα στο 5 και στο 10% δόθηκε στην πρώην Σοβιετική Ένωση σαν έλεγχος μέσα στη Βούλη των Ελλήνων. Είναι το λεγόμενο κουκουέ.
0: Ήθελα να κάνω αποκαλύψεις, αλλά δεν προλαβαίνω. Ο χρόνος δεν με φτάνει. Τυχαίο.

0: Πάμε για Δευτέρα τώρα οι αποκαλύψεις και βλέπουμε. Θα προλάβουμε ή πάλι δεν θα έχουμε χρόνο. Όπως και να έχει, εδώ τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων. Τα λέμε στο Facebook, στο Twitter, στο TikTok, στο Instagram, το χωρίς Twitter, το X. Το λέμε Twitter, δεν είναι το X. Αλλιώς αύριο το δίωρο της ενισχυτικής διδασκαλίας. Καλό μεσημέρι.
1: Ερχόμαστε για να κυβερνήσουμε τη χώρα την επόμενη μέρα.
2: Άρα στόχος και δικός σας είναι η αυτοδυναμία ή να δημιουργήσετε
1: πρόβλημα. Ο στόχος είναι η νίκη.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε?
9: Teammate,
8: Κομπανιέρο,
9: Κομπανιέιρο,
8: Μιτσμπίλερ,
9: Νακάμα, Κόκκιπε, Κομπάνιο,
8: Team Colleague,
10: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
12: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
13: Πού θα πάμε?
14: Κρήτη!
13: Μήλο!
12: Κρήτη λέω κι εγώ!
13: Μήλο!
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
13: Ναι!
14: Πάει το ταμείο.
12: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
15: Κι εγώ!
16: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
17: Kondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Kondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
18: Kondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
19: Kondo Center. Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
20: Για πάντα!
19: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value, ξέρεις τώρα!
21: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου, με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
19: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
21: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Σαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Αυξημένη είναι αυτήν την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στις εξόδους των δύο εθνικών οδών, στις Χίστου προς τον Σκαραμαγκά και της Αδίου. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε ο εισαγγελέας στα 7 άτομα που οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια και φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο. Σε βάρος τους ασκήθηκε επίσης ποινική δίωξη για συμπλοκή που συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου, που προκλήθηκε θάνατος και επικίνδυνη σωματική βλάβη, για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, όλα τα δικήματα έχουν τελεστεί με αθλητικό υπόβαθρο. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα και τον συμβολισμό που αυτή έχει για τη χώρα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο εκδήλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης Ανδριανός Γολέμης θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια εξέλιξη που θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για τη χώρα τόσο σε επίπεδο διεθνούς εικόνας όσο και σε επίπεδο επιστημονικής προόδου. Το 2019 πολλοί δεν θα φαντάζονταν ότι σήμερα η Ελλάδα θα έχει αρκετούς δορυφόρους στο διάστημα και ένα δυναμικό οικοσύστημα γύρω από τις τεχνολογίες του διαστήματος, δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, ενώ έκανε ειδική αναφορά στη χρηματοδότηση ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για τα επόμενα 4 χρόνια. Άμεση ισχύ από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία έχει ήδη ψηφιστεί και προβλέπει σημαντικά μικρότερη μηνιαία δόση. Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, η δόση του τρέχοντος μηνός θα φέρει τον τόκο επί της μηνιαίας δόσης. Κύμα καύσωνα συνεχίζει να πλήττει την Ευρώπη. Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από 50 εκατομμύρια στη Γερμανία και πάνω από 30 εκατομμύρια στη Γαλλία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου. Τους 55 έχει φτάσει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον επίμονο καύσωνα. Παράλληλα, 46.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Στην Ολλανδία, η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας εξέδωσε για πρώτη φορά κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα, που θα είναι σε ισχύ σήμερα σε μεγάλο τμήμα της χώρας, με θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η Ελβετία κατέριψε το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο, που είχε καταγραφεί πριν από σχεδόν 80 χρόνια στη χώρα, με 38 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται χθες στη Βασιλεία στο βόρειο τμήμα. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε εκ νέου χθες το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο με 36,4 βαθμούς Κελσίου. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα μας δύσκολες συνθήκες με ανέμους, ένταση των οποίων θα φτάσει και τα 8 μποφόρ με κορύφωση την Κυριακή. Η υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Τις 765.000 ξεπέρασαν φέτος τα καθαρισμένα οικόπεδα από ιδιώτες σε συνεργασία με τους Δήμους, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Ανέφερε ότι το Υπουργείο έχει ενισχύσει τη χρηματοδότηση των Δήμων κατά 25% και έχει διαθέσει 50 εκατομμύρια φέτος αντί για 40 περίπου πέρυσι, ώστε να ενισχυθεί η τοπική αυτοδιοίκηση σε όλους τους Δήμους της χώρας για την πυροπροστασία και τα μέτρα πρόληψης για τις πυρκαγιές. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται στη Βενεζουέλα μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα, αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, τραυματίες, εγκλωβισμένους και εκτεταμένες καταστροφές. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ πολλοί ακόμη άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Παράλληλα, εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς σωστικά συνεργεία δεν έχουν καταφέρει ακόμα να φτάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Εξεχνιάστηκε η δολοφονία 42χρονου στην Ανάβησο, που διαπράχθηκε την περασμένη Κυριακή. Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί ηλικίας 50, 51 και 52 ετών για υπόθαλψη εγκληματία. Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί, αλλά δεν έχει εντοπιστεί για να συλληφθεί. Το θύμα και οι 4 κατηγορούμενοι είναι όλοι αλβανικής καταγωγής. Θύμα και δράστες συναντήθηκαν σε σπίτι στην Ανάβησο, διαπληκτίστηκαν και στη συνέχεια το ένα από τα 3 άτομα χτύπησε τον 42χρονο με κορμό δέντρου στο κεφάλι, τραυματίζοντας τον σοβαρά. Στη συνέχεια, οι τρεις αποχώρησαν από το σπίτι, αφήνοντας το θύμα να πεθάνει αβοήθητο. Αρχικά, ο θάνατός του είχε θεωρηθεί ευνίδιος με τραύμα από πτώση. Ωστόσο, την επόμενη μέρα, ο ιατροδικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σουζή.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 Μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 4 με 5 μποφόρ και στα νότια τοπικά 6 και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια ορεινά η απογευματινή αστάθεια και ο καιρός βέβαια θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Κυριακή και Δευτέρα τέλος, ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ, τη Δευτέρα θα εξασθενήσουν κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο τη Δευτέρα. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Εδώ είμαστε. Sky 100,3, η ώρα είναι 1 και 10. Φωνάζει ο Πιταράς ότι αφήνουμε να παίζω τραγούδι. Ρε, εσύ, ο κόσμος είναι Παρασκευή, θέλει να...
1: Αδερφέ, άμα τα αφήσεις λίγο ακόμα, θα πάει 2 και θα πεις απλά γεια σας, θα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
0: Νομίζω πιο ενδιαφέροντα πράγματα εσύ από τους διάφορους που τραγουδάνε.
1: Καλά, κάτι έχουμε να πούμε κι εμείς.
0: Λοιπόν, ας αρχίσουμε πρωταρχήν με τα ωραία. Καταρχήν ο Βασίλης δεν είναι εδώ και σήμερα, εντάξει, θα δούμε από Δευτέρα φαντάζομαι, έχει διάφορα ραντεβού και διάφορα θέματα.
1: Για τα βάζει πάνω στην εκπομπή για το μεταξύ.
0: Έχουμε και σήμερα μια προσφορά από την ANEC Lines, το καθημερινό μας εισιτήριο, δρομολόγιο Πειραιάς Κρήτη, για 2 άτομα με δίκλινη εσωτερική καμπίνα, 210-48-00-170 έως 4, το ονοματεπώνυμό σας, και η κλήρωση θα γίνει από τον κύριο Βραχνό στις 2 παρα 5. Λοιπόν, ναι, να συστηθούμε. Είναι ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του ήχου, είναι ο Δημήτρης Γιαννήρης στη μοσογραφική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. Είπαμε 210-48-00-170 έως 4, δίπλα μου ο Γιάννης Πιταράς.
1: Και δίπλα μου ο Νότης Παπαδόπουλος.
0: Για λέγε.
1: Μόλις ήρθε, ενημερωτικά τώρα, έτσι, γιατί είμαστε και ενημερωτικοί κατά βάση. Έχει έρθει μόλις ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από την πολιτική προστασία για την αυριανή ημέρα, Σάββατο 27 Ιουνίου.
0: Ενώ για σήμερα τι θα είναι, καλύτερος?
1: Όχι, αλλά σήμερα ήταν καλύτερα. Όμως. Λοιπόν, αύριο είναι σε κατηγορία 4, που είναι πορτοκαλί. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, σχεδόν όλη η Πελοπόννησος, Αττικοβιωτία, πιάνει και λίγο μέσα από Φθιώτιδα μεριά, όλη η Εύβοια και νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, Χίος, Μυτιλίνη κτλ. Αύριο είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, έχει βοριά πολύ δυνατό. Όλοι σε επιφυλακή, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Μακριά από τα δάση.
1: Και υψηλές θερμοκρασίες παράλληλα.
0: Είναι διάφοροι έξυπνοι που πάνε στα δάση, πάνε να φτιάχνουν, λέει, κάνουν ένα μπάρμπεκιου. Ο άλλος πάει και κόβει κλαριά με ηλεκτρικά μηχανήματα. Και μακριά.
1: Καλά, εννοείται, δεν το συζητάμε.
0: Έχω πάθει πλάκα με τις φωτογραφίες από τη Βενεζουέλα.
1: Ναι, σοκαριστικό. Είναι σοκαριστικό.
0: Και λένε οι άνθρωποι ότι τα συνεργεία δεν έχουν φτάσει ακόμα σε κάποιες περιοχές. Ναι. Δηλαδή είναι αποκαρδιωτικό το θέμα.
1: Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη έκταση η αλήθεια. Ναι. Έχουν πάει δυνάμεις και από την Ευρώπη, από διάφορες χώρες.
0: Εμείς δεν έχουμε στείλει ακόμα.
1: Εμείς όχι, δεν έχουμε στείλει. Η δική μας εδώ είναι σε επιφυλακή για τη χώρα σε αυτή τη φάση. Ναι. Λόγω των προβλέψεων που είπα και νωρίτερα. Έχουν πάει όμως, συνδράμουν ήδη ΕΜΑΚ, οι αντίστοιχες ΕΜΑΚ από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Εντάξει, δεν έχουν εικόνα για το τι έχει συμβεί. Είναι χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες οι εγκλωβισμένοι.
0: Είναι μια φτωχή χώρα με υποδομές πάρα πολύ παλιές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είδες κάτι πολυκατοικίες οι οποίες είναι όλες, έχουν γίνει, το ύψος τους ήταν 8 και 10 όρεφοι και είναι 3 μέτρα ύψος έχουν.
1: Θυμίζει την εικόνα από την Τουρκία, αν θυμάσαι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Έτσι, από το μεγάλο σεισμό, το φωνικό σεισμό στην Τουρκία, στα παράλια. Εντάξει, είναι μη σου τύχη. Και τους έπιασε και στον ύπνο κιόλας. Και αυτή η διπλή δραστηριότητα σεισμική 7,2 και 7,5 μέσα στη νύχτα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ξέρεις, δεν ξέρω πόσο και από 7,2 μέχρι 7,5 ακόμα ο σεισμός μπορεί να είναι 3 φορές μεγαλύτερος.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: Μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς. Μακριά από μας. Βέβαια, εντάξει, τώρα... η χώρα έχει εδώ πέρα έχει αντισεισμικό σχεδιασμό εδώ και χρόνια. Πολλά πράγματα αντέχουν. Η δουλειά που γίνεται στην Ιαπωνία, σεισμός 8 ρίχτερ, 9 ρίχτερ, ναι. 7 ρίχτερ. Και δεν σημαίνει τίποτα. Σπάνε τζάμια.
1: Εντάξει, έχουν αλλάξει τα πράγματα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα μιλάς απλά για μια χώρα η οποία είναι όχι στο όριο της φτώχειας και κάτω το όριο της φτώχειας η πλειοψηφία του πληθυσμού της και δεν υπάρχουν και υποδομές. Είναι μια πάρα πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για τον κόσμο, έτσι, για το λαό της Βενεζουέλας.
0: Εδώ επικηρύξαμε το λαγοκέφαλο, είδα.
1: Δεν είναι λίγα.
0: 5,33 το κιλό.
1: Δηλαδή τους Κυπρίους είχαν πια σκορόιδα.
0: Γιατί πόσο ήταν οι Κύπροι?
1: 2-2,5 ευρώ.
0: Ναι.
1: Το κιλό εδώ είναι 5,33. Δεν το λες και λίγο.
0: Και θα δώσουν και χρήματα, θα τους δώσουν και για το πετρέλαιο, αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι, στη συνολική τιμή είναι. Απλά ξέρεις ποιος είναι ο κίνδυνος εδώ. Επειδή οι περιοχές τώρα που υποτίθεται ότι έχει πέσει το βάρος είναι κυρίως η Κρήτη και τα νησιά του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, μην έχουμε τίποτα λαγό ΠΚΠ στην πορεία. Όχι, μη γελάς.
0: Όχι, δε.
1: Να σου πω, εσύ είσαι στην Κρήτη, δηλώνεις ψαράς. Θα αρχίσεις και θα φωνάζεις στις κάμερες ότι μου τρώει ο λαγοκέφαλος στα δίχτυα. Και θα πεις, θέλω και εγώ να συμμετάσχω στην εθνική, στην πανεθνική προσπάθεια το κυνήγι του χαμένου λαγοκέφαλου. Δεν θα πρέπει να σε ελέγξει κάποιος.
0: Ναι.
1: Πώς θα ελεγχθούν αυτοί?
0: Τα δίχτυα που καταστρέφονται.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, πες ότι θα πάω να δαγκώσει τα δίχτυα και θα. Λέω, πώς θα ελεγχθείς εσύ, από ποιους? Κάποιο κλιμάκιο θα πρέπει να πάει. Πόσα κλιμάκια θα είναι αυτά? Τι ελέγχους θα κάνουν? Πώς θα πιστοποιείτε το πόσα κιλά έχεις πιάσει? Να σου θυμίσω, ιστορικά απλά το λέω, γιατί έχει συμβεί σε χώρα, στις Ινδίες, που είχαν κάποια στιγμή τεράστιο πρόβλημα με τα φίδια. Εκεί είχαν κάνει κάτι αντίστοιχο.
0: Για τα φίδια.
1: Βεβαίως. Είχαν επικηρύξει, είχαν πρημοδοτήσει το κυνήγι του φιδιού και η πιστοποίηση ήταν ότι εμφανιζόσουν απλά με το κεφάλι του φιδιού. Να έπιανε το φίδι, του κόβες το κεφάλι, μάζευες κεφάλια και πληρωνόσουν. Κάποια στιγμή επειδή το βρήκανε το κόλπο, καλλιεργούσαν φίδια. Και εμφανίζανε κεφάλια.
0: Πώς λέγονται αυτοί, κεφάλια, αυτά τι δεν μπορούν να δίνουν πάντως ψαριών.
1: Δεν ξέρω, κάτι έχει και άλλα, έχει και πτερίγια και ουράκια απ' όλα.
0: Το θέμα της ημέρας επίσης είναι η χθεσινή συνέντευξη του κύριου Τσίπρα στον Αλφα.
1: Αλλάξαμε θέμα τώρα.
0: Μισό λεπτό, είναι ο άνθρωπος εδώ που τα ξέρει αυτά. Είχε ενδιαφέρον η χθεσινή συνέντευξη. Δηλαδή, τουλάχιστον για μένα. Γιατί πόσο μέσα σε δύο εβδομάδες από εκεί που έλεγε θα έπρεπε να κλείσω όλες τις τράπεζες, τώρα το παίζει μιλίχιος, χαμηλών τόνων, μετριοπαθής. Έχει ενδιαφέρον.
2: Δεν το ρώτησα για τις τράπεζες γι' αυτό.
1: Τι θα έλεγε.
0: Για πες.
2: Κοίτα, ναι, επιμένει πλέον πολύ στο αφήγημα της κυβερνώσης της αριστεράς ότι ναι, είμαι αξιωματική αντιπολίτευση, άρα αφού είμαι αξιωματική αντιπολίτευση η φυσική συνέχεια του παλιού διπολισμού είναι να γίνω κυβέρνηση. Και λέει, εκτιμά ότι πλέον δεν είμαστε όπως ήμασταν πριν 2, 3 και 1 χρόνο, ότι έχει αλλάξει εικόνα, έχει μειωθεί η ψαλίδα με τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει πλέον ένας διπολισμός που ξαναεμφανίζεται, γιατί εκτιμούν στην Αμαλία ότι συμπούν στις δημοσκοπήσεις. Άρα λοιπόν θέλει να ενισχύσει αυτό το αφήγημα ότι μπορεί να πάει για την πρωτιά και ότι δεν ήρθε να ξαναγίνει αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ θα μείνω περισσότερο πέρα από τα καρφιά που ρίξε ο ΣΥΡΙΖΑ και την πόρτα που έκλεισε για άλλη μια φορά, έτσι. Δηλαδή,
0: εντάξει,
2: πιο ξεκάθαρο δεν θα ήταν. Αλλά υπήρχαν και τα δύο καρφιά στο ΠΑΣΟΚ.
0: Έχει επιτελέσει, ναι, λέει, τον ιστορικό του κύκλο.
2: Ναι,
0: τώρα,
2: ναι,
0: πια δεν έχει καμία.
2: Ναι. Λόγω θα ασχοληθώ εγώ που ο Πολάκης τσακώνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, και την ίδια ώρα συνεδρίαζα
0: στο κόμμα. Το κόμμα το ίδιο, έτσι, αυτό. Ήταν το ίδιο κόμμα αυτό που ήταν, στο οποίο ήταν αρχηγός πριν από 2 χρόνια, δεν είναι?
2: Ναι, αλλά εντάξει, είχε βγει και είχε πει δεν συνεργάζονται με κόμματα. Έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Αυτοί συνεδριάζουν και έλεγαν πάλι ο Φάμελος να συμπουρευτούμε τον Τσίπρα. Και ο άλλος απαντούσε 5 λεπτά μετά το τέλος συνεδρίασης. Δεν γίνεται αυτό. Ξεχάστε το.
0: Φύγετε από. Καταθέσετε τις.
1: Ο Φάμελος τα κάνει από μόνος του αυτά. Δεν έχω καταλάβει.
2: Ο Φάμελος. Και δικοί του άνθρωποι.
1: Αφού ο Τσίπρας λέει δεν σας θέλω. Ο Φάμελος γιατί προσπαθεί?
0: Όχι, σας θέλω, αλλά αν παραιτηθείτε, λέει, από τις βουλευτικές έδρες και
2: μετά. Έναν, όχι το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Έναν, όχι το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Μα κανείς δεν κατάλαβε γιατί συγκάλεσε χθες την πολιτική γραμματεία. Υποτίθεται θα είχαμε κάποια βήματα για το πώς θα γίνει υλοποιήσιμη απόφαση Κεντρικής Επιτροπής που μιλούσε για συμπόρευση. Και δεν ακούστηκε τίποτα.
1: Φάμελος θέλει να πάει με τον Τσίπρα.
0: Θέλει.
1: Ναι, ρωτήσουμε τα αυτονόητα, δεν νομίζει.
2: Φάμελος θέλει να υλοποιηθεί την απόφαση που λέει να πάμε με τον Τσίπρα.
1: Ωραία. Οι άλλοι λένε εμείς δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν πάει ο ίδιος?
2: Μόνος του να φύγει.
1: Αφού ναι. Κατά μόνας τους
2: καλεί. Υπάρχει μια απόφαση, υποτίθεται το κόμμα να βρει τρόπο να συμπορευτεί με τον Τσίπρα. Δεν υπάρχει τρόπος όμως. Με αυτό τον κατηγορούν ακόμα και δικοί μου. Γιατί παραιτήθηκε, ας πούμε, ο Ζαχαριάδης.
1: Άρα το σχέδιο στην πραγματικότητα είναι να μπει λουκέτο στο ΣΥΡΙΖΑ, να πετάξουν και τα κλειδιά στον υπόλομο και να πάνε στον Τσίπρα.
0: Και όσους θέλω θα κρατήσει, θα κρατήσω.
1: Και όσους θέλω.
0: Ναι.
1: Αλλιώς δεν έχει λογική αυτό.
2: Γι' αυτό τους κατηγορεί ο Πολάκης. Ναι. Ότι έχουν αυτό το σχέδιο και δεν το λένε.
1: Μα και προφανώς μην διακάνει αυτό, δηλαδή.
2: Και προφανώς δεν φαίνεται, ναι, να έχει άδικο, όπως λες και εσύ.
1: Ξέρω εγώ.
0: Επίσης μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε. Υπεραποδίδει, λέει, η οικονομία. Βγάζει 6 δισεκατομμύρια. Τα λεφτά αυτά φτάνουν. Δεν χρειάζεται να βάλουμε άλλη φορολογία.
2: Κοίταξε, λίγο χαμήλωσε τα στελέχη, τα άπειρα και τα ενθουσιασμένα που έγινε και λέγανε τα γρήγορα σκάφη. Θα το φορολογήσουμε. Αν πάει σιγά το άλλο κίνημα, δεν πειράζει, ξέρω εγώ. Είπε ότι υπάρχει 1% του πληθυσμού που έχει ένα μεγάλο πλούτο.
0: Πώς
2: υπάρχει πατριωτική εισφορά.
0: Αυτό. Πώς το φορολογήσει αυτό το 1%?
2: Αυτά θα τα αναπτύξει όταν θα πάει στη ΔΕΘ. Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα.
0: Ναι, είναι σημαντικό, γιατί πώς το πάρεις από τους πλούσιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγάλη περιουσία, δεν ξέρω τι άλλο έχουν. Γιατί είπαμε, πάνω από 100.000 έχει το 0,3% από αυτούς που φορολογούνται.
1: Σα φυσικά πρόσωπα.
0: Σα φυσικά πρόσωπα.
1: Γιατί αυτά που περιγράφεται τόση ώρα είναι σε εταιρείες, δεν είναι σε φυσικά πρόσωπα.
0: Αν λοιπόν πρέπει να βρει με κάποιο τρόπο να πάρει λεφτά από τις εταιρείες, αλλά πρέπει να μας πει πώς θα γίνει αυτό το 1%. Όπως επίσης είπε ότι πολύ, πολύ λογικό αυτό που τα λένε όλα τα κόμματα.
1: Συγγνώμη, παιδιά, με χίλια συγγνώμη τώρα σας διακόβω. Απλά βλέπω το Μητσοτάκη να παίζει τάβλη. Μεσημεριάτικα.
2: Είναι στη Νέα Σμύρνη.
0: Α, στη Νέα Σμύρνη.
1: Κάτσε και παίζει τάβλη.
2: Επειδή δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο, είναι στη γειτονιά της Νέας Σμύρνης και πήγε σε μαγαζιά και τώρα είναι σε καφενείο όπου θα μιλήσει με κόσμο και
1: θα και εγώ το ίδιο θα ήθελα να κάνω.
2: Απλά επειδή εκλογές πάνε τον Απρίλιο.
0: Επειδή εκλογές πάνε τον Απρίλιο, σκέφτηκε να παίξει τάβλιο ο άνθρωπος. Κατάλαβες.
2: Δηλαδή, άμα ξαναπεί ότι οι εκλογές πάνε τον Απρίλιο, ποιος θα το πιστέψει. Εντάξει τώρα δηλαδή.
0: Τι άλλο είχε ενδιαφέρον από αυτά που είπες?
2: Νομίζω οι δύο αιχμές προς το Πασόκ, χωρίς να το κοτονομάζει, ότι όλο αυτόν τον καιρό, την τριετία, δεν υπήρχε τίποτα από την αντιπολίτευση. Υπήρχε ένα μεγάλο κενό που ήθελε να καλύψει εκείνος. Και αυτό που είπε για τις εκλογές, ότι αν βγω πρώτος, εγώ θα κοιτάξω να κάνω κυβέρνηση. Αν δεν βγω, θα πάω σε δεύτερες εκλογές. Δηλαδή, αν δεν με στηρίξει το Πασόκ.
0: Με το πρόγραμμά μου και χωρίς εκπτώσεις.
2: Με το πέτσι, μπράβο, ναι.
0: Και μετά θα κάνω. Ναι, αλλά. Τώρα, τον έβγαλε μια δημοσκόπηση η οποία έγινε από το Viber εκεί κοντά στο 20% και το έχει πιστέψει.
2: Εντάξει, ναι, πρέπει να είναι λίγο συγκρατημένοι όλοι.
0: Ναι, δηλαδή, να μην κάνουμε εκλογές. Ναι. Έλεγε ο συγχωρεμένος ο Νικολακόπουλος, να το βγάλουν οι εταιρείες τον νικητή.
2: Κοίταξε, το στοίχημα τώρα για τον Τσίπρα είναι το δεύτερο κύμα των δημοσκοπήσεων που θα έρθει. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουν, όπως καταλαβαίνει, να φανεί κάποια πτώση, ότι ξεφούσκωσε ο ενθουσιασμός. Αν δείξει ότι τσιμπάει μία, δύο, τρεις μονάδες, σαφώς θα ενισχυθεί αυτό που λέει, γιατί όλο το τελευταίο διάστημα έχουμε σταματήσει να ακούμε το αφήγημα το Πασόκ νίκη έστω και με ψήφο διαφορά. Εντάξει, δεν θα ήταν καθόλου ρεαλιστικό. Αν αρχίζει και ο ίδιος να πέφτει, δεν θα μπορεί να ισχυρίζεται μετά ότι
0: πάει. Συγχωρείς, και αυτό είναι πιο ρεαλιστικό, εν πάση περιπτώσει, που λέει εκείνος, ότι εγώ θα διεκδικήσω, αλλά είναι δύσκολο. Δεν το ακούσαμε να λέει θα νικήσω τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο, όπως λέει ο Ανδρουλάκης.
2: Ναι, όχι. Λέει ότι επειδή σε 2-3 μέρες κατάφερα να γίνω αξιωματική αντιπολίτευση, θέλω λίγο χρόνο και θα καταφέρω και να ξεπεράσω το Μητσοτάκη. Εντάξει. Να το δούμε.
0: Το
2: υποτιμάει λίγο ενδεχομένως.
0: Το πρόγραμμα αυτό το οποίο περιμένουμε, εν πάση περιπτώσει, που θα λέει κάποια πράγματα, πότε θα γίνει?
2: Θεσσαλονίκη ολοκληρωμένο.
0: Α, θα το φτιάξουμε τώρα το καλοκαίρι.
2: Πτυχές. Σήμερα μιλάει στο Μεάρχες. Πρώτη φορά, πριν από λίγο μίλησε. Άμα έρθει σχετική ομιλία. Και το καλοκαίρι, ναι, θα διαμορφώνει όλο αυτό. Θα παρουσιάζονται κάποιες πτυχές.
1: Συγγνώμη, Θεσσαλονίκη. Πώς θα πάει, ως τι θα πάει?
2: Πέρυσι είχε πάει στον Εκόνος, δεν θυμάστε, που είχε μιλήσει πριν από το Βησαλάκι.
1: Ναι, λέω ρε παιδί μου, επειδή η ΔΕΘ είναι συγκεκριμένη διαδικασία.
0: Θεσμική.
1: Ναι, πάνε τα κόμματα που εκπροσωπούνται στη Βουλή, πάνε οι αρχηγοί.
2: Οικόνομης πάλι, ξέρω, θα βρει παραθυράκι.
1: Ναι, τι, κάποια...
0: Θα πάει σε κάποια...
2: Πώς να πάει, όπως...
1: Σε κάποια παράλληλη εκδήλωση.
2: Ναι.
1: Δεν πάει να πάει στο Βελίδιο και να πει σας καλό το μεσημέρι.
0: Αλλά έχει σημασία, το θέμα είναι να μιλήσει εκείνες τις μέρες και αυτός κάπου και να πει τις απόψεις του. Τι σκέφτεται να κάνει. Έχει δώσει εντολή στους δευτεροκλασσάτους ή εν πάση περιπτώσει στα καινούργια στελέχη να μην βγαίνουν και να μιλάνε ή όχι?
2: Γιατί να μην βγαίνουν και να μιλάνε?
0: Γιατί ο καθένας λέει.
2: Νομίζω έπεσαν οι κατάλληλες οδηγίες σχετικά με τα σκάφη, τα γρήγορα και τα αργά. Και όχι, σε αυτούς στηρίζεται. Σίγουρα χρειάζεται και μια ανανέωση και περισσότερα πρόσωπα. Αλλά αυτοί υποστηρίζουν ότι επειδή δεν βγάζουμε τους παλιούς και έχουμε όλους καινούριους. Ναι, έχουμε τσιμπήσει αυτό το κάτι παραπάνω.
1: Καλά, δεν πειράζει, τους βγάζει, δεν είναι κακό. Να τους παλιούς.
2: Τους νέους. Ναι, βέβαια.
1: Ναι, να τους γνωρίζει ο κόσμος.
0: Ναι, αρκεί να λένε κάποια πράγματα τα οποία είναι κοντά στην πραγματικότητα. Γιατί ο καθένας τώρα λέει αυτό που νομίζει ότι θα έπρεπε να γίνει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Για το αυτό που γενικά κυκλοφορεί. Χρήματα που βρίσκει το καινούριο κόμμα?
1: Ωραία, τσομπόλης είναι αυτός.
2: Πού να ξέρω που βρίσκει χρήματα, ξέρω εγώ.
0: Θέλω να πω, και αυτό δεν πρέπει κάποια στιγμή.
1: Αυτό στοίχημα.
0: Εγώ είμαι αδιάφθορος και καθαρός.
2: Βλέπεις να ξοδεύονται πολλά χρήματα, τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Ένα κόμμα έχει κάποια έξοδα πάνω.
1: Υπάρχουν φίλοι, ρε Συνότη, όπως σε όλα τα κόμματα. Υπάρχουν φίλοι που βοηθάνε κατά καιρούς.
2: Υπάρχει μια χρηματοδότηση του Ινστιτούτου, νομίζω, που έτσι κι αλλιώς ως πρώην πρωθυπουργός του δικαίου.
1: Βέβαια.
0: Πόσο είναι αυτό?
2: Με πιάνει αδιάβαστα. Έπρεπε να έρθω διαβασμένο.
0: Αντώνη, μου σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι ο χάρτης ανώτητης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου βρετανικού πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Ελλάδα, είναι εδώ, με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, κεντροπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Κτίριο νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, Ιπποκράτους 33. Περισσότερες πληροφορίες στο kill.greece.gr. Και να πω ακόμη ότι θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More, όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα. Μόλις το ανακαλύψετε, σιγά μην τα αφήσετε.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου βρετανικού πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
6: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστη.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
5: Και τελείως άγνωστη.
8: Όλα, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Always.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
2: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή. 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Καλά, πώς θα αγνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social.

0: www.mediamarkt.gr για προϋποθέσεις.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στις εξόδους των δύο εθνικών οδών, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, στη Σκιστού προς τον Σκαραμαγκά και τη Σταδίου. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε ο εισαγγελέας. Τα 7 άτομα που οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια και φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο στην Καλυθέα με θύμα έναν 15χρονο. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα και το συμβολισμό που αυτή έχει για τη χώρα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο εκδήλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης Αδριανός Γολέμης θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Επίθεση στον Πρωθυπουργό εξέπαλες ο Αλέξης Τσίπρας στη συνεδρίαση των τομεαρχών της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ο πολιτικός κύκλος του κ. Μητσοτάκη είναι εμφανές ότι έχει κλείσει, τόνισε ο κ. Τσίπρας, προσθέτοντας ότι πλέον δυσφορούν ακόμη και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Άμεση ισχύ από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία έχει ήδη ψηφιστεί και προβλέπει σημαντικά μικρότερη μηνιαία δόση. Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από 50 εκατομμύρια στη Γερμανία και πάνω από 30 εκατομμύρια στη Γαλλία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου. Στους 55 ανήλθε ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον επίμονο καύσωνα. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 42χρονου στην Ανάβησο που διαπράχθηκε την περασμένη Κυριακή. Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί ηλικίας 50, 51 και 52 ετών για υπόθαλψη εγκληματία. Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να χτύπησε με κούτσουρο το θύμα στο κεφάλι, έχει ταυτοποιηθεί αλλά δεν έχει εντοπιστεί για να συλληφθεί. Και ο καιρός γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Στα γλυκανάλα τα όνομα τη.
1: Sky 100,3 η ώρα είναι 1 και 34 λεπτά.
0: Σαν ερωτευμένη λαγοκέφαλη.
1: Θυμίζω το, έτσι, την προσφορά ένα εισιτήριο Πειραιάς Κρήτη για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα 2-10-48-00-170 έως 4. Η κλήρωση θα γίνει 2-5.
0: Αλέρετουρ.
1: Αλέρετουρ, βέβαια.
0: Ναι, γιατί είπες Πειραιάς Κρήτη.
1: Θα τους αφήσουμε εκεί.
0: Ξέρω εγώ, πες το όλο. Και Κρήτη Πειραιάς.
1: Και Κρήτη Πειραιάς. Είτε Χανιά.
0: Θα τους στείλεις και πώς έρθουν οι άνθρωποι.
1: Χανιά, είτε Ηράκλειο. Και έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Υπουργό Ψυχιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος θα μας ταξιδέψει στα σύννεφα. Καλημέρα σας.
2: Νομίζω το τραγούδι που, το οποίο μπήκατε έχει σχέση, γιατί μιλούσε για το πλοίο το οποίο θα σαλπάρει. Το έχουμε διάστημο πλοίο το οποίο θα σαλπάρει το βραδάκι. Αλλά
1: τώρα τι είναι αυτό. Κάποτε λέγαμε για διάστημο πλοίο και κορυδεύαμε το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά τώρα αντιλαμβάνομαι ότι πράγματι θα στείλουμε κάποιον στο διαστημικό σταθμό. Τι είναι αυτό.
2: Θα πάμε λίγο τη σειρά. Σήμερα παρουσιάσαμε παρουσία του Πρωθυπουργού τα αποτελέσματα τη πρώτη φάση του προγράμματο των ελληνικών μικροδορυφόρων. Τι έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα, γιατί σήμερα όντω έχουμε 17 μικρο και νάνο δορυφόρου που πετάνε πάνω από την Ελλάδα και δίνουν λύσει σε διάφορα προβλήματα.
1: Δώστε μα 2-3 παραδείγματα, τι κάνουν αυτοί οι 17.
2: Το πιο σημαντικό νομίζω είναι το κομμάτι τη πρόληψη των πυρκαγιών. Υπάρχουν δύο θερμικοί δορυφόροι που φέρνουν θερμικές κάμερες και μπορούν να εντοπίσουν πάρα πολύ γρήγορα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο πυρκαγιές, ειδικά σε απομακρυσμένα σημεία. Εθνικούς ρημούς, η σημεία στα οποία δεν υπάρχει άνθρωπος που θα μπορούσε προφανώς να ειδοποιήσει για μια τέτοια πυρκαγιά. Και ασφάλεια συνόρων, θαλάσσιων συνόρων, ποιότητα νερών, μετρήσεις και αποτελέσματα σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Αυτά ήταν τα πρώτα. Παράδοτε, αν θέλετε, του προγράμματός μας, ανακοινώσαμε και την δεύτερη πλέον φάση με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Πλέον προχωρούμε ακόμα περισσότερο, μεγαλύτερη ακρίβεια από τα συστήματα αυτά και πάμε και σε πλέον καινούργιες απαιτήσεις, δηλαδή τι και με την ασφάλεια πάνω από συστήματα δορυφόρων, το πώς οι κυβερνητικοί υπολογιστές θα έρθουν να αλλάξουν την ασφάλεια. Ίσως είδατε τελευταία και ακούσατε για θέματα ασφάλειας σε σχέση με νέα συστήματα AI. Όλα αυτά λοιπόν μπορούν να βάλουν την Ελλάδα, έχοντας η ίδια η Ελλάδα βέβαια και άτης υπόδομη, ακόμα πιο πετροβαρός το χέρι της τεχνολογίας και της καινοτομίας.
0: Ο τυχερός ποιος είναι που θα πάει.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο και στο κομμάτι τώρα. Αυτό που είναι, αν θέλετε, το κερασάκι στην τούρτα, γιατί σημασία έχει ότι πλέον στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα πολλών εταιριών που ασχολούνται με το διάστημα. Και το κερασάκι είναι το να δούμε και να εμπνεύσουμε πώς μπορεί η Ελλάδα πλέον να έχει δικιά της θέση το διάστημα. Υποψήφιος αστροναύτης, γιατί μένει να οριστικοποιηθεί αυτό και να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις, είναι ο Αδριανός Γολέμης. Είναι γιατρός, με καταγωγή από τη Λάρισα, σπούδασε στο ΑΤΦΙΤΑ. Συμμετείχε ως γιατρός στο έδαφος σε πολλές αποστολές, δηλαδή ήταν αυτός ο οποίος κουράρε και βοηθούσε τους αστροναύτες που γυρνούσαν από αποστολές. Έχει ήδη ξεκινήσει την εκπαίδευσή του.

0: προκύψει στα επόμενα περίπου 2 χρόνια. Θα είναι για περίπου 3 εβδομάδες το διάστημα στον διαστημικό σταθμό. Και μάλιστα αυτές τις μέρες βγάζουμε και μια πρόσκληση ενδιαφέροντος για εταιρείες οι οποίες θέλουν να δοκιμάσουν διάφορα προϊόντα. Γιατί σας λέω και πάλι, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό οικοσύστημα πλέον εταιρείων που φτιάχνουν εξαρτήματα για δορυφόρους, να πάρει μαζί του πράγματα τα οποία θα δοκιμάσει το διάστημα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ο ίδιος ο Αδριανός αναλαμβάνει ένα πρόγραμμα πλέον ενημέρωσης σε παιδιά σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Και το τρίτο το οποίο σήμερα ανακοινώσαμε είναι αυτό ακριβώς το πρόγραμμα. Σχολεία στην Ελλάδα θα αναλάβουν να κατασκευάσουν νανοδορυφόρους. Είναι πολύ μικροί δορυφόροι, προφανώς με καθοδήγηση. Και αυτοί οι δορυφόροι που τα παιδιά θα βοηθηθούν να κατασκευάσουν θα πετάξουν κανονικά στο διάστημα. Η Ελλάδα σήμερα, μέσω πανεπιστημίων και εταιριών, έχει εκεί πάνω δορυφόρους οι οποίοι πλέον δίνουν υπηρεσίες κανονικά. Μια εταιρεία από την Αλεξανδρούπολη, το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, το Καποδιστριακό με την σχολή στα Ψαχνά Ευβοίας. Όλα αυτά λοιπόν, ή στην Πάτρα εταιρεία που φτιάχνει εξαρτήματα, όλα αυτά είναι πραγματικότητα μιας Ελλάδας που αλλάζει. Και αλλάζει αποτελεσματικά και ψηφιακά.
1: Ναι, στην καθημερινότητά μας αυτή η εξέλιξη πώς μπορεί να τη δούμε στην πράξη, δηλαδή σε ποιους τομείς, σε ποιους κλάδους? Ξέρω εγώ για παράδειγμα, επειδή γίνεται και κουβέντα πολύ, ξέρω το ίντερνετ, ας πούμε, το δορυφορικό ίντερνετ. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε πια το δικό μας δορυφορικό ίντερνετ, το να σκάβει ο καθένας δρόμους κάθε τρεις και λίγο και να περνάει η καλώδια?
0: Σωστά. Η Ευρώπη λοιπόν αναπτύσσει και δικές της πλέον υποδομές με δορυφόρους χαμηλής τροχιάς, όλοι αυτοί για τους οποίους συζητάμε είναι κοντά στα 500 χιλιόμετρα από το έδαφος. Η παλιή μεγάλη κρασική δορυφόρη ήταν 25.000 χιλιόμετρα. Να αντιληφθούμε λίγο την διαφορά. Άρα η Ευρώπη κτίζει τέτοιες υποδομές και η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Το πιο ενδιαφέρον, πέρα από την πολιτική προστασία για την οποία σας μίλησα, να δείξει ατυχές πλημμύρες, είναι κάτι το οποίο έρχεται να θεραπεύσει παθογένειες. Και είναι, για παράδειγμα, η διασταύρωση τις αγροτικές επιδοτήσεις. Πλέον με δικούς μας δορυφόρους και με δικιά μας πληροφορία, διασταυρώνοντας φωτογραφία από το διάστημα και υπόβαθρα στο έδαφος, κτηματολόγιο, ATAC από την ΑΔΕ, ερχόμαστε να βοηθήσουμε την ΑΔΕ και τον ΟΠΑΚΙΜΕ, προκειμένου πλέον να μην στηριζόμαστε μόνο σε δηλώσεις, όπου οποιοδήποτε μπορεί να ωραίγεται οτιδήποτε και να δηλώνει οτιδήποτε, αλλά να μπορούμε να διαπιστώσουμε πραγματικά πότε καλλιέργησε, τι καλλιέργησε, πότε υπέστη κάποια καταστροφή.
2: Τι καλλιέργησε, μπορεί να καταλάβει από το διάστημα τι έχει καλλιεργήσει αυτό.
0: Ναι. Βεβαίως. Όλα αυτά λοιπόν έρχονται πραγματικά να δώσουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Και γι' αυτή είναι και η ομορφιά της τεχνολογίας. Να μην κάνεις τεχνολογία για τεχνολογία, ή έρευνα για την έρευνα, αλλά να δίνεις και να απαντάς σε προβλήματα που υπάρχουν εκεί έξω και πρόσφερες μας πληγώνουν και πληγώνουν την αξιοπιστία του κράτους.
1: Μια χαρά. Δηλαδή ο Φραπές δεν θα υπήρχε από το διάστημα.
2: Ποιος?
1: Ο Φραπές. Άμα έχει τέτοιο σύστημα.
2: Α, σωστά. Ο ΠΚΠ, έλεπες τώρα.
1: Ναι.
2: Μια και σας έχουμε με τις κάμερες, έχουμε κάτι νεότερο?
0: Όχι, αυτά τα οποία ξέρετε, σας λέω και πάλι, το σύστημα δουλεύει, βλέπουμε αλλαγή στη συμπεριφορά, οι διαγωνισμοί τρέχουν κανονικότατα για να επεκτείνουμε το σύστημα, οι κάμερες στις περιφέρειες, 100 κάμερες έχουν ήδη τοποθετηθεί και τις επόμενες μέρες θα μπουν κανονικά και αυτές στο ενιαίο σύστημα το οποίο χειρίζεται η ελληνική αστυνομία. Συνεπώς, καλό να έχουμε το νου μας, όχι γιατί υπάρχουν κάμερες, αλλά γιατί κάποιοι το βράδυ μας περιμένουν να γυρίσουμε στο σπίτι.
1: Ναι, αυτό ξαναπείτε το.
2: Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, χαρά μου.
1: Πάντως αυτό το πράγμα τώρα με τις κάμερες, δηλαδή ότι θες να έχεις ένα μπαμπούλα πάνω το κεφάλι σου, ρε παιδί μου, για να συμμορφωθείς τα αυτονόητα, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή, μόνο όταν δουν, όταν δει ο άλλος περιπολικό να είναι σταθευμένο και να κάνει ελέγχους, τότε ξαφνικά όλοι βγαίνουμε από τις λεωφορολωρίδες, αφήνουμε τα κινητά κάτω.
2: 190 και 180 χιλιόμετρα συγκρού ο άλλος. Δηλαδή, τι μυαλό υπάρχει εκεί?
1: Εγώ Σαββατοκύριακο που έρχομαι νωρίς, λόγω ραδιοφώνου καταρχήν και μετά τηλεόρασης, πρέπει να σου πω ότι στη συγκρού δεν είμαστε πολύ. 6 ώρα το πρωί που κατεβαίνουμε. Εκεί βλέπεις τρέλες. Τα δε πατίνια, να μην σου περιγράψω τι γίνεται.
2: Ναι. Εμένα πιο πολύ με ενοχλεί πάντως αυτό που κάθε μέρα κατεβαίνω την Κηφισίας, εκεί στο ύψος, λίγο μετά το President, εκεί που είναι ένα σούπερ μάρκετ, Σκλαβενίτης νομίζω, εκεί έχει μια διάβαση.
1: Ναι, έχει διάφορα σημεία διάβαση.
2: Έχει μια διάβαση, ναι. Γιατί οι άνθρωποι πάνε και ψωνίζουν στο σούπερ μάρκετ και βγαίνουν να περάσουν τον δρόμο. Ναι. Αυτή η διάβαση, εντάξει, επειδή εγώ κατεβαίνω κάθε μέρα, την ξέρω τη διάβαση αυτή. Δεν φαίνεται τίποτα πια.
1: Δεν νοείται.
2: Δηλαδή αυτό που περιμένει το ζέμπρα,
1: ναι, πούμε. Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει καν εκεί.
2: Μα τρομάζει, γιατί βλέπει ανθρώπου οι οποίοι προφανώ οδηγούν αμέριμνα και ξαφνικά κάποιο μπαίνει μπροστά του με δύο σακούλε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, και έχουμε

0: δονταριά νεκρούς κάθε χρόνο πεζούς. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, τουλάχιστον έχετε διάβαση. Οι άνθρωποι νομίζουν πως η διάβαση αυτή τους βλέπει κάποιος και, και περνάνε. Αλλά πρέπει να τους βλέπουν και οδηγοί.
1: Πώς γίνεται, ρε παιδί μου, εγώ αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το χωνέψω. Πηγαίνει στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Πηγαίνει στο αεροδρόμιο και βλέπει τους πεζούς με τις βαλίτσες να διασχίζουν κανονικά τη διάβαση προς τις αίθουσες αναμονής και τα λοιπά, να σταματάνε, να κοκαλώνται αυτοκίνητα και οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι οδηγοί 30 χιλιόμετρα μακριά στο κέντρο της Αθήνας να έχουν άλλη οδηγική συμπεριφορά. Πώς γίνεται αυτό? Στην ίδια πόλη συμβαίνει αυτό?
0: Ναι, εντάξει, εκεί είναι ελεγχόμενος ο χώρος του αεροδρομίου, δεν μπορεί να πας και πουθενά, δεν μπορεί να τρέξεις. Γιατί άμα τη σταματήσει τη διάβαση, θα σταματήσει την επόμενη. Εκεί 4-5 διαβάσεις.
1: Ναι, αλλά σταματάς όμως.
0: Ναι,
1: δεν περιμένεις κανένα να
0: πατήσει στον κόσμο με τις βαλίτσες, είναι τρελό. Ενώ εδώ δεν το κάνουμε.
1: Δεν σε νοιάζει.
0: Στην Αγγλία, το λέω πολλές φορές, είναι αυτά τα zebra crossings,
1: ναι,
0: που είναι. Δεν μπορεί να μην τα δει.
1: Ναι, αλλά είναι ορατά.
0: Είναι ορατά. Έχει 4 τεράστια φανάρια, τα οποία αναβοσβήνουν συνεχώς. Με το που πατήσει το πόδι του, εσύ έχεις φρενάρι, και αν τον σκοτώσεις, πας φυλακή μέχρι και ισόβια.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό λέω και οι ποινές παίζουν ρόλο.
1: Ναι, καλά. Προχθές εδώ στο κέντρο της Αθήνας, σε έναν δρόμο, βάψανε κανονικά, που λες εσύ, βάζανε διαγράμμες καινούργια, το πολύ, το ωραίο, το λευκό κτλ. Σε 5 μέρες έχει εξαφανιστεί.
0: Πώς έχει εξαφανιστεί?
1: Έχει εξαφανιστεί. Από τις ρόδες των αυτοκινήτων, από τη σκόνη.
0: Καλά, γιατί στις άλλες χώρες να εξαφανίζεται και σε εμάς εξαφανίζεται?
1: Έλαντε, ψάξτε αυτό, γιατί αυτό έχει ενδιαφέρον.
0: Εσείς,
1: πώς γίνεται?
0: Κάνετε κανένα ρεπορτάζ το Σαββατοκύριακο?
1: Εμείς κάνουμε, εγώ το λέω για σένα. Που κάθεσαι το Σαββατοκύριακο. Δεν σου έκανε εντύπωση ότι είχαν τελειώσει οι Ολυμπιακοί αγώνες και για καμιά δεκαπενταριά χρόνια μετά φαίνονταν οι μπλε διαγραμμίσεις?
0: Ότι απαγορεύεται να στρίψει αριστερά,
1: ναι,
0: κτλ.
1: Γιατί?
0: Γιατί ήταν πολύ καλύτερη, φαντάζομαι, η ποιότητα.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Και για τα άλλα, γιατί δεν μπορεί να είναι η ίδια ποιότητα?
0: Είναι ωραίο ρεπορτάζ αυτό. Να δούμε λοιπόν αν υπάρχει διαφορετικό. Ήταν άλλη μπογιά εκείνη από τη σημερινή. Και εν πάση περιπτώσει, κάτι πρέπει να κάνουμε για τους ανθρώπους, ρε παιδί μου. Περνάνε τον δρόμο.
1: Εντάξει, τώρα είναι αυτό που λένε, πέρασε η μπογιά μου.
0: Λέει ένας εδώ.
1: Για σένα.
0: Πόρτες πέσε ο Μητσοτάκης, το φεύγα να φοβάται, λέει.
1: Το φεύγα, το φοβούνται όλοι βέβαια.
0: Είναι και δύσκολο το φεύγα.
1: Καλά, τρία παιχνίδια είναι το τάβλι, τα βασικά εννοώ.
0: Το πλακωτό και οι πόρτες είναι εύκολες, το φεύγα είναι δύσκολο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις να πω ότι...
1: Καλά, ξανά... τη χώρα μην παίζουμε στα ζάρια. Τάβλι να παίζουμε, τη χώρα να παίζουμε στα ζάρια λέω.
0: Θέλω την προσοχή σας για λίγο, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει όλα τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά σας πιο απλή και εύκολη. Το έρχεται το Nova More. Δεν θα πω περισσότερα. Μόλις το ανακαλύψετε, σιγά μην τα αφήσετε. Να πω επίσης ότι ο χάρτης ανώτατης παιδείας άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, είναι εδώ, με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφοιτούς σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Και η εγκαταστάση είναι στο κέντρο της Αθήνας, Ιπποκράτους 33. Περισσότερες πληροφορίες, killgreece.gr.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
3: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: 1, 2, 3, 4. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
2: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος. Σε

0: Σαντορίνη.
1: Όπα, Τίνος, μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
0: Ναι, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
2: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβάσεις.

περισσότερα. Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.

0: εδώ είμαστε με τον Γιάννη Πιθαρά, ο οποίος λέει ναι, το καταλάβατε, γι' αυτό.
1: Γι' αυτό περνάς καλά, ε.
0: Περνάω καλά.
1: Όχι, περνάει ωραία. Η ώρα με σένα περνάει πολύ ευχάριστα.
0: Τώρα από την ώρα που μιλάγαμε, ένας φίλος που κάνει διακοπές κάπου μου στείλε αυτή τη φωτογραφία. Που δείχνει θάλασσα. Έτσι, κατάλαβες. Και εμείς τώρα. Θα πας τώρα, θέλω να πας.
1: Όχι, πού να πάμε. Δουλεύουμε εμείς. Μέχρι τέλος του Ιούλη έχουμε εκπομπές. Δεν σταματάει. Ναι, εντάξει, καλά. Με έπεισες.
0: Κανένα θέμα άλλο. Ωραίο.
1: Τι θέμα, ωραία. Ο Σγουρός Αλφα Αθήνας.
0: Σγουρός.
1: Θα γίνει η σφαγή του δράμα, λέει. Δεν είναι τυχαία επιλογή. Για το Πασόκ. Για εκείνο ο Γερουλάνος. Ήταν άλλοτε ο Σκανδαλίδης.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν ξέρω με τα δημοσκοπικά δεδομένα, δεν ξέρω. Δηλαδή μια έδρα είχε βγάλει. Είχε πάρει στην Αλφα. Δεν ξέρω πώς θα είναι τα πράγματα τώρα.
0: Το Πασόκ πάντως πρέπει να κάνει κάτι.
1: Καλά, χαίρομαι πολύ ότι πρέπει να κάνει.
0: Δηλαδή κάτι πρέπει να αποκτήσει.
1: Βασικά πρέπει να κάνουν όλοι μαζί κάτι. Γιατί τώρα βαράνε τα τέλεια δεξιά και αριστερά. Ας πούμε, ο Δούκας χθες πήγε σε εκδήλωση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Του κυρίου Αλβανίτη. Θα μου πεις είναι ποινικό αδίκημα. Όχι, δεν είναι ποινικό αδίκημα.
0: Όχι, είναι κοντά.
1: Αλλά ρε παιδί μου τώρα στη συγκυρία, ναι. Πας και τροφοδοτείς μια συζήτηση στην πραγματικότητα με την παρουσία σου.
0: Πρέπει λοιπόν να μην έχει θολό τοπίο.
1: Αγκαλιές, φιλιά με το Φάμελο, με όλους, με Γεροβασίλη. Δηλαδή, εντάξει τώρα.
0: Πρέπει να ξεκαθαρίσει λοιπόν το Πασόκ τι θέλει να κάνει και τι δεν θέλει να κάνει. Και με αυτή τη συμπεριφορά κάποιων στελεχών του, αυτό το πράγμα θολώνει. Γιατί χθες ο Τσίπρας είπε, εγώ θα πάω στις εκλογές, άμα κερδίσω θα προσπαθήσω να κάνω κυβέρνηση με το πρόγραμμά μου, ναι. Χωρίς εκπτώσεις.
1: Αλλιώς δεν θέλω
0: να πάμε σε εκλογές. Λέει ξεκάθαρα 1, 2, 3.
1: Ναι.
0: Όχι αυτά και από εδώ και από εκεί και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Γιατί αυτό βγαίνει όταν ο ένας λέει ότι εμείς είμαστε, θα κατεβούμε μόνοι μας και δεν συνεργαζόμαστε με κανένα. Και ο άλλος λέει, καλά, δεν κοιτάμε τώρα να συνεργαστούμε με το
1: σύνταγμα. Στο τέλος ημέρας όλοι θα κληθούν να κάτσουν από ένα τραπέζι, δεν το συζητάμε αυτό. Απλά καταλαβαίνω και τη λογική του να πρέπει να μπουστάρεις λίγο και τη βάση σου και τον κόσμο σου, ότι έχεις ένα στόχο, ρε παιδί, να κερδίσεις, κάτι να κάνεις. Το καταλαβαίνω, απλά κάποια στιγμή θα έρθει και η ώρα του ρεαλισμού που θα πρέπει να αποφασίσεις για την τύχη της χώρας και όχι για την τύχη του κόμματός σου μόνο.
0: Βλέπω εδώ ότι το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής είπε πως θα μειωθούν 25% λέει οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα,
1: ναι.
0: Εάν σημαντικό μέρος των περίπου 1,8 εκατομμυρίων αδρανών κατοικιών επιστρέψουν στην αγορά.
1: Ναι, εντάξει, ας βρει το κράτος πρώτα τα ακίνητα που έχει στην κατοχή του και είναι κλειστά ή ανενεργά ή ανεκμετάλλευτα και μετά να συζητήσουμε για τα
0: δικά υπόλοιπα. Τα δικά του και της Εκκλησίας.
1: Ξέρω εγώ.
0: Το θέμα όμως είναι ότι δεν μπορεί να είναι 1,8 δισεκατομμύρια εκατομμύρια ακίνητα κλειστά και να προσπαθείς να βρεις κάπου να νοικιάσεις το σπίτι και να ζητάνε ένα χιλιάρικο και 800 και 900 ευρώ για ένα διάρρη.
1: Κάνανε μια διαδικασία πρόσφατα πριν από κάποιους μήνες που σου έλεγε αν έχεις κλειστό κατάστημα, εμπορικό χώρο κτλ. Και θες να το μετατρέψεις σε κατοικία, τώρα είναι η ευκαιρία. 5 μήνες έκανε ένας γνωστός για να κάνει τη μετατροπή με τα χαρτιά, τις χαρτούρες και τις διαδικασίες. Άρα τι συζητάμε τώρα. Αυτά πρέπει να είναι απλά πράγματα, να γίνονται μέσα σε μια εβδομάδα.
0: Κύριε Ευραχνέ, από το 1 μέχρι το 79, ένα νούμερο για να δώσουμε το εισιτήριο.
2: 39.
0: 39.
1: Βλέπεις.
0: Βέβαια, δεν βλέπω.
1: Πες τα γελιά.
0: Όχι, αδελφέ. 39. Δρυχούτης Χρήστος, με κινητό που τελειώνει σε 8.31.
1: Αλέ ρετούρ.
0: Αλέ
1: ρετούρ. Να το ξεκαθαρίσουμε. Πειραιάς, Κρήτη.
0: Κρήτη. Πειραιάς, Χιχανιά ή Ηράκλειο.
1: Ωραία. Λοιπόν, για δύο άτομα.
0: Κυριακό.
1: Για δύο άτομα. Αυτοκίνητο.
0: Όχι αυτοκίνητο. Δεν έχουμε αυτοκίνητο. Εδώ, εσείς θα είστε εδώ το Σαββατοκύριακο, εγώ δεν θα είμαι εδώ, αλλά θα τα πούμε την Δευτέρα.
1: Καλά, για σένα είναι η ζωή, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με όλες τις τελευταίες ειδήσεις με το Σπύρο Μάλι. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα στη μία.
1: Και εμείς, η ραδιοφωνική Δεκαδιανή, 7 με 9 το πρωί, Sky 100,3 το Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα. Το Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο.
6: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
7: Ο Παναθηναϊκός.
6: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
7: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
6: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
7: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
6: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
8: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
6: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
9: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
6: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
9: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
6: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
9: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
6: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
9: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820-24-911.
6: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του.
10: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες
11: εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάγκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265-10-99-900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάγκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
12: Η Rect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Rect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Η Rect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
11: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
13: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
12: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
14: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
12: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
14: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
12: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
15: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
16: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
15: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωση στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
16: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
15: Waterpark Κανάλι Beach Hotel στο κανάλι Πρέβεζας.
16: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
15: Τηλέφωνο 26820-51100.
16: Waterpark Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
17: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
11: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 2.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Από τον εισαγγελέα ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία με πρόθεση, για συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν πρόσωπα που έκαναν χρήση όπλου, για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, για παράνομη οπλοφορία. Αυτές είναι οι διώξεις και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και στον ανακριτή. Αλλά υπάρχει ρεπορτάζ για το τι οδήγησε σε αυτό το αιματηρό περιστατικό. Και ο Γιάννης Σουλιώτης είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Να δούμε λιγάκι το πώς και το γιατί φτάνουμε στο σημείο ένας 15χρονος να πέφτει νεκρός σε μια πλατεία.
2: Όπως τουλάχιστον προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, μεσάνυχτα Τετάρτης προς Πέμπτη, υπάρχει μια παρέα στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας στην Καλυθέα, 6-7 άτομα, οι οποίοι είναι από την περιοχή, πιτσιρικάδες, 15, 16, 17 ετών. Δεν είναι όλοι οπαδοί της ίδιας ομάδας, και το διευκρινίζω αυτό γιατί υπάρχει οπαδικό υπόβαθρο σε αυτό το περιστατικό. Υπάρχουν κάποιοι οπαδοί του Ολυμπιακού, ένας του Παναθηναϊκού. Μεταξύ αυτών υπάρχει και ένας 16χρονος οπαδός της ΑΕΚ, ο οποίος περιγράφεται από τους ίδιους τους αστυνομικούς ως σκληροπυρηνικός, υπό την έννοια ότι τον έχουν επισημάνει σε γήπεδα,
1: σε καταστάσεις σκληρές.
2: Έχει έτσι σκληρή συμπεριφορά. Το συγκεκριμένο παιδί, ο 16χρονος, όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, 3-4 μέρες νωρίτερα έχει επιτεθεί σε κάποιους οπαδούς του Ολυμπιακού και έχει τραυματίσει έναν από αυτούς στο πόδι. Επομένως, όσο βρίσκονταν στην πλατεία της Καλυθέας, επαναλαμβάνω, μεσάνυχτα Τετάρτης προς Πέμπτη, τον εντόπισαν κάποιοι οπαδοί του Ολυμπιακού, ειδοποίησαν εν πάση περιπτώσει κάποιους φίλους τους οπαδούς επίσης του Ολυμπιακού, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο μαζί με οδηγώντας ένα αυτοκίνητο. Φτάνοντας εκεί, ξεκίνησε αυτή ο καυγάς, κατά τη διάρκεια του οποίου ο ένας από την ομάδα των νεαρών που βρίσκονταν, που προϋπήρχε
1: από την αρχή, ήταν στην πλατεία,
2: της Καλυθέας, τραυμάτισε, χτύπησε με μαχαίρι στην καρδιά τον έναν από τους οπαδούς του Ολυμπιακού που πήγαν εκεί για να επιτεθούν σε αυτή την παρέα.
1: Μέσα σε αυτούς ήταν ο 15χρονος.
2: Ναι, μέσα σε αυτούς.
1: Το θύμα δηλαδή.
2: Ναι, το θύμα δηλαδή ουσιαστικά πήγε στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας για να την πέσουν, να το πούμε έτσι λαϊκά, στον 16χρονο IG. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας από την παρέα του IG τραυμάτισε, χτύπησε με μαχαίρι στην καρδιά τον 15χρονο, ο οποίος βρήκε καριό θάνατο. Ο δράστης φέρεται να ομολόγησε την πράξη του και να περιέγραψε όλα αυτά που σας λέω στους αστυνομικούς. Αυτό που θεωρείται ως υπερασπιστικός του ισχυρισμός είναι ότι ο ίδιος δεν είχε μαχαίρι, ότι το μαχαίρι το είχε ο 15χρονος και στην προσπάθειά του, εν πάση περιπτώσει, να τον αφοπλίσει,
1: και εκεί κάπως
2: χτύπησε. Να σου πω επίσης ότι το θύμα έχει ένα, το αναφέρω γιατί έχει νομίζω μια ρεπορταζιακή σημασία, ότι το θύμα, παρότι το νεαρό της ηλικίας του, είχε ήδη συλληφθεί δύο φορές. Την μία πριν από δύο εβδομάδες, γιατί είχε στην κατοχή του ένα πτυσσόμενο μαχαίρι, και πριν από περίπου ένα χρόνο είχε πάλι συλληφθεί γιατί είχε βρεθεί σε κάποιον αστυνομικό έλεγχο να έχει πάνω του μια σιδερογροθιά. Να σου πω επίσης ότι αυτό θα μας, βεβαίως θα το έχουν, θα έχει καλύτερη εικόνα η Έλενα που είναι στα δικαστήρια. Ωστόσο, αυτό που μας έλεγαν χθες αστυνομικές πηγές είναι ότι τη δικογραφία αφενός μεν τη σχημάτισε η υποδιέθεση αντιμετώπισης βίας στους αθλητικούς χώρους, και ότι εν πάση περιπτώσει οι διώξεις και η δικογραφία θα επεγίνουν με βάση τον αθλητικό νόμο, ο οποίος είναι πιο αυστηρός.
1: Κάποιες επιβαρυντικές διατάξεις.
2: Κάποιες επιβαρυντικές διατάξεις. Βεβαίως η ανθρωποκτονία είναι ανθρωποκτονία, αυτό δεν αλλάζει, αλλά ενδεχομένως να παρασύρει τους υπολείπους, οι οποίοι θα διωχθούν για συμμετοχή στην συμπλοκή. Έχει αξία επίσης, για να μην το ξεχνάμε, ότι αυτό το περιστατικό έρχεται λίγους μήνες μετά από τη δολοφονία στη διάρκεια συμπλοκής στη Θεσσαλονίκη.
1: Διάβαζα αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ σου στην Καθημερινή που γράφεις: τον περασμένο Απρίλιο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ, Κλεωμένης Αλίτσιος, χάνει τη ζωή του σε συμπλοκή με οπαδός του Άρη. Το Νοέμβριο του 25, ο 20χρονος Μάριος Ρούμπης, νεκρός από μαχαίρι σε συμπλοκή μεταξύ οπαδών στη Χαλκίδα. Μην ξεχνάμε και την περίπτωση και τον Άλκη, τον
2: Άλκη. Ναι, αυτό θέλω να πω. Βασικά, ότι ξέρεις κάτι, όταν συνέβη αυτό το περιστατικό με τον Άλκη Καμπανό στη Θεσσαλονίκη, υπήρξε ένα σοκ στην ελληνική κοινωνία. Απασχόλησε και εμάς τα μίντια για αρκετές μέρες κλπ. Υπήρξε αλλαγή στην νομοθεσία. Μετά υπήρξε η ιστορία με τον Κατσούρη, τον οπαδό τη ΑΕΚ. Περάσαμε ένα καλοκαίρι να ασχολούμαστε με αυτό και βλέπεις ότι στο πέρασμα του χρόνου ο κύκλος ζωής, να το πω έτσι, αυτών των ειδήσεων είναι όλο ένα και μικρότερος. Δηλαδή κάπως εξοικειωνόμαστε όλοι με αυτού του τύπου τα περιστατικά, μόνο ότι είναι φρικτά.
1: Συμφωνώ απολύτως. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν με το πληρέστατο ρεπορτάζ σου και έδωσε και τις κοινωνικές διαστάσεις που εδώ νομίζω πρέπει να τις προβάλλουμε και αυτές. Δηλαδή την κοινωνική διάσταση όλου αυτού του θέματος, γιατί εδώ πέρα μπορεί να μπαίνει και το παδικό, αλλά μιλάμε για καθημερινά πια κρούσματα βίας μεταξύ ανηλίκων μέσα στα σχολεία, έξω από τα σχολεία, σε πλατείες.
2: Είναι 15 χρονών, έτσι.
1: Είναι 15 χρονών. Παιδιά.
2: Παιδιά δηλαδή, είναι τώρα, δηλαδή ναι, δεν
1: ναι,
2: είναι.
1: Ναι, ένα τρομερό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Και ερχόμαστε τώρα στο άλλο ζήτημα που έχει κινητοποιήσει και εδώ τις αρχές, γιατί αύριο θα έχουμε υψηλό κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς. Αλλά ας ξεκινήσουμε από την Ευρώπη. Στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν πάρα πολλές χώρες θερμοκρασίες ασύλληπτες για τα δεδομένα των περιοχών και του μήνα που διανύουμε. Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτές τις θερμοκρασίες που καταγράφονται σε Βρετανία, σε Γερμανία, σε Γαλλία. Είναι κάτι το ασύλληπτο. Σαραντάρια γράφουν τα θερμόμετρα εκεί, με αποτέλεσμα βεβαίως πολλοί άνθρωποι, μάλλον εκατοντάδες άνθρωποι, έχουν χάσει τη ζωή τους για λόγους που συνδέονται με αυτές τις καταστάσεις, είτε δηλαδή από θερμοπληξίες είτε από πνιγμούς. Μέσα σε αυτό τώρα το περιβάλλον έρχονται και οι ελληνικές αρχές. Σε λίγο θα μάλλον κάνουμε την προσπάθεια να συνδεθούμε και με τον Γιάννη Χανιωτάκη, τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο, ο οποίος μεταβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, όπου εκεί το πράγμα έχει ξεφύγει εντελώς. Μέσα σε αυτές λοιπόν που σας έλεγα τις συνθήκες, στη χώρα μας αύριο έρχεται μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και είναι ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου εδώ να μας πει τι ακριβώς πρόκειται.
3: Λοιπόν, γεια σας και από μένα. Αύριο λοιπόν, Σάββατο 27 Ιουνίου, είναι η πρώτη μέρα του καλοκαιριού που θα έχουμε πάρα πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών κατηγορία 4. Το πρώτο πορτοκαλί στο χάρτη λοιπόν θα είναι αύριο για όλη την Αττική, τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, τη Φωκίδα, την Εύβοια, τη Σκύρο. Επίσης στην Πελοπόννησο πορτοκαλί σε ένα θα έχουμε σε Κορνηθία, Αργολίδα, Χαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία. Και επίσης κατηγορία 4 θα έχουν και τα νησιά Λέσβος και Χίος.
1: Είναι συνολικά 5 βαθμίδες.
3: Είναι 5, τώρα είμαστε λίγο πριν το συναγερμό.
1: Λίγο πριν το συναγερμό, στο 4. Και ξεκίνησες με Αττική, αν δεν κάνω λάθος.
3: Είναι όλη η Αττική και είναι και όλη η Εύβοια, δηλαδή περιοχές όπου έχουμε πάρα πολλές πυρκαγιές φέτος το καλοκαίρι. Ναι. Αύριο λοιπόν με την κατηγορία 4 έχει δοθεί.
1: Αυτό, Γιώργο, είναι εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών.
3: Είναι συνδυασμός. Υψηλές θερμοκρασίες, ξηρασία, άνεμοι. Μάλιστα. Αυτό και έτσι λοιπόν βγαίνει και ο χάρτης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, είναι οι βασικοί παράγοντες για να βγει, για να γίνει ο χάρτης με τις κατηγορίες. Επίσης έχουμε και κίτρινο συναγερμό σχεδόν στη μισή Ελλάδα. Δηλαδή όλη η Θεσσαλία, όλη η Κρήτη είναι.
1: Ένας παράγοντας είναι υψηλές θερμοκρασίες. Θέλω να επιστρέψουμε λιγάκι στην Ευρώπη. Ο κύριος Σεβαγόρας Μαυρομάτης μένει στη Γαλλία. Στη Γαλλία, όπου υπάρχουν 55 νεκροί. Οι περισσότεροι από πνιγμό, στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον καύσωνα, βουτούν σε λίμνες, ποτάμια κτλ. 46.000 νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα. Την κατάσταση περιγράφει ο κ. Μαυρομάτης από τη Γαλλία.
4: Φτάσαμε μέχρι 43, στο Παρίσι 43 βαθμών. Είναι σαν να κάνεις την Αθήνα 53. Το Παρίσι είναι κλειστό και η αισθανόμενη ζέστη είναι αφόρητη. Ζω πολλά χρόνια στο Παρίσι. Πρώτη φορά ζούμε αυτό το φαινόμενο. Είναι το απόλυτο χάος. Έχει καταστήματα που κλείσανε, που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στη ζέστη, είτε τα κλιματιστικά έχουν χαλάσει, είτε διότι δεν υπάρχουν πελάτες. Όλοι οι τομείς έχουν επηρεαστεί.
1: Με ρεκόρ ζέστης το Ηνωμένο Βασίλειο, η Βρετανία άγγιξε τους 37 βαθμούς στην νοτιοδυτική Αγγλία. Η Ελβετία ρεκόρ ζέστης για Ιούνιο μετά από 80 χρόνια, το θερμόμετρο έγραψε 38 βαθμούς. Σαραντάρια, πού φαντάζεστε, στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία γράφει το θερμόμετρο 40 και πάρα πολλά νοικοκυριά εξαιτίας βεβαίως της αύξησης, της ζήτησης μάλλον για ρεύμα, έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό. Ο κύριος Ζερεφός είναι μια εμβληματική προσωπικότητα στο χώρο των επιστημόνων, ακαδημαϊκός, επόπτης του Κέντρου Έρευνας Φυσικής Ατμόσφαιρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών, εθνικός μας εκπρόσωπος για την κλιματική αλλαγή, πρόεδρος του Διεθνούς Κοινού των Ακαδημιών. Θα διάβαζα μία ώρα θα χρειαζόμουν για το βιογραφικό του. Σήμερα λοιπόν μίλησε στο Action, Γιώργο Κεραμιτσόγλου, και λέει ότι βρισκόμαστε στην Ελλάδα σε ένα οριακό σημείο για να ζήσουμε αυτές τις καταστάσεις. Η θερμοκρασία στις θάλασσές μας είναι πάνω από το κανονικό και απέχουμε μία γραμμούλα μόνο για να αρχίσουν να εκδηλώνονται ακραία φαινόμενα. Να ακούσουμε πώς θα είπε ο κ. Ζερεφός.
5: Η επιφανειακή θερμοκρασία των θαλασσίων υδάτων στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, είναι ήδη πάνω από 2 βαθμούς πάνω από το κανονικό. Τι σημαίνει αυτό? Αν πιάσει τους 3, μπορεί να έχουμε και κάποια ακραία και σε εμάς μέσα στον Αύγουστο ή τέλος Ιουλίου Αύγουστο. Αυτό όμως είναι πολύ ανοιχτό και είναι μια υπόθεση.
3: Λοιπόν, η θερμοκρασία της θάλασσας επηρεάζει πάρα πολύ τις καιρικές συνθήκες. Το είχαμε συναντήσει και το 2003, το ανέφερε και ο κ. Ζερεφός. Σήμερα, το 2003 στην Ευρώπη, όπου τον Αύγουστο εκείνης χρονιάς είχαμε 70.000 θανάτους από ακραίους καύσωνες. Σας θυμίζω ότι εκείνη την περίοδο είχαμε εδώ στη χώρα μας, τον Ιούλιο του 2003, ακραία φαινόμενα με ισχυρές καταιγίδες. Σας θυμίζω τις μεγάλες πλημμύρες σε Μοσχάτο, σε Νέο Φάλιρο, σε πάρα πολλές περιοχές. Εκείνη τη χρονιά. Τώρα τι γίνεται? Μία μονάδα αύξηση θερμοκρασίας θαλασσών, από ό,τι λένε οι επιστήμονες και εδώ στη χώρα μας και ο κ. Ζερεφός και αλλά και άλλοι επιστήμονες, δημιουργεί τις συνθήκες εκείνες στην ατμόσφαιρα που μπορεί να οδηγήσει σε ακραία φαινόμενα. Είτε θα είναι ισχυρές καταιγίδες, είτε θα είναι ακραίοι καύσωνες. Αυτό το συναντούμε σε πάρα πολλές χρονιές τα τελευταία έτη, να έχουμε ισχυρούς καύσωνες τον μήνα Ιούλιο και τον μήνα Αύγουστο. Και αυτό οδηγεί και σε ξηρασία και σε ακραίες συνθήκες για πυρκαγιές και βέβαια σε πάρα πολλά προβλήματα.
1: Ξέρεις, ειδικά βλέποντας κάποιος και την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη, θα ήταν εύκολο να κάνουμε αυτό το οποίο τουλάχιστον εγώ αποφεύγω, να αρχίσουμε να λέμε πράγματα, να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο κτλ. Από την άλλη όμως, και το να μην προβάλλεις απόψεις επιστημόνων όπως ο κύριος Ζερεφός που λέει κοιτάξτε, δεν είμαστε πολύ μακριά από αυτό που βλέπετε στην Ευρώπη, το αντίθετο, το έχουμε βιώσει και στην Ελλάδα και μπορεί να μας έρθει και Ιούλιο-Αύγουστο, είναι νομίζω χρέος μας να το κάνουμε, γιατί αν δεν το κάνουμε θα μας πούν κιόλας μα καλά, δεν δίνατε το λόγο σε ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να μας προειδοποιήσουν.
3: Οι χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα με ακραίους καύσωνες στα τελευταία χρόνια. Είναι η ένδειξη της κλιματικής αλλαγής.
1: Σε ευχαριστώ.
3: Αυτό λένε πολλοί επιστήμονες, αλλά λοιπόν προσοχή σε όλους.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
3: Και αύριο σας επισημαίνω για να μην σας κουράζω, κλείνουν τα μονοπάτια στα βουνά. Δεν θα περπατήσετε.
1: Στο 5 δεν γίνεται αυτό.
3: Και στο 4 και στο 5. Κλείνουν οι μπάρες, κλείνουν τα μονοπάτια. Απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη που θα δημιουργήσει πυρκαγιά.
1: Άλλο η πράξη, η πρόσβαση στα βουνά.
3: Και η πρόσβαση στα βουνά με κατηγορία 4 και με κατηγορία 5 πέφτουν μπάρες.
1: Μάλιστα. Χρήσιμο αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, δεν θα φύγουμε πολύ από το θέμα των φυσικών φαινομένων και το τι μπορεί να προκαλέσει, τι καταστροφές μπορεί να προκαλέσουν, γιατί από τους καύσωνες θα πάμε στους σεισμούς. Σε μια Βενεζουέλα που όποιος έχει δει είτε εικόνες από το διαδίκτυο, τις τηλεοράσεις, ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας έχει ισοπεδωθεί πια και ο Γιώργος Φελίδης είναι μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
6: Καλώς σας βρήκα. Καταρχήν να αναφερθούμε στους 235 νεκρούς που έχουν ανασυρθεί από τα συντρίμια, στους 4.300 τραυματίες, ενώ πάρα πολλοί άνθρωποι παραμένουν ακόμα εγκλωβισμένοι κάτω από τα πολυόρφα κτίρια που κατέρευσαν. Να πούμε ότι στην σχετική πλατφόρμα που έχει φτιαχτεί λίγη ώρα μετά το σεισμό για να δηλώνει κάποιος ένα οικείο του πρόσωπο
1: ότι
6: που αγνοείται.
1: Ναι, ψάχνω ένα δικό μου άνθρωπο. Ναι.
6: Είχε αρχίσει χθες, τα λέγαμε, ήμασταν εδώ, 4.000 νομίζω. Ναι. Τώρα έχουν φτάσει τις 50.000 οι αγνοούμενοι. Οπότε καταλαβαίνεις τι έχουμε να δούμε, τι δραματικά έρχονται. Φυσικά μπορεί να είναι και διπλοεγγραφές. Αλλά...
1: σύμφωνοι, αλλά το 235 νεκροί ως τώρα δεν
6: αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής.
1: Ναι, ναι.
6: Ο κύριος Λέκας, ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, είπε ότι αυτό που έγινε με το διπλό τον δίδυμο σεισμό 7,2 και 7,5 αντιστοιχεί σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμας.
1: Φοβερό.
6: Έχουμε δει τα πλάνα από τη Χιροσίμα, φανταστείτε 180 τέτοιες βόμβες.
1: Ναι. Γιώργο, μιας και ανέφερε στον κύριο Λέκα, να τον ακούσουμε πριν συνεχίσουμε. Μίλησε στην ΕΡΤ και δίνει το μέγεθος ακριβώς της καταστροφής που ακόμη δεν έχει αποτυπωθεί στους αριθμούς.
7: Βάσει συγκεκριμένα στοιχεία, δηλαδή το μέγεθος του σεισμού, τις υφιστάμενες γεωλογικές και σεισμοτεκτονικές συνθήκες, το πληθυσμό αλλά και τα κτίρια τα οποία υπάρχουν στην περιοχή, μπορεί οι νεκροί στην Βενεζουέλα να είναι μεταξύ 10 και 100 χιλιάδων, με ένα ποσοστό, μια πιθανότητα της τάξης του 43%.
1: Έχουν τώρα φαντάζομαι μαθηματικά μοντέλα με βάση πόσα κτίρια κατέρευσαν, τη συγκέντρωση πληθυσμού σε αυτά κτλ. Και λένε οι επιστήμονες ότι μπορεί να εκτοξευθεί μέχρι και τους 100.000 ο αριθμός.
6: Ναι. Και σε ρωτάω τώρα, γιατί η βοήθεια ήδη έχει αρχίσει να αποστέλλεται. Ισπανία, Μεξικό, Κατάρ, Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία, Ολλανδία στέλνουν ομάδες. Πόσο είναι ο μέσος όρος επιβίωσης κάτω από χαλάσματα?
1: Ναι.
6: Ας πούμε ότι κάποιος δεν έχει τραυματιστεί κέρια.
1: Καταλαβαίνω τι λες.
6: Στην Αίγυπτο, αν θυμάμαι καλά, ήταν μια γυναίκα που την βγάλανε μετά από 12 μέρες.
1: Είναι αυτά τα μικρά θαύματα.
6: Στην Τουρκία μετά από 10 μέρες. Αλλά τώρα μιλάμε, εάν έχεις 50.000 αγνοούμενους, και ας πούμε ότι αυτό το ποσοστό είναι, αυτός ο αριθμός είναι υπερβολικός, αν έχεις 30.000 αγνοούμενους, πόσο θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να, εάν είναι ζωή, οι επιζώντες να αντέξουν κάτω από τα συντρίμια χωρίς νερό, χωρίς φαΐ, χωρίς...
1: Τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Είναι ένας αγώνας τώρα και για τους διασώστες, αλλά με τέτοιον αριθμό και τέτοιο μέγεθος καταστροφής, πράγματι είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν.
6: Και δεν είναι μια τραγωδία Βενεζουέλας, είναι μια παγκόσμια τραγωδία. Έχουμε υπηκόους νεκρούς από την Ιταλία. Έχουμε υπηκόους Βραζιλίας. Έχουμε από διάφορες χώρες του κόσμου που ήταν εκεί, ζούσαν, εργάζονταν κτλ. Έγινε και σε επίκεντρο που είναι λιμάνι, δηλαδή η La Guaira είναι, θα λέγαμε, ένας διαμετακομιστικός κόμβος στη Βενεζουέλα.
1: Και δεν ξέρω κιόλας, γιατί μας είπες ότι υπάρχουν αρκετές χιλιάδες που μπαίνουν σε αυτή την πλατφόρμα και λένε ψάχνουμε τους δικούς μας ανθρώπους.
6: Ναι,
1: μεν υπάρχουν διπλοεγγραφές. Από την άλλη όμως, όταν έχει καταρρεύσει ολόκληρη πολυκατοικία.
6: Είναι πολυκατοικία, όχι σαν τις δικές μας. Να το επισημάνουμε αυτό. Πολυκατοικία 20 ορόφων.
1: Ναι.
6: Όχι 5 ορόφων πολυκατοικία. Και τέτοια κτίρια είναι περίπου 100. Στην πολιτεία La Guaira.
1: Γι' αυτό λέει ο κύριος Λέκας ότι μπορεί να φτάσει ο αριθμός σε 100.000. Αλλά λέω ότι εκεί έχουμε και περιπτώσεις όπου δεν. Πώς να το πω τώρα, μακάβριο θα ακούσει, αλλά δεν έχει μείνει και κανείς ζωντανός για να δηλώσει αγνοούμενος. Δηλαδή
6: ναι,
1: πρέπει
6: ναι.
1: να έχουν καταβάλει.
6: Ολόκληρα μέλη οικογένειας.
1: Επειδή
6: ναι.
1: μας είπες ότι ήταν αργία.
6: Φαντάζομαι δεν είναι μόνο στα μέλη της οικογένειας. Φαντάζομαι
1: ήταν, μας είπες ναι, ότι ήταν ημέρα αργίας.
6: Και ήταν όλοι μέσα στα σπίτια
1: όλοι
6: τους.
1: Μέσα στα σπίτια τους. Δηλαδή, ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης μας μίλησε για αυτόν τον αγώνα δρόμου που γίνεται. Πώς τουλάχιστον άνθρωποι θα μπορέσουν να σωθούν, να απεγκλωβιστούν. Κάτοικος Καράκας, ο κύριος Κακαλάνος, είπε.
8: Οι διασώστες ακόμα πολεμάνε ανάμεσα στα συντρίμια να βρούνε κάποιον ζωντανό, ο κόσμος δηλαδή πάει και βοηθάει, για να βγάλουν τους γονείς τους από τα συντρίμια. Όλα εδώ τα σχολεία κλειστά, το μετρό δεν δουλεύει, τα τρένα όλα είναι σταματημένα.
1: Αυτή είναι η κατάσταση, η τραγωδία αυτή στη Βενεζουέλα. Αυτή αφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο πανεπιστήμιο.

0: Παγκοσμίου Κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kylgreece.gr. Υποκράτους 33.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
3: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
6: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Φέτε η είδηση. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση. Περιπολίες. Ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού. Και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
1: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα. Μπρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Brevezatoday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
7: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
8: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
7: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
9: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο
1: 26450-25-390.
10: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
11: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
12: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζα. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
14: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
15: Νιάρχος μετά σε μια εκδήλωση για τον Έλληνα αστροναύτη.
16: Είναι παρεμφερής, συγγενής αυτής η εκδηλώσεις, ναι. Αλλά και ποια μέρα δεν είναι προεκλογική εδώ? Έλατε. Και κάμποσες εβδομάδες.
15: Μα είμαστε. Ουσιαστικά δεν είμαστε.
16: Μας τηγανίζει ο πρωθυπουργός μάλλον.
15: Λοιπόν, τι είχαμε σήμερα από δραστηριότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη?
16: Εντάξει, από θα ξεκινήσουμε από την περιοδία του στη Νέα Σμύρνη, νομίζω. Παρότι η εκδήλωση για την διαστημική πολιτική της κυβέρνησης και το γεγονός ότι το 2035 θα έχουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ο κύριος Γολέμης, είναι ήδη ιατρός εκπαιδευτής στον ΝΕΖΑ, τον διεθνή αυτόν οργανισμό. Θα εκπαιδευτεί και Πρώτα ο Θεός το 2035 θα ταξιδεύει και θα εγκαθίσταται στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Έκανε μια ωραία σύνδεση εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πώς η χώρα μας έχει καλύψει αυτή την απόσταση από την οικονομική κρίση, για να συζητάει ότι σε περίπου 9 χρόνια θα υπάρχει Έλληνας στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Και μετά από αυτά τα μεγαλεπίβολα πλάνα που αφορούν στο απότερο μέλλον της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης την πεζή προεκλογική καθημερινότητα, θα μπορούσα να πω, διότι έκανε ακόμη μία περιοδία εντός Αττικής, στα νότια, όπου και εκεί έχει διάφορες μάχες και ζητήματα που θέλει να κλείσει, συνοδευόμενος και από τον γραμματέα του κόμματος, αλλά και από τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, αλλά και τον Υφυπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Βασίλη Σπανάκη. Συνομίλησε με πολίτες, καταστηματάρχες, έπαιξε τάβλη.
17: Έλα.
16: Έπαιξε τάβλη. Μη με ρωτήσεις ποιος κέρδισε.
17: Αυτό πήγα.
16: Θα σου απαντήσω με τον ίδιο τρόπο που απάντησα και στον Σεπτό Ηχολήπτη. Να με ρωτήσεις ποιος έχασε. Εκεί όμως φρόντισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρότι δεν απίφθινε ομιλία, να στείλει δύο πολύ συγκεκριμένα μηνύματα που εντάσσονται, αν θέλεις, και στην προεκλογική συνθηματολογία της κυβέρνησης. Καταρχάς, τον πίεσε ο δημοσιογράφος του Live You και του είπε: «Γκαζώνουμε για εκλογές?» Και απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Εμείς γκαζώνουμε εδώ και 3 χρόνια. Είναι ένα σημείο στο οποίο επιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι δηλαδή η προεκλογική εκστρατεία για το κυβερνών κόμμα ξεκινάει πάντα την επομένη των προηγούμενων εκλογών». Από την άλλη, άκουσε παράπονα για την ακρίβεια και για την ανάγκη ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος από μια πολίτη στη Νέα Σμύρνη. Εκεί απάντησε ότι δίνουμε όσα μπορούμε. Να το γνωρίζετε αυτό. Και αυτό εντάσσεται, αν θέλεις, και στην ευρύτερη συζήτηση και τον καυγά που γίνεται για την παροχολογία, για τις ακοστολόγητες υποσχέσεις και όλα όσα θα μας αποσχολήσουν μέχρι να μας πει πότε θα πατήσει το κουμπί ο Πρωθυπουργός.
17: Επειδή είπες «γκαζώνουμε», ήταν στο Ράλι Ακρόπολης. Το ρώτησαν εκεί ποιον θα επέλεγε συνοδηγό.
16: Νομίζω είναι χαλή για τον Αντώνη Ατζολέτο.
17: Για τον Αντώνη Ατζολέτο, αλλά και για σένα, γιατί νομίζω η απάντησή του έχει μια σημασία. Τι είπε?
18: Νομίζω θα επέλεγα τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες.
17: Η αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα σημαίνει και ότι για την κυβέρνηση βλέπει με ποιον θα πάει απέναντι στις εκλογές.
18: Η είδηση είναι ότι δεν είπε τον Κουτσούμπα.

0: εντάσσεται σε αυτά που λέμε, στη μάχη της καθημερινότητας, γιατί ξέρει η κυβέρνηση, το βλέπει και στις δημοσκοπήσεις, το βλέπουμε και εμείς δηλαδή, όλα τα νοικοκυριά, ότι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Οπότε τη Δευτέρα ετοιμάζει κάτι.
1: Ναι, το αποκάλυψε καταρχάς η Καθημερινή. Είναι μία από τις εκκρεμότητες που θέλει να κλείσει άμεσα. Υπάρχουν σχετικά σήματα προς αυτή την κατεύθυνση το τελευταίο διάστημα. Θα είναι μία σύσκεψη του Πρωθυπουργού με τους παράγοντες της αγοράς και τον ΣΕΒ, εκπροσώπους του ΣΕΒ, όπως επίσης και του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Θεοδωρικάκου, διότι εκπνέει σε λίγο το πλαφόν που έχει μπει στο μεικτό περιθώριο κέρδους και ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή να συγκρατηθούν οι τιμές.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι επιδιώκεται από την κυβέρνηση να πάμε σε μια συμφωνία κυρίων. Ταυτοχρόνως στην άλλη εβδομάδα η κυβέρνηση περιμένει και αποτελέσματα για τις τιμές στα καύσιμα. Θέλει να δει την αποκλιμάκωση να μεταφράζεται σε μείωση στην αντλία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο. Γιώργος Παπακοσταντίνου ήταν και να περάσουμε τώρα στον Αντώνη Αντζολέτο. Καλώς ήρθες Αντώνη.
2: Χαίρετε, καλώς σας βρήκα.
0: Χθες είχαμε Τσίπρα στον Α, σήμερα είχαμε Τσίπρα σε τομεάρχες.
2: Έχουμε πολύ Τσίπρα γενικά. Και αύριο θα έχει Τσίπρα, Εθνικό Συμβούλιο.
0: Τι έγινε, πήρε μπροστά, έβαλε μπροστά τις μηχανές.
2: Ναι, μήπως θα έρχονται εκλογές, δεν
0: ξέρω. Με αρκετά βέλη και προς την πλευρά της κυβέρνησης και σε πρώην συντρόφους του παντού.
2: Ναι, ναι, και στο Πασόκ, και γιατί όταν λέει υπήρχε κενό το οποίο δεν καλύφθηκε ποτέ. Στον ΣΥΡΙΖΑ που έκλεισε την πόρτα, δεν συνεργάζομαι με άλλους σχηματισμούς, ο Πολάκης μπορεί να τσακώνεται μόνος του με τον ΣΥΡΙΖΑ, και βεβαίως στην κυβέρνηση σε σχέση με την πολιτική που ασκεί στην ακρίβεια και σε σχέση με αυτά που ο ίδιος θέλει να δώσει με την υπερφορολόγηση του μεγάλου πλούτου.
0: Θέλω να ακούσουμε μία τάκα αυτό που λέει για τον ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας από τη χθεσινή του συνέντευξη. Και βεβαίως το ερώτημα ήταν από τον Αντώνη Ρόιζερ, τι γίνεται με το πρώην κόμμα του.
3: Είναι ο όρος ο οποίος έθεσα. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι. Μα δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανένα. Ο δεύτερος όρος που έθεσα είναι ότι δεν έχουμε προκρατημένες θέσεις για κανένα.
0: Και εδώ ταυτόχρονα, γιατί λίγο μετά τελείωσε η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, έλεγε ο Παύλος Πολάκης.
4: Εγώ είπα πάρα πολύ καθαρά στον πρόεδρο του Σοκράτη το Φάμελο, μίλησα επισήμως με τον Αλέξη τον Τσίπρα να σου επιβεβαιώσει ότι ή δεν συνεργάζεται ή ότι συνεργάζεται. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού και διάλυσης. Δεν γίνεται. Πρέπει να έχουμε, μας έχουν φτάσει τόσο χαμηλά εκεί που φτάσει την υποσκοπή. Έχουν την ευθύνη. Άρα πρέπει να υπάρξει συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής και να αλλάξει η απόφαση. Έχει. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση.
0: Αυτά είπε ο κύριος Πολάκης. Φαντάζομαι και συνεδρίες θα υπήρχαν έτσι φωνές από τη μια και από την άλλη πλευρά. Ο κύριος Τσίπρας έχει ένα ονοτικό χάρτη μπροστά του, έτσι. Όπως μας είπες, χθες η συνέντευξη, σήμερα το συνεδρίαση των τομεαρχών, αύριο Εθνικό Συμβούλιο.
2: Εθνικό Συμβούλιο.
0: Φαντάζομαι μέσα στο Σαββατοκύριακο ή από Δευτέρα θα έχει και ένα πρόγραμμα επισκέψεων σε διάφορες περιοχές ή όχι.
2: Ναι, σαφώς. Γιατί αυτό θέλει να κάνει, αυτή τη φόρμουλα που έχουμε δει με την συνομιλία με τους πολίτες.
0: Δίνει μικρόφωνο στους πολίτες, κάνει αυτές τις κεντρώσεις.
2: Να παρουσιάζει σιγά σιγά το πρόγραμμα του κόμματος και βεβαίως όλο να ολοκληρωθεί στη ΔΕΘ. Το λέει και ο ίδιος συνέχεια. Από την άλλη, στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως.
0: Αυτό ήθελα να πω. Ο κύριος Τσίπρας έχει αυτό τον οδικό χάρτη και το ξεκαθάρισε. Εγώ, παιδιά, δεν συνεργάζομαι με κόμματα, δεν συνεργάζομαι με βουλευτές. Και βλέπουμε τώρα ένα κόμμα να λέει ότι πώς θα συνεργαστούμε μαζί του.
2: Ναι, και μάλιστα αυτό το είπε λίγα λεπτά αφού τελείωσε η συνεδρίαση, με ένα Σοκράτη Φάμελο να εισηγείται να υλοποιηθεί η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής.
0: Μα ήδη την είχε απορρίψει ο Τσίπρας, δεν την είχε απορρίψει ο Τσίπρας σε αυτή την πρόταση.
2: Και όλοι απορούσαν, ακόμα και στελέχη από την πλειοψηφία. Πού πάμε, τι κάνουμε, δεν λέμε κάτι παραπάνω, δεν εξειδικεύουμε. Και πολλοί ουσιαστικά να λένε ότι έχει πιο πολύ δίκιο ο Παύλος Πολάκης, ακόμα και από την πλειοψηφία.
0: Ξέρεις, είναι και θέμα λογικής, δηλαδή ανεξάρτητα. Εγώ δεν σου λέω αν είσαι με τον Πολάκη, με τον Φάμελ, με τον ένα με τον άλλο. Είναι ένας άνθρωπος που σου λέει: εγώ δεν συνεργάζομαι κανέναν. Και είναι και ένα κόμμα που λέει: να δούμε πώς θα συνεργαστούμε.
2: Και λέει κιόλας ο Αλέξης Τσίπρας: όποιοι θέλετε, παραιτηθείτε, εγγραφείτε και το βλέπουμε. Θα αποφασίσουν τα όργανα αν θα είστε υποψήφοι. Δηλαδή, όλα τα αφήνει ανοιχτά.
0: Η εκτίμησή σου, Αντώνη, ποια είναι? Δηλαδή, ξέχωρα από το ρεπορτάζ, επειδή είναι ο χώρος αυτός γενικότερα ο ρεπορταζιακός σου, δηλαδή δεν καταλαβαίνω εγώ που πάει, ας πούμε.
2: Η εκτίμησή μου είναι ότι προσπαθούν από την πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ να κερδίσουν λίγο χρόνο, πιστεύοντας πως ενδεχομένως, αν προκηρυχθούν εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου,

0: εκεί μπορεί να υπάρχει μία απόφαση, μία φόρμουλα μέσω της οποίας θα μπορούσε ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο επιθυμεί και ο Αλέξης Τσίπρας, να συμπλέψει με, με την Ελλάς, χωρίς να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ με αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. Αυτή η φόρμουλα αναζητείται, και κάπου εκεί νομίζω ότι γίνονται τα μπερδέματα και τα βραχυκλώματα, γιατί αυτό ουσιαστικά άλλοι στην Ελλάς, στην Αμαλίας, το θεωρούν συνεργασία την οποία έχει ξεκόψει ο Αλέξης Τσίπρας, άλλοι στην Κουμουνδούρου, όπως η μειοψηφία, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, λένε όχι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, να δούμε τις συνεργασίες που μπορούμε να κάνουμε εμείς να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ κανονικά. Και ότι δεν σημαίνει ότι είπε η κυρία Δούρου ότι επειδή θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο με τον κύριο Τσίπρα. Είναι λίγο θολό αυτό. Αλλά...
1: Και εντωμεταξύ δημοσκοπικά πια ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται...
0: Πιστεύουν ορισμένοι ότι μπορούν να συγκρατήσουν κάποιες δυνάμεις, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα κοινό, έχει πρόγραμμα, έχει ιστορία, είναι χρήσιμος, έχει τα δικά του εργαλεία στα οποία μπορεί να κινηθεί. Να δούμε. Θα είναι και ο Ιούλιος, θα έχει εξελίξει νομίζω στην Κουμουνδούρου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος. Τώρα από την πλευρά του πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, μίλησε στη Βουλή και συζητείται το νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, και μάλιστα βγήκε και μία σημαντική είδηση από αυτό το νομοσχέδιο. Αλλάζουν τα δημοτικά τέλη. Πλέον τα δημοτικά τέλη δεν θα έρχονται με τους λογαριασμούς ρεύματος. Το προανήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών στη Βουλή, που προωθεί το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και άλλες διατάξεις, μεταξύ των οποίων αλλάζει και ο τρόπος που θα ψηφίζουμε στις δημοτικές εκλογές. Πάνε οι δύο Κυριακές. Από την πρώτη Κυριακή θα επιλέγουμε, αν θέλουμε, θα βάζουμε μια δεύτερη επιλογή, ούτως ώστε να υπάρχει και μια δεύτερη καταμέτρηση. Τέλος πάντων, από την πρώτη Κυριακή θα βγαίνει δήμαρχος, αυτή είναι η ουσία. Και το δεύτερο σημαντικό είναι ότι στους λογαριασμούς ρεύματος δεν θα έρχονται τα δημοτικά τέλη. Πλέον ήταν ένα πάγιο αίτημα των παρόχων ρεύματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν στη συζήτηση για αυτό το νομοσχέδιο είπε:
2: «Η δημοκρατία δεν λειτουργεί, κύριε Υπουργέ, με μαθηματικές πατέντες. Δεν λειτουργεί με αλγόριθμους που ελάχιστοι καταλαβαίνουν. Η δημοκρατία χρειάζεται καθαρή λαϊκή εντολή και δεσμεύομαι. Επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος».
1: Αυτά είπε ο κ. Ανδρουλάκης στη Βουλή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annex Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annex Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annex Lines, με τον αέρα του τόπου της.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μήπως

0: Επιστροφή με Κωνσταντίνο Δαυλό στο στούντιο μαζί μας, γιατί φαίνεται πως έχουν μπει στο στόχαστρο διάφοροι τύποι που στο διαδίκτυο, στο Instagram ή στο TikTok, διαφημίζουν υπηρεσίες οι οποίες όμως δεν είναι και τόσο νόμιμες. Καλώς ήρθες, Κωνσταντίνο.
1: Είναι παράνομες. Δεν είναι τόσο νόμιμες. Ο λόγος για μία μήνυση που έχει καταθέσει η Επιτροπή Ελέγχου Παιγνίων στην εισαγγελία για 18 influencers, οι οποίοι έχουν συνολικά περί τα 3 εκατομμύρια ακόλουθους. Μάλιστα, ο πιο δυνατός, ο πρώτος, έχει περί τις 623.000 ακόλουθους και οι πρώτοι 5 φτάνουν μέχρι τις 337.000, οι οποίοι μέσα σε καθημερινά βίντεο,
0: ναι,
1: δικά τους που δείχνουν την ζωή τους ή κάτι τέτοιο, περνούν μικρές προτάσεις, οι οποίες όμως είναι προτάσεις τις οποίες, όπως λέει η Επιτροπή, δεν μπορούν, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουν οι νόμιμες επιχειρήσεις, όπως είναι σίγουρα κέρδη, εύκολο κέρδος, εύκολη κέρδισα, τα κατάφερα, λύνω το πρόβλημά μου, τα οποία δεν επιτρέπονται και θεωρούνται ακριβώς επειδή οθούν στον τζόγο. Και αυτές οι αναρτήσεις, οι οποίες πληρώνονται από 3.000 ως 5.000 ευρώ, έχουν τέτοιου είδους μικρές.
0: Είναι 5.000 ευρώ για να αναβάσει ένα βιντεάκι τέτοιο.
1: Κοίταξε, αν σκεφτείς.
0: Που δεν ξέρω κιόλας αν δηλώνεται, αλλά αυτό είναι η ιστορία του Πιτσιλίνα.
1: Αν σκεφτείς πόσος είναι ο τζίρος αυτών, υπολογίζεται ο τζίρος του παράνομου τζόγου, θα πω, υπολογίζεται ότι προσελκύει περίπου 800.000 παίκτες, οι οποίοι κάνουν μια μέση ετήσια δαπάνη της τάξης των 2.000 ευρώ, λίγο πάνω από 2.000 ευρώ. Άρα μιλάμε για 1,6 δισεκατομμύρια και χάνει το κράτος περί τα 400 εκατομμύρια. Να πούμε βέβαια ότι εδώ, σαν χώρα πλέον, αυτό ίσως είναι και προσωπικό μου σχόλιο, έχουμε αρχίσει να τζογάρουμε πάρα πολύ. Ο νόμιμος τζόγος είναι περίπου λίγο κάτω από 47 δις το χρόνο, και μαζί με τον παράνομο το 1,6 δις είμαστε 48,5 δισεκατομμύρια, τα οποία παίζονται με διαφόρους
0: τρόπους. Αλλά το θέμα είναι να φορολογούνται, γιατί είναι πολύ μεγάλο μέρος αυτών των εσόδων. Το είδαμε και πρόσφατα με την κρίση την ενεργειακή. Διοχετεύεται σε διάφορα θέματα.
1: Για να τελειώσω, ότι για τους συγκεκριμένους influencers, αν όντως αποδειχθεί στην εισαγγελία, ναι, ότι όντως έκαναν τέτοιου είδους αναρτήσεις, υπολογίζεται ότι τα πρόστιμα είναι από 5 έως και 50.000 ευρώ. Οι περισσότερες αναρτήσεις βεβαίως έχουν κατέβει, είναι καθημερινές αναρτήσεις που εξαφανίζονται,
0: ναι,
1: στο 24ωρο, αλλά προφανώς η αρχή που επιβλέπει έχει κρατήσει αυτές τις αναρτήσεις.
0: Και φαντάζομαι ότι στο στόχαστρο, δεν ξέρω αν συνδέονται. Ναι, κλείνουμε. Δεν ξέρω αν συνδέονται με τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά φαντάζομαι ότι γενικά τον τελευταίο καιρό αυτό το κομμάτι έχει μπει για τα καλά και στο στόχαστρο της εφορίας.
1: Αλήθεια.
0: Νομίζω ότι το ξεψάχνει.
1: Και κατά καιρούς.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Αμέσως τώρα, Deutsche Welle, Διεθνείς Ειδήσεις.
2: Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Έκτακτα μέτρα κατά του καύσωνα σε όλη την Ευρώπη. Στενότερη συνεργασία μεταξύ Γαλλίας, Ιταλίας και
4: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων Μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων Μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
5: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
6: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
5: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
6: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένω κάνουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
5: Waterpark Κανάλι Beach Hotel στο κανάλι Πρέβεζας.
6: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean & Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
5: Τηλέφωνο 26820-51100.
6: Waterpark Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
9: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
10: Κάνε κλικ στον κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
11: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
12: Στην Κιβωτό.
11: Και πού είναι αυτό?
12: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
13: Τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
14: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροπικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
13: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
14: Pet Shop Κιβωτός. Παναγίτη Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
13: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
1: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, το Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο!
3: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 3.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη έως Ασπρόπυργο και στην λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 30 λεπτά από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα το μεσημέρι στον αυτοκινητόδρομο Κορίνθου Τρυπόλεως, στο ρεύμα προς Αθήνα, κοντά στο σταθμό Διοδίων Σπαθοβουνίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκε καραμπόλα, στην οποία ενεπλάκησαν 4 επιβατικά οχήματα και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Με 3 ασθενοφόροι τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται με μεγάλες καθυστερήσεις. Τον δρόμο για απευθείας εισπράξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που έφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος στο νομοσχέδιο για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, η συζήτηση του οποίου ολοκληρώνεται σήμερα στη Βουλή με τη σχετική ψηφοφορία. Ο κ. Λιβάνιος εκτίμησε ότι η απευθείας καταβολή των δημοτικών τελών αναμένεται να είναι εφικτή από τις αρχές του 2028. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου. Όπως δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η συζήτηση γίνεται στο ανώτατο επίπεδο με στόχο να υπάρξουν μειώσεις σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Το κρίσιμο που ζητάμε τώρα ως κυβέρνηση είναι να μειωθούν τιμές σε βασικά προϊόντα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος. Για το πλαφόν, ανέφερε ότι από την ημέρα που επιβλήθηκε το μέτρο, 2.000 κωδικοί προϊόντων είχαν μείωση τιμής με μέση μείωση 5%, εξηγώντας πως αν οι επιχειρήσεις διατηρούσαν τις τιμές στα ίδια επίπεδα θα υπερεύαιναν το ποσοστό κέρδους της προηγούμενης χρονιάς και θα αντιμετώπιζαν πρόστιμα από την ανεξάρτητη αρχή. Μηνυτήρια αναφορά κατά 18 Ελλήνων influencers, οι οποίοι φέρονται να διαφήμιζαν μέσω των λογαριασμών τους στο Instagram παράνομους παρόχους τυχερών παιχνιδιών και μία διοδετημένες σε ιστοσελίδες στοιχηματισμού, υπέβαλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων. Με το νέο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή και αναμένεται να τεθεί άμεσα σε ισχύ, προβλέπονται σημαντικές κυρώσεις για όσους διαφημίζουν, προωθούν ή προβάλλουν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου. Θερμοκρασίες ρεκόρ βιώνει η Ευρώπη από τη Βρετανία και τη Γαλλία έως τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία και τη Σερβία, με τους επιστήμονες να δηλώνουν ότι το κύμα καύσωνα είναι το χειρότερο που έχει καταγραφεί για την Γυραιά Ήπειρο. Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από 50 εκατομμύρια στη Γερμανία και πάνω από 30 εκατομμύρια στη Γαλλία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου. Τους 55 έχει φτάσει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον επίμονο καύσωνα. Στην Ολλανδία, η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας εξέδωσε για πρώτη φορά κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα. Η ακραία ζέστη προκάλεσε χθες το βράδυ ρόγμες στο οδόστρωμα του αυτοκινητόδρομου Α2 στην Ανατολική Γερμανία, με αποτέλεσμα περίπου 30 οχήματα να αντιμετωπίσουν προβλήματα και να υποστούν ζημιές. Η Ελβετία κατέριψε το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο που είχε καταγραφεί πριν από σχεδόν 80 χρόνια στη χώρα, με 38 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται χθες στη Βασιλεία στο βόρειο τμήμα. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέριψε εκ νέου χθες το ρεκόρ ζέστης για μήνα Ιούνιο με 36,4 βαθμούς Κελσίου. Και στην Ιταλία η ζέστη αναμένεται να ενταθεί το Σαββατοκύριακο, ανεβάζοντας τον υδράργυρο έως τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα και τον συμβολισμό που αυτή έχει για τη χώρα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο εκδήλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης Αδριανός Γολέμης θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια εξέλιξη που θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για τη χώρα τόσο σε επίπεδο διεθνούς εικόνας όσο και σε επίπεδο επιστημονικής πρόοδου. Ο Αδριανός Γολέμης είναι γιατρός με καταγωγή από τη Λάρισα, σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ως γιατρός συμμετείχε στο έδαφος σε πολλές αποστολές όπου κούραρε και βοηθούσε τους αστροναύτες που γυρνούσαν από αποστολές, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Πρόσθεσε πως έχει ήδη ξεκινήσει την εκπαίδευσή του στη Γερμανία και μένει πλέον να οριστικοποιηθεί η παρουσία του σε επόμενη αποστολή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει.
2: Λακκάκια Α διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Δεν μου λες, Ντάλλας. Στη μοίρα πόσες υπηρεσίες κάνεις?
6: Στη μοίρα?
5: Ναι, στη μοίρα.
6: Στη μοίρα κάνω μία.
5: Ναι.
6: Και μία.
5: Την ημέρα?
6: Όχι, το μήνα.
5: Ξέρετε το παιδί.
7: Σκανός.
5: Γι' αυτό που λέει η μάνα σου ότι κάθε βράδυ είσαι εξοδούχος και τρέχεις στον πλέσα.
6: Ψέματα, κύριε Δικητή.
5: Το κακό στον καιρό. Θα μου πεις τη μάνα σου λέει ψέματα. Βγάλε το χιτόνι να δω τι έχεις μέσα.
6: Mm-hmm.
5: Τι ρούχα είναι αυτά?
6: Αυτά τα ρούχα.
5: Σκανός. Λέγε.
6: Τα φοράμε όταν.
5: Σκανός. Λέγε.
6: Μα πώς να σας πω, δεν με αφήνετε.
5: Έχεις δίκιο, λέγε.
6: Είναι τέκνο.
5: Α, είναι τέκνο, ωραία.
6: Εμείς που τα φοράμε λεγόμαστε τεκνάδες.
5: Αβά. Σε φτιάξω καλά, εγώ βρωμώ τεκνάδα. Σκανός. Και σας το ίδιο. Αρθιποτεκλάδες. Σαλή!

0: σου λέει σήμερα στη Νέα Σμύρνη.
1: Ναι.
0: Έπαιξε το ταβλάκι του. Δεν έχουμε βρει ακόμη αν έπαιξε πλακωτό ή πόρτες. Δεν το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά πήγε και συναντήθηκε εκεί με τους expert, δηλαδή με μέλη του πολιτιστικού ομίλου φίλων Ταύλη Νέα Σμύρνη. Πού πας τώρα να παίξει εκεί με τους μάστερ του είδους?
1: Όπως το βλέπω, πρέπει να έπαιζε πόρτες.
0: Πόρτες μάλλον είναι, λες, ναι. Μήπως είναι όμως πλακωτό. Δεν ξέρω. Τι να σου πω τώρα. Δεν έχει αυτό και τόσο μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι εκεί βρισκόταν ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος. Ο δικός μας Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος. Πήγε λοιπόν, πλησίασε τον πρωθυπουργό και του έκανε την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου.
2: Πρόεδρε, εγκαζώνουμε για εκλογές ή όχι ακόμα?
3: Εμείς τρία χρόνια τώρα εγκαζώνουμε. Τώρα θα σταματήσουμε.
0: Βέβαια,
1: Σολέι. Ωραία δήλωση.
0: Σας βλέπω όλους σε απόλυτη κινητοποίηση. Αυτό θέλουμε, λέει εκεί στον κόσμο. Και να πάτε, λέει, να φορτίσετε τις μπαταρίες το καλοκαίρι. Αυτό τι σημαίνει? Για να είμαστε έτοιμοι για μετά? Και για ποιο λόγο? Τρεις λέξεις λέει και μπορούμε να βγάλουμε 8 διαφορετικά σενάρια.
1: Καλά, έτσι συμβαίνει σε όλο τον πλανήτη. Μιλάει ο πρωθυπουργός που ηγείται της χώρας και εμείς μετά ερμηνεύουμε. Έχω κι άλλο να σου πω. Το οποίο έχει πολύ πολύ πολύ ζουμί. Γιατί αυτή τη δήλωση που κάνει χθες τον Τάκη Τρακουσέλη στο πρώτο θέμα, εκεί με το ράλι και τα λοιπά, λέει, το ρωτήσαν ποιον θέλει συνοδηγό. Συνοδηγό σε αγωνιστικό θα επέλεγα τον Τζίπρα, γιατί έχει κάνει τόσες πιρουέτες που με εμένα οδηγό δεν θα ζαλιζόταν, έχει πει. Απλά να πούμε ότι ο τυχερός Τρακουσέλης το ρώτησε για συνοδηγό, γιατί ο συνοδηγός είναι σημαντικότερος από τον οδηγό στα αγωνιστικά. Και στην ουσία είναι σαν να του λέει, με ποιον θα πάτε μαζί? Και λέμε τον Τζίπρα.
0: Έλα μωρέ τώρα. Και...
1: εγώ έτσι το λέω.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Με τον Τζίπρα είπε.
0: Όχι το ξεχύλωσε, το τερμάτισε.
1: Το είπε.
0: Το καλύτερο το πω ο Αντώνης Ατζολέτος που συζητούσαμε αυτή τη δήλωση νωρίτερα στην τηλεόραση, στο Live View.
1: Ναι.
0: Λέει ο Αντώνης, εγώ περίμενα θα πει τον Κουτσούμπα, γιατί όλοι τον Κουτσούμπα λένε.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Θέλετε, με ποιον θέλετε να πάτε για τσίπουρα, με τον Κουτσούμπα.
1: Διακοπές με τον Κουτσούμπα.
0: Με ποιον θέλετε να πάτε διακοπές με τον Κουτσούμπα. Με ποιον θέλετε να τα κουτσοπείτε, με τον Κουτσούμπα. Αυτή ήταν η εύκολη απάντηση. Επέλεξε τη δύσκολη ο κ. Μητσοτάκης.
1: Αυτή η δύσκολη απάντηση λοιπόν ο συνοδηγός, ας πούμε, όταν. Επειδή με ακούει και ο φίλος μου ο Τάκης ο Χατζής τώρα, είναι φίλος μας, ο πατέρας.
0: Αγαπημένε μας κύριε Χατζή
1: μας. Έπαιζε, μου λέει.
0: Α, φεύγα, έπαιζε.
1: Ξέρει καλύτερα. Και τώρα θα με καταλάβει. Όταν οδηγούσε ο Τζίγκερ το αγωνιστικό, δίπλα ήταν ο Κώστας Στεφανής, ο γνωστός Κώστας Στεφανής. Και ήταν, είναι πιο σημαντικός ο Στεφανής, ο ρόλος του. Γιατί του λέει, στρίψε εδώ, κάνε εδώ, κάνε εδώ. Δηλαδή, άμα θες να οδηγώ τον Τζίπρα, όπα.
0: Λες να γίνει ο καμένος του.
1: Ο Χριστός και η Παναγία.
0: Πρώτα να πούμε ότι ο κύριος Χατζής έχει απόλους εδώ χαιρετισμούς και κυρίως από τον Νότι Παπαγιαννάκο που καθαρίζει τα πιάτα του ακόμα τόσα χρόνια μετά. Πόσα χρόνια έχετε να συμπράξετε με τον Χατζή? Είναι πια πενταετία, δεν είναι? Και παραπάνω? Και να βάλω κι άλλο?

0: Και μετά μας λέτε δεν είναι αυτό που νομίζετε. Δεν είναι προεκλογική περίοδος αυτό που καλά, ζούμε. Τέξει. Αν ήταν δηλαδή, τι θα συνέβαινε.
1: Είναι σαν να κάνουμε εκλογές.
0: Ήδη παίζουν τάβλοι. Τι άλλο θα γίνει.
1: Είναι σαν να έχουμε βγάλει ημερομηνία εκλογών τέλος Σεπτεμβρίου και έχουν φουλάρει όλοι. Είναι πραγματικά φουλαρισμένοι όλοι. Εκτός εάν έχουν υπολογίσει ότι για κανένα μήνα τώρα θα μας χαιρετήσουν. Οπότε λέει ας δουλέψουμε τώρα λίγο μέχρι μέσα Ιουλίου, γιατί μετά δεν θα ασχολείται ο κόσμος. Ασχολείται που θα πάει διακοπές.
0: Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα τα άλλα, μιας και ακούει και ο πατέρας,
1: Εμένα πάντως διακοπές μου αρέσει να πηγαίνω με τον πατέρα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Με το, ακόμα με τον μπαμπά μου.
1: Όχι με τον κουτσούμπα.
0: Με τον μπαμπά.
1: Ακόμα με τον Τάκη μου αρέσει να πηγαίνω.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα τις τελευταίες ώρες, παύλα, ημέρες, ή ένα κλίμα που ενδεχομένως διαρρέεται ότι είναι έτσι.
1: Σολέει.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Σολέει όλα αυτά.
0: Επαναπροσέγγισης, λέει, του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμαλή. Το προηγούμενο διάστημα δεν ήταν καθόλου εύκολο. Το διαπιστώσαμε όλοι. Ποτέ σε ύφος και δηλώσεις δεν φτάσαμε στα επίπεδα που, που έχει φτάσει η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης με τον Αντώνη Σαμαρά. Πάντα η αλήθεια είναι ότι κρατούσαν και οι δύο πλευρές τις ισορροπίες όσο ήταν δυνατόν. Για τα εθνικά θέματα όμως η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Καραμαλής δεν έχει κρύψει τη διαφορετική του άποψη.
1: Άρα εσύ έχεις πιστέψει ότι γίνεται μια προσέγγιση με τον Καραμαλή.
0: Όχι, δεν είπα ποτέ αυτό.
1: Όχι, όχι, ρωτάω εγώ.
0: Άκουσα όμως τον κύριο Μαρινάκη χθες που ρωτήθηκε για το συγκεκριμένο θέμα και για πρώτη φορά άφησε όχι ανοιχτό, ορθά ανοιχτό παράθυρο, λέγοντας πως μια πιθανή επαφή είναι κάτι που δεν προαναγγέλλεται. Συζητείτε. Αυτό το είχε πει λίγες μέρες πριν εδώ στον Σκάι. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυρανάκης.
1: Υπάρχει κάποιος αυτό, δεν του πάνε θα κάνεις προσέγγιση με τον Σαμαρά τον Καραμαλή. Αυτά λέει και να, τα, και να γίνουν, δεν τα μάθετε.
0: Ωραία. Αν τώρα όλο αυτό βέβαια. Ναι. Για να βάλουμε όλες τις πλευρές. Έχει προκύψει από το γεγονός ότι μία μέρα πριν ο Καραμαλής και ο Σαμαράς που πήγαν στην παρουσίαση του βιβλίου του Σάλα δεν κάθισαν μαζί, τότε είμαστε μην πω τι καλύτερα.
1: Α, ήταν διάσταση και καλά.
0: Ρε παιδί μου, όχι διάσταση. Ο κύριος Καραμαλής επέλεξε να καθίσει μαζί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο και όχι με τον Αντώνη Σαμαρά. Και εδώ είναι λογικό από τη στιγμή που.
1: Με τον Βενιζέλο και πιο φίλοι, πιο κοντά.
0: Καλά, και με τον κύριο Καραμαλή τα λένε. Ναι, τα λένε. Εντάξει, το κατάλαβα. Αλλά είναι λογικό από τη στιγμή που ο Αντώνης Σαμαράς είναι έτοιμος, σύμφωνα με όσα λέγονται, και αφήνει και ο ίδιος να εννοηθούν, να ανακοινώσει ένα νέο κόμμα, ο Κώστας Καραμαλής να επιλέγει να μην είναι στο ίδιο κάδρο.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι αναιρούνται όλα όσα προηγήθηκαν τους προηγούμενους μήνες.
1: Τι
0: αλλά
1: προηγήθη,
0: τώρα είμαστε σε άλλη φάση.
1: Ότι λένε τα ίδια πράγματα.
0: Σε όλες τις παρουσιάσεις έχουν πάει μαζί πάντως.
1: Ναι, αφού και οποιοδήποτε παρουσίαση βιβλίου, όποια παρουσίαση, ξαφνικά έλεγε κάποια στιγμή θα εμφανιστεί το δίδυμο. Και οπότε θα γίνει θέμα. Ναι, δεν σημαίνει όμως ότι λέγανε κάποια πράγματα ίδια για τα εθνικά, ίδια για τις υποκλοπές. Έχουν πει ακριβώς τα ίδια πράγματα για το κράτος δικαίου. Έχουν πει ακριβώς τα ίδια πράγματα και ο κ. Σαμαράς και ο κ. Καραμαλής. Και τυχαίο, τα ίδια λέει ο κ. Ανδρουλάκης. Αλλά στο κάδρο και στο στόχαστρο μπαίνει ο Ανδρουλάκης και όχι ο Καραμαλής ο Σαμαράς για τις υποκλοπές. Ότι μόνο ο Ανδρουλάκης λέει να ασχολείται με τις υποκλοπές και κανένας άλλος. Αλλά έχει πει για τις υποκλοπές.
0: Και δεν έχει βάρος να ακούγονται αυτά ναι. Και αυτή η κριτική από δύο πρώην πρωθυπουργός της παράταξης.
1: Σαμαράς Καραμαλής έχουν πει πολύ σκληρά πράγματα για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έχει πει πολύ σκληρά πράγματα για τις υποκλοπές. Όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά ο Ανδρουλάκης έχει μόνη.
0: Στη συνέντευξη πάντως που παραχώρησε χθες, η πρώτη συνέντευξη από τον Αλέξη Τσίπρα από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το νέο κόμμα Ελλάς, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να παρατηρήσουμε.
1: Φυσικά.
0: Εμένα αν με ρωτάς, όντως είδα έναν κάπως διαφορετικό Τσίπρα. Τι εννοώ, είναι πιο διακριτές οι γραμμές που θέλει να βάλει. Δεν ξέρω αν πειθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει δείχνει ότι πλέον το πλαίσιο είναι διαφορετικό.
1: Τι τίτλο θα βάζεις, ας πούμε.
0: Αχ, τίτλο, ε.
1: Ναι, δηλαδή αυτά που ξεχώρισες. Τι είναι αυτό που ξεχώρισες, που θα έλεγες. Τι είπε ο Τσίπρας, ρε.
0: Ναι.
1: Είναι η πόρτα σου, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, δεν πάω μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν πάω. Τελείωσε.
0: Δεν πάω, παιδιά. Δηλαδή.
1: Με θέλω.
0: Αν οποιοδήποτε. Αν ακόμη υπήρχαν κάποιες αυταπάτες χθες από κάποιους, νομίζω ότι ο Τσίπρας χθες τις διέλυσε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα πάει με κανένα κόμμα, ούτε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω πώς αλλιώς πρέπει να το.
1: Το λέει ίδιος πια. Δηλαδή, τι άλλο να θέλουμε.
0: Για μένα, εντάξει, ήταν αρκετά έτσι απα αξιωτικός, π.χ. με τον κύριο Πολάκη, που λέει ότι εγώ ήρθα να λύσω προβλήματα της κοινωνίας, με τα προβλήματα του Πολάκη δεν ασχολούμαι. Και επίσης επιχείρησε να διορθώσει και τα νέα του στελέχη, που με τις δηλώσεις τους τις προηγούμενες ημέρες φορολογούσαν ότι πετάει και ότι κολυμπάει κυρίως. Δηλαδή, εκεί έγινε πολύ σοβαρό επικοινωνιακό λάθος. Ο κύριος Τσίπρας προσπάθησε να το μαζέψει όσο γίνεται.
1: Ξέρεις τι με προβληματίζει όλο αυτό που λες?
0: Τι απ' όλα.
1: Τι απ' όλα, ναι. Ο Τσίπρας ρίχνει πόρτα-πορτάρα χθες στο ΣΥΡΙΖΑ ξανά. Ξανά, το έχει πει πολλές φορές. Αν θέλετε, παραιτηθείτε από βουλευτές, δηλαδή φύγετε από το κόμμα που είστε, και θα δούμε. Ελάτε.
0: Αυτό δεν είναι απλό που λέω.
1: Όχι, βέβαια. Και θα δούμε τι θα έχετε, τι ρόλο θα έχετε.
0: Εντάξει,
1: μετά.
0: Εντάξει, να γίνουν οι εκλογές του Σεπτέμβριο. Να. Αν οι εκλογές δηλαδή γίνουν την άνοιξη του 27, αυτοί οι βουλευτές θα παραιτηθούν τώρα και θα είναι 9 μήνες, ας πούμε. Έτσι.
1: Έτσι, ναι. Χωρίς να ξέρουν αν τους θέλει στο κόμμα.
0: Σωστά.
1: Και χωρίς να ξέρουν αν στο κόμμα μπορεί να πάνε. Αν θα τους έχει υποψήφιους βουλευτές στο κόμμα. Γιατί μπορεί να τους πει, εγώ θέλω να αναλάβεις κάτι άλλο.
0: Εσύ δηλαδή πιστεύεις ότι όσοι έχουν συμφωνήσει, που είναι ελάχιστοι από τον ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως τον ξέραμε, με τον κύριο Τσίπρα αυτή τη στιγμή, για να παραιτηθούν, πρώτα δεν έχει προηγηθεί μια συμφωνία με τον Τσίπρα?
1: Υποθέτω πως ναι. Ότι έτσι γίνονται οι συμφωνίες. Ότι θα παραιτηθώ.
0: Παίρνουν τέτοιο ρίσκο δηλαδή.
1: Θα μου δώσει ένα ρόλο.
0: Χωρίς συνεννόηση.
1: Δεν θα παραιτηθώ απλά για μπορεί να μου πεις κάποια στιγμή δεν σε θέλω.
0: Μπορεί να έχει γίνει μια συζήτηση σύγκλησης, ότι ναι, πάμε να συμπορευτούμε. Ναι. Αλλά όπως λες, να μην τους έχει τάξει συγκεκριμένη θέση.
1: Ναι, γιατί μπορεί να σου πει ο άλλος, εγώ είμαι υποψήφιος στην Αλφα Αθηνών. Και να σου πει, ωραία τα λες. Εγώ στην Αλφα Αθηνών έχω κάποιον άλλον. Θα πας στην Μπέλα.
0: Ναι.
1: Θα πας στην Ημαθία.
0: Είναι όλη η καταγωγή σου. Του Τσίπρα, βέβαια, και μια επίδειξη ισχύω τώρα εδώ.
1: Φυσικά. Αυτός ηγείται του χώρου, τι λέμε τώρα.
0: Εντάξει. Έχει αποδειχθεί και φάνηκε και από τις πρώτες μετρήσεις με το που είδαμε την παρουσίαση στην Πλάκα. Από την άλλη, και στον ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή άκουγα, ας πούμε, τον εκπρόσωπο του κόμματος, τον κύριο Γιαννούλη, προχθές το βράδυ, και έλεγε: δεν πιστεύω εγώ, εντάξει, οκ, βγαίνουν οι εκπρόσωποι, μιλάνε του κόμματος, βγαίνουν όλοι οι υπόλοιποι. Εγώ θέλω να ακούσω τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα να τα πει.
1: Τα είπε χθες.
0: Δεν ξέρω πώς αλλιώς πρέπει να το πει.
1: Δηλαδή ο κύριος Φάμελος, πραγματικά τώρα ο Πολάκης, το ξαναλέω, το 15 και το 16 όταν ακούγαμε Πολάκη, φουντώναμε όλοι γιατί είχε ένα άλλο προφίλ. Τώρα δεν μπορείς να διαφωνήσεις με τον Πολάκη, γιατί ο Πολάκης λέει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ρε φίλε, ρε Σοκράτη, ρε αγαπημένο μου πρόεδρε, έχει συμφωνήσει κάτι με τον Τσίπρα? Δηλαδή να διαλυθούμε, να πάμε. Έχει συμφωνήσει κάτι? Αν όχι. Ο άλλος λέει δεν μας θέλει.
0: Μα ο Πολάκης το είπε. Πά σε γάμο ακάλυψη.
1: Ναι.
0: Όχι. Δηλαδή, και όταν είσαι ή νύφη ο γαμπρός κιόλα.
1: Ναι. Λέει, τι σου λέει, δηλαδή. Έχει ένα γάμο αύριο. Όχι, θα πάω. Τι λες αυτά τα πράγματα.
0: Είναι σαν να του λένε Αλέξη, σκέψου το λίγο καλύτερα.
1: Ναι.
0: Αλέξη, εμείς είμαστε.
1: Νομίζω ότι ο Αλέξης.
0: Οι σύντροφοι.
1: Το έχει σκεφτεί πολύ καλά όλο αυτό το διάστημα. Έχει καταλάβει ότι δεν θέλει να φτιάξει το ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Έχει καταλάβει ότι όλο αυτό είναι, πώς το λέμε πια στη μόδα, τοξικό περιβάλλον για αυτόν. Όχι ότι έχουν κάτι άνθρωποι. Υπάρχουν και βουλευτές που είναι πολύ αξιόλογοι.
0: Έχασε πολλές εκλογές με αυτό το σχήμα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δεν θέλει να θυμίζει τίποτα τον ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει να φτιάξει ένα νέο κόμμα. Θέλει να ηγηθεί του χώρου τη κέντρο αριστερά, όσο και αν λέγεται αριστερή συμπαράταξη.
0: Αυτό έχει ένα ρίσκο, γιατί τα νέα στελέχη, όπως διαπιστώνουμε, υπάρχει πάντα μία δυσκολία στο να προσαρμοστούν στο περιβάλλον και στο δημόσιο λόγο. Το καταλάβαμε, ειδικά αν δεν ξέρουν πολύ καλά τα θέματα.
1: Σήμερα του τράβηξε τα αυτή. Σήμερα είπε.
0: Ναι.
1: Σήμερα είπε να μιλάτε, αλλά όχι να εντυπωσιάζετε, να λέτε πράγματα.
0: Να βγει ο τίτλος.
1: Ναι, να βγει ο τίτλος, γιατί βγήκαν 4-5 στελέχη τώρα τελευταίες ημέρες και είπανε πράγματα για τη φορολογία που δεν είναι το πρόγραμμα του κόμματος. Άσχετα αν και ο ίδιος τα ίδια πιστεύει για τον πλούτο.
0: Ναι.
1: Για τη φορολογία του πλούτου. Αλλά δεν μπορεί να βγαίνεις και να λες να φορολογήσω τα αυτοκίνητα 3.000 κυβικών. Κάτσε ρε φίλε, τα αυτοκίνητα 3.000 κυβικών μπορεί να κάνουν 10.000 έξω. 10.000 ευρώ. Δεν είναι όλα των 100 και 200.000 ευρώ. Μπορεί να είναι παλιά. Τι είναι αυτά.
0: Επίσης δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι έβγαλε μπροστά 4 πρόσωπα που είναι επιχειρηματίες. Θα μου πεις τώρα, γιατί το ακούω. Είναι 4 πρόσωπα τα οποία ανήκουν στο χώρο της εστίασης, δραστηριοποιούνται οι άνθρωποι και είναι επιτυχημένοι στα αντικείμενά τους, στην ναυτιλία και ούτω καθεξής. Το ότι είναι επιχειρηματίες, βέβαια, επειδή κάποιοι βλέπουν να υπερθεματίζουν και να λένε, κοίτα τι έκανε ο Αλέξ. Το ότι είναι επιχειρηματίες. Όχι, το αντίθετο πάνω από.
1: Εσύ,
0: το
1: ναι,
0: ότι είναι επιχειρηματίες δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα πετύχουν και πολιτικά. Αυτό
1: είναι,
0: λέω.
1: Δεν είναι πολιτική.
0: Δηλαδή, επειδή βλέπω κάποιοι από την άλλη πλευρά να λένε, α, λες ο Τσίπρας, ρε παιδί μου, να όντως να έβαλε μυαλό. Το ότι επέλεξε τέσσερα πρόσωπα που ανήκουν στην αγορά και τα βγάζει μπροστά για να δώσει και ένα διαφορετικό στίγμα από αυτό που είχαμε συνηθίσει, το πιο παλαιοκομματικό, να το πω έτσι, οι τεχνοκράτες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα κριθούν στη νέα πίστα αυτή που είναι η πολιτική. Δεν είναι απαραίτητο ότι επειδή επέλεξε επιχειρηματίες, αυτό σημαίνει ότι απαραίτητος αυτό θα γίνει, θα βγει η δουλειά.
1: Σωστό.
0: Ή θα έχει πέρασμα.
1: Ο ένας από αυτούς, δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά ένας από τέσσερις, ήταν μπάρμαν. Ήταν μπάρμαν και μαζί με φίλους, άλλους μπάρμαν, εδώ στην Αθήνα, έβγαλε το αναψυκτικό, αυτό το αναψυκτικό, το 3 cent που λέμε, το οποίο το βάζανε συμπληρωματικό στα ποτά. Και το κάνανε μπουκαλάκι σιγά σιγά. Και έτσι...
0: Αναφέρεσαι στον κύριο Δημήτρη Νταφόπουλο.
1: Μπράβο. Και έτσι έγινε σιγά σιγά η εταιρεία, στήθηκε η εταιρεία και έχουν φτιάξει τεράστιο τζίρο.
0: Εξαγοράστηκε για την Coca-Cola.
1: Εξαγοράστηκε για την Coca-Cola μετά και κάνανε τρομερή δουλειά. Δηλαδή, αυτά τα ποτά που βάζανε συμπληρωματικά στα κοκτέιλ, το κάνανε μπουκαλάκι και σιγά σιγά το κάνανε επιχείρηση.
0: Ο κύριος Γιάννης Αλπέας, ας πούμε, είναι το δεύτερο πρόσωπο, ανήκει στον τομέα ναυτιλίας. Έχει και ακαδημαϊκή εξειδίκευση και επιχειρηματική δράση. Είναι μέτεχος εταιρείας συμβούλων μηχανικών με διεθνή παρουσία. Την άλλη, ο κύριος Γιώργος Κωνσταντινίδης είναι στέλεχος της αγοράς πάνω από 25 χρόνια, ασχολείται με το real estate και αναλαμβάνει τον τομέα του τουρισμού. Δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη με ένα πολύ μεγάλο ξενοδοχείο, και ο κύριος Ευάγγελος Πούλιος, ο οποίος θα είναι αναπληρωτής τομεάρχης εμπορίου και εκείνος εξειδικεύεται στο real estate, έχει και νομικές σπουδές. Θέλω να πω πρόσωπα τα οποία τώρα βλέπω ότι και ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας θέλει να τα βγάλει μπροστά, να τα δείξει, τα οποία με τη σειρά τους θα μας δείξουν τι μπορούν να κάνουν σε αυτή τη σκηνή τώρα.
1: Πώς το λέει ο Γιάννης Τσιάπας, ο φίλος μας, και μετά λένε εμένα μυθοπανή και φάνταστο που πιστεύω ότι ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης τα έχουν βρει ώστε να ευνοηθούν και οι δύο. Απίστευτο.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα. Τι θα πούμε και άλλα τώρα.
1: Τι σενάρια είναι αυτά.
0: Είμαστε μόνο στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής.
1: 30% σε αρώματα Gucci, Rabanne και Jean Paul Gaultier και αγορές άνω των 80 ευρώ. Μόνο στα Hondo Center θα τα βρείτε αυτά. Μπορείτε να πάτε και σήμερα και αύριο φυσικά, και φυσικά και στο site.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση, άλλα.
6: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
7: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
8: Η νέα εποχή έφτασε
9: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: InfoNet Πληροφορική.
9: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
9: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
9: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
8: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 26820 21149 και 29740.
8: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
10: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
11: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
10: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
11: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
9: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
8: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
9: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
8: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
12: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
3: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
1: κτηνοτρόφος.
13: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
11: Το τάγκο?
13: Θα σας ειδοποιήσουμε.
11: Περίμενε, περίμενε.
14: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
13: Φτιάξε βαλίτσες.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Υποδήματα STEP.
16: Μόδα.
15: Ποιότητα.
16: Επωνυμία.
15: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
17: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
15: Geox,
17: Lacoste,
15: Gant,
17: Replay,
15: Sakiris Malas,
17: US Polo,
15: Boss,
17: Cricket,
15: Damiani,
17: Skechers,
15: Versace,
17: Robinson
15: και πολλές άλλες.
17: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
15: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
17: Aerosola,
15: Piccadilly, Maxi Therapy,
17: Base Comfort,
15: Skechers Memory Foam.
17: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
15: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέριστο Μας.
17: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
15: και Σκουφά 24 στην Άρτα
17: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 3 στον Sky 100,3. Είστε συντονισμένοι και είναι η στιγμή που θα μάθουμε τι θα έχουμε, τι καιρό θα έχουμε το Σαββατοκύριακο που τώρα ξεκινά.
1: Φυσερό.
0: Καλό. Να, έλα.
1: Φυσερό.
0: Φυσερό πολύ.
2: Φυσερό. Τι καιρό θα κάνει.
1: Φυσερό, φυσερό.
0: Ήρθε και ο τρελός του χωριού.
2: Τι καιρό θα κάνει, πες μας.
1: Φυσερό, φυσερό.
0: Έχουμε και τον τρελό της γειτονιάς.
1: Επιστημονικά.
2: Φυσερό.
1: Καιρό, φυσερό.
3: Έχω ένα καιρό, φυσερό.
0: Άρα
3: φυσερό.
0: Θα κουνηθούν όσοι ταξιδέψουν.
1: Λίγο ναι. Αλλά δεν έχει απαγορευτικό.
0: Εντάξει,
1: το 9 είναι απαγορευτικό, θα έχει λίγο και ματάκι.
0: Φάτε βαριά.
1: Αν φύγετε πρωί, είναι λίγο καλύτερη θάλασσα.
0: Ωραία.
1: Σε σχέση με το. Και αν πάτε από τη Ραφίνα προς τις Κυκλάδες, είναι πάλι καλύτερα τα πράγματα, γιατί είναι πολύ μικρά. Είναι, προστατεύουν τα νησιά.
0: Α,
1: και επομένως,
0: έχει διαφορά.
1: Βέβαια. Επομένως, μόνο τώρα. Το πέρασμα στο Κάβο Ντόρο ή από τη Μύκονο στην Τίνο, από την Τίνο στη Μύκονο, που είναι πάλι μικρό το πέρασμα, πολύ μικρό, θα έχει λίγο κούνημα παραπάνω. Επειδή πάει το καράβι κόστα-κόστα σχεδόν.
0: Τέλεια.
1: Στα νησιά αυτά για να πάει μέχρι τη Μύκονο.
3: Κόστα-κόστα, γι' αυτό σε γουστάρω.
1: Λοιπόν.
3: Ακτή, κόστα-κόστα. Τι μεγαλείο.
0: Γιατί μας κάνει.
3: Για τους φίλους που δεν κατάλαβαν.
0: Το κόστα-κόστα.
3: Ναι. Κόστα-κόστα, πάμε ψάχνουν τον Κώστα.
1: Ναι.
3: Αχ, Κώστα, Κώστα μου, θυμάσαι. Αχ, Κώστα, Κώστα.
0: Τον
3: Καραμαλή, τον ψάχνουμε όλοι πραγματικά. Λέμε πώς θα ξαπάμε τη χώρα στα βράχια. Πέρα τον Καραμαλή.
0: Εγώ θυμάμαι το άλλο. Τι έγινε, Κωστάκι, σε γουστάρι χωριά τη Σάμπα.
3: Έτσι πάθη.
0: Τζένι Μπότσου, παιδιά.
3: Τζένι Μπότσου, θεά.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Τι συζητάμε, είδωλο. Ναι, ότι φαντάζομαι συμφωνεί. Το θέμα είναι.
3: Κάτσε τώρα.
1: Λοιπόν, οπότε περιορίζεται πολύ και η απογευματινή αστάθεια. Αύριο μόνο θα έχει στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας κάποιες βόρειες πιθανόν να έχει. Εδώ στην Αττική βέβαια βοριάς, που ταρνάκια παγώνει. Όχι, δεν τα παγώνει.
3: Τίποτα.
0: Ίσως σήμερα τα έχει πει όλα, έχει ανοίξει το κουτάκι σήμερα. Γιατί με το κουτί της.
1: Κάτι ψάχνω να βρω και εγώ να πω.
3: Ας την ανέμω, ρε.
0: Να νιώσει ελεύθερη.
1: Να νιώσει ελεύθερη.
0: Κι άλλο. Να σου πω τώρα κάτι.
1: Αυτό κρατάει μέχρι και την Τρίτη,
0: Ωραία, ωραία.
1: Λίγο λιγότερο, αλλά μέχρι και την Τρίτη.
0: Μέχρι και Τρίτη θα πάμε έτσι.
1: Θα πάμε, ναι. Αλλά το περισσότερο θα είναι το Σαββατοκύριακο.
0: Τετάρτη μπαίνει ο Ιούλιος.
1: Σωστά.
0: Τετάρτη μπαίνει ο Ιούλιος. Ο οποίος Ιούλιος δεν είμαστε βέβαιοι. Δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα είναι τόσο καλός μαζί μας θερμοκρασιακά όπως ο Ιούνιος.
1: Όχι, δεν είμαστε. Δεν μπορεί να είμαστε. Δηλαδή, τι στην ευχή.
3: Κάσε
0: πλέον.
1: Όχι, αλλά καλοκαίρι στην Ελλάδα, ναι, θα έχει. Θα ανέβει.

0: Πιάσαμε το 4 σήμερα.
1: Είμαστε το 4.
0: Για αύριο,
1: Έλα, Γιώργο.
2: Καταρχήν να σας ενημερώσω ότι είναι το πρώτο τεσσάρι του φετινού καλοκαιριού.
0: Αυτό δεν είπα και εγώ μόλις.
2: Μπράβο, ωραία. Εντάξει, δεν σας άκουσα, κυρία
0: Σόζη.
2: Λοιπόν, επίσης θέλω να σας ενημερώσω ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση ενέργεια που προκαλεί πυρκαγιά, φωτιά. Δηλαδή, δεν χρησιμοποιούμε τροχό στο σπίτι μας, δεν κάνουμε εργασίες, δεν ανάβουμε ψισταριές. Όποιος ανάψει ψισταριά αύριο, θα το περάσω εγώ χειροπέδες.
0: Έχω
2: συνεννοηθεί. Δηλαδή, πραγματικά θέλω να συνεννοηθώ με τον αρχηγό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ούτως ώστε να περάσει το μήνυμα. Αύριο δεν κάνουμε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών.
1: Το λέει με υπερβολή ο Γιώργος και καλά κάνει, γιατί όντως αυτό που έχει δείξει το φετινό καλοκαίρι μέχρι τώρα είναι ότι δεν έχουμε πάρει χαμπάρι τίποτα κάποιοι.
3: Να δεν σου λέω. Αυτά δεν έκανα.
1: Πες το άλλη μια φορά για τους ακροατές μας που δεν τα λέγω χθες.
3: Πώς πυρκαγιές έχουμε από αμήλεια, πες. Όλες σχεδόν.
2: Το 90% των πυρκαγιών. Και τώρα βγάζουμε,
1: πλέον, ναι.
2: Βάζουμε μερικές πυρκαγιές οι οποίες οι ίδιοι οι εμπριστές ομολογούν ότι την άναψαν μόνοι τους, από πρόθεση δηλαδή. Όμως η πλειοψηφία είναι από αμέλεια. Και η αμέλεια είναι.
3: Είναι αυτά που είπες όλα.
2: Πετάμε τσιγάρο,
3: όλα αυτά που είπες.
2: Ανάβουμε ψυταριά, κάνουμε εργασίες με τροχό, δηλαδή. Βρίσκουμε μια μέρα με τόσο ανέμους να καθαρίσουμε τα κάγκελα, τα σιδερένια κάγκελα του σπιτιού μας και να τα βάψουμε. Βρίσκουμε μια τέτοια μέρα που να κάψουμε, να πάνε οι μελισσοκόμοι να κάψουν τα μελίσια τους. Δηλαδή είναι απαράδεκτο όλο αυτό.
3: Αυτό είναι η αμέλεια.
2: Και προσέξτε όμως.
3: Πάνω από 90% είναι με αμέλεια, από αμέλεια οι πυρκαγιές που έχουν προκληθεί φέτος. Από τις 100 βάλε πυρκαγιές, πώς είναι. Χέτος είναι όλες από αμέλεια.
1: Και για την απερισκεψία αυτών που περιγράφουμε τώρα, την πληρώνουμε όλοι οι υπόλοιποι. Αυτό είναι το θέμα.
3: Κυρίως οι πυροσβέστες και μετά οι υπόλοιποι.
2: Δηλαδή οι πυροσβέστες, η πολιτική προστασία των Δήμων, οι περιφέρειες, όλοι όσοι τρέχετε για να σβήσουμε αυτή την πυρκαγιά που κάποιος ασυνείδητος ήθελε εκείνη τη στιγμή να κάνει αυτό το οποίο γουστάρει.
1: Άρα για αύριο πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Για την Κυριακή.
1: Και την Κυριακή.
2: Έχετε δίκιο.
3: Είπες περιοχές είπες.
2: Το είπε η κυρία Σούζιαν με την άδειά της.
0: Δεν είπα.
3: Είναι Αττική Βιωτία. Έτσι.
2: Όλη η Αττική, όλη η Βιωτία, όλη η Εύβοια. Από την Πελοπόννησο είναι η Κορινθία, Αργολίδα, Χαΐα, Ηλία.
0: Σχεδόν όλη η Πελοπόννησο.
2: Λέσβος, Χίος, Θεότιδα
0: και
2: Φωκίδα.
0: Και Σκύρος.
2: Ακριβώς. Λοιπόν. Και επίσης είναι και
0: Τριάρι. Είναι μεγάλη.
3: Μισή χώρα είναι.
2: Και Τριάρι είναι όλη σχεδόν η Θεσσαλία, είναι Ιόνιο, είναι όλη η Κρήτη, είναι Κυκλάδες, είναι πάρα πολλές περιοχές. 3 και 4. Αύριο είναι. Είναι η Θράκια πάνω, έχετε δίκιο.
1: Λοιπόν, το αφιερώσαμε αυτό που πρέπει για να το καταλάβουμε όλοι ότι αύριο και μεθαύριο καθόμαστε ισχύει.
3: Να δώσουμε τη σημασία που πρέπει πάντα.
1: Κυρία Σούζου, ολοκληρώσαμε.
0: Ναι, δεν έχει και τίποτα άλλο να πω.
1: Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Επίσης, δυναμού να σε καλά.
2: Μια που είναι η κυρία Σούζη.
3: Όπα, ήταν.
2: Εκτός και αν έχετε κάτι άλλο προγραμματίσει.
1: Ναι, για πες τι.
2: Είναι παρόμοιος ο καύσωνας του 3 με αυτό το οποίο ζει η Ευρώπη φέτος.
3: Το 3 πιο 3.
2: 2003. Υπήρχε ένα.
0: Δεν έχει καμία σχέση ζέστη, ο καύσωνας της Δυτικής Ευρώπης με τους καύσωνες της Ελλάδας.
2: Μάλιστα.
0: Καμία σχέση. Οι θερμοκρασίες πιάνουν εκεί, έχει άλλη υγρασία, έχει άλλο περιβάλλον. Δεν μπορείς να συγκρίνεις καύσωνες τότε με τώρα.
2: Και επίσης δεν μπορεί να συγκρίνουμε καύσωνες από χώρα σε χώρα.
0: Τα έχουμε πει αυτά. Άστα, μην τα μπερδεύεις πάλι και θα μπερδευτούν οι ακροατές μας.
1: Είμαστε όλοι τα έχουμε ξεμπερδέψει, παιδιά.
0: Ναι,
1: οπότε
0: χρειάζεται.
1: Πηγαίνετε κι εσείς στις εργασίες σας. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε
3: πάρα πολύ. Και αφήστε μας να δούμε εμείς τι γίνεται και στους δρόμους.
1: Δεν ζήτησες πριν στους δρόμους Μαζονάκη και Βικτόρια
3: Χαλκίτη. Τώρα είναι Χαλκίτη, ναι.
1: Δεν ζήτησα.
3: Το ζήτησα. Summer in Greece.
1: Μπαίνουμε στη θάλασσα τώρα, περίμενε.

0: τελειωτική δείχνεις. Μάλλον όνειρο θα σε.
1: Πρώτο παντού για σένα, δεν σε έχουν ξαναδεί. Μάλλον θα είναι η πρώτη φορά σου στο νησί.
2: Τι γινόταν με αυτό, παιδί, τότε.

0: πονώ πάρα πολύ.
1: Και αυτό το χρηστικό έκανες.
0: Θυμάμαι σκιαθάρα με τα παιδιά, με τη μαρουσιακή παρέα.
1: Έχεις πάει σκιάθο.
0: Ναι, ναι, έχω πάει σκιάθο και είχαμε περάσει φανταστικά χορεύοντας τέτοια. Και αυτό ήταν, νομίζω, τότε ήταν η χρονιά.
1: Αποχής,
0: ήταν η χρονιά. Σκιάθος από τις διακοπές αυτές που πηγαίνεις με τους φίλους και δεν τις ξεχνάς ποτέ, ρε παιδί μου.
1: Ωραίες.
0: Από αυτές, για να είμαι και πιο συγκεκριμένη, που είχαμε πάρει και παράταση. Σας κάτσουμε άλλες δύο μερούλες. Και άλλες δύο
1: μερούλες. Αρέσει, ωραίο είναι αυτό.
0: Και τότε έδιναν οι γονείς χρήματα για τις διακοπές. Οπότε έπαιρνες και λέει, δεν βάζεις ακόμα άλλα 200 ευρώ, αν γίνεται, για να μείνουμε παραπάνω.

0: Όχι, ναι, πιτσιρικάδικες διακοπές. Αυτό είναι το θέμα. Σε αυτή τη χώρα η
1: νύχτα πιο πολύ. Θυμάμαι για την Μύκονο τώρα, τις πρώτες φορές που πήγαμε με τους φίλους μου, γιατί εγώ πήγαινα από παιδάκι και ήξερα με πέντε πράγματα, αλλά με τους φίλους μου τα πήγα πρώτη φορά. Μου βάζανε λεφτά στην τράπεζα. Δεν είχαμε κάρτες τότε. Στην τράπεζα, το ξέρει ο Νότσο
0: καταλάβει. Να τα βγάλει στην
1: τράπεζα. Πήγα να το. Πώς θα έχουν λεφτά.
0: Με το βιβλιάριο.
1: Έμβασμα ήταν αυτό και πήγαινε κανονικά. Ναι, με την ταυτότητα
0: σου.
1: Ναι, με το βιβλιάριο το έχει μαζί και πήγαινε. Τα είχαν περάσει στο λογαριασμό στα λεφτά και πήγε να τα πάρει. Τα κάνει. Ήμασταν πολύ μεθυσμένοι το πες στην τράπεζα. Επειδή περιμέναμε τα λεφτά. Να πούμε λιγάκι, στους δρόμους γίνεται μακελιό και εγώ αντιμετώπισα ερχόμενος εδώ από την Παιανία. Με έβγαλα το κέντρο και ήρθα οριακά. Η Αττική Οδός έχει τεράστιο πρόβλημα στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Έχει ήδη από την Ανθούσα έως τον κόμμο μεταμόρφωσης και πριν την Ανθούσα πια πιάνει, από την Παιανία σχεδόν μέχρι την. Από την Κάτζα θα πω. Από την Κάτζα μέχρι τον κόμμο μεταμόρφωσης είναι πάνω από 30 λεπτά. Είναι σταματημένα στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Επίσης. Κηφισός από Χαμηλά, από Πειραιός μέχρι και Αχαρνών, σταματημένα όσο ανεβαίνετε. Το κατέβασμα είναι καλύτερα τα πράγματα. Οι υπόλοιποι δρόμοι τα ξέρετε, είναι τα κλασικά στο κέντρο, στους δρόμους γύρω από το κέντρο, στους βασικούς δρόμους και επίσης παραλιακή από Ελληνικό μέχρι Άλυμα αυτή την ώρα. Αυτά είναι τα ζόρια. Άκουγα πριν τον Κολιομιχάλη, μπράβο. Η Λεωφόρος Αθηνών, φεύγει κόσμος. Από το Χαϊδάρι είναι, έχει ουρά μέχρι να βρείτε θάλασσα, παιδιά. Έχει, μέχρι τη λίμνη Κονδούρου. Έχει πολύ ουρά. Αυτό επηρεάζει και τη Σχιστού. Για να βγείτε, αλλά επηρεάζει επίσης και όσους έρχεστε από τον Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Αλλά λέμε, φεύγετε αρκετοί για τριμεράκι. Τι να κάνουμε, καλοκαίρια σας.

0: Εντάξει, βγήκαν και βαθμολογίες χθες. Οπότε έχουν ησυχάσει κάπως. Έχει ησυχάσει η κατάσταση. Έχει φύγει τώρα η αγωνία. Ό,τι ήταν να γίνει, έγινε. Σήμερα, και δεν το προλάβαμε, θα το κάνουμε τη Δευτέρα. Ήταν να φιλοξενήσουμε ένα υπέροχο κορίτσι από την ελληνική παιδεία που έγραψε όλα 20. Δεν έχω τι. Όχι, στρογγυλά. Η ιατρική Αθήνα με σβηστά τώρα, οκ, okay, προφανώς, αλλά 20. Σχεδόν παρετόθ το χαρακτήριζα.
1: 20.
0: Ναι, 20.
1: Δεν το σπάσε λίγο έτσι.
0: Νομίζω άντε να έχει ένα 19-980, ξέρω εγώ, σε ένα μάθημα.
1: Μπράβο στο κορίτσι, πρώτον. Εντάξει, χαρακτήρια, αλλά 20.
0: Βαρετό.
1: Βαρετό, ναι.

0: εδώ έχει βλέπει στα site. Με αυτή σε πιλέρο έγραψε 3 καθαρά εικοσάρια πανελλαδικές. Τι είναι αυτά, ρε παιδί.
1: Ο φίλος μας ο Μιχάλης λέει: γεια σας, τρέλες.
0: Τρέλες.
1: Να έχει καταλάβει κατάσταση. Σας ακούω από πισίνα πάνω στα βουνά με θέα τελείωτα δάση και θερμοκρασίες 25-28 βαθμούς. Ηρεμία, ποιοτικές υπηρεσίες όσο η Χαύρα πάει παραλία. Φίλωμα. Δεν διευκρινίζει ο Μιχάλης όμως πού βρίσκεται.
0: Πού είσαι, ρε Μιχάλη, όντως.
1: Φοβάσαι, μην έρθουμε εκεί να σου πούμε να μας φιλοξενήσεις.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ. Θέλω.
1: Πισίνα μέσα σε θάσος,
0: Έχω καιρό να το κάνω αυτό. Θέλω να πάω. Βασικά, όχι περισσότερο κανένα. Μ' αρέσει να πηγαίνω σε βουνό το καλοκαίρι και να έχει έτσι κάτι να βουτάς. Είναι ό,τι καλύτερο, είναι πραγματικά πολύ ωραίο.
1: Τι να έχει να βουτάς, πάρε μια πισίνα.
0: Πισίνα, αυτό. Ναι. Πισίνα και κάτι τέτοιο, α πούμε.
1: Φουσκωτή.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Φουσκωτή, δεν θέλω. Πού να μπω, φουσκωτή. Η φούσκα να μπει σε φουσκωτή δεν γίνεται.
1: Άρχισε τι ανοησίε.
0: Μια καλησπέρα στην κυρία Άρια να πει, στην κυρία Άρια από το Αριάδνη. Τη συνάντησα χθε εδώ κοντά στη γειτονιά μα και είναι κάθε μέρα στην παρέα μα.
1: Γεια σα, Άρια. Γεια σα, Άρια.
0: Ευγενέστατη κυρία, υπέροχη.
1: Να κανονίσουμε, πάμε για καφέ εδώ πέρα.
0: Ναι, πιο κοντά στη γειτονιά.
1: Κύριε Δημήτρη.
0: Είναι πιο κοντά στη γειτονιά.
1: Α, να πάμε με φάληρο. Ό,τι θέλετε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Πάρε και το σταματέλο.
1: Φάληρο να
0: είναι.
1: Αυτό μα ενδιαφέρει.
0: Πάρε και το σταματέλο το γέννημα θρέμα.
1: Λοιπόν, πάμε μια βολτίτσα, θα έρθουν τα αγόρια σε λίγο. Θα έρθουν σταματέλο και θα
0: ανάσει
1: μετά τι 4 παρακαλώ και κύριο Σταματέλο και κύριο Θανάση Κριτικό μαζί. Μιλάμε τώρα για διπλό μπελάι.
0: Και ξέρεις πώς θα τους πεις να έρθουν, Θα τους ξεφτυλίσει η Αναστασοπούλου.
1: Εχθές πέσαμε μέσα ή.
0: Κοίτα, έπεσες.
1: Όχι, αρχίζω και πέφτει η επίδοση.
0: Ναι, είναι πολλά παιχνίδια πια.
1: Ναι.
0: Και χθες ήταν λίγο περίεργη αγωνιστική γιατί πολλοί είχαν περάσει και δεν δώσαν το 100%.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά κάποια παιχνίδια που είπες στην αρχή, κάποια αποτελέσματα και σε επηρεάσαμε εμείς να πεις άλλα, τα έχεις πέσει μέσα. Ας πούμε, έχεις πει ότι ο σημερινός θα κερδίσει τη Γερμανία και εμείς δεν σας αφήσαμε και λέμε, λάμα, πέσει τη Γερμανία θα κερδίσει.
1: Άρα σήμερα δεν θα βγάλετε μιλιά.
0: Και τελικά
1: θα με αφήσει, ήταν επηρέαστη.
0: Κέρδισε το Εκουαδόρ, κέρδισε ο σημερινός.
1: Τι κέρδισε ναι. Ο σημερινός.
0: Δηλαδή, αν σε αφήναμε.
1: Εγώ δεν λέω τυχαία τίποτα, Γιάννη.
0: Θα έχεις.
1: Φυσικά και το ήξερα. Το βλέπα.
0: Θα είχε στείλει ταμείο πολύ κόσμο.
1: Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι μπορείτε να πάτε στα Hondo Center και θα βρείτε φανταστικά προϊόντα από το brand La Prairie στα Hondo Center.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Προσφορά με όφελος λέει 35%. Μιλάμε για διανόητα πράγματα τώρα, το καταλαβαίνετε.
2: Όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα.
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Time out για θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Με ξεπάθησαμε, Thracon.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
7: Θα έρθει από μένα.
6: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr / blog / όροι.
8: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Eden Red και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Eden Red. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Eden Red. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Eden Red.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
11: Κάτι νέο έχει. έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιόπολη του Unic Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα.
13: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
14: Ο Παναθηναϊκός.
13: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
14: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
13: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
14: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
13: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
15: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδιούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seiprevesa.gr και στο τηλέφωνο 2682-0-24911. ΣΕΙ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα.
16: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
17: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
18: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
17: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζένες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
19: Ο σταθμός

0: σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 4.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Πολισμό που αυτή έχει για τη χώρα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο εκδήλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης Αδριανός Γολέμης θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια εξέλιξη που θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για τη χώρα τόσο σε επίπεδο διεθνούς εικόνας όσο και σε επίπεδο επιστημονικής πρόοδου. Ο Ανδριανός Γολέμης είναι γιατρός με καταγωγή από τη Λάρισα, σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και ως γιατρός συμμετείχε στο έδαφος σε πολλές αποστολές, όπου κούραρε και βοηθούσε τους αστροναύτες που γυρνούσαν από αποστολές, ανέφερε στον Σκάι ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Πρόσθεσε πως έχει ήδη ξεκινήσει την εκπαίδευσή του στη Γερμανία και μένει πλέον να οριστικοποιηθεί η παρουσία του σε επόμενη αποστολή. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 43χρονος δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Κατά την απολογία του ανέφερε ότι ζητά συγγνώμη από την οικογένεια της Σταυρούλας και ότι όλα έγιναν μετά από τσακωμό με το θύμα, χωρίς να έχει προσχεδιάσει κάτι.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν αίθριος καιρός με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας.
5: Μεσημέρι... και μπαταρία Ιντεάλ Στάνταρτ. Καμπίνα και σύστημα Douche Rain Tema στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
6: Η εταιρεία Botios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botios.gr.

Γεια σας. Ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί φυσικά μέχρι τις 5 εδώ, όπως κάθε μέρα, στα παιδιά της αλλαγής. Εννοείται η κυρία Μαρία Αναστασοπούλου. Γιάννης Κολοκυθάς στο άλλο μικρόφωνο, με Νότι Παπαγιαννάκο σήμερα να μας συντονίζει ηχητικός, ο αγαπημένος μας Νότης. Πέτρος Κυρκυλής, ο πατέρας των τελευταίων ετών. Ο καλύτερος πατέρας των τελευταίων ετών, να τα λέμε και αυτά. Το αγόρι μου το καλό. Και φυσικά η Ελένη Μπουλιέρη είναι μαζί μας στο 210-4800-170-174.

0: Λοιπόν, σας βάζουμε σε τέτοιο περιβάλλον, γιατί ήρθε η ώρα να πάμε κουβά.
1: Δεν γίνεται πραγματικά να διαχειρίζομαι τόσα αγόρια κάθε μεσημέρι. Δεν σας μπορώ άλλο.
0: Αφού το λατρεύεις.
1: Όχι, κανονικά. Ρε παιδί μου, δεν μπορώ.
0: Οπα.
2: Τι έκανες χθες στον αγώνα?
1: Όλα πήγαν πολύ καλά, Νίκο. Ο κύριος Θάνος Κάπας, ο σκηνοθέτης μας, είναι εδώ μαζί μας.
0: Με την εμπειρία του.
1: Και εκείνος να σας στείλει κουβά. Δηλαδή είναι 100% βέβαια.
0: Ωραία. Θα τα βάλουμε όλα κάτω σε λίγο.
1: Όχι, θέλω να καταγγείλω.
0: Να μπούμε με κουβανική μουσική επίσημα στο περιβάλλον στοιχήματος.
1: Πάμε. Σίλια
0: Κρούζ. Πάμε.

0: Καταγγέλλω ότι χθες άλλα αποτελέσματα ήθελα να δώσω. Με πηγαίνατε σε λάθος δρόμους και τελικά σας πήγαν κουβά.
1: Εγώ.
0: Οπότε σήμερα θέλω να είμαι ανεπηρέαστη.
2: Πολιτικός κανονικά.
0: Συγγνώμη, δεν το παραδέχεις
2: αυτό. Πολιτική καριέρα.
1: Έχει δίκιο όμως.
2: Τι έχει δίκιο.
1: Εγώ τη το δίνω. Γιατί στο παιχνίδι Σημερινός Γερμανία λέει. Η σημερινός, το πιστεύω.
0: Ναι.
1: Έτσι λέμε, έλα, βάλε Γερμανία, δεν έκανε σημερινός.
0: Πόσο κόσμο θα στέλναμε ταμείο και δεν τον στείλαμε,
1: κύριε συνάδελφε. Πόσα θα βγάζανε με αυτό, πόσα. Πόσο
0: έχει. Ήθελα να παίξω σημερινό, πόσο κέρδισε ο σημερινός.
1: 2-1. Το θέμα ότι κέρδισε η Γερμανία, βασικά.
2: Ότι κέρδισε τη Γερμανία.
0: Αυτό, τη Γερμανία.
1: Τη Γερμανία.
0: Λοιπόν, θα παίξουμε. Ο καθένας σήμερα θα λέει αυτό που νομίζει.
2: Δάκι μου
1: στείλω. Εγώ λέω μόνο τα παιχνίδια, δεν λέω τίποτα άλλο.
0: Εσύ δεν
2: διαβάζω εγώ τα παιχνίδια και ακούω πολλές προγνωστικά.
0: Σημειώνεις και κάπα.
2: Εδώ.
0: Και κάπα.
1: Ναι, μα εσύ με την εμπειρία σου δεν πρέπει να είσαι. Τέλος πάντων, πάμε.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε στις 10.
0: Όχι και εσύ θα λες.
2: Και εγώ θα λέω.
0: Ωραία.
2: Και εγώ θα λέω, όλοι θα λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Και ακούστε αυτόν που νομίζετε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, μπράβο.
2: 10 η ώρα.
0: Δηλαδή δεν χρειάζεται να πω ποιον. Ναι. Πάμε.
2: 10 η ώρα, Νορβηγία, Γαλλία. Είναι για τον ένα το όμιλο.
1: Ένα παιχνίδι, ένα θα μας τα λες.
2: Όχι, θα πούμε. Είναι δύο παιχνίδια, γιατί είναι τρίτη αγωνιστική. Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ.
1: Ναι.
2: Γαλλία, Νορβηγία έχουν προκριθεί. Έχουν από 6 βαθμούς.
1: Α, μας δίνεις το.
0: Ναι, μπράβο, ναι, το θέλουμε αυτό. Ναι.
2: Παίζουν για την πρώτη θέση.
1: Mm-hmm.
2: Που μπορεί να τους ευνοήσει εντός εισαγωγικών στη διασταύρωση στη συνέχεια.
1: Ναι.
2: Σενεγάλη, Ιράκ έχουν 0. Δεν έχουν αποκλειστεί ακόμα. Δεν σου λέω ότι αν νικήσουν, όποιος νικήσει θα περάσει.
0: Πρώτα Γαλλία-Νορβηγία.
2: Γαλλία-Νορβηγία.
0: Μπορώ να ξεκινήσω, μου επιτρέπετε.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: φυσικά,
0: επειδή τους Νορβηγούς τους βλέπω σε δαιμονιώδη κατάσταση, είναι δηλαδή σε τρέλα. Και η φιλαθλή, αλλά και η ομάδα.
1: Και όμως.
0: Εγώ θα παίξω. Τι είναι Νορβηγία?
2: Νορβηγία-Γαλλία.
0: Νορβηγία-Γαλλία. Λοιπόν, Άσος.
2: Άσος, Γιάννη.
1: Γαλλία. Διπλό.
3: Γαλλία.
2: Διπλό. Goal και over.
1: Αυτά τι είναι τώρα?
2: Goal και over.
1: Αυτά είναι στοίχημα τώρα.
2: Ναι, στοίχημα είναι.
1: Θα πάρει θέση ποιος θα κερδίσει.
2: Goal και over.
1: Τι το goal και over?
2: Ότι θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες και θα μπουν τουλάχιστον 3 goal.
1: Δεν λες πως θα κερδίσει όμως.
2: Συγγνώμη, αν το πληρωθεί το στοίχημα, σε ενοχλεί?
1: Όχι. Δεν με ενοχλεί. Βασικά δεν με ενοχλεί καθόλου.
0: Δεν πειράζει, είπε κάτι διαφορετικό. Δεν μας πειράζει. Άρα είμαι μόνη
1: γάβρος,
0: που λέω ότι θα κερδίσει
1: Νορβηγία. Μια ζωή γάβρος, δεν ξεκολλάει τίποτα.
0: Βλέπεις τώρα τα αγόρια, δεν τολμούν παιδιά. Αυτό το
1: αυτός δεν τολμήσε. Εμείς είπαμε καθαρά.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Σενεγάλη, Ιράκ.
0: Ναι, εγώ να ξεκινήσω.
1: Εσύ πρώτα,
2: ναι.
1: Ο γκουρού.
0: Λοιπόν,
3: το χταπόδι.
0: Σενεγάλη, είπες ότι είναι 0-0 και σε.
2: Έχουν από 0 βαθμούς.
1: Βέβαια, η Σενεγάλη είναι καλύτερη ομάδα, να πούμε, έτσι, από Ιράκ.
3: Σε προβλημάτισε αυτό, φαίνεται.
0: Λοιπόν, θα πω χ.
1: Χ θα πεις.
0: Ναι.
1: Εγώ Σενεγάλη.
3: Άσο.
0: Χ είναι και το 0-0, ναι.
2: Ναι. Από το 0-0 μέχρι το 8-8, 100% είναι χ. Μην έχεις τέτοια προβλήματα. Άσο και over.
1: Άσο και over, μάλιστα.
0: Και εσύ άσο, είπε στα
1: άσο.
2: Όλοι άσο.
0: Μπράβο.
2: Απλά έβαλα και το over εγώ.
1: Επόμενος όμιλος.
2: 8ος όμιλος, 3 τα ξημερώματα.
0: Μ' αρέσει που παίζετε τα ίδια και θα πάτε όλοι μαζί κουβά.
1: Ναι.
2: Ή όλοι μαζί ταμείο.
0: Ναι, πάμε. Συνέχισε, ρε παιδί μου.
1: Σου τη λέει ακόμα. Το βλέπει.
0: Ναι, με έχει πληγώσει.
1: Δεν ακούει. Δεν ακούει. Δεν βάζει μυαλό.
0: Όχι, δεν πιστεύει τη φίλη του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η φίλη του αποφάσισε να ασχοληθεί με κάτι άλλο αυτή την περίοδο.
1: Ναι,
0: έχει μουντιάλ. Ας κάνουμε προγνώσεις.
1: Ναι.
0: Δεν στηρίζει τη φίλη του.
1: Όχι.
0: Παρότι βλέπει ότι για την ώρα το έχει.
1: Που παραμιλάει όλη η Ελλάδα.
0: Είμαι χταπόδι, δεν είμαι.
1: Είσαι!
0: Έτσι. Πάμε.
2: Να προχωρήσουμε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, 3 η ώρα ξημερώματα δηλαδή για τους μερακλείδες. Ουρουγουάη, Ισπανία. Μισό. Ισπανία έχει 4 βαθμούς. Ουρουγουάη 2. Πράσινο ακροτήρι 2, Σαουδική Αραβία 1.
1: Α, είναι
2: όλη τη βαθμολογία.
1: Πεζούμενος πλέον όμως.
2: Πεζούμενος.
1: Ναι. Πάμε.
2: Ακούω, κυρία μου.
0: Ουρουγουάη, Ισπανία. Βγάλε το χέρι να βρείτε τους βαθμούς. 4 Ισπανία.
2: Ναι.
0: Ωραία. Και η Ουρουγουάη έχει 2.
2: Ναι. Και το πράσινο ακροτήρι έχει 2.
0: Διπλό.
1: Κάμπο Βέρντε.
2: Διπλό.
3: Ποιο διπλό το έχει, Ισπανία, διπλό.
0: Θα έχει Ισπανία.
1: Θα κερδίσει Ισπανία.
3: Ισπανία.
0: Ναι.
3: Σιγά το δύσκολο τώρα που μας είπες.
0: Ναι. Πάμε εσείς.
1: Γιάννη, εγώ θα χωρίσω τη θέση μου. Χ.
0: Δεν είπες και άσο.
3: Ισπανία.
2: Διπλό.
0: Μπορείς να μου λες ότι λέω.
3: Τι θα
1: λέγες.
3: Το πρώτο
0: πάντων.
2: Και εγώ Ισπανία βλέπω. Πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία.
1: Πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία.
0: Λοιπόν, το πράσινο ακροτήρι έχει 2 βαθμούς.
2: Στη λογική που πιστεύουμε οι περισσότεροι ότι θα κερδίσει η Ισπανία, άρα το πράσινο ακροτήρι με νίκη ή ισοπαλία προσπαρνά την Ουρουγουάη και προκρίνεται.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Απλά θα είναι την ίδια ώρα.
0: Ναι. Χ είναι από μένα.
3: Χ. Εγώ χ θα πω.
2: Γιάννη.
1: Σαουδική Αραβία, γιατί ξέρει γιατί θα στηρίξω τον γιοφίλο μου Γιώργο Δόνη. Τον προπονητή τη Σαουδική Αραβία.
2: Χι. Και εγώ Κάπο Βέρντε.
1: Διπλό. Κάπο Βέρντε.
2: Ναι, ψηφίζω πάντα.
1: Μια Σεζάρια Βόρα να βρει εσύ. Σεζάρια Βόρα. Είναι από εκεί, από το πράσινο ακροτήρι.
0: Επόμενο.
2: Για πάμε και στα 6 ώρα το πρωί.
1: Δεν έχει αθόρυβο.
0: Βάλτε στο αθόρυβο.
1: Πούμερε. Πούμερε.
3: Με ζητάει ο κόσμο.
2: Λοιπόν, 7ο όμιλο, 6 το πρωί. Αίγυπτος Ιράν και Νέα Ζηλανδία Βέλγιο.
1: Ωραία.
2: Η Αίγυπτος έχει 4 βαθμούς. Το Ιράν 2, που σημαίνει ότι είναι ντέρμπι. Το Βέλγιο 2 και η Νέα Ζηλανδία 1 βαθμό. Ακόμα και η Νέα Ζηλανδία με τον 1 βαθμό θεωρητικά πιστεύει.
1: Αν κερδίσει, ναι.
2: Θεωρητικά.
0: Αίγυπτος Ιράν διπλό.
2: Διπλό.
1: Το Ιράν. Αίγυπτος. Άσος.
0: Ωραία.
2: Over.
0: Ναι.
1: Over εσύ.
2: Ναι. Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο.
0: Περίμενε. Κάτι ζητήσατε.
1: Σεζάρια Βόρα.

0: Σας ακούω, κυρία μου.
1: Θέλω λίγο χρόνο γι' αυτό.
2: Εγώ καθόλου Βέλγιο.
0: Βέλγιο.
2: Ξέρω.
3: Ναι, ναι.
0: Διπλό.
2: Αν και δεν είναι τόσο ζωηρό το Βέλγιο.
1: Συ από μένα.
0: Ωραία. Η Μαρία και οι τρεις μας είπαμε διπλό.
2: Μαρία, θες να κάνεις και τα Βριανά, είναι Σάββατο.
1: Εννοείται, πάμε τώρα.
2: Τα έχεις, τα έχω εγώ. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, όμιλος.
0: Ναι.
2: Κροατία, Γκάνα, Παναμάς, Αγγλία.
0: Γεια. Γκάνα.
2: Παναμάς, Αγγλία. Τα σημειώνεις εσύ και λέμε. Λοιπόν, Μαρία.
0: Έχουμε βαθμολογία.
2: Όχι, δεν έχουμε.
0: Για να βοηθήσουμε και τον
2: κόσμο. Δεν πάω να βοηθήσουμε τώρα. Λοιπόν, έχουμε δηλαδή ένα παιχνίδι να μπω στους ομίλους και τα λοιπά. Ωραία. Κροατία, Γκάνα.
1: Α, πάμε στα τυφλά τώρα.
2: Ναι.
3: Ενώ πριν.
1: Γιατί πριν
2: το
1: έχεις μελετήσει.
2: Λοιπόν, αφού το θέλετε να το βρω.
1: Με βοηθούσε.
0: Α, ξανά γίνε φίλος.
1: Για λίγο. Έχεις βαθμούς.
2: Ναι, λοιπόν. Η Αγγλία έχει 4, η Γκάνα έχει 4, η Κροατία 3 και ο Παναμάς 0.
1: Λοιπόν, παιδιά, διπλό.
0: Κροατία, Γκάνα, διπλό.
1: Ναι.
0: Γιάννη.
2: Κροατία, άσο.
3: Κροατία.
0: Και εγώ Κροατία.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Και Παναμάς, Αγγλία.
0: Παναμάς, Αγγλία.
1: Διπλό.
0: Φαντάζομαι όλοι
3: Αγγλία.
2: Ωραία.
1: Γιάννη.
2: Αγγλία.
1: Ωραία.
0: Φαντάζομαι όλοι και συμφωνήσαμε.
2: Στηρίζω και την Αγγλία, όχι τίποτα άλλο.
3: Πάμε σε στήμα, Μαρία.
2: Κογκό, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία, Πορτογαλία. Λοιπόν, περιμένετε να βρούμε τον όμιλο. Ναι.
1: Καλά. Και
2: Κολομβία, Πορτογαλία.
1: Λοιπόν,
2: η Κολομβία έχει 6, η Πορτογαλία 4, το Κογκό 1 και το Ουσμπεκιστάν 0.
3: Δεν θέλεις πληροφορία, έχει αποφασίσει ήδη.
1: Άσος.
0: Κογκό, Ουσμπεκιστάν, άσος.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Γιάννη.
2: Άσος.
0: Άσος.
3: Άσος.
2: Ναι, άσος, ναι.
0: Άσος κι εγώ και Κολομβία, Πορτογαλία.
2: Ωραία, ωραίο παιχνίδι θα είναι αυτό. Είναι 2:30 τη νύχτα αυτό, μεθαύριο δηλαδή.
0: Μαρία.
1: Ακούτε από ό,τι βλέπω από το μαράκι τι λέει και λέτε τα ίδια.
3: Εγώ,
1: οπότε,
3: ας
1: σας δώσω.
0: Κοίτα να δεις εδώ. Κοίτα να δεις.
1: Χ.
3: Κολομβία.
2: Πορτογαλία.
0: Διπλό.
2: Διπλό.
0: Άσο και εγώ βλέπω Κολομβία.
2: Κολομβία βλέπεις και εσύ.
0: Ή θέλω Κολομβία.
1: Λοιπόν, σταματάμε εδώ, δεν θα πούμε περισσότερα.
2: Έχει άλλα δύο παιχνίδια.
1: Γρήγορα.
2: Αλγερία, Αυστρία. Τώρα πώς είμαστε.
1: Διπλό.
2: Αυστρία.
3: Αυστρία.
2: Διπλό. Αυστρία, όλη Αυστρία λέμε.
0: Όχι, εγώ λέω Αλγερία.
2: Σύλλες Αλγερία, ωραία. Και τελευταίο παιχνίδι, η Ορδανία, Αργεντινή.
3: Εντάξει.
2: Εντάξει, οκ, γεια σας.
0: Γεια σας, ναι.
2: Αργεντινή όλοι, ναι, εντάξει.
0: Θες να θέλει η Μαρία να πει η Ορδανία.
3: Θες να πεις η Ορδανία.
1: Ωραία, για να σας δω λοιπόν τώρα, κύριε Ξυπνάκηδες, πόσα ξέρετε για το Μουντιάλ και την ιστορία του.
0: Κατάλαβα. Έλα να βρούμε τα λάθη του
1: ChatGPT. Είναι από τη LIFO, άρα είναι γκαραντή. Από τα μικροπράγματα της LIFO, όλα μας τα quiz τα παίρνουμε από εκεί, δεν έχεις δικαιολογία.
0: Συγγνώμη, τα quiz, γιατί είναι η Euroliga εδώ που κάναμε με τον Γιάννη.
1: Αλλά ήταν ChatGPT.
0: ChatGPT και τα μισά ήταν λάθος.
1: Καθόλου λάθος. Δεν ήταν εσείς κάνατε κατ' λάθη. Λοιπόν, πάμε. Ποια χώρα κέρδισε τα περισσότερα Μουντιάλ στην ιστορία του θεσμού?
0: Η Βραζιλία. Okay.
1: Α, δεν θέλετε να σας λέω καν τις χώρες. Ωραία. Προχωράμε. Ποια χώρα διοργάνωσε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου το 1930?
0: Πετάχτηκε ο Νότης.
1: Πείτε το.
2: Η Ουραγουάη
0: που λέει η γενιά.
1: Πολύ ωραία. Επόμενο. Μπράβο Νότη, ευτυχώς που είσαι και εσύ εδώ.
0: Ευτυχώς Νότη.
1: Ποιος παίκτης κατέχει το ρεκόρ του κορυφαίου σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία των Μουντιάλ?
0: Μισό. Πότε είναι φτιαχτεί, γιατί τώρα είναι ο Μέση. Πριν ήταν ο Κλόζε.
1: Έχει Κλόζε, Πελέ και Ρονάλντο.
2: Κλόζε.
1: Αλλά τώρα γεια σας, LIFO.
2: Εντάξει,
1: τώρα έχουμε μέση.
0: Λοιπόν, ανανεώνουν οι άνθρωποι.
1: Πάμε. Ποια χρονιά κατέκτησε η Αργεντινή το πρώτο της παγκόσμιο κύπελο?
0: Το 78.
1: Σωστά.
0: Το ξέρω.
1: Συνεχίζω. Α, τώρα δεν έχει λάθη το quiz. Ποιος παίκτη σημείωσε το διαβόητο γκολ που έμεινε στην ιστορία ως το χέρι του Θεού?
3: Όλα τα δύσκολα έχει βάλει.
0: Πολύ δύσκολα όλα.
2: Είσαι πολύ άδικη όμως. Γιατί εγώ σου αποθεώνω ότι είσαι ο γκουρού του στοιχήματος εδώ και βοηθάς κόσμο.
1: Γιάννη, μου λέει ότι είσαι ο γκουρού των quiz.
2: Όχι, όχι. Και εδώ μας ξεφτιλίζεις.
1: Το σκέφτηκα.
2: Εσείς που δεν βρήκατε τίποτα την άλλη φορά και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι.
0: Καλά εμένα. Πήρε και το Γιάννη μπαλά.
1: Θέλω να εξάπτεστε, χαλαρώστε. Ποια χώρα κατέκτησε το Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ? Από ό,τι βλέπω, Νότι σας σώζει.
2: Ναι. Α, συνεχίζεις.
1: Ναι. Λοιπόν, ποιος
0: είναι. Εγώ πλέον δεν είμαι φίλος της, αλλά εσύ.
1: Και μου έχει στοιχήσει αυτό.
0: Ναι, το βλέπω.
1: Ποιος είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει κατακτήσει 3 παγκόσμια κύπελα ως παίκτης?
0: Πελέ.
1: Ο Πελέ, το βάζω απευθείας.
0: Όχι, περίμενε.
1: Μπέκενμπάουερ. Ζιντάν.
0: Ο Ζιντάν σίγουρα όχι.
1: Ο μοναδικός που έχει κατακτήσει 3 παγκόσμια κύπελα ως παίκτη.
2: Πελέ, νομίζω.
0: Πελέ.
1: Πολύ σωστά. Μέχρι στιγμής τα λάθος τυπάτε συμπαθητικά.
0: Συμπαθητικά, αλλά συμπαθητικά.
1: Σε ποιες χώρες έχει συνηθίσει?
0: Μην το παίρνετε προσωπικά, για μένα είναι.
1: Το πρώτο Μουντιάλ που έγινε με συνδιοργάνωση.
0: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
1: Σε ποιες χώρες διεξήχθη το πρώτο Μουντιάλ που έγινε με συνδιοργάνωση?
0: Ιαπωνία, Κορέα.
1: Ιαπωνία και Νότια Κορέα.
0: Νότια Κορέα. Τι θέλεις, στη Βόρεια Κορέα να γίνει?
2: Στη Βόρεια Κορέα δεν γίνεται.
0: Θα τους είχαν πυροβολήσει.
2: Θα ήταν εκεί ακόμα.
1: Ποιος παίκτης σημείωσε το ταχύτερο γκολ στην ιστορία των Μουντιάλ στα 11 δευτερόλεπτα το 2002? 11 δευτερόλεπτα. Δηλαδή ξεκινάει ο αγώνας. 1, 2, 3, 5, 10, 11. Γκολ. Τιερί Ανρί, Κριστιαν Βιέρι, Χακάν Σουκούρ.
0: Χακάν Σουκούρ.
2: Ο Σουκούρ νομίζω, ναι.
1: Ολόσωστα, συνεχίζουμε.
2: Τούρκος.
1: Θάνω ευτυχώς
3: που δεν το ήξερα εγώ, τι να πω.
1: Ποια εθνική ομάδα έχει φτάσει σε 3 τελικούς Μουντιάλ, αλλά δεν έχει κατακτήσει ποτέ το τρόπαιο?
0: Η Ολλανδία έχει φτάσει σίγουρα σε 2.
2: Η Αγγλία.
0: Η Αγγλία δεν σίγουρα έχει φτάσει.
1: Δεν έχει
2: Αγγλία.
0: Για πες μας ποιοι είναι.
1: Α, θέλετε να σας πω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Ουγγαρία, Ολλανδία, Τσεχοσλοβακία.
2: Η Ουγγαρία.
0: Η
2: Ολλανδία. Ολλανδία.
1: Ολόσωστο. Μπράβο, Γιάννη. Ποιος είναι ο προπονητής που κατέκτησε το Μουντιάλ με τη Γαλλία και ως παίκτης και ως προπονητής?
0: Ντε Σάμπ.
1: Σωστά.
2: Τι έγινε, μαλάκι?
1: Παίκτες, είμαστε στην 12η ερώτηση.
0: Πόσες έχει?
2: 15. Ναι.
1: Ποια Αφρικανή. Δεν πρέπει να χάσει. Άμα τώρα χάσετε στο ένα.
0: Εντάξει, ναι, ναι, το ξέρουμε, είμαστε άχρηστοι.
1: Όχι,
2: ναι, ναι.
1: Δεν είπα εγώ.
2: Ναι, θα ξεφτυλιστούμε για ένα μήνα τώρα. Ναι. Πάμε.
1: Είστε losers όμως.
2: Losers, ναι, με μια λάθος απάντηση.
1: Ποια Αφρικανική χώρα έγινε η πρώτη στην ιστορία που έφτασε στα ημιτελικά του Μουντιάλ το 2022?
2: Η Νιγηρία ήταν. Για βάζεις μας. Ποιες είναι?
1: Μαρόκο είναι νότιμο.
2: Ποιες είναι?
1: Το βαζό.
2: Πες και να ξέρω
1: πώς. Σενεγάλ, Μαρόκο, Γκάνα.
2: Μαρόκο.
1: Μπράβο ρε Σινότη.
0: Μπράβο Νότη, ευτυχώς που είσαι εσύ και μας ξερασπώνεις
2: να πούμε. Ευτυχώς Νότη, να είσαι καλά.
1: Παίκτες, είμαστε στη 13η ερώτηση.
2: Έλεγε, έλεγε.
1: Πώς τιμωρούνταν οι παίκτες πριν το Μουντιάλ του 70, όταν και εισήχθησαν για πρώτη φορά οι κίτρινες και κόκκινες κάρτες? Με μπλε κάρτες για προσωρινή αποβολή. Δεν υπήρχαν κάρτες, οι διαιτητές έκαναν μόνο προφορικές παρατηρήσεις και αποβολές. Με βαθμούς ποινής που σημειώνονταν σε ειδικό μπλοκάκι.
0: Το δεύτερο. Δεν υπήρχαν κάρτες.
1: Είστε βεβαίοι?
0: Όχι.
1: Εγώ θα έλεγα τις μπλε κάρτες.
0: Εντάξει, εγώ δεν θα τις έλεγα.
1: Ωραία. Είστε βέβαιοι?
3: Ναι, ναι.
1: Το δίνω.
2: Αυτό λέει η ομάδα.
3: Αντιδώστονται.
1: Ολόσωστο. Μπράβο σας. Πάμε στη 14η ερώτηση, παίκτες.
2: Έξαλλος είμαι κάπως πάντως. Αντιδώστο μου, ωραία.
1: Παίκτες. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε ποτέ σε Μουντιάλ?
0: Κοίταξε, η απάντηση θα είναι λάθος, γιατί δεν είμαι ρατσιστής, αλλά με τους Αφρικανούς ξέρεις ότι δηλώνουν για 16 χρόνων και είναι 35.
2: 36, ναι, ναι.
0: Ακριβώς.
2: Πόσο είμαστε τώρα?
1: Ήταν 45 ετών το 18.
3: Ο Ροζέ Μιλά
1: που λέμε.
2: Για πες.
1: Ο Ροζέ Μιλά από το Καμερούν είναι η μία επιλογή.
0: Ναι.
1: Ο Μπουφόν από την Ιταλία.
2: Όχι.
1: Και ο Χανταρί από την Αίγυπτο.
3: Εγώ το Μιλά θα έλεγα.
0: Και εγώ το Μιλά θα έλεγα, χωρίς να βάζω το χέρι μου στη φωτιά, αλλά νομίζω ότι είναι ο Μιλά.
3: Και τον πήρε και ο Ολυμπιακός μετά.
1: Ο όχι, όχι, ήταν το 18-45.
0: Καλά, 55 ήταν, αλλά τέλος πάντων.
4: 54
1: Μιλά. Ωραία, πάμε.
0: Πότε είπες, πότε είπες?
1: Το 18.
0: Το 18.
1: Το 18 ήταν 45 ετών.
0: Όχι, αποκλείεται να είναι ο Μιλά, παιδιά.
2: Ο Αιγύπτιος ο Μιλά.
1: Να βάλω το Χανταρί.
0: Ήταν το 90. Μισό. Ήταν το 90 ο Μιλά που έβαζε τα γκολ με στο Καμερούν στο Μουντιάλ της Ιταλίας. Να βάλουμε τον Αιγύπτιο.
2: Ο Αιγύπτιος είναι. Ο Μπουφόν δεν τα δώσω τον
1: Αιγύπτιο. Μπράβο σα. Σα έσωσε ο Νότης για μία ακόμη φορά. Λοιπόν.
0: Γιγαντα Νότη.
1: Παίκτες, τελευταία ερώτηση.
0: Σώστε μα, Νότη.
1: Αν χάσετε τώρα, δηλαδή για όνομα του Θεού. Ποιο ήταν το τελικό σκορ του ιστορικού ημιτελικού ανάμεσα στη Βραζιλία και τη Γερμανία στο Μουντιάλ του 14?
0: 1-7. 1-7.
1: Δεν έχω λόγια. Δεν ξέρω τι να πω.
2: Τώρα εσύ τι λες κανονικά?
1: 15 στα 15.
2: Όχι, 12 στα 15 είχατε λες κανονικά.
0: Το έκανες στην Ευρωλίγκα.
1: Τι είπα, δεν έχω λόγια. Και από κάτω γράφει στη Λάιφο. Δεν υπάρχουν λόγια, έβγε.
0: Ναι. Ήταν εύκολες οι περισσότερες ερωτήσεις.
1: Μας βγάλατε ασπροπρόσωπους.
0: Ήταν εύκολες οι περισσότερες ερωτήσεις.
1: Το καλύτερο είναι που μου στέλνει η μάνα μου. Μαρία, θα τα παίξω ακριβώς όπως τα είπες. Πόσα λεφτά είναι?
2: Τα παιχνίδια.
1: Δηλαδή δεν το ζούμε αυτό.
2: Καλά. Μην βγάλουν λεφτά. Και σιγά σιγά θα σε πάρει ο Sport FM σε λίγο. Θα σε πάρει ο Τσούτσικα. Θα σου πει πρέπει να έχει ένα μισά ωράκι τη μέρα.
1: Λοιπόν, αγόρια, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι με υγεία.
2: Να είστε καλά.
1: Συνέχεια, την αγάπη μα.
2: Καλώς
1: εκτός αν δεν θες να μείνεις λίγο ακόμα για μερικές ερωτησούλες.
0: Για ό,τι θέλετε.
1: Α,
0: εκπομπή σα το ξέρετε. Ό,τι θέλετε.
2: Ωραία. Είμαστε 26 λοιπόν, αλλά η Ιντερνετ γιορτάζει το 2056. Τόσο μπροστά λοιπόν η Ιντερνετ. Μα συστήθηκε με την παροχή Citizens Ticket Restaurant.
5: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Φεστίνο. Η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
5: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
6: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
7: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρομ Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
8: Πέμπτη, 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία.
9: Δεν υπάρχει νερά.
8: Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση Θεσπρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού.
5: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος
10: Ανανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστό, ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή, ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
12: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
13: Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων της ΔΜΕΑ από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Πρόκειται κυρίως για είδη ένδυσης και αξεσουάρ. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 589 είναι νεκροί και σχεδόν 3.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, μετά τους δύο ισχυρούς φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Καράκας. Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στη χώρα για να συμμετάσχουν στην έρευνα για επεισόντες, ανακοίνωσε ο ΟΗΕ. Θερμοκρασίες ρεκόρ βιώνει η Ευρώπη από τη Βρετανία και τη Γαλλία ως τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία και τη Σερβία, με τους επιστήμονες να δηλώνουν ότι το κύμα καύσωνα είναι το χειρότερο που έχει καταγραφεί στη γυραιά Ήπειρο. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Φωκίεδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νέο Φάληρο είναι 33 βαθμοί Κελσίου.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα.

0: Ας το κάνω. Το γαμπριάτικο υποκάμισο.
1: Και γιατί το λες υποκάμισο, τι είναι υπολογευός?
0: Έτσι το λένε.
1: Έτσι το λένε. Τι χρώμα του πήρες?
0: Άσπρο.
1: Γιατί δεν έπρεπε ένα μαύρο? Το μαύρο θα φοράει πρώτα.
0: Ζήκω.
1: Ναι, καλά.

0: εκτιμήσεις.
1: Απόλυτος.
0: Φύγαμε.
2: Έτοιμοι για να μας πεις ότι ξεφτυλιστήκαμε.
0: Μία δεκάδα έχω.
1: Ωραία.
0: Εντάξει.
1: Φύγαμε, φύγαμε.
0: Πάμε.
1: Πάμε.
0: Νότι. Μου αρέσει. Παίκτες. Ποια είναι... Ποια είναι η μοναδική εθνική ομάδα που έχει αγωνιστεί σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου και δεν έχει δεχθεί ούτε ένα γκολ σε ολόκληρη τη διοργάνωση μέχρι να ξεκινήσει ο τελικός. Μέχρι τον τελικό δεν είχε δεχθεί κανένα γκολ.
1: Ιταλία.
0: Είσαι παιχτούρη, θα αναγνωρίζω.
1: Γιατί είμαι Ιταλός.
0: Παίκτες.
1: Παίκτρια. Εσύ δεν είσαι παίκτρια.
0: Ποιος ποδοσφαιριστής έγινε ο πρώτος που αγωνίστηκε σε 5 διαφορετικά μουντιάλ πριν το πετύχουν άλλοι διάσημοι παίκτες.
2: Ο Τσόα.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Όχι. Μπορώ να σας πω το μικρό του όνομα.
2: Πες μας το μικρό του όνομα.
0: Αντώνιο.
3: Ρέμος.
2: Όχι.
1: Κόντε.
0: Όχι.
2: Όχι, όχι, όχι. Αντώνιο. Ισπανός είναι.
1: Ναι.
2: Ισπανός είναι.
1: Καρβαχάλ. Χάσαμε. Δεν το θυμόμαστε. Ναι.
0: Ποια χώρα έχει τις παίκτες.
2: Ναι.
0: Ποια χώρα έχει τις περισσότερες ήττες σε αγώνα, σε αγώνες παγκοσμίου κυπέλου. Τις περισσότερες ήττες. Τώρα εδώ κάνουμε εκπαιδευτικό ραδιόφωνο. Αυτό, ναι, ναι, ναι. Καταλάβει.
2: Αυτό δεν το έχουμε ψάξει ποτέ. Ναι. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι που είναι τώρα μποτιλιαρισμένοι στην Αττική Οδό.
1: Έχουν δυναμώσει, έχουν δυναμώσει.
2: Σίγουρα.
0: Πάμε.
2: Βρίζουνε που είναι ακίνητοι τόσα λεπτά.
1: Έχει πάρα πολύ κίνηση. Ναι.
2: Τις περισσότερες ήττες. Άρα είναι μια χώρα που σίγουρα έχει πάρει μέρος σε πολλά μουντιάλ.
1: Ναι. Άρα δεν έχει πάει καλά.
2: Και δεν έχει πάει καλά. Ποια μπορεί να είναι.
1: Η Αγγλία.
0: Όχι.
2: Όχι, δεν είναι η Αγγλία.
0: Άλλη μια ευκαιρία και το δίνω. Πάμε όμως να τρέξουμε λίγο.
2: Πες μας Ήπειρο, να μ' αρέσει να με...
0: Όχι, δεν θα πω.
2: Μην μας πεις.
0: Θα πω ότι χάσατε.
2: Χάσαμε.
0: Και είναι Μεξικό.
1: Αχα, ήτες.
2: Δεν θα πήγαινε ποτέ το μυαλό μου.
0: Παίκτες. Ποιος ποδοσφαιριστής πέτυχε το πρώτο χρυσό γκολ στην ιστορία του Μουντιάλ, τον Μουντιάλ.
1: Έχεις ονόματα.
0: Όχι.
2: Όχι, όχι, δεν έχει ονόματα. Χρυσό
0: το πρώτο χρυσό γκολ, το πρώτο, νότι που είσαι.
1: Έχω κολλήσει και το έχω δει κιόλας αυτό το φυσικό κολλήσιμο.
2: Καλά, σίγουρα το έχουμε δει, αλλά τώρα ναι.
0: Ήταν σε, να πω τον αγώνα, Γαλλία Παραγουάη.
2: Ο Μπλάν.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Αν δεν μου λέγε τον αγώνα.
0: Με ένα μικρό χιτ, βλέπω ότι παίρνεις μπρος.
1: 2-2 είμαστε,
2: δύο
1: σωστά, δύο λάθος.
0: Παίκτες. Ποια χώρα ήταν η πρώτη που απέτυχε να προκριθεί στο επόμενο Μουντιάλ ενώ ήταν κάτοχος του τίτλου.
2: Τίτλου και δεν πήγε.
0: Παλιά.
2: Η Ιταλία. Παλιά.
0: Ναι, αυτό που είπες. Μην
1: Ιταλία
0: το αλλάξεις.
1: Είναι. Ιταλία είναι.
2: Το 6 και δεν πήγε το 10.
1: Όχι,
2: το 10 πήγε.
0: Το 1950.
1: Α, τόσο παλιά.
0: Και δεν πήγε το 58.
1: Εντάξει.
0: Μπράβο, Νίκο.
1: 18 χρόνια ήμουν τότε.
2: Συγγνώμη.
0: Παίκτες. Ποιος είναι ο μοναδικός τερματοφύλακας που έχει αγωνιστεί σε 5 διαφορετικά μουντιάλ.

0: Η εθνική ομάδα έχει παίξει τους περισσότερους αγώνες σε Μουντιάλ χωρίς ποτέ να κατακτήσει το τρόπαιο.
1: Η Ολλανδία.
2: Η Αγγλία δεν είναι.
0: Το Μεξικό, παιδιά.
2: Άντε πάλι
1: το Μεξικό. Το Μεξικό έχει τις περισσότερες σύντες. Έχει και τους περισσότερους αγώνες.
0: Ναι, τους περισσότερους αγώνες. Δεν
1: Ολλανδία.
0: Το είπες πριν. Ότι για να έχει τις περισσότερες σύντες πρέπει να έχει παίξει τα περισσότερα.
1: Όχι, πρέπει να έχει παίξει αρκετά. Δεν είπα τα περισσότερα.
0: Προκαλεί εκνευρισμό. Και ποια χώρα. Παίκτες.
2: 2-5.
0: Παίκτες. Ποια χώρα έχει αποκλειστεί τις περισσότερες φορές στη φάση των 16 από τότε που καθιερώθηκε το συγκεκριμένο σύστημα το 1986. Εντάξει, έχει ανέβει πίστα, το αναγνωρίζω. Αλλά μου μας παρουσιάζει στο σκαλί.
2: Ο Νότς δεν έχει μιλήσει καν τόση ώρα.
0: Τίποτα, Νότς.
2: Έχει φουρνιάσει.
0: Λοιπόν, πάμε, παιδιά, πρώτη τελευταία ερώτηση είναι αυτή.
2: 2-6, ρίχτω.
0: Το έχουμε πει και πριν.
1: Και πριν.
3: Καρβαχάλ.
0: Την ξαναδώσαμε την απάντηση. Και πριν. Όχι.
1: Η Αγγλία.
0: Όχι.
1: Ποια όλες.
0: Μεξικό.
1: Μπράβο. Αυτό το Μεξικό.
0: Και ποιος είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής, θέλουμε μία φωνή να το πείτε, που έχει κατακτήσει 3 παγκόσμια κύπελλα ως παίκτης.
1: Ο Πελέ.
0: Μπράβο σας.
2: Πελές.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, βρήκατε 2 από τα 50
2: που έχεις. Τρία
1: βρήκαμε. Μας κλέβεις.
0: Και ποιος είναι ο πρωταγωνιστής του quiz.
2: Το Καρβαχάλ.
0: Δεν θα τον ξεχάσω.
2: Ευχαριστούμε
0: ποτέ.
2: Πάρα πολύ, αγόρια.
0: Γεια σας, συνάδελφοι.
2: Γεια σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και να γυρίσουμε με τα κορίτσια.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Λοιπόν, πάμε στα Hondo Center γρήγορα. Αυτή την εβδομάδα προσφορές στα αρώματα που έχουν τον πρώτο λόγο. Gucci, Rabanne και Jean Paul Gaultier για αγορές άνω των 80 ευρώ, 35%. Λοιπόν. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με δώρο με cookout.gr.
4: Εμείς στη Fontbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fontbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Ιπποκράτους 33. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
4: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Cruise Review. Να δω.

Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα.

0: την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μισκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Ναι, Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Όλα, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Eurojackpot έχει και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Jackpot 86 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι στην αγαπημένη μας Βέρα Πάρδου που έχει γενέθλια σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Και
1: θα τις πούμε όλοι μαζί
0: όλοι
1: το
0: μαζί.
1: Τραγουδάκι, μαζί με μια φωνούλα που θα ακούσετε
0: τώρα. Σύστησε, παρακαλώ, η φωνούλα.
1: Μπορείτε, παρακαλώ, κυρία μου, να πείτε το όνομά σας εδώ στο μικρόφωνο.
2: Αζανίτσι.
0: Αγάπη μου, καλή.
1: Ωραία, Ανδρονίκη, θες να πούμε χρόνια πολλά στη Βέρα μας που γιορτάζει.
0: Να πούμε το τραγουδάκι.
1: Να πούμε το τραγούδι. Ωραία, πρώτα θα ξεκινήσει η Ανδρονίκη. Για να ακούσω.

0: Μπράβο. Καλύτερες ευχές, καλύτερο τραγούδι δεν έχεις ξανακούσει.
1: Όχι, αλήθεια είναι ποτέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χρειάζεται πολλά βέρα.
2: Αυτό πρέπει να το κόψουμε κανονικά και όποιος μας λέει έχω γενέθλια να παίζουμε αυτό που ακούσατε
0: μόλις.
2: Ναι, ναι. Θα πούμε στην Ανδρονίκη να πει όλα τα
0: πράγματα. Όλα τα ονόματα. Νίκο, Γιώργο, όλα.
2: Τι θέλουμε για μία μέρα στο στούντιο, μια χαρά θα μας πει.
0: Η Ανδρονίκη είναι τέκνο τη Μάρο Σενετάκη που είναι μαζί μας στο ένα μικρόφωνο. Η αρχιτέκτρια τη καρδιά μας.
1: Δεν ξέρω αν μπορώ να σας περιγράψω ή αν έχει ξεχυλήσει με στο αυτοκίνητό σας τώρα γλύκα, αλλά
0: είναι ένα
1: αγγελάκι με υπέροχο στυλ και χρωματιστά καλοκαιρινά ρουχαλάκια. Αυτό το φορεματάκι το διάλεξες εσύ?
3: Η μαμά.
1: Α,
0: η
1: την
0: μαμά.
1: Ακούς τη μαμά δηλαδή όταν τα επιλέγει?
3: Αυτό το φόρεμα το είσαι πάρει μία φορά που είσαι πάει μόνη της στο μαγαζί. Α. Για να πάρει ένα ζόλο ροζά, ένα τσαβεφάτσι που να πηγαίνουμε στο πάτι του.
1: Α, για να πηγαίνουμε στο πάτι.
0: Να σου πω,
1: τα κοκαλάκια τα διαλέγεις εσύ, μαμά?
3: Μαζί.
1: Σωστά. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να μαγειρέψουμε μαζί με τη μαμά και τη Βέρα.
3: Ναι.
0: Πριν μαγειρέψουμε το δώρο. Πάμε γρήγορα για να προλάβουμε 5 λεπτά να δηλώσουμε συμμετοχές. Τι δώρο έχουμε σήμερα?
4: Έχουμε τραπέζι για 2 άτομα στην Τρελή Ροδιά στα Άνω Πετράλωνα.
0: Ένα
4: από τα αγαπημένα μας ελληνικά εστιατόρια. Μαγειρεύει κυριολεκτικά με πρώτες ύλες από το χωριό. Σε μια ατμόσφαιρα που θυμίζει έτσι παλιά Αθήνα.
0: 2-10-48-00-170-174. Αφήνει το ονοματάκι σας τώρα για πολύ λίγα λεπτά. Μέχρι να βρεθεί ο τυχερός. Τι άλλο λέμε για την Τρελή Ροδιά, τι έχουμε?
4: Λοιπόν, για να δώσουμε έτσι μία γεύση στον κόσμο.
0: Σωστά.
4: Το νέο μενού έχουμε σπιτικούς κολοκυθοκεφτέδες με δυόσμο άνηθο και αρωματικό γιαούρτι στη μέση τώρα.
0: Ωραίο,
4: τέλειο για να ξεκινήσουμε. Ζυμαρικά με φιστίκι υγιεινής και πέστο βασιλικού. Ριζότο με κρέμα σπανάκι και κράκερ τυριού. Παπαρδέλες με αυγοτάρχο μεσολογγίου. Και για το τέλος, εκμέκ κατά ύφη με παγωτό βανίλια.
0: Τέλειο.
1: Φανταστικό.
0: Όλα τέλεια.
1: Ανδρονίκη, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
3: Τα μπέργκερ.
1: Θέλει μπέργκερ.
0: Και εδώ θα μείνουμε. Έχει το cookout σήμερα και φτεδάκια που είναι το δικό μου αγαπημένο φαγητό. 15 πρωτότυπες συνταγές χωρίς κρέας.
1: Χωρίς. Πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά?
4: Και φτεδάκια με πάντα όλα.
0: Όχι τα κεφτεδάκια και με κρέας, μάλλον.
4: Έχουμε ρεβιθα.
5: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
6: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρομ Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
7: προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
8: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
7: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
9: Πέμπτη, 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία. Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση της Πρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού.
8: Ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζα. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζα.
7: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας δίπλα στη θάλασσα για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
8: Παρέχος, Φιγκουράδος, Κλάρο,
10: Κολοράδο, Μαδούρο. Χειροποίητο ή μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 2682-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
11: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
12: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
11: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
12: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
11: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
12: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
11: Τηλέφωνο 26820-51100.
12: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
13: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
14: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
15: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
16: Στην Κιβωτό.
15: Και πού είναι αυτό?
16: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
17: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κηφωτός.
18: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
17: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
18: Pet Shop Κηφωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
17: Φύγαμε για Κηφωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κηφωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κηφωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
19: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 5.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τον δρόμο για απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που έφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος στο νομοσχέδιο για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή. Ο κ. Λιβάνιος εκτίμησε ότι η απευθείας καταβολή των δημοτικών τελών αναμένεται να είναι εφικτή από τις αρχές του 2028. Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για την Δευτέρα 29 Ιουνίου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου. Όπως δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η συζήτηση γίνεται στο ανώτατο επίπεδο με στόχο να υπάρξουν μειώσεις σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Για το πλαφόν ανέφερε ότι από την ημέρα που επιβλήθηκε το μέτρο, 2.000 κωδικοί προϊόντων είχαν μείωση τιμής, με μέση μείωση 5%. Μηνυτήρια αναφορά κατά 18 Ελλήνων influencers, οι οποίοι φέρονται να διαφήμιζαν μέσω των λογαριασμών τους στο Instagram παράνομους παρόχους τυχερών παιχνιδιών και μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες στοιχηματισμού, υπέβαλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων. Με το νέο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα και αναμένεται να τεθεί άμεσα σε ισχύ, προβλέπονται σημαντικές κυρώσεις για όσους διαφημίζουν, προωθούν ή προβάλλουν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου. Πάνω από 15.000 προϊόντα απομίμησης κατασχέθηκαν στη Χαλκιδική στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων της ΔΥΜΕΑ. Πρόκειται κυρίως για είδη ένδυσης και αξεσουάρ. Για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα άνω των 200.000 ευρώ. Παράλληλα, ελέγχθηκαν επιχειρήσεις εστίασης και παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται σε παραλίες της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Από τους ελέγχους προέκυψαν 16 παραβάσεις, κυρίως λόγω έλλειψης τιμοκαταλόγων, με τα πρόστιμα να ξεπερνούν τις 13.000 ευρώ. Στη Βενεζουέλα τουλάχιστον 589 είναι οι νεκροί και σχεδόν 3.000 οι τραυματίες σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών μετά τους δύο ισχυρούς φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Καρακάς. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο καθώς σύμφωνα με τις νεότερες αναφορές οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε πάνω από 50.000. Δεν υπάρχει καμία αναφορά για Έλληνα υπήκοο θύμα των σεισμών ή αγνοούμενο. Θερμοκρασίες ρεκόρ βιώνει η Ευρώπη από τη Βρετανία και τη Γαλλία έως τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία και τη Σερβία. Με τους επιστήμονες να δηλώνουν ότι το κύμα καύσωνα είναι το χειρότερο που έχει καταγραφεί για τη γυραιά Ήπειρο. Τους 55 έχει φτάσει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον επίμονο καύσωνα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα και τον συμβολισμό που αυτή έχει για τη χώρα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο εκδήλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης Αδριανός Γολέμης θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια εξέλιξη που θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για τη χώρα τόσο σε επίπεδο διεθνούς εικόνας όσο και σε επίπεδο επιστημονικής πρόοδου. Ο Αδριανός Γολέμης είναι γιατρός με καταγωγή από τη Λάρισα, σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ως γιατρός συμμετείχε στο έδαφος σε πολλές αποστολές όπου κούραρε και βοηθούσε τους αστροναύτες που επέστρεφαν στη Γη, ανέφερε στο Sky ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Πρόσθεσε πως έχει ήδη ξεκινήσει την εκπαίδευσή του στη Γερμανία και μένει πλέον να οριστικοποιηθεί η παρουσία του σε επόμενη αποστολή. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 43χρονος δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Κατά την απολογία του ανέφερε ότι ζητά συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος και ότι όλα έγιναν μετά από τσακωμό, χωρίς να έχει προσχεδιάσει κάτι. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμη βόρειο βορειοανατολική 6 με 8, μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μπόφορ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά. έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 Μποφορ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο...
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: παιδιά, μελώσαμε Παρασκευή. Γιατί κάνει και ζέστη, έχει και αέρα, έχει και επικίνδυνα.
1: Με ζέστη και να μελώνεις και όλα δεν είναι καλά.
0: Μόνο. Οπ. Ναι. Η ανάγκη μου, συγγνώμη, τώρα το είδα.
1: Τι πάθαμε.
0: Ναι. Στην άνοδο του Σκηφισού. Δεν πρέπει να ανέβεις.
1: Μετά, ναι.
0: Λοιπόν, είναι από του Ρέντι.
1: Ναι.
0: Μέχρι. Αμαν. Μέχρι που είναι, μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Έξοδος είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, στην άνοδο προς τα πάνω.
1: Ναι, αυτό λέω, άρα φεύγει ο κόσμος.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Αλλιώς θα κάποιος
0: να σκεφτεί. Ταυτοχρόνως η κάθοδος έχει πρόβλημα στη μεταμόρφωση μόνο και εσείς που είστε στην Αττική Οδό, λοιπόν, προς Ελευσίνα έχουμε άνω των 45 λεπτών καθυστέρηση από μαραθώνες έως και μεταμόρφωση.
1: Μαραθώνες. Τι λες, παιδάκι μου.
0: Α, είχε τροχαίο νωρίτερα στην άνοδο εκεί, στο ύψος Καλυφτάκι. Πείτε το, ρε παιδιά, είχε, εμυθίστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στην περιφερειακή Ημιτού καθυστερήσει το ρεύμα προς Ελευσίνα έως 25 λεπτά.
1: Ναι.
0: Από Πλακεντίας έως μεταμόρφωση.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Ωραία. Δύσκολη μέρα. Έχει κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας. Πολλά λεωφορεία, χαμός.
1: Ναι, τουρισμός.
0: Έχει κίνηση και στο Δαφνί.
1: Φεύγει κάποιος κόσμος.
0: Κάτσε να ανοίξω μια ματιά στην Ελευσίνα. Όχι. Δεν έχει κάτι στην Ελευσίνα που να το είναι, είναι αξιοπρόσεκτο. Δεν ξέρω που πάνε. Πάνε εδώ πάνω. Όχι, ούτε πάνω όχι.
1: Πάντως είναι μια μέρα ανθρώπων οι οποίοι φεύγουν για διακοπές, για διήμερο, τριήμερο και μπράβο. Εντάξει,
0: ελπίζουμε μέχρι την ώρα που θα φύγουμε να έχει ηρεμήσει και
1: ναι, γιατί...
0: να πάει στο σπίτι σου με την ησυχία σου.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Νότης ο Παπαγιαννάκος εδώ μαζί μας, ο θεσμικός. Τι γελάς. τι φαγητάκι είχαμε Νότη σήμερα.
1: Μπιφτεκάκι. Θεσμικό και το φαγητάκι.
0: Θεσμικό, θεσμικό οπωσδήποτε.
1: Ένα. Α, δύο έφαγες μας.
0: Στο 2-10-48-0-170-174 η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την απόψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Έχουμε διπλή δημοσιογραφική επιμέλεια σήμερα. Είναι ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής και η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη. Για κάποιο λόγο θέλουν να εκδικηθούν και οι δύο το Γιάννη Τζούνο. Δεν τους έχει κάνει τίποτα. Εγώ είμαι μαρτυρά. Ποτέ δεν έχει κάνει τίποτα ο Γιάννης.
1: Ναι,
0: τον μόνο άνθρωπο που κάνει ο Γιάννης εδώ κάτι είμαι εγώ.
1: Είσαι εσύ, ναι. Ναι. Το λέω, το κατάλαβα.
0: Στους υπόλοιπους δεν τους έχει κάνει τίποτα.
1: Ναι.
0: Γιατί τους έχουν τυπώσει το χαρτί εδώ.
1: Λέει και καλά να τα μάτια, μην είχα την περιμετροπία, δεν πάλι μπορούσα να το δεις αυτό.
0: Την ποια είχες?
1: Αυτό, την περιμετροπία, τι είναι. Την πρεσβειοποιία και λέω την υπερμετροπία. Συγγνώμη.
0: Όχι, κόλλησε το κεφάλι μου. Προσπαθώ να καταλάβω.
1: Είναι σαν το...
0: Πρεσβειοποιία τη λένε υπερμετροπία.
1: Πρεσβειοποιία τη λένε, πρεσβειοποιία. Λοιπόν, είναι σαν το διατροφή με τη διαδρομή το πρωί. Το πρωί παθαίνουμε μεγάλη ωραία.
0: Ωραία τάκα το πρωί.
1: Στην τηλεόραση, παιδιά. Έχουμε βγάλει τον άνθρωπο που κάνει το Aegean 600, που είναι ένα από τα 5 μεγαλύτερα για του ιστιοπλόου παγκοσμίω. Και κάποια στιγμή βγάζουμε το χάρτη με τη διαδρομή και λέω εγώ, παιδιά, να βλέπετε και τη διατροφή.
0: Αμέσως.
1: Μα τι, κάθε φορά σε ένα νησί που πάνε, δεν θα τρώνε κάπως.
0: Ο Τάκης από το Λαγονίσι λέει: πείτε στον κύριο Σταματέλο ότι μόλις αποβίβασα στο γενή, λέει στο νησί του. Καλησπέρα, αγόρια. Γεια σου, ρε Τάκα, ρε, καλές διαδρομές να έχεις, φίλε. Λοιπόν, θα σας αφήσω να μιλήσετε μόνοι σας. Κανονικά πρέπει, πρέπει να με πληρώσετε και οι δύο.
1: Ναι.
0: Αν είχατε, δηλαδή, αν ήσασταν τίμιοι και εσύ και ο Κεραμιτζόγλου, έπρεπε να είχατε έρθει εδώ με τα λεφτά σας, να μου πείτε, αδελφέ. Τι να κάνουμε, έτσι είναι, χάσαμε.
1: Πάρε
0: τα λεφτά που πρέπει να σου δώσω.
1: Δηλαδή, όχι τίποτα άλλο, έχουμε χάσει και απανωτά. Γιώργος Κεραμιτζόγλου εδώ κοντά μας. Λοιπόν, θα μιλήσουμε, δυο μας θα μιλήσουμε.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Άσε να κάνω εγώ μια εισαγωγή και πες. Η κυβέρνηση. Κατανοώντας το πρόβλημα που. Δεν θέλουμε παρεμβολές, σε παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
1: Κλείστε το αυτό. Λοιπόν, κατανοώντας τις δυσκολίες οι οποίες υπήρξαν στις πλατφόρμες των εξοικονομώ. Έδωσε παράταση στο σύνολο των προγραμμάτων του εξοικονομώ, από το 21 δηλαδή.
2: Βεβαίως.
1: Παράταση του 21, ρε Γιωργάκη. Έχουν περάσει 5 χρόνια δηλαδή.
2: Δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα.
1: Σε όλα τα προγράμματα λοιπόν του εξοικονομώ, δόθη παράταση.
2: Μέχρι 17 Ιουλίου.
1: Οι εκλογές έρχονται.
2: Εξοικονομώ 21, εξοικονομώ 23, το εξοικονομώ ανακοινίζω για νέους, το εξοικονομώ 25, το εξοικονομώ επιχειρώ. Είναι αυτά τα προγράμματα λοιπόν που θα παίρνουν παράταση μέχρι 17 Ιουλίου. Και η παράταση...
1: Τελευταία παράταση, φαντάζομαι. Μιλήσεις εσύ.
2: Η πρώτη, να σας τα εξηγήσω όλα αναλυτικά. Η πρώτη ημερομηνία ήταν 30 Απριλίου. Μετά πήρε παράθεση μέχρι 30 Μαΐου.
1: Ναι.
2: Μετά πήραν πολλά από τα προγράμματα 7-30 Ιουνίου. Ναι. Και τώρα πηγαίνει 17 Ιουλίου.
1: Μάλιστα. Πολλά από τα προγράμματα αυτά, όπως προανέφερες όμως, είναι ετών.
2: Βεβαίως. Το εξοικονομώ το 21 έχει μερικούς ακόμα, κάποιους ακόμα.
0: Το πιο εξοικονομώ του.
2: 21.
0: Πόσο έχουμε τώρα.
1: 26. Μέσα 26. Έκτο μήνα του 26. Αυτό αν δεν το χαρακτηρίσει κάποιος δηλαδή απαράδεκτο.
0: Το 21 είχαμε Πασόκ.
1: Όχι, το 21 Δημοκρατία είχαμε.
2: Για 19
1: είχαμε.
0: Ναι. Α, ναι, μπράβο, δεν ξέχασε.
1: Για πάντα, ρε Γιώργο κι εσύ.
2: Ναι, είναι όμως.
1: Ότι δεν θυμάται αυτός τώρα, κατάλαβες. Και το θυμίζεις κι εσύ.
2: Μπορώ να σε εξηγήσω κάτι άλλο όμως, κάτι για να καταλάβετε.
1: Ναι.
2: Εάν δεν δινόταν αυτή η παράταση, πολλοί από τους δικαιούχους που είχαν ήδη ξεκινήσει να κάνουν εργασίες και δεν προλάβαναν την τελευταία προθεσμία, θα έπρεπε τα υπόλοιπα έργα του προγράμματος τους να τα πλύνουν από την τσέπη τους.
1: Ναι, αυτό ίσχυε όμως και για το Μάιο.
2: Λοιπόν, ναι, αυτό ίσχυε
1: και για την παράταση του Απριλίου.
2: Ακριβώς. Προσπαθεί λοιπόν το Υπουργείο και η κυβέρνηση να διευκολύνει όλους τους δικαιούχους που έχουν μπει σε αυτά τα προγράμματα, ούτως ώστε να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους.
1: Πάντως, για να διευκολύνει αυτούς τους ανθρώπους η κυβέρνηση και το Υπουργείο τώρα, γιατί. Ναι. Πώς να σου πω, κάποια στιγμή σε ξεπερνάει αυτό. Θα έπρεπε να είχε δώσει τα χρήματα και να είχαν ολοκληρωθεί τα προγράμματα. Δηλαδή, ας ακούσουμε και μία φορά να λέει ότι το εξοικονομώ του 21
2: έκλεισε.
1: Ναι. Ολοκληρώθηκε. Και μπράβο μας.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, κύριε Τζούνο και κύριε Κούτρα.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα.
2: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Δεν θα πει αυτό.
0: Θα τοποθετηθώ μετά.
1: Λοιπόν,
2: αλλά το θέμα όμως είναι ότι πολλοί δικαιούχοι οφείλουν και πρέπει να ολοκληρώσουν τα έργα τους. Ούτως ώστε γι' αυτό το λόγο μπήκαν στο πρόγραμμα το συγκεκριμένο.
1: Ναι.
2: Όμως.
1: Το κάνανε οι άνθρωποι.
2: Τα προβλήματα που έχουν. Και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτείται από αυτό το πρόγραμμα τους αναγκάζουν πολλούς δικαιούχους να καθυστερούν. Και επίσης η καθυστέρηση είναι και από τις τράπεζες.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούν να πάρουν εύκολα δάνειο κάποιοι, ή τουλάχιστον οι διαδικασίες δεν επιταχύνονται με την παρόδο του χρόνου. Επίσης δεν βρίσκεις εύκολα κόσμο να δουλέψει πάνω στο πρόγραμμα, διότι επιλέγουν άλλες κατηγορίες και άλλες καταστάσεις. Δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι αυτό το θέμα.
2: Ναι.
1: Δεν είναι αυτό το θέμα που λέτε. Ορθώς δόθηκε η παράταση εδώ που φτάσαμε. Καλά έκανε το Υπουργείο και την έδωσε παράταση. Ναι. Εγώ με εσάς έχω πρόβλημα.
2: Προσέξτε.
1: Γιατί όχι, άσε τα προσέξτε. Θα τελειώσω. Εγώ δεν έχω μιλήσει τόσο.
2: Παρακαλώ.
1: Κάτσε να τοποθετηθείτε. Έρχεστε εδώ και οι δύο και λέτε. Συνέχεια, για όλα τα προγράμματα. Σαν να τα βγάζετε εσείς. Σαν να είστε γενικοί γραμματείς των Υπουργείων. Σαν να είστε μέσα. Δεν θα δοθεί παράταση. Δεν το συζητάω για τον Τζούνο.
0: Εγώ
1: ο Τζούνος είναι κάθετος.
0: Κάθετος.
1: Ο Γιώργης την τελευταία φορά που την πάτησε με τους θερμοσύφωνες άφησε και ένα παράθυρο.
0: Κράτησε και μια πισινή.
1: Εσύ.
0: Καμία.
1: Καμία παράταση.
0: Όχι.
1: Καμία.
0: Και εγώ και άποψη γιατί.
1: Όχι. Εσύ έχεις άποψη γιατί δεν πρέπει να δοθεί παράταση. Ναι. Εδώ συζητάμε αν θα δοθεί παράταση. Δεν μας ενδιαφέρει η άποψη δικιά σου και η δικιά μου κτλ. Κατάλαβες τι λέω. Μας ενδιαφέρει, δηλαδή αυτή τη δουλειά κάνουμε.
0: Γιατί εξαγγέλεις λήξη.
1: Γιατί?
0: Εξαγγέλεις λήξη.
1: Για να βιαστούν οι άνθρωποι, μήπως ολοκληρωθεί καμιά δουλειά νωρίτερα.
0: Μάλιστα. Και άρα πάμε στην ατομική ευθύνη.
1: Μιλάμε για μια αγορά η οποία δεν βρίσκει εργάτη με τίποτα.
2: Ακριβώς.
1: Με τίποτα και τρέχουν παράλληλα 27.000 προγράμματα.
2: Έτσι.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Και όχι μόνο αυτό. Και όχι μόνο αυτό. Όταν κάνει.
1: Και αυτό που άνοιξε τώρα που δεν έχει σχέση με το ποιο Υπουργείο είναι αυτό.
2: Είναι Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Δεν έχει σχέση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αυτό που έχει ανοίξει τώρα το ανακοινίζω.
2: Ναι,
1: πάνε οι άνθρωποι να. Δεν βρίσκει τα σπίτια του 26 και του 25 πλατφόρμα.
2: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα και είναι μεγάλο θέμα.
1: Όλα τώρα, προβλήματα.
2: Τώρα μπαίνουν σε αυτή την πλατφόρμα που λέτε το νέο εξοικονομώ ανακαινίζω. Μπαίνουν μόνο όσοι μπορείτε να διαπιστώσετε αν είστε δικαιούχοι ή όχι. Η πλατφόρμα για την αίτηση θα ανοίξει το φθινόπωρο του 26.
1: Α, μάλιστα. Άρα
2: δηλαδή,
1: τώρα μόνο ενημέρωση παρέχει.
2: Μόνο τώρα ενημέρωση και βλέπετε αν δικαιούστε να μπείτε στο πρόγραμμα ή δεν είστε δικαιούχοι.
1: Τέλος πάντων, δυστυχώς μπλέκεις με τα προγράμματα.
2: Όμως υπάρχει το εξής ζήτημα για φέτος το καλοκαίρι.
1: Στο Γιώργο, ναι.
2: Κλείνει το ταμείο.
1: Ναι, το ξέρουμε.
2: Κλείνει το ταμείο.
1: Ναι.
2: Άρα λοιπόν όλες οι χώρες προσπαθούν να συμπληρώσουν και να μαζέψουν ό,τι μπορούν.
1: Το 21, ποιο ταμείο είναι.
2: Όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα, εξοικονομώ 21, 23, 25, το εξοικονομώ ανακαινίζω και το επιχειρώ, εξοικονομώ επιχειρώ για, και αλλάζω συσκευή για επιχειρήσεις, είναι ταμείο ανάκαμψης.
0: Το εξοικονομώ του 21 είναι ταμείο ανάκαμψης.
2: Βεβαίως, όλα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι, λοιπόν, λοιπόν, είναι όλα ταμείο.
0: Καλά πει.
2: Από εκεί και πέρα όμως, επειδή είναι αυτή, είναι αυτή η συγκυρία η φετινή, γιατί... Από την επόμενη περίοδο αλλάζουν όλα.
1: Ναι. Καλησπέρα, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Έχει μία φωτιά στο διάζωμα στην άνοδο του Κυφσίου, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, μας ενημέρωσε φίλος μας ακροατής και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ναι, αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται λίγο προσοχή.
0: Α, εκεί που έβλεπα εγώ ότι έχει ταβαντούρ.
1: Α, εκεί που έχει την κόλλημα. Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ωραία, για βάλει ένα τραγούδι, Νότι.

0: Ο Σταύρος λέει: πείτε στον κύριο που μιλάει για τα προγράμματα, βγάλουνε προημερών το ανακοινίζω για κλειστά σπίτια για να δείτε τι. Ναι. Όταν βάζει αριθμό παροχή, λέει: δε είσαι σπίτι που είναι κλειστό, δεν σε αφήνει να προχωρήσει. Βγάλουν ένα τηλέφωνο, πήρα τηλέφωνο, μου είπαν είναι λάθος του συστήματος. Λέει: 8 στους 10 δεν μπορούν να προχωρήσουν. Ναι, έχει διάφορα.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι, έχει διάφορα τέτοια. Έχει. Ο Αστέριος λέει: γεια σας, αγαπημένη ατέριαστη. Εγώ 45 χρόνια εξοικονομώ με παραστάσεις, αλλά φράγκο στην τσέπη μου δεν έχω. Μπράβο στην κυβέρνηση. Ο Νίκος από την Καλαμάτα άκουσε από ο Κούτρας λέει ότι έχει πολλή κίνηση στο Δαφνί. Τι θέλει να πει ακριβώς, λέει: δεν θα βρω θέση, λέει. Όχι, για σένα κάτι θα κάνουμε. Μην ανησυχείς. Λοιπόν, αυτά. Τώρα τι διάθεση έχουμε και καμία διάθεση. Δεν έχω διάθεση από το κύριο.
1: Διάθεση για το Σαββατοκυριακό ή
0: ναι,
1: τώρα.
0: Δεν ξέρω, δεν είμαι.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Εμένα ο αέρας μου τα χαλάει λίγο.
0: Εμένα μου τα έχει χαλάσει αυτή η ιστορία με τα πιτσιρίκια. Νομίζω Καλυθέα. Στην.
1: Στην Καλυθέα, λες.
0: Καλυθέα, πολύ. Έχω σπαστεί, ρε παιδί μου, πώς το λένε.
1: Και σπαστεί και σοκαριστεί και εκνευριστεί.
0: Την ίδια εβδομάδα που τώρα είναι διάφορα παιδιά τα οποία πανηγυρίζουν για τις πανελλαδικές, για το αυτό, για το. Και πολύ καλά κάνουν για επιτυχίες, για αποτυχίες, για όλα. Μαθαίνεις τώρα, σκοτώθηκε ένα 15χρονο παιδί, λέει. Και δηλαδή λες.
1: Για τη διεκδίκηση μιας πλατείας.
0: Μιας πλατείας, Και νομίζω η Εφημερίδα των Συντακτών το είχε σήμερα. Νεολαία που τσακώνεται με τον εαυτό της. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι, δεν έχει άδικο τίτλος. Δεν έχει άδικο τίτλος. Αυτή η.
0: Ναι, έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ.
1: Ναι. Απ' την άλλη, εδώ τα περιστατικά είναι πολύ πολύ συχνά, Πολύ συχνά. Ξεκινήσαμε από τις συμμορίες, ξεκινήσαμε από κάποιες επιθέσεις ανηλίκων, περάσαμε στη βία ανηλίκων και τώρα φτάνουμε στον έλεγχο περιοχών. Δηλαδή, τουλάχιστον αν διάβασα τις καταθέσεις και τα λοιπά, ήτανε για μια πλατεία στην Καλυθέα, ποιος θα είχε το πάνω χέρι, ποιος θα είχε το κάτω χέρι. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχουμε ξεφύγει από πράγματα τα οποία είναι πια
0: δεν είναι αυτό,
1: ανούσια.
0: Δεν είναι αυτό
1: για τους νέους.
0: Δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη για την ανθρώπινη ζωή. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο το πρωί από τη Βρετανία.
1: Ναι.
0: Που το έδωσε με πόνο ψυχής μια οικογένεια που έχασε τον άνθρωπό της. Αυτό το βίντεο δείχνει έναν, δείχνει το παιδί τους, το οποίο έχει δεχτεί μία μπουνιά από έναν άλλον, μία μπουνιά και έπεσε κάτω και έχασε τη ζωή του. Και θέλουν να δείξουν ότι μία μπουνιά αρκεί για να πεθάνει ένας άνθρωπος. Και είναι ακριβώς έτσι. Συγγνώμη που το βαραίνω λίγο το κλίμα τώρα, παρασκευιάτικα, αλλά μου φαντάζει αδιανόητο πως ένας 17χρονος είναι στο άνθος της ηλικίας του, έτσι. Μαχαιρώνει έναν άλλον 15χρονο, ο οποίος δεν έχει φτάσει καν στο άνθος της ηλικίας του. Δεν ξέρω τι να πω. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Φοβούμαι κι εγώ πια, δηλαδή φοβάμαι. Όταν βγαίνεις έξω φοβάσαι. Και φοβάμαι και για τα παιδιά μου. Φοβάμαι και για τους φίλους των παιδιών μου. Και γενικά είμαστε σε μια κατάσταση η οποία υπάρχει φόβος. Δεν ξέρεις τι κουβαλάει ο καθένας. Δεν ξέρεις ποιος ξέρει πολεμικές τέχνες. Ποιος έχει σπαθιά. Ποιος έχει κουμπούρια. Ποιος θα βγει με καναλωστάρι να σε δέρνει 4 μέρες. Γιατί μπορεί να τον προσπέρασες και να τον κοίταξες λίγο στραβά. Γι' αυτό μην κοιτάτε κανέναν. Κάντε τη δουλειά σας. Προχωρήστε, μην τσακώνεστε με κανέναν, εκτός αν είστε εσείς αυτός που θα σκοτώσει. Που κοιτάτε και στραβοκοιτάτε. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Από την άλλη, είπε ο Χρήστος ότι κυκλοφόρησε όντως αυτό το βίντεο από τη Βρετανία με μια μπουνιά. Ότι μπορεί και μια μπουνιά να σκοτώσει και έτσι είναι. Πολλό δε μάλλον, όταν κάποιοι βγαίνουν, αυτό που λένε και στα φορτωμένοι, από το σπίτι και πάνε προς τα έξω. Αλυσίδες, μαχαίρια, στυλιάρια, ρέπλικες όπλων. Όλα αυτά υπάρχουν. Και υπάρχουν και σε πληθώρα. Μπορεί να τα βρει κάποιος. Και όταν μπορεί να τα βρει από ένας ενήλικας και ένας ανήλικος, όταν μπορεί να τα βρει ένας ανήλικος, το αποτέλεσμα πάνω κάτω είναι λίγο είναι προδιαγεγραμμένο τι θα γίνει. Δηλαδή, όταν κάποιος κουβαλάει μια ρέπλικα ενός πιστολιού ή ένα μαχαίρι 5, 10, 15 εκατοστών, γιατί το κουβαλάει για ομορφιά. Για ομορφιά. Και να το αποτέλεσμα. Για τον έλεγχο μιας πλατείας, για 5 παγκάκια και 2 συντριβάνια, ξέρω εγώ τι έχει εκεί. Ένα παιδί 15 χρονών. Και δεν είναι το μόνο περιστατικό, είναι και άλλα περιστατικά. Πολλά από τα οποία έχουν καταγραφεί κιόλας. Εννοώ σε βίντεο, σε κάμερες ασφαλείας κτλ. Επιθέσεις. Δε αυτό το 10 σε έναν είναι κάτι που για την ηλικία τη δικιά μας, του Χρήστου και εμένα, πραγματικά μας ξεπερνάει. Να είναι 10 άτομα και να έχουν.
0: Στην ηλικία μου, στην ησυχία της.
1: Ναι. Για τη δικιά μου λοιπόν. Να έχουν βάλει κάτω 10 άτομα έναν, να τον κλωτσάνε και μέχρι να αιμορραγήσει. Λοιπόν. Φεύγουμε για αυτό το ημίωρο. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή.
3: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουλεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81-069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
4: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
5: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Yes. Η νέα εποχή έφτασε.
7: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
6: InfoNet Πληροφορική.
7: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
6: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
7: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
6: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
7: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
6: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
6: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
6: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
8: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
9: www.ktismabathandroom.gr.
10: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
12: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
10: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
9: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
13: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύμφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
14: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
15: www.ktismabathandroom.gr.
16: Η νέα εποχή έφτασε
17: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
18: Infonet Πληροφορική.
19: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
20: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
21: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
22: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
23: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
24: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
25: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
26: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
27: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
28: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
29: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
30: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Το άγνωστο αυτό σύστημα το οποίο δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ, να ψηφίζεις την ίδια Κυριακή, να έχει πολλαπλές επιλογές πρώτου και δευτέρου γύρου. Θα πω όμως κάτι το οποίο πρέπει να το ξέρει ο κόσμος, ότι οι τελευταίες 5 εκλογές, ναι, δημοτικές, αυτοδιοικητικές, έχουν γίνει όλες με διαφορετικό εκλογικό σύστημα. Από το 2010, άλλο το 2014, άλλο το 2019, άλλο το 2023, άλλο το 2027, όποτε θα γίνουν οι εκλογές. Συνεπώς, εμείς έχουμε συνηθίσει αυτές τις αλλαγές. Τα συστήματα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Η επιφύλαξη που υπήρχε, ένα καλό εκλογικό σύστημα που είχαμε, που το ζήτησε αυτοδιοίκηση το 2023 για να βγούμε από την κυβερνησία, εφόσον λειτουργήσε, γιατί το αλλάζουμε, όμως είναι. Η πολιτική απόφαση ανήκει στην κυβέρνηση.
2: Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί το αλλάζουμε.
1: Αλλά από εκεί και πέρα, το αν θα είναι ένα καλύτερο σύστημα το υπάρχουν ή όχι, θα κριθεί και θα σχολιαστεί και θα κριθεί με το αποτέλεσμα, με το πώς θα λειτουργήσει εν τέλει στις επόμενες εκλογές, οι οποίες είναι 30 μήνες μακριά. Είναι κάτι όμως το οποίο γενικότερα τα εκλογικά συστήματα πρέπει να είναι σταθερά. Οι κανόνες των εκλογών πρέπει να είναι πάντα ίδιοι, να μην αλλάζουν, και θα πρέπει να μην γίνονται επουδενή πειραματισμοί γύρω από αυτή την ιστορία. Μπορεί το σύστημα αυτό, και το εύχομαι να σας πω την αλήθεια μου, να είναι καλύτερο από όλα τα προϋπάρχοντα.
3: Καλύτερο να είναι.
1: Να είναι καλύτερο, εννοώ να είναι πιο
2: αποδοτικό,
1: πιο δημοκρατικό, να δουλέψει. Εμείς δεν θέλουμε να αποτύσσει το εκλογικό σύστημα, αυτό θέλω να σας πω.
3: Καλά, προφανώς. Γιατί θα πρέπει εγώ από την πρώτη Κυριακή να διαλέξω τι θα ψήφιζα τη δεύτερη Κυριακή, αφού δεν έχω τα δεδομένα της πρώτης.
1: Η λογική που παρουσιάστηκε, νομίζω το ακούσαμε και στη Βουλή τις τελευταίες μέρες, είναι πρώτον για τα θέματα τα οικονομικά, να αποφύγουμε το δεύτερο γύρο, το οποίο μια δεύτερη εκλογή είναι περίπου στα 70 με 100 εκατομμύρια, και δεύτερον ότι με τον τρόπο αυτόν θα αυξηθεί η συμμετοχή, καθότι η συμμετοχή στις εκλογικές εκλογές πολλές φορές βρίσκεται στο δεύτερο γύρο να κυμαίνεται περίπου στο 30%. Δηλαδή 3 στους 10 ψηφίζουν. Με τη λογική ότι ψηφίζω 2 σε 1, δηλαδή κάνω την πρώτη μου επιλογή και τη δεύτερη μου επιλογή του δευτέρου γύρου, όταν έχω μια παρουσία στις εκλογές της τάξης του 50-55%, υποτίθεται ενισχύω και βγάζω πιο πολιτικά ενισχυμένες, μεγαλύτερη πολιτική νομιμοποίηση, τις δημοτικές αρχές. Όλα αυτά μένουν να αποδειχθούν. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δούμε κατά πόσον θα υπάρξει η λεγόμενη διαδικασία να δημιουργήσουμε στρατούς. Δηλαδή, όταν στο δεύτερο γύρο κάποιοι είναι απ' έξω, οι οπαδοί αυτών, αυτοί οι οποίοι τους υποστήριξαν, δεν είναι οργανωμένοι για να κατευθυνθούν έτσι μαζικά υπέρ κάποιου άλλου υποψηφίου. Εκεί ουσιαστικά πρέπει να γίνουν προγραμματικές συμφωνίες. Όταν αυτό όμως το κάνεις τον πρώτο γύρο, είναι ουσιαστικά εκεί έχεις όλες τις δυνάμεις παραταγμένες. Άρα η οποιαδήποτε γραμμή, άρα η οποιαδήποτε συνδιαλλαγή μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολα. Αυτή είναι το πολύ μεγάλο ερωτηματικό που έχει μέρος της αυτοδιοίκησης, ότι ένα σύστημα ενός γύρου μπορεί να δημιουργήσει και να φτιάξει συνεννοήσεις και συνδιαλλαγές κάτω από το τραπέζι με ευκολότερο τρόπο, γιατί όλα τα φώτα της δημοσιότητας και όλα τα μάτια του κόσμου είναι στραμμένα προς εκλογές. Κανένας δεν έχει βρεθεί εκτός παιδιάς, κανένας δεν έχει χάσει, δεν είναι τρίτος, τέταρτος ή πέμπτος. Άρα εκεί θα πρέπει να το δούμε πώς αυτό θα λειτουργήσει και τι δυναμικές θα αναπτύξει σε τοπικό επίπεδο.
2: Γεια σας, κύριε Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Δεν ξέρω, πάντως εμένα μου φαίνεται κάπως αυτό. Δηλαδή, από την πρώτη Κυριακή να επιλέξω ότι θα κάνω στη δεύτερη Κυριακή χωρίς να έχω τα δεδομένα της πρώτης. Με το αν δηλαδή. Μου κάνει μια. Η αλήθεια είναι με ξενίζει λίγο, αλλά μένει να το δούμε, να το διαβάσουμε, να δούμε πώς έχει εφαρμοστεί και κάπου αλλού προφανώς.
2: Εντάξει, θα το ξεπεράσει.
3: Καλά, θα το ξεπεράσω. Σου λέω τώρα τι γίνεται.
2: Θα κλάψουμε κιόλας, δηλαδή, τώρα.
3: Δεν είπα ότι θα κλάψουμε, αλλά από την. Δεν έχω δεδομένα.
2: Σε βλέπω περίλυπο.
3: Μιαστε. Πάω να λυπηθώ. Πάμε σε διαφημίσεις, κύριε Νότη.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
5: κόκκιπε,
4: κομπάνιο.

0: Team Colleg.
1: Πατρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτι.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ.
5: Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
7: Κι εγώ.
9: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Ιδέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home Μιντέα.
12: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
13: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
12: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
14: Ο Παναθηναϊκός.
12: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
14: Το Πασόκ.
12: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
14: Ξέρω! Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
12: Σωστά! Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26 81 0 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
15: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεστά. ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
0: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
15: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
0: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
15: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
0: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
15: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
0: Δωδώνης 40. Τηλέφωνο 26820 24 911.
15: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
16: Εγώ
17: τι ξέρεις εσύ?
16: Ταύλη.
17: Εσύ ξέρεις ζάρι, όχι ταύλη.
16: Όχι, από τα δύο είναι, δεν έχει σημασία.
17: Τα έχουμε πει αυτά. Είναι λιμένα. Πόσο ήρθαμε την προηγούμενη εβδομάδα, πόσο είπαστε τι είχαμε.
16: Α, δεν θυμάμαι τώρα. Πού στις αρχές ήταν της εβδομάδας.
17: Ναι, ναι,
16: το ξέρεις. Δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες τώρα, κατάλαβες. Ναι. Πού να θυμηθώ.
17: Μάλιστα.
16: Εντάξει, τώρα. Ή θα έχασα ή θα κέρδισα πάντως.
17: Έλα ρε.
16: Από τα δύο. Δεν έχει.
17: Και.
16: Λοιπόν. Άκου τώρα να δεις. Έχουν βγει έρευνες. Αλλάξουμε θέμα τώρα. Θες, σε πάω στη θάλασσα.
17: Σε παίζεις, ακούω.
16: Σε πάω στη... Λοιπόν, ο Μητσοτάκης πήγε σε ένα σμήνι, έπαιξε το τάβλι έτσι. Είπε να είστε έτοιμοι γιατί σας θέλω σε εγρήγορση, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας. Για μας δεν υπάρχει χρόνος για μπαταρίες. Είμαστε σε εγρήγορση κτλ. Κτλ. Πολύ ωραία. Θα έχουμε και άλλες τέτοιες περιοδίες. Και κυρίως στην επαρχία, απλά για να ξέρετε, θα υπάρχουν περιοδίες.
17: Κάτι λέγαμε πριν για να μην τσακώνεστε κτλ. Εκτός από εσάς που λέω, που κάνω πλάκα και είπα. Και χθες που είστε εσείς που κυκλοφορείτε με τα όπλα και είστε έτοιμοι να τσακωθείτε. Και έρχεται ο κύριος Μιχάλης Παλίδης εδώ και λέει: δηλαδή, εσύ προτρέπεις κάποιον που θέλει και μπορεί να βγει και να σκοτώσει. Προσοχή, δηλαδή, πώς να το αντιμετωπίσεις αυτό? Αυτό δεν αντιμετωπίζεται, αγαπητέ κύριε Παλίδη. Δεν μπορώ να σου πω κάτι. Ούτε και αυτό που λέει και ο Στέφανος, αν σκοτώνουν και οι ρέπλικες. Όχι, αλλά αν ένα 15χρονο έχει τη ρέπλικα, μπορεί μετά να πάρει το κανονικό. Ναι. Για όλα χρειάζεται μια μετάφραση, μάλλον.
16: Αν σκοτώνουν οι ρέπλικες.
17: Ο Γιάννης Ορίζας λέει: παιδιά, καλησπέρα. Τι ακριβώς εννοούμε όταν αναφερόμαστε σε έλεγχο πλατεία ή έλεγχο κερκίδας? Ποιος κάθεται στα παγκάκια, ποιος όχι, ποιος είναι αρχηγός κτλ.
16: Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ναι. Έλεγχο πλατείας τι σημαίνει?
17: Εμπόριο, λέει, γίνεται. Εμπόριο, ναι. Χάνουμε τους νέους, βρε παιδιά, και θέλει πολλή δουλειά από το σπίτι και τους παιδαγωγούς. Σωστό. Για πες τι έλεγες.
16: Τώρα έλεγα, ήθελα να πάμε να κλείσουμε έτσι με ένα καλοκαιρινό θέμα, μια και ένα Σαββατοκύριακο κτλ. Είδες εδώ τώρα στις ελληνικές θάλασσες, φάλαινες έχουμε, καρχαρίες έχουμε, λαγοκέφαλους έχουμε.
17: Οι φάλαινες πού τις έχουμε?
16: Εδώ στο Ιόνιο, δεν είδαμε πέντε μαζί. Τις παίξαμε στην τηλεόραση, δεν τις είδες, που ήταν πάρα πολύ ωραία εικόνα.
17: Έχει γίνει επικίνδυνο το μάγιο.
16: Λοιπόν, άκου, λέει, βγήκαν έρευνες για το ποια χρώματα ελκύουν τα ψάρια. Ναι, ρε, στο μαγιό που φοράς ή στις στολές των διτών. Κατάλαβες τι χρώματα είναι αυτό? Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Κόκκινο.
17: Δηλαδή η τσιπούρα είναι χρωμή, η όρασή της βλέπει?
16: Δεν ξέρω τι βλέπει και τι δεν βλέπει. Από πού έλκεται? Προφανώς βλέπει. Το κόκκινο, για παράδειγμα, διάβαζα, είναι ένα χρώμα το οποίο μετά τα 6 μέτρα δεν είναι ορατό άμα κάνεις κατάδυση.
17: Δεν είναι ορατό?
16: Για τα ψάρια, ναι.
17: Η κοιλιά φαίνεται.
16: Κοιλιά είναι κόκκινη, ρε. Η κοιλιά φαίνεται ως όγκος, δεν φαίνεται ως χρώμα.
17: Γιατί ως χρώμα? Το χρώμα του δέρματος.
16: Αυτό δεν ελκύει τα ψάρια. Ναι. Αυτά που ελκύουν τα ψάρια είναι το έντονο πορτοκαλί, το έντονο φωσφοριζέ, ναι, το πράσινο, ο συνδυασμός του πράσινου με το κίτρινο. Αυτά τα έλκουν τα ψάρια. Εμείς που κινούμαστε στα ρηχά, ως σαν τις φώκες, καλό είναι να φοράμε μπλε και μαύρο. Ή τους συνδυασμούς τους. Αυτά δεν.
17: Τι?
16: Δεν έλκουν τα ψάρια. Προφανώς τα μπερδεύουν με τα νερά, ξέρω εγώ, με τα βράχια, με τα βότσαλα, κάτι αυτό και δεν τα άρεσε.
17: Θα σου πω την αλήθεια τώρα.
16: Ναι.
17: Μου έκαψες τον εγκέφαλο.
16: Εγώ στο έκοψα ή οι έρευνες? 400 έρευνες το χρόνο παρουσιάζουμε.
17: Κάει και αυτό το λίγο που έχω για εγκέφαλο.
16: Δεν κατάλαβα. Αυτό λένε οι άνθρωποι. Τι να κάνουμε.
17: 400 έρευνες.
16: Δεν παρουσιάζουμε τόσες έρευνες εδώ πέρα.
17: Α, ναι.
16: Εγώ και εσύ έχουμε παρουσιάσει έρευνες από το πώς πετάει το σπουργίτι. Ναι, μέχρι.
17: Εσύ, όχι εγώ.
16: Ναι, εγώ τι βρίσκω μαζί, δεν τι σχολιάζουμε.
17: Μαζί τι σχολιάζουμε.
16: Τώρα, αφού το βρήκα αυτό να
17: μην το πω. Ερευνητή τη εκπομπή.
16: Ερευνητή, μην το συζητά, μεγάλο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τι χρώμα γιο είσαι εσύ. Έχει. Περίμενε, περίμενε. Πορτοκαλί έχει.
17: Όχι.
16: Ροζ.
17: Ροζ έχω.
16: Ροζ έχω κι εγώ. Κίτρινο έχει.
17: Όχι.
16: Δεν έχει κίτρινο. Α, να πάρει πολύ ωραίο. Λοιπόν. Τι εδώ κοίταξε. Οχτά. Ναι, ναι, προχώρα, χιλιάρικο έφτασε. Πράσινο δεν έχει, έχει.
17: Έχω.
16: Πράσινο. Και μπλε.
17: Μπλε μπορεί να μην έχω.
16: Α. Ωραία. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα χρώματα που έχει είναι σε.
17: Πράσινο.
16: Φόρα του.
17: Ναι,
16: πασόκ. Πασόκ, πασόκ, μια χαρά είναι, δεν έλκει και τα, και τα ψάρια και τα λοιπά. Δηλαδή, άμα σε δουν, δεν θα σε δουν. Τόσο έντονα όσο άμα φορούσες ένα κίτρινο φωσφοριζέ.
17: Με την κοιλιά που έχω και ναι, να θέλω να κρυφτώ και να θέλω ό,τι μαγιό και να φορέσω,
16: ναι,
17: κάποιος θα με δει.
16: Εγώ θα ήθελα.
17: Μα συναγρίδα θα είναι. Μα λαγοκέφαλος. Μα καρχαρία.
16: Με συναγρίδα, μα... πιάστη φάτη.
17: Μα φάλαινα. Μια... κάτι θα με βρει.
16: Εγώ θεωρώ ότι δεν κινδυνεύουμε. Πάντως υπό την έννοια ότι εμείς δεν κάνουμε μέστε το Μάικλ Φέλπς.
17: Λοιπόν, συνεχίζεται, ναι, συνεχίζεται το πρόβλημα στην ανάδο του Κηφισού από εδώ χαμηλά. Προσοχή τον νου σας. Δύσκολα και τα πράγματα και στην Αττική Οδό. Και έχει, είναι ακίνητο το αυτοκίνητο εδώ απ' έξω.
16: Όχι. Αυτά που πάνε προς τον Πειραιά, όχι.
17: Στο Νιά, στο, έχει δημιουργηθεί, εκεί έχει μια ανάσχεση μεγάλη από την παραλιακή προς την στη Γλυφάδα, εκεί στο Νιάρχος. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, να προσέχετε, να κάνετε καλά ό,τι και αν κάνετε και τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια σας.
16: Γεια σας.
18: Plus, plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή.
18: Δηλαδή.
20: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
21: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341 και στο fernideco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
20: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
22: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
20: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
22: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
20: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
22: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
20: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
22: Δωδώνη 40. Τηλέφωνο 26820 24 911.
20: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του.
1: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
20: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καθυστερήσεις έως 20 λεπτά από πλακεντίαση έως μεταμόρφωση. Μικρότερες οι καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Ενοχικρήθηκαν 57 παραγωγοί από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ότι ήταν ιδιοκτήτες βοσκότοπων και καλλιεργούσαν ελιές και αμύγδαλα στην Καστοριά, με αποτέλεσμα να εισπράττουν πολλές χιλιάδες ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα. Το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία μια παραγωγό η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που είχε λάβει. Η δίκη διεκόπη για την 1η Ιουλίου, οπότε και το δικαστήριο θα αποφανθεί επί των ελαφρυντικών και των ποινών που θα επιβληθούν στους καταδικαστέντες. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 589 είναι νεκροί και σχεδόν 3.000 τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, μετά τους δύο ισχυρούς φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Καράκας. Σύμφωνα με πρόβλεψη του Αμερικανικού Ινστιτούτου Γεωλογικών Μετελετών, ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ξεπεράσει τους 10.000. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς σύμφωνα με τις νεότερες αναφορές, οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 50.000. Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στη Βενεζουέλα για να συμμετάσχουν στην έρευνα για επιζώντες, ανακοίνωσε σήμερα ο ΟΗΕ. Η υπηρεσιακή πρόεδρος της χώρας δήλωσε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε την ανάπτυξη στρατού στην πολιτεία Λαγκουάρια. Θερμοκρασίες ρεκόρ βιώνει η Ευρώπη από τη Βρετανία και τη Γαλλία έως τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία και τη Σερβία, με τους επιστήμονες να δηλώνουν ότι το κύμα καύσωνα είναι το χειρότερο που έχει καταγραφεί στη γυραιά Ήπειρο. Η Βρετανία σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο για τρίτη συνεχή μέρα σήμερα. Οι θερμοκρασίες έφτασαν σήμερα στους 36,9 βαθμούς στην νοτιοανατολική Αγγλία, όπως ανακοίνωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το χθεσινό ρεκόρ ήταν 36,7 βαθμούς Κελσίου στα νοτιοδυτικά της χώρας. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Χαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που βάζει τέλος στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Στην ομιλία του, ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρός Λιβάνιος τόνισε πως φτάσαμε να έχουμε 15% συμμετοχή στο δεύτερο γύρο. Φτάσαμε σε σημείο αυτός που κερδίζει τις εκλογές να παίρνει λιγότερες ψήφους από αυτές που πήρε ο αντίπαλός του στον πρώτο γύρο. Παράλληλα, απέρριψε την πρόταση του Πασόκ για πιλωτική απόδοση εσόδων από τον ΕΝΦΙΑ στην αυτοδιοίκηση. Όπως είπε, μια τέτοια κίνηση θα απέδιδε πολλά χρήματα σε δήμους με ακίνητα μεγάλης εμπορικής αξίας όπως η Γλυφάδα, σε αντίθεση με το 90% της υπόλοιπης Ελλάδας. Παράλληλα, με νομοτεχνική βελτίωση που έφερε ο Υπουργός, ανοίγει ο δρόμος για απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Ο κ. Λιβάνιος εκτίμησε ότι η απευθείας καταβολή των δημοτικών τελών αναμένεται να είναι εφικτή από τις αρχές του 2028. Σε ειδική αστυνομική επιχείρηση το πρωί, σε οικισμούς του Ασπροπύργου, με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας, πραγματοποιήθηκαν 6 συλλήψεις. Παράλληλα, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 2.657 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ διαπιστώθηκαν 28 περιπτώσεις ρευματοκλοπών από σπίτια. Στην επιχείρηση, πέρα από τις δυνάμεις της αστυνομίας, συμμετείχε αστυνομικός σκύλος και ντρόουν. Οδηγία προς τα βαθμολογικά κέντρα απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες βαθμολόγησης των ειδικών και μουσικών μαθημάτων με σκοπό να ανακοινωθούν την Παρασκευή 3 Ιουλίου.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, απόψε αναμετρώνται στις 10 Γαλλία-Νορβηγία και Σενεγάλη-Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Ουρουγουάη-Ισπανία και Πράσινο Ακρωτήρι-Σαουδική Αραβία. Και στις 6 το πρωί Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο και Αίγυπτος-Ιράν. Τον Γάλλο Ούγκο Γκαστόν θα αντιμετωπίσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην πρεμιέρα του Wimbledon. Αν πάρει την πρόκριση, ο Έλληνας πρωταθλητής θα βρει στο δρόμο του τον Νόβακ Τζόκοβιτς.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε.
2: Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
5: Η εταιρεία Botios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρί με άποψη και διαχρονικό design.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στον Prisma 91,6. Είμαστε στην κορυφή της εβδομάδας, είναι μια Παρασκευή με ανεβασμένη θερμοκρασία και μαζί θα κάνουμε φινάλε, λυψό φινάλε αυτή την εβδομάδα εδώ στο απογευματινό μαγκαζίνο στον Prisma 91,6 από τη φιλόξενη αυτή συχνότητα. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8.

0: Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας ξέρετε, είναι το info@prismaradio.gr και βεβαίως είναι το info@prismaradio, Λευκάδα Today, Πρίψα Today αντιστοίχως. Μέσα από το Live 24 μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, όλα αυτά τα οποία θέλετε, όλα αυτά τα οποία κάνετε πάντα. Να στείλουμε πολλές καλησπέρες και σε όσους μας θυμάται με την ακρόασή σας εκτός γεωγραφικών ορίων της εμβέλειας των FM. Μέσα από το διαδίκτυο ακουγόμαστε παντού, όσοι έχετε σημείο αναφορά στον τόπο μας. Μας έχετε βρει, μας έχετε ανακαλύψει και εκτιμώ ιδιαίτερα τις επιστολές που μου στέλνετε, τα σχόλια και το κουράγιο που μου δίνετε μερικές φορές να συνεχίσουμε εδώ μια προσπάθεια που έχουμε ξεκινήσει εδώ και 13 χρόνια περίπου. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε πως έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε, πάρα πολλά πράγματα να σχολιάσουμε και σήμερα, διότι γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι το θέμα του τουριστικού περιπτέρου έρχεται πάλι στο προσκήνιο. Εδώ, από αυτόν τον σταθμό, από αυτή τη συχνότητα, η άποψή μου είναι ξεκάθαρη. Δηλαδή, θέλω να πω, όλο αυτό το πράγμα, όταν το κατέγραφα πάντα δημοσιογραφικά από την πρώτη στιγμή, η άποψη η οποία έχω διαμορφώσει και την έχω μοιραστεί μαζί σας είναι ξεκάθαρη και δεν έχει να κάνει με το αν η συγκεκριμένη εταιρεία πρέπει να πάρει τη διαγωνιστική διαδικασία, το διαγωνισμό, αν πρέπει να φτιάξει εκεί το τουριστικό περίπτερο. Έχει να κάνει με ένα πάρα πολύ απλό πράγμα. Με μια βούληση επιδιοίκησης του κύριου Δραγκονταϊδή, τις δύσκολες τότε εποχές, ναι, τις μνημονιακές, μια επιλογή να δοθεί σε ιδιώτη. Χωρίς κανείς να γνωρίζει τότε, με τα λάθη και τις παραλήψεις, τι επρόκειτο να δοθεί. Προσέξτε, αυτή είναι η αφετηρία καταγραφής της αποψής μου και του ρεπορτάζ, εντάξει. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, αντιλαμβάνεστε πως αυτό το θέμα συνάντησε την αντίδραση μερίδας της κοινωνίας. Όταν ήρθε στην εξουσία στο Δήμο ο κύριος Καλός, από υποστηρικτής, ο ίδιος είχε ένα αφήγημα, ο ίδιος αισθάνθηκε ότι η κοινωνία είναι απέναντι σε αυτό το επιχείρημα. Αυτή ήταν η δική του εκδοχή. Η δική μου εκδοχή, βεβαίως, η ερμηνεία δημοσιογραφική είναι εντελώς διαφορετική. Ξέρετε ότι στην πολιτική, δυστυχώς, το γενικεύω και βγάζω από το κάδρο τους πρωταγωνιστές. Αυτό αφορά, βεβαίως, όμως και τον Δήμαρχο, τον κύριο Βεργίνη, γιατί το είπα στο σχολείο μου προχθές. Δυστυχώς, οι εκλογές πάντα δεσμεύουν την οποιαδήποτε βούληση αυτού που ασκεί εξουσία. Ποτέ αυτός που ασκεί την εξουσία δεν εφαρμόζει αυτά που 100% θέλει, διότι πάντα σκέφτεται την επανεκλογή. Και πολλές φορές βασίζεται και σε υποσχέσεις, ξέρετε, είναι αυτό το οποίο είχε μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω. Και το είχα πει και στον κύριο Καλό, ο οποίος είχε κάποιες ενστάσεις και συζητούσαμε στο τηλέφωνο ότι η εκλογική δεξαμενή η οποία αντιδρά αυτή τη στιγμή δεν πρόκειται να σε ψηφίσει ποτέ, το έλεγα πρώην δήμαρχε. Οπότε προχώρα να κάνεις αυτό το οποίο θέλεις, διότι πάντα πιστεύω πως υπάρχει, κι ας έχω χλεβαστεί γι' αυτό, υπάρχει και ένας κόσμος που εκεί θέλει να δει κάτι να γίνεται για τον τόπο μας. Και προσέξτε για άλλη μια φορά, επειδή φοριέται πολύ, τα ξεπουλάμε όλα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε όλα ξεπουλούνται. Κάνεις μία βόλτα και βλέπεις ότι ο καθένας για να τα αρπάξει ξεπουλάει πού? Σε fans, σε αυτούς που έχουν τα φράγκα από το εξωτερικό, σε Τούρκους, σε Ρώσους. Πού τα ξεπουλάμε? Πού πηγαίνει το νησί αυτή τη στιγμή? Για πείτε μου παρακαλώ πάρα πολύ, εσείς που ανησυχείτε αύριο μεθαύριο ότι δεν θα μείνει τίποτα στον τόπο. Μας ενδιαφέρει όμως μία συγκεκριμένη επένδυση. Μία συγκεκριμένη επένδυση την οποία εμείς τη φέραμε, εμείς τρέξαμε μία διαγωνιστική διαδικασία και ξαφνικά μια ωραία μέρα είπαμε στην εταιρεία αυτή συγγνώμη με το συμπάθειο, αλλάξαμε γνώμη. Και τι περιμέναμε αυτή η εταιρεία που έχει ένα επενδυτικό πλάνο, που θα κοιτάξει το συμφέρον της, που θα κοιτάξει για παράδειγμα να επενδύσει και να βγάλει χρήματα? Φυσικά υπάρχει ιδιώτης που επενδύει και δεν θέλει να βγάλει χρήματα. Και θα μας πει, έχετε απόλυτο δίκιο, συγγνώμη που σας ενοχλήσαμε, παίρνουμε τα μπουγαλάκια μας και φεύγουμε. Όχι, δεν υπάρχει θέμα, πάρτε το και κάντε το ό,τι θέλετε. Αφήστε το εκεί να πέσει, αφήστε το. Λοιπόν, κάτω από αυτό το πρίσμα είχε διαμορφωθεί και η άποψή μας. Και καταγράφουμε, ξέρετε, σε αυτό το σταθμό τα πάντα. Και οι απόψεις που έχουν ακουστεί σε αυτό το σταθμό, οι περισσότερες, είναι από ανθρώπους που είναι ενάντια στη συγκεκριμένη επένδυση. Είναι γεγονός όμως ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία και σε αυτή την προσπάθεια τη θεμητή μιας μερίδας κόσμου που φωνάζει και εναντιώνεται και της προηγούμενης διοίκησης του κύρου Καλού να φτιαχτεί ένα αφήγημα. Ποιος είναι ο σκοπός του αφηγήματος αυτού? Είναι να δυσκολευτεί η εταιρεία να κάνει την επένδυση. Αυτό είναι το κίνητρο. Και μάλιστα φτάσαμε στο σημείο αυτή τη στιγμή και θέλω κάποια στιγμή να δω πώς θα εφαρμοστεί αυτό. Να κάνουμε εκεί όλη την περιοχή να τη χαρακτηρίσουμε ως απάτητη. Που από όσο γνωρίζω, ομπρέλα να πάνε να βάλουν 3 άτομα, μπορεί να έρθει θεωρητικά το λιμενικό να μας πει ότι δεν μπορείτε. Και αυτό για ποιο λόγο? Για να εμποδίσουμε και πάλι την εταιρεία και βεβαίως βρίσκουμε δράκους. Μα τώρα εμείς αφήσαμε το ταόλ, το ξεπουλήσαμε το ταόλ, μάλιασε η γλώσσα μας πραγματικά να λέμε για το ταόλ, μάλιασε η γλώσσα μας να λέμε ότι κανένας δεν ενδιαφέρθηκε να πάρει το ταόλ. Και τώρα τι υποκρισία, Θεέ μου, ο πολιτικός κόσμος του νησιού κλαίει γιατί? Γιατί τα έκανε μαντάρα, γιατί συγγνώμη για την έκφραση, τα έκανε σκατά. Και έρχεται λοιπόν πάνω από το γάλα που έχει χυθεί και με κορκοδίλια δάκρυα και με το βλέμμα αληθωρίζοντας τα ψηφαλάκια των επερχόμενων εκλογών, κλαίει για τον τόπο και δεν θέλει την κακιά την εταιρεία, η οποία, προσέξτε, η κακιά εταιρεία η οποία κινείται και νομικά. Παιδιά, συγγνώμη, δυσκολεύουμε τη διαγωνιστική διαδικασία που έχει κερδίσει. Υπάρχει μια απόφαση του ΣΤΕ που λέει εφαρμόστε τη διαγωνιστική διαδικασία και εμείς ανακαλύπτουμε, μισό λεπτάκι, το τοπογραφικό με το φάρος, στείλτε. Δεν μπορεί, υπάρχει ο φάρος και θα εμποδίζει και δεν μπορεί να γίνει επένδυση και δημιουργούμε αναχώματα. Θεμητό. Θεμητό για αυτούς που δεν θέλουν την επένδυση, για αυτούς που φωνάζουν και δεν θέλουν την επένδυση, θεμητό. Θα σας πω όμως και πάλι ότι στον τόπο αυτό που ζούμε υπάρχει και άλλη μια μερίδα που την επιθυμεί την επένδυση, που θέλει τουλάχιστον εκεί κάτι να γίνει. Προσέξτε λίγο, την επένδυση οποιοδήποτε και θα την έπαιρνε από μια διαγωνιστική διαδικασία, που θέλουμε να πηγαίνουμε εκεί και να μην ζέχνει, που θέλουμε εκεί να γίνει κάτι, μπορούσε ο Δήμος να το κάνει? Ευπρόσδεκτο, θα πηγαίναμε, μακάρι ο Δήμος να το έκανε. Δεν το έκανε όλα αυτά τα χρόνια ο Δήμος και ούτε τώρα δεν μπορεί να το κάνει ο Δήμος. Και ούτε τώρα τίποτα μπορεί να κάνει ο Δήμος, γιατί ο Δήμος δεν έχει προσωπικό και γιατί ο Δήμος δεν μπορεί να μπαλώσει μια λακκούβα. Ο Δήμος δεν μπορεί να παραλάβει και να ανοίξει το τουριστικό καταφύγιο στον Ιδρύ, το οποίο είναι για τρίτο καλοκαίρι κλειστό. Ο Δήμος δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί το τουριστικό αγκυροβόλι, το οποίο παραπέει αυτό το έργο και δεν το παραλαμβάνει κανείς, διότι έχουμε χαθεί στη μετάφραση και στη χρηματοδότηση και καθόμαστε και ακούμε ό,τι σανό μας σερβίρουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και ό,τι χαζομάρα ακούει ένας άνθρωπος με νοημοσύνη, ένας δημοσιογράφος που πρέπει να υποβάλλω τον εαυτό μου να ακούω βλακίες. Και όταν σχολιάσεις είσαι αιχμηρός. Γιατί απευθύνονται όλοι αυτοί, φίλοι και φίλοι μου, φίλοι και φίλες, σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν και σας ταΐζουν σανό. Και ο σανός ποιος είναι? Λογίδρια, λογίδρια, λογίδρια, λογίδρια. Και η Λευκάδα αυτή τη στιγμή μαραζώνει και είναι στο κακό της το χάλι. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι ξαφνικά αυτοί που πολεμούν την εταιρεία και δεν τη θέλουν, δεν είναι και κάποιοι που έχουν συμφέροντα στον τόπο? Δεν λειτουργούμε πάντα, μα τώρα συγγνώμη, θα έρθει ο καινούριος, ο οποίος εμένα μπορεί να μου χαλάσει τη στρωμένη τη δουλειά? Γιατί ξέρετε κάτι, πρέπει να μάθουμε να λειτουργούμε και με συνθήκες ανταγωνισμού. Έτσι είναι η ελεύθερη οικονομία και έτσι επιλέξαμε να τρέξουμε το νησί. Πάμε λοιπόν τώρα στο διατάφτα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχω κουραστεί και με τους δικαστές του πληκτρολογίου που δεν θα απαντήσω. Έχω κουραστεί να μου έχει τερματίσει η λογική και ο κάθε άσχετος να λέει το μακρύ και το κοντό του και πιστεύει ότι γίνεται και τιμητή των πάντων επειδή γράφει και τα λογίδρια στο Facebook και ναι, ήρωες και χειροκροτήστε μας και όλοι αυτοί κλαίμε. Περισσή υποκρισία. Ο καθένας κοιτάζει την παρτάρα του. Αυτή είναι η ουσία. Πάμε λοιπόν τώρα στο διατάφτα. Μείναμε λοιπόν τώρα στην γνωμοδότηση του ΓΕΝ, Το γεν αναγνωμοδοτεί, γιατί τώρα εμείς ανεβάσαμε ένα τίτλο σήμερα και έχουμε γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μας αποκαλούν κάποιες γραφικές παρουσίες ως το συγχωρεμένο τράγκα. Γεν για Πλας Κάστρο, πράσινο φως στην παραχώρηση, αλλά με αυστηρούς όρους για το φάρο. Και γράφουν κάποιοι και λένε, μα τι είναι αυτά που γράφετε, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο θα παραχωρήσει την άδεια για να γίνει επένδυση. Σοβαρά. Σε ευχαριστούμε, μαντάμ. Δεν το ξέραμε. Σε ευχαριστούμε που μας άνοιξες τα μάτια. Πόσο έξυπνη είσαι. Όμως να σας πω κάτι άλλο. Αν το γεν έλεγε π.χ. όχι, είχε το δικαίωμα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να το παραχωρήσει αν ήθελε. Το οποίο δεν έχει την επιλογή να το παραχωρήσει. Δεν έχει την επιλογή να σκεφτεί. Πρέπει να υλοποιήσει μία απόφαση. Η εταιρεία έχει κερδίσει. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να σας πω ότι μη μας ενοχλεί. Γιατί μας ενοχλεί και γιατί καταδικάζουμε και στυλιτεύουμε μια εταιρεία που φυσικά και έχει τα ιδιωτικά της συμφέροντα. Όπως τα ιδιωτικά συμφέροντα, φίλοι και φίλες μου, έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και για τις πλωτές εξέδρες, έτσι δεν είναι? Και εκεί δεν κάναμε. Είναι ένα άλλο κομμάτι. Αλλά κάποιοι δεν βιάζουν τον τόπο και στα λιμάνια μας. Κάποιοι δεν πηγαίνουν και έχουν μετατρέψει τα λιμάνια μας μια απίστευτη πλωτή εξέδρα και κάνει ο καθένας αυτό τον τόπο ό,τι του γουστάρει, χωρίς κανένας να λογοδοτεί σε τίποτα. Γιατί ο τόπος είναι ξέφρανο αμπέλι. Ξέφραγο αμπέλι. Και σας ρωτώ λοιπόν, αυτή τη στιγμή, γιατί θα τερματίσω, πραγματικά παίρνω μερικούς ανθρώπους που είναι νομικοί και τους ρωτάω και λέω, πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ, είμαι ηλίθιος, είμαι νοητικά καθυστερημένος και δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα? Έρχεται λοιπόν τώρα το γεν και υπάρχει, εξηγεί λοιπόν και αιτιολογεί. Και λέει για παράδειγμα ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς επειδή χαθήκαμε στη μετάφραση για αυτό το τοπογραφικό, με αυτό το τοπογραφικό, το οποίο πιστεύω ότι εντέχνως καθυστερούσε να δώσει και ο κύριος Βεργίνης στο Υπουργείο, γιατί προφανώς τώρα και ο κύριος Βεργίνης δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν βγαίνει, του το είπε και ο κύριος Ραγκονταϊδής. Γιατί δεν βγαίνει ξεκάθαρο ο κύριος Βεργίνης να πει, εγώ θα υλοποιήσω την απόφαση αυτή. Εγώ θα υλοποιήσω όλο αυτό, διότι αυτό το οποίο φωτογραφίζει και ψελίζει δειλά, διότι η εταιρεία, να το πω πάρα πολύ απλά, θα ασκήσει αγωγές για τα πάντα. Μπορούν αυτοί τώρα που βγαίνουν και το παίζουν ήρωες να υπογράψουν για παράδειγμα ότι όλα τα δημοτικά συμβούλια τα οποία δυσκολεύουν μια απόφαση να εφαρμοστεί δεν θα έχει κόστος? Δηλαδή για παράδειγμα η εταιρεία τώρα αν το πάρει, εντάξει, δεν θα στραφεί και για την απόφαση με τις απάτητες και θα πει συγγνώμη λίγο, τι κάνατε εσείς εκεί, για ποιο λόγο το κάνατε για να μην δυσκολέψετε εμένα? Θεωρώ. Δεν έχει το δικαίωμα μια εταιρεία να προστατέψει τα συμφέροντά της? Α, είναι κακιά η εταιρεία όταν πρέπει να... Είναι κακιά. Γιατί η εταιρεία... Γιατί έχουμε αυτό το δαιμόνιο. Η εταιρεία είναι κακιά. Ο ιδιώτης είναι κακός. Όχι, ο ιδιώτης του... Οποιοσδήποτε ιδιώτης στο κάστρο. Όλοι οι άλλοι ιδιώτες που κάνουν ό,τι θέλουν, έτσι δεν είναι? Όλοι οι άλλοι ιδιώτες, για παράδειγμα, που βιάζουν τον τόπο, που καταπατούν. Γιατί δεν είναι μόνο στην περίπτωση του τουριστικού περιπτέρου. Για πηγαίνετε σε μερικές παραλίες και ρωτήστε. Για πηγαίνετε προς το Περιγιάλι και δείτε τι χτίζεται εκεί. Και δείτε πως κλείνουν έτσι όλες οι παραλίες ξαφνικά. Σε λίγο θα μας εξένει στον τόπο μας. Τι μας λέτε τώρα? Λοιπόν, τι λέει το συμπέρασμα που προκύπτει από το γεν? Το γεν δεν μπλοκάρει την παραχώρηση. Λέει λοιπόν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν υφίσταται αντεδείξεις, βάζει όμως ένα πλαίσιο περιορισμών. Εντάξει, γιατί ένα μεγάλο μέρος της παραχωρούμενης έκτασης βρίσκεται εντός της ζώνης ασφαλείας του Φάρου στην Λευκάδα. Εντάξει, λοιπόν, το γεν με έγγραφό του Πρωθυπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επανεξέτασε την υπόθεση μετά και την απόφαση του ΣΤΕ με την οποία ακυρώθηκαν οι προηγούμενες πράξεις της διοίκησης που αφορούσαν την παραχώρηση. Έτσι, ο φάκελος έχει επιστρέψει στη διοίκηση για μια νέα κρίση με βάση τα πραγματικά και νομικά δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αναφορά του γεν ότι στο παρελθόν είχε δοθεί θετική σύμφωνη γνώμη για την παραχώρηση, χωρίς όμως να έχει αποτυπωθεί στο τότε τοπογραφικό διάγραμμα ύπαρξη φάρου στη Λευκάδα. Όπως προκύπτει από το έγγραφο, αυτό δημιουργούσε μια εσφαλμένη εικόνα, καθώς δεν είχε εξεταστεί η εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά τις ζώνες ασφαλείας φάρων. Μετά την αποστολή αυτού του ορθού και θεωρημένου τοπογραφικού που το ψάχναμε και το συζητούσαμε, το γεν διαπιστώνει ότι το τμήμα της έκτασης που προορίζεται για παραχώρηση βρίσκεται εντός της ζώνης ασφαλείας του Φάρου. Σε αυτή περιλαμβάνεται και το τουριστικό περίπτερο, διαμορφωμένοι χώροι από σκυρόδερμα, τμήματα του περιβάλλοντος χώρου και μέρος των λουτρικών εγκαταστάσεων, καθώς και διαμορφωμένα παρτέρια. Παρά την διαπίστωση αυτή, σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύεται όχι μόνο από εμάς και σε άλλα site, το γεν, φίλοι και φίλες, όσο μας έχει απομείνει εγκεφαλικό κύτταρο, δεν απορρίπτει την παραχώρηση. Αντίθετα, ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν αντεδείξεις, υπό την προϋπόθεση όμως ότι πρέπει να τηρηθούν συγκεκριμένοι όροι για την προστασία της λειτουργίας του φάρου. Αυτά που σας διαβάζω από το κείμενο του Λευκάδα Today και που σας λέω, δεν είναι δική μου άποψη. Είναι επίσημο έγγραφο. Αυτοί οι όροι αφορούν την δόμηση, τις οικοδομικές εργασίες και το φωτισμό. Το ΓΕΝ επισημαίνει ότι πριν από οποιαδήποτε εργασία εντός της ζώνης ασφαλείας του Φάρου απαιτείται άδεια του Υπουργείου Άμυνας, η οποία εκδίδεται με τη σύμφωνη γνώμη του ΓΕΝ. Παράλληλα, τονίζει ότι δεν πρέπει να υπάρξουν κατασκευές που θα επηρεάσουν την ορατότητα του Φάρου από τη θάλασσα. Ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα του φωτισμού. Μόνιμες ή προσωρινές φωτεινές πηγές, φωτεινές επιγραφές, αναλάμποντες φωτισμοί δεν μπορούν να δημιουργούν σύγχυση και να μειώνουν τη φωτεινότητα και την ευκρίνεια του Φάρου. Γι' αυτό λοιπόν τι ζητάει το ΓΕΝ? Η τεχνική μελέτη των έργων να συνοδεύεται από ειδική μελέτη φωτισμού και μέτρηση λαμπρότητας, ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία των εγκαταστάσεων, δεν θα επηρεάσει τον ναυτιλιακό ρόλο του Φάρου στη Λευκάδα. Προσέξτε τώρα. Πάμε στο αν πρέπει να παραχωρηθεί το τουριστικό περίπτερο. Σημαντικό είναι το κομμάτι, το νομικό σκέλος του εγγράφου. Το ΓΕΝ επισημαίνει ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν αφορά σύσταση ιδιωτικού δικαιώματος πάνω σε ακίνητο του δημοσίου, αλλά παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης σε χώρο χερσαία ζώνης λιμένα, η οποία έχει κοινόχρηστο χαρακτήρα. Δηλαδή, λέει το Υπουργείο ότι με αυτή την ερμηνεία η παραχώρηση δεν εμπίπτει στην απαγόρευση που ισχύει για τα ακίνητα του δημοσίου εντός ζώνης ασφαλείας Φάρου. Στην πράξη αυτή, το έγγραφο του ΓΕΝ ουσιαστικά τι λέει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο? Με αυτές τις προϋποθέσεις μπορείτε να το παραχωρήσετε. Δηλαδή, η παραλία, το τουριστικό περίπτερο μπορεί να προχωρήσει εφόσον προστατευτεί πλήρως η λειτουργία, η ορατότητα και η φωτεινότητα του Φάρου στη Λευκάδα. Το γράφεις αυτό και σου λένε τώρα κάποιοι: παραπληροφορείτε, τι είναι αυτά που λέτε. Πρέπει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να αποφασίσει προδότες που λιμένει. Που λιμένει προδότες. Και λέει ο Βεργίνης, και πολύ σωστά, αλλά δεν το λέει ξεκάθαρα: εγώ θα πληρώσω το μάρμαρο των δικών σας παραλήψεων. Διότι ο κύριος Βεργίνης το ψελίζει στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν χτυπάει το χέρι όμως, και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν βγαίνει να κοιτάξει κατάματα τον κόσμο και να πει: ακούστε να δείτε, το ψελίζει. Εγώ αυτή τη στιγμή θα εφαρμόσω τον νόμο, διότι η εταιρεία θα κινηθεί νομικά με απρόβλεπτες συνέπειες για τα συμφέροντα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Και οι οποιοσδήποτε απαιτήσεις οικονομικές, ποιον θα βλάψουν, φίλοι και φίλες? Ποιον θα βλάψουν? Τους Λευκαδίτες. Παρά τώρα ο κύριος Βεργίνης ανακοινώνει έμεσα ότι θα είναι πάλι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές και προσπαθούμε να καταλάβουμε αν είναι με τώρα στη φύλακα ή με το χωροφύλακα. Δεν έχουμε καταλάβει. Και του λέει το Δημοτικό Συμβούλιο και του το λέει και ο κύριος Ρακοντεδής: πες μας να έχουμε ένα επιχείρημα, τι θες να κάνεις. Πες μας ξεκάθαρα τι θες να κάνεις. Τι φοβάται ο κύριος Βεργίνης, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι φοβάται ο κύριος Βεργίνης, πραγματικά. Για ποιο λόγο δεν εφαρμόζει αυτό το οποίο πρέπει να εφαρμόσει? Προσπαθώ να το εξηγήσω. Ο κύριος Βεργίνης, λοιπόν, όταν για παράδειγμα βγαίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο οποίος έχει μια πολιτική οξυδέρκεια μοναδική, βγαίνει και λέει τη Δευτέρα, πραγματικά, επειδή τον προκάλεσαν οι επικεφαλείς, και βγαίνει και δηλώνει, ακούστε:
1: εδώ καλούμε να απολογούμε για πράξεις απαράδεκτες άλλων. Αυτή είναι η πραγματικότητα και το ξέρουν όλοι. Όλοι οι πολίτες το ξέρουν αυτό. Όλοι οι πολίτες το ξέρουν αυτό. Δεν είναι...
2: Με συγχωρείτε, κύριε Δήμαρχε, που σας διακόπτω. Παρακαλώ να μην γίνονται παρεμβολές. Να ακουστεί ο κύριος Δήμαρχος. Λογοκρισία θα του κάνουμε. Λογοκρισία θα κάνουμε στον κύριο Δήμαρχο.
1: Λοιπόν, ξέρει κανένας...
2: Έχετε το λόγο,
1: ποιος ξεκίνησε το όλο θέμα. Ξέρουν ποιος το συνέχισε και ξέρουν τι συμφωνίες κάνανε. Δεν χρειάζομαι εγώ, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει και υπομονή.
2: Απέφτει να έκλεισε, να,
1: δεν
2: μπορεί, να μην γίνονται
1: δηλαδή,
2: παρεμβάσεις.
1: Δεν γίνεται, δεν γίνεται εδώ μέσα τώρα πια πεζοδρόμιο. Όποιος θέλει να πάει αλλού. Εδώ δεν είμαι για να...
2: Συνεχίστε, είμαι... συνεχίστε κύριε.
1: Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ.
2: Συνεχίστε,
1: πάρα πολύ. Κάνε μας τη χάρη.
2: Παρακαλώ. Συνεχίστε κύριε Δήμαρχε. Χωρίς διακοπές. Μπορείτε να συνεχίσετε κύριε Δήμαρχε.
1: Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να απαντήσω σε όλες αυτές τις απρέπειες, διότι οι εκφράσεις όλων είναι απρεπείς. Αλλά τους καταλαβαίνω, γιατί καταλαβαίνω ότι πρέπει να απολογηθούν. Και θα πρέπει να απολογηθούν όχι μόνο εδώ, απολογήθηκαν βέβαια ήδη στις εκλογές και θα απολογηθούν ξανά στις εκλογές. Εγώ βεβαίως, και βεβαίως θα απολογηθώ εγώ. Και για χατήρι σας θα ξαναβάλω για να με καταψηφίσετε. Ακριβώς, θα το δούμε δικαίωμά σας.
2: Συνεχίστε.
1: Θα το δούμε δικαίωμά σας.
2: Συνεχίστε.
1: Λοιπόν, ακούστε.
2: Δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο πάντως.
1: Μην ησυχάστε κύριε πρώην Δήμαρχε.
2: Έχετε το λόγο.
1: Τη δική σας θέση δεν τη θέλω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι συμβαίνει λοιπόν εδώ? Έρχεται αυτή η δημοτική αρχή και προσπαθεί να διορθώσει τα απόλυτα λανθασμένα. Είναι λανθασμένα κατά τύχη? Όχι βέβαια. Είναι λανθασμένα, προγραμματισμένα και οπωσδήποτε διατυπωμένα όπως θέλανε. Άλλωστε ο χρόνος που πέρασε ήταν τόσος ώστε θα αρκούσε μια διόρθωση. Α, δεν έγινε ποτέ. Η διόρθωση έγινε επί το χειρότερο. Δηλαδή καταργήσαμε κάποιες αποφάσεις. Εγώ δεν καταργήσα ποτέ αποφάσεις κανόν.
0: Λοιπόν, αυτά λέει ο κύριος Βεργίνης. Μεταξύ άλλων όλα τα έχουμε ανεβάσει. Απλά θέλω να σας πω ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ γνωρίζουμε ότι η απόφαση αυτή του ΓΕΝ πρέπει να ήρθε το απόγευμα, υποθέτω, της Δευτέρας που συνεδρίαζε το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν γνωρίζω, εντάξει, αν τη στιγμή που υπήρχαν οι πύρινοι λόγοι στο Δημοτικό Συμβούλιο και από την αντιπολίτευση, το γνώριζαν ότι υπήρχε αυτή η απόφαση του ΓΕΝ στο Δήμο, υπογεγραμμένη από 5 διαφορετικές υπηρεσίες, όπου ουσιαστικά έβαζε τέλος σε αυτούς που είναι ενάντια στην επένδυση και που κάνουν κινήσεις αντιπερισπασμού, που η εταιρεία όλα αυτά τα καταγράφουν και που κάποιοι θέλουν με το έτσι θέλω, με αυτήν την πραγματικότητα, να αλλάξουν το αποτέλεσμα ενός διαγωνισμού. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, φίλοι και φίλες, και σας λέω την ερμηνεία των γεγονότων. Περιμένετε μία εταιρεία που έχει κερδίσει το διαγωνισμό, που έχει ένα πλάνο, να αφήσει για παράδειγμα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έτσι? Γιατί κάποιοι θέλουν ένα αντίθετο αποτέλεσμα? Και να σας πω και πάλι κάτι άλλο. Εντάξει, οκ, εγώ σέβομαι απόλυτα που σας λέω ότι έχω τοποθετηθεί και είμαι υπέρ της αξιοποίησης του τουριστικού περιπτέρου, γιατί δεν είναι εικόνα αυτή εκεί, η εικόνα εγκατάλειψης. Δεν είναι εικόνα. Από εκεί και πέρα όμως, έχει πάρει ένα 49%. Θα έχουμε εκλογές σε 2,5 χρόνια. Δεν συμφωνεί η πλειοψηφία του κόσμου. Ας τον μαυρίσετε. Ας τον μαυρίσετε τον κύριο Βεργίνη αν κατέβει. Και ας έρθει κάποιος που μπορεί να υποσχεθεί ότι εγώ θα μπω μπροστά και θα πληρώσω όσο ό,τι και αν πει η εταιρεία και να το χειροκροτήσετε. Αλλά όταν θα έρθουν μετά οι αγωγές, θα βγαίνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα λέμε πάλι η εταιρεία, η κακή εταιρεία, η κακή εταιρεία, η κακή εταιρεία. Γιατί κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να ξέρετε πλέον και στην ασυδοσία των μέσων των ηλεκτρονικών, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όταν εμένα με προσβάλλεις και όταν εμένα για παράδειγμα με κατηγορείς για παραπληροφόρηση αυτή τη στιγμή, όταν εξηγώ στον κόσμο την απόφαση του ΓΕΝ, έχω το δικαίωμα, αν θέλω, να προστατευτώ, να κινηθώ νομικά, γιατί νιώθω ότι μου θίγει στην επαγγελματική αξιοπρέπεια. Οπότε λοιπόν, είτε κάνεις το σχόλιο σου μονοματεπώνυμο, είτε το κάνεις ανώνυμο, ναι, έχω το δικαίωμα να σε ψάξω, και αν νιώθω ότι διαβάλεις το όνομά μου, την προσωπική προσωπικότητά μου, γιατί βιοπορίζομαι από αυτό το πράγμα και διαστρεβλώνει την επαγγελματική μου υπόσταση. Ναι, έχω το δικαίωμα να κινηθώ νομικά. Και ποιο θα μου το απαγορεύσει? Ποιο θα το έκανε, φίλοι και φίλε, αν θίγονταν τα δικά του συμφέροντα? Για βάλτε λίγο τον εαυτό σας στη θέση μιας οποιασδήποτε εταιρείας. Τι θα κάνατε εσείς? Περισσή υποκρισία. Περισσή υποκρισία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει κάποιοι να την αποδεχτούν. Σέβομαι απόλυτα όσους εναντιώνονται. Απλά πρέπει να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή παλεύουν σε μια εταιρεία που δεν ήρθε φυτευτή. Την έφεραν. Και καταλαβαίνω ότι κάποιοι είπαν το mea culpa και είναι θεμητό. Υπάρχει όμως το αποτέλεσμα των πράξεων αυτών. Και αυτό το αποτέλεσμα των πράξεων θα το βλέπουμε μπροστά μας και θα το βιώνουμε και θα έχει και αιματηρές επιπτώσεις. Από εκεί και πέρα να δω πόσο λαλίστατοι θα είμαστε, γιατί δεν μιλάει κανείς. Και το ξύλο το τρώμε συγκεκριμένοι, που επιλέγουμε συνειδητά να πούμε την αλήθεια στον κόσμο. Όλοι οι άλλοι, δημόσιες σχέσεις. Έλα, μια χαρά, η ζωή είναι μαγιά. Ο κακός είναι ο κουνιάκης που τα λέει. Το αγόρι της εταιρείας με έχουν χαρακτηρίσει, που δεν έχω μιλήσει ποτέ. Και που δεν έχω καμία πληροφόρηση από την εταιρεία. Που θα μπορούσα αν ήθελα να έχω, όχι ότι. Που δεν δίνει. Δεν δίνει. Για να μεταφέρω το ρεπορτάζ, για να ακούσουμε όλες τις απόψεις και να βγάλουμε τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματά μας.

κλασικό διαχρονικό αλλά και μοντέρνο. Επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό. Και όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023-500. Μότο μας είναι ο άντρας σε πρώτο πλάνο. But now I've come back again. Λοιπόν, τώρα μαζί μας είναι και το κατάστημα Βαγενάς Home Line για δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνα, σύγχρονε ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής μάψης για εφαρμογή και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Βαγενάς Home Line με επιστοποίηση σε και ISO, στάτους EU 12 στη Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2645-023-188. Μότο μας ό,τι σας αξίζει. Μου έρχεται εδώ ένα μήνυμα τώρα. Αφού είσαι τόσο μάγκες, βάλε εσύ για δήμαρχος, μου γράφει. Όχι, ευχαριστώ. Αλλά αν ήμουν δήμαρχος εγώ, δεν θα σκεφτόμουν. Είναι αυτό που μου είχε πει ο κύριος Λογοθέτης, ο πρώην δήμαρχος, ο κύριος Λογοθέτης. Όσο υπάρχει ο σταυρός προτίμησης, όσο υπάρχει το ρουσφέτη, όσο δεν κοιτάμε τον τόπο, αλλά το μικροσυμφέρον, δεν θα δούμε ελπίδα. Ειλικρινά, δείτε τα χάλια μας. Και μετά ανεβάζουμε βίντεο και κλαίμε. Και λέμε πού πάει αυτό το νησί. Πού πάει αυτό το νησί, αλλά έχουμε και 10 Airbnb. Εντάξει, πού πάει το νησί αυτό, αλλά έχουμε και 10 Airbnb. Γιατί το νησί, πού πάει, αλλά έχουμε και 10 Airbnb. Καταλάβατε. Όσο κονομάω εγώ, έλα μωρ το νησί ας βουλιάξει. Όταν το δικό μου το συμφέρον θίγεται, μα πού πάει το νησί. Αποφασίστε τι θέλετε για αυτό το μαύρο το νησί.

0: Σκεφτείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τουρσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, τουρσάρτι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26 45 0 23 500.
1: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27.

0: Πρέβεζα και στην Άρτα. Τηλέφωνο 2681-06163. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τι να λέμε τώρα. Όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά. Κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
5: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 2682 0 22655.
6: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Λοιπόν, φίλοι και φίλες, γελάω με τα μηνύματα τα οποία έχω λάβει εδώ σήμερα. Κάποια μέρα θα έπρεπε να τα δημοσιεύσω, να κάνω έτσι μια συγγραφή. Θα ακούσουμε τώρα, μόλις επιστρέψουμε από την δεύτερη ώρα, άλλο ένα παράδοξο που συμβαίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας. Διότι στο Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας τι διαπιστώνουμε πολλές φορές? Πηγαίνουμε εκεί και διαπιστώνουμε την τραγικότητα μιας κατάστασης. Και επίσημα χείλη της Δημοτικής Αρχής τα λέει. Θα ακούσουμε τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Σολδάτο, να λέει ότι γίνεται ανεξέλεγκτη η κατάσταση στα λιμάνια. Κάποιοι κάνουν ό,τι θέλουν. Και εύλογα εκείνη τη στιγμή κοιτιέσαι στον καθρέφτη και λες: συγγνώμη. Μόνοι τους κάνουν ό,τι θέλουν εκεί. Αν κάνουν μόνοι τους ό,τι θέλουν, τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Και μόλις γίνει, για παράδειγμα, ένας πύρινος λόγος και βγει τώρα, για παράδειγμα, ένας υποτίθεται δήμαρχος και μιλήσει λίγο εκτός γραμμής, αμέσως χειροκρότημα, να γράφουνε. Αυτά να πει και για το κάστρο, αυτά και για το τουριστικό περίπτερο, ναι. Φάε γλάρο όμως, διότι ο κύριος Σολδάτος, αν έλεγε αυτά και για το τουριστικό περίπτερο, στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είπε ότι εμπιστεύεται τον δήμαρχο, τον κύριο Βεργίνη, για να τρέξει τη διαδικασία. Άρα λοιπόν, μην τρελαίνεστε, μην ψάχνετε επαναστάτες ποπολάρους, μην ψάχνετε επαναστάτες. Δείτε τη λογική. Και επίσης, είναι άλλο η επιθυμία και άλλο ένας ρεαλισμός που πρέπει να υπάρχει. Εμείς μένουμε στο ρεαλισμό. Λοιπόν, στο φίλο που μου στέλνει τώρα να δημοσιεύσω τα δικά μας μηνύματα. Άστα ρε φίλε, στον καφέ να έχουμε και κάτι να πούμε. Λοιπόν, άντε, μία βδομαδούλα και όλα τα άλλα θα καταγράφουμε, δηλαδή πραγματικά. Και μετά να πάμε να βρούμε ένα βουνό να μονάσουμε. Δεν υπάρχει ελπίδα και σωτηρία. Απλά δεν αντέχω άλλο πια, φίλοι και φίλες, το τάισμα του σανού. Δεν αντέχω. Και επειδή δεν κάνω δημόσιες σχέσεις, γιατί ξέρετε, είμαστε το μόνο site το οποίο τα γράφουμε και φωνάζουμε, δεν πειράζει. Πείτε με γραφικό, πείτε με πουλημένο. Εγώ τουλάχιστον τη συνείδηση μου την έχω καθαρή. Μπαίνετε στο Λευκάδα Today και στο Prisma Radio και διαβάζετε όλες τις τοποθετήσεις και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο που από τις 3 η ώρα το πρωί δουλεύω και γράφω για να ενημερώνεστε. Και αυτό βεβαίως, ναι, έχει μεγάλη αναγνωσιμότητα το site, και επειδή έχει μεγάλη αναγνωσιμότητα το site και ο σταθμός, δεν βγαίνουν και να μας μιλήσουν. Θέλουμε να ανοίξουμε το θέμα του βιολογικού στον Άγιο Νικήτα που ξεφτιλιζόμαστε. Η Δημοκρατία έκανε ρεπορτάζ και ξεφτιλιζόμαστε. Αλλά έχει μεγάλη απήχηση ο σταθμός. Δεν γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Πείτε μου να κάνουμε ένα σταθμό να μην έχει απήχηση για να τα λέμε μεταξύ μας. Αυτό δεν θέλετε? Μια απήχηση να έχει ένα σταθμός για να τα λέμε και να ασκούμε πίεση. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή, να τον κάνουμε να μην έχει απήχηση? Τι να κάνουμε? Γι' αυτό και είναι ιδιωτικό σταθμός. Αν ήμασταν, για παράδειγμα, στο δημοτικό, σε ένα άλλο ραδιόφωνο, μπορεί να μας άκουγε. Ούτε η μάνα μου να μ' άκουγε, ξέρω κι εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε να επιστρέψουμε τώρα στα άλλα τα ωραία, γιατί η αλήθεια είναι, έχουμε πάρα πολύ υλικό. Αχ, πάμε να επικοινωνήσουμε άλλη μια φορά εδώ τους χορηγούς μας. Και μετά ξέρετε τι θα κάνω μόλις τελειώσει η εκπομπή. Θα ανεβάσω και το σχόλιο μου, θα πάρω popcorn και θα διαβάσω τα σχόλια. Τι ωραία.

Λοιπόν, εδώ είμαστε με το κατάστημα Κάτσο Κολετσιόνε για επώνυμες επιλογές. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, Γιος Πόνο, Τρουσάρντι, Μόντε Ναπολεόνε, Αρτίστη Ιταλιάνη, Δεμποστόνια και Νιου Ζηλάντ. Ρούχα και υποθήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για τον γαμπρό. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδας. Ιωάννης Κάτσελος, από τα καλύτερα παιδιά. Φίλος και όπως εμείς έχουμε και ένα κοινό γκρουπ συνέτερος. Στο 26-45-0-23-500 άνδρα σε πρώτο πλάνο και βεβαίως μπορείτε να βρείτε και την καλοκαιρινή μας κολεξιόν και τα πάντα να ανεβαίνετε τα σκαλιά της εκκλησίας ή αν γίνεστε κουμπάρι για να έχετε και αυτή την αυτοπεποίθηση. Τώρα, μαζί μας και το κατάστημα Βαγιανάς Home Line. Τι θέλουμε από εσάς? Να σχεδιάσουμε μαζί τα όνειρά σας. Με λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμίνιο υψηλής θετικής μαύρης εφαρμογή. Όλα αυτά με πιστοποίηση σε Kaizo. Βαγιανάς Home Line και για επαγγελματίες με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Βαγιανάς Home Line, στα του Τσέγιου 12 στη Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26-45-0-23-188. Μότο μας, εμείς και τα όνειρά σας. Επιστρέφουμε.

0: έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας δίπλα στη θάλασσα για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
3: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
5: Φύγαμε για Κιβωτό!
7: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ.

0: Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από την Παραλιακή ως τη Νέα Χαλκιδόνα, καθώς και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι. Προβλήματα στην Παραλιακή προς Γλυφάδα από το ύψος του ΣΕΦ έως το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, άνω των 30 λεπτών από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση, στην Περιφερειακή Μητού από Πεντέλης έως Μεταμόρφωση και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Ενοχή κρίθηκαν 57 παραγωγοί από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ότι ήταν ιδιοκτήτες βοσκοτόπων και καλλιεργούσαν ελιές και αμύγδαλα στην Καστοριά, με αποτέλεσμα να εισπράττουν πολλές χιλιάδες ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα. Το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία μία παραγωγό, η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που είχε λάβει. Η δίκη διεκόπη για την 1η Ιουλίου, οπότε και το δικαστήριο θα αποφανθεί επί των ελαφρυντικών και των ποινών που θα επιβληθούν στους καταδικαστέντες. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής τελών στο στενό του Ορμούζ, αφήνει το Ομάν. Φέρεται να ενημέρωσε Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι δεν υπάρχει τρόπος να επανέλθει το προπολεμικό καθεστώς στο στενό και ότι τα πλοία που διέρχονται ενδέχεται να χρειαστεί να καταβάλουν ορισμένα τέλη, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ενδέχεται να επιβληθούν χρεώσεις για υπηρεσίες όπως η αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρήπανσης ή η παροχή βοήθεια στην αυσιπλοεία των πλοίων. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 589 είναι οι νεκροί και σχεδόν 3.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Καράκας. Σύμφωνα με πρόβλεψη του Αμερικανικού Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών, ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ξεπεράσει τους 10.000. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς σύμφωνα με τις νεότερες αναφορές, οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 50.000. Θερμοκρασίες ρεκόρ βιώνει η Ευρώπη, από τη Βρετανία και τη Γαλλία ως τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία και τη Σερβία, με τους επιστήμονες να δηλώνουν ότι το κύμα καύσωνα είναι το χειρότερο που έχει καταγραφεί στη γυραιά Ήπειρο. Υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που βάζει τέλος στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Στην ομιλία του στην Ολομέλεια, ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος τόνισε πως φτάσαμε να έχουμε 15% συμμετοχή στο δεύτερο γύρο. Φτάσαμε σε σημείο αυτός που κερδίζει στις εκλογές να παίρνει λιγότερες ψήφους από αυτές που πήρε ο αντίπαλός του στον πρώτο γύρο. Παράλληλα, με νομοτεχνική βελτίωση που έφερε ο Υπουργός, ανοίγει ο δρόμος για απευθεία σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Ο κύριος Λιβάνιος εκτίμησε ότι η απευθείας καταβολή των δημοτικών τελών αναμένεται να είναι εφικτή από τις αρχές του 2028. Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε 225 άτομα, μεταξύ των οποίων ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς και ακτιβιστές, ενώ στην Άγκυρα απαγορεύτηκαν οι δημόσιες συγκεντρώσεις και αναπτύχθηκαν 40.000 αστυνομικοί εν όψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου. Δεκάδες ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι αποκλείστηκαν από τη Σύνοδο με οργανώσεις για την ελευθερία του τύπου να καταγγέλουν αδιαφανείς διαδικασίες και να ζητούν από το ΝΑΤΟ να επανεξετάσει τις διαπιστεύσεις. Το ΝΑΤΟ δηλώνει ότι βασίζεται στις αξιολογήσεις της Τουρκίας, ωστόσο διπλωμάτες της Συμμαχίας παραδέχονται ότι η Σύνοδος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για καταστολή.

0: βρίσκονται σε επαφή με την Άγκυρα. Σε ειδική αστυνομική επιχείρηση το πρωί, σε οικισμού του Ασπροπύργου, με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας, πραγματοποιήθηκαν 6 συλλήψεις. Παραλληλά διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 2.657 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ διαπιστώθηκαν 28 περιπτώσεις ρευματοκλοπών από σπίτια. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, απόψε αναμετρώνται στις 10 Γαλλία-Νορβηγία και Σενεγάλη-Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Ουρουγουάη-Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία και στις 6 το πρωί Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο και Αίγυπτος-Ιράν. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 6 με 8, μποφόρκη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν αίθριος καιρός με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ήπειρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο μπότσιος.gr. Yeah.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει. 12 λεπτά μετά στις 7. 26 του Ιούνιου, είναι Παρασκευή. Είστε στον Prisma 91,6. Καλώς ήρθατε και τελευταία στην ακρόαση. Όσοι μπαίνατε και έρχεστε διακοπές, ναι, είμαστε το επίσημο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Ακούτε τώρα το τοπικό μας πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφία επιμέλεια ο Παναγιώτης Κουνιάκης.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο μας προβληματίζει. Και βεβαίως, όπως συμβαίνει πάντα, ερχόμαστε στο και πέντε να το αντιμετωπίσουμε. Έχει να κάνει με τις πλωτές εξέδρες, έχει να κάνει πάλι για μια παθογένεια της επικοινωνίας των τοπικών, των προέδρων των τοπικών συμβουλίων και της αλληλογραφίας με το Δήμο, αλλά έχει να κάνει και με μια παραδοχή ότι ο Δήμος από όλα αυτά δεν κερδίζει τίποτα. Δηλαδή θέλω να πω ότι προσέξτε να δείτε ότι κάποιοι βάζουν τις πλωτές εξέδρες και ο Δήμος ή το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο δεν κερδίζει τίποτα. Προσέξτε τώρα. Θα πάμε να ακούσουμε την παρέμβαση του αντιδημάρχου του κ. Σολδάτου, ο οποίος κ. Σολδάτος χειροκροτήθηκε για την τοποθέτηση αυτή. Το ζήτημα, ξέρετε ποιο είναι όμως? Ότι ο κ. Σολδάτος και οποιοδήποτε κ. Σολδάτος είναι στην πλειοψηφία. Ασκούν διοίκηση. Άρα λοιπόν, το να βγαίνουν και να ικανοποιούν τα αυτιά των συμπολιτών μας και να παραδέχονται τις παθογένειες, ναι, αλλά ποιος θα τις διορθώσει τις παθογένειες, εγώ? Καταλαβαίνετε ποιο είναι λίγο το οξύμορο? Γιατί αυτό διαπιστώνεται και στα σχόλια τα οποία διαβάζουμε εδώ από τον κόσμο, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πάμε λοιπόν να, μισό λεπτά, λίγο να απομονώσω τη φωνή μου. Πάμε παρακαλώ πάρα πολύ να ακούσουμε την τοποθέτηση του αντιδημάρχου, του κ. Σουρδάτου, ο οποίος, όπως είπαμε, είναι ασκεί διοίκηση, ο οποίος αναφέρει πράγματα τα οποία θα μας προβληματίσουν. Για ακούστε.
1: Κάτσε να τα πω χωριάτικα, εγώ δεν τα θέλω έτσι. Θα πω και εγώ λίγο χωριάτικα τώρα. Νομίζω εδώ μέσα όλοι μας είμαστε περίπου στη ίδια κατεύθυνση. Όλοι έχουμε πάρει χαμπάρι τι σημαίνει στο νησί. Τα λιμάνια μας έχουν γίνει, θα λέγα, σε πολλές περιπτώσεις η φλήγη των ιδιωτών και των επενδυτών. Δεν αντέχεται όλο αυτό, είναι σίγουρο, και ξεκινά από το Δήμαρχο που το έχει πάρει χαμπάρι, εμάς, τους απέναντι, τον κόσμο. Κύριε Καλέ, μάλλον όχι, κύριε Δήμαρχε, θα σας πω από αυτό το βήμα μπράβο που για πρώτη φορά στη Δημαρχία την δική σας έρχονται αυτά τα θέματα εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό είναι πολύ θετικό. Εάν περίμενα ένα λεπτό, μας διαφεύγαν, να ολοκληρώσω παιδιά, ένα λεπτό, μη δυσανασχετείτε. Θα πω μπράβο σε αυτό, γιατί τα παρακολουθούν και πάλι όλο και κάτι ξεφεύγει. Φαίνεται. Μην δυσανασχετείς, πρώην Δήμαρχε.
2: Εγώ δυσανασχετώ.
1: Και εκεί.
2: Διάλτες φεύγει εσύ και άλλοι.
1: Συνεχίστε, κύριε. Ασχετώ. Συνεχίστε, κύριε Σολδάτε. Συνεχίστε, κύριε Σολδάτε. Χωρίς διάλογο, πείτε ελεύθερα ό,τι θέλετε. Χωρίς να απαντήσω. Χωρίς διακοπές. Εγώ θα το πω αλλιώς όμως, δεν θα απαντήσω. Όχι, δεν δυσανασχετεί, είπε. Συνεχίστε. Συνεχίστε. Ωραία. Πάλι δεν θα απαντήσω. Προχωράμε λοιπόν. Λέμε ότι εδώ σε αυτή την περίπτωση είχα δώσει το λόγο με την προηγούμενη φορά, παρά που δεν πέφτει λόγος και όχι με την ιδιότητα του Λιμενικού Ταμείου, ότι θα το διερευνήσουμε το θέμα που κόλλησε και μας ξέφυγε αυτό στο χωριό σας. Το κοιτάξαμε λοιπόν και το είπαμε ότι δεν ήταν ούτε να κάνει με την κλιμακή, οφείλονταν σε εμάς. Αυτό έγινε το λάθος το δεύτερο μήνα του 2025, όταν ο κύριος Βλασόπουλος πήγε και πήρε απευθείας από εκεί πέρα την άδειά του από το ΓΕΝ. Δεν πήρε κανείς χαμπάρι, τα πρωτόκολλα ήταν εσωτερικά, να μην σας κουράζω, ηλεκτρονικά δεν πήρε χαμπάρι ούτε ο Βρετός, ούτε Σεβαστή, ούτε κανείς. Αυτό το έγγραφο που ανέφερες, αγαπητέ φίλε, καλέ, πριν, εννοώ το έγγραφο της κοινότητας του Αλέξανδρου, είναι γενικό, δεν είναι επί της ουσίας, είναι ότι εμείς στην περιοχή μας δεν θέλουμε πρωτά, έτσι δεν είναι επί της ουσίας.
3: Για τη
1: χερσαία ζώνη. Ναι, γενικώς δεν θέλουμε λεπτά εντός και εκτός.
3: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Εντός. Α, εντός, ωραία.
4: Στο λιμάνι λέει, στο λιμάνι.
1: Το άλλο το έγγραφο που είπατε πριν, το έγγραφο που είχε κλωτήσει το Δήμαρχο, δεν είναι αυτό το 25, είναι αυτό το 26. Όταν μεταβάστηκε από την Αθήνα προς την άλλη των Αχίων, πώς λέγεται, από τον κύριο Βλασόπουλο, αυτό προς ενημέρωση δεν ήταν προς εκτέλεση, δεν θα έπρεπε να έρθει στο Συμβούλιο αυτό, ήταν προς ενημέρωση προς τον Δήμαρχο, αλλά όχι προς εκτέλεση. Τώρα, στην ουσία, λέω λοιπόν ότι, και θα πω και στον θα πω και στον κύριο Βεριώτη μάλλον, ότι αυτά τα 50 ευρώ το τετραγωνικό στα πλωτά έχει να κάνει ότι είναι εντός χρυσέων ζωή, λιμενικό ταμείο. Στην περίπτωση τη δική μας όπως αυτή στο Λιμνί, ούτε σένς δεν παίρνει ο Δήμος. Το Υπουργείο τα παίρνει.
5: Εδώ η Λευκάδα τα παίρνει, έτσι.
1: Να ξέρουμε τι λέμε. Το διευκρινιστικά το λέω αυτό, έτσι. Τώρα, για εσάς που είσαστε εκεί πέρα και ξέφυγε, παρέπεσε θα πω εγώ αυτή η ιστορία του 25. Παρέπεσε θα πω, με απόλυτη ειλικρίνεια. Το οποίο, ας μην ψάχνουμε, δεν έχουμε δικαστήριο να βρούμε νόχους. Ποιος δεν είναι με την κατεύθυνση σε αυτή. Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς εδώ μέσα. Το τι κάνουμε θα το δει τώρα ο εισηγητής με τον κύριο Δήμαρχο μαζί, θα καταλήξουμε κάπου και θα προχωρήσουμε. Αυτό κάνουμε. Έχετε απόλυτο δίκιο και πραγματικά λυπόμαστε που συνέβη και αυτό τότε. Και καλά είναι να μας και... και να πω και κάτι να μην επιστρέψω μετά σε κουβέντα. Εκτός από την μάστιγα τώρα που αυτά με τα πλωτά που γίνονται παντού σε τη Λευκάδα, τώρα έχει βεβαιωθεί νέα μόδα. Είναι αυτή, κάτσε κάπου το έχω σημειώσει, είναι αυτή. Όχι, καλά, εκείνη άλλη, είναι κάπου είναι εκείνη. Έχουμε τοποθέτηση πλωτών ναυδετών. Καινούρια κόλπα. Θα τα μάθουμε τώρα. Είναι ένα θέμα, κύριε Δήμαρχε, που θα πάει στο επόμενο συμβούλιο. Μην το χάσουμε και αυτό μόνο. Βεβαίως. Βεβαίως. Στο Βλυχό, στο Γέννη. Το πρώτο. Θα το δούμε τώρα. Πέντε στρέμματα για αρχή.
6: Συνεχίστε, κύριε
1: Αντιδήμαρχε. Ακούστε τι είναι. Προς ενημέρωση του σώματος. Είναι ένα ρεμέτζο μεγάλο, όχι, ένα ρεμέτζο κάτω, που λες εσύ, θέλω να πάω να δέσω πάνω το σκάφος μου. Και λέω ιδιώτης, φέρε τόσα για να δέσει. Και κάτσε εκεί αρόδου.
7: Μέσα στη
1: θάλασσα, δεν πήγε. Ναι, ανοιχτά, εμπλό, ναι. Μακριά από τη στεριά. Αλλά θα δεσμεύει μεγάλους χώρους. Μεγάλους χώρους. Το πρώτο που φτάνει στη Λευκάδα θα το δούμε σε επόμενο συμβούλιο, κύριε Δημαρχή. Το έχουμε συζητήσει. Σε επόμενο συμβούλιο. Να ξέρετε ότι ξεκινάει νέα πληγή τώρα. Και το τελευταίο πρέπει να γίνει και δέσμευση. Το έχουμε ξαναπεί, ας ακούω ο Δήμαρχος, ότι κάποιος ειδικός επιτέλους πρέπει να δει όλο το νησί, αλλά να μην είναι Λευκάδιτς από ψηλά με ένα ελικόπτερο. Να πει εδώ, πάω στην πόλη, είσαι εδώ το ανέφερες Κωστά. Να βερτούν από τις 7 ή 3. Ανεξάρτητα αν τσέβαλα, εγώ εσύ ή ο άλλος ο καθένας. Δηλαδή να δει τη Λευκάδα και να πει, έχετε 100, πρέπει να φύγουν τα 50. Δεν πάει άλλο αυτό, είναι ξεφλίκη.
0: Μάλιστα, είναι τσιφλίκι, δεν πάει άλλο, να έρθει κάποιος να ελέγξει. Καταλαβαίνετε ότι πλέον επειδή προφανώς δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη, δεν υπάρχει ένα σωστό πλαίσιο αντιμετώπισης, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάποιες μαρτυρίες κατοίκων. Έχει ενδιαφέρον να δείτε πως πλέον υποβαθμίζεται η ζωή μας και δεν το καταλαβαίνουμε, γιατί μπορεί και εμείς να είμαστε απορροφημένοι στο άγχος καθημερινότητας. Υποβαθμίζεται η ζωή μας και το καλοκαίρι υποφέρουμε, και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Νομίζω η κυρία Φλόκου ακολουθεί με μια ενδιαφέρουσα παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δευτέρας.
8: Ονομάζομαι Φλόκου Θεοδώρα και είμαι μέλος του Συλλόγου Αλεξανδριτών Αττικής. Είμαι εκπαιδευτικός καθηγήτρια και εδώ οι χωριανοί μου με καλύψανε. Έχω μία πορεία που τόσες μέρες που γυρνάμε εδώ με τα μέλη του Συλλόγου και των Συλλόγων σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες της Λευκάδας, δεν ακούγεται πουθενά με ποιο τρόπο ελέγχονται η λειτουργία αυτών των εξεδρών μετά την έκδοση. Φτάνουμε μέχρι εκεί, στην έκδοση και στην τοποθέτηση. Τι γίνεται μετά? Το έβαλα και στον κύριο Καλό εχθές, γιατί επί δημαρχία του μπήκαν κάποιοι στην Κιάνα και κάποια στιγμή είσαστε και πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου. Το βάζω και στον κύριο Δήμαρχο και δεν ξέρω και ποιος είναι πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου. Εσείς είστε, ωραία. Επειδή το λιμάνι, και παρακαλώ λίγο το χρόνο σας, έχω να καταγγείλω κάποια πράγματα. Επειδή το λιμάνι είναι στη δικαιοδοσία του Λιμενικού Ταμείου, έχω να καταγγείλω δύο πράγματα που τάζησα εγώ ίδια. Σε βόλτα μου στο λιμάνι, μετά τις 1.30 ώρα το βράδυ, μου έγινε παρατήρηση από τους κυρίους που ήταν στα κότερα τι γυρεύω στο χώρο, στο χωριό μου. Αυτό το κρατήστε το. Τι γυρεύω στο χώρο. Μιλάμε για γκέτο στο χωριό μου. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι. Επίσης ήμουνα μάρτυρα στα απόγευμα, γιατί έχω ένα σκύλο και τον βγάζω, οι πιο πολλοί με ξέρουνε, βόλτα. Κατάστημα τσινικιάς με σούπερ μάρκετ καλέστηκε από κάποιο κότερο να του πάει κάποια προϊόντα. Όταν έφτασε ο κύριος εκεί, ήμουν μάρτυρας, του έγινε παρατήρηση από τον κύριο που ήταν τη στιγμή εκείνη στις εξέδρες, ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα να έρθει να φέρει τα προϊόντα του στα κότερα που υπήρχαν στο λιμάνι της Νικιάνας. Μιλάμε λοιπόν για μαγαζί της Νικιάνας. Τρίτον, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο κάνανε επερώτηση για τις άδειες αυτές και είπατε ότι δεν το γνωρίζετε και θα δεσμευτείτε. Δεσμευτήκατε μάλλον να το ψάξετε. Έτσι δεν είναι, κύριε Δήμαρχε? Ωραία. Να σας ενημερώσω λοιπόν τι έγινε μετά. Οι κύριοι που είχαν πάρει τις ίδιες, γιατί δεν τα τους από κανέναν εδώ να το πει, περίμενε θα το πει ο πρόεδρος. Θα το πω εγώ, Παναγιώτη. Ωραία. Λοιπόν, στο διάστημα λοιπόν που μεσολάβησα από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι την προηγούμενη Τρίτη, όχι, πριν 10 μέρες περίπου, ειδοποιήθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου ότι γίνεται κάποια τοποθέτηση σιδερένιος κολόνας και κάποιο τετράγωνο εκεί μεταλλικό για να μπει ρεύμα. Όταν πήγε ο πρόεδρος εκεί πέρα, του είπε τι κάνεις και τα λοιπά, ο Σύλλογος λοιπόν έκανε καταγγελία στην κτηματική υπηρεσία. Δεν αναφέρθηκε ούτε χθες ούτε σήμερα. Έκανε καταγγελία στην κτηματική υπηρεσία, η οποία ήρθε και προς τιμήν της, γιατί πραγματικά η αντιμετώπιση που ζούμε αυτό το μήνα στη Λευκάδα από τις δημόσιες υπηρεσίες δεν υπάρχει. Είμαι εκπαιδευτικός, είμαι 62 χρονών, έχω ζήσει αρκετά και έχω... Λοιπόν, σας πληροφορώ αυτό που συμβαίνει αυτή στη Λευκάδα. Στις δημόσιες υπηρεσίες και ο εκφοβισμός δεν τον έχω ξανασυναντήσει. Η κτηματική υπηρεσία προς τιμήν της την άλλη μέρα ήρθε και έκανε αυτοψία. Μας ενημερώσανε με email στο γραμματέα του Συλλόγου ότι το
6: έκανε... Ολοκληρώστε με αυτό, κυρία.
8: Παρακαλώ, δώστε μου λίγο το χρόνο, είναι πολύ σημαντικά αυτό.
6: Άλλα δύο λεπτά, παρακαλώ να ολοκληρώσετε.
8: Πολύ, ευχαριστώ. Λοιπόν, ενημέρωσε λοιπόν στο γραμματέα του Συλλόγου μας ότι έστειλε στο Δήμο έγγραφο ότι είναι παράνομο. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει, κύριε Δήμαρχε. Παρακαλώ να μας το πείτε αν το έχετε πάρει και έχετε ενημερωθεί γι' αυτό. Έστειλε στη ΔΕΔΙΕ ότι είναι παράνομο και να μην τοποθετηθεί ρεύμα. Έστειλε στην αστυνομία ότι ο κύριος πρέπει να συλληφθεί και να πάει αυτόφορο. Ήρθε η αστυνομία, δεν τον βρήκε στην Νικιάνα. Προχωράμε. Μετά, αυτό έγινε η μέρα Παρασκευή. Την Τρίτη πέσαμε πάνω στην τοποθέτηση των εξαδρών. Πήγαν κάτοικοι και οι φορείς εδώ των συλλόγων. Η αντιμετώπιση που είχαμε από το λιμενικό ήταν απαράδεκτη. Κινδυνέψαμε εγώ και ο πρόεδρος να πάμε αυτόφορο. Η αστυνομία ήρθε όταν τον κάλεσε κάποιος κύριος κακοπροαίρετος. Ήρθε αμέσως. Εμείς 4 ώρες μέσα στον ήλιο δεν ήρθε το λιμενικό και μας είπε διάφορα τα οποία θα τα καταγγείλουμε εκεί που πρέπει. Ρωτά για να κλείσω. Τι μέτρα παίρνει ο Δήμος και το λιμενικό ταμείο για το λιμάνι που αυτή τη στιγμή βρωμάει. Και αν είναι υποχρέωσή σας, πραγματικά δεν το έξω σε καμία δημόσια υπηρεσία. Ούτε ο κύριος Καλός που έκανε την ερώτηση και της μου απάντησε. Αν είναι υποχρέωσή σας, κύριε Δήμαρχε, να ελέγχετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή εκεί που υπάρχουν οι εξέδρες. Γιατί όπως λέει ο νόμος, όταν δεν λειτουργούν σωστά, αποσύρονται οι άδειες. Παρακαλώ, θέλω να με ενημερώσετε και να με ενημερώσετε και σαν πρόεδρος του λιμενικού ταμείου.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν πήρε ενημέρωση, κυρία Φλόκου. Η αλήθεια είναι ότι έθεσε αυτονόητα δεδομένα κοινής λογικής. Αλλά η αλήθεια είναι πως σε αυτόν τον τόπο που ζούμε είναι όπως γίνεται ένα έργο. Γίνεται ένα έργο και δεν υπάρχει. Παράδειγμα, φτιάχνουμε ένα καινούριο βιολογικό. Γεια σας. Αυτό ήτανε. Φτιάχνουμε μια καινούργια πλατεία. Αυτό ήτανε. Δεν υπάρχει μέρημνα συντήρησης. Δεν υπάρχει προγραμματισμός συντήρησης. Γιατί δεν τα προλαβαίνουμε, γιατί. Τι να πω. Εύλογα τα ερωτήματα. Και όταν, για παράδειγμα, δεν πληρούνται προδιαγραφές. Ανάκληση. Το ζήτημα είναι ότι εδώ είναι και η πολιτική βούληση. Γιατί ξέρετε ότι σε ένα μικρό τόπο σηκώνει ένα στο τηλέφωνο και λέει: μα εγώ σε ψήφισα. Δεν θα σε ξαναψηφίσω. Πες και αυτό. Καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μία ανωτελεία. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε να τα τρέξουμε λίγο όλα αυτά και θα πω το χορηγό μας αμέσως μετά. Μόλις επιστρέψουμε για να κερδίσουμε χρόνο. Μείνετε μαζί μας.
9: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Για μία γιορτή ή μία επέτειο. Για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο. Με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα. Κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
10: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
11: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
10: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
11: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπιτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσινάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
12: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
13: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
12: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
14: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
15: Άραξο.
14: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
15: Άραξον λέμε.
14: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
15: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
16: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
12: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
16: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
12: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
16: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
12: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
16: Στον Λούρο Πρέβεζας.
12: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής.
17: Κυριακής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
18: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
19: Άρα Άξον.
20: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
21: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσο θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
22: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
23: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
24: www.ktismabathandroom.gr.
25: Η νέα εποχή έφτασε
26: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
25: InfoNet Πληροφορική.
26: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
25: Αναλαμβάνουμε τη σχεδία, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
26: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
25: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
26: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
25: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
26: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
25: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
26: Τηλέφωνα 26820 21149 και 29740
25: και στο www.infonetpληροφορική.gr.
26: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
27: Yes!
28: Υποδήματα STEP.
29: Μόδα.
28: Ποιότητα.
29: Επωνυμία.
28: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
29: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
28: Geox,
29: Lacoste,
28: Gant,
29: Replay,
28: Sakiris Malas,
29: US Polo,
28: Boss,
29: Cricket,
28: Damiani,
29: Skechers,
28: Versace,
29: Robinson
28: και πολλές άλλες.
29: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
28: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
29: Aerosola,
28: Piccadilly, Maxi Therapy,
29: Base Comfort,
28: Skechers Memory Foam.
29: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
28: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέριστο Μας.
29: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
28: και Σκουφά 24 στην Άρτα
29: και στο stepbrandshoes.gr.
30: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
31: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει εδώ στον Prisma 91,6, 38 λεπτά μετά τις 7. Με πάρα πολύ ζέστη, αλήθεια είναι. Όσοι είστε σε συνθήκες καλοκαιρινών διακοπών, περάστε όμορφα, η αλήθεια είναι. Και εμάς, αφήστε μας να βράσουμε στο ζουμί μας. Εδώ είμαστε στον Prisma 91,6. Καλό απόγευμα σε όλους. Για λίγο ακόμα την ανοχή σας και την υπομονή σας.

0: Λοιπόν,
1: ξέρω ότι αυτή η κουμπή έχει την υποστήριξη της Erect Insurance. Η Erect Group είναι μια εταιρεία που έχει συνδέσει το όνομά της με την ανάπτυξη και κατασκευή ακινήτων στη Λευκάδα και επεκτείνει τις υπηρεσίες της στον τομέα της ασφάλισης, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Η Erect Insurance, επίσημος συνεργάτης Allianz, της κορυφαίας ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα, σας προσφέρει ασφάλεια αυτοκινήτου, κατοικίας και υγείας με εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη υποστήριξη όταν την χρειάζεστε περισσότερο. Γιατί η πραγματική ασφάλεια δεν είναι μόνο να προστατεύει την περιουσία σου, αλλά και τους ανθρώπους που αγαπάς. Όλα αυτά στην Ιωάννη Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2645 023 010. Δωρεάν προσφορά στο erect.gr.

0: Λοιπόν, πάμε να μείνουμε λίγο ακόμα σε αυτό, στις πλωτές εξέδρες. Βλέπετε ότι άνθρωποι που αγαπάνε τη Λευκάδα και έρχονται από την Αθήνα να κάνουν τις διακοπές τους βλέπουν τις διαφορές. Η αλήθεια είναι τα μεγάλα αστικά κέντρα. Και αν δεν υπήρχαν αυτές οι συλλογικότητες, θα μέναμε απλά να καταγράφουμε τα δεδομένα. Θέλω λίγο να πάμε στον κύριο Τιμόθεο Σούνδια. Για να ακούσουμε λίγο τον κύριο Σούνδια. Πάμε.
1: Μπορείτε να πείτε και την ιδιότητά σας για να καταχωρηθεί στα πρακτικά, ναι. Κύριε Τιμόθεο.
2: Το όνομά μου είναι Σούνδιας Τιμόθεος.
1: Αυτό είναι γνωστό.
2: Είμαι ταμείας του Συλλόγου Αλεξανδρητών Αττικής. Από ό,τι μας είπε ο κύριος Δήμαρχος, φαίνεται ότι φορτωνόμαστε εξέδρες γιατί οι υπηρεσίες κάνανε λάθος στο πρωτόκολλο. Όπως καταλαβαίνετε...

0: σε όλες την Γιάννα, τις χάσατε όλες.
1: Έχετε κάποια έγγραφα, κυρία Ζούνδια, για αυτό που λέτε?
0: Μα το είπατε εσείς. Μα το είπατε. Το είπατε εσείς. Το είπε και η κυρία Κωνσταντινίδη. Λοιπόν. Ωραία.
1: Ότι έχουν ήδη εκδοθεί.
0: Ούτε και αυτές συζητήθηκαν λοιπόν. Και θέλω να σας πω το εξής. Επειδή ακούγονται και πάμε να τα ρίξουμε στο τοπικό συμβούλιο. ΦΕΚ 3543 Αύγουστος του 21. Αναφέρει την αδειοδότηση πλωτών εξεδρών. Και σας διαβάζω επακριβώς. Στοιχώς και έχουμε τα και αυτά εδώ. Είπατε ότι αν δεν σας το φέρει το τοπικό συμβούλιο, εσείς δεν γνωμοδοτείτε. Και όμως, λέει κάποιες κάποια δικαιολογητικά και λέει, σε περίπτωση τοποθέτησης της χρήσης εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα, απαιτούνται πλέον των ανωτέρων η απλή γνώμη, προσέξτε, η απλή, ούτε τεκμηρίωση δεν χρειάζεται, του κατατόπου αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου και τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας κτιμητικής υπηρεσίας. Και σας ρωτάω εγώ, πού εμβαθύνεται τοπικό συμβούλιο εδώ πέρα? Γιατί πάμε να κρυφτούμε πίσω από αυτό. Γιατί αν έχει βγει και άλλη άδεια, δεν θα φταίει το τοπικό συμβούλιο. Πάλι εσείς θα φταίτε. Πάλι το πρωτόκολλο θα φταίει. Πάντα, πάλι ένας υπάλληλος θα φταίει. Και πάντα εμείς θα φορτωνόμαστε στις εξέδρες. Και γιατί το λέει όλο αυτό? Δεν το λέει για να σας ταλαπώρει ο νόμος. Ο νόμος αυτό το λέει για να υπάρξει συνένεση. Ψάχνει συνένεση. Και ο νόμος και το ΦΕΚ 3543, για όσους το έχουν διαβάσει, γιατί μπορεί να μην το έχει διαβάσει και κανένας εδώ πέρα με αυτά που λέτε, απαντάει στο εξής. Έτσι, ότι ζητάει συνένεση κατοίκων. Αυτό είναι το πνεύμα. Αυτό είναι το πνεύμα, δεν το θέλει να ταλαιπωρεί τον κόσμο. Αν ήταν θα σας έλεγε, όπως τη δίνει το Υπουργείο και δεν ασχολείστε καθόλου. Απαιτεί συνένεση, ο ίδιος ο νόμος. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, θα πρέπει να είστε προσεκτικός σε τέτοια ζητήματα. Και μην μου πει κάποιος ότι αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο γιατί έχει πλειοψηφία και γιατί κέρδισε τις εκλογές. Εχθές στην Νικιάνα έχει 150 άτομα και οι περισσότεροι ψηφοφόροι ήταν αυτοί που σας ψήφισαν. Άρα, το ότι κέρδισε τις εκλογές δεν σημαίνει ότι έχετε συνένεση για όλα τα θέματα. Κάθε φορά καλό είναι και δημοκρατικό. Και αυτό πρέπει να είναι το σωστό. Να ρωτάτε πάντα και η κοινή γνώμη ή στην τοπική κοινωνία. Ξέρετε που έχουμε φτάσει? Μπαίνουμε από τον Πόντε να πάω στην Νικιάνα με τα μάξι. Πρώτη θάλασσα βλέπω στον Παράδεισο. Εδώ πέρα που προχωράμε, στο λιμάνι, δίπλα στο δρόμο, θάλασσα δεν υπάρχει. Και βαράνε αυτά τα καρτάτια. Ντράγκα ντρούγκα. Για χάπια, να πάρουμε χάπια.
1: Ολοκληρώστε με αυτό, κύριε Σούνδια.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Ολοκληρώστε, συγγνώμη, παρακαλώ. Σε ένα λεπτό.
0: Λοιπόν, θέλω να πω κάτι άλλο. Εμείς θα κινηθούμε νομικά. Ήδη έχουμε πάει σε δικηγόρο. Σας το λέμε ότι εμείς είμαστε αποφασισμένοι να φτάσουμε μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αν λοιπόν υπάρχουν παραλήψεις, θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Και θα ήθελα, κύριε Δήμαρχε, να μας δώσετε αυτούς τους φακέλους αδειοδότησης που είναι για την Νικιάνα. Τους έχετε, γιατί είναι υποχρεωτικό να τις υποβάλουν. Υπάρχουν αυτοί οι φάκελοι. Να τους δούμε και να τους έχουμε, να τους μελετήσουμε, γιατί είμαστε διατεθειμένοι να φτάσουμε μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας νομικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
1: Η κυρία...
2: Λοιπόν, αυτή η τοποθέτηση του κύριου Σούνδια, που νομίζω ότι αποδεικνύει για άλλη μια φορά πως για θέματα αυτοδιοίκησης θα πρέπει να υπάρχει μια κουλτούρα και μια γνώση και θα πρέπει να διαβάσεις, αν θέλεις, να ανταποκριθείς και στο ρόλο του Δημοτικού Συμβούλου. Δεν είσαι εκεί για να μην γνωρίζεις τα θέματα. Δεν έχεις πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο απλά για να σηκώνεις το χέρι και να λες συμφωνώ ή ψηφίζω ή συνεννώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ποιο είναι και το πνεύμα του νόμου και αντιλαμβάνεστε

0: Για να μπει μια τάξη πολλές φορές πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Διαφορετικά δεν γίνεται τίποτα. Πάμε λοιπόν τώρα, δηλαδή πραγματικά το πρωτόκολλο, δηλαδή βλέπουμε μια εικόνα. Αυξάνονται οι πλωτές εξέδρες και κανείς δεν προβληματίζεται να πει «Ρε παιδιά, τι συμβαίνει εδώ, αλλά το πρωτόκολλο». Πάμε να ακούσουμε λίγο την άποψη του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, ο κ. Διγενή, ο οποίος κάτι είπε για αυτό το θέμα, για να ακούσουμε.
1: Καλησπέρα. Εάν η τοπική κοινότητα δεν κάνει γνωμοδότηση και να το καταθέσει στο τοπικό, εδώ στο Συμβούλιο, δεν μπαίνει. Μέχρι στιγμής θα τον διαβάσει, θα στον πω και το νόμο. Δεν, αυτή τη στιγμή δεν είμαι. Τα χαρτιά υπάρχουν. Μα το έχω ψάξει και έχω απορρίψει 17. Εάν δεν είναι έτσι.
2: Συνεχίστε, κύριε, λοιπόν,
1: συνεχίζω.
2: Κύριε Πρόεδρε, συνεχίστε. Εδώ.
1: Ορίστε.
2: Συνεχίστε.
1: Τι μου είπε. Λοιπόν, η χρέωση των εγγράφων δεν έρχεται σε εμάς. Εμείς το ψάξαμε. Συγκεκριμένα στη δικιά μου την κοινότητα το ψάξαμε και λογικά πρέπει να βάλουμε να το παίρνει ο γραμματέας της κάθε κοινότητας, που αυτό δεν γίνεται σε εμάς. Αυτό θέλω να πω, ότι πρέπει να βάλουμε τη χρέωση να την παίρνει, αν το αναφορά την κοινότητα, να την παίρνει ο γραμματέας. Γιατί ορισμένα έγγραφα δεν μπορεί να τα πάρει η δικιά μου γραμματέας. Ούτε σε εμάς έρχονται. Εντάξει, πως γίνονται αυτός ας διορθωθεί. Μα χάνονται. Και έτσι χάθηκε και το δικό σας. Και έχω να πω ότι για την εξέδρα της Νικιάνας, στο σημείο που είναι πάνω στον κεντρικό δρόμο. Πού θα πάνε να παρκάρουν εκεί, να ξεφορτώσουν ή να φορτώσουν οτιδήποτε. Ήταν σαν τη δικιά μας που βάλανε στον παράδεισο. Είναι ορισμένα πράγματα που δεν μπορώ να καταλάβω πως το δέχονται.
2: Παρακαλώ, άλλος εκπρόσωπη φορέων.
0: Λοιπόν, αυτά είπε και ο πρόεδρος σε ένα θέμα το οποίο έχει πάντα ενδιαφέρον και συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάμε λίγο, παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θα προλάβουμε να παίξουμε όλες τις τοποθετήσεις. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον κύριο Σέρβο Παναγιώτη από τους...
3: Λέγομαι Σέρβος Παναγιώτης, είμαι ο πρόεδρος της Ένωσης Αλεξανδριτών Αττικής. Χθες κάναμε μια λαϊκή συγκέντρωση στη...
2: Να μας αναγνώσετε το ψήφισμα, παρακαλώ, ναι.
3: Ψήφισμα λαϊκής συνέλευσης Νικιάνας, 21 του 2026. Η θάλασσα, το νερό, οι πηγές, το δάσος και οι ακτογραμμές, οι αγιαλίοι μας και είναι δημόσια αγαθά. Και οφείλουμε την προάσπιση, διαφύλαξη και ανεμπόδιστη χρήση τους προς όφελος όλων των κατοίκων και των επισκεπτών της κοινότητάς μας. Η δε προάσπιση και διαφύλαξη τους αφορά, πρώτον, την αδειοδότηση ή ανανέωση της κατασκευής και εγκατάστασης προβλητών στο θαλάσσιο χώρο του λιμανιού και των ακτιογραμμών αιγιαλών χωρίς την σύμφωνη γνώμη του τοπικού διαμερίσματος Νικιάνας, του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λευκάδος και της τοπικής κοινωνίας, όπως και αυτή και αν συλλογικά εκφράζεται. Δεύτερον, την απαράδεικτη και άκρως επικίνδυνη ανεξέλεκτη μόλυνση και ρήψη βοτρολιμάτων σε αγωγούς οβρίων, δρόμους, χωράφια και στη θάλασσά μας. Από οποιαδήποτε πηγή και αν είναι αυτά, προέρχονται ή από σκάφη ή οικίες λόγω έλλειψης αποκεπτικού συστήματος. Αυτό είναι το ψήφισμα το οποίο και θα μιλήσω και μετά.
0: Μάλιστα, αυτό είναι το ψήφισμα. Καλά, άλλο ένα θέμα. Γίνεται κάποιος έλεγχος, φίλοι και φίλες, στις πλωτές εξέδρες, για παράδειγμα, που ρίχνουν τα λίματά τους αυτά τα σκάφη που πηγαίνουν. Υπάρχει κάποιος κανόνας ή όλα πάνε στη θάλασσα, Επίσημη απάντηση μπορεί να δοθεί. Δεν ξέρω. It's a disappointment. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται για αυτή η εβδομάδα, σύντομη για μας. Την επόμενη Τρίτη είναι προγραμματισμένο Δημοτικό Συμβούλιο με αναμόρφωση προϋπολογισμού τεχνικού προγράμματος. Και βεβαίως θα είμαστε πάντα στις επάλξεις να το καλύψουμε και να σας ενημερώσουμε.

Λοιπόν, και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα υπενθυμίσουμε ότι η εκπομπή μας είναι κοντά σας με την υποστήριξη της Erect Insurance. Η Erect Group είναι γνωστή για την ανάπτυξη και την κατασκευή ακινήτων, κάνει το επόμενο βήμα για εσάς και σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό, ασφάλεια. Η Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη Allianz, τη νούμερο 1 ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, σας δίνει ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας. Με εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη αποζημίωση, γιατί η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια επιλογή, είναι η σιγουριά που χρειάζεστε στην καθημερινότητά σας. Επισκεφτείτε την Erect Insurance στη Λευκάδα, οδός Καραβέλα 2 ή καλέστε στο 2645-023-010. Ή μπείτε στο erect.gr για να ζητήσετε τη δωρεάν προσφορά σας. Erect Insurance, προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Να προσέχετε στο δρόμο, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Η ενημέρωση αδιάλειπτη και μέσα από τον Prisma 99,6 και τον group στο σελίδων μας Prisma Radio, Previs of Daily, Λευκάδα του Αντιστοίχος, υπό την ομπρέλα του Energy Media Group. Τα αδερφάκια μας, μην ξεχνάτε τα ραδιόφωνα. Όσοι έρχεστε εδώ, θα μας βρείτε. Ρυθμός 101,9, Art FM 103,9, Energy 93,4. Όλη η ομπρέλα για τους πιο απαιτητικούς ακροατές. Καλό σας βράδυ.

0: εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας. Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810 79341 και στο ferniedeco.gr.

0: 6.
1: Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδειούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seiprevesa.gr και στο τηλέφωνο 26820-24911. ΣΕΙ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα.
2: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
3: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύμφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Άρχος και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντελής. Στη Βενεζουέλα τουλάχιστον 589 είναι οι νεκροί και σχεδόν 3.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό μετά τους δύο ισχυρούς φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Καράκας. Σύμφωνα με πρόβλεψη του Αμερικανικού Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών, ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να ξεπεράσει τους 10.000. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς σύμφωνα με τις νεότερες αναφορές, οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 50.000. Ένοχοι κρίθηκαν 57 παραγωγοί από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν ψευδώς ότι ήταν ιδιοκτήτες βοσκοτόπων και καλλιεργούσαν ελιές και αμύγδαλα στην Καστοριά, με αποτέλεσμα να εισπράττουν πολλές χιλιάδες ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα. Το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία μία παραγωγό, η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που είχε λάβει. Η δίκη διεκόπη για την 1η Ιουλίου, οπότε και το δικαστήριο θα αποφανθεί επί των ελαφρυντικών και των ποινών που θα επιβληθούν στους καταδικαστέντες. Για επιθέσεις με ντρόουνς εναντίον πλοίων που διέπλεαν τα στενά του Ορμούζ, κατηγορεί το Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφέροντας ότι παραβίασε τη συμφωνία Κεχυρίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για τουλάχιστον 4 ντρόουνς. Ένα από αυτά έπληξε το κατάστρωμα φορτηγού πλοίου, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν τα υπόλοιπα 3, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής τελών στα στενά του Ορμούζ, αφήνει το Ομάν. Φέρεται να ενημέρωσε Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι δεν υπάρχει τρόπος να επανέλθει το προπολεμικό καθεστώς στα στενά και ότι τα πλοία που διέρχονται ενδέχεται να χρειαστεί να καταβάλουν ορισμένα τέλη, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ενδέχεται να επιβληθούν χρεώσεις για υπηρεσίες, όπως η αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης ή η παροχή βοήθεια στην αυσιπλοεία των πλοίων. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα έλαβαν οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά 15χρονου το βράδυ της 5ης στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο 15χρονος έφερε ένα και μόνο τραύμα στον θώρακα, ενώ στο σώμα του δεν υπήρχαν εκδορές, κάτι που δείχνει πως δεν είχε έρθει σε σωματική επαφή με τον δράστη κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αφορμή για τη συμπλοκή που προκάλεσε τη δολοφονία του 15χρονου ήταν η επικυριαρχία της πλατείας, αλλά και το οπαδικό υπόβαθρο των ατόμων που ενεπλάγησαν στο συμβάν. Ο τριπλός κόμβος Καραμαγκά είναι μέρος της απάντησης στο πρόβλημα του κυκλοφοριακού στο Κηφισό, ανέφερε εδώ στον Sky ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Πρόσθεσε πως στις αρχές Ιουλίου θα υπογραφεί η σύμβαση, με το έργο να υλοποιείται σε βάθος τριετίας. Για τον κόμβο μεταμόρφωση στην Αττική Οδό, ο κύριος Δήμας τόνισε πως εντός του 2026 θα έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις. Υπενθυμίζεται πως με τη νέα διαμόρφωση τα οχήματα θα μπαίνουν στην Εθνική Οδό από διαφορετικές λωρίδες, περιορίζοντας σημαντικά την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Θερμοκρασίες ρεκόρ βιώνει η Ευρώπη από τη Βρετανία και τη Γαλλία έως τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία και τη Σερβία, με τους επιστήμονες να δηλώνουν ότι το κύμα καύσωνα είναι το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γερεά Ήπειρο. Την αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα και τον συμβολισμό που αυτή έχει για τη χώρα, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο εκδήλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι ο υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης, Αδριανός Γολέμης, θα βρεθεί στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια εξέλιξη που θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο για τη χώρα μας, τόσο σε επίπεδο διεθνούς εικόνας, όσο και σε επίπεδο επιστημονικής προόδου. Υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που βάζει τέλος στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Στην ομιλία του, ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος τόνισε πως φτάσαμε να έχουμε 15% συμμετοχή στον δεύτερο γύρο, φτάσαμε σε σημείο αυτός που κερδίζει στις εκλογές να παίρνει λιγότερες ψήφους από αυτές που πήρε ο αντίπαλός του στον πρώτο γύρο. Παράλληλα, με νομοτεχνική βελτίωση που έφερε ο Υπουργός, ανοίγει ο δρόμος για απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Ο κ. Λιβάνιος εκτίμησε ότι η απευθείας καταβολή των δημοτικών τελών αναμένεται να είναι εφικτή από τις αρχές του 2028. Εκτός συνόρων, η τουρκική αστυνομία συνέλαβε 225 άτομα, μεταξύ των οποίων ακαδημαϊκούς, εκπαιδευτικούς και ακτιβιστές, ενώ στην Άγκυρα απαγορεύτηκαν οι δημόσιες συγκεντρώσεις και αναπτύχθηκαν 40.000 αστυνομικοί εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουλίου. Δεκάδες ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι αποκλείστηκαν από τη Σύνοδο, με οργανώσεις για την ελευθερία του τύπου να καταγγέλουν αδιαφανείς διαδικασίες και να ζητούν από το ΝΑΤΟ να επανεξετάσει τις διαπιστεύσεις. Το ΝΑΤΟ δηλώνει ότι βασίζεται στις αξιολογήσεις της Τουρκίας, ωστόσο διπλωμάτες της συμμαχίας παραδέχονται ότι η Σύνοδος δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το πρόσχημα για καταστολή και βρίσκονται σε επαφή με την Άγκυρα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Στέφαν Ντεφράι. Ο Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελο Ιταλίας με την Ίντερ, απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλιού και πλέον αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, απόψε αναμετρώνται στις 10 Γαλλία-Νορβηγία και Σενεγάλη-Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Ουρουγουάη-Ισπανία και πράσινο ακροτήρι-Σαουδική Αραβία και στις 6 το πρωί Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο και Αίγυπτος-Ιράν. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος. Προβλέπεται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε. Αν κάτι δείχνει ότι έχουμε μπει για τα καλά στην προεκλογική περίοδο, είναι το πρόγραμμα των πολιτικών αρχηγών που έχουν πυκνώσει τις περιοδίες, τις τηλεοπτικές εμφανίσεις και τέλος έχουν ανεβάσει στροφές στις ομιλίες τους, θέτοντας τα διλήμματα της κάλπης όποτε κι αν αυτή έρθει. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
2: Πρόεδρε, εγκαζώνουμε για εκλογές ή όχι ακόμα?
3: Εμείς 3 χρόνια τώρα εγκαζώνουμε.
4: Χωρίς ομιλία αλλά με μια περιοδία, με πολλά μηνύματα και συμβολισμούς που παραπέμπουν στο τελευταίο κατοστάρι πριν από την κάλπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβάζει προεκλογικές στροφές στον κομματικό μηχανισμό.
3: Εξάδες έρχονται, πρέπει να έρχονται όταν τις χρειάζεσαι.
5: Θα τις φέρεις.
4: Ο Πρωθυπουργός μαζί με τους βουλευτές του Νότιου Τομέα αλλά και τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας πρόσθεσε από τη Νέα Σμύρνη εικόνες καθημερινότητας στο προεκλογικό αφήγημα, με τον ίδιο στο τένις κόρτ αλλά και με νότες μοντιάλ.
3: Εγώ λέω ότι θα πάρει το κύπελο.
6: Η Γαλλία.
4: Από την άλλη έβαλε σε πρώτο πλάνο ένα από τα κεντρικά προεκλογικά συνθήματα για τις κοστολογημένες παροχές.
7: Γιατί ο κόσμος είναι
4: Ο Νίκος Ανδρουλάκης βάζει πάνω από την κάλπη το δίλημα διαφθορά ή διαφάνεια.
5: Σε αυτή την επιλογή θα κριθεί το μέλλον της Ελλάδας. Γι' αυτό λοιπόν η πολιτική αλλαγή σημαίνει και καλύτερη δημοκρατία και ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση και πραγματική περιφερειακή ανάπτυξη.
4: Φρένο στην ψήφο δυσαρέσκεια θέλει να βάλει το ΚΚΕ με τον Δημήτρη Κουτσούπα που περιοδεύει σε Θεσσαλονίκη και Βέρεια να εξαπολύει βολές κατά Κωνσταντοπούλου, Καριστιανού και Βελόπουλου.
6: Το δίλημα λοιπόν τα κέρδη τους ή οι ζωές μας επιβεβαιώνεται παντού.
4: Ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη συνεδρίαση της Κιόδους κυβέρνησης της Ελλάς βάζει στο στόχαστρο την αχίλιο πτέρνα της κυβέρνησης, την ακρίβεια, την οποία την προσεχή Δευτέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αποκάλυψε η Καθημερινή, συγκαλεί σύσκεψη με παράγοντες της αγοράς και της βιομηχανίας.
7: Κατά την εκτίμησή μου, ο πολιτικός κύκλος του κυρίου Μητσοτάκη είναι εμφανές. Αν όχι ότι έχει κλείσει, είναι εμφανές ότι κλείνει.
4: Για το Μαξίμου πάντως η επικείμενη εκλογική μάχη εκτός από τα διλήμματα θα κερδιθεί και στο πεδίο των αποτελεσμάτων καθώς επίσης των μεταρρυθμίσεων. Με τον Υπουργό Εσωτερικών να προαναγγέλει ότι οι λογαριασμοί ρεύματος δεν θα περιλαμβάνουν από το 2028 και τα δημοτικά τέλη.
8: Να αποχωριστούν τα δημοτικά τέλη κάποια στιγμή στο μέλλον από τους λογαριασμούς του ρεύματος που είναι και ένα αίτημα και των παρόχων και του ΔΔΕ και εν τέλει και των Δήμων διαχρονικώς.
4: Από την άλλη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανεβάζει ταχύτητα στην προεκλογική της καμπάνια με μια ειδική εκδήλωση στη Δραπετσόνα, ανήμερα της επετείου του δημοψηφίσματος, παρουσιάζοντας νέες κινηματικές παρεμβάσεις και δράσεις.
1: Η χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Αντώνη Ρόιτερ φούντωσε εκ νέου την κόντρα με την κυβέρνηση για την οικονομία και τις προγραμματικές θέσεις. Ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για πατριωτική εισφορά, μάζεψε τα περί φορολόγησης όσων έχουν κότερα και πισίνες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάτησε στις φοροελαφρύνσεις και κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι θα εκτροχιάσει τη χώρα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Σταύρο Ιωαννίδη.
9: Φουντώνει η κόντρα ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα, με τον πρώην Πρωθυπουργό να μιλά για φοροελαφρύνσεις και τον Παύλο Μαρινάκη να σηκώνει το γάντι, κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα ότι επιθυμεί να οδηγήσει τη χώρα σε νέο εκτροχιασμό.
10: Η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει ετησίως, υπεραποδίδει πάνω από τα πλεονάσματα που είναι η υποχρέωσή της, γύρω στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν υπάρχει χώρος και υπάρχει δυνατότητα, δημοσιονομικός χώρος, να ικανοποιηθούν πολιτικές παρεμβάσεις ενίσχυσης της κοινωνίας.
11: Τρία είναι τα ενδεχόμενα. Πρώτον, ο κύριος Τσίπρας υπονοεί ότι πρέπει να πάρουμε πίσω αυτά τα μέτρα. Δεύτερον, αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οροφές δαπανών. Τρίτον, επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας.
9: Ο Αλέξης Τσίπρας με την πρόταση της πατριωτικής εισφοράς επέμεινε στο γήπεδο της οικονομίας που αναμένεται να κρίνει το αποτέλεσμα της επόμενης κάλπης, προκαλώντας την αντίδραση υπουργών της κυβέρνησης.
10: Παίρνοντας 2-3 δισεκατομμύρια από το σκέλος του προϋπολογισμού για τις δημόσιες δαπάνες και μοχλεύοντας το με ιδιωτικά κεφάλαια. Ένα λοιπόν κομμάτι είναι αυτό. Ένα δεύτερο μεγάλο κομμάτι είναι η αλλαγή του μείγματος φορολογικής πολιτικής.
12: Ο κύριος Τσίπρας αντίθετα, που τώρα λέει αυτά που λέει για τη φορολογία, αύξησε 30 διαφορετικούς φόρους και δεν μείωσε κανέναν παρά μόνο έναν, και θέλω να το υπογραμμίσω, που ήταν ο φόρος στα καζίνο.
9: Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις κατά τον πρώην Πρωθυπουργό δείχνουν επιστροφή στο δίπολο Μητσοτάκη-Τσίπρα, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει όλο και περισσότερο εκλογές.
10: Για πρώτη φορά φαίνεται ότι η ψαλίδα κλείνει, κάποιες μετρήσεις έδειξαν και κάτω από τις 7 μονάδες.
13: Το κυρίαρχο δίλημα είναι αν θα συνεχίσουμε με τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια ακόμη πιο βελτιωμένη εκδοχή ή θα επιστρέψουμε στο πείραμα που περιέγραψε ο κύριος Τσίπρας.
9: Οι τόνοι αναμένεται να οξυνθούν όσο πλησιάζει η ημερομηνία των εκλογών.
1: Επενδύοντας το αφήγημα της πρωτιάς, ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχασε την ευκαιρία να καρφώσει το Πασόκ πως θα πάρει τον Μουτζούρι των δεύτερων εκλογών αν δεν σχηματιστεί πλειοψηφία από τις πρώτες κάλπες. Από τη Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν πως ο χρόνος του πρώτου ενθουσιασμού που δίνει στην Ελλάς έναν δημοσκοπικό αέρα σύντομα θα τελειώσει. Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, κάθε συνεδρίαση που πραγματοποιεί ο Σωκράτης Φάμελος θολώνει ακόμα πιο πολύ το τοπίο. Πάμε να να ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
14: Εχμηρά ήταν τα σχόλια του Αλέξη Τσίπρα προς το ΠΑΣΟΚ, τόσο για το θέμα των συνεργασιών που μπορεί να οδηγήσουν στην ανάγκη για δεύτερες κάλπες, όσο και για το έλλειμμα ουσιαστικής αντιπολίτευσης την τελευταία τριετία.
10: Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
15: Υπάρχει μια διαφορά. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει 52 χρόνια ιστορία, μια καθαρή ιδεολογική ταυτότητα και μια προγραμματική αρτιότητα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα από την άλλη είναι ένα προσωπικό εγχείρημα.
10: Το γιο ταχύ κόμμα του, το οποίο δεν προέρχεται από την κοινωνία, παρά είναι ο ίδιος αυτός ο οποίος το ελέγχει και θέλει να το ελέγχει απόλυτα.
14: Η μάχη της μεταγραφολογίας συνεχίζεται, με τη Χάρη Λαοντρικούπη να ανακοινώνει επίσημα πως ο Γιάννης Γουρός θα είναι υποψήφιος στο κάστρο του Παύλου Γερουλάνου, την Αλφα Αθήνας.
16: Είναι πολύ καλή εξέλιξη. Όσο πιο δυνατά είναι τα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ σε κάθε περιοχή, τόσο καλύτερα θα είναι τα αποτελέσματα.
14: Η χθεσινή πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ θόλωσε ακόμα πιο πολύ το τοπίο, καθώς ακόμα και στελέχη της πλειοψηφίας δείχνουν ενοχλημένα από τη μη εξειδίκευση της πρότασης του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα.
17: Αυτή η αιμονή σε μια συνεργασία, αγνοώντας διαπίστωση ότι πώς το λέτε, το ταγκό χρειάζεται δύο, έχω ξαναπεί, με κίνδυνο να παρεξηγηθώ, ότι βλάπτηκε τα δύο κόμματα.
18: Νομίζω φαίνεται πλέον το αδιέξοδό της στον καθένα. Επιγόντως χρειάζεται αλλαγή στρατηγικής και γι' αυτό το λόγο έχουν συγκεντρωθεί οι υπογραφές που θα επιβάλλουν την συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής.
14: Όσον αφορά την κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, και εκεί οι απόψεις είναι πολλές και διαφορετικές.
19: Είναι δεδομένο ότι θα είναι παρόν, όχι ως ενδεχομένως ως ενιαίο κόμμα, αλλά σίγουρα τα στελέχη, τα μέλη του, ως απλά μέλη.
14: Άρα λέτε ότι η στάση Τσίπρα δεν αξίζει στον ΣΥΡΙΖΑ.
20: Εγώ λέω ότι δεν συμβάλλει στον υψηλότερο στόχο και στην υψηλότερη πολιτική αναγκαιότητα που έχει αυτή η χώρα, να υπάρξει ένα νικηφόρο μέτωπο, μια νικηφόρα πρόταση για να υπάρξει πολιτική αλλαγή.
14: Η νέα Κεντρική Επιτροπή θα πρέπει να συγκληθεί εντός 15 ημερών από την κατάθεση των απαιτούμενων υπογραφών.
1: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, για τις διεργασίες, τα κόμματα αλλά και την κινητικότητα των πολιτικών αρχηγών, πάμε σε αυτό το σημείο στο σχόλιο Παναγιώτης Λάμψιας πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
21: Ο κ. Τσίπρας έχει μια δυνατότητα να μεταμορφώνεται κάθε φορά όταν εμφανίζεται. Πριν από ένα μήνα είχε πει ότι θα εκτινασώσει τράπεζες. Τώρα είπε δεν χρειάζονται άλλοι φόροι, η οικονομία υπεραποδίδει, άρα καλά τα πάει ο Μητσοτάκης. Έχει λίγο χάσει την μπάλα. Τι κατάλαβα όμως από αυτά που δεν είπε αλλά ήθελε να εννοήσει? Ότι μη φοβάστε, δεν έρχομαι να κάνω τα ίδια ακριβώς, είμαι λίγο διαφορετικός. Δείχνει δηλαδή σαν να θέλει να πει ότι περισσότερο, κοιτάξτε, πάω προς το κέντρο κι εγώ. Αλλά τα θεμελιώδη δεν μπορεί να τα αρνηθεί. Θα το δούμε στην πορεία. Τα στερέχη του βγαίνουν και λένε αυτά που λένε.
14: Τα μάζεψε χθες. Τα μάζεψε και τα έκανε με χιούμορ και για τα κότερα και για τις πισίνες.
21: Καλά. Το χιούμορ είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση, δεν έχει σημασία. Πρόσεξε να δεις. Δεν μπορεί να λες όμως ότι δεν θα βάλω φόρους, αλλά θα αυξήσω τις δαπάνες. Μαγικός τρόπος δεν υπάρχει. Εδώ πρέπει να ανακαλύψουμε κάποια καινούργια θεωρία στην οικονομία. Θα το δούμε τι εννοεί. Είπε γι' αυτό το 1% στους πολύ μεγαπλούσιους κλπ. Το κεφάλαιο πρέπει να θυμίσουμε ότι είναι ευέλικτο. Mm. Αν κάπου θεωρεί ότι αδικείται και πάει να του υπερβάλλουν, να του βάλουν υπερβολικούς φόρους, βρίσκει τρόπο και φεύγει. Το Λουξεμβούργο, οι άλλες χώρες είναι κοντά. Το κεφάλαιο, επαναλαμβάνω, είναι ευέλικτο.
14: Μένεις τώρα εσύ αρκετά στο οικονομικό κομμάτι.
21: Έχει σημασία η οικονομία, προφανώς.
14: Να δούμε λίγο και το πολιτικό, γιατί επενδύει στο αφήγημα της πρωτιάς σε άλλες του τοποθετήσεις. Έχει πει ότι θα είναι ντέρμπι με την κυβέρνηση.
21: Κοίταξε, έκανε το ίδιο το 2012, όταν είχε πάρει μόλις 16%. Λοιπόν, ο κ. Τσίπρας ξέρει από πολιτική. Δεν είναι τυχαίος, προφανώς έχει ικανότητες, αλλά αυτή τη φορά υπάρχει μία ουσιώδης διαφορά. Δεν είναι κάτι καινούργιο που δεν το ξέρουμε. Έχει παρελθόν, γνωστό. Αυτό θα κριθεί πέραν όλων των άλλων. Δεν αρκούν αυτά τα καινούργια που θα πει. Τον συνοδεύει και ο βίος του ως πρωθυπουργού. Αυτό δεν μπορεί να είναι εξάρτητο από αυτά που θα λέει τώρα. Ένα το κρατούμενο. Θα δούμε τι θα λέει, αλλά υπάρχει μία ολόκληρη περίοδος που κυβέρνησε. Αυτή δεν μπορεί να αποκοπεί. Δεν υπάρχει μαχαίρι, δεν κόβεται. τον συνοδεύει.
14: Στο τώρα όμως, Παναγιώτη, για να πάμε λίγο στο με ποιους θα συνεργαστεί, γιατί και αυτό το θέμα τέθηκε, καταλαβαίνουμε ότι ρίχνει το μουτζούρι στο Πασόκ.
21: Είδες ότι στο Πασόκ ακριβώς, όχι απλώς μουτζούρι, αλλά τους είπε ότι κοιτάξτε, θα δείτε, εγώ θα κάνω κουμάντο, εγώ θα είμαι ο αρχηγός της πραγματικής αντιπολίτευσης. Τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ούτε ένα βουλευτή σήμερα. Το χιδαίο δεν είναι αυτό της πολιτικής παρέμβασης ως προς το παρελθόν και το παρόν. Είναι ο τρόπος που συμπεριφέρεται στο πρώην κόμμα του, το οποίο το βλέπει να διαλύεται με έναν εξευθελιστικό τρόπο. Τους κατέταξε την πραγματικότητα σε μια ουρά. Τους έβαλε σε μια ουρά. Καθίστε εκεί και θα δούμε αν θα πάρω και κανένα. Παραιτηθείτε πρώτα και βλέπουμε. Δεν είναι ωραίο. Δεν δείχνει κάτι που δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω. Αφού οι ίδιοι όμως με αυτά που συμβαίνουν δεν αισθάνονται περίεργα, τι να πω εγώ. Οι άνθρωποι είναι άξιοι
14: της τύχης. Για τον Παύλο Πολάκη, τι κατάλαβες ότι θέλει να αφήσει ένα έτσι στίγμα ο κύριος Τσίπρας?
21: Προσπάθησε να τον ξεχωρίσει λέγοντας ότι δεν τον νοιάζει. Να θυμίσω ότι ήταν κολλητός του Πολάκης. Την περίοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και πριν από αυτήν και μετά από αυτήν για ένα μεγάλο διάστημα και από το 19 στο 23, κολλητός ήταν ο Πολάκης. Τώρα προσπαθεί και ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου, ήταν μέλη της στενής του πολιτικής παρέας. Τώρα έχει φτάσει να γίνει ο κύριος Πρόεδρος συμπαθής γιατί λέει λογικά πράγματα. Ο κύριος
14: αναλόγως του ακροατήριου συμπαθής. Αναλογικά είναι όλα αυτά.
21: Έχει φτάσει στο σημείο.
14: Παναγιώτη, αν όλα
21: αλλά
14: αυτά.
21: Αλλά ο κύριος Τσίπρας θέλει να το πετάξει από πάνω του, να. Διότι θεωρεί ότι του έχει κάνει κατά το παρελθόν μεγάλη ζημιά με τις ακρότητες και τις ιδιότητες που εξαπέλυε κατά καιρούς τις θεωρίες.
14: Αν όλα αυτά, φαντάζομαι τα έχει παρακολουθήσει και η κυβέρνηση, γιατί επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο, γιατί βάζει τον πρώην πρωθυπουργό απέναντι?
21: Γιατί ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί, νιώθει φαντάζομαι, ότι ένας τύπος μπορεί να τον κερδίσει. Τον έχει κερδίσει ήδη 5-6 φορές, άρα του είναι πιο εύκολο έναν παίχτη που ξέρει και ξέρει τις αδυναμίες του και τα λάθη του, που τον συνοδεύουν, επαναλαμβάνω, γιατί κανείς δεν προέρχεται από παρθενογέννηση, άρα τον βολεύει.
14: Είδαμε τον κύριο και Μητσοτάκη με τον Πασόκ έχει αναμετρηθεί και με τον κύριο Ανδρουλάκη.
21: Είδαμε τον κύριο, ναι, με τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά φοβάται γενικώς ότι από εκεί είναι ο κίνδυνος, από τον κύριο Τσίπρα να έρθει. Γι' αυτό τον βάζει στο στόχαστο που τον βάζει. Ο κ. Μητσοτάκης φαντάζομαι ότι θεωρεί πως το Πασόκ κάποια στιγμή μπορεί και να συνονιθεί. Το κ. Τσίπρα δεν νομίζω ότι θα υπάρχει το περιθώριο. Πρόσεξε. Υπάρχει ένα παρελθόν στην ιστορία αυτής της αναμέτρησης. Ο κ. Μητσοτάκης από το 16 που ηγείται της Νέας Δημοκρατίας μέχρι και το 23 που έγιναν εκλογές, σε όποια μάχη, σε όποια αντιπαράθεση και αν έγινε, κέρδισε με διαφορά. Αυτό πιστεύω ότι το
14: βολεύει. Κάθε φορά μηδενίζει βέβαια το κοντέρ.
21: Μηδενίζει, αλλά τίποτα δεν μένει χωρίς να έχει σημασία από το παρελθόν. Πήγε σήμερα και έπαιζε τάβλη. Δεν ξέρω τι άλλο θα κάνουν. Πάντως 10-15 μέρες μένουν ακόμα μέχρι να πούμε στην καλοκαιρινή περίοδο και τα ξαναλέμε τέλος Αυγούστου.
0: Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επανερχόμαστε αμέσως μετά.
2: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιόπολη του Unic Athens, 21η Οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες www.unique.ac.cy.
22: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
23: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
24: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
25: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
26: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
27: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
26: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
28: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
29: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Τι παίζεις εκεί? Δώρο στροφό της Novibet.
4: Δώρο τροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
29: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center, το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 29 πρώτα λεπτά, και να περάσουμε τώρα στο επόμενο μας θέμα. Εικόνες αποκάλυψης στη Βενεζουέλα, που προσπαθεί να συνέλθει από το φωνικό χτύπημα του δίδυμου σεισμού. Μέσα στο αλαλούμ της ενημέρωσης, επισήμως οι νεκροί ξεπερνούν τους 500, αλλά είναι ο αριθμός των αγνοουμένων που τρομάζει, καθώς περίπου 50.000 άνθρωποι έχουν καταγραφεί ότι αναζητούνται. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα που μας έρχονται από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Ο Γιώργος Φελίδης, πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
1: Ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα έχει αυξηθεί σε 589. Σχεδόν 3.000 άτομα νοσηλεύονται με τραύματα, όπως δηλώνει η μεταβατική πρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροντρίγες, που σημειώνει επίσης ότι η κυβέρνηση αποφάσισε να θέσει σε στρατιωτικό νόμο την πολιτεία Λαγκουάιρα, που είναι αυτή που επλήγει χειρότερα, καθώς τουλάχιστον 100 κτίρια, ανάμεσά τους και πολυόροφα συγκροτήματα διαμερισμάτων, κατέρευσαν. Πάνω από 51.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι στη σχετική ψηφιακή πλατφόρμα, χωρίς δηλαδή να έχουν επικοινωνήσει με συγγενείς και φίλους τους. Ήδη στο Καράκας έχουν φτάσει 250 διασώστες από το Μεξικό, 188 από το Ελ Σαλβαδόρ και 100 από την Ισπανία. Ομάδες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων από Ελβετία, Γερμανία και Κολομβία, φέροντας μαζί τους σκύλους ανιχνευτές και ειδικό εξοπλισμό. Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός κάνει λόγο για πραγματικό αγώνα δρόμου για ανέβρεση επιζώντων, καθώς τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και οι ανάγκες είναι πολλαπλάσιες από τις διαθέσιμες δυνάμεις και δεν επαρκούν ούτε ο χρόνος ούτε το προσωπικό για να φτάσουν εγκαίρως σε κάθε σημείο όπου υπάρχει κατάρρευση.
0: Τώρα, αλλάζοντας θέμα, κυρίες και κύριοι, έχουμε δει και ακούσει πολλά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αυτή τη δίκη πάντως είχαμε κριτικούς που δήλωναν βοσκοτόπια στην Καστοριά. Ήταν 58 οι κατηγορούμενοι, ένοχοι κρίθηκαν οι 57. Θα μας πει περισσότερα η Έλενα Γαλάρη.
2: Για απάτη και συνέργεια στην απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατηγορούνταν 57 από τους συνολικά 58 κατηγορουμένους αγρότες από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να δήλωναν χιλιάδες στρέμματα στην Καστοριά, ελαιώνες, βοσκοτόπια, αμυγδαλιές, για να λάβουν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Κρίθηκαν ένοχοι. Μία παραγωγός κρίθηκε αθώα κατά πλειοψηφία, διότι επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ εντόκως που είχε λάβει ως επιδότηση. Η υπόθεση, λένε, ήρθε στο φως μετά από καταγγελία του Προέδρου Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς το 2021, όταν κατάλαβε ότι δηλώθηκαν 64.000 στρέμματα βοσκοτόπια στην Καστοριά. Όπως είπε, στην κατάθεσή του είχαν δηλωθεί 22.000 ελαιόδεντρα, αν και δεν ευδοκιμούν στην Καστοριά, όπως και 17.000 αμυγδαλιές, που ούτε αυτό ισχύει. Η εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέας ζήτησε να διαβιβαστούν τα αντίγραφα της δικογραφίας στην εισαγγελία, έτσι ώστε να ελεγχθούν ποινικά στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απόφαση τώρα, η επί των ποινών, αναμένεται να εκδοθεί την 1η Ιουλίου.
0: Με μια μαχαιριά κάτω από την καρδιά και χωρίς ίχνη πάλης δολοφονήθηκε ο 15χρονος στη συμπλοκή στην Καλυθέα. 7 πρόσωπα έχουν συλληφθεί, ενώ για τα κίνητρα της τυχερής δολοφονίας οι αρχές βλέπουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών και επικυριαρχία για το ποια από τις δύο αντίπαλες ομάδες θα έχει τον έλεγχο της πλατείας. Ρεπορτάζ του Μιχάλη Τεζάρη.
3: Συνοδεία αστυνομικών, οι 7 συλληφθέντες που εμπλέκονται στη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα οδηγούνται ενώπιον του εισαγγελέα. Μεταξύ αυτών και ο 17χρονος καθομολογεί ανδράστης. Όλοι τους βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες.
2: Σε βάρος των 7 συλληφθέντων, ο εισαγγελέας απήγγειλε κατηγορίες κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά εξακολούθηση, συμπλοκή στην οποία συμμετείχαν άτομα που έκαναν χρήση όπλου. Όλα τα αδικήματα, σύμφωνα με την εισαγγελία, έχουν αθλητικό υπόβαθρο.
4: Η μελέτη θα ακολουθήσει, είναι εκείνη και η συνεννόηση με τους εντολείς μας, ώστε να αναδείξουμε τα κενά και πολύ περισσότερο την έλλειψη οποιασδήποτε εμπλοκής για οποιοδήποτε αδίκημα κακουργηματικής διαστάσεως.
3: Στην πλειονότητά τους οι 7 συλληφθέντες, αλλά και ακόμη 17 άτομα που εμπλέκονται στην άγρια συμπλοκή που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 15χρονου, είναι ανήλικοι, ενώ ο μεγαλύτερος είναι ηλικίας 19 ετών. Τουλάχιστον 4 από αυτούς έχουν απασχολήσει τις αρχές για πρόκληση σωματικών βλαβών και παράβαση του νόμου περί όπλων. Ο 17χρονος μετά την δολοφονία επέστρεψε στο σπίτι του και έπεσε για ύπνο. Σε μια πρώτη κατάθεσή του στους αστυνομικούς φέρεται να υποστήριξε.
5: Δεν είχα πρόθεση να το σκοτώσω. Το μαχαίρι βρισκόταν αρχικά στα χέρια του θύματος. Του το άρπαξα κατά τη διάρκεια της συμπλοκής και τον τραυμάτισα στο στήθος. Δεν ήθελα να το σκοτώσω.
3: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο 15χρονος έφερε ένα και μόνο τραύμα στον θώρακα. Ενώ στο σώμα του δεν υπήρχαν εκδορές. Κάτι που δείχνει πως δεν είχε έρθει σε σωματική επαφή με τον δράστη κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, αφορμή για τη συμπλοκή που προκάλεσε τη δολοφονία του 15χρονου ήταν η επικυριαρχία της πλατείας στην Αγία Ελεούσα, αλλά και το οπαδικό υπόβαθρο των ατόμων που ενεπλάκησαν στο συμβάν.
6: 8 άτομα κάθονταν σε αυτά εδώ τα παγκάκια, όταν τους εντόπισαν οι 3 από την αντίπαλη παρέα του δράστη, με αποτέλεσμα να καλέσουν ενισχύσεις και να φτάσουν 5 επιπλέον άτομα με αυτοκίνητο.
3: Από το αυτοκίνητο βγήκαν 5 άτομα και ξεκίνησε η γενικευμένη συμπλοκή στην πλατεία. Όταν εμφανίστηκαν τα μαχαίρια, ο 15χρονος προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο. Ξεκίνησε να τρέχει προς την οδό Μεγάλου Πόλεως. Ο 17χρονος τον κυνήγησε και τον τραυμάτισε θανάσιμα στο θώρακα.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα, ένας από την παρέα των 8 ατόμων που κυριαρχούν στην πλατεία ξυλοκοπήθηκε από την παρέα του 15χρονου που έχασε τη ζωή του.
3: Οι 7 συλληφθέντες πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν για την προσεχή Δευτέρα.
0: Πρωτοφανές περιστατικό στη Λάρισα, όπου ένας 50χρονος κράτησε όμηρο την πρώην σύζυγό του, απειλώντας την με τσεκούρι και βενζίνη, ενώ μετέδιδε ζωντανά τις πράξεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μετά από πολλές ώρες διαπραγματεύσεις παραδόθηκε χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Καθοριστική ήταν η συμβολή ενός αστυνομικού, ο οποίος μίλησε στον Sky. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
7: Οι εικόνες προκαλούν σοκ. Ο 50χρονος δράστης εμφανίζεται να κρατά τσεκούρι και δοχείο με έφλεκτο υγρό, απειλώντας να βάλει φωτιά στο σπίτι της πρώην συζύγου του, ενώ η γυναίκα, εμφανώς τρομοκρατημένη, ακολουθεί κάθε του εντολή. Και όλα αυτά σε ζωντανή μετάδοση. Βλέποντας τον εξαγρεωμένο, με δικαστική απόφαση, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, για την επιμέλεια των παιδιών, αντιλαμβάνεται ότι κάθε λάθος κίνηση θα μπορούσε να έχει τραγική κατάληξη και προσπαθεί να παραμείνει ψύχρεμη.
8: Δεν είχε πρόθεση κατά της σωματικής ακεραιότητας, παρά μόνο αυτή την, όπως και να το κάνουμε, έκνομη απειλή.
7: Για ώρες έξω από το σπίτι βρισκόταν σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, με διαπραγματευτές, πυροσβέστες και ασθενοφόρα σε πλήρη ετοιμότητα.
9: Στην αρχή ήταν όντως σε κακή κατάσταση, αλλά περνώντας τα λεπτά και συζητώντας μαζί του, καταφέραμε να τον πείσουμε να μπούμε και στο διαμέρισμα.
7: Ο αστυνομικός, φίλος του 50χρονου που κλήθηκε και ανέλαβε ρόλο διαπραγματευτή, περιγράφει στην κάμερα του Sky καρέ-καρέ όσα συνέβησαν.
9: Όταν καταφέραμε και μπήκαμε μέσα στο διαμέρισμα, καθίσαμε, μιλήσαμε και πήγαμε απευθείας στα παιδιά και ότι δεν πρέπει να κάνει τίποτα κακό για να σκεφτεί και τα παιδιά του. Και εκεί μαλάκωσε.
7: Γνωρίζοντας τον προσωπικά, κατάφερε να τον μεταπείσει. Η γυναίκα απελευθερώθηκε σώα και ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές.
9: Ήταν τρομερά ψύχρεμη. Τρομερά ψύχρεμη. Και αυτό πιστεύω βοήθησε και στο αποτέλεσμα.
7: Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, επιβάλλοντας του συνολική ποινή φυλάκισης ενός έτους και 10 μηνών. Η πρώην σύζυγος του δράστη υποστήριξε με τρεμάμενη φωνή στην κατάθεσή της ότι φοβάται για την ζωή της.
10: Δεν μπορούσα να βγω από το διαμέρισμα. Κάποια στιγμή με έπιασε κεφαλοκλείδωμα. Είχε στα χέρια του το τσεκούρι. Μου μιλούσε έντονα, μετά έσπασε μια πόρτα.
7: Η 45χρονη πάντως διατυπώνει φόβους για τη σωματική της ακεραιότητα.
11: Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο η ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου, αλλά η ουσιαστική προστασία μιας γυναίκας που εξακολουθεί να αισθάνεται ότι η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.
7: Λόγω των πράξεών του, ο εισαγγελέας τον έκρινε επικίνδυνο και πρότεινε την έκτηση μέρους της ποινής, οδηγώντας τον στη φυλακή για τους επόμενους 2 μήνες.
0: Κοινική είναι η διάλογη του κυκλώματος ναρκωτικών στη Μύκονο, που είχαν για βιτρίνα εταιρεία με βαν για μεταφορά τουριστών. Ενδεικτική είναι η συνομιλία που αποτυπώνει τη μεθοδολογία των διακινητών για το πώς έκλειναν τις συμφωνίες και πώς παρέκαμπταν τους αστυνομικούς ελέγχους. Σε άλλους διαλόγους, το κύκλωμα αποκαλύπτει τις υπερβολικές απαιτήσεις των πελατών. Ρεπορτάζ από την Κάτια Νιάκαρη.
12: Πάνοπλοι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών περνάνε χειροπέδες στον 37χρονο φερόμενο αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης με καταγωγή από την Αλβανία που διακινούσε ευρείας γκάμας ναρκωτικά στη Μύκονο. Από τον Απρίλιο, οι τηλεφωνικές συνομιλίες των μελών της οργάνωσης παρακολουθούνταν και καταγράφονταν μετά το πράσινο φως για άρση του απορρίτου των επικοινωνιών τους. Είναι χαρακτηριστική η συνομιλία του 37χρονου επωνομαζόμενου Μανώλη με πελάτη, ο οποίος του ανέφερε ότι από την αλόγιστη χρήση της κοκαίνης αγόρεσε βαζελίνη για την μύτη του, καθώς είχε πάθει πρόβλημα.
13: Πήγα εδώ και πήρα μια μικρούλα γιατί με πόναγε πάρα πολύ μέσα, αφού την ξεφτύλισα. Δηλαδή έγινε σκούπα αυτές τις μέρες.
6: Εντάξει, λογικό. Μετά από κάποια στιγμή, ξέρεις, είναι πώς το λένε, για πέταμα η μύτη.
12: Σε άλλη συνομιλία, ένας από τους οδηγούς της εταιρείας VIP μεταφορών τουριστών με βανάκια που ανήκε στον φερόμενο αρχηγό, ο οποίος σύμφωνα με τη δικογραφία είχε και ρόλο διακινητή, αναφέρθηκε στην παρουσία αστυνομικών και στον φόβο μην του κάνουν έλεγχο, καθώς είχε στην κατοχή του ναρκωτικά.
5: Το κυριότερο απ' όλα ήταν ότι ήμουν και φορτωμένος. Και ήταν και όπκε. Μα γι' αυτό πήγαινε η καρδιά μου εμένα έτσι.
14: Πού ακριβώς τα είχες?
5: Στο αμάξι, ρε μπρο. Κατάλαβες. Δηλαδή, αν μου κάνανε και ψάξιμο, γα***.
14: Τα βάζεις εκεί, ε?
12: Όσον αφορά τον τιμοκατάλογο που είχαν ορίσει, την κοκαίνη την πουλούσαν από 120 έως 200 ευρώ, τη ροζ κοκαίνη από 170 έως 200, την κεταμίνη από 150 έως 180 ευρώ και το κάθε δισκείο έκσταση από 20 ευρώ. Οι αρχές ερευνούν εάν η εγκληματική τους δραστηριότητα είχε επεκταθεί και εκτός της διακίνησης ναρκωτικών.
15: Αυτοί τώρα θα θέλουν ντράξ και γυναίκες.
5: Ναι, το ξέρω.
12: Οι έξι συλληφθέντες, μετά την προθεσμία που έλαβαν, αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα και Τρίτη.

0: μας στο Παρίσι, τον Γιάννη Χανιωτάκη.
1: Καλησπέρα από τη γαλλική πρωτεύουσα, λοιπόν, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται στο έλεος του ακραίου καύσου, όπως και ολόκληρη η Γαλλία, βέβαια. Και μέχρι και αυτή τη στιγμή ο υδράργυρος Λένα δεν λέει να πέσει κάτω από τους 35 βαθμούς Κελσίου, με την ατμόσφαιρα να είναι πραγματικά αποπνικτική. Και όλη αυτή η κατάσταση είναι φανερή σε κάθε σημείο της πόλης. Πολλές επιχειρήσεις μας είπαν ότι παρατηρούν μεγάλη μείωση στις επισκέψεις, καθώς ο κόσμος προσπαθεί να αποφύγει τις περιττές μετακινήσεις. Έχει απαγορευτεί, όπως είπε και εσύ, η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους, ενώ όπως μάθαμε έχουν ακυρωθεί και πάρα πολλές υπαίθριες εκδηλώσεις με σκοπό να προστατευτεί ο κόσμος από την έκθεση στον ήλιο. Έχουν ακυρωθεί πολλά σιδηροδρομικά δρομολόγια, περίπου το 10% των δρομολογίων που εξυπηρετούν τη γαλλική πρωτεύουσα, και βέβαια όλοι προετοιμάζονται για τα χειρότερα. Η ζέστη θα εξακολουθήσει και το Σαββατοκύριακο. Και Ελένα, μιλώντας με τους Παριζιάνους, οι μικρότεροι σε ηλικία μιλάνε για μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Οι λίγο πιο μεγάλοι όμως αναπολούν το 2003. Φοβούνται μια επανάληψη εκείνου του φωνικού καύσωνα, ο οποίος είχε στοιχήσει τη ζωή σε 15.000 ανθρώπους. Υπάρχει έντονη ανησυχία, και όπως και στο Λονδίνο, έτσι και στο Παρίσι, μπορείς πολύ εύκολα να καταλάβεις ότι οι πόλεις αυτές δεν είναι σχεδιασμένες για τέτοιου είδους θερμοκρασίες. Αρκεί απλά να μπεις στο μετρό, που δεν υπάρχει πουθενά κλιματισμός, και πραγματικά η κατάσταση μέσα στα βαγόνια είναι αποπνικτική.
2: Επειδή πριν το Παρίσι, ίσως στο Λονδίνο, ποιοι το βιώνουν χειρότερα, ποιοι αντέχουν λιγότερο?
1: Νομίζω εδώ το βιώνουν λίγο χειρότερα. Είναι υψηλότερη η θερμοκρασία σε σχέση με το Λονδίνο. Ο αέρας, παρόλο που αναδιαστήματα φυσάει, είναι ιδιαίτερα θερμός, κάνει την κατάσταση ακόμα χειρότερη. Οπότε νομίζω ότι το Παρίσι είναι σε λίγο χειρότερη θέση από εμάς στο Λονδίνο. Αλλά να σας πω ότι και στην Αγγλία σήμερα έσπασε για τρίτη συνεχόμενη μέρα το ρεκόρ για το μήνα Ιούνιο.
0: Παραμένουμε εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκδηλώσει την επιθυμία του να δώσει τα μαχητικά F-35 στην Τουρκία, ή τουλάχιστον αυτό αφήνει να εννοηθεί. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Ο Μιχάλης Ιγνατίου πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
3: Νομίζω ότι η επιθυμία του Προέδρου είναι να πουλήσει τα μαχητικά στην Τουρκία. Είναι δεδομένο αυτό. Γι' αυτό ας μην έχουμε αφιβολία. Ο Αντεπρόεδρος Βάνς αποκάλυψε ότι έχει δοθεί προεδρική εντολή για να εξευρεθούν οι τρόποι για να προσπεράσουν τις απαγορεύσεις του νόμου για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου. Αυτό σημαίνει ότι αναζητούν έστω και ένα μικρό παράθυρο για να δικαιολογήσουν την πώληση. Βέβαια, έπρεπε ο πρόεδρος Τραμπ να πράξει το αυτονόητο για να δείξει ότι σέβεται τους νόμους του κράτους. Η τροπολογία αυτή ομιλεί με σαφήνεια και δεν επιτρέπει την παραμικρή παρερμηνία. Για να δικαιούται να αγοράσει η Τουρκία τα F-35, πρέπει να απαλλαγεί από τους S-400. Πρώτο ερώτημα, Λένα. Γιατί ο κύριος Τραμπ δεν εξαναγκάζει τον Ερντογάν να διώξει το ρωσικό σύστημα και αυτόματα να δικαιούται να αγοράσει τα F-35, διότι ο Τούρκος πρόεδρος του είπε ότι τα θέλει όλα δικά του. Μέχρι τη στιγμή απορρίπτει την αμερικανική πρόταση. Ερώτηση δεύτερη. Υπάρχει περίπτωση να πιστεί ο Ερντογάν να επιστρέψει τους S-400 στην Πόσχα ή να κάνει ανακοίνωση πριν από τη συνόδο του ΝΑΤΟ? Γίνεται μια προσπάθεια. Αν και οι Αμερικανοί θεωρούν εξαιρετικά δύσκολο να δεχθεί την απαλλαγή από το ρωσικό σύστημα. Πληροφορηθήκαμε μάλιστα ότι όταν ο Χακάν Φιτάν έθεσε το αίτημα για τα F-35 στο Μάρκο Ρούπιο, ο τελευταίος του απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη. Εύκολο. Απαλλαγείται από τους S-400. Σημειώνω εδώ, Λένα, ότι ο Αμερικανός Υπουργός συμμετείχε το Δεκέμβριο του 2020 στην προσπάθεια αυτή να μην πάρει η Τουρκία τα F-35 όσο κατέχει το ρωσικό υπερόπλο.
2: Είναι μια τροπολογία, και μπαίνω στα βαθύτερα των Ηνωμένων Πολιτειών, στο Κογκρέσο, που δένει τον Ντόναλντ Τραμπ και δεν τον αφήνει να προσπεράσει αυτά τα όποια νομικά παράθυρα. Θέλω να πω, υπάρχουν αγκάθια.
3: Ναι. Την έχω αναλύσει εκατοντάδες φορές, όπως καταλαβαίνεις, και η εξίσωση του Προεδρού Τραμπ δεν βγαίνει με τίποτα, Λένα. Είναι δεμένος 100%. Εκτός αν έχει την πλειοψηφία και στα δύο σώματα για να την ανατρέψει η αξιοφορία. Προκαταβολικά σου λέω ότι δεν την έχει. Αυτή τη στιγμή η τροπολογία αναφέρει ότι ο Υπουργός Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών πρέπει να υποβάλουν γραπτός σε επιτροπές του Κογκρέσου. Γραπτή βεβαίωση λοιπόν ότι η Τουρκία, πρώτον, δεν κατέχει πλέον το σύστημα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας S-400 ή οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση μαζί του. Δεύτερον, έχει παράσχει αξιόπιστες διαβεβαιώσεις ότι η κυβέρνηση της Τουρκίας δεν θα αποδεχθεί στο μέλλον την παράδοση του εν λόγω συστήματος. Και τρίτον, δεν έχει από τις 31 Ιουλίου αγοράσει ή αποδεχτεί την παράδοση αμυντικού εξοπλισμού.

0: Από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Είναι όπως καταλαβαίνεις και τα τρία και οι τρεις όροι είναι πάρα πολύ δύσκολοι για την Τουρκία, Λένα.
1: Ο Ερντογάν στο μεταξύ αναζητεί φόρμουλα για τους ρωσικούς S-400. Αν είναι εκτός Τουρκίας, τότε, Μιχάλη, αυτό σημαίνει βάσει των δεδομένων που έχουμε δει και της τροπολογίας ότι ανοίγει ο δρόμος αυτόματα και για τα F-35. Είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με τον νόμο, αυτόν καθ' αυτό δικαιούται, αν δεν έχει τους S-400. Αλλά έχει και άλλα εμπόδια να ξεπεράσει. Το πρώτο είναι το Ισραήλ. Η συμφωνία με τις ΗΠΑ του Ισραήλ αναφέρει ότι δεν πρέπει άλλη χώρα στην περιοχή να έχει τα ίδια αμερικανικά όπλα. Δεύτερον, οι νομοθέτες από χθες θέτουν και άλλα εμπόδια. Οι σχέσεις με τη Χαμάς, τη Χεσπολάχ, το Ιράν, τη Συρία και την Κίνα. Και τρίτον, ο κύριος Τραμπ κάρφωσε δημόσια τον Ερντογάν ότι αυτός του είπε πώς σκεφτόταν να ταχθεί στον πόλεμο υπέρ του Ιράν, δηλαδή εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ.
2: Ακούσαμε τις πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πάμε όμως και στις πληροφορίες από την Κωνσταντινούπολη, καθώς στην Τουρκία δεν είναι πολύ αισιόδοξη για τα μαχητικά F-35, όπως θα μας πει ο Μανώλης Κωστίδης.
3: Δεν είμαστε σε αυτό το σημείο. Όσον αφορά τα F-35, αναγνωρίζουν στην Τουρκία πως είναι μια χειρονομία από τον Ντόναλντ Τραμπ το βήμα που γίνεται με τους κινητήρες. Και ότι το έχει πει δημόσια, ότι το διαρρέει και ενδεχομένως μέχρι και τη σύνοδο του ΝΑΤΟ να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Ενδεχομένως δεν με δει ότι είναι μια πρόθεση του Αμερικανού Προέδρου. Ακούσαμε με μεγάλη προσοχή τον Μιχάλη Ιγνατίου που λέει ότι υπάρχουν πολλά βήματα που πρέπει να γίνουν στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Βλέπουν όμως επίσης και κάτι πολύ σημαντικό. Τις προσωπικές σχέσεις του Τραμπ με τον Ερντογάν που και θεωρούν ότι υπάρχει μια 100% στήριξη του Τραμπ προς τον Ερντογάν. Το λέμε αυτό διότι και ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι ό,τι το έχει ζητήσει ο Τραμπ από τον Ερντογάν έχει γίνει. Ακόμη και για τον πόλεμο του Ιράν. Άρα θεωρούν ότι αυτή η προσωπική σχέση και η παρουσία του Αμερικανού πρέσβη Τον Μπάρακ παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για το μέλλον. Ωστόσο, διαπιστώνουν ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να επιληθούν ακόμη και για τους κινητήρες. Δηλαδή, ναι, το είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά σε 15 μέρες να δούμε αν θα υπάρχει το αποτέλεσμα. Τότε θα είναι και στον Σουνάτου, θα φανεί το αποτέλεσμα. Αλλά F-35. Όλοι συμφωνούν ότι στην παρούσα φάση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι, η Τουρκία μπορεί να βρει μια φόρμουλα, υπάρχει και ένα πολιτικό κόστος. Έχει πληρώσει 2,5 δισεκατομμύρια, αυτό είναι το λιγότερο. Ο Τούρκος μπορεί να εξηγήσει στο λαό του πολλά, το έχει κάνει σε άλλα ζητήματα. Υπάρχει όμως και η σχέση με τη Ρωσία, υπάρχουν και οι σχέσεις με τη Ρωσία και βεβαίως το να εξηγήσει στον τουρκικό λαό γιατί πήρε τους 400 και τώρα τους απομακρύνει. Άρα στην παρούσα φάση είναι δύσκολο. Τώρα, οι κινητήρες κάνουν τη διαφορά. Σίγουρα δίνουν μια ανάσα ζωής και πολιτική
1: και
3: στρατηγική.
1: Δεν είναι και πιο σύγχρονη βέβαια.
3: Αλλά, ακριβώς, όμως το ότι θα αναπτυχθεί το τουρκική σχεδίαση μαχητικό καν με παλαιότερους κινητές ενδεχομένως είναι πολύ σημαντικό για την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας και την τουρκική αεροπορία. Αλλά αυτό που λένε οι αναλυτές εδώ είναι ότι δεν έχουν καμία σχέση με τα F-35. Αυτό που καλύπτουν τώρα λένε ότι δεν είναι αόρατο αεροσκάφος και σε σχέση και με το Ισραήλ, αλλά και με την Ελλάδα, που το Ισραήλ ήδη διαθέτει F-35 και η Ελλάδα από του χρόνου σχεδόν θα έχει F-35. Αυτά έχουν τη σημασία τους. Όμως, ελπίζουν ότι στην επόμενη διετία του Τραμπ μπορούν να βρουν μια λύση ακόμη και για τα F-35. Θα το δούμε αυτό. Έχουμε χρόνο.
2: Πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο και την ανάλυση Κωνσταντίνος Φίλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky για όλα όσα συμβαίνουν.
4: Είναι λογικό, λένε, να ανακοινεί τη συζήτηση από τη στιγμή που ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να επισκεφτεί την Τουρκία στις επόμενες εβδομάδες, τις επόμενες μέρες. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο ένας λόγος. Από εκεί πέρα είναι σαφές ότι ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα είναι κατά κάποιον τρόπο εκτεθειμένος, διότι από τον περασμένο Ιανουάριο μιλά για διευθέτηση του ζητήματος στους επόμενους μήνες. Μάλιστα, είχε δώσει και ένα χρονοδιάγραμμα, είχε πει στους επόμενους 5 με 6 μήνες. Επομένως, και αυτός θα πρέπει με τη σειρά του κάτι να έχει να πει. Και από εκεί πέρα, βέβαια, ο Τραμπ, όπως ξέρουμε, από τη στιγμή που θεωρεί ότι είχε κλείσει το μέτωπο του Ιράν και πιστεύει ότι η Τουρκία ήταν καλό παιδί, προσέφερε τις υπηρεσίες της δια της απουσίας από τον πόλεμο του Ιράν, θα μπορούσε να της δώσει ένα αντίδωρο. Το οποίο μάλιστα αντίδωρο αυτό είναι απέναντι σε έναν ηγέτη, τον οποίο εκτιμά βαθύτατα, τόσο γιατί είναι συναλλακτικός όσο ο ίδιος, επειδή είναι ισχυρός στο εσωτερικό του και επειδή κυβερνά με τρόπο που ο Τραμπ θα ήθελε να κυβερνά επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Θα το αντιστρέψω. Ήταν ο Ερντογάν το καλό παιδί σε αυτόν τον πόλεμο με το Ιράν. Τότε το Ισραήλ τι ήταν, διότι οι σχέσεις Νετανιάχου-Τραμπ δεν είναι οι καλύτερες σίγουρα, είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Επομένως, η όποια καλή σχέση, η όποια γέφυρα ρίχνει ο Αμερικανός πρόεδρος στον Ερντογάν, τι σημαίνει αυτό για τον Νετανιάχου, τι σημαίνει για το Ισραήλ και κατ' επέκταση για εμάς, Κωνσταντίνε, γιατί και εμείς είμαστε σε αυτή την εξίσωση.
4: Είναι σαφές, Λένα, ότι ο πρόεδρος Τραμπ αυτή τη στιγμή θέλει να στείλει ένα μήνυμα στο Ισραήλ, να μην τον θεωρεί δεδομένο, και θέλει να στείλει ένα μήνυμα στον Νετανιάχου ότι μπορεί τελικά να είναι αναλώσιμο για τον Τραμπ. Αυτό το έχει κάνει με διάφορες κινήσεις. Όχι μόνο σήμερα, ακόμα και πριν ξεσπάσει ο πόλεμος με το Ιράν, το έκανε. Διαφοροποιήθηκε από το Ισραήλ εμφατικά. Επομένως, τα F-35, που είναι κάτι πολύ βαθύ στο χρόνο και μακρύ, δεν νομίζω ότι μπορεί από στιγμή σε στιγμή, εκτός αν η Τουρκία αποφασίσει να αποσύρει τους S-400. Μπορεί να γίνει. Είναι όμως κίνηση του Τραμπ για να δείξει τον Νετανιάχου ότι δεν είσαι ο απόλυτος κυρίαρχος ή επικυρίαρχος στην περιοχή όπως θέλεις να είσαι. Αυτό ασφαλώς επηρεάζει εμάς, γιατί η τωρινή Ισραηλινή ηγεσία, η αλήθεια είναι ότι έχει περιθωριοποιηθεί και περιφερειακά, έχει περιθωριοποιηθεί και παγκόσμια. Βλέπουμε πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης να τις ασκούν πίεση. Η Ελλάδα προσπαθεί να κρατήσει μια χρυσή ισορροπία μεταξύ της στρατηγικής σχέσης που έχει με το Ισραήλ. Το Ισραήλ το έχουμε ανάγκη. Είναι μια χώρα που εξισορροπεί μεταξύ άλλων πολλών την σχέση μας με την Τουρκία. Είναι μια χώρα η οποία μας δίνει προσβάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα κράτος με το οποίο καλό είναι να κρατήσουμε τη στρατηγική σχέση. Από την άλλη, όμως, η τωρινή ηγεσία δεν μας διευκολύνει του Ισραήλ. Όχι μόνο εμάς, κανένα σύμμαχο της εν λόγω χώρας στην περιοχή. Ούτε καν την Αίγυπτο, την Ιορδανία, που ήταν οι δύο χώρες, οι μουσουλμανικές και αραβικές, που μπορούσαν να συνομιλούν με το Ισραήλ. Σήμερα υπάρχει ζήτημα κυκλονισμού της εμπιστοσύνης απέναντι στην ηγεσία του Ισραήλ.
1: Και όσο δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις εκλογές, αυτό εντείνεται. Στην Ανατολική Μεσόγειο, κλείνοντας, Κωνσταντίνε, υπάρχει μια κινητικότητα. Από τη μία, η Τουρκία κάνει επαφές με Κάιρο, κάνει επαφές και χρησιμοποιεί τη διπλωματία με όρους επιχείρηση ό,τι έχει να κάνει με την οικογένεια Τραμπ. Και από την άλλη, η Ελλάδα βάζει σε πρώτο πλάνο τη Λιβύη και κάπως όλα αυτά συνδέονται, Κωνσταντίνε, να μας το εξηγήσεις.
4: Απολύτως έτσι. Πολύ σύντομα να πω ότι η Τουρκία προσπαθεί να προσετεριστεί, τέλος πάντων να επαναπροσεγγίσει την Αίγυπτο. Το κάνει αυτό γιατί στη Λιβύη έχουν αμβληθεί οι διαφορές που είχαν οι δύο χώρες. Το κάνει αυτό γιατί έχουν κοινά συμφέροντα στο Σουδάν, μια χώρα η οποία μαστίζεται από εμφύλιο πόλεμο. Στηρίζουν και οι δύο την τωρινή κυβέρνηση του Σουδάν. Το κάνει αυτό γιατί προσφέρει στην Αίγυπτο επενδύσεις οι οποίες θα φέρουν θέσεις εργασίας, ενώ κλονίζεται, θα έλεγα, στη θέμελα η Αιγυπτιακή οικονομία, ως προς την Ελλάδα με τη Λιβύη. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο, ας το κρατήσουμε. Ο Μπούλος, ο οποίος είναι ο συμπαίθερος του Τραμπ και ο οποίος είναι ειδικός απεσταλμένος για τα θέματα Λιβύης, Λένα, είναι αρκετά ενεργός στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν θα απέκλεια τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, μάλλον να το πω καλύτερα, εφόσον κλείσει το μέτωπο του Ιράν, να δούμε μια προσπάθεια των Αμερικανών να βρεθεί ένα modus operandi μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, όχι για τον καθορισμό των θαλασσιών ζωνών, αυτό είναι απίθανο στην παρούσα φάση, αλλά για να αποδεχτούν οι δύο χώρες ότι οι αμερικανικές εταιρείες ενέργειας, οι οποίες δραστηριοποιούνται και στη μία πλευρά και στην άλλη, θα μπορούν να το κάνουν αυτό απρόσκοπτα, χωρίς τον καθορισμό των θαλασσιών ζωνών να τους επηρεάζει αρνητικά.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, απόψε αναμετρώνται στις 10 η Γαλλία με την Νορβηγία και η Σενεγάλη με το Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία και στις 6 το πρωί η Νέα Ζηλανδία αναμετράται με το Βέλγιο και η Αίγυπτος με το Ιράν.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους και καλό Σαββατοκυριακό.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
9: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δολογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
12: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
13: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία.
15: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ροδρίγες. Στους 3.360 ανήλθαν τραυματίες, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς σύμφωνα με τις νεότερες αναφορές οι αγνοούμενοι ξεπερνούν στη σχετική πλατφόρμα τις 51.000. Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στη Βενεζουέλα για να συμμετάσχουν στην έρευνα για επιζώντες, ανακοίνωσε ο ΟΗΕ. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας, ώστε να μην εμποδίσει τις επιχειρήσεις διάσωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα ότι θα επιβάλλει δασμούς 100% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται από οποιαδήποτε χώρα, επιβάλλει φόρους στις ψηφιακές υπηρεσίες αμερικανικών εταιριών. Ο Τραμπ αναφέρει σε ανάρτησή του στη δική του πλατφόρμα Truth Social ότι οι νέοι δασμοί ενδέχεται να αντικαταστήσουν τις όποιες εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ. Δοκιμάζει τις αντοχές των πολιτών στη Δυτική Ευρώπη ο καύσωνας, ενώ ανεβαίνει και ο αριθμός των νεκρών από θερμοπληξία και πνιγμούς. Στη Γαλλία 4 παιδιά έχουν πεθάνει από την Τρίτη μέσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα εν μέσω καύσωνα. Στη χώρα οι νεκροί ανέρχονται στους 55. Υπουργός Υγείας δήλωσε σήμερα πως αναμένει αύξηση των θανάτων λόγω καύσωνα τις επόμενες μέρες. Στη Βρετανία το ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας για το μήνα Ιούνιο έσπασε ξανά μέσα σε λίγες ώρες, καθώς το θερμόμετρο έδειξε 37,3 βαθμούς στην νοτιοανατολική Αγγλία. Μέχρι απόψε είναι η τελευταία ημέρα συναγερμού για ακραία ζέστη που ισχύει για την νότια και την νοτιοανατολική Αγγλία. Χρόνιο πρόβλημα για μετρό και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο αποτελεί τα καλοκαίρια η απουσία κλιματισμού στα βαγόνια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky, από τους συνολικά 56 σειρμούς στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι 24 δεν διαθέτουν σύστημα κλιματισμού. Πρόκειται για τους σειρμούς πρώτης γενιάς που κυκλοφορούν πρώτη φορά πριν από, που κυκλοφόρησαν πρώτη φορά πριν από 26 χρόνια. Σύμφωνα με τη στασή, τις επόμενες ημέρες ξεκινά ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση και εγκατάσταση κλιματισμού σε σειρμούς πρώτης γενιάς που από κατασκευής δεν διαθέτουν και είναι οι μόνοι χωρίς κλιματισμό στο δίκτυο του μετρό. Νέες ρυθμίσεις για την ασφαλή χρήση ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους εισάγονται με διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Μεταξύ άλλων προβλέπονται απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών. Απαγόρευση της πώλησης, της εκμίσθωσης και της διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών και κυρώσεις για τους πολιτές, παρόχους και εκμισθωτές που παραβαίνουν τις σχετικές κυρώσεις. Ο τριπλός κόμβος Καραμαγκά είναι μέρος της απάντησης στο πρόβλημα του κυκλοφοριακού στον Κηφισό, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χριστός Δήμας. Πρόσθεσε πως αρχές Ιουλίου θα υπογραφεί σύμβαση με το έργο να υλοποιείται σε βάθος τριετίας. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα έλαβαν οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση κατά 15χρονου το βράδυ της 5ης στην Καλυθέα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο 15χρονος έφερε ένα και μόνο τραύμα στο θώρακα. Ενώ στο σώμα του δεν υπήρχαν εκδορές, κάτι που δείχνει πως δεν είχε έρθει σε σωματική επαφή με το δράστη κατά τη διάρκεια της συμπλοκής. Την επίτευξη συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου μετά από συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η συμφωνία αναμένεται να αποτελέσει το πλαίσιο για την παύση των εχθροπραξιών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Στεφάν Ντε Φράι. Ο Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελο Ιταλίας με την Ίντερ, απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλιού και πλέον αναμένεται τις επόμενες μέρες στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, απόψε αναμετρώνται στις 10 Γαλλία-Νορβηγία και Σενεγάλη-Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Και στις 6 το πρωί Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί, 6 με 8, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν αίθριος καιρός με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόπουλος.

0: Σαν σήμερα λοιπόν, 1956, ο Chris Isaac γεννήθηκε κάπου εκεί στην Καλιφόρνια. Εννοείται ότι έγινε δημοφιλής όταν δύο από τα τραγούδια του πρώτου του άλμπουμ μπήκαν από τον David Lynch στο soundtrack της ταινίας Blue Velvet. Νομίζω ότι, ναι, αν μείνω στο δελτίο ειδήσεων που ακούσαμε πριν από λίγο, δύο ειδήσεις είναι αυτές που έτσι έχουν άμεση σχέση με την καθημερινότητά μας. Πρώτα απ' όλα, αυτό το χρόνιο πρόβλημα για μετρό και ηλεκτρικό σιδηροδρόμο που αποτελεί τα καλοκαίρια, ένα βάσανο, αν θέλετε, για όσους τα χρησιμοποιούν, γιατί απουσιάζει κλιματισμός από τα βαγόνια. Και έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky, από τους συνολικά 56 σειρμούς στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι 24 δεν διαθέτουν σύστημα κλιματισμού. Δηλαδή, βλέπεις να σου έρχεται ο σειρμός και κάνεις το σαυρό σου και λες να έχει μέσα κλιματισμό. Αλλιώς, παιδιά, τώρα για να είμαστε και τίμοι, επειδή πάρα πολλοί κόσμος έχει τσακωθεί με το νερό και το αφρόλουτρο, είναι μάλλον άγνωστη λέξη, δεν ξέρω τύπος και τα λοιπά, επειδή χρησιμοποιώ πάρα πολύ το μετρό, ακόμα και βράδυ Σαββάτ πρέπει να σας πω, που σε κάποιες περιπτώσεις έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι μαρτύριο. Και δεν μας αξίζει αυτό το πράγμα, έτσι, δεν μας αξίζει. Καλά, δεν λέω για τον ηλεκτρικό. Τέλος πάντων, πρόκειται για τους σειρμούς πρώτης γενιάς, αυτοί είναι που δεν έχουν κλιματισμό, οι οποίοι κυκλοφόρησαν πριν από 26 χρόνια. Και δεν είχε προνοήσει κανείς για να έχει αλλάξει η κατάσταση. Πάντως, σύμφωνα με την στάση, τις επόμενες ημέρες ξεκινά ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση και κατάσταση κλιματισμού στους σειρμούς της πρώτης γενιάς, που από την κατασκευή τους δεν διαθέτουν και είναι βεβαίως οι μόνοι χωρίς κλιματισμό στο δίκτυο του μετρό. 26 χρόνια πριν, έτσι. Μια ζωή. Ολάκερη. Και το άλλο θέμα έχει να κάνει με τα πατίνια. Γιατί έχουμε νέες ρυθμίσεις για την ασφαλή χρήση ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους που εισάγονται με διατάξεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και το οποίο τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Και το λέω αυτό γιατί προβλέπεται απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών, καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών και απαγόρευση της πώλησης, εκμίσθωσης και διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών και κυρώσεις για τους πολιτές, παρόχους, εκμισθωτές που παραβαίνουν τις σχετικές υποχρεώσεις. Τώρα, κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Γιατί ένα παιδί ακόμη και 16 ετών φαίνεται πολύ μεγαλύτερο πια. Δεν είναι της γενιάς μου που ήμασταν πολύ κοντά τα παιδάκια και εκεί παραμείναμε μεγαλώνοντας. Αλλά λέω το εξής, θα είναι δειγματοληπτικοί οι έλεγχοι που θα γίνονται. Πώς θα γίνονται για την ηλικία του παιδιού. Από την άλλη, πρέπει να σας πω ότι δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας. Εγώ τα περισσότερα προβλήματα δεν τα έχω δει από πιτσίρικες στα πατίνια. Ειλικρινά, έχω δει και τρικάβαλο. Ήταν μπαμπάς με δύο παιδιά. Δεν ξέρω πώς, τι πατίνι ήταν αυτό, αφού προσπαθούσα να καταλάβω, να δω τι πατίνι ήταν αυτό. Ήταν μπαμπάς πίσω και τα δύο παιδάκια μπροστά. Που λίγο να σου κουνηθεί το ένα, έχεις πρόβλημα. Το άλλο, επειδή το έχω πει, βλέπω πατίνια παρατημένα, φεύγοντας από εδώ το βράδυ και παίρνω την έξοδο για τον Κηφισό. Δηλαδή φεύγω απέναντι εδώ από τη λιμνούλα που έχουμε. Βλέπω παρατημένα πατίνια στη Διχάλα βγαίνοντας στον Κηφισό. Και λέω, πώς έφτασε κάποιος εδώ? Από ποιους δρόμους πέρασε και παράτησε το πατίνι του στην έξοδο προς Κηφισό? Και μετά που περπάτησε και πήγε? Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι το παρατάει, περπατάς πού ακριβώς εκεί, σε αυτό το σημείο? Έτσι από περιέργεια, σε μια διχάλα που είναι καρμανιόλα. Και το άλλο βεβαίως που μου έχει τύχει, ανεβαίνοντας συγκρού, τότε δούλευα σε άλλον ραδιοφωνικό σταθμό, Ξημέρωμα, μου πέτυχε, πατίνι να ανεβαίνει συγκρού, νύχτα, χωρίς φώτα. Που αν συμβεί κάτι, Ποιος φταίει? Προφανώς εγώ θα φταίγα. Εντάξει, θα φταίγα, θα με κυνηγούσε οτιδήποτε. Δεν ξέρω πώς το σώσα. Και ευτυχώς που δεν έτρεχα. Μπροστά μου. Οριακά με σε άλλο ρίδα. Τέλος πάντων, μακάρι. Προσέξτε. Εντάξει, πλαίσιο νομικό προφανώς υπάρχει το Νατάλο. Να τηρούνται όμως αυτά. Έτσι, να τηρούνται. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε με κάτι το οποίο επειδή συνέβη, δεν θέλω να το περάσουμε στα ψηλά. Και θα καταλάβετε γιατί. Διότι ανατακτά χρονικά διαστήματα, θυμάστε τι είχε γίνει με το μεγάλο blackout στο αεροδρόμιο, λόγω των ραντάρ εκεί κτλ. Είχαμε λοιπόν μια βλάβη σε ένα από τα ραντάρ προσέγγισης της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας στην περιοχή Μερέντα, που προκάλεσε εχθές σημαντικές καθυστερήσεις της πτήσης. Τώρα, ήθελα να δω απλώς τι είναι αυτή η ιστορία και αν εντάσσεται στη γενικότερη ανησυχία που έχει εκφραστεί εδώ και καιρό και μπαίνοντας στην τουριστική σεζόν, τι γίνεται. Ευχαριστώ λοιπόν τον κύριο Παναγιώτη Ψαρό, είναι πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, τα λέμε συχνά, για να δούμε τι ήταν αυτή η βλάβη και αν είναι κάτι παρόμοιο τέλος πάντων με αυτό που είχε συμβεί. Είστε καλά, την καλησπέρα μου.
1: Είμαι καλά, καλησπέρα και σε εσάς και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Τι ήταν αυτό που συνέβη χθες?
1: Αυτό που συνέβη ήταν, ξεκίνησε προχτές το αργά το βράδυ κατά τις 11 και 10.
0: Ναι, ναι.
1: Όπου χάσαμε την εικόνα από το ραντάρ στο λόφο Μερέντα.
0: Τι σημαίνει χάνω την εικόνα από το ραντάρ? Πρακτικά, για να καταλάβουν οι ακροάτρες και οι ακροατές μας. Να μην το θεωρούμε δεδομένο ότι είναι αντιληπτό αυτό δηλαδή.
1: Βεβαίως. Η προσέγγιση της Αθήνας χρησιμοποιεί εικόνα κανονικά από τρία ραντάρ. Το ένα από αυτά είναι στο παλιό ελληνικό που είναι μονίμως χαλασμένο εδώ και 3 χρόνια. Οπότε η εικόνα προέρχεται από συνδυασμό των εξής 2 ραντάρ, το ένα στο λόφο Μερέντα από αυτό που χάλασε και το άλλο στο λόφο Καμάρα που είναι ακριβώς απέναντι από το αεροδρόμιο. Τα 2 ραντάρ παίρνουν τα δεδομένα σε ένα κοινό επεξεργαστή. Οι στόχοι υπολογίζονται με βάση και τα δεδομένα και των 2 ραντάρ και σε περίπτωση που ένα ραντάρ δεν πιάνει ένα στόχο, τον συμπληρώνεις από το άλλο. Οπότε έχεις μια ας πούμε διπλή κάλυψη. Αυτό που έγινε είναι ότι χάθηκε η τροφοδοσία από τα δεδομένα από το ραντάρ Μερέντα. Στο λόφο Μερέντα και δουλεύαμε μόνο με το ραντάρ που υπάρχει στο λόφο Καμάρα που είναι ακριβώς απέναντι το αεροδρόμιο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είχαμε εικόνα μόνο από ένα ραντάρ, από 3 που κανονικά θα έπρεπε να έχουμε και από 2 που δουλεύουμε υπό νορμάλ συνθήκες έτσι όπως έχουμε καταντήσει τα τελευταία χρόνια. Το οποίο σημαίνει ότι πρώτον έχεις μόνο ένα τερματικό ραντάρ εκείνη τη στιγμή που αν χάσεις και αυτό έχεις εικόνα από άλλα ραντάρ που όμως δεν είναι η δουλειά τους να χρησιμοποιούνται στην προσέγγιση, οπότε εκεί πια πας σε πιο μεγάλους διαχωρισμούς, αντί 3 ναυτικά μίλια και 5 που έχουμε κανονικά πας σε 10 ναυτικά μίλια και ενδεχομένως σε κάποια σημεία να μην μπορείς να έχεις κάλυψη γιατί ανάλογα με το που είναι το κάθε ραντάρ υπάρχουν και βουνά μπροστά του που μπορεί να μπλοκάρουν την επιστροφή από ένα στόχο, ένα αεροπλάνο. Οπότε λοιπόν μείναμε με ένα ραντάρ, το οποίο ένα ραντάρ μας δίνει ακόμα εικόνα για να μπορέσουμε να δουλέψουμε, αλλά έχουμε λιγότερη περιορισμένη κάλυψη σχέση από αυτή που έχουμε τα 2 ραντάρ και έχουμε ένα ραντάρ τερματικό με ό,τι αυτό σημαίνει. Οπότε μοιραία λαμβάνεις μέτρα προληπτικά για να μην, για να είσαι προετοιμασμένος αν τα πράγματα χειροτερέψουν. Οπότε ο ρυθμός των αφήξεων από 28 την ώρα που είναι αυτό που βάζουμε εμείς σαν όριο, που πολλές φορές πολύ συχνά γίνεται και παραπάνω μέσα στην ημέρα, αλλά αυτό το 28 έγινε 24. Παρότι μπορεί να ακούγεται μικρή η διαφορά, είναι τέτοια μεγάλη η ζήτηση στο αεροδρόμιο που ούτε το 28 φτάνει, φανταστείτε πόσο δε μάλλον το 24, που σημαίνει ότι οι καθυστερήσεις ξέφυγαν πολύ περισσότερο από ό,τι θα ήταν μια συνηθισμένη μέρα που βιώνουμε αυτό το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Τώρα, πώς πάμε στο καλοκαίρι σε σχέση με τα προβλήματα που είχαμε στο προηγούμενο διάστημα?
1: Κοιτάξτε, ουσιαστική αλλαγή δεν έχει επέλθει, δηλαδή ούτε καινούρια ραντάρ έχουμε, ούτε καινούριο σύστημα περιμένουμε ή τόσο να έχει προχωρήσει η προμηθειά του. Μάλιστα βλέπουμε ότι παρουσιάζονται εμπόδια γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν καταγγελίες από εταιρείες για διακριτική μεταχείριση και φαίνεται ότι η μέθοδος που ακολουθούμε τα τελευταία 8 χρόνια στην ΗΠΑ μάλλον έχει θέματα και χρειάζεται αναθεώρηση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία γιατί ό,τι και να κάνουμε θα το βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή δεν έχουμε χρόνο να κάνουμε σε πρόσφυγες στα δικαστήρια ή ό,τι άλλο πρέπει να προκύψει.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν προβλέπει, ακόμα και οι έργα που έχουν συμβασιοποιηθεί Φαίνεται ότι καθυστερούν χαρακτηριστικά. Δηλαδή, υπάρχει το σύστημα επικοινωνιών φωνή στα περιφερειακά αεροδρόμια, που είναι εγκατασταθεί σε 18 αεροδρόμια, συν ένα σύστημα που θα είναι κεντρικά στην Αθήνα για να το έχουμε σαν. Για να κάνουμε δοκιμές. Αυτό το έργο υπεγράφει το 23, έπρεπε σε 24 μήνες να έχει παραδοθεί. Έχουν περάσει 3 χρόνια, 36 μήνες, και όχι απλά δεν έχει παραδοθεί, δεν έχει παραδοθεί ούτε ένα από τα 18 αεροδρόμια. Και τώρα μας δένουν άλλους 18 μήνες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εδώ χρειάζεται να εμβαθύνουμε, να δούμε γιατί δεν ολοκληρώνονται συμβάσεις, τι πάει λάθος, γιατί προφανώς δεν είναι κάτι τυχαίο.
0: Μάλιστα.
1: Τόσο απλά.
0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, για να μάθουμε τι έγινε χθες. Αυτό ήθελα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι πρόβλημα υπάρχει. Να είστε καλά. Ο κύριος Ψαρός είναι Παναγιώτης Ψαρός, πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας. Να κάνουμε συστάσεις πριν πάμε. Θα φύγουμε τώρα, θα πάμε σε ένα νησί και υπάρχει λόγος. Έχουμε κοντά μας την Δήμητρα Σταματίου στο 210-48-00-174 Αργυρό για Μελιάρη. Περιμένει τα μηνύματά σας, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο θέλετε να το συζητήσουμε, και αν έχετε εντοπίσει και κάποιο πρόβλημα κάπου εκεί που κινείστε, να μας δώσετε μια εικόνα αφήνοντας αριθμό κινητού, έτσι ώστε η συνομιλία να γίνει με δική μας χρέωση. Τι άλλο έχουμε Θανάση Καραγιάννη στην αρχιτεξία και μέλη παραγωγή τη εκπομπή, μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Το είπα. Εντάξει. Επειδή δεν σε βλέπω συχνά, καλό θα κάνω να το λέω δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Εντάξει. Γιατί μας λείπεις. Ακούμε βέβαια το όνομά σου πρωινούς πάντα, μονίμως. Και τι άλλο έχουμε. Έχουμε και Δημητρία Τζόγλου στο μικρόφωνο. Παρεμπιπτόντως. Ισχύει και το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά. Εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, θα φύγουμε. Και πού θα πάμε. Θα φύγουμε τώρα να πάμε σε ένα νησί, στην Χίο, και ο λόγος είναι ότι υπάρχει μια επιστημονική μη κερδοσκοπική εταιρεία, λέγεται ΕΜΗΣ, είναι επιστημονική μαστολογική εταιρεία ίαση στήριξη. Ιδρύθηκε λοιπόν από τον χειρουργό μας του, τον κύριο Γρηγόρη Ξεπαπαδάκη, και έχει ως αποστολή την ιατρική περίθαλψη, την ψυχολογική στήριξη και την ενημέρωση γυναικών σχετικά με τις παθήσεις του μαστού και τον καρκίνο, εννοείται. Και προσέξτε, πέρα από τις αποστολές έχουν γίνει αρκετές από τότε που δημιουργήθηκε αυτός ο φορέας. Οι εθελοντές γιατροί αναλαμβάνουν χωρίς αμοιβές χειρουργία και ιατρική παρακολούθηση, και η εταιρεία καλύπτει όλα τα έξοδα. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Στη Χίο λοιπόν θα συναντήσουμε την κυρία Σοφία Φιλιππίδου, η οποία είναι χειρουργός μας του, εθελόντρια γιατρός του ΕΜΗΣ. Είστε καλά, την καλησπέρα μου από την Αθήνα. Τι κάνετε?
2: Καλησπέρα, Δημήτρη, από την όμορφη Χίο.
0: Οπότε μιλάμε στον ελληνικό Σοφία.
2: Μιλάμε στον ελληνικό Δημήτρη, ναι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Θα έλεγε κανείς, πρόσεξε Σοφία μου, εντάξει, υπάρχουν φορείς που κάνουν, δίνουν κτλ. Αλλά τη στιγμή που όταν μιλάμε και για σοβαρές παθήσεις, που ξέρουμε τι σημαίνει και για ανθρώπους που ζουν και εκτός συνόρων του κράτους της Αθήνας, έτσι, δεν είναι εύκολες περιπτώσεις. Και γίνονται από εθελοντές γιατρούς χωρίς αμοιβές χειρουργία και ιατρική παρακολούθηση ταυτοχρόνως. Αυτό από μόνο του λέει πάρα πολλά.
2: Θα σου πω συγκεκριμένα τα γεγονότα, τα οποία είναι και αρκετά ενθαρρυντικά τα νέα. Συγκεκριμένα ολοκληρώσαμε σήμερα την τρίτη μέρα της αποστολής μας, του προληπτικού ελέγχου. Ξεκινήσαμε από τα Ψαρά, εχθές Καρδάμιλα, και σήμερα χωριστήκαμε σε δύο ομάδες, πάλι Καρδάμιλα και Βολισσό, και έχουμε εξετάσει μέχρι τώρα 150 γυναίκες. Τους έχουμε ουσιαστικά κάνει την κλινική εξέταση και με φορητούς υπερήχους που ήρθαμε από την Αθήνα, τους κάναμε περιχογραφικό έλεγχο. Αποτελούμαστε από 4 χειρουργούς μαστού και 1 ακτινολόγο, και τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, θα έλεγα, γιατί οι περισσότερες γυναίκες είχαν έρθει με τη μαστογραφία τους, άρα είχε γίνει ένα πολύ σημαντικό βήμα. Και από εμάς δέχτηκαν την κλινική εξέταση, ουσιαστικά την ψηλάφιση, την ολοκλήρωση της ιατρικής εξέτασης του μαστού και τον υπερηχογραφικό έλεγχο. Ευτυχώς οι γυναίκες δεν είχαν κανένα κακό αποτέλεσμα. Μία χρειάστηκε να κάνει, ζητήσαμε να κάνει μία περαιτέρω διερεύνηση ενός ευρήματος που έχει μέσω μαγνητικής, Και επίσης θέλω να ενημερώσω για τον κόσμο ότι δεν είναι μόνο η εξέταση και ο υπέρηχος. Βάσει και του ιστορικού τους, καθοδηγήσαμε να συμβουλευτούν δύο συγκεκριμένες γυναίκες που είχαν ένα επιβαρημένο οικογενειακό ιστορικό. Τους δώσαμε την επαφή με την εθελόντρια γενετήστριά μας για να κάνουν ακόμα και γονιδιακό έλεγχο.
0: Αλήθεια.
2: Δηλαδή έχουμε αλήθεια, ναι.
0: Αλήθεια.
2: Με καρκίνο μαστού, ακόμα από ήρθε κόρη με καρκίνο μαστού, ο πατέρας της γνωστός με καρκίνο μαστού, η θεία της, και προβληματιστήκαμε και δώσαμε αμέσως την επαφή με τη γενετήστριά μας. Δίνει και αυτό μια εσωτερική χαρά. Νομίζω ότι είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ιδιότητας του γιατρού να κάνει εθελοντική εργασία. Μας αγκαλιάσανε, δουλεύουμε σε συνεργασία με τα πολυδύναμα ιατρία εδώ, σαν τύπου κέντρο υγείας με τους γιατρούς υγείας, και πήγαν όλα ομαλά και χάρηκα πάρα πολύ, γιατί είχαμε και καλά αποτελέσματα.
0: Ναι.
2: Επίσης, για εμάς ως γιατροί είναι ότι συνδυάζουμε και κάτι ωραίο, δηλαδή κάνουμε και τον εθελοντισμό, αλλά δουλεύουμε και σε ένα διαφορετικό setting, εκτός κλινικής, να το πούμε αυτό.
0: Είναι και το θέμα ότι, να ας πούμε, επειδή ακριβώς μιλάμε και για νησιά που είναι και απομακρυσμένα νησιά,
2: ναι.
0: Το θέμα της πρόληψης, αν καταφέρει κάποιος και το περάσει ως λογική καθημερινότητας, αυτό και μόνο του είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ο καρκίνος του μαστού ξέρουμε ότι μπορεί να είναι ιάσιμος, έτσι. Η πρόληψη είναι το νούμερο α και το ω. Μέσα από αυτές τη γνωριμία μας με τις γυναίκες, σε νέες κιόλας κοπέλες που ήρθαν και να κάνουμε και πρώτη φορά τον υπέρηχό τους. Mm. Τους κατευθύνουμε εμείς πώς να ελέγχουν το μαστό τους, να κάνουν στα 35 τους τη μαστογραφία αναφοράς. Σήμερα είχαμε γυναίκες, ήρθε γιαγιά, κόρη και γονή. Τρεις γενιές, τη μία μετά την άλλη, τις εξετάσαμε. Βεβαίως. Oh. Και στα νέα κορίτσια τις ευαισθητοποιούμε πώς να ελέγχουν τον μαστό τους.
0: Ναι. Για μια πρώτη εκτίμηση, μια πρώτη, ή κάτι που μπορεί να τις ανησυχήσει.
2: Έτσι, ακριβώς. Και έτσι. Να το κάνουν ρουτίνα.
0: Είπες κάτι πριν. Είχατε και περίπτωση που κάποιος άνδρας είχε κακοήθεια στο...
2: Είχαμε μια γυναίκα που εμείς ζητάμε πρώτα να γράψουν το ιστορικό τους. Και είπε η γυναίκα αυτή, ο πατέρας μου νόσησε με καρκίνο του μαστού, ένα σπάνιο. Και η θεία μου και η ξαδέρφη μου και η γιαγιά μου. Οπότε... Ναι. Ήταν καμπανάκι ότι
0: πρέπει να... Υπάρχει και ο γονιδιακός έλεγχος.
2: Σοφία,
0: ξέρεις κάτι. Θέλω κάποια στιγμή να κάνω μια αναλυτική κουβέντα για αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Με κάποιο τρόπο. Ίσως, δεν ξέρω, και ο κύριος Ξεπαπαδάκης. Πρέπει να σου πω ότι τώρα μου ήρθε ένα μήνυμα. Θα το πω. Λοιπόν, σε αυτόν τον γιατρό πηγαίνω κι εγώ, λέει μια ακροάτρια, στον κύριο Ξεπαπαδάκη, έσωσε φίλη μου από με σοβαρό καρκίνο, τρομερός άνθρωπος, και δεν ζήτησε και χρήματα. Λοιπόν, αυτό, όταν τα ακούς...
3: Δουλειά, εγώ, θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Η νέα εποχή έφτασε
6: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
5: Infonet Πληροφορική.
6: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
5: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
6: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
5: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
6: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
5: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
5: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
5: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
6: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
7: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
8: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
7: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
9: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
6: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
9: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία.
10: ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
11: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
14: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Γαλλικότητα και καταδικάστηκε κατ' επανάληψη πολλές φορές για τα βιβλία του. Με την πρωτοτυπία των θεμάτων του και την ελευθεριότητα που είχε το ύφος του, διαμόρφωσε έναν δικό του χώρο μέσα στην ελληνική γραμματεία και βεβαίως άφησε ένα εμφανέστατο αποτύπωμα. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Πάντως, ένα από τα βιβλία που νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουμε διαβάσει είναι «Ο Τούρκικος Καφές εν Ελλάδη». Το έχω σε μια θέση στη βιβλιοθήκη μου και ανατακτά χρονικά διαστήματα σαλαβουτάω. Λοιπόν, να προαναγγείλω ότι την δεύτερη ώρα θα είναι κοντά μας μια εξαιρετική συγγραφέα, η Κατερίνα Μανανεδάκη. Εκεί τώρα θέλω τη δική σας βοήθεια, γιατί το τελευταίο της βιβλίο έχει τον τίτλο «Σαν τη μάνα δεν έχει». Εδώ σε θέλω, Ελληνίδα μάνα, τώρα. Το πιο χαρακτηριστικό που θα πω, κοντζάμ γαϊδούρι εγώ τώρα πια, κοντεύουμε να βγούμε στη σύνταξη, τηλεφωνείς στη μητέρα σου ας πούμε και της λες αύριο θα πάω για μπάνιο. Τη μία να προσέχεις του λαγοκέφαλους και την άλλη αύριο θα φυσάει. Λοιπόν, αυτά θα τα συζητήσουμε στην συνέχεια με αφορμή το βιβλίο της Κατερίνας. Εντάξει, έχει και φοβερό χιουμόρ η Κατερίνα. Εν τω μεταξύ, είδα ότι ακριβώς πέρυσι, πριν από ένα χρόνο τα λέγαμε, θα το κάνουμε θεσμό, να είμαστε καλά, γεροί δυνατοί. Λοιπόν, πάμε τώρα στα σημαντικά και τα... όχι ότι δεν είναι σημαντικά αυτά, πάμε σε κάποια άλλα που πρέπει και οφείλουμε να προβάλλουμε. Το λέω αυτό με την έννοια ότι υπάρχει ένα σημαντικό βήμα που έγινε, γίνεται για να ξανασφυρίξει το τρένο στη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία για την οποία θα μιλήσουμε με την κυρία Λιδία Καρά, είναι ιδρύτρια και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, και ο λόγος ακριβώς να δούμε πού βρίσκεται όλη αυτή πολύ ωραία πρωτοβουλία και με ποιους στο τιμόνι. Είστε καλά, την καλησπέρα μου και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι κάνετε?
15: Είμαι καλά και σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να μιλήσουμε.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, να δούμε λίγο για την πρωτοβουλία. Είναι μια ελληνοελβετική πρωτοβουλία, αν έχω καταλάβει καλά, έτσι?
15: Ναι, είναι μια ελληνοελβετική πρωτοβουλία. Μας πλησίασε πριν περίπου 4-5 χρόνια μια παρέα Ελβετών από το περίφημο πολυτεχνείο της Ζυρίχης, το ΕΝΤΕΧΑ, και μας είπαν ότι υπήρχε μια υποδομή πολύ σημαντική στην Ελλάδα, που εκ των υστέρων μάθαμε ότι την υπολογίζουν οι Ελβετοί στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ, υποδομή που είναι σε καλή κατάσταση, και λένε είναι κρίμα σε αυτή η υποδομή στη χώρα να πάει χαμένη. Και μάλιστα είχαν δώσει και χρήματα, και το ΕΝΤΕΧΑ πριν κάποια χρόνια είχε δώσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συντήρησή του. Και θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό. Είχαν να μας πούνε, είχαν τότε και μια απόφυτό τους, την Ειρήνη Φρεζάδου, η οποία τελικά κατέληξε να είναι η υπεύθυνη εκ μέρους της ελληνικής εταιρείας της πρωτοβουλίας αυτή. Και αφού είστε εταιρεία περιβάλλοντος, γιατί δεν μας στηρίζετε για το τρένο αυτό. Στην αρχή δεν το πήραμε πολύ στα σοβαρά, αλλά μετά όταν μάθαμε για την υποδομή, τη σημασία της ελληνοελβετικής πρωτοβουλίας, δηλαδή ότι η Ελβετία, πρέπει να ξέρετε, στην Ελβετία είναι τα καλύτερα τρένα της Ευρώπης.
0: Ναι.
15: Είναι και οι πιο ειδικοί.
0: Γιατί ακριβώς έχουν ρίξει τεράστια βαρύτητα σε αυτό ως μέσον. Εμείς δεν το έχουμε δυστυχώς στη λογική μας.
15: Όχι.
0: Δεν το έχουμε.
15: Πρέπει να μπει στη λογική μας όμως. Γιατί δεν μπορούμε πια. Κοιτάξτε τι γίνεται.
0: Συγγνώμη, είχαν κάνει ολόκληρη μελέτη για τις υποδομές που έχουμε εδώ. Αλήθεια.
15: Υπάρχει μια τεράστια διεθνής κλιματική κρίση. Το ζει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
15: Στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να το αγνοούμε αυτό. Το τρένο είναι το πιο φιλοπεριβαλλοντικό. Δηλαδή μπαίνει στην ώρα σου, πας, φτάνει. Κανονικά ασφαλώς, άμα το φροντίζει η αρμόδια υπηρεσία, εντάξει. Και ξοδεύει σε σχέση με το τι ξοδεύουν τα αυτοκίνητα, ελάχιστη ενέργεια. Είναι πολύ σοβαρό για τη χώρα μας. Λοιπόν, όταν τα σκεφτήκαμε όλα αυτά, μπήκαμε και εμείς στο χώρο. Τέσσερα χρόνια μιλούσαμε προς το κοινωνικοποιήσουμε από εδώ από εκεί. Έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις τοπικές. Καταλάβαμε ότι το θέλει όλη η Πελοπόννησος, και τελικά κάναμε σε μια συζήτηση που εγώ με τη Μαρία Ευθυμίου, μου λέει γιατί...
0: Την καθηγήτρια, την ιστορικό.
15: Την ιστορικό.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
15: Με αγαπώ και την εκτιμώ.
0: Όλοι μας.
15: Λοιπόν, και περπατάμε μαζί, και τη λέω, δεν της είπα για το project αυτό, και ότι ακόμη η κυβέρνηση δεν είχε ανταποκριθεί, και μου λέει, ξέρω, προτείνω κάτι. Την άλλη μέρα με πήρε τηλέφωνο. Πρέπει να το θεωρώ εθνική σημασία αυτό. Θα πάμε να περπατήσουμε στη ράγη του τρένου ανάμεσα στα χωριά. Και έτσι πήγαμε πριν 10 μέρες, περπατήσαμε σε ένα υπέροχο τοπίο. Τι φωνάζει η Τοσκάνη, δεν μπορείτε να φανταστείτε το τοπίο αυτό της Μεσημείας. Είναι όλο ελιές και κυπαρίσια και κάποιοι όμορφοι οικισμοί σπαρμένοι μες στο χώρο. Καμιά σχήμα δεν βλέπεις. Και περπατήσαμε από το ένα χωριό στο άλλο, που έχουν δικούς τους σταθμούς τρένου και που με δικά τους έξω τους αναστηλώνουν, γιατί αυτό το όνειρό τους να ξαναλειτουργεί το τρένο, που σταμάτησε με την κρίση, δούλευε πριν 15 χρόνια.
0: Ναι.
15: Μας έκαναν μια υποδοχή. Λοιπόν, ήταν πρώτος της Μαρίας Ευθυμίου, το οργανώσαμε. Περπατήσαμε από το Δεσίλα στο Διαβολίτσι, δύο υπέροχα χωριά, και συγκεντρώθηκαν

0: κάλεσε επιχειρηματίες της Πελοποννήσου στην πρεσβεία να φάμε το βράδυ και μόνο και εγώ. Και μίλησε τόσο όμορφα που ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος μου λέει ναι, έπεισε. Έπεισε και άλλους. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή ελληνοελληνική μελέτη και θα γίνει από το ΕΝΤΕΧΑ, το ίδιο το Πανεπιστήμιο, και το δικό μας το Πολυτεχνείο, και έχουμε να συμμετάσχουν και οι εμπειρογνώμονες του Ελληνικού Δημασίου. Δεσμεύτηκαν ότι θα ξεκινήσει ότι τα πρώτα χρήματα που μόλις έχουμε. Και είχαμε και τα καλά νέα ότι με πρωτοβουλία της Κωνσταντακόπουλης μίλησε στον κύριο Κυρανάκη πριν φύγει τώρα, την αλλάξει θέση. Πίστηκε και εκείνος και μας είπε ότι μαζί με τον Περιφερειάρχη συμφώνησαν να ξεκινήσει ένα πιλωτικό, σε μια πιλωτική διαδρομή, τρένο, το οποίο δεν έχουν αποφασίσει ακόμη ποια περιοχικό είναι. Εμείς ως ελληνοελβετικοί μελέτη και επιστήμονες προτείνουν την Μεσσηνία και την Κόρινθο Ναύπλιο Τρίπολη.
1: Ωραία.
0: Αλλά ακόμη η κυβέρνηση δεν έχει αποφασίσει ποιο σημείο θα είναι. Το σημαντικό είναι ότι θα ξεκινήσει.
1: Ωραία, ωραία.
0: Όπως ξεκινάει και η μελέτη. Και αυτά είναι, όπως καταλαβαίνετε, εξαιρετικά νέα. Και την επομένη που ανακοινώθηκαν όλα αυτά, πλημμύρισε το διαδίκτυο με δηλώσεις των Δήμων και κοινοτήτων όλης της Πελοποννήσου.
1: Μα τώρα καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό.
0: Είναι,
1: ναι. Τέλος πάντων, θα το παρακολουθήσουμε, κυρία Καρά, και ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Πολύ ωραίο, ενθαρρυντικό αυτός θέμα.
0: Απλώς τελειώνω.
1: Ναι.
0: Όλοι πιστοί ότι πραγματικά, όχι απλώς το θέλει όλη η Πελοπόννησος, είναι το όραμά της να ξαναλειτουργήσει το τρένο, αλλά έχουμε πιστεί ότι θα δώσει πάρα πολύ ζωή σε όλους αυτούς τους οικισμούς και στις πόλεις, γιατί πάρα πολλοί κόσμος, και τώρα μην ξεχνάμε τον μεγάλος πληθυσμός και των τουριστών.
1: Κυρία Καρά, ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο θέμα της Πελοποννήσου. Δεν θέλω να το βλέπουμε έτσι. Είναι θέμα, γιατί και εγώ θα ήθελα να πηγαίνω με τρένο στην Πελοπόννησο. Ειλικρινά. Γιατί έχει ωραίες διαδρομές, έχει ωραίους σταθμούς, έχει ωραία χωριά. Μόνο και μόνο το να πηγαίνεις κιόλας στον προορισμό σου με τρένο.
0: Έτσι.
1: Αυτό ακριβώς. Δεν είναι. Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω ότι τοπικά θα δώσει υπνοή. Αλλά και για εμάς τους ίδιους είναι θετικό.
0: Βέβαια, και ξέρετε ότι ψηφίστηκε ευρωπαϊκά ως μία από τις δύο καλύτερες, πιο όμορφες διαδρομές στην Ευρώπη.
1: Ωραία. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα. Να είστε καλά, χάρηκα. Λοιπόν, όχι, αυτό το παρακολουθήσουμε, έχει ενδιαφέρον. Έγινε λοιπόν αυτό με πρωτοβουλία Ελβετών. Ελβετών. Γιατί υπάρχουν μελέτες. Το Πολυτεχνείο εκεί ήξερε πράγματα για το εδώ. Τι συμβαίνει. Άκου τώρα να δεις. Το είδε και η κυρία Ευθυμίου φοβερά και τρομερά. Πήγαν, το περπάτησαν. Και τώρα περιμένουμε. Κάτσε να δούμε. Γιατί αυτό προϋποθέτει και έρευνες, μελέτες. Είπε, θα συνεργαστεί το Πολυτεχνείο της Ελβετίας με το εδώ, με το Μετσόβιο. Θα έχουμε θέματα. Λοιπόν, Elvis.

Γιατί το συγκεκριμένο? Ήταν λοιπόν σαν σήμερα το 1977, όταν κάπου εκεί στην Ινδιανάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και μπροστά σε 18.000 κόσμο, ο Elvis Presley έδωσε την τελευταία του συναυλία. Η παράσταση έκλεισε με αυτό το τραγούδι.

0: Λοιπόν, και να ευχηθούμε και καλή δουλειά, γιατί μου λέει τώρα φεύγω για δουλειά. Καλό βράδυ. Α, εντάξει, μου λέει. Η Γιάννα Σπυροπούλου, γιατί μάλλον για κάτι θέλει να πει για τα τρένα. Στη χώρα μου λέει που δεν λειτουργεί τίποτα και που ξυλώσαμε τις γραμμές για να τις ξαναβάλουν. Ό,τι να είναι. Η Λιάννα μάλλον ταξιδεύει τώρα για Πελοπόννησο, εξ όσων αντιλαμβάνομαι. Έτσι. Τι καλησπέρα μου και στη Λιάννα και στο Γιώργο. Να σου πω κάτι. Θα έρχεται η Παρασκευή και θα μετρώ τις Παρασκευές με τα ταξίδια σας και τις εκπομπές που κάνω εγώ. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Εσείς πάντα εκεί. Λοιπόν, γελάει. Το ραντεβού μας τώρα είναι το ραντεβού με τον Αντώνη Ζωγράφο, δημιουργός του Street Stories Greece. Ιστορίες δρόμων και το έχει ανοίξει. Έχει ανοίξει τώρα, το έχει, έχει αλλάξει πίστα ο Αντώνης. Τι κάνουμε, καλά είμαστε?
1: Καλησπέρα, μια χαρά.
0: Γεια σου Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την βοήθεια και την επικοινωνία. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι ιστορίες. Αλλά είδα ότι το έχεις ανοίξει πάρα πολύ, έτσι, το πράγμα.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εκτός από τους δρόμους και όλα αυτά που λέμε, έχω πάει και σε κτίρια, διάφορα κτίρια, μαγαζιά, έτσι ιστορικά που αξίζει δηλαδή να πούμε την ιστορία.
0: Ναι, όχι να πούμε. Τι θες να πούμε απόψε, ό,τι θες.
1: Λοιπόν, σήμερα θα πούμε, επειδή πέρναγα προημερών απ' έξω από το αρετέιο, το νοσοκομείο.
0: Ναι, ναι.
1: Σκέφτηκα, φυσικά το ξέρω όπως όλοι το λέω, στο νοσοκομείο, δεν ξέρω όμως από πού πήρε το όνομα.
0: Λοιπόν, και το έψαξες.
1: Το έψαξα βέβαια, έκανα και ένα ωραίο βιντεάκι με ωραίο υλικό και φωτογραφικό. Το αρετέιο νοσοκομείο λοιπόν πήρε από έναν Έλληνα χειρουργό, τον Θοδωρή Κωνσταντινίδη. Θα μου πείτε τώρα βέβαια το Κωνσταντινίδης πώς κολλάει με το αρετέιο.
0: Ναι, θα το μάθουμε. Λοιπόν, είμαι σίγουρος, σε εμπιστεύομαι. Λέγε.
1: Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός γεννήθηκε το 1829, λέγονταν Θοδωρής Κωνσταντινίδης, όπως σας είπα και πριν. Σπούδασε ιατρική με υποτροφή από τον Όθωνα, σε Βερολίνο, Βιέννη και Παρίσι.
0: Yes.
1: Έγινε χειρουργός βέβαια σε αυτά τα χρόνια όσο μπορούσε να είναι χειρουργός, αν το σκεφτούμε. Θαύμαζε πάρα πολύ τον αρετέο τον Καπαδόκη, ο οποίος ήταν ένας αρχαίος γιατρός της ιστορίας. Τον θαύμαζε τόσο πολύ ώστε ζήτησε από τον Όθωνα να αλλάξει το επώνυμό του σε αρετέος το 1863 με προεδρικό διάταγμα κιόλας, με βασιλικό διάταγμα, συγγνώμη, ακριβώς, και έτσι το όνομά του το άλλαξε σε Θοδωρής Αρετέος.
0: Και έτσι, μετά που συνδέεται όμως με το, δηλαδή με προς τιμή του έγινε το νοσοκομείο.
1: Προς τιμή του το νοσοκομείο λοιπόν, αυτός δεν έκανε παιδιά, έτσι αποφάσισε όλη την κληρονομιά του να την αφήσει στο κράτος. Στη διαθήκη του άφησε 1.000.000 δραχμές, τότε ήταν υπερβολικά μεγάλο ποσό, όπως καταλαβαίνετε, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ώστε να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο νοσοκομείο στο κέντρο της Αθήνας. Έτσι λοιπόν υπήρχε και το οικόπεδο εκεί πέρα και προς τιμήν του, βέβαια δεν το πρόλαβε γιατί είχε πεθάνει, το 1898 εγκαινιάστηκε το αρετέιο νοσοκομείο που όλοι ξέρουμε.
0: Τόσο παλιό.
1: Ναι, ναι, είναι πολύ
0: παλιό. Το 1898,
1: Τότε τελείωσε κιόλας, είχε ξεκινήσει κάποια χρόνια και χτιζόταν. Και μάλιστα στο αρετέιο, το Νοέμβρη του 20, στις 8 Νοεμβρίου κιόλας, μια και τώρα εδώ το βλέπω, εκοιμήθηκε ο Άγιος Νεκτάριος, γιατί εκείνος συλλευόταν τα τελευταία χρόνια, που ήταν άρρωστος, και εκεί υπάρχει ακόμα, αυτό δεν το γνώριζα να σας πω την αλήθεια, είδα και τις φωτογραφίες και το υλικό, υπάρχει το νοσοκομείο, το δωμάτιο το έχουν κρατήσει και υπάρχει ως χώρος προσκυνήματος, αυτό πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Του νοσοκομείου. Ακριβώς.
0: Τώρα τι μάθαμε.
1: Πήρε το όνομα από ένα γιατρό λοιπόν που χωρίσε τη διαθήκη του να χτίσει το νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Και που άλλαξε και το επώνυμο από έναν αρχαίο που θαύμαζε. Τώρα δεν ξέρω πώς έγινε όλο αυτό.
0: Τι ωραίες ιστορίες, Αντώνη. Πολύ ωραίες ιστορίες. Ειλικρινά πάρα πολύ ωραίες ιστορίες. Λοιπόν, θύμισε μας πώς ξεκίνησες αυτή το πολύ ωραίο ταξίδι.
1: Το ξεκίνησα εδώ και πολύ
0: καιρό. Να το ξαναπώ. Street Stories Greece. Ας μπουν στο Instagram, YouTube και TikTok. Πού είσαι?
1: Σε όλα. Και στο Facebook και στο TikTok.
0: Ωραία.
1: Και YouTube.
0: Street Stories Greece. Πραγματικά και τα βίντεο που κάνεις είναι εξαιρετικά. Και να ας πούμε τώρα, πού να ξέρουμε εμείς το αρετέιο. Ή πού να ξέρουμε ότι εκεί εκοιμήθη ο Άγιος Νεκτάριος.
1: Ακριβώς.
0: Και ότι τώρα υπάρχει και δωμάτιο. Δεν το ξέρω, ειλικρινά. Τέλος πάντων, πώς ξεκίνησε αυτή την ιστορία?
1: Ξεκίνησε βασικά από τους δρόμους. Καθώς περνούσα όπως όλοι μας περαδόθηκε και περπατάγαμε, έβλεπα συχνά πολλούς δρόμους που δεν ήξερα το ξέραμε ακουστικά, στο πω έτσι, το δρόμο, αλλά δεν, στην ουσία δεν ήξερα και ψιλοντρεπόμουν να μάθω τι, να ρωτήσω τι ήταν. Και ήθελα κάπου να μάθω, να μου δείξει κάποιος σε λίγα δευτερόλεπτα, σε ένα λεπτό το πολύ. Όχι ολοκληρά ντοκιμάντερ να βλέπουμε κανένα μισάωρο ανάλυση. Οπότε κάπως έτσι μου βγήκε η ιδέα και άρχισα και ψάχνα τα ονόματα κεντρικών δρόμων αρχικά. Και έτσι μου ήρθε η ιδέα ότι κάπως θέλω να το δείξω γι' αυτό κι εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έτσι κάπως βγήκε η ιδέα.
0: Τέλεια.
1: Και συνεχίζω και ετοιμάζω πολύ ωραία πράγματα.
0: Τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ραντεβού μας. Πρόσεξε. Την άλλη εβδομάδα και την παράλληλη θα έχω κάτι τετράωρα. Άμα θες και παραπάνω ιστορίες, εδώ είμαστε. Εντάξει. Δηλαδή, γιατί 4 ώρες την ημέρα έχω χρόνο να βγάλω εδώ τα σωτικά μου.
1: Υπάρχει.
0: Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, θα τα πούμε. Γιατί είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μας και τιμή μας που σε έχουμε στην παρέα. Εντάξει.
1: Εγώ ευχαριστώ για την παρέα.
0: Να σε καλά.
1: Για χαρά.
0: Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο τον Γιάννη. Μου λέει. Καλησπέρα και καλό Σαββατοκύριακο στην τηλεφωνική παρέα μας. Από τα τρόλη η γραμμή 2, Κυψέλη και Σαριανή. Και τους χαιρετισμούς λέει στον ξάδελφό μου, τον Γιάννη Γιαννόπουλο, που είναι στην Αμερική. Και... Κάτσε. Έχασα κάτι στο μήνυμα. Θα προσπαθήσω να ξεκαθαρίσω την αυτό που διαβάζω και θα τα πούμε. Μου είναι κεφαλαία όλα και δεν βγάζω νόημα σε κάποια από αυτά, Γιάννη μου, αλλά καταλαβαίνω ότι είσαι στο τρόλεϊ και γι' αυτό μας τα στέλνεις έτσι. Εννοείται. Λοιπόν, να πω κάτι πριν κλείσω και θα κλείσουμε και με ένα ωραίο τραγούδι, έτσι να το ρίξουμε έξω. Παπαζό με Ακύλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Έχει ρυθμό. Αρέσει και στη Δήμητρα Σταματίου εντωμεταξύ. Διάβασα κάτι πάρα πολύ ωραίο από την Πέπη Ραγκούς. Νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα θα τις κάνουμε μια ωραία κουβέντα, γιατί θυμήθηκε κάτι για τις παραλίες παλιά. Και επειδή είναι Σαββατοκύριακο και θα πάμε να ρίξουμε βουτιά. Σε μια άλλη φωτογραφία ελληνικής παραλίας, πριν από 40 ή ακόμη και 30 χρόνια, ελάχιστοι ως κανένας άνδρας έχουν μούσει. Ούτε οι γυναίκες τόσο στρογγυλά και στιτά στήθη. Ότι δεν μπορεί ο Θεός, θα κάνει ο γιατρός. Καταλάβεις τώρα τι γίνεται. Αυτό όχι μόνο για τις γυναίκες και για τους άντρες, το λέω. Τατουάζ, λέει, δεν διακρίνει σε κανένα σώμα. Και γενικώς, τα κορμιά δεν είναι χτισμένα όπως σήμερα. Εγώ έχω μείνει σε εκείνες τις δεκαετίες. Δηλαδή, εγώ Πέπη μου, τις τιμώ τις δεκαετίες ακόμα και το 2026. Ομπρέλα, ποια ομπρέλα? Αν η παραλία ήταν οικογενειακή, άντε καμιά διαφημιστική έβγα η Νιβέα. Υπήρχαν αυτές οι ομπρέλες, θυμάσαι, με σκουριασμένα σίδερα από μέσα. Γιατί ήταν αυτό που ξεφλούδιζε, δεν ήταν σίδερο ακριβώς, δεν ήταν. Ήταν ένα πράγμα που έφευγε το και έμενε η σκουριά από μέσα. Λοιπόν, και αν επρόκειτο, λέει, να μείνουμε πολλές ώρες, το πολύ να βρίσκαμε, λέει, 4 καλάμια, τα μπήγαμε στην άμμο για να δέσουμε επάνω στις 4 άκρες ενός παρεό, στείνοντας έτσι μια τέντα, πρόχειρη εννοείται, που σε μισή ώρα την έπαιρνε ο αέρας.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681. 210-72-550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, θηλυκά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265-10-9900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αβίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αβίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
2: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr. Τώρα το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr.
5: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρος στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
6: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
7: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής πιστωτικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
8: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
9: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
10: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
11: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
10: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
11: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
13: Και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο αποτελεί τα καλοκαίρια η απουσία κλιματισμού στα βαγόνια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky, από τους συνολικά 56 σεισμούς στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι 24 δεν διαθέτουν συστήματα κλιματισμού. Πρόκειται για τους σεισμούς πρώτης γενιάς που κυκλοφόρησαν πρώτη φορά πριν από 26 χρόνια. Σύμφωνα με τη στάση, τις επόμενες ημέρες ξεκινά ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση και κατάσταση κλιματισμού σε σειρμούς πρώτης γενιάς που από κατασκευής δεν διαθέτουν και είναι οι μόνοι χωρίς κλιματισμό στο δίκτυο του μετρό. Δοκιμάζει τις αντοχές των πολιτών στη Δυτική Ευρώπη ο καύσωνας, ενώ ανεβαίνει και ο αριθμός των νεκρών από θερμοπληξία και πνιγμούς. Στη Γαλλία 4 παιδιά έχουν πεθάνει από την Τρίτη μέσα σε σταθμευμένα αυτοκίνητα εν μέσω καύσωνα. Στη χώρα οι νεκροί ανέρχονται στους 55. Υπουργός Υγείας της Γαλλίας δήλωσε σήμερα πως αναμένει αύξηση των θανάτων λόγω καύσωνα τις επόμενες μέρες. Στη Βρετανία το ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας για το μήνα Ιούνιο έσπασε ξανά μέσα σε λίγες ώρες σήμερα, καθώς το θερμόμετρο έδειξε 37,3 βαθμούς στην νοτιοανατολική Αγγλία. Μέχρι απόψε είναι η τελευταία ημέρα συναγερμού για ακραία ζέστη που ισχύει για την νότια και την νοτιοανατολική Αγγλία, ιδίως στο Λονδίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν σήμερα στην Ουάσιγκτον μια τριμερή συμφωνία πλαίσιο. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκε, όμως ο δεδηλωμένος στόχος είναι να ανοίξει ο δρόμος για μια βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια, όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Μάρκο Ρούμπιο. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου και προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας πως όχι μόνο δεν θα αφοπλιστεί, αλλά θα κρατήσει τα όπλα της ακόμα πιο σφιχτά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Στεφάν Ντεφράι, ο Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελο Ιταλίας με την Ίντερ. Απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλιού και πλέον αναμένεται τις επόμενες μέρες για να ενσωματωθεί στη νέα ομάδα και να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Για το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου, αυτή την ώρα αναμετρώνται η Γαλλία-Νορβηγία και Σενεγάλη-Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία και στις 6 το πρωί Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο και Αίγυπτο-Ιράν. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
14: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί 6 με 8, μποφόρκη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδονέθριος καιρός με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
13: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: Και καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ, βράδυ Παρασκευής. Και επειδή γενικώς αυτήν την εβδομάδα δεν ήθελα καλεσμένους, είμαι απόλυτα ειλικρινής. Και θα σας πω και γιατί κάποια στιγμή. Ήθελα να κλείσει η εβδομάδα με κάτι που... να περάσω κι εγώ καλά ρε παιδί μου, όπως το λένε. Να νιώσω ότι δεν μιλάω στο μικρόφωνο. Υπάρχουν πάντα ασφαλιστικές δικλείδες για εμάς. Οπότε μια τέτοια περίπτωση, επειδή μου έστειλε το βιβλίο της, πάντα μου το στέλνει και μου είχε και ωραία αφιέρωση. Δημήτρη μου πάντα να χαμογελάς με πολύ αγάπη, Κατερίνα Μανανεδάκη. Τι ωραίο το χαμόγελο, και όταν σου το εύχονται ακόμα περισσότερο. Γιατί σημαίνει ότι. Και ειδικά άνθρωποι που το λένε από την καρδιά τους είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, με την Κατερίνα. Ένα πράγμα δεν θα ξεχάσω.
1: Έχουμε χτίσει μαζί την Ακρόπολη, έτσι όπως το ξεκίνησε.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν ήθελα να πω αυτό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, ρε Κατερίνα, το ωραίο τηλεοπτικό γύρισμα που είχαμε κάνει.
1: Α, ναι, ήταν καταπληκτικό.
0: Σε ένα μαγαζί που στην Αγία Ειρήνη, στην εκκλησία δίπλα εκεί, που έχει παλιά έπιπλα και είχαμε κατέβει στο υπόγειο, μας είχε φτιάξει ο Τζο, έτσι λέγεται, ένα πολύ ωραίο χώρο με ρετρό έπιπλα και φωτιστικά, θυμάσαι?
1: Θυμάμαι πολύ
0: και
1: καλά.
0: Είχαμε κάνει μια τηλεοπτική συνέντευξη για την ΕΡΤΟΤΕ που είμαστε στην εκπομπή. Και δεν το ξεχνάω ποτέ πόσο ωραία κουβέντα είχαμε κάνει. Ειλικρινά στο λέω, είναι από τις κουβέντες που στην τηλεόραση τη θυμάμαι.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία, είσαι πάρα πολύ καλός και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Ήταν πολύ ωραίες οι ερωτήσεις.
0: Από ό,τι χτίσαμε την Ακρόπολη μαζί.
1: Έτσι, ναι. Εσύ, εγώ πιο νιά. Εγώ πιο νιά. Διαφοροποιηθώ γιατί είμαι πιο κορίτσι.
0: Η Κατερίνα ήταν δημοσιογράφος.
1: Ναι, έτσι όπως το τότε που χτίζανε την Ακρόπολη.
0: Όχι, όχι.
1: Κράτα για τα πρακτικά.
0: Το ήταν δημοσιογράφος έχει να κάνει με το ότι είσαι συγγραφέας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το δημοσιογράφος...
1: Γράφω βιβλία.
0: Ναι. Γιατί?
1: Ναι, εντάξει.
0: Ποια είναι η διαφορά?
1: Βιβλία.
0: Τι το θεωρείς προσβολή, να σε πει κάποιος συγγραφέα, δεν κατάλαβα.
1: Κοίτα, εξαρτάται με σε συγκρίνει. Άμα σε συγκρίνει με το Στογεύσκι και κάπως είναι μια προσβολή. εξαρτάται με το συγκρίνει.
0: Δεν το έχω ξανακούσει αυτό.
1: Γράφω βιβλία, βρε παιδί μου, και στο κάτω-κάτω μια φορά δημοσιογράφος. Πάντα δημοσιογράφος, δεν το λένε.
0: Δηλαδή, ακόμη και στον τρόπο που γράφεις βιβλία.
1: Ακόμη και κυρίως στον τρόπο που γράφεις βιβλία. Δηλαδή. Είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά και δεν είναι μια δουλειά, είναι μια οπτική για τον κόσμο το να είσαι δημοσιογράφος. Δηλαδή κοιτάς τον κόσμο με μια πολύ συγκεκριμένη ματιά και κάπως αυτό σου γίνεται βίωμα. Και παρατηρείς, ξέρεις, είμαι αυτή που κοιτάει τον άλλον στο μετρό, είναι αυτή που διαβάζει πριν γράψει όλες τις έρευνες για το θέμα.
0: Αρκεί δημοσιογράφοι να μπαίνουν στο μετρό.
1: Ναι. Όχι, πού θα τους συναντήσεις τους ανθρώπους? Εξαρτάται. Εξαρτάται.
0: Σε SUV.
1: Εντάξει. Πολυεπίπεδη δημοσιογραφία.
0: Πρόσεξε. Δεν είναι μόνο το SUV, είναι ότι έχεις άποψη και για το μετρό που δεν έχεις μπει και ποτέ.
1: Ναι, εντάξει. Η φαντασία του δημοσιογράφου καλπάζει.
0: Αυτό. Κατάλαβες. Άρα διευκολύνει το ότι έχεις αυτή τη δημοσιογραφική ματιά πρώτα. Όχι στον τρόπο που γράφεις. Στο ότι παρατηρείς
1: τον κόσμο γενικότερα. Ναι, ναι. Ναι. Κοίτα. Η δημοσιογραφική γραφή είναι παγίδα. Γιατί επειδή όταν γράφεις ένα δημοσιογραφικό κείμενο πρέπει να έχει την είδηση, την ουσία, την παρατήρηση και είναι πολύ συγκεκριμένο. Πολλές φορές είναι παγίδα και γι' αυτό όλοι οι δημοσιογράφοι θέλουν να γράψουν, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέρνουν όλοι. Ναι. Γιατί έχεις μάθει να γράφεις με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και μετά όταν πας να γράψεις το βιβλίο που έχει μια εντελώς διαφορετική αντίληψη, γράφεις, ξέρεις, 1200 λέξεις και λες ακόμη δεν τελείωσε. Και από πλευράς όγκου λέξεων, αλλά και από πλευράς πλοκής, συναισθημάτων, περιγραφών. Η συγγραφή είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Μοναχικός και μαγικός ταυτόχρονα. Και εγώ δεν ξεκίνησα λέγοντας τώρα θα αφήσω τη δημοσιογραφία και θα γράψω βιβλία. Απλώς επειδή συνήθιζα να γράφω ιστορίες, άνοιξα μια μέρα τον υπολογιστή, άρχισα να γράφω κάτι, να κρατάω σημειώσεις για το τι γίνεται γύρω μου, στις σχέσεις. Και επειδή ξέρεις, μαθαίνεις ότι πρέπει να είναι ολοκληρωμένο αυτό που γράφεις, κάποια στιγμή έγραψα τέλος. Δηλαδή άρχισα να το στείνω και αυτό με έναν τρόπο από μόνο του έγινε μια ιστορία και μετά έγινε ένα βιβλίο.
0: Τέλεια. Και κάπως έτσι ξεκίνησε.
1: Και ακολούθησαν και τα άλλα 19 μετά.
0: Λοιπόν, πουλάς πάρα πολλά αντίτυπα.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Με SUV ήρθες?
1: Όχι, για από άποψη με μετρό, ξέρεις. Μόνο από άποψη.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πουλάει πάρα πολλά αντίτυπα η Κατερίνα Μαραρεδάκη. Βεβαίως, μεγάλη αγάπη από το αναγνωστικό κοινό και αποδοχή. Ο λόγος άμεσος, γρήγορος, αλήθεια. Αυτά που γράφει. πάντα χαμογελαστική και αισιόδοξη, έτσι είναι, πάντα όπως την ακούτε. Και βεβαίως αποτυπώνεις πτυχές της καθημερινότητας μοναδικά πάνω στο χαρτί. Αρκεί να γράφεις την αλήθεια, Κατερίνα μου, για να είναι επιτυχία αυτό που γράφεις, ή πού νομίζεις ότι οφείλεται η δική σου επιτυχία?
1: Ξέρεις, με ρωτάνε ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας, αυτό που ρωτάμε και εμείς οι δημοσιογράφοι.
0: Εγώ έβαλα
1: καλεσμένους.
0: Λέω ότι γράφεις αλήθεια.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Δηλαδή, όταν με ρωτάνε ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας για να είναι ένα βιβλίο να γίνει, να το αγαπήσει το κοινό, λέω η αλήθεια.
0: Ότι γράφεις αληθινά.
1: Αν δεν υπάρχει αλήθεια μέσα στο βιβλίο, με ένα μαγικό τρόπο οι άνθρωποι αναγνώστε το καταλαβαίνουν. Δηλαδή, πολλές φορές γράφω πράγματα που είναι τόσο αληθινά που τα σκέφτομαι εγώ πρώτη. Δηλαδή, που κάπως αυτός που γράφει ταυτίζεται με τους ήρωές του σε κάποια σημεία. Που κάποιες φορές πίσω από τις λέξεις κρύβεις δικά σου βιώματα. Βάζεις ανθρώπους που συμπαθείς, όλους αυτούς που αντιπαθείς. Λες πράγματα που κανονικά δεν θα τα έλεγες. Είναι πάρα πολύ ωραίο το να γράφεις. Είναι συγκλονιστικά ωραίο.
0: Το να γράφεις και να γράφεις.
1: Διπλής ανάγνωση. Και θεωρώ ότι αν πεις θα γράψω κάτι για να γίνει επιτυχία και αρχίζεις, τι πουλάει, πώς πρέπει να είναι ο ήρωας, νομίζω ότι το χάσες. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα να γράφω θέλοντας απλώς να πω μια ιστορία και θέλοντας να κάνω τους ανθρώπους να γελάσουν, και όλα αυτά τα τρελά που μου ερχόταν στο μυαλό και να τα βάλω στο χαρτί με μια άγνοια κινδύνου. Και όταν βγήκε, ας πούμε, κάθε φορά που βγαίνει ένα βιβλίο, λέω, Θεέ μου, θα το διαβάζουν και θα λένε, είναι δυνατόν αυτή να γράφει έτσι? Δηλαδή, να γράφει τόσο καθημερινά, τόσο αληθινά, τόσο αυτά που σκεφτόμαστε, ας πούμε, και τόσο τρελά που κάθε φορά το λέω. Είχα γράψει ένα προηγούμενο βιβλίο, μια σκηνή που η ηρωίδα ήταν τόσο στεναχωρημένη που αποφάσισε να κάνει μια βόλτα με το αυτοκίνητό της, το τζιπ. Όχι, αστειεύομαι, με το αυτοκίνητό της. Και επειδή ένιωθε τόση μοναξιά, γιατί στη συγκεκριμένη φάση της ζωής της ήταν πολύ μπερδεμένη και μπλεγμένη κτλ., είχε μια ορχιδέα την οποία την έβαλε στη θέση του συνοδηγού και την πήρε μαζί της βόλτα στην παραλιακή. Και γράφοντας λοιπόν αυτό, λέω, Θεέ μου, θα το διαβάσουν μετά οι άνθρωποι και θα πούν, είναι με τα καλά της. Και άντε το σκέφτηκε, το έγραψε κιόλας. Και σας πληροφορώ ότι πόσοι άνθρωποι μου στείλαν μήνυμα και μου είπαν, αυτή η σκηνή με την ορχιδέα στο αυτοκίνητο που έκανε βόλτα και την είχε δίπλα της, πόσους ανθρώπους άγγιξε. Και είπα τελικά ότι αν υπάρχει αλήθεια, αν εσύ το έχεις σκεφτεί, αν έχεις κάνει ένα μικρό ταξίδι μέσα στην ιστορία, αν έχεις βάλει πράγματα που μοιάζουν ακραία αλλά τα έχεις ενσωματώσει με έναν τρόπο αληθινό και οι άλλοι γίνονται μια παρέα. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που όταν γράφω στον υπολογιστή νιώθω σαν να βγαίνω από τον υπολογιστή αυτές οι κόκκινες κλωστές του μύθου και της ιστορίας και συνδέουν εμένα με τους αναγνώστες, τις αναγνώστρες, τις φίλες μου.
0: Άρα, δέχεσαι μηνύματα για βιβλία που
1: άπειρα, άπειρα.
0: Έτσι,
1: είμαι πολύ τυχερή.
0: Τι μπορείς να θυμηθείς ένα μήνυμα που έχεις λάβει και σου έχει κάνει φοβερή
1: εντύπωση? Πάρα πολλά. Είμαι πάρα πολύ τυχερή. Γιατί για κάποιο λόγο οι γυναίκες με αγαπάνε πάρα πολύ και έχουμε μια φοβερή επικοινωνία. Τώρα, προχθές ήρθε μια φωτογραφία από μια αναγνώστρια που δεν φίλη μου. Εγώ τη λέω φίλη μου, γιατί δεν γνωριζόμαστε. Και μου στέλνει μια φωτογραφία από την Πάτμο που δεν έχω πάει και θέλω πάρα πολύ να πάω.
0: Στην Πάτμο.
1: Δεν έχω πάει και θέλω τόσο πολύ να πάω.
0: Είναι και Πάσχα να πας.
1: Ναι.
0: Είναι το καλύτερο Πάσχα στην Ελλάδα. Μην κοιτάς την Κέρκυρα, είναι για τα Ιούλια.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Και έχω πάει, αλλά δεν το λέω.
0: Πρόσεξε να δεις. Αλλά η Πάτμος είναι εμπειρία. Το έχω μέσα από την.
1: Θα πάω,
0: πρέπει
1: εντάξει,
0: μια φορά να πας Πάσχα όμως.
1: Ναι, απάσχα.
0: Και καλοκαίρι να πας. Το Πάσχα είναι η κατάνοιξη, η απόλυτη στην Πάτμο. Για που λέγε.
1: Ναι, και μου στέλνει φωτογραφία.
0: Από την Πάτμο.
1: Και μου λέει μπροστά σε μια παραλία και μου λέει, είμαι στη θάλασσα, είμαι στην Πάτμο και διαβάζω.
0: Γιατί δεν σε φιλοξενεί?
1: Και μου λέει, αν έρθει στην Πάτμο, γράψε μου. Και έχω τόσα πολλά βιβλία να μου υπογράψει. Δηλαδή, ότι έχω. Ή ξέρει, μου στέλνουν ότι τώρα που έχω γράψει και πολλά βιβλία και όλα τα βιβλία μου είναι έτσι πολύχρωμα επειδή είναι καλοκαιρινά τα εξώφυλλα. Και μου στέλνουν φωτογραφίες από τη βιβλιοθήκη που έχω το ράφι. Που έχω ένα ολόκληρο ράφι δικό μου.
0: Και μου καλοκαίρι.
1: Ξέρει, μου γράφουν τα άπαντα.
0: Τα άπαντα της Κατερίνας Μανανεδάκη. Δεν έχουμε πει τίποτα ακόμα για το βιβλίο.
1: Επηρεάζει,
0: όχι, τα πούμε.
1: Το βιβλίο είναι, το ξέρουμε.
0: Η εμπορικότητα του βιβλίου παίζει για σένα ρόλο στο όταν θα γράψεις κάτι?
1: Όχι, καθόλου. Είναι φοβερό, αλλά καθόλου, αλήθεια. Δεν με νοιάζει. Δηλαδή, σκέφτομαι.
0: Ούτε τον εκδότη σου.
1: Κοίτα, είμαι πάρα πολύ τυχερή. Γιατί αυτό λέω. Γιατί για κάποιο λόγο που δεν έχω καταλάβει και ο εκδότης μου, έχω μια ιδέα, γράφω ένα βιβλίο και το εκδίδουν. Δηλαδή κάθε φορά εντυπωσιάζομαι. Και του λέω σας ευχαριστώ που ό,τι τρέλα σκέφτομαι. Λέτε εντάξει. Κάθε φορά λέω θα με πάρουν και θα μου πούν εντάξει Κατερίνα μου, έγραψε αυτήν. Δεν είναι ανάγκη ότι γράφεις να το εκδίδουμε κιόλας. Δεν πειράζει. Ας γράψει για κάτι άλλο. Και κάθε φορά το εκδίδουν για κάποιο λόγο και νιώθω πολύ τυχερή που μπορώ να γράφω αυτά που θέλω. Έτσι όπως τα θέλω, χωρίς φίλτρα. Μόνο με την αλήθεια που έχω εγώ μέσα μου και με την αλήθεια που βλέπω στους ανθρώπους γύρω μου και θέλω να ακούσω τις ιστορίες τους, να τους πω ότι δεν είστε μόνοι. Δηλαδή αυτό που έχετε στο μυαλό σας και δεν τολμάτε να το πείτε, το ζουν και άλλοι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί καμιά φορά ξέρεις εγκλωβιζόμαστε στον κόσμο μας και κυρίως μέσα στις οικογένειες και γιατί εγώ γράφω, κάνω ηθογραφία ας πούμε, παρατηρώ την ελληνική κοινωνία, την ελληνική οικογένεια, τη μαμά, τον μπαμπά, τη φίλη,
0: την κόρη.
1: Την κόρη, το γιο, τον αγαπημένο, μεγάλη γκάμα. Και καμιά φορά νομίζεις ότι μόνο εσύ τα ζεις αυτά, ας πούμε, και ότι όλοι οι άλλοι ζουν σε ένα σύννεφο ευτυχίας και αυτό. Και διαβάζουμε το βιβλίο και λες, δεν το πιστεύω. Δηλαδή, αυτό που μου πεις, μου έχουν πει, έχω βάλει post-it, ας πούμε, και πήγα στον άντρα μου και του είπα, να, αυτός είσαι, ξέρεις.
0: Αλήθεια. Το διάβασε μετά ο άντρας.
1: Ναι, το διάβασε. Έχω πολλούς άντρες αναγνώστες.
0: Λοιπόν, σαν τη μάνα δεν έχει.
1: Αυτά είναι.
0: Κατερίνα Μανανεδάκη, εκδόσεις Ψυχογιός. Κοίτα τώρα μεταξύ μας. Αυτή δεν είναι και μάνα.
1: Ναι, με την καλή έννοια.
0: Είναι μάνα μανούλη, δηλαδή.
1: καλά, το ότι είσαι μάνα δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι το τσεμπέρι στο χωράφι.
0: Όχι, γιατί μετά λένε αυτό, τι, πώς. Γιατί παρατάς, κυρία μου, τον εαυτό σου. Είναι ένα θέμα.
1: Ναι, δεν νομίζω πια ότι οι γυναίκες. Κοίτα, το γιατί η κυρία μου παρατάσσει τον εαυτό σου είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και έχει πολύ δρόμο πίσω της. Γιατί κάθε γυναίκα σε κάποιο σημείο της ζωής της μπορεί να παρατήσει τον εαυτό της, ποτέ δεν έχει μόνο ένα επίπεδο. Δηλαδή, καμιά γυναίκα δεν θέλει να είναι για τον εαυτό της πρώτα περιποιημένη, καλοφτιαγμένη
0: και
1: χαρούμενη. Σε κάποια στιγμή της ζωής της, κάθε γυναίκα θα περάσει κάτι, κάθε άνθρωπος δηλαδή, έτσι, θα περάσει κάτι, μια δυσκολία, μια αμφισβήτηση, μια αγωνία, θα το διώξουν από τη δουλειά του, θα τσακωθεί πάρα πολύ, θα ανακαλύψει ότι την απατάνε, θα. Και είναι σαν καρδιογράφημα μωρή ζωή, ξέρεις, έχει τα πάνω και έχει και τα κάτω. Οπότε κάποια στιγμή για σένα μπορεί να πενθείς συναισθηματικά για κάτι και να ζεις μια απώλεια βαθιά και συναισθηματική και το τελευταίο πράγμα που σε νοιάζει εκείνη τη στιγμή είναι να έχεις φτιάξει τα νύχια σου, να έχεις φτιάξει τα μαλλιά σου, να φοράς το τελευταίο μοντέλο ας πούμε στα ρούχα ή στα παπούτσια και αυτό είναι βαθιά ανθρώπινο, δηλαδή όλοι το έχουμε περάσει και όλοι θα το περάσουμε.
0: Άλλο σε μια τέτοια στιγμή και άλλο μονίμως. Εμένα εκείνη η ένστασή μου. Μονίμως, τέλος πάντων.
1: Καλά, ισχύει το ίδιο για τους άντρες.
0: Καλά, προφανώς.
1: Δηλαδή, θα σου γυρίσω εγώ πίσω τώρα. Πού πας, κύριε μου, έτσι όπως είσαι. Σωστή. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας.
0: Όχι, έχετε να με δουν ανοίξει την κάμερα.
1: Έχετε την απέτηση, δηλαδή, να είναι γυναίκα μοντέλο τη στιγμή που έρχεται ένας άντρας από απέναντι με την κιλούρα που έχει να κάνει μπάνιο 17 χρόνια, έτσι. Και νομίζει ότι είναι τι να πω τώρα.
0: Κακός και είναι η γυναίκα μαζί του.
1: Ναι, δηλαδή εντάξει.
0: Άμα είναι έτσι.
1: Να τα λέμε και αυτά.
0: Όχι, να τα λέμε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, για πες μου τώρα, γιατί έγραψες
1: το συγκεκριμένο. Έχω και τη φίλη μου εδώ.
0: Εγώ δεν είναι μαζί σας, δεν είναι.
1: Ναι. Όχι, άμα θες πες και τίποτα άλλο.
0: Ναι, εντριγκάρω λίγο την κουβέντα.
1: Γιατί δεν έχει αρκετή ίντρικα από μόνη της. Πρέπει να την τριγκάρεις.
0: Κατάλαβες γιατί θέλω να έρχεται. Λοιπόν, πρόσεξε.
1: Για πες.
0: Σαν τη μάνα δεν έχει. Γιατί το έγραψες, με ποια αφορμή.
1: Κοίτα, είχα γράψει.
0: Και πρόσεξε. Δεν θέλω να πεις πολλά για την ιστορία. Γιατί θέλω να
1: δεν θα πω τίποτα για την ιστορία. Ωραία, γιατί θεωρώ ότι από τη στιγμή που για μένα τουλάχιστον τελειώνει ένα βιβλίο, μετά ανοίξει το κοινό. Έχω τελειώσει εγώ με το βιβλίο. Έγραψα αυτά που είχα σκεφτεί, είπα αυτά που ήθελα να πω και από εκεί πέρα το παίρνει το κοινό, του αρέσει, δεν του αρέσει, έχει να... Αλλά είχα γράψει πρώτα το τι τραβάμε και εμείς οι μάνες που είχε γίνει χαμός, που ήταν με τις μάνες που κάνουν ένα παιδί και ξαφνικά από εκεί που είσαι ένας κανονικός άνθρωπος γίνεσαι ένας διαλυμένος άνθρωπος, γιατί δυστυχώς μαζί με το μωρό δεν σου δίνουν και οδηγίες χρήσεως για το πώς να αντιμετωπίσεις ένα μωρό και ταυτόχρονα έχεις μάθει κάπως να χτίσεις μια καριέρα, έχεις μάθει κάπως να χτίσεις μια ζωή, έχεις μάθει κάπως να ζεις με τον άλλον σαν ζευγάρι και μετά σου δίνουν ένα μωρό και λέει γεια σας να το χαίρεστε ας πούμε Και είναι σαν να σου δίνουν μια βόμβα στα χέρια σου και όλη σου ζωή ζεις μέσα σε μια έκρηξη, ας πούμε. Είχα γράψει λοιπόν το Τραβάμε και εμείς οι μάνες, που ήταν το πρώτο βιβλίο που μίλαγε με αλήθεια και χιούμορ για τη μητρότητα, ότι δεν υπάρχει αυτή η πανευτυχία που σας λένε.
0: Είναι διαφήμισης.
1: Είναι εφιαλτικό το να είσαι έγκυος, να αλλάζει το σώμα σου, να έχεις τα ψυχολογικά σου με τις ορμόνες και όλα αυτά, να ξυπνάς, να μην κοιμάσεις τις νύχτες, να αλλάζεις σχέση με τον άντρα σου. Τέλος πάντων, και επειδή είχε πάει πάρα πολύ καλά το τι τραβάμε και εμείς οι μάνες και το αγάπησαν πάρα πολύ οι γυναίκες, και έγραψα μετά και το σαν την ίδια η μάνα σου έγινες.
0: Για τις κόρες.
1: Ναι, αυτό που ξυπνάς ένα πρωί και λες όχι. Δεν είναι δυνατόν.
0: Δεν θα μου
1: απαντήσεις. Εφιάλτης στον δρόμο με τις λεύκες.
0: Σε αυτά έχω ερωτήματα.
1: Καλά. Τέλος πάντων.
0: Είναι
1: οπότε...
0: λες και έχεις διαβάσει τις ερωτήσεις. Ωραία. Μείνε στο οπότε, δεν χρειάζεται να το μείνεις.
1: Οπότε, τρεις τελίτσες.
0: Οπότε, για την αφορμή και για το λόγο που έγραψε το «Σαν τη μάνα δεν έχει», εκδόσεις ψυχογείου Κατερίνα Μανανεδάκη, θα μας απαντήσει μετά τους κλείσεις των ειδήσεων. Ραδιόφωνο έχεις κάνει, ξέρεις από ραδιοσκηνοθεσία.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, εννοείται. Τώρα τους έχουμε όλους κολλημένους εδώ.
1: Ναι, ναι, περιμένουν το αποκλειστικό.

0: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-61613.
2: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις, πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι, σε αεροπλάνο είσαι?
3: Όχι, έλα ακούς, απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
4: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
5: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική Πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία ΩΕ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
6: Πέμπτη, 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία.
7: Δεν υπάρχει νερά.
6: Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνη στη Χερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Πέμπτη, 23 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση της Πρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνη στη Χερού.
8: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
9: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
8: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
9: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
10: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρίσκω. Ποια είστε, Κατερίνα Μανανεδάκη κοντά μας. Σαν τη μάνα δεν έχει. Εκδόσεις ψυχογιός. Και έχουμε μείνει ακριβώς στο ότι μας εξηγεί η Κατερίνα γιατί έγραψε το συγκεκριμένο βιβλίο και με ποια αφορμή.
1: Οπότε, είδες, το πιάνω από εκεί που τα άφησα.
0: Γι' αυτό.
1: Επειδή λοιπόν είχα γράψει το «Τι τραβάμε και εμείς οι μάνες» και είχε πάει τόσο καλά και... αλλά είχε μικρά παιδιά, μου λέγανε όλοι πρέπει να γράψεις κάτι τώρα που να έχουν μεγαλώσει λίγο τα παιδιά, γιατί με κάποιο έτσι πολύ ωραίο τρόπο η ζωή μου και η ζωή των αναγνωστών μου, ας πούμε, είναι βίοι παράλληλοι. Δηλαδή, περπατάμε μαζί σε αυτή τη ζωή και το κάνω συνειδητά. Δηλαδή, παρακολουθώ, γιατί πια οι αναγνώστες, και αυτό λέω, τις πιο όμορφες αναγνώστες. Ήρθαν προχθές που ήμουν στο Πασαλιμάνι και βγαίνουν φωτογραφίες και γελάγαν.
0: Στην έκθεση βιβλίου, έτσι.
1: Ναι, στο Πασαλιμάνι, στην έκθεση βιβλίου. Και ερχόντουσαν και φωτογραφιζόντουσαν και μου λέγαν τόσο ωραία λόγια και υπήρχε τόσο ωραία ατμόσφαιρα. Ήταν καταπληκτική αυτή η επικοινωνία δηλαδή, που είχαμε μεταξύ μας. Και μου στέλνουν συνέχεια μηνύματα και μου λένε γιατί πρέπει να γράψει ένα βιβλίο που τα παιδιά να έχουν μεγαλώσει κάπως, που η κόρη να είναι έφηβη, που ο γιος να είναι στο πανεπιστήμιο, που να θέλει με το ζόρι να την κάνει πεθερά, που η κόρη θα φοράει όλα τα σορτσάκια και τα αυτά και θα παθαίνει μάνα εγκεφαλικό έξω από το δοκιμαστήριο, που θα έχει συνέχεια, ξέρεις, μια αγωνία για τον άντρα της, μήπως την. Πώς το λένε, μήπως βλέπει άλλες γυναίκες πιο πιτσιρίκες, πιο αυτό τέτοια, που θα έχει πολλές ανατροπές. Δηλαδή ήταν λίγο μου το δώσανε, ξέρεις, το κόνσεπτ του βιβλίου. Και επειδή και εμένα μου αρέσει πάντα να γράφω για μαμάδες και πάντα μου αρέσει να, έτσι, να τρυπώνω ηθογραφικά μέσα στο πλαίσιο της ελληνικής οικογένειας, που είναι, όπως λέει και μια φίλη μου, γι' αυτό έχουν βγάλει λεφτά οι ψυχολόγοι, από το πλαίσιο της οικογένειας.
0: Από την αγία ελληνική οικογένεια έχουν βγει όλα, έτσι.
1: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς.
0: Πολλά λεφτά οι ψυχολόγοι, παρεμπιπτόντως.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Ξέρεις ότι τρίζει όμως η θέση τους από το AI, ότι έχουν σταματήσει οι ψυχοθεραπείες. Μην το γελάς.
1: Ναι.
0: Και μπαίνουν μέσα δυστυχώς και ζητάνε συμβουλές, χάνουν τα συνεδρίες.
1: Ναι, το ξέρω, το έχω.
0: Είναι έγκλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι έγκλημα. Ωραία, sorry, σε έκοψα.
1: Ναι, όχι, δεν πειράζει, το σκέφτομαι, γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ να ζητήσω συμβουλή. Αλλά μου έλεγε τις προάλλες μια φίλη μου, μου λέει, έβαλα τα στοιχεία μου στο. Επειδή έκανε διάφορες αναζητήσεις.
0: Ναι.
1: Και του γράφω, μου λέει, θέλω να μου πεις με βάση τις αναζητήσεις που έχω κάνει, ποιο είναι το ψυχολογικό μου προφίλ. Και τις έβγαλε ένα ολόκληρο κατεβατό με βάση τις αναζητήσεις που είχε κάνει για διάφορα θέματα. Ξέρεις, όπως ρωτάμε, ρε παιδί μου, τα πάντα στο AI. Και μου λέει, μου έβγαλε το ψυχολογικό μου προφίλ και εντυπωσιάστηκα. Έπεσε, μου λέει, πάρα πολύ μέσα. Οπότε λέω, θα ρωτήσω κι εγώ, με βάση τις αναζητήσεις. Μου λέει, δεν μπορώ να σας βγάλω το ψυχολογικό, γιατί οι αναζητήσεις είναι ότι να είναι. Ξέρεις, γιατί με βάση τα βιβλία ρωτάω τα πιο κουλά, να το πω, τα πιο περίεργα, τα πιο εξωφρενικά πράγματα για τους ήρωες, γιατί θέλω να δημιουργήσω αυτό το λίγο τραβηγμένο για να γελάσεις, γιατί όταν γράφεις ένα βιβλίο, μόνο ένα χιουμοριστικό βιβλίο, έτσι, που στην Ελλάδα είναι πολύ μικρή αγορά των χιουμοριστικών βιβλίων.
0: Και δύσκολο το χιουμορ, πολύ δύσκολο.
1: Πρέπει ο άλλος να κάνει τον αναγνώστη να γελάσει μόνο με τις λέξεις.
0: Mm-hmm.
1: Τίποτα άλλο. Δηλαδή σε ένα σύριαλ, σε ένα θεατρικό, σε μια ταινία, έχεις τις μουσικές, έχεις τους ειδοποιούς. Κάποιος θα μπει, κάποιος θα βγει, κάποιος θα πέσει, κάποιος κάτι θα γίνει, θα ακουστούν από κάπου γέλια.
0: Εδώ η εικόνα πρέπει να γίνει μέσα από τις λέξεις.
1: Στο βιβλίο έχεις μόνο τις λέξεις. Οπότε και καμιά φορά μου λένε κάποιες αναγνώσεις, είσαι λίγο τραβηγμένη. Δηλαδή, ξέρεις, η ηρωίδα μου λέει είναι λίγο τραβηγμένη. Λέω, αν δεν ήταν και λίγο τραβηγμένη, που δεν τη θεωρώ καθόλου τραβηγμένη. Απορώ γιατί τη βλέπετε εντελώς φυσιολογική, ας πούμε. Πώς θα γελάσεις? Ναι. Γιατί μου γράφουν, ας πούμε, διαβάζω το βιβλίο στην ξαπλώστρα και έχω πέσει κάτω από την ξαπλώστρα. Αυτό είναι πολύ συνηθισμένο σχόλιο.
0: Ωραίο.
1: Ότι
0: γελάνε.
1: Πολύ, ναι.
0: Γελάνε.
1: Ή, ξέρεις, πέφτω το βράδυ να κοιμηθώ δίπλα στον άντρα μου και ξαφνικά θέλω τόσο πολύ να γελάσω και γελώ μουγκά και τραντάζεται το κρεβάτι και ξυπνάει.
0: Και πετάει τόλος γλυσισμός.
1: Σκοτώ. Και ξυπνάει, λέει ο άντρα μου, τι κάνεις? Τίποτα, κάτι διαβάζω. Και γιατί γελάς? Εντάξει, δηλαδή είναι πολύ, πολύ καλό για μένα, πολύ, έτσι, με κολακεύει πάρα πολύ και με κάνει να νιώθω πολύ ωραία το ότι μου λένε διαβάζει το βιβλίο στην ξαπλώση και πέφτω κάτω, ας πούμε, από το γέλιο.
0: Αυτό Το έχεις και στη ζωή σου, το χιούμορ που...
1: Δυστυχώς το έχω και στη ζωή μου.
0: Γιατί δυστυχώς, περίμενε, γιατί δυστυχώς?
1: Εντάξει, δυστυχώς με την καλή έννοια, αλλά ξέρεις, καμιά φορά μου λένε πρέπει να έχει χαλάσει κάποιο τσιπάκι στον εγκέφαλο, κάτι δεν έχει σχηματιστεί μέχρι τέλους, δεν έχει πλήρη συνέστηση της πραγματικότητας, γιατί για κάποιο λόγο... Έχω χιούμορ και αντιμετωπίζω με χιούμορ ακόμη και πολύ δύσκολες καταστάσεις και πιστεύω πάρα πολύ ότι τα πιο δύσκολα πράγματα στη ζωή τα λες με έναν χιουμοριστικό και
0: δεν
1: αστείο
0: είναι
1: τρόπο.
0: Σάνιδα σωτηρίας.
1: Μεγάλη.
0: Ακόμη και για τα δύσκολα.
1: Μεγάλη, δεν το συζητώ. Δηλαδή είχα διαβάσει ένα μότο που έλεγε ότι το χιούμορ είναι σαν ένα τραγούδι που τραγουδάς σε ένα σκοτεινό δωμάτιο για να ξεπεράσεις το φόβο σου. Είναι δηλαδή σαν ένα, ναι, σαν ένα τραγούδι, σαν στίχη, σαν μουσική που σε ακολουθεί, που τον ντύνεσαι για να διασχίσεις ένα σκοτεινό δωμάτιο που είναι γεμάτο με τους φόβους σου. Οπότε και εγώ νομίζω ότι το κάνω αυτό, δηλαδή ντύνω με χιούμορ όλα αυτά που φοβόμαστε, όλα αυτά για τα οποία αγωνιούμε, όλα αυτά για τα οποία ανησυχούμε. Θα ντύνω έτσι με ένα χιουμοριστικό μανδύα και λέω εντάξει μωρέ, θα περάσουν, αύριο ξημερώνει μια άλλη μέρα, δεν είσαι μόνο εσύ και με έναν τρόπο μπορείς και το ξεπερνάς.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα δεν είμαι φυσιολογική.
0: Όχι,
1: κάτι.
0: Καλό είναι αυτό. Και κράτα το. Και κράτα το.
1: Δεν μπορώ να κάνω και
0: αλλιώς. Εγώ αυτό χαίρομαι σε σένα. Ερώτηση. Η ηρωίδα σου έχει στοιχεία της κλασικής Ελληνίδας μάνας, αυτό που λένε, Ελληνίδα μάνα.
1: Ναι, κοίτα, η Ελληνίδα μάνα ευτυχώς. Ευτυχώς, όσο περνάνε τα χρόνια, αλλάζει έτσι. Δηλαδή δεν είμαστε. Ναι, γιατί εντάξει, έχουμε κάνει και εμείς πολύ μεγάλο αγώνα οι δικές μας γενιές, ας πούμε, και μπήκαμε δυναμικά στον χώρο της εργασίας. Με φιλοδοξίες, και πολεμήσαμε και για τις κόρες μας. Δηλαδή να βρουν ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον από αυτό που βρήκαμε εμείς, ένα καλύτερο περιβάλλον στις σχέσεις. Τους είπαμε πράγματα για το γάμο. Τι να πεις στην κόρη σου για το γάμο, τίποτα να μην παντρευτείς. Παιδί μου, ξέρεις.
0: Αλήθεια.
1: Αστείο. Οπότε, βλέπεις όλες οι γυναίκες όμως εδώ έχουν ταυτιστεί και γελάνε, εντάξει, δηλαδή, okay.
0: Μη σου πω, ήρθαν και από άλλους σταθμούς. Και θα δούμε τα απόλυτα.
1: Από το νοσοκομείο με το φορείο. Εντάξει, να σου πω κάτι πραγματικά, δηλαδή, μου έχει τύχει να... Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο τώρα που λέμε το νοσοκομείο, γιατί πολλοί άνθρωποι είναι σε δύσκολες καταστάσεις και έχω ένα φίλο γιατρό και μου λέει, με παίρνει μια μέρα τηλέφωνο και μου λέει, είναι μια γυναίκα που έχει δίπλα το βιβλίο σου και διαβάζει και της είπα ότι σε ξέρω και με πήρε τηλέφωνο.
0: Η
1: γυναίκα που διάβαζε το βιβλίο στο νοσοκομείο και μου λέει ευχαριστώ πάρα πολύ, μου λέει, που γράφεις τόσο αστεία και τόσο χιουμοριστικά, γιατί πώς το λένε, σε μια δύσκολη φάση της ζωής μου διαβάζω το βιβλίο σου και νιώθω αισιοδοξία. Ναι, και δεν το πίστευα ότι μιλάγαμε στο τηλέφωνο, ούτε εγώ το πίστευα. Δηλαδή έχει αυτός ο δρόμος και αυτή η διαδρομή έχει σου δίνει χαρές που δεν μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή σε γεμίζει με αγάπη, σε γεμίζει με ενθουσιασμό, σου δίνει πάρα πολλά πράγματα. Οι άνθρωποι σου δίνουν πολλά.
0: Έχεις φανταστεί. Μου είπες πριν ότι ήρθαν κυρίες αναγνώστριες στην έκθεση στο Πασαλιμάνι και είδες πολύ ωραίες γυναίκες, ας πούμε, κτλ. Έχεις φανταστεί μια αναγνώστριά σου και έναν αναγνώστη σου? Ποιον θεωρείς, ας πούμε, καλό αναγνώστη σου?
1: Αυτό μου το αρέσουν τα βιβλία μου.
0: Ναι.
1: Από κάτι απλό. Τους γράφω. Δηλαδή μου λέει, διαβάσαμε το βιβλίο σου και μας άρεσε πάρα πολύ. Λέω συγχαρητήρια, έχετε εξαιρετικό γούστο στα βιβλία. Ξεκινήσουμε. Μπράβο σας.
0: Γελάνε.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, γιατί έχει δημιουργηθεί μετά από 20 βιβλία ένας κώδικας επικοινωνίας. Οπότε και διαβάζοντας τα βιβλία μου κάποιος καταλαβαίνει ότι και εγώ, δηλαδή δεν μπορεί ένας άνθρωπος να γράφει χιουμοριστικά βιβλία και να μην έχει ένα κώδικα για να συνεννοηθεί, χωρίς αυτό να σημαίνει
0: πρώτα
1: ότι...
0: Πρώτα απ' όλα, να καταλάβει και ο αναγνώστης το δικό σου χιούμορ.
1: Ναι, χωρίς αυτό να σημαίνει, ξέρεις, ότι είσαι η ψυχή της παρέας και... Δηλαδή, και οι άνθρωποι που γράφουν χιουμοριστικά είναι λίγο... Σε πολλές στιγμές της ζωής τους, οι άνθρωποι δεν θέλουν να δουν κανέναν, οι άνθρωποι

0: να κάνω εκπομπή στο ραδιόφωνο, λέει, πιο τρέλη παρέα, ζήτω αυτό. Και εκείνη την ώρα οδηγώ, ακούω στο αυτοκίνητο πολύ ραδιόφωνο και λέω, αυτός ο άνθρωπος τώρα που κάνει αυτή την εκπομπή, πολλοί από αυτούς θα έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα αυτό. Και εκείνη την ώρα υπερβαίνεις τον εαυτό σου, δηλαδή κάνεις μια υπέρβαση ανθρώπινη και προσπαθείς να δημιουργήσεις χιούμορ και χαρά για τον εαυτό σου και μετά να τη μοιράσεις και στους ανθρώπους που σ' ακούν. Δηλαδή είναι μαγικό αυτό. Η επικοινωνία, αυτή η σύνδεση, αυτή το να μπορείς δηλαδή και αυτός που σου ακούει στο ραδιόφωνο που εκείνη τη στιγμή δεν είναι καλά και έχω πιάσει τον εαυτό μου και εγώ κάποιες φορές που με προβληματίζει κάτι αυτό, να ακούω κάποιος ραδιόφωνο που να λέει ένα ωραίο αστείο ή ξέρεις να μια πετυχημένη σε με και να γελάω και λέω κοίτα να δεις τώρα, χωρίς να το θες, χωρίς να νιώθεις ότι μπορείς να το κάνεις, έρχεται αυτός ο άνθρωπος που πολλές φορές ούτε καν τον ξέρεις, έτσι, ή που σου έχω πει ότι πολλές φορές το βράδυ που κάνω τον ταξιδί στους γιους μου, πηγαίνω, τους φέρνω όπως όλες οι μαμάδες, σε ακούω πάρα πολύ συχνά τα βράδια. Και νιώθω αυτή την παρέα, ξέρεις, την προσπάθεια που κάνεις να πεις πράγματα που ενδιαφέρουν τους αναγνώστες, τους
1: ακροατές,
0: που θα περάσουν ωραία, που κάτι θα μάθουν μέσα από αυτό που θα τους παρουσιάσεις. Δηλαδή, περνάει αυτό, η αλήθεια που λέγαμε πριν, ας πούμε. Ναι. Δημιουργεί σχέσεις ανθρώπινες. Σας
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όχι, είναι αλήθεια. Σου λέω, πάμε και ερχόμαστε το βράδυ με το αυτοκίνητο.
1: Μου είπες πριν με γιαγιούς. Πιστεύεις ότι η σχέση μάνας διαφοροποιείται ανάλογα με το φίλο του παιδιού της? Δηλαδή, είναι άλλη σχέση που έχει η μάνα με το γιο και άλλη σχέση που έχει η μάνα με την κόρη?
0: Κοίτα, εγώ έχω δύο γιους.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν έχω μεγαλώσει κορίτσι για να ξέρω να σου το πω.
1: Κόρη.
0: Σαν μάνα. Ναι, υπήρξα κόρη και υπήρξα πάρα πολύ τυχερή κόρη, γιατί ήμουν η μόνη κόρη το μόνο κορίτσι σε μια ανδροκρατούμενη οικογένεια και όλοι με λαντρεύαν. Πολύ τυχερή στα παιδικά χρόνια. Γι' αυτό γράφω χιουμοριστικά. Δεν έχει δράμα πολύ. Οπότε έχοντας πάρει τόσο. Δεν ξέρω να σου πω. Δηλαδή, έχω πάρει πάρα πολύ αγάπη και από τη μαμά μου και από τον μπαμπά μου και από τα αδέλφια μου και από όλη την οικογένεια. Ήμουν και επειδή ήμουν και αγοροκόριτσο που μεγάλωνε μέσα, ξέρει, σε τόσα αγόρια. Δηλαδή, έπαιζα με αεροπλάνα, αυτοκίνητα, ποδήλατα. Μια φορά θυμάμαι μου φέρνει δώρο ένα πλυντήριο που πλένει τα ρουχαλάκια μια κούκλα και το κίνητρο. Τι είναι αυτό, πού χρησιμεύει, τι το κάνει ακριβώ, α πούμε.
1: Η σχέση μάνας με γιο.
0: Κοίτα, επειδή κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και έχει το δικό του χαρακτήρα, ας πούμε, νομίζω, καλά, ούτως ή άλλως η σχέση με τα παιδιά είναι πάρα πολύ βαθιά. Είναι αυτό που σε πιάνει ψυχή σου. Δηλαδή, είναι αυτή η μέγενη που σε πιάνει από την καρδιά και στρίβει. Είναι ένας πολύ βαθύς πόνος η αγάπη. Δηλαδή, ώρες-ώρες πραγματικά γίνεται πόνος στην καρδιά. Και πιστεύω ότι επειδή κάθε παιδί έχει το χαρακτήρα του, είναι και διαφορετικό το δέσιμο που δημιουργείται και με το κάθε παιδί. Δηλαδή, το ένα θα σε τρελάνει, δηλαδή με ένας μου γιος από το σημείο 0 πάθαινε συνέχεια ατυχήματα. Και τα πιο κουλά ατυχήματα. Είμαστε συνέχεια στους γιατρούς, δεν άντεγα. Ο δεύτερος εντελώς διαφορετικός. Κουλ, χαλαρός, δεν έχει πάθει ποτέ τίποτα. Οπότε διαμορφώνονται οι συνθήκες και με βάση. Γιατί και εγώ πριν γίνω μαμά, μου λέγαν οι άλλες μαμάδες ότι κάθε παιδί γεννιέται με το χαρακτήρα του. Και δεν το πίστευα. Το βρίσκα λίγο μεταφυσικό. Λέω τώρα, κάθε παιδί γεννιέται. Αφού μεγαλώνουμε στην ίδια οικογένεια, με τους ίδιους γονείς, ας πούμε, πώς είναι δυνατόν να είναι κάθε παιδί με το χαρακτήρα του? Και τελικά το διαπίστωσα και εγώ. Κάθε παιδί έχει το χαρακτήρα του. Οπότε στον ένα θα γκρινιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο, γιατί αυτό λειτουργεί. Τον άλλο θα τον καλαπιάνει σαν να μην υπάρχει αύριο.
1: Ωραία, ωραία. Με τις ενδεχόμενες νύφες έχεις σκεφτεί τη σχέση σου?
0: Ωραίο. Κοίτα, έχει εξελιχθεί η Ελληνίδα μάνα.
1: Εντάξει. Όχι, αυτό έπρεπε να δει το ύφος της.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή,
0: όχι, δεν
1: ήταν
0: έπρεπε...
1: και λίγο μπλάζε.
0: Όχι, καθόλου. Είναι ένα τικ που έχω στο μάτι. Έχω ένα τικ.
1: Ωραία, ωραία.
0: Εντάξει, είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί επειδή πάρα πολλές γυναίκες της γενιάς μου και της προηγούμενης γενιάς είχαν υποφέρει από πεθερές, εντάξει, δηλαδή είχαν περάσει δύσκολα, νομίζω ότι όλες εμείς που μπορεί κάποιες από εμάς να έχουν ζήσει σε μια τέτοια συνθήκη ή να έχουμε ζήσει οι φίλες μας, οι ξαδέλφες μας, οι κουμπάρες μας, δηλαδή υπάρχει μια πεθερά κάπου στην ελληνική οικογένεια που έχει Τα έχει δώσει όλα, έχει δώσει πόνο.
1: Για στην Ήφη.
0: Ναι, οπότε νομίζω ότι εμείς πια.

0: και τα κορίτσια τα βλέπουμε λίγο σαν κόρες μας. Δηλαδή, αν έρθει ένα κορίτσι, επειδή το λέω επειδή έχω γιους, ας πούμε, κορίτσι, και είναι, κάνει το παιδί μου ευτυχισμένο, και εγώ αυτό το κορίτσι θα το έχω σαν κόρη μου. Θα θέλω δηλαδή να είναι. Και ξέρεις, είναι αυτό που. Δεν θα πεις μόνο στο κορίτσι, πρόσεξε να κάνεις το αγόρι ευτυχισμένο. Θα πεις και στο αγόρι, κοίτα να δεις, μαντράγαλε, πρέπει αυτό το κορίτσι να το κάνεις ευτυχισμένο, να το φροντίσεις. Δηλαδή και σε μια κοινωνία που εξακολουθεί να είναι βαθιά πατριαρχική, με πολλές πατριαρχικές ρίζες, εμείς που μεγαλώνουμε, οι μάνες που μεγαλώνουμε αγόρια, είμαστε υπεύθυνες για όλα αυτά που γίνονται. Δηλαδή από το σημείο. Εγώ στους γιους μου συνειδητά από το σημείο 0 τους το έλεγα. Τα κορίτσια και τα μάτια σας. Τα κορίτσια δεν είναι η ιδιοκτησία σας. Δεν σας ανήκουν. Δεν είναι το σπίτι, το αμάξι, το κορίτσι. Είναι μια αυτόνομη προσωπικότητα. Θα είναι ελεύθερη. Δεν θα ζηλεύεις ποτέ. Δηλαδή, ξέρεις, οδηγίες χρήσεως. Δεν θα ζηλεύεις ποτέ. Θα τις κάνεις πολύ ωραία δώρα. Θα τις βγαίνεις λουλούδια. Θα είσαι χαλαρός. Θα βγαίνει με τις φίλες. Δηλαδή, πράγματα που λες, έλα τώρα τα αυτονόητα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αυτονόητα. Ναι, δυστυχώς. Δεν είναι αυτονόητα. Δηλαδή, τα πολλά αγόρια μεγαλώνουν μια νοοτροπία. Τα κορίτσια τους ανήκουν. Mm-hmm. Και γι' αυτό ζούμε αυτά που ζούμε.
1: Είδες όμως ότι αυτά είναι κουβέντες στο σπίτι.
0: Φυσικά.
1: Και είναι και δουλειά στο σπίτι.
0: Πολύ. Γιατί.
1: Γιατί τσακωνόμουν με αφορμή ένα τέτοιο θέμα προάλλες με κάποιον ακροατή που μου έλεγε όχι το σχολείο. Αν δεν γίνει, δουλειά από το σπίτι, τι θα σου κάνει το σχολείο.
0: Μα και το σχολείο τώρα έχει φτάσει σε ένα σημείο που και είμαστε τόσο κακομαθημένοι και εμείς κάποιες φορές οι γονείς, που ο δάσκαλος δεν θέλει να κάνει παρατήρηση. Ναι. Δηλαδή θα πει κάτι στο παιδί και θα πάει η μάνα μετά, έτσι, ή ο πατέρας, ας πούμε, θα πει που μου μίλησε στο παιδί. Δεν σου λέω εγώ για ακραία περιστατικά, αλλά σίγουρα η δουλειά πρωτίστως πρέπει να γίνει στο σπίτι. Δηλαδή, άμα δεν του πω εγώ που είμαι μάνα του γιού μου, το κορίτσι και τα μάτια σου, και εμείς εδώ κακομοίρη μου να πεις τι φοράς και γιατί το φοράς και πού θα πας και γιατί βγήκες με τη φίλη σου. Ο άλλος έχει μια λογική. Βλέπει, ας πούμε, στην κοινωνία κάποια στραβά και σου λέει, αυτά κάνουν οι άλλοι, τα κάνω κι εγώ. Όχι, δεν θα τα κάνει. Εσύ θα είσαι κύριος. Δηλαδή, αν δεν το εξηγήσω, αν δεν, με τα βιώματα που έχω εγώ, με τα βιώματα που έχω δει από τις φίλες μου, που έχω δει από όλες γυναίκες, τίποτα δεν είναι αυτονόητο. Δηλαδή, πού να τα ξέρει και το αγόρι που μεγαλώνει έτσι, ότι πώς θα πρέπει να φερθεί.
1: Έτσι.
0: Τι θα το, η επιφύτηση θα του έρθει.
1: Να ξαναπώ το τίτλο του βιβλίου, σαν τη μάνα δεν έχει, Καταρίνα Μανανεδάκη, εκδόση ψυχογιος. Τι θες να μείνει. Διαβάζοντας κάποιος το βιβλίο, κλείνοντας το.
0: Τι να έχει ένα πλατή χαμόγελο στα χείλη. Ξέρεις, είναι αυτό που κι εμείς σαν αναγνώστες, έτσι, ότι τελειώνεις ένα βιβλίο και στο τέλος κλείνεις και λες «Αχ, τι ωραία!» Αυτό, το «Αχ, τι ωραία!» Και είμαι πάρα πολύ τυχερή γιατί το έχω πολύ, γιατί μου λένε «Διαβάζουμε το βιβλίο». Είναι ένα βιβλίο, ας πούμε, για το καλοκαίρι που είναι ωραίο να το διαβάζει στην παραλία και τα λοιπά. Μου λένε «Το βάζουμε στη βαλίτσα των διακοπών». Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούν να πάνε διακοπές και μου λένε, μου στέλνουν φωτογραφίες στο μπαλκόνι. Τραπεζάκι, ωραίο τραπεζομαντιλάκι πλαστικό με τη γλαστρούλα με το βασιλικό, ξέρεις, όλο το κόνσεπτ. Με τη γλαστρούλα το βασιλικό στη μέση, καφεδάκι και δίπλα το βιβλίο. Αυτή η φωτογραφία λοιπόν είναι σαν να ανοίγω ένα δώρο εκείνη την ώρα, έτσι, γιατί σκέφτομαι ότι είναι μια γυναίκα, ένας άντρας, ένας αναγνώστης που μένει σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της Αθήνας που απέναντι βλέπει ένα άλλο μπαλκόνι και την μπουγάδα του απέναντι και κάθεται εκεί στην καρέκλα και με επιλέγει για συντροφιά σε αυτό το τραπέζι με το βασιλικό και το μπαλκονάκι το στενό και έχει το βιβλίο και διαβάζει το βιβλίο και γελάει και περνάει ωραία. Είναι για όλα τα βιβλία ισχύει ότι ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσμο εκείνη την ώρα. Μπαίνει σε μια άλλη ιστορία που δεν είναι δικιά του και είναι και η δικιά του ταυτόχρονα.
1: Μου είπες πριν ότι είναι μοναχική η διαδικασία της συγγραφής. Τι σημαίνει μοναχική διαδικασία συγγραφής?
0: Κάθεσαι μπροστά σε έναν υπολογιστή.
1: Τι ώρες? Όποτε.
0: Όποτε.
1: Ναι,
0: δηλαδή αυτό που βλέπεις στις ταινίες που είναι ένας συγγραφέας που έχει απέναντι το χιονισμένο τοπίο και τη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Καμιά σχέση με την πραγματικότητα.
1: Δεν μου λες. Κλείνει πόρτα και λες, παιδιά, σήμερα δεν
0: όχι,
1: ξέρω.
0: Όχι, δεν υπάρχει αυτό.
1: Μπορεί να σηκωθείς να δεις και το φαγητό.
0: Όχι, μπορεί. Είναι γιατί ζω μέσα στο σπίτι. Ναι. Ζω το σπίτι. Είμαι κομμάτι αυτό. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι συγγραφείς που πρέπει για να δουλέψουν να απομονωθούν. Να κρατήσουν τις σημειώσεις τους, να γύρω γύρω αυτό κάπου, το βουνό, η θάλασσα. Εγώ δεν μπορώ να γράψω. Δηλαδή, και γράφουν, μου λένε γράφουμε 8 ώρες τη μέρα σταθερά ή 4 ώρες τη μέρα σταθερά. Σαν δουλειά. Ότι ξυπνάω, παίρνω τον καφέ μου και πάω και γράφω. Εγώ κάποια στιγμή, επειδή το είχα ακούσει κάπου, που το έκανε κάποιο, και λέω, μήπως το κάνω κι εγώ, που είναι πολύ ωραίο σαν εικόνα, ξέρεις, και αυτό. Κάθε τρεις και λίγο κάποιος φώναζε, μαμά, πού είναι το τάδε, μαμά, πού είναι το αυτό, πού είναι εκείνο. Και επίσης είχα γράψει, θα ξεκινήσει το βιβλίο έτσι, θα γίνει αυτό, θα γίνει αυτό και θα τελειώσει έτσι. Και μετά δεν έγινε απολύτως τίποτα από αυτά που είχα σημειώσει, οπότε είπα, δεν έχει κανένα νόημα όλο αυτό, όλη αυτή η απομόνωση. Και μπορεί να γράψω το μισό βιβλίο μέσα σε 2 μέρες. Δηλαδή να καθίσω το πρωί και μέχρι την επόμενη και τη μεθεπόμενη να γράφω κατάπαυστα. Και να έχω πιάσει μια καρέκλα στο γραφείο μου και να μην πλησιάζει κανείς, σας έφαγα. Γιατί το βιβλίο δουλεύει μέσα στο μυαλό μου. Δηλαδή στείνεται η ιστορία, οπότε έρχεται κάποια στιγμή και σαν ηφαίστειο, θέλει να εκρηγεί. Οπότε κάθομαι και γράφω.
1: Και φοβερή ικανοποίηση όταν σου αυτό το πράγμα ρέει.
0: Όταν γράφω την ιστορία.
1: Όταν γράφεις και δηλαδή, τι νιώθεις εκείνη την ώρα?
0: Δεν το πιστεύω ότι ρέει αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, είναι, είμαι τυχερή γιατί έχω μια ευκολία στην ιστορία που βέβαια δουλεύει μέσα στο μυαλό μου πολύ καιρό. Δηλαδή,
1: και στις λεπτομέρειές της και εννοείται.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Και μετά απλώς τη γράφω. Και έχει μεγάλη πλάκα γιατί γράφω χωρίς να διαβάσω τι έχω γράψει. Και όταν τελειώσει το βιβλίο, δεν θέλω να σταματήσω να γράφω για να ελέγξω τι έχω γράψει. Και μετά το αφήνω λίγο καιρό να ξεκουραστεί, να καθίσει, να το ξεχάσω, ας πούμε.
1: Σαν το ζυμάρι στο ψυγείο.
0: Αυτό, ναι. Και μετά αρχίζω να το διαβάζω και γελάω μόνη μου. Και μου λέει ο άντρας μου, είναι δυνατόν να γελάς με αυτά που γράφεις? Εσύ τα έχεις γράψει? Του λέω, τα έχω ξεχάσει και κάπως φαίνονται ωραία αυτά που έχω γράψει.
1: Ο πρώτος που διαβάζει είναι ο...
0: Κανείς, όχι. Κανείς. Καμία σχέση, όχι. Απλώς κάνει παρατηρήσεις. Δηλαδή, ξέρεις, μου λέει, είναι δυνατόν να γελάς με αυτά που γράφεις? Τώρα έλα να φάμε τέτοια. Όχι, δεν διαβάζει κανείς. Είμαι λίγο, ξέρεις, όπως πολλοί άνθρωποι που γράφουν, ούτε λέω τον τίτλο, ούτε λέω πολύ την ιστορία. Είμαι λίγο περίεργα κλειστή μέχρι να...
1: Μην το μαθιάσουν.
0: Κάπως δεν θέλω, ξέρεις, να κάτι. Δηλαδή, φτάνω, το γράφω και λίγο πριν το δώσω στον εκδότη, σε πια, ενώ στην αρχή λες, μα τι ωραίο αυτό και τι ωραίος ο τίτλος και τι ωραία ιστορία, και μετά λες, πω, τι φλακία, δεν θα αρέσει σε κανέναν. Και, είναι, και αυτό είναι ψυχολογικό, έχει ψυχολογική διάσταση για τους
2: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα.today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Οι διευθύνσεις αμέτρητες. Οι πληροφορίες εκατοντάδες. Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις. Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά. E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις. Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων. Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων. Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server. Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας. Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 33 33, και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
2: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
4: Ο σταθμός

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
3: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Σκάι Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της

0: πελάτες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Στους 920 ανέλθω αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανέλθαν οι τραυματίες, ενώ τα σωστικά συνέργεια δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα. Πολλοί πολίτες ξένων χωρών περιλαμβάνονται στους εκατοντάδες νεκρούς. Οι πορτογαλικές αρχές ανακοίνωσαν ότι 15 από τα θύματα ήταν Πορτογάλοι ή πορτογαλικής καταγωγής. Η Ισπανία ανακοίνωσε ότι έχει τουλάχιστον 5 νεκρούς και 119 αγνοούμενους. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας ανακοίνωσε επίσης ότι σκοτώθηκαν 2 πολίτες της, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στη Βενεζουέλα για να συμμετάσχουν στην έρευνα για εμπιζώντες. Ανακοίνωσε σήμερα ο ΙΕ. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της χώρας. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε σήμερα ότι θα επιβάλλει δασμούς 100% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται από οποιαδήποτε χώρα επιβάλλει φόρους στις ψηφιακές υπηρεσίες Αμερικανικών εταιριών. Όπως έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες συζητούν την άμεση εφαρμογή ενός ψηφιακού φόρου υπηρεσιών στις Αμερικανικές εταιρείες. Ας αποτελέσει η παρούσα δήλωση σαφή προειδοποίηση, τόνισε. Απαντώντας στις απειλές Τραμπ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ότι η Ένωση και τα κράτη-μέλη της έχουν το κυρίαρχο δικαίωμα να ρυθμίζουν τις οικονομικές δραστηριότητες στο έδαφος τους. Παράλληλα, η Κομισιόν ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαντήσει άμεσα και αποφασιστικά για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της ρυθμιστικής της αυτονομίας εφόσον υπάρξουν αδικαιολόγητα μονομερή μέτρα. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, προβλέπεται καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και απαγόρευση της πώλησης, της εκμίσθωσης και της διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών και κυρώσεις για τους πολίτες, παρόχους και εκμισθωτές που παραβαίνουν τις σχετικές υποχρεώσεις. Χρόνιο πρόβλημα για μετρό και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο αποτελεί τα καλοκαίρια η απουσία κλιματισμού στα βαγόνια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky, από τους συνολικά 56 σειρμούς στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι 24 δεν διαθέτουν συστήματα κλιματισμού. Πρόκειται για τους σειρμούς πρώτης γενιάς που κυκλοφόρησαν πρώτη φορά πριν από 26 χρόνια. Σύμφωνα με τη στασή, επόμενες ημέρες ξεκινά ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση και εγκατάσταση κλιματισμού σε σειρμούς πρώτης γενιάς που από κατασκευής δεν διαθέτουν και είναι οι μόνοι χωρίς κλιματισμό στο δίκτυο του μετρό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν σήμερα στην Ουάσιγκτον μία τριμερή συμφωνία πλαίσιο. Το περιεχόμενο της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκε, όμως ο δεδηλωμένος στόχος είναι να ανοίξει ο δρόμος για μία βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια. Όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, Μάρκο Ρούμπιο, η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου. Προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας πως όχι μόνο δεν θα αφοπλιστεί, αλλά θα κρατήσει τα όπλα της ακόμη πιο σφιχτά. Προειδοποίηση της αστυνομίας προς τους πολίτες για τη δράση επιτηδίων, οι οποίοι δημιούργησαν παραπλανητική ιστοσελίδα που εμφανίζεται ψευδώς ως επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Η αστυνομία συνιστά ιδιαίτερη προσοχή σε συνδέσμους που αποστέλλονται μέσω SMS, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Στεφάν Ντε Φράι, ο Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελο Ιταλίας με την Ίντερ, απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλιού και πλέον αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Τώρα για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση της Γαλλίας με την Νορβηγία. Η Γαλλία προηγείται 3-0. Σε εξέλιξη είναι και το παιχνίδι Σενεγάλη-Ιράκ. 1-0 προηγείται η Σενεγάλη. Στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Και στις 6 το πρωί Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο και Αίγυπτο-Ιράν. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο καιρός θα είναι αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί, 6 με 8, μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο σχεδόν αίθριος καιρός με πιθανότητα μπόρα στο μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33 βαθμούς. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά αίθριος καιρός. Οι βόρειοι άνεμοι την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr ακολουθούν τα στιγμιότυπα με τον Βασίλη Κουφόπουλο.

σας 100,3 στιγμιότυπα Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 11 και 7 πρώτα λεπτά μαζί σας μέχρι και τη 1 2 10 48 00 170 ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Η Γαλλία προηγείται με 1-0 της Νορβηγίας στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης για το Μουντιάλ του 2026. Ωραίος αγώνας με 4 γκολ στο ημίχρονο. Ικανοποιημένοι οι τηλεθεατές. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3 διότι εμείς εδώ κυρίες και κύριοι θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη 1 με γρήγορη ενημέρωση την πρώτη ώρα και τη δεύτερη θα θυμηθούμε ωραίες φωνές, θα κάνουμε ταξίδια μουσικά, θα θυμηθούμε σημαντικές συνεντεύξεις εδώ στον Sky 100,3 ή στον Sky 100,4, οπότε μείνετε συντονισμένοι. 11 και 8 πρώτα λεπτά, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα καταρχήν στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, όπου εκεί η κινητικότητα είναι δεδομένη και στο πεδίο των αθλητικών δικαιωμάτων αλλά και στο σχεδιασμό των τηλεοπτικών σταθμών. Ήδη από το χώρο της τηλεόρασης είναι το ευνηδιαστικό τέλος της εκπομπής Bonjourno στο Μέγκα και την και τον ευνηδιασμό που ακολούθησε προς την παρουσιάστρια και Face Κορδά και τους υπόλοιπους συντελέστες. Αναμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει η συνέχιση συνεργασίας ή αν το διαζύγιο θα είναι οριστικό. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν μια συμφωνία 2 ετών και είχε δυνατότητα επέκτασης για 1 ακόμη χρόνο. Οπότε κάπου εδώ ήρθε αυτή η διακοπή. Αυτό είναι το πρώτο. Τώρα στο χώρο των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων κατέθεσε μήνυση κατά 18 Ελλήνων influencers. Γιατί είναι μια νέα τάση που επικρατεί στο διαδίκτυο. Ορισμένοι εκ των περίφημων influencer ανάμεσα σε διαφημίσεις προϊόντων και στιγμιότυπα από την προσωπική τους ζωή αν ενσωματώνουν στις αναφορές τους και λέξεις για μη αδειοδοτημένες σελίδες τυχερών παιχνιδιών. Όπως σημειώνει η εφημερίδα, Καθημερινή Πρακτική ακολουθεί συνήθως ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Σε ένα φαινομενικά άσχετο βίντεο λίγων λεπτών, ο influencer αφηγείται μια προσωπική ιστορία. Υποστηρίζεται ότι κέρδισε μέσα μια μέρα αρκετές χιλιάδες ευρώ, χρήματα που όπως ισχυρίζεται το βοήθησε να ξεπληρώσει χρέη ή να στηρίξει οικονομικά κάποιο μέλος της οικογένειάς του. Στη συνέχεια, παραπέμπτουν στους ακολούθους σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, οι οποίες όμως λειτουργούν εκτός νόμιμου και αδειοδοτημένου πλαισίου για να τρεβήξουν την προσοχή του κοινού. Χρησιμοποιούν εκφράσεις όπως κέρδισα, κέρδη ή σίγουρα λεφτά, όρους που απαγορεύονται στις διαφημίσεις των νόμων παρόχων τυχερών παιχνιδιών, διότι στόχος είναι να δημιουργηθεί εντύπωση εύκολου και άμεσου πολιτισμού σε ένα κοινό στο οποίο συμμετέχουν πολλοί ανήλικοι χρήστες. Οι αμοιβές τώρα για ένα τέτοιο βίντεο ξεκινούν από 3.000 ευρώ και μπορούν να φτάσουν στα 5.000 ευρώ αναδημοσίευση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το χρήμα ρέει και όταν δεν υπάρχουν νόμιμες εταιρείες τυχερών παιχνίων, όλο αυτό το πράγμα κινείται στο ημίφος. Η εφημερίδα Καθημερινή αναφέρει ότι το σκηνικό αυτό αναμένεται να αλλάξει με την αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται σημαντικές κυρώσεις για όσους διαφημίζουν ή προωθούν ή προβάλλουν στις σελίδες παράνομου τζόγου. Συγκεκριμένα, επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ σε όσους συνδέονται την προβολή μη αδειοδοτημένων ιστοσελίδων, οι οποίες σήμερα ξεπερνούν τις 14.000 και περιλαμβάνουν λίστες αποκλεισμού της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων. Πρόταση τώρα προς την κυβέρνηση. Υπάρχουν άλλες δύο συναρμόδιες αρχές. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο είναι ανεξάρτητη αρχή, καθοχυρωμένη από το Σύνταγμα, το οποίο έχει ανθρώπους που παίζουν στα δάχτυλα την τεχνολογία. Είναι στην κορυφή. Και υπάρχει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων. Οι δύο αυτές αρχές έχουν συναρμοδιότητα στο ψηφιακό πεδίο. Η ερώτηση είναι αν κάνουν ή όχι τη δουλειά τους. Αν συνεργάζονταν και με την Επιτροπή Εποπτείας Ελαιών και Παιχνίων, τα αποτελέσματα θα ήταν καλύτερα. Παράδειγμα, πού λειτουργεί η εποπτεία στα ψηφιακά μέσα με τις περιπτώσεις της πειρατείας του οπτικοακουστικού περιεχομένου, δηλαδή με τους τύπους που εμφανίζονται ξαφνικά στα social media, στο Facebook και αλλού, προτείνουν ένα link και προτρέπουν τους ανθρώπους να παρακολουθήσουν.
υποτίθεται δωρεάν τα παιχνίδια, τα αθλητικά, τα σημαντικά αθλητικά γεγονότα, και την ίδια ώρα παίρνουν εκείνοι παρανόμως, εννοείται, μία συνδρομή. Η ελληνική αστυνομία με το τμήμα κυβερνοασφάλισης έχει καταφέρει να περιορίσει κατά πολύ το φαινόμενο και να εντοπίσει τις πύρες αυτές που ασκούν αυτή την εγκληματική δραστηριότητα, και εκεί τα πρόστιμα είναι αυστηρά για όλους. Πλέον έχουν επεκταθεί και στους χρήστες. Με άλλα λόγια, τι χρειάζεται, κατά την ταπεινή μας γνώμη, συντονισμός και εναρμόνιση. Και σε κάθε αρχή που ασχολείται με αυτά τα ζητήματα υπάρχουν δύο πράγματα. Πρώτον, απόλυτη γνώση του αντικειμένου, δηλαδή να μην θεωρείται ως μια πρόορη συνταξιοδότηση, ένα δώρο η θέση αυτή σε ένα κομματικό φύλλο. Ένα. Και το δεύτερο είναι να υπάρχει διάθεση για εργασία. Δηλαδή να μην παίρνουν απλώς το μισθό τους. Καλησπέρα σας.

0: 10 και 13 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3. Πάμε να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη για να δούμε τα νέα όπως τα καταγράφει το sky.gr για τον πολιτισμό, τη σύγχρονη τεχνολογία και τα μέσα ενημέρωση.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάω από την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, η οποία αναμένεται τώρα σε λίγες μέρες. 16 Ιουλίου θα κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα, στις κινηματογραφικές αίθουσες. Η πρώτη ταινία γυρισμένη εξ ολοκλήρου.
0: Στέφανε, να σε ξανακαλέσουμε, η γραμμή είναι χαλιά. Ζητούμε συγγνώμη από τους ακροατές. Λίγο βράζει. Δηλαδή, είναι όπως έχεις βάλει στον μπρίκι το καφέ και το έχεις ξεχάσει και αρχίζουν να ανεβαίνουν οι φουσκάλες. Σε λίγο θα συναντήσουμε ξανά τον Στέφανο Νικολαίδη, 2-10-48-00-174, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr, η ιστοσελίδα. Ο Αθανάσιος γράφει: σας ακούω ενώ γράφει κάτι. Κανείς μας που έχει γράψει ένα-δύο βιβλία δεν στείνεται εύκολα ως συγγραφέας. Μάλιστα. Ο καθένας, ειδικά στην Ελλάδα, συστήνεται όπως θέλει. Το θέμα είναι οι αναγνώσεις, τι διαβάζουν, τι θέλουν να δουν και τι τους αρέσει. Πάμε να συναντήσουμε ξανά τον Στέφανο Νικολαίδη.
1: Ελπίζω να είναι καλύτερα τα πράγματα τώρα. Εξαιρετικά. Μιλούσα για την Οδύσσια, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, του Κρίστοφερ Νόλαν, που κάνει πρεμιέρα κινηματογραφικές αίθουσες 16 Ιουλίου. Η πρώτη ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου που είναι γυρισμένη εξ ολοκλήρου σε IMAX. Να πούμε, μετά τον ντόρο και το σάλο που είχε επικρατήσει με τη μαύρη, ωραία Ελένη κτλ., ένας δεύτερος ντόρος αφορούσε στο ρόλο του Elliot Page. Υπήρχε μια φήμη λοιπόν ότι το Elliot Page, που είναι non-binary άτομο, ηθοποιός, να πούμε, ότι δήθεν θα υποδιόταν τον Αχιλλέα. Λοιπόν, οι νεότερες πληροφορίες λένε ότι εν τέλει δεν θα υποδηθεί το Elliot Page τον Αχιλλέα, αλλά θα κάνει τον ρόλο του Σύνωνα. Του Σύνωνα, για τον οποίο Σύνωνα, να πούμε, δεν είχε γράψει ο Όμηρος τα έπι του, αλλά ο Βυργίλιος στην πραγματικότητα, στο δεύτερο βιβλίο της Ενιάδας. Λοιπόν, στην αρχαιοελληνική μυθολογία, σε κάθε περίπτωση, ο Σύνων ήταν ο κατάσκοπος που άφησαν οι Έλληνες στην Τρία όταν προσποιήθηκαν ότι έφευγαν με όλο τους το στόλο στο τέλος του Τροϊκού Πολέμου, και αποστολή του ήταν να τους ειδοποιήσει, τους Έλληνες, τους Αχαιούς, πότε οι Τρώες θα έβαζαν μέσα στην πόλη τον Δούριο Ήπο. Επομένως, πάει και αυτό, ένας ακόμη μύθος καταρρίπτεται.
0: Δεν είναι ταινία, δεν είναι ιστορικό ντοκουμέντο, είναι ταινία, είναι μυθοπλασία, είναι όλα. Πάντως ο Κρίστοφερ Νόλαν έχει κάνει και ένα βίντεο, δυστυχώς δεν το έχουμε διαθέσει, δεν είναι διαθέσιμο προς το κοινό, όπου έγραψε αναλυτικά τα σημεία στα οποία έκανε τα γυρίσματα στην Ελλάδα, περιέγραψε το πόσο ικανοποιημένος ήταν από την φιλοξενία αλλά και από το προσωπικό το για το οποίο εργάστηκε στην Ελλάδα, και αυτό είναι ιδιαίτερος σημαντικό. Και γενικότερα έδειξε τι σημαίνει να είσαι μεγάλος σκηνοθέτης. Δηλαδή περιέγραψε για τους ανθρώπους του οπτικοακουστικού τομέα, καταρχήν με το βίντεο αυτό, όλα τα στάδια της παραγωγής του. Ελπίσουμε ότι αυτό θα δοθεί και προς τη δημοσιότητα και θα μπορέσουμε και εμείς να το παρακολουθήσουμε.
1: Είναι πραγματικά τιμητικό, έχεις δίκιο.
0: Δηλαδή είναι άλλη ιστορία, αν είναι μαύρη, Ελένη κτλ. Αλλά εδώ είχαμε μια μεγάλη, τεράστια παραγωγή η οποία δεν μας έχει ξανατύχει.
1: Σωστά.
0: Σε αυτό το επίπεδο, με αυτόν το σκηνοθέτη.
1: Ναι, και υπομονή λίγες μέρες θα έλεγα, διότι πραγματικά έχω την αίσθηση ότι η ταινία αυτή θα γράψει ιστορία. Για διάφορους λόγους.
0: Για διαφορετικούς λόγους. Αφού τη δούμε, θα συζητάμε. Πριν να δούμε.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί ορισμένοι έχουν μπλέξει τη νέα τάξη, όλα αυτά τα γνωστά. Για να το δούμε. Δεν ακυρώνουμε.
1: Για όνομα.
0: Δηλαδή.
1: Άμα κάνουμε cancel και στον Όλαν, χαθήκαμε.
0: Ήρθε εδώ ο άνθρωπος με την καλή του την καρδιά, με όλο το cast, με όλη την τεχνοτροπία, την αισθητική του. Δεν σου τυχαίνει κάθε πράγμα. Δηλαδή. Θα έρθω μέσα στην Ελλάδα. Προσπαθώ να δείξουμε στους ακροατές για ποιον σκηνοθέτη μιλάμε, γιατί όλα τα ισοπεδώνουμε. Τέλος πάντων, συνέχισε για το ολοκληρώσουμε.
1: Ναι. Συνεχίζω λοιπόν. Θα μείνω στον χώρο του θεάματος, στον χώρο των τεχνών, διότι οι Rolling Stones, το θρυλικό αυτό συγκρότημα, κυκλοφόρησαν δύο νέα τραγούδια, πρέπει να πω. Το Divine Intervention, θεϊκή παρέμβαση ελληνιστή, με τον τραγουδιστή του συγκροτήματος The Cure, τον Robert Smith, και το Jealous Lover, ζηλιάρης εραστής, δηλαδή ζηλόφωνο εραστής, το οποίο συνοδεύεται από βίντεο με πρωταγωνίστρια, την ηθοποιό Anya Taylor-Joy. Και άφησα, νομίζω, το καλύτερο για το τέλος, που αφορά στον χώρο της τεχνολογίας και του διαστήματος. Έχουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα σταλεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ο οποίος μιλά στον Sky, μιλάω για τον κύριο Αδριανό Γολένη, ο οποίος ετοιμάζεται να γίνει ο πρώτος από τη χώρα μας στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, που θα συμμετάσχει σε αποστολή τριών εβδομάδων. Για τα επόμενα δύο χρόνια θα βρεθεί εκεί στο διάστημα ο κύριος Γολένης. Και θα διαρκέσει τρεις εβδομάδες αυτή η αποστολή. Μίλησε στον Sky και για τα συναισθήματά του, τους στόχους του, αλλά και για το πώς βρέθηκε στην κορφή. Έχουμε το σχετικό βίντεο βέβαια στο sky.gr. Έτσι.
0: Σε πρόλαβε όμως, είχαμε πει μήπως πήγαινες. Αλλά...
1: σε αυτό επιφυλάσσομαι, γιατί κάτι κουβεντιάζεται με αλφαγιώτα. Δεν θα πω περισσότερα όταν είμαι στα...
0: Τέλεια, θα στην επόμενη αποστολή στο διαδίκτυο.
1: Το νέο πρόγραμμα πάντως σε Last Space 2 μπορείτε αναλυτικά, είναι πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα που μπορείτε και γι' αυτό να διαβάσετε στο sky.gr όλα όσα αναφέρει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση η χώρα μας, η Ελλάδα, ενισχύει και τη διαστημική της παρουσία.
0: Να κάνουμε και κάτι με τους δρόμους, να λάβουμε τα φώτα όμως. Ωραία το διάστημα, αλλά άμα είναι κλειστά τα φώτα στην Πεσογείο, έχουμε πρόβλημα και σίγουρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11 και 19 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι Πασκάει 100,3, μαζί σας κυρίες και κύριοι, μέχρι και τη μία. Και έρχεται μια κοινή έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας GSA και της ΟΤΟΕ με τη συμμετοχή 4.352 εργαζομένων στις τράπεζες, αποτυπώνει μια ανησυχητική εικόνα για την ποιότητα εργασίας στο τραπεζικό κλάδο. Ο κ. Διονύσης Αμπάτης, αντιπρόεδρος της ΟΤΟΕ, γραμματέας εργασιακών σχέσεων, και είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Αμπάτη.
2: Καλησπέρα κύριε Κουφόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Ποια είναι τα ευρήματα από τη συγκεκριμένη έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας GSA και της ΟΤΟΕ?
2: Όπως πολύ σωστά αναφέρατε και εσείς, είναι μια πολύ ανησυχητική εικόνα η οποία προκύπτει από την έρευνα. Καταρχήν να πούμε κάποια βασικά στοιχεία. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοιου είδους κλαδική έρευνα, η οποία έχει εστιάσει στην ποιότητα εργασίας στην Ελλάδα. Το δείγμα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Μιλάμε για 4.500 σχεδόν εργαζόμενους επί του συνόλου των 28.000 τραπεζοϋπαλλήλων, άρα πάνω από 15%, το οποίο θεωρείται εξαιρετικά μεγάλο και ασφαλές. Η μέθοδος η οποία χρησιμοποιήθηκε ήταν αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Euro Foundation και έχει να κάνει με τις 7 βασικές διαστάσεις. Αφορά τις αμοιβές, τη σταθερότητα και την προοπτική της εργασίας, τη διάρκεια και την ποιότητα του χρόνου εργασίας, την ισορροπία εργασίας προσωπικής ζωής, τις δεξιότητες και την αυτονομία, την ένταση και την εντατικοποίηση, τις φυσικές συνθήκες εργασίας και το ψυχοκοινωνικό περιβάλλον. Επίσης να διευκρινίσω και κάτι πριν πάμε στα στοιχεία, ότι σε αυτά που θα συζητήσουμε καταγράφονται οι κυριότερες τάσεις και θα ακολουθήσει ακόμα μεγαλύτερη ευάθυνση. Δηλαδή είναι μόνο κάποια βασικά στοιχεία, τα πρώτα σημαντικά συγκεντρωτικά στοιχεία, και θα προχωρήσουμε σε ακόμα μεγαλύτερη λεπτομερέστερη κατηγοριοποίηση και επεξεργασία των στοιχείων, η οποία είναι και σε εξέλιξη και θα παρουσιαστεί σε ημερίδα στο προσεχές διάστημα. Τα ευρήματα λοιπόν που έχουν βγει δεν διαφέρουν από αυτά που και ως ΟΤΟΕ αλλά και τα πρωτοβάθμια σωματεία του χώρου μας, των τραπεζών, λαμβάνουν συνεχώς ως προβληματισμό και αγωνία από τους ίδιους τους συναδέλφους μας. Αναδεικνύονται μέσα από την έρευνα μια έντονη συσσόρευση πίεσης σε διάφορες διαστάσεις που έχουν να κάνουν τόσο με την επάρκεια των αποδοχών, το χρόνο εργασίας, την επαγγελματική τους εξουθένωση, τα χαμηλά επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης συνολικά.
0: Ναι. Και η εξουθένωση είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι οι άνθρωποι που είναι στο τραπεζικό τομέα σχετίζονται με νούμερα, με αριθμούς.
2: Και με τρομερή πίεση στόχων, επίτευξη στόχων, διαχειρίζονται τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών, οπότε καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές η συμπεριφορά αυτών που έχουν απέναντί τους είναι λίγο πιο πιεστική από ό,τι σε μια οποιαδήποτε άλλη εργασία, και η ευθύνη η οποία έχουν αντίστοιχα είναι πάρα πολύ μεγάλη, έτσι.
0: Δεν είναι μια απλή δουλειά, δηλαδή χρειάζονται.
2: Έτσι, και κάποτε θεωρούνταν και ο χώρος μας ας το πούμε προνομιακός, να το πω έτσι. Όπως θα καταλάβετε σε λίγο, δεν τουλάχιστον...
0: Το βλέπουμε ήδη στις τράπεζες, το άνθρωπο.
2: Τι προκύπτει λοιπόν, ας πάμε έτσι σε 3-4 ενδεικτικά στοιχεία. ο αυξημένος φόρτος εργασίας πλέον έχει γίνει μια κανονικότητα στη δουλειά μας. Τα στοιχεία που βγήκαν από τους ίδιους συναδέλφους δείχνουν ένα σφιχτικό καθημερινό περιβάλλον εργασίας λόγω του εργασιακού φόρτου, των ασφικτικών προθεσμιών που μας μπαίνουν, μας βάζουν συνεχώς, των συνεχών αυξανόμενων και χωρίς ουσιαστική στάθμιση στόχων, των συνεχών αναδιαρθρώσεων μες στις τράπεζες, θα το έχετε διαπιστώσει όλοι και σαν πελάτες. Η ποιότητα λοιπόν της εργασίας επηρεάζεται άμεσα από τις απαιτήσεις που συνεχώς αυξάνονται, χωρίς να ενισχύεται αντίστοιχα το ανθρώπινο δυναμικό, έτσι, το προσωπικό. Και δεν έχουμε και τα κατάλληλα εργαλεία υποστήριξης. Αυτό που βγάζουν λοιπόν ενδεικτικά να πω οι συνάδελφοι είναι ότι το 84,3% όσων απάντησαν στην έρευνα δηλώνουν ότι ο φόρτος εργασίας έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω έλλειψης προσωπικού ή των αναδιαρθρώσεων και ότι η πίεση για την επίτευξη στόχων είναι πάρα πολύ ψηλή. Και μάλιστα αυτή η στόχη απόδοσης, όπου το 64,3% θεωρεί ότι είναι μη ρεαλιστική και μη τεκμηριωμένη. Ας περάσουμε, ας πούμε, δεύτερο στις αμοιβές και στο ωράριο. Σας λέω κάποια ενδεικτικά στοιχεία για να μην σας κουράσω προφανέστατα με όλα τα αποτελέσματα της έρευνας. Έτσι, λέω κάποια πολύ χαρακτηριστικά. Στις αμοιβές και στο ωράριο, λοιπόν, θεωρούν ότι υπάρχει έλλειψη αναγνώρισης από την πλευρά των εργοδοτών, ότι υπάρχει ανεπάρκεια στους μισθούς σε σχέση με τις ανάγκες αλλά και τις ευθύνες που αναφέραμε και προηγουμένως στις θέσεις τους, ότι υπάρχει συστηματική και συχνά μη αμοιβόμενη υπέρβαση του κανονικού ωραρίου. Όλη αυτή λοιπόν η μισθολογική δυσαρέσκεια δεν αφορά μόνο το ύψος των αποδοχών, συνδέεται και με την αίσθηση ότι οι ευθύνες που έχουν αναλάβει, η απόδοσή τους, η διαθεσιμότητά τους ακόμα και εκτός ωραρίου, δεν αναγνωρίζονται από τους εργοδότες τους. Και επειδή έχει μπει και η ψηφιακή κάρτα στη ζωή μας, εμφανίζεται ότι ούτε αυτή έχει λύσει το πρόβλημα και ότι όλα έχουν δρομολογηθεί όπως θα έπρεπε και όπως λέει η νομοθεσία. Ενδεικτικά και πάλι, το 54,1% των συναδέλφων, δηλαδή πάνω από τους μισούς εργαζόμενους, λένε ότι ο μισθός τους δεν καλύπτει τις βασικές τους ανάγκες. Ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης, το 67,4%, λένε ότι δεν είναι επαρκή σε σχέση με τις ευθύνες της θέσης, όπως είπαμε και προηγουμένως. Ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με το ωράριο, περίπου η μισή, γύρω στο 45%, δηλώνουν ότι συχνά εργάζονται εκτός ωραρίου χωρίς να πληρώνονται την νόμιμη αποζημίωση. Μόλις το 20% λέει ότι η ψηφιακή κάρτα βελτίωσε την πληρωμή των υπεροριών του και 2 στους 3 δηλώνουν ότι ο φόρτος εργασίας υπερβαίνει το κανονικό της ωράριο.
0: Είναι τρομερό, διότι η ψηφιακή κάρτα φόρτωσε με γραφειοκρατία τις επιχειρήσεις. Ενώ δεν βελτίωσε τη ζωή των εργαζομένων που ήταν ο στόχος.
2: Εδώ το μεγάλο πρόβλημα, για να ανοίξω μια παρένθεση στην έρευνα. Ναι. Σωστά και σωστά προωθήθηκε και ενδεχομένως να έχει αποδώσει σε κάποιους κλάδους, ακόμα και στον δικό μας, γιατί τα νούμερα και αυτό που εισπράταμε το προηγούμενο διάστημα ήταν ακόμα χειρότερο. Όμως εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Όταν δεν έχει τη δυνατότητα, ή μάλλον δεν το αξιοποιεί, δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα θεωρητικά, αλλά δεν το αξιοποιεί αυτεπάγγελτα η επιθεώρηση εργασίας να συγκρίνει αυτά τα οποία της έρχονται ως μηνύματα από την κάρτα του εκάστοτε ενός συναδέλφου.
0: Προφανώς.
2: Με το αν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα μπήκε αποζημίωση υπεροριακής απασχόλησης, καταλαβαίνετε ότι εκεί δύσκολα ο κάθε εργαζόμενος θα πάει να στραφεί εναντίον του εργοδότη του με καταγγελία για να το ελέγξει.
0: Σιγά μην πάει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση.
2: Δύο δευτερόλεπτα να μου δώσετε για να πω τα δύο πιο σημαντικά στοιχεία που είναι το ρεζουμέ όλης της έρευνας. Οι δύο απαντήσεις δηλαδή που είναι πιο χαρακτηριστικές για μένα και η σύνοψη όλης της έρευνας. Οι μισοί σχεδόν εργαζόμενοι δηλώνουν ότι είναι καθόλου ή λίγο ικανοποιημένοι από τη δουλειά τους, ενώ το 41% δηλώνει ότι σίγουρα ή μάλλον θα αναζητούσαν αλλού εργασία, ακόμα και χωρίς βελτίωση των αποδοχών τους. Νομίζω ότι είναι πολύ πολύ χαρακτηριστικό, ειδικά το δεύτερο, σε έναν κλάδο που όλοι στο μυαλό τους τον έχουν.
3: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρο Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρο Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει. Και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή. Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενε κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενε κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
3: Κάτσενε κολετσιόνε. Αδυναμία μου. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να απαντήσουν στην Ιρανική επίθεση εναντίον ενός φορτηγού πλοίου στο στενό του Ορμούζ, δηλώνοντας: αν θα αντιδράσω, θα το μάθετε, όταν ρωτήθηκε αν θα υπάρξουν συνέπειες για την Τεχεράνη. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν για επιθέσεις με ντρόουνς εναντίον πλοίων που διέπλεαν το Ορμούζ, αναφέροντας ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχηρίας. Εν τω μεταξύ, έκρηξη ακούστηκε στην περιοχή Σιρίκ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες του περιστατικού ούτε η αιτία της έκρηξης. Στους 920 ανέλθε ο αριθμός των νεκρών και στους 3.360 οι τραυματίες από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα. Πολλοί πολίτες ξένων χωρών περιλαμβάνονται στους εκατοντάδες νεκρούς. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών παντινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Την επίτευξη συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία και διαμηνύει ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, Sky 100,3, 2-10-48-00-170, ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr, στο σελίδα, έχετε στείλει μηνύματα, θα τα μεταφέρουμε λίαν συντόμως. Είναι οι μέρες και νύχτες διαστήματος για την Ελλάδα και έχουμε μια νέα συμμαχία σε αυτό το πεδίο. Το Εθνικό Στερεοσκοπείο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο υπέγραψαν μνημόνιο συνάντηληψης και συνεργασίας την περασμένη Τετάρτη, εγκαινιάζοντας ένα πλαίσιο συνεργασίας στο μη της έρευνας, της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών. Ο κ. Σπύρος Βασιλάκος, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Στερεοσκοπείου Αθηνών, ξανά μαζί μας. Καλησπέρα, κ. Βασιλάκο.
1: Καλησπέρα σε όλους και τους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, βλέπουμε πλέον με διαφορετική προοπτική το διάστημα, τουλάχιστον σε επίπεδο επικαιρότητας, η πολιτική μας έστω. Αυτό είναι ένα σχόλιο. Τι περιλαμβάνει το μνημόνιο συναντήληψης και συνεργασίας του Στερεοσκοπείου με το Αριστοτέλειο?
1: Ναι, πραγματικά το θέμα της έρευνας στο διάστημα, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά την τελευταία περίοδο. Και σε αυτό το πλαίσιο υπογράψαμε μνημόνιο συναντήληψης και συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πιστεύω ότι το μνημόνιο το οποίο υπογράψαμε και η συνεργασία η οποία ξεκινά μεταξύ δύο εκ των κορυφαίων ιδρυμάτων της χώρας, όπως πιθανώς ξέρετε, το Εθνικό Στερεοσκοπείο Αθηνών είναι το ιστορικότερο ερευνητικό κέντρο σε όλη την Νότια Ανατολική Ευρώπη και συνεργάζεται φυσικά με το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας μας, και νομίζω ότι αυτή η συνεργασία αλλάζει τα δεδομένα το ερευνητικό οικοσύστημα. Πράγματι, αυτό το οποίο έχουμε συμφωνήσει με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πέρα από την συνεργασία στο επίπεδο των φοιτητών, των προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών, όπου μπορούμε να ανταλλάσσουμε φοιτητές, να έρχονται φοιτητές στο Εθνικό Στερεοσκοπείο να χρησιμοποιούν τις μεγάλες μας υποδομές. Αυτό είναι το ένα σημείο το οποίο παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των νέων επιστημόνων. Το δεύτερος πυλώνας συνεργασίας αφορά το να κατεβάζουμε μαζί κοινά ερευνητικά προγράμματα, συστηματικές του διαστήματος και γενικά των νέων τεχνολογιών και των εφαρμογών στο διάστημα. Και το τρίτο και βασικότερο είναι ότι ξεκινούμε αυτή τη στιγμή με μια κοινή επιτροπή να διερευνούμε την πιθανότητα δημιουργίας ενός μεταπτυχιακού στην κατεύθυνση των εφαρμογών του διαστήματος, αγγλόφωνο μεταπτυχιακό μάλιστα, το οποίο φυσικά θα είναι στην Θεσσαλονίκη.
0: Και το πολύ σημαντικό.
1: Ναι, και το οποίο θα καλύπτει όλες αυτές τις ανάγκες. Δεν υπάρχει σε όλη την περιοχή ένα τέτοιο πρόγραμμα και αυτή τη στιγμή είμαστε στην... Έχουμε περάσει τη δεύτερη φάση όπου προσπαθούμε να φτιάξουμε το πρόγραμμα σπουδών, να δούμε διάφορες παραμέτρους με προοπτική στην έκθεση της Θεσσαλονίκης να κάνουμε τις ανακοινώσεις.
0: Εξαιρετικό, φαντάζει.
1: Ναι, είναι πράγματι.
0: Αυτά είναι φοβερό κίνητρο για τους νέους και για να μείνουν στη χώρα, έτσι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η επικαιρότητα δείχνει ότι η χώρα μας έχει καταλάβει ότι πρέπει να επενδύσουμε στο διάστημα. Να δώσω έτσι λίγο κάποια νούμερα ενδεικτικά. Για κάθε ένα ευρώ το οποίο επενδύουμε στο θέμα των διαστημικών τεχνολογιών, γενικά μιλάω στον κόσμο, αυτό το οποίο παίρνουμε πίσω είναι κοντά στα 10 ευρώ. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ καλή συγκυρία αυτή τη στιγμή, όπου τόσο τα ελληνικά ερευνητικά κέντρα, αλλά και τα πανεπιστήμια, έχουμε μπει σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα και σε διεθνή προγράμματα, και ειδικότερα θα μιλήσω για το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Έχουμε στρατηγική συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος σε θέματα που αφορούν τόσο την πλανητική ασφάλεια όσο και την παρατήρηση των τροχιών των δορυφόρων από τη μια, και από την άλλη παίζουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο, θα λέγαμε πρωταγωνιστικό ρόλο, στις νέες τεχνολογίες επικοινωνιών στο βαθύ διάστημα που κάνουμε μέσω των αστεροσκοπείων Χελμού και Κρυονερίου στην Κόρινθο που διαθέτει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, που είναι οι μεγάλες μας εθνικές υποδομές. Επομένως, υπάρχει όλο αυτό το δυναμικό και όλες αυτές τις συνεργασίες, οι οποίες σιγά σιγά βάζουν τη χώρα μας συνολικά στον ευρωπαϊκό χάρτη, στις σύγχρονες διαστημικές, αν θέλετε, τεχνολογίες και στην καινοτομία η οποία απορρέει από όλη αυτή την κατάσταση.
0: Φυσικά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Για να έρχονται οι νέοι, αλλά και οι παλαιότεροι με τη σύγχρονη επιστήμη και τεχνολογία. Είναι δώρο. δώρο.
1: Αυτό που λέτε είναι σημαντικό για να σας δώσω έτσι κάποια στοιχεία που νομίζω έχει ενδιαφέρον να τα ακούσουν οι ακροατές μας. Όπως καταλαβαίνετε, όλες αυτές οι συνεργασίες φέρνουν ερευνητικά προγράμματα στη χώρα μας, τα οποία ερευνητικά προγράμματα μας δίνουν τη ρευστότητα να προσελκύσουμε νέους επιστήμονες, Έλληνες αλλά και ξένους επιστήμονες, οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας μετά από μια πολυετή καριέρα στο εξωτερικό, ακριβώς για να προσφέρουν με την τεχνογνωσία που διαθέτουν σε όλες αυτές τις κατευθύνσεις που αναπτύσσουμε. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι διότι αρκετοί Έλληνες επιστήμονες τα τελευταία χρόνια επιλέγουν να επιστρέψουν πίσω στο Εθνικό Αστεροσκοπείο εν προκειμένου και να ασχοληθούν με όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες, διότι τους δίνει τη δυνατότητα με σχετικά καλούς μισθούς για τα δεδομένα της χώρας μας βέβαια και, να εμπλακούν σε σημαντικά πειράματα, σε σημαντικές τεχνολογίες που τους βοηθούν τόσο τους ίδιους στην ανάπτυξη της καριέρας τους, όσο φυσικά και στο γεγονός ότι αναπτύσσεται ο φορέας μέσα στον οποίο εργάζονται και δημιουργείται έτσι ένα δυναμικό οικοσύστημα μέσα στη χώρα που αφήνει ένα ισχυρό δυναμικό συνολικά για την ανάπτυξη της χώρας, διότι όπως ξέρετε η χώρα μας αναπτύσσεται κυρίως με τον τουρισμό. Όμως μια πολύ ισχυρή συνιστόσα στην ανάπτυξη της χώρας μπορεί να παίξουν οι νέες τεχνολογίες.
0: Φυσικά.
1: Και οι εξειδικευμένοι επιστήμονες οι οποίοι έχουμε. Και εμείς ως διοίκηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών επενδύουμε πάρα πολύ σε αυτό το τομέα.
0: Πάμε προς τα άστρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βασιλάκο για την άποψη μας
1: παρουσία
0: στο ραδιόφωνο του Sky. Ο πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο κύριος Σπύρος Βασιλάκος. Ο τουρισμός έχει και μια άλλη διάσταση. Οι παραλίες, κυρίες και κύριοι, δέχονται τις επισκέψεις των τουριστών, όμως δεν ανήκουν σε αυτούς ούτε καν στους ντόπιους. Είναι και κάποια πλάσματα που πρέπει να φιλοξενηθούν σε αυτές τις παραλίες. Έχουμε την έκθεση αξιολόγησης των παραλίων Οτοκίας από το WWF Ελλάς και την οργάνωση Αρχέλων. Κυρία Παναγιώτα Θεοδόρου, είναι συντονίστρια θεσμικών και νομικών θεμάτων του φορέα Αρχέλων. Καλησπέρα, κυρία Θεοδόρου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είναι χρήσιμες όλα αυτά τα τραπεζοκαθίσματα πάνω στις παραλίες όταν οι χελώνες θέλουν να βγουν έξω για να γεννήσουν?
2: Σίγουρα για τις χελώνες μας δεν είναι πολύ χρήσιμες. Ναι. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις ανάγκες του τουρισμού. Όλες τις περιβαλλοντικές οργανώσεις συμφωνούμε ότι πρέπει και οι επισκέπτες μας και οι τουρίστες μας αλλά και οι ντόπιοι να μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους όταν επισκέπτονται τις παραλίες μας. Σίγουρα όμως εδώ πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι επισκέπτες οι οποίοι επισκέπτονται αυτές τις παραλίες δισεκατομμύρια χρόνια, πολύ πριν από εμάς. Και μάλιστα για αυτούς τους επισκέπτες, για τις θαλάσσιες χελώνες, οι παραλίες αυτές, ξέρετε, δεν είναι απλά ένα σημείο αναψυχής και ψυχικής ανάτασης όπως είναι για μας, αλλά είναι βασικό κομμάτι της επιβίωσής τους. Είναι οι παραλίες Οτοκίας, όπου οι χελώνες καρέτα κάθε χρόνο βγαίνουν, επιστρέφουν στις παραλίες που έχουν γεννηθεί οι ίδιες και κάνουν τις κολιές τους το διάστημα από το Μάιο μέχρι και τον Αύγουστο.
0: Τι θέλουμε τις παραλίες χελώνες? Γιατί είναι απαραίτητες? Έχουμε πάνω ομπρέλες, λάδι από τσίγαρα, τραπεζοκαθίσματα, βοηθάνε σε κάτι?
2: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση που κάνετε και είναι γεγονός ότι πολλοίς κόσμος όταν βρισκόμαστε στο πεδίο ρωτάει και τους εθελοντές μας, μα πού χρειαζόμαστε τις θαλάσσιες χελώνες? Οι θαλάσσιες χελώνες λοιπόν ως μεγάλοι θηρευτές είναι ακριβώς δείκτες ενός υγιούς οικοσυστήματος. Μας δείχνουν δηλαδή ότι έχουμε καθαρά νερά, χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε χημικές αναλύσεις, και φυσικά όταν επιλέγουν μια παραλία για να κάνουν τις φωλιές τους, σημαίνει ότι η παραλία αυτή έχει και καλή σύσταση άμμου.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
2: Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι το οικοσύστημα δεν είναι μόνο αυτά που βλέπει ο άνθρωπος εμφανώς. Το οικοσύστημα είναι κάτι το οποίο λειτουργεί με τις δικές της διαδικασίες, με πιο ιδιαίτερες διαδικασίες. Επομένως, όλα αυτά τα είδη Είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνεχίσουν να υπάρχουν, γιατί είναι αυτά τα οποία διασφαλίσουν ότι θα απολαμβάνουμε τις παραλίες μας και στο Δυναικές, καλές, καθαρές. Οι θαλάσσιες χελώνες, ακριβώς επειδή, όπως είπα, είναι μεγάλοι θηρευτές, εξασφαλίζουν ότι μέσα στη θάλασσα δεν θα έχουμε διαταραχές από ξενικά είδη, επειδή αποτελεί, ξέρετε, και ένα επίκαιρο ζήτημα όλα αυτά που αναφέρονται με τους λαγοκεφαλούς, με τις μέδουσες κτλ. Είναι

0: Ωραία.
1: Οπότε σίγουρα, όπως όλοι οι μεγάλοι χρεφτές, όπως είναι τα κοιτόδια, όπως είναι οι φώκες, όπως είναι τα καρχαριοειδή, οι θαλάσσιες χελώνες, βοηθούν πάρα πολύ στην εξισορρόπηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Ακριβώς λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο, τα προηγούμενα 2 χρόνια, ο Αρχέλων σε συνεργασία με το WWF Ελλάς, τα πλαίσια του προγράμματος που το ονομάζουμε Συμμαχία για την Άγρια Ζωή, που 11 περιβαλλοντικές οργανώσεις της χώρας μας έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για την προστασία εμβληματικών ειδών της χώρας μας, όπως είναι οι θαλάσσιες χελώνες, όπως είναι τα θαλασσοπούλια, όπως είναι ο λύκος, όπως είναι η αρκούδα. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, ο Αρχέλων με το WWF έκαναν μια τιτάνια προσπάθεια τις 2 τελευταίες χρονιές, το 2024 και το 2025. Τόσο εθελοντές του Αρχέλων, όσο και απλοί πολίτες, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν ειδικά από τις 2 οργανώσεις, έκαναν εξόρμηση συστηματική της περίοδου της αυξημένης τουριστικής κίνησης, δηλαδή κατά κόρον τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Επισκέφτηκαν τόσο κατά τη διάρκεια της μέρας, όσο και τις νυχτερινές ώρες, 167 παραλίες της χώρας μας. Το 51% αυτών των παραλίων είναι περιοχές Natura, δηλαδή επισκέπτηκαν 270 χιλιόμετρα της ελληνικής ακτογραμμής, ώστε να δούμε και να καταγράψουμε συστηματικά με ένα βάση ενός επιστημονικού πρωτοκόλου, να καταγράψουμε τις πιέσεις οι οποίες ασκούνται τόσο φυσικές όσο και ανθρωπογενείς, τις παραλίες ζωοτοκίας με ένα πολύ συστηματικό και τυποποιημένο τρόπο. Ήταν μια τιτάνια προσπάθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους 120 διαφορετικούς ανθρώπους οι οποίοι αφιέρωσαν ελεύθερο χρόνο για να συμβάλλουν σε αυτό το έργο. Τα ευρήματα τα οποία και δημοσιεύτηκαν φυσικά με δελτίο τύπου, αλλά και εστάλησαν στις αρμόδιες υπηρεσίες, τόσο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όσο και στον ΟΦΕΠΕΚΑ, τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, που είναι αρμόδιος για τη διαχείριση και προστασία των περιοχών Natura της χώρας μας, όσο φυσικά και στους δήμους, έτσι, γιατί αυτή η προσπάθεια έγινε στα νησιά του Ιωνίου, στην Ήπειρο, σε όλη την ακτογραμμή της Πελοποννήσου, στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες. Όλοι λοιπόν έχουν ενημερωθεί για τα πολύτιμα αποτελέσματα, τα ευρήματα αυτής της συστηματικής καταγραφής. Είναι πολύ ενδιαφέροντα και αναδεικνύουν ακριβώς ότι οι πιέσεις οι οποίες ασκούνται οι ανθρωπογενείς τόσο στην αμμώδη παραλία, όσο και στο παράκτιο χώρο πίσω από τις παραλίες, όσο και στο θαλάσσιο χώρο, είναι αρκετά έντονες, χρήζουν διαχείρισης, χρήζουν μέτρων προστασίας.
0: Μάλιστα. Και πάλι λέγοντας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Θεοδόρου, για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Καλώς βράδυ.
1: Γεια
0: σας, προστατεύουμε τις χελώνες μας. Κυρία Παναγιώτα Θεοδόρου από τον φορέα Αρχέλων. Τι κάνουν οι χελώνες, αν τις δείτε, είναι καθαρά τα νερά, μπορείτε να κάνετε μπάνιο και επίσης δεν θα υπάρχουν τσούχτρες. Πρακτικά σημαίνει ότι θα απολαύσετε τη θάλασσα με ασφάλεια. Αν έχετε πάνω σπαραλίες, τραπεζοκαθίσματα, αλλά όλα αυτά, ξέρετε ότι μπορεί μέσα τα νερά πρώτα να είναι βρώμικα και αν δεν αφήνετε τις χελώνες να βγουν έξω, μέσα θα έχει όλα αυτά τα πλάσματα που δεν θα μπορέσουν να φάνε οι χελώνες, τους λαγοκέφαλους, τις τσούχτρες κτλ. Αποφασίζουμε τι θέλουμε. Ωραίο το εμπόριο πάνω στα καρέκλα, ωραίο να είσαι πάνω στην ξαπλώστρα, αλλά όλα έχουν και επιπτώσεις. 11:47 πρώτα λεπτά, ήρθε η ώρα κυρίες και κύριοι να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη με τα τελευταία νέα από το sky.gr.
2: Σε μία έκτακτη είδηση των τελευταίων λεπτών, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμούζ, ναι, σε αντίπεινα για την επίθεση σε εμπορικό πλοίο. Να πούμε ότι ο Τραμπ είχε αφήσει νωρίτερα ανοιχτό ενδεχόμενο για απάντηση μετά την επίθεση σε πλοίο στο στενό του Ορμούζ. Εν τέλει, σύμφωνα με την CENTCOM, δηλαδή την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσω ανάρτησης στο X, το ανακοίνωσε η CENTCOM ότι οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν σήμερα, 26 Ιουνίου, ως ισχυρή απάντηση στην Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το στενό του Ορμούζ. Όπως αναφέρει η ίδια ανακοίνωση, να πούμε ότι οι αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις ιρανικών πυράβλων και drones, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ μετά την επίθεση 25 Ιουνίου εναντίον του πλοίου MV Ever Lovely με drone. Έτσι, η απρόκλητη, διαβάζω την προσθέτει η CENTCOM, η απρόκλητη επιθετικότητα των Ιρανικών δυνάμεων κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας παραβίασε σαφώς την εκεχηρία. Επιπλέον, η επικίνδυνη συμπεριφορά του Ιράν υπονομεύει την ελευθερία της ναυσιπλοείας, καθώς οι εμπορικές δωρεές

0: αυξάνονται μέσω αυτού του ζωτικής σημασίας διεθνούς διαδρόμου εμπορίου. Προσθέτει η ΣΕΝΚΟΜ, βεβαίως περισσότερα θα προσταθούν στο ειδικό θέμα στο sky.gr σε λίγο, είναι μια εκτακτή είδηση αυτή. Πάντως, νωρίτερα είχαμε μια υπογραφή τριμερούς συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ, Λιβάνου και Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ανοίγει τον δρόμο για τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τα τμήματα του Νοτιού Λιβάνου και την ανάπτυξη του Λιβανέζικου στρατού στις περιοχές αυτές, με τη στήριξη πάντως της Ουάσιγκτον. Μιλάμε για τον τριμερή στρατιωτικό μηχανισμό για τον αφοπλισμό του Χεζμπολάχ, που όπως ανέφερε ο Μάρκο Ρούμπιο, θα συγκροτηθεί από Αμερική, Ισραήλ και Λίβανο. Είναι αδύνατη χωρίς εμφύλιο πόλεμο η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας με το Ισραήλ, διαμηνεί από την πλευρά της η Χεζμπολάχ. Και πολύ γρήγορα θα μείνουμε στον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, εντάξει, απερίγραπτα, πραγματικά, τι υπογράμμισε, τι δήλωσε, ότι ο κόσμος στη Βενεζουέλα χορεύει στους δρόμους. Μιλάμε για νέες δηλώσεις οι οποίες έχουν προκαλέσει αίσθηση από τον του Αμερικανού Προέδρου. Εξήρε τη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, δηλώνοντας ότι στη Βενεζουέλα ο κόσμος είναι χαρούμενος, χορεύει στους δρόμους. Βέβαια, η αναφορά αυτή έγινε μια μικρή λεπτομέρεια, ενώ η χώρα μετρά τις πληγές της από δύο καταστροφικούς σεισμούς και τα σωστικά συνεργεία να συνεχίζουν έρευνες για επιζώντες στα συντρίμια. Έτσι, και όλα αυτά ενώ τα επίσημα νούμερα, τα επίσημα στατιστικά, η επίσημη ενημέρωση είναι για το λιγότερο, χθες μας έλεγε το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο, για 10.000 νεκρούς. Το λιγότερο. Και είναι κάτι το οποίο είναι πλήρως ευμετάβλητο και ρευστό όλο αυτό το σκηνικό. Κλείνω πάρα πολύ γρήγορα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με μία-δύο ειδήσεις από την εγχώρια επικαιρότητα. Άτομο προσήλθε νωρίτερα στην εισαγγελία για να παραδοθεί σε ό,τι αφορά στην δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα, συνοδευόμενος από δικηγόρο βεβαίως, για να παραδοθεί. Είχε παρέλθει η διαδικασία του αυτοφόρου, αφέθηκε ελεύθερο ωστόσο, πρέπει να σου πω, Βασίλη. Για την υπόθεση, θυμίζουμε ότι έχουν ταυτοποιηθεί συνολικά 17 εμπλεκόμενα άτομα, εκ των οποίων 7 συνελήφθησαν, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε για παράβαση των νομοθεσιών για τον αθλητισμό και τα όπλα, περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα γονείς των ανηλίκων κατηγορουμένων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, Βασίλη.
1: Ο Στέφανος Νικολαίδης, πραγματικά τεράστια αρνητική έκπληξη από τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ για τον κόσμο στη Βενεζουέλα που χτυπήθηκε τόσο βάναυσα από τον τεράστιο αυτό σεισμό. Κατέρευσαν πολυκατοικίες. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Πάρα πολλοί άνθρωποι αγνοούνται. Πάντα πρέπει να θριαβεύει η ανθρώπινη υπόσταση και αξιοπρέπεια, ακόμη και στο θάνατο. 11 και 51 πρώτα λεπτά, στιγμή του Πασχά 100,3. Πολιτική επικαιρότητα. Το σχόλιο του Παναγιώτη Λάμψη, κεντρικό δελτίο ειδήσεων τη τηλεόραση του Σκάι με τη Λένα Φλιτζάνη.
2: Ο κ. Τσίπρας έχει μια δυνατότητα να μεταμορφώνεται κάθε φορά όταν εμφανίζεται. Πριν από ένα μήνα είχε πει ότι θα εκτινάσει τράπεζες. Τώρα είπε ότι δεν χρειάζονται άλλοι φόροι, η οικονομία υπεραποδίδει, άρα καλά τα πάει ο Μητσοτάκης. Έχει λίγο χάσει την μπάλα. Τι κατάλαβα όμως από αυτά που δεν είπε αλλά ήθελε να εννοήσει? Ότι μη φοβάστε, δεν έρχομαι να κάνω τα ίδια ακριβώς. Είμαι λίγο διαφορετικός. Δείχνει δηλαδή σαν να θέλει να πει ότι περισσότερο, κοιτάξτε, πάω προς το κέντρο κι εγώ. Αλλά τα θεμελιώδη δεν μπορεί να τα αρνηθεί. Θα το δούμε στην πορεία. Τα στερέχη του βγαίνουν και λένε αυτά που λένε.
3: Τα μάζεψε
2: χθες.
3: Τα μάζεψε και τα έκανε με χιούμορ και για τα κότερα και για τις πισίνες.
2: Καλά. Το χιούμορ είναι μια πολύ δύσκολη υπόθεση, δεν έχει σημασία. Πρόσεξε να δεις. Δεν μπορεί να λες όμως ότι δεν θα βάλω φόρους, αλλά θα αυξήσω τις δαπάνες. Μαγικός τρόπος δεν υπάρχει. Εδώ πρέπει να ανακαλύψουμε κάποια καινούρια θεωρία στην οικονομία. Θα το δούμε τι εννοεί. Είπε γι' αυτό το 1% στους πολύ μεγαπλούσιους κλπ. Το κεφάλαιο πρέπει να θυμίσουμε ότι είναι ευέλικτο. Mm. Αν κάπου θεωρεί ότι αδικείται και πάει να του υπερβάλλουν, να του βάλουν υπερβολικούς φόρους, βρίσκει τρόπο και φεύγει. Το Λουξεμβούργο, οι άλλες χώρες είναι κοντά. Το κεφάλαιο, επαναλαμβάνω, είναι ευέλικτο.
3: Μένεις τώρα εσύ αρκετά στο οικονομικό κομμάτι.
2: Έχει σημασία η οικονομία, προφανώς.
3: Να δούμε λίγο και το πολιτικό, γιατί επενδύει στο αφήγημα της πρωτιάς σε άλλες του τοποθετήσεις. Έχει πει ότι θα είναι ντέρμπι με την κυβέρνηση.
2: Κοίταξε, έκανε το ίδιο το 2012, όταν είχε πάρει μόλις 16%. Λοιπόν, ο κ. Τσίπρας ξέρει από πολιτική. Δεν είναι τυχαίος. Προφανώς έχει ικανότητες, αλλά αυτή τη φορά υπάρχει μία ουσιώδης διαφορά. Δεν είναι κάτι καινούργιο που δεν το ξέρουμε. Έχει παρελθόν γνωστό. Αυτό θα κριθεί πέραν όλων των άλλων. Δεν αρκούν αυτά τα καινούργια που θα πει. Τον συνοδεύει και ο βίος του ως πρωθυπουργού. Αυτό δεν μπορεί να είναι εξάρτητο από αυτά που θα λέει τώρα. Ένα το κρατούμενο. Θα δούμε τι θα λέει, αλλά υπάρχει μια ολόκληρη περίοδος που κυβέρνησε. Αυτή δεν μπορεί να αποκοπεί. Δεν υπάρχει μαχαίρι, δεν κόβεται. Τον συνοδεύει.
3: Στο τώρα όμως, Παναγιώτη, για να πάμε λίγο στο με ποιους θα συνεργαστεί, γιατί και αυτό το θέμα τέθηκε, καταλαβαίνουμε ότι ρίχνει το μουτζούρι στο Πασόκ.
2: Είδες ότι στο Πασόκ ακριβώς, όχι απλώς μουτζούρι, αλλά τους είπε ότι κοιτάξτε, θα δείτε, εγώ θα κάνω κουμάντο, εγώ θα είμαι ο αρχηγός της πραγματικής αντιπολίτευσης. Τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ούτε ένα βουλευτή σήμερα. Το χιδαίο δεν είναι αυτό της πολιτικής παρέμβασης ως προς το παρελθόν και το παρόν. Είναι ο τρόπος που συμπεριφέρεται στο πρώην κόμμα του, το οποίο το βλέπει να διαλύεται με έναν εξευθελιστικό τρόπο. Τους κατέταξε την πραγματικότητα σε μια ουρά. Τους έβαλε σε μια ουρά. Καθίστε εκεί και θα δούμε αν θα πάρω και κανένα. Παραιτηθείτε πρώτα και βλέπουμε. Δεν είναι ωραίο. Δεν δείχνει κάτι που δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω. Αφού οι ίδιοι όμως με αυτά που συμβαίνουν δεν αισθάνονται περίεργα, τι να πω εγώ. Οι άνθρωποι είναι άξιοι.
3: Για τον Παύλο Πολάκη, τι κατάλαβες ότι θέλει να αφήσει ένα έτσι στίγμα ο κύριος Σίπερ.
2: Προσπάθησε να τον ξεχωρίσει λέγοντας ότι δεν τον νοιάζει. Να θυμίσω ότι ήταν κολλητός του Πολάκης. Την περίοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και πριν από αυτήν και μετά από αυτήν για ένα μεγάλο διάστημα και από το 19 στο 23, κολλητός ήταν ο Πολάκης. Τώρα προσπαθεί και ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου. Ήταν μέλη της στενής του πολιτικής παρέας. Τώρα έχει φτάσει να γίνει ο κύριος Πρόεδρος συμπαθής γιατί λέει λογικά πράγματα. Ο κύριος
3: αναλόγως το ακροατήριο συμπαθής. Αναλογικά είναι όλα αυτά.
2: Έχει φτάσει στο σημείο.
3: Παναγιώτη, αν όλα
2: αλλά
3: αυτά.
2: Αλλά ο κύριος Τσίπρας θέλει να το πετάξει από πάνω του, διότι θεωρεί ότι του έχει κάνει κατά το παρελθόν μεγάλη ζημιά με τις ακρότητες και τις ιδιότητες που εξαπέλυε κατά καιρούς τις θεωρίες.
3: Αν όλα αυτά, φαντάζομαι τα έχει παρακολουθήσει και η κυβέρνηση, γιατί επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο, γιατί βάζει τον πρώην Πρωθυπουργό απέναντι.
2: Γιατί ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί, νιώθει φαντάζομαι, ότι ένας τύπος.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες. Οι πληροφορίες εκατοντάδες. Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις. Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά. E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις. Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων. Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων. Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server. Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας. Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr. Software Lab, η viral επιλογή. Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
5: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Αγαπητό Δημήτρη, η διακοπή μας οδηγεί στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ 100,3 τα μεσάνυχτα με την Αγγελική Καρδιόλακα.
7: κάθε 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
8: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
9: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλο

0: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιχοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν Ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμού σε αντίπεινα για την Ιρανική επίθεση νωρίτερα εναντίον ενός εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το Ορμούς. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις Ιρανικών πυράβλων και ντρόνους, καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η απρόκλητη επιθετικότητα των Ιρανικών δυνάμεων κατά της εμπορικής ναυσιπλοείας παραβίασε σαφώς την εκεχηρία. Επιπλέον, η επικίνδυνη συμπεριφορά του Ιράν υπονομεύει την ελευθερία της ναυσιπλοείας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ΗΠΑ να απαντήσουν στην Ιρανική επίθεση, αναφέροντας ότι δεν του άρεσε το γεγονός ότι πραγματοποίησαν επίθεση και ότι δεν θα έπρεπε να το κάνουν αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν σήμερα στην Ουάσιγκτον μια τριμερή συμφωνία πλαίσιο. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Μάρκο Ρούμπιο, η συμφωνία θεσπίζει μια σαφή διαδικασία για την αποκατάσταση της κυριαρχίας του Λιβάνου, τον αφοπλισμό της Χεσμπολά και τη διάλυση των υποδομών της. Ανακοίνωσε παράλληλα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Λίβανο συγκροτούν τριμερή στρατιωτικό μηχανισμό για τον αφοπλισμό της Χεσμπολά. Την ίδια ώρα η Χεσμπολά απορρίπτει τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου, προειδοποιεί ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου, υπογραμμίζοντας πως όχι μόνο δεν θα αφοπλιστεί, αλλά θα κρατήσει τα όπλα της ακόμη πιο σφιχτά. Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Στους 3.360 ανήλθαν οι τραυματίες, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο, καθώς περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα. Πολλοί πολίτες ξένων χωρών περιλαμβάνονται στους εκατοντάδες νεκρούς. Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στη Βενεζουέλα για να συμμετάσχουν στην έρευνα για επιζώντες, ανακοίνωσε σήμερα ο ΙΕ. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανέστειλε για 4 μήνες τις οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της χώρας. 92 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου. Περισυνελήξαν από παραπλέον σκάφος και μεταφέρονται στο λιμάνι της παλαιοχώρας Χανίων. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Παράλληλα, προβλέπεται καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών, καθώς και απαγόρευση της πώλησης, της εκμίσθωσης και της διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών και κυρώσεις για τους πολιτές, παρόχους και εκμισθωτές που παραβαίνουν τις σχετικές υποχρεώσεις. Χρόνιο πρόβλημα για μετρό και ηλεκτρικό σιδηρόδρομο αποτελεί τα καλοκαίρια, η απουσία κλιματισμού στα βαγόνια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky, από τους συνολικά 56 σειρμούς στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, 24 δεν διαθέτουν συστήματα κλιματισμού. Πρόκειται για τους σειρμούς πρώτης γενιάς που κυκλοφόρησαν πρώτη φορά πριν από 26 χρόνια. Σύμφωνα με τη στασή, τις επόμενες ημέρες ξεκινά ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση και εγκατάσταση κλιματισμού σε σειρμούς πρώτης γενιάς που από κατασκευής δεν διαθέτουν και είναι οι μόνοι χωρίς κλιματισμό στο δίκτυο του μετρό. Προειδοποίηση της αστυνομίας προς τους πολίτες για τη δράση επιτίδιων, οι οποίοι δημιούργησαν παραπλανητική ιστοσελίδα που εμφανίζεται ψευδώς ως επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αστυνομίας με στόχο την υποκλοπή προσωπικών και τραπεζικών στοιχείων. Η αστυνομία συνιστά ιδιαίτερη προσοχή σε συνδέσμους που αποστέλλονται μέσω SMS, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Στεφάν Ντεφράι, ο Ολλανδός αμυντικός, ο οποίος κατέκτησε την τελευταία σεζόν το πρωτάθλημα και το κύπελλο Ιταλίας με την Ίντερ, απάντησε θετικά στην πρόταση του Τριφυλίου και πλέον αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα και να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, η αναμέτρηση Γαλλίας-Νορβηγίας έληξε με σκόρ 1-4 υπέρ της Γαλλίας. Το παιχνίδι Σενεγάλη-Ιράκ 5-0 υπέρ της Σενεγάλης. Στις 3 τα ξημερώματα παίζουν Ουρουγουάη-Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία και στις 6 το πρωί Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο και Αίγυπτος-Ιράν. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι έθριος. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμεθεί από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός με πιθανότητα μπόρας το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας το μεσημέρι και το απόγευμα είναι πιθανό να βρέξει τοπικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 4 με 6 Μπόφορ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 33. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη γενικά έθριος καιρός. Η βόρεια άνεμη την Κυριακή και την Δευτέρα στο Αιγαίο 6 με 8 Μπόφορ, την Τρίτη μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Καλησπέρα σας, στιγμή του Παρασκευή 100,3. Είναι ήδη Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 και θα είμαστε κυρίες και κύριοι μαζί σας για τα επόμενα 53 λεπτά. Σε λίγο θα συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη για να μας πει το ξεχωριστό θέμα της μέρας και αφού το κάνουμε αυτό, κυρίες και κύριοι, τηρώντας τα σταθερά ραντεβού της εκπομπής, για τα υπόλοιπα μετά 50 θα περιπλανηθούμε στις ιστορικές συνεντεύξεις εδώ που έχουν δοθεί εδώ στον Sky 100,3, όταν μιλούσαν για παράδειγμα ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Άκης Πάνου, ο Γρηγόρης Μπιθικότης, ο Στέλιος Καζαντζίδης. Με αυτές φωνές θα πάμε, κυρίες και κύριοι, από το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Και στην αρχή θα σας βάλουμε στο προεκλογικό κλίμα της εποχής, το οποίο διατρέχει τις ζωές των πολιτικών μας και αν το έχετε καταλάβει, περνάει σιγά σιγά και σε όλους τους υπόλοιπους. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky 100,3, διότι αυτή θα είναι η τελευταία εκπομπή για τη σεζόν, καθώς από τη Δευτέρα για τις επόμενες 15 μέρες θα απουσιάσουμε από το μικρόφωνο του Sky για να ξανάρθουμε εκ νέου. Πρώτα Θεός, καλά να είμαστε στις 13 του Ιουλίου και να περάσουμε μαζί το πρώτο δεκαπενθή με το δεύτερο δεκαπενθήμερο και κάτι ακόμη του Ιουλίου και μετά τον Αύγουστο θα δούμε. 3 Αυγούστου είναι από το επόμενο ραντεβού, να δούμε μέχρι πότε 3 Αυγούστου θα ξεκινήσει η δεύτερη άδειά μας. Πάντα, η ουσία τώρα για να μην χαθούμε, τη Δευτέρα θα είναι μαζί σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου στο δίωρο αυτό. Και θα έχετε έναν επιπλέον λόγο για να συντονισμένοι στο 100,3. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη. Έλα,
1: ξανά. Δεν θα πάμε στο διάστημα. Εντάξει, το κάναμε την πρώτη μας φορά αυτό. Για την αλλαγή, μιας και είναι και η τελευταία εκπομπή της σεζόν πριν το καλοκαίρι, πριν τον πρώτο κύκλο του καλοκαιριού. Για να νιώσουμε λίγο το καλοκαίρι, για να καταλάβουμε ότι μιλάμε για καλοκαίρι, θα μιλήσουμε λίγο για τον καύσωνα στην Ευρώπη. Διότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει ακραία ζέστη στη Γυραιά Ήπειρο και το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί αυτή η ακραία ζέστη παραμένει τόσο θανατηφόρα. Οι παράγοντες είναι, μεταξύ άλλων, γράφουν έρευνες, γυράς στον πληθυσμός, υπερθερμενόμενες κατοικίες και η κλιματική αλλαγή. Αυτοί είναι οι τρεις παράγοντες, οι κύριοι, που ξεπερνούν γρήγορα την προετοιμασία και αυξάνουν τον αριθμό των νεκρών. Λοιπόν, να πούμε ότι θα έχουν σκοτώσει αυτές οι πρωτοφανείς θερμοκρασίες εκατοντάδες, πιθανώς χιλιάδες ανθρώπους πάνω από 2 δεκαετίες, αφότου, θυμίζουμε, υπήρχε και το θανατηφόρο καλοκαίρι του 2003 και αφύπνισε αυτό τις κυβερνήσεις για τους κινδύνους της ακραίας ζέστης. Αν και μια πρώτη εκτίμηση του αριθμού των νεκρών θα πάρει εβδομάδες, να πούμε ότι οι Ισπανοί ερευνητές αποδίδουν ήδη στη ζέστη πάνω από 210 θανάτους μεταξύ Κυριακής και Τετάρτης. Ναι, είναι σοκαριστικό. Στη Γαλλία, να πούμε, έχουμε και μεμονωμένες τραγωδίες που αρχίζουν να γίνονται πρωτοσέλιδα. Εκείνος ο ηλικιωμένος που εργαζόταν σε εξωτερικό χώρο πέθανε την Κυριακή. 2 νήπια και ένα τρίχρονο και άλλα πολλά, δεν θα πούμε σε λεπτομέρειες για να μην ακουστούμε και να μην γίνουμε μακάβροι. Πάντως, το ότι οι ακραίες θερμοκρασίες σκοτώνουν δεν θα έπρεπε να αποτελεί είδηση για τις ευρωπαϊκές αρχές. Το 2003 ο απολογισμός ήταν 70.000 άνθρωποι, κάτι που τρόμαξε την κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά, 2 δεκαετίες πιο μετά, οι θάνατοι από τη ζέστη εξακολουθούν να φτάνουν τις δεκάδες χιλιάδες κάθε χρόνο. Είναι δύσκολο να βρεθούν, μας λένε οι ερευνητές, αξιόπιστα παγκόσμια δεδομένα, αλλά οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο αριθμός των Ευρωπαίων που πεθαίνουν από τη ζέστη είναι δυσανάλογα υψηλός σε σύγκριση με άλλα μέρη του κόσμου. Είπαμε για τον γυράσκοντα πληθυσμό. Το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης θα εξακολουθεί να μην είναι συστηματικά προετοιμασμένο για αυτό που αποτελεί ήδη μια επαναλαμβανόμενη κρίση. Αυτά δήλωσε στο πολίτικο Hans Kluge, περιφερειακός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη. Εξακολουθούμε, συνεχίζει ο ίδιος, να αντιμετωπίζουμε τη ζέστη ως ένα καιρικό φαινόμενο και όχι ως μια χρόνια απειλή για τη δημόσια υγεία. Φιλοξενεί η Γυραιά Ήπειρος λιγότερο από το 10% του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά αντιπροσώπευε περισσότερο από το 1/3 των εκτιμόμενων θανάτων από τη ζέστη, σύμφωνα με τον ΠΟΗ, μεταξύ 2000 και 19. Επίσης, επειδή κάτι είπαμε για τα υπερθερμαινόμενα κτίρια, τα κτίρια της Ευρώπης συνεχίζει η έρευνα, όπου ο πληθυσμός της Ηπείρου περνά περίπου το 90% του χρόνου του, υπερθερμαίνονται. Κυρίως τα κτίρια της Βόρειας Ευρώπης είναι σχεδιασμένα να συγκρατούν τη θερμότητα τους κρύους χειμώνες, όχι να παραμένουν δροσερά τα καλοκαίρια, δυστυχώς. Και καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται, αυτό μετατρέπεται σε κίνδυνο για την υγεία. Και ο τρίτος. Ο τρίτος παράγοντας, όπως είπαμε, ήταν η κλιματική, οι ραγδαίες μεταβολές στο κλίμα. Παρόλα αυτά, η Ευρώπη έχει λάβει ορισμένα μέτρα για να προστατευτεί από τη ζέστη, και με αυτό κλείνω. Οι περισσότερες χώρες προειδοποιούν πλέον τους πληθυσμούς τους για την ακραία ζέστη με ένα σύστημα προειδοποίησης που βασίζεται σε χρωματικούς κώδικες. Κάποιες πόλεις έχουν κάνει βήματα μπροστά, επενδύουν σε πράγματα όπως κλιματιζόμενοι δημόσιοι χώροι. Η Γαλλία, ας πούμε, δαπανά εκατομμύρια για την ψήξη των σχολείων. Εν τούτης, τα μέτρα που λαμβάνονται σε πόλεις και περιφέρειες είναι αποσπασματικά. Πράγμα που τι σημαίνει? Η προστασία των ανθρώπων από τη ζέστη ποικίλει σημαντικά ανάλογα, Βασίλη, με το που ζουν.
0: Και έτσι χάνουμε το κεντρικό νόημα, που είναι ότι υπάρχει μια κλιματική, έχει ξεκινήσει κλιματική κρίση και δεν έχουμε βρει ένα σοβαρό τρόπο να την αντιμετωπίσουμε. Σε ευχαριστώ.
1: Μα εδώ υπάρχουν αρνητές.
0: Καλά. Ναι.
1: Πού το πάω σε αυτό, δηλαδή, πραγματικά.
0: Ναι, αλλά οι αρνητές είναι το πρόσημα. Είναι ο εύκολος τρόπος να τα βάλεις με την επιστήμη για να μην ασχοληθείς με το πρόβλημα.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης. Στιγμή του Βασικά 100,3. Εμείς, κυρίες και κύριοι, σε αυτή τη δεύτερη ώρα θέλουμε να κοιμηθούμε μουσικά με πλοηγό τον Οδυσσέα Ελίτη. Να σας υπενθυμίσουμε τραγούδια από ένα υπέροχο δίσκο που φέρει τον τίτλο Το Θαλάσσινο Τριφύλι, σε μουσική του Λίνου Κοκοτού, με ερμηνείες του Μιχάλη Βιολάρη και της Ρένας Κουμιώτη. Ένας δίσκος ποίημα που μελοποιεί τα υπέροχα ποίηματα του Οδυσσέα Ελίτη και μας μεταφέρει σε αυτό που ορίζουμε ως ελληνικό καλοκαίρι και χάνεται σε αυτές τις δεκαετίες. Ταυτόχρονα όμως, γιατί υπάρχουν και εκλογές, και αφού δεν υπάρχει Πάσο Κάνδρας Πάνδρεο για να έχουν ξεκινήσει τα μπάνια του λαού και να μην κινείται τίποτα για τους επόμενους τρεις μήνες, θυμάστε έτσι, παρένθεση, 15 Ιανουαρίου, 15 Ιουνίου είχαν τελειώσει τα σχολεία, το πολύ ξεκινούσαν τα μπάνια του λαού και επιστρέφαμε 10 με 12 Σεπτεμβρίου. Τρεις μήνες. Δεν έπρεπε να κινείται τίποτα. Γιατί ο λαός έπρεπε να κάνει τα μπάνια του. Ωραίο δεν ήταν τότε. Καμία πίεση. Πήγαινε πιο αργά το Δημητρούλο. Πήγαινε. Έφτανε στον προορισμό του. Έφτανε. Αυτό έχει σημασία. Δεν τρέχαμε. Δεν στρεσαριζόμασταν. Δεν αγχωνόμασταν. Αυτά. Παραθετικά το λέμε αυτό. Πάντω τα παιδικά χρόνια φαντάζουν υπέροχα, εννοείται. Αλλά σίγουρα δεν είχαμε όλη αυτή την πίεση. Γιατί τώρα, κυρίες και κύριοι, έχουμε έκτακτα νέα.
2: Το βέβαιο είναι ότι βαίνομαι προς εκλογάς.
3: Βαίνομαι.
2: Βαίνομαι.
3: Άσε να βαίνομαι.
4: Πάμε για εκλογές.
3: Πάλι.
4: Ναι, αλλά με πλειοψηφικό.
3: Και τι θα γίνει τώρα με το πλειοψηφικό?
4: Όποιος πάρει τους πολλούς.
3: Και την άλλη φορά πώς ήταν, όποιος πάρει τους λίγους?
4: Όχι, αλλά με το πλειοψηφικό θα γίνει μια κυβέρνηση βιώσιμο. Όχι κάθε χρόνο και εκλογές.
2: Στην πολιτική μάχη που θα δοθεί, δεν θα έπρεπε να απουσιάσω?
3: Κύριε Μούνες, όταν λες να μην απουσιάσει, τι εννοείς, Ασάκη?
2: Εννοώ ότι και στις προσεχείς εκλογές οφείλω να εκτεθώ.
3: Αρκετά δεν έχεις εκτεθεί, θα Ασάκη κι άλλο.
0: Και όντως, τα αποσπασμένα από τις ελληνικές ταινίες έχουν πλάκα, αλλά η πραγματικότητα εδώ είναι χειρότερη.

0: Από την, υπεροχή, από την εποχή της ανεμελιάς και του νέου κύματος, κρατήστε την ποίηση του Οδυσσέα Ελίτη για να επιστρέψουμε στα πολιτικά όπως έχουν καταγραφεί από τον ελληνικό κινηματογράφο. Είναι προεκλογικό το κλίμα και αρχίζουν οι υποσχέσεις.
1: Δεν θα αφήσουμε τα χελιδόνια να μας κουτσουλάνε όλη μέρα. Θα διορίσουμε τέσσερις να τα διώγουν με τα καλάμια από τα σύρματα. Από τη Δευτέρα θα αρχίζουμε να κτίζουμε γιοφύρια.
2: Τι να τα κάνεις τα γιοφύρια, αφού δεν έχουμε ποτάμια.
1: Θα κάνουμε και ποτάμια. Δύσκολο είναι.
3: Και πού, αν δυσκολευτείτε τίποτα στα συνθήματα, πέστε μου και εμένα να ζοριστώ εκεί πέρα, σας βρω καμία δεκαριά.
4: Ήρθες κύριε, σε πιστέψαμε, σε ψηφίσαμε, μας κορόιδεψες. Με τι μούτρα ξανάρχισε τώρα και ζητά να σε ξαναψηφίσουμε,
5: μαύρο.
6: Μαύρο.
5: Μαύρο δαγκωτό.
6: Και δαγκωτό.
5: Μαύρο. Το ζητάει ο οργανισμός. Μαύρο λοιπόν στο μαύρο γελού και μαύρο δαγκωτό.
0: Μαύρο δαγκωτό, το θαλασσινό τροφίλι με τη Ρένα Κουμιώτη, πίεση του Οδυσσέα Ελίτη, η μουσική του Λίνου Κογκοτού.

0: Το νέο κύμα, κυρίες και κύριοι, απολύτως θαλασσινό, το θαλασσινό τριφύλι, το Οδυσσέα Ηλίθη, ομότιτλο, με τον ίδιο τίτλο κυκλοφόρησε ο δίσκος, εξώφυλλο από τον Post, με μια γοργόνα να κρατάει ένα ιστιοφόρο και ένα θαλασσινό τριφύλι, πάντα το τριφύλι μέσα στην καρδιά μας, η μουσική του Λίνου Κοκοτού. Τα δύο ερμηνείες από τη Ρένα Κουμιώτη και το Μιχάλη Βιολάρη, άλλες εποχές σημαντικές, ωραίες, με το τραγούδι καθαρό, ατόφιο, με την ποίηση μελοποιημένη. Τώρα, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στις εκλογές που κάθε φορά οι πολίτες προτείνουν τον εαυτό τους για να γίνουν πρωθυπουργοί, διότι έχουν τις λύσεις και πάντα επικρίνουν τους άλλους.
1: Και κάνεις εμένα πρωθυπουργό για 6 μήνους, να σου πω εγώ. Με τέτοια κυβέρνηση τι περιμένεις, προκοπή?
0: Έλαντε, με τέτοια κυβέρνηση είναι δυνατόν να περιμένεις προκοπή? Κάθε φορά η κριτική από τους πολίτες, τους πολιτικούς, είναι δεδομένη. Όπως από αρχαιοτά των χρόνων και μετά από τη μεταπολίτευση και πριν και σίγουρα την εποχή της επταετίας, τι είχαμε? Παρακολουθήσεις.
2: Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Αυτό που γίνεται δεν επιτρέπεται να γίνεται. Ακούσε εκεί να σε παρακολουθούν.
3: Τι θες να κάνω?
2: Να διαμαρτυρηθείς, να πάρεις τον Περικλή και να του τα πεις. Αντιστράτηγος είναι, σε ξέρει καλύτερα και από τον αδελφό του. Να δώσε τον ή να πάψει παρακολούθηση.
3: Μα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
2: Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Εσύ δεν έχεις τη δύναμη να τα αντιμετωπίσεις. Εμπρός, πάρε τώρα αμέσως τηλέφωνο. Αν δεν ήμουν κι εγώ, ήθελα να ξέρω τι θα γινόσουνα.
3: Τέτοια ώρα ο άνθρωπος.
2: Ας τις αναβολές. Η ώρα είναι πάρα πολύ καλή. Εμπρός, πάρε.
4: Γιος. Τι κάνεις, σε προακουσούνε? Καλά, θα δω, δεν το εξετάσω. Θα πάρω τον αρχηγό, σιγά μας ακούνε.
5: Εμπρός, ναι, λέγεται Χατζημανίας, είπατε, παρακολουθείτε? Α, και εσείς. Δυστυχώς και εμένα με παρακολουθούν. Ναι, το έχω αντιληφθεί επανειλημμένως. Ναι, ναι, νομίζω ότι είναι καιρός να το αναφέρω στον πρόεδρο. Ναι, τώρα αμέσως μάλιστα. Γραμματεία Προέδρου Δημοκρατίας, Προέδρου Κυβερνήσεως, Υπουργού Εξωτερικών, Υπουργού Εθνικής Αμήνης, λέγεται. Μάλιστα, περιμένετε. Την αυτού εξοχότητα τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο αρχηγός του στρατού.
6: Πείσε και πάρε στο άλλο τηλέφωνο. Αυτό παρακολουθείτε.
0: Απλά τα πράγματα. Κανείς δεν εμπιστεύεται τις τηλεπικοινωνίες χρόνια τώρα εδώ στην Ελλάδα και όχι μόνο στη χώρα μας. Τώρα, αφού είμαστε σε προεκλογική περίοδο, τα συνθήματα είναι εύκολα και οι άνθρωποι που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους θέλουν να θέσουν υποψηφιότητα, γιατί πάντα θα προσφέρουν στο κοινό καλό.
7: Και σε ποιο κόμμα πήγες, σας έχεις?
8: Στο κοινωνικό αναπλαστικό.
7: Αυτοί δεν έχουν συνθήματα, εσύ δεν μου λες.
8: Τα συνθήματα βρίσκονται.
7: Βρίσκονται.
8: Βέβαια.
7: Γιατί την άλλη φορά σε άλλες εκλογές δεν τα είχαν πει και σου τα είχαν αρπάξει όλα οι άλλοι?
8: Μα είχαν και αυτοί τα δικά τους.
7: Όχι σαν τα δικά μας, σαν εκείνες μεγάλες κουβέντες που έλεγε αυτός ο Χρυσόστομος αρχηγός. 36 ονόμα κλαδάς, ώστε 35 σπούδες, δουλειά καμία, εισόδημα κανένα και πολιτεύεται, λέει. Και πότε από εδώ, πότε από εκεί. Όχι, Ερθανσάκη, φέρε πρώτα κανένα λάχανο στο σπίτι σου και ύστερα αναλαμβάνεις το Υπουργείο Γεωργίας.
0: Υπάρχει πιο επίκαιρο. Άμα δεν έχεις πάει στο χωράφι να ξέρεις πως βγαίνει πατάτα, τι γίνεται με τα λάχανα και τα χάχανα. Είναι ωραίο και εύκολο να γίνεις υπουργός κάθε φορά και δι' Γεωργίας.

0: Ο Διονύσης Σαββόπουλος, πάντοτε προφητικός και πάντοτε με μια στοχευμένη παρατήρηση. Τώρα έρχεται ο μοναδικός Θανάσης Βέγκος, Θουβού Φαλακρός Πράκτορ.
1: Εδώ είναι το γραφείο του Θουβού.
2: Μίλα καλά, Χριστιανέ μου, τι Θουβού είναι αυτά, Κινέζικα μιλά.
1: Όχι, κυρία μου, δεν μιλάω καθόλου Κινέζικα. Εγώ είμαι ο ΜΑΠ 31 και θέλω τον Θουβού.
2: Με συγχωρείς, αλλά αυτά που μου λες είναι αλαμπουρνέζικα.
1: Φαίνεται πως δεν ξέρεις από πράκτορε.
3: Μιλάτε ελεύθερα τώρα. Τέλος πάντων, να τα αφήσουμε αυτά. Λοιπόν, ακούστε, με μεγάλη προσοχή.
1: Ναι, είμαι όλος αυτιά.
3: Τι είναι αυτά, οι κερές μου. Μην ασχολείστε εσείς με τα πρακτορικά.
4: Εδώ φανερός πράκτορ Θουβού, από κολόνα της ΔΕΗ προς αρχηγείων πρακτόρων, από κολόνα της ΔΕΗ προς αρχηγείων πρακτόρων. Εδώ πράκτορ Θουβού, μας διάκοψαν. Τώρα διακόπτω εγώ γιατί βγήκε το φαν.
5: Over. Σας παρακαλώ, μακράν του πράκτορος. Το τηλεφώνημα είναι απόρριτων και επισκεπτικών. Και έχετε και καύσιμα εδώ μέσα. Έλα, μάλιστα. Εδώ πράκτορ Θουβού. Λαγωνικών Θουβού καλή μαντρόσκυλων. Λαγωνικό Θουβού καλή μαντρόσκυλων. Over.
6: Κώδικα 14. Προχώρη και ανάφερε. Πάμε.
5: Ο παπάς, πώς είναι ο παπάς. Μπράβο, πάντα καλά. Πέστε το ότι η επιχείρηση καταστροφή πηγαίνει κατευθείαν. Βρίσκομαι εκτός σχεδίου πόλεως και αναφέρω κρυπτόγραφα.
7: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. 100,3.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν απόψε ιρανικούς στόχους στο στενό του Ορμού σε αντίπεινα για την ιρανική επίθεση νωρίτερα εχθές εναντίον ενός εμπορικού πλοίου που διέσχιζε το Ορμούς. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων, αμερικανικά αεροσκάφη έπληξαν αποθηκευτικές εγκαταστάσεις ιρανικών πυράβλων και ντρόουνς καθώς και παράκτιους σταθμούς ραντάρ. Η αντίδρασή μας αυτή τη φορά θα είναι άνευ προηγουμένου, προειδοποίησε μετά την αμερικανική επίθεση Ιρανός στρατιωτικός αξιωματικός. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και ο Λίβανος υπέγραψαν χθες στην Ουάσιγκτον μια τριμερή συμφωνία πλαίσιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ και Λίβανος συγκροτούν τριμερή στρατιωτικό μηχανισμό για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Την ίδια ώρα η Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου. Προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Στους 920 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών και στους 3.360 οι τραυματίες από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα. Πολλοί πολίτες ξένων χωρών περιλαμβάνονται στους εκατοντάδες νεκρούς. 92 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν απόψε στην θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου. Περισυνελέγησαν από παραπλέον σκάφος και μεταφέρονται στο λιμάνι της παλαιοχώρας Χανίων. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Σκάει 100,3 στιγμή ότι είπα Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2026, 32 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, μετά τα αποσπάσματα από τον ελληνικό κινηματογράφο με διάθεση προεκλογική, με τις παρακολουθήσεις να είναι πάντα στο επίκεντρο και το Θουβού ως φαλακρό πράκτορα να θριαμβεύει, μπαίνουμε, κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά στην ενότητα του αρχείου του Sky 100,3 ή Sky 100,4 με τραγούδια, αποσπάσματα, σημαντικές στιγμές και ξεκινάμε, κυρίες και κύριοι, με τον Γιώργο Ζαμπέτα.
3: Ε, Μίστερ Ζαμπέτας!
4: Τύπος!
3: Θα μας κάνεις την τιμή, Μίστερ Ζαμπέτας, μετά της παρέας σου.
4: Yes, sir.
5: Come on.
3: Καλώς το μαέστρο.
5: Τρέχει τίποτα.
3: Να, η μαμζέλα από εδώ έχει ένα πόνο στην καρδιά, είσαμε ένα στρέμμα, έτσι θα την αφήσουμε.
4: Jamais de la vie.
3: Παιδιά, πάμε τα χαρούμενα.

0: Σε μπράβο, έκτακτα. Το είπες υπέροχα.
1: Η Δέσπρα Στυλιανοπούλου στην ερμηνεία. Ο Γιώργος Κυψέλης από το 1968, κινηματογραφική ταινία. Και τώρα πάμε στην μια από τις ωραίτερες συναντήσεις του ελληνικού ραδιοφώνου. Εκπομπή Τριάρι με Τρανζίστορ, Sky 100,4. Φιλελλήνων, στούντιο Φιλελλήνων, σωστά. Η Σοφία Μιχαλίτση στο ένα μικρόφωνο και η Λίνα Νικολακοπούλου στο άλλο, σε αυτή τη μοναδική εκπομπή Τριάρι με Τρανζίστορ, στο Sky 100,4 την εποχή εκείνη, μετά το μεσημεριανό το μαγκαζίνο που παρουσίαζε ο Πάνος Παναγιωτόπουλος. Και κάποια στιγμή έρχεται ο πανμέγιστος, ο μοναδικός, ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο οποίος αρχίζει τις αφηγήσεις και πάει σε μια πρωτοχρονιά του 1972.
2: Ο Γιώργος Ζαμπέτας λοιπόν μας έκανε την τιμή να μας επισκεφτεί και κάθεται δίπλα μας. Καλώς ήρθατε.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαρά, Sky FM
2: 100,4.
3: Ναι, τηλέφωνο
2: FM και στέρεο.
4: Θα τα πούμε.
3: Στέρεο, αντιμαγνητικό.
2: Ναι.
3: Waterproof.
2: Λοιπόν,
3: αντέχεις την αντιφόρα.
2: Όλα.
3: Αντέχεις την κατηφόρα.
2: Λοιπόν, ακούσουμε το Ρωμιός αγάπησε Ρωμιό. Με τον Κόκοτα να τα ακούσουμε.
3: Ναι,
2: και
3: καλά,
2: θα...
3: αυτό, ναι, με τους στίχους του Φιλέρη του Φώτα.
2: Ναι.
3: Βάντο, εξηγήσω. Να σου πω την ιστορία σε αυτό το τραγούδι.
2: Ναι.
3: Σε αυτό το τραγούδι το 1972 με φωνάξανε να κάνω έναρξη πρωτοχρονιάτικα και να γράψω εγώ ότι ήθελα με τον Κόκοτα. Είχα τους στίχους και το τραγούδι έτοιμο, έβαλα τον Κόκοτα και πήγα στα ελληνικά, ξέρεστε, εδώ στο Ραδιοθαλάμος, στο Ζάπιο.
2: Στο Ζάπιο, ναι.
3: Ναι, στα ραδιοπλητήρια, τα ελληνικά.
2: Ναι,
3: στα πλητήρια. Και το παίξαμε και πρώτη φορά στη ζωή μου, και έφτω ότι ούτε ξαναπήραμε χάρα, δηλαδή, πήρα 1320 τραγούδες.
2: Ναι.
3: Κατάλαβες τι γίνεται.
2: Και για τη σύνθεση και για...
3: Για όλα, γενική.
2: Και πολλά ήτανε. Για εκείνη τη χρονιά.
3: Όχι. Ναι, για εκείνη τη χρονιά. Το 72. Πολιτικής ατασταλίας.
2: Ναι.
3: Χάρα.
2: Μέσα σ' όλα όμως είσαστε.
3: Με μπαίνανε για το τυχερό να κοροϊδείς.
1: Τα τυχερά 1962, η συνάντηση τέλος πάντων, η αναφορά του Γιώργου Ζαμπέτα στο 1972, διορθώνω στην εκπομπή Τριάρι με Τρανζίστορ με τη Σοφία Μιχαλίτση να ύμνηστε και την Ελίνα Νικολακοπούλου στα πρώτα της τα ραδιοφωνικά. Είναι τώρα, μιλάμε για το 1989, 90 πρέπει να είναι το προσπάσματα αυτά. Νομίζω είναι 89, είναι Δεκέμβριο του 89. Και ο Γιώργος Ζαμπέτας θυμάται και την ιστορία ενός μοναδικού τραγουδιού του, Σταλιά Σταλιά.
3: Πάμε παρακάτω.
2: Ναι, θα ακούσουμε Μαρινέλα.
3: Γιατί να ακούσουμε Μαρινέλα?
2: Είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
3: Δεν θα ακούσεις το story του τραγουδιού?
2: Γιατί?
3: Λοιπόν, που λες, αυτό το τραγούδι είναι από την ταινία του Καραγιάννη, το κορίτσι του Λούνα Πάρκ.
2: Τη Βουγιουχλό.
3: Τη Βουγιουχλάκη. Στην ταινία αυτή είναι ο Δημήτρης ο Παπαμιχαήλ, η Αλίκη Βουγιουχλάκη και άλλοι ηθοποιοί, όπου είμαστε στο στούντιο, στο Πολυσάν που είναι σήμερα.
2: Μάλιστα.
3: Τότε ο συγχωρεμένο ο Σύφης ο Ζηγανός, είναι εδώ Σκαραμαγκά 3. Λοιπόν, που λες, αφού έχουμε κάνει ορισμένα τραγούδια, εγώ δουλεύω από το πρωί σε 9 η ώρα και βρίσκομαι στο στούντιο, τελευταίο μου τραγούδι είναι αυτό. Σταλιά Σταλιά. Έχω ταλαιπωρηθεί πολύ για να το φτιάξω. Εν πάση περιπτώσει, το φτιάξα. Καθόμαστε, κάνουμε πρόβα, μπαίνει Βουγιουχλάκη. Μέσα από το στούντιο είναι ο Καραγιάννης, ο Κώστας, ο Σύφης ο Σιγανός, ένας βοηθός του Σιγανού, ο Σπύρος ο Ράλης, ο παραγωγός της Φίλιπς τότε, και η Μαρινέλα. Λοιπόν, να μην στα πολύ λόγο, εγώ κάνω πρόβα τώρα το τραγούδι αυτό. Μπαίνει η Αλίκη με τον Κίον μαζί και με την αυλή της. Κάια δεκαργέτρα παρατρεχάμενος.
2: Κόσμος και λαός.
3: Ναι, μια κρατάει το καφέ, η άλλη το νερό, η άλλη καγούρα.
2: Κορίτσια. Κορίτσια ήτανε. Κορίτσια.
3: Σερνική θηρικίου δεν μοιάζανε. Ένα χαρμάνι. Εν πάση περιπτώσει, λέω Αλικάκι, εγώ ενθουσιασμό, σου έχω κάνει ένα τραγούδι, λέω, να πούμε, πολύ τρελά. Και αν τα ακούσα που είναι, λέω, αν το βάζω στο τραγούδι, να πούμε, αρχινάω, να πούμε, ας το ψιθυρίζω. Δεν πρόλαβα να τελειώσω, μου λέει, αυτό, Να πάρω τα δέσει στον Κατσατζίτη να το πει. Ωχ, αμάν, αδερφάκι μου, λέω. Με καψί γυναίκα, λέω. Πάγωσα. Το αίμα μου έφυγε από πάνω, άσπισα. Ο Καραγιάννης όμως πονηρός με πήρε χαπάρι. Φεύγει από μέσα και ρίχνει από πάνω. Εγώ δώρα μου λέει, κάνε τη δουλειά σου, ό,τι γουστάρεις εσύ. Εδώ μέσα μου λέει, εγώ κάνω κομμάτι.
2: Ωραία, καθώς.
3: Γράψε ό,τι θέλεις εσύ. Του λέω, εντάξει, ρε, σε Κώστα, του λέω, σε ευχαριστώ. Φεύγει. Συνεχίζουμε την πρόβα τώρα και αρχινάμε να γράφουμε. Οπότε, σένα δεν μας άρεσε αυτό, πάμε άλλο ένα. Μπαίνει η Μαρινέλα. Και μου ψιθυρίζει από αυτή εδώ. Λέει, Μανίτσα, Μανίτσα, θα το πω εγώ αυτό το τραγουδάκι. Επειδή εγώ την αγαπούσα τη Μαρινέλα και την αγαπώ. Τη λέω, στα ίσα να πούμε και χωρίς να σκεφτώ καθόλου. Ό,τι γουστάρει η Μανίτσα, λέω. Πες το. Τελειώσαμε το τραγούδι. Αρχινάει η Μαρινέλα να βάζει φωνή. Η ώρα έχει πάει τέσσερις. Λέω, παιδιά, έχω κουραστεί, πρέπει να φύγω. Πάω για το σπίτι, για το βράδυ δουλεύω. Έφυγα, θα σα πάρω τηλέφωνο, λέω να μου πείτε. Φτάνω στο σπίτι, όσοι άρχισαν να τρώμε, παίρνω τηλέφωνο. Έτοιμο, και άκουσα αυτό το πράγμα. Και από τότε η Μαρινέλα καβάλισε εκεί που ναι. Τη ανήκει.
2: Όμορφη γυναίκα από τότε. Όμορφη.
3: Δεν ξέρω πώς τη βλέπετε εσείς. Δεν ξέρω πώς τη βλέπετε.
2: Αλλιώς, ο καθένας ναι.
3: Αλλά δεν μπορώ και να σου πω και πώς τη βλέπω εγώ.
2: Ναι. Δύσκολο.
3: Θα σε αποκαλυφθώ χωρίς λόγο.
1: Τρομερά αποσπάσματα. Αξιομνημόνευτα. Λοιπόν, τώρα είναι η ιστορία της ταινίας Ποτέ την Κυριακή που πήγε στις Κάνες και είχε το τραγούδι «Τα παιδιά του Πειραιά». Και είναι η Μελίνα Μερκούρη, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Ζιλντάσεν, οι πρωταγωνιστές, γίνεται η παρουσίαση της ταινίας και εδώ υπάρχουν δύο πάρα πολύ ωραία αποσπάσματα για εκείνη την μαγική βραδιά που ο Γιώργος Ζαμπέτας έπαιζε από την αρχή μέχρι και το τέλος.
2: Διαβάζω σε ένα περιοδικό του 64, κύριε Ζαμπέτα. Το μπουζούκι του Γιώργου Ζαμπέτα είναι το πιο κοσμογυρισμένο ελληνικό μπουζούκι. Η πρώτη διεθνής προβολή του έγινε στο φημισμένο ελληνικό γλέντι του Φεστιβάλ των Κανών, τότε που ο Ζιντα Σάκη, η Μελίνα Μερκούρη και ο Μάνος Χατζηδάκης, στην επίσημη πρεμιέρα του έργου Ποτέ την Κυριακή, θέλησαν να δώσουν μια ζωντανή εικόνα της ελληνικής ζωής. Προτιμότερο αντί να το διαβάσουμε, να μας περιγράψετε εσείς το γλέντι, γιατί παρακάτω γράφει ότι γνωρίζετε για την Μπριζίτ Μπαρντό.
3: Ναι, όλες αυτές.
2: Όχι όλες αυτές.
3: Πολλές Μπαρντός ήταν εκεί.
2: Ναι. Τι έγινε. Πώς τους γοητεύσατε.
3: Εγώ με το μπουζούκι, σκέτο μπουζούκι.
2: Μόνο.
3: Από τις 11.30 μέχρι το πρωί στις 7.30 με ένα μπουζούκι σκέτο.
2: Τι έγινε με το γλέντι, λεπτομέρειες.
3: Πήγαμε από εδώ με το Μανώλη το Χατζηδάκη. Είμαστε 1925-30. Πήγαμε ένα αεροπλάνο. Κατεβήκαμε στο Πρίτεζι. Από το Πρίτεζι πλακωθήκαμε στο τρένο. Το τρένο μας έβγαλε
2: στον προορισμό.
3: Στις Κάνες. Αφού είχαμε πάει.
2: Ντούκου ντούκου.
3: Μας είχαν βγει τα άντερα μέσα.
2: Γιατί καλέ. Μα τόσο τρένο.
3: Τρένο σου λέω να πούμε.
2: Τούκου τούκου έτσι.
3: Ήπη να πούμε 10 άτομα 400.
2: Ναι. Και.
3: Ο ένας καβάλα στον άλλο. Τελικά.
2: Εγώ φτάσαμε στις Κάνες.
3: Φτάσαμε στις Κάνες, μας περίμενε ο Τζούλη.
2: Ναι.
3: Ο Τζούλη με την δέος πολιτισμού και επιστημών. Τη Μελίνα τη Μαργούρενα. Είχανε το έργο να προβάλλουν, βράδυ κατεβήκαμε στην προβολή της ταινίας.
2: Κοστομαρισμένη.
3: Ένδυμα περιπάτου. Βλέπω την ταινία από πομάπα του λέω το δικό μου.

0: φτάνει να πούμε του σινεμά και του θέατρου. Που να δει να τι κόμμα.
1: Κουκλάρε.
0: Πολύ τράμα δηλαδή.
1: Όλου ξαναγελά.
0: Το 1960. 35 χρόνο εγώ. Ελάτε να δείτε και μην παίρνετε.
1: Τρελάτε.
0: Σπούδισε γενικά το χωρίδο. Εν πάση περιπτώσει, ξεμένο μόνος μου. Φύγαν όλοι. Εγώ όμως το είχα πάρει πατριωτικά. Λέω, εδώ θα πάρουμε το εργαλείο, μωρά.
1: Ναι.
0: Τι κάνουν αυτοί να πούμε. Και μπουκάρω να πούμε το μπουζούκι στα ίσα και αργυνάω. Τι τσάμικο να πούμε το μπουζούκι τα παιδιά του Πειραιά. Τι σεμπέκικο με τα παιδιά του Πειραιά.
1: Όλα.
0: Τι κασάμικο με τα παιδιά του Πειραιά. Τι τσιφτετέλη τα παιδιά του Πειραιά. Μέχρι το μάθαν όλοι και το τραγουδάγανε. Λέω, πού είστε εδώ.
1: Θα σας
0: ξεσκίσω. Θα σας ξεσκίσω όλους. Εν τέλει να μισθά πολύ λόγο. Παίξε τραγούδα, παίξε τραγούδα. Ο Τζούλη από κάτω, η Μελίνα γονατιστή, ο αδερφός της, ο Σπύρος, βέβαια, ο Πίπης, άργα. Από κάτω, Τζούλη να πούμε. Ο Μανώλης, ο Μανώλης,
1: ο Μάνος.
0: Είχε υπαρκάρισε μια καρέκλα. Και σπαστά και πού. Έπινε κανένα χάπι. Κανένα χάπι.
1: Γιατί για να αντέξει μέχρι το πρωί.
0: Όχι ρε. Απλέρωτο το είχαν το ξενοδοχείο. Άκου να δεις ντε. Όχι το υπουργείο πολιτισμού δεν το πληρώσει. Το πληρώσαν οι πελάτες. Όπου να πούμε κατά τις 7.30 η ώρα το πρωί. Απόκανα δεν μπορούσα να άντεξα. Το παιδιά τελειώσαμε. Τελειώσαμε ασυχτή φευγάτη.
1: Και πολύ ήταν.
0: Και φεύγω. Και την ώρα διαλύσανε.
1: Όχι, να σας ρωτήσω, η Μπριζίτ Μπαρντέ εκεί να το βρει.
0: Περίμενε.
1: Εγώ αυτό θέλω.
0: Δίπλα μου.
1: Αυτό
0: θέλω. Δίπλα μου, αφού τύπου φούχτιος.
1: Έλα.
0: Στο λόγο μου, μου κόλλαγε και μου δίνει και σαμπάνια. Εγώ ήμουν το νούμερο εκείνο το βράδυ. Κοίτα το είσαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να μην στα πολύ λόγο, σόφιος εγώ από την κούραση. Με το μπουζούκι παραμάσκαλα, παίρνω δρόμο, αφήνω δρόμο. Ήταν λίγο ανηφοράκι να πάω για το ξενοδοχείο. Όπου να πούμε έχει βγει το πρες.
1: Ναι.
0: Κάνω έτσι και τι να δω. Σημερινή στη μάπα μου.
1: Ναι.
0: Πρώτη σελίδα.
1: Πρώτη.
0: Λέω ρε. Εσύ είσαι λίγο. Το πήραμε το εργαλείο. Αυτό ήτανε.
2: Στα πρωτοσέλιδα της επόμενης ημέρας στις Κάνες ο Γιώργος Ζαμπέτας παίζοντας στα παιδιά του Πειραιά. Το τραγούδι αυτό, κυρίες και κύριοι, που βραβεύτηκε και ταξίδεψε όλο τον κόσμο, ήταν το θέμα και τις τελευταίες συνάντησης του Μάνου Χατζηδάκη με τη Μελίνα Μερκούρη, διότι ο Μάνος Χατζηδάκης δεν το ήθελε αυτό το τραγούδι, τέλος πάντων το έγραψε για εκείνη την ταινία και μόνο για αυτή το πλαίσιο της. Και δεν του άρεσαν όλες οι διασκευές που έγιναν συνέχεια και αυτή η επιτυχία που τον ακολούθησε δεν τον χαρακτήριζε. Ενώ η Μελίνα Μερκούρη από την άλλη πλευρά ήταν ιδιαίτερως περήφανη και η ταινία και για το τραγούδι. Και εδώ έχει αποτυπωθεί και δισκογραφικά ευτυχώς η τελευταία συνάντηση των δύο.

0: σε ρωτήσω, γιατί έχεις μία άποψη απάνω σε ένα τραγούδι? Και αυτό είναι βέβαια τα παιδιά του Πειραιά.
1: Αρνητική άποψη.
0: Γιατί και οι δύο μας έχουμε μια διαφορετική άποψη.
1: Ας πάμε. Θα πάμε τα πράγματα όπως γίνανε. Εσύ και ο Δασέν κάνετε το κοντό την Κυριακή.
0: Νομίζω οι τρεις μας το κάνουν.
1: Στάσου. Πριν πω εγώ στο παιχνίδι, σας είχαν τελειώσει εντελώς τα χρήματα.
0: Όπως πάντα.
1: Ναι. Δεν είχατε τρόπο να συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Και με φωνάζει να κάνω τη μουσική. Εγώ ανταποκρίνομαι στο γεγονός και γράφω τη μουσική σαν συνθέτης και είσαι ενός φίλου. Κάνουμε ένα τραγούδι γιατί ήταν ταιριακτό για τη σκηνή αυτή που έφερε. Από εκεί πέρα αυτή η μεγάλη πτυχία με τα διαφορετικά λόγια, με το ένα καράβι έρχεται στη Γερμανία, με τα δεν ξέρω τι ποτέ την Κυριακή.

0: κάθετο. Δεν μπορεί, δείτε σου ότι φέρνει ότι έχω καμία, να έχω καμία σχέση. Το είναι κάτι πέρα από τις προθέσεις. Και μάλιστα πιστεύω ότι η επιτυχία του στις Κάνες το 61 δεν απατώμε πατήτα. Και αυτό έγινε ένα είδος, πώς λέγεται, τραγούδια με χαβάγες, με αυτά που έχουν στη Χαβάη. Ένα τραγούδι τέλος πάντων πέρα από το περιεχόμενο, πέρα από τη συγκίνηση, που μπορούσε ο κάθε τύπος να το λέει σε οποιοδήποτε καμπαρέ.
1: Έγινε και εθνικός ύμνος όταν πήγε ο Ντογκόλ.
0: Δεν είναι η αξία αυτή. Μου στέρισε την δυνατότητα να έχω τη σωστή επαφή με τον κόσμο. Και ο κόσμος επί ένα μεγάλο διάστημα εισέπρατε κάτι που ήταν απ' έξω από το τραγούδι και όχι από μέσα.
1: Ωραία. Αυτό το παιδί είναι ορφανό από πατέρα, από μπαμπά,
2: αλλά
1: έχει μια μάνα.
0: Χαίρομαι και σε συγχαίρω για αυτή την υιοθεσία που έκανε.
3: Ο Μάνος Χατζηδάκης και η Μελίνα Μερκούρη μιλώντας για τα παιδιά του Πειραιά, το τραγούδι αυτό που έκανε διεθνή καριέρα σε αυτήν την ταινία, η οποία επίσης, κυρίες και κύριοι, εκπροσώπησε την Ελλάδα. Κοινό στοιχείο της διηγής τώρα και των τριών είναι ότι είχαν τελειώσει τα λεφτά. Δηλαδή και η Μελίνα το είπε, και ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Γιώργος Ζαμπέτας. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται σε στιγμιότυπα αυτή η ιστορία. Όμως θα επιστρέψουμε στο Γιώργο Ζαμπέτα, διότι είχε και άλλες εμφανίσεις εδώ στο Sky. Η πρώτη ήταν σε Σοφία Μιχαλίτση και Λίνα Νικολακοπούλου. Ακολούθησαν δύο διαδοχικές στα Κακά Παιδιά, στο Λάπη Ταγματάρ και το Θανάση Λαλά. Εδώ θα ακούσουμε τη μία εκ των δύο.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαρά, Sky FM, αντιμαγνητικό.
5: Χαμπάρια, κύριε Γιώργο, σας καλωσορίζουμε στον Sky 100,4 με όλη μας την αγάπη, το σεβασμό, την τιμή.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατάδες. Στις ακροάτισες.
5: Μπορείς να φανταστείς τις ακροάτισες. Πώς να είναι, λες.
4: Στημένες στα FM, ακούνε το Mega Channel. Έλα τώρα, συντρόφια εσάς. Λοιπόν, το κορόιδο
5: κάνεις. Πείστε μας τώρα.
4: Το Στάθη Μάρκης είναι ο Ταγματάκης. Σαν πώς σε λένε, κοντρέ. Δεν κύριε Χοντρέ.
5: Μην κάνεις το Λάλα και συνέβη.
4: Όχι, ας το Λάλα, εντάξει, ο Λάλα.
5: Σταύρο,
4: ο Λάλα στις συντήσεις. Ψέματα λέω, ψέματα. Μόνο τον καιρό, μόνο τον καιρό λέει τα αλήθεια.
5: Η πρώτη μεγάλη αγάπη σας, τη θυμάστε?
4: Ποια είναι αυτή?
5: Ξέρω εγώ, εσείς ξέρετε.
4: Τι λέει ο άνθρωπος? Τι λέει ο άνθρωπος?
5: Τι δείχνει ο άνθρωπος?
4: Μια και μοναδική
5: αλήθεια. Μια μοναδική ευκαιρία να υπογραφήσετε αυτή.
4: Χειμώνας βαρύς, χειμώνας βαρύς, κρύο κάργα. Εκείνο το βράδυ το φεγγάρι δεν βγήκε, τα σύννεφα χαμηλώσανε και η βρόχα έπεφτε straight through. Εκείνη η μονάχη της είχε ξαπλώσει στην τυπάνω κασέλα της, αλλά πολλούσε τα παλιά, σηκώθηκε, ψε ένα καφεδάκι, άναψε ένα τσιγαράκι, μέτριο και όχι με ολίγη, και πήγε στο παραπλήρωμα στο δωμάτιο, ότε ήταν η βιβλιοθήκη της. Το πρώτο τόμα από τα μνημονεύματά της γύρισε, ξάπλωσε, ξανασηκώθηκε, πήγε στο Χίστεν Γκάρντεν. Εδώ βρίσκομαι υποβία σε καταναγκαστικά έργα του Sky. Πήρε το πρώτο τόμα από το μνημονεύματά της, γύρισε, ξάπλωσε και άρχισε να τα διαβάζει ένα-ένα. Ενώ απόξω χειμώνας βαρύς, κρύο κάργα, η βρόχα έπεφτε και αυτή άκουγε Sky 104 ακόμα στα FM και η βρόχα έπεφτε right through.
3: Ωραίες στιγμές ραδιοφωνικές και όχι μόνο. Sky 100,3 στιγμιότυπα στην Σοφία Μιχαλίτση και την Λίνα, Νικολακοπούλου. Είχε και μια μοναδική παρουσία ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης.
6: Για τον Άκη Πάνου δεν μας έχεις πει δύο λόγια.
7: Είναι ένας συνθέτης πάρα πολύ καλός. Γράφει και τους στίχους στα τραγούδια, κάνει και τη μελωδία και είναι ένας από... Αγγίζει μέσα στα πολύ καλά, στα πρώτα για αυτός ο συνθέτης.
6: Ωραία, και ακούμε από τα ωραιότερα τραγούδια που έχεις πει. Δηλαδή, τι, όλα έτσι λέμε.
8: Ναι, αρχή και τέλος.
6: Του Άκη Πάνου το...
8: Όταν σημαίνει ώρα.
7: Ωραίο.

Μπηθηκότσης, ερμηνεύει Γρηγόρη Μπηθηκότση, σε δεύτερη φωνή Νικολακοπούλου, στο στούντιο του Sky 100,4. Μυθικές, μαγικές στιγμές. Και αν ακούς Γρηγόρη Μπηθηκότση, τότε πρέπει να ακούσεις και Στέλιο Κασαντζίδη.

Ο Στέλιος Κατσαντίδης ερμηνεύοντας Άκη Πάνου, Γρηγόρης Μπηθηκότσης ομοίως. Και έτσι κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά σας αποχαιρετούμε. Θα απουσιάσουμε 15 μέρες. Άλλη ενημέρωση στο Sky 100.3 συνεχίζεται και ψυχαγωγία. Όλα μαζί το βράδυ με τον τρόπο του Δημήτρη Γιατζόγλου, που σας κάνει παρέα για 4 ώρες από τη Δευτέρα. Συνεχίζεται η ακρόαση στο Sky. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αγγελική Καρδιόλακα και ο Μάνος Βουρλαρίνος. Η Αργυρό Γεμελιάρητα στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Θυμήθηκε ορισμένες από αυτές τις ιστορικές εκπομπές της Οδού Φιλελλήνων στο Sky. Ο Θανάσης Καραγιάννης στην υποστήριξη, δημοσιογραφική. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμου στη μουσική επιμέλεια. Οργάνωση, εκτέλεση, παραγωγή, παρουσίαση Βασίλης Κουφόπουλος. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky.

0: Πρίσμα 91,6.
1: Δεν σ' ακούω γιατί έχει πολύ.